Σήμερα είναι Διεθνής Μέρα Αδελφών Νοσοκόμων. Από ό,τι βλέπω εδώ 12 Μαΐου. Και 12 Μαΐου βλέπω εδώ πέρα γιορτάζει ο Επιφάνιος, η Επιφανία, η Δώρα, η Δωρούλα και η Ντόρα, ο Θοδωρής, ο Θόδωρος. Σήμερα γιορτάζουν. Είναι και άλλη ημερομηνία που γιορτάζουν οι Θοδωρίδες. Τέλος πάντων, χρόνια πολλά σε όλους και σε όλες. Χρόνια πολλά με υγεία πάνω απ' όλα, παιδιά. Όσοι γιορτάζετε σήμερα, θα τα ξέρει καλύτερα ο Χάτζημα που είναι της Εκκλησίας. Και ο Μπέλος τα ξέρει αυτά. Που έχει απέναντι την Εκκλησία το κατάστημα και ξέρει ποιοι γιορτάζουν. Καιρός, παιδιά, και σήμερα θα έχει ζέστη όπως είχε και χτες. Αρκετή ζέστη το μεσημεράκι και μετά. Έφτασε 25, 26, 28 βαθμούς πρέπει να είχε. Έκανε αρκετή ζέστη. Σήμερα πάλι τα ίδια, από 18 έως 29. Εύκολα βγαίνει στο βραδάκι με ένα κοντομάνικο ή ένα ψηλό μπλουζάκι. Κάνει ωραίες βραδιές. Σήμερα λοιπόν θα έχει από 18 έως 29 βαθμού και θα πάει έτσι όλη εβδομάδα μέχρι την Κυριακή, που θα έχει 25-27 βαθμούς την Κυριακή. Άρα είναι Σαββατοκύριακο, μέρες που ο κόσμος θα ξεκινήσει τα πρώτα της μπάνια στην παραλία, στις παραλίες ή τις πρώτες βόλτες. Το νερό ακόμα είναι παγωμένο, από ό,τι μου είπε ένα παλικάρι που πήγε ένας φίλος, μου λέει: Μπιλιάρα, ήταν κρίσταλο, πάγος το νερό, αλλά απολαύσαμε τη θάλασσα εκεί με καφεντάκι, ξαπλώστρα και αραλίκι. Τα πιτσιλίκια, βέβαια, είδα κάτι πλάνα από τις παραλίες Σαββατοκύριακο. Τα πιτσιλίκια, τα μικρά εκεί από 5-6-7 χρονών, όλα μέσα στη θάλασσα, δεν βγαίνουν έξω, δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Μπαμπάδες, μαμάδες, μέχρι το γόνατο, πιο γόνατο, μέχρι τον αστράγαλο και έξω κατευθείαν. Μπύρα, καφέ.

Καλημέρα Βασίλη, καλή δουλειά σε όλη την παρέα. Μόνο ο Άκλειο φίλος ο Τάκης που έστειλε μηνυματάκι. Γεια σου Τάκαρε. Ο φίλος ο Αντώνης μας έστειλε μήνυμα από τον Πειραιά. Καλημερίζει όλη την παρέα και το φίλο του και στην άδελφο Γιώργο που ακούει τώρα στην Αγία Παρασκευή. Μπιλάρα, αν μπορείς βάλε Βαλάντι, λέει, σε ένα χαρτάκι έγραψα. Λέει ο φίλος μας ο Γιάννης για την Μαρία που ακούει τώρα στον Περισσό και την Παρασκευή θα είμαστε εκεί στο Βαλάντι και στον Κιανό και την Κρυσταλία. Λέει ο φίλος μου που θέλει Βαλάντι για τη Μαρία. Σε ένα χαρτάκι Μαρία έγραψε. Ο φίλος μας κάτι έγραψε για σένα. Μην ταλαιπωρείς τον άνθρωπο. Παρασκευή σε περιμένει εκεί, λέει, στο μπουρνάρι, στον πεζόδρομο. Να πας να σου δώσει το χαρτάκι που είναι γραμμένο κάτι τι.

Να δούμε τα μάτς που έχουμε σε εξέλιξη. Αν έχετε παίξει κάποιοι φίλοι στοιχηματάκι, να σας ενημερώσουμε. Κάποιοι θα έχετε παίξει βραδινά μάτς. Λοιπόν, Φέρο Καρίλ με την Belgrano τελείωσε 2-1. Στο 75 βρισκόμαστε. Νουέβα Σικάγο με την Club Almagro είναι 1-2. Από εκεί πέρα στο 51 Σέρο Πορτένιο με την Club Guarani 0-0. Ίντερ με Λιμέιρα με την Santa Cruz 0-0, για την Βραζιλία είναι αυτό. Μαριγκά Guarani 0-3 στο ημίχρονο. Και Σέρο Λάργο Πενιαρόλ 0-0 στο 38 λεπτό. Σε λίγο έχουμε τζάμπορο σε ένα μάτς από το NBA, τα play-off, Detroit με τους Cleveland, το μάτς ξεκινάει σε λιγάκι. Λογικά Κοσμοτέ 4 θα έχει το μάτς live ώστε...

Είπαμε το Viber του σταθμού 6939-943-943, το email μας onairpapaki943.gr και τα τηλέφωνα επικοινωνίας, δύο οι γραμμούλες 210-220-5943-215-215-5943.

Εδώ ο φίλος ο Γιώργος Αεκτζής από τη Νέα Φιλαδέλφεια. Λέει: Μπιλάρα σου ζητάει 3 εκατομμύρια το χρόνο ο Πινέδα, που είναι ο πιο ολοκληρωμένος ποδοσφαιριστής φέτος στην Ελλάδα στη θέση του. Σου ζητάει 3 εκατομμύρια το χρόνο, του δίνεις 4 και του δίνεις και ένα δώρο, μια άγωνη γραμμή στο Αιγαίο. Εάν ο Skype το Σαββίδι εννοεί έδωσε 12 χαρτιά για το Ζαφίρες, του γράφει το Terra Jet το καταμαράν. Λέει ο φίλος ο Γιώργος. Το καταμαράν,

Ο Κώστας Πάλιο Παουτζής λέει: μη λέτε πολλά, η καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα, δεν σας βλέπουμε ούτε εσάς ούτε τον Ολυμπιακό, απλά φέτος δεν μας άφησαν. Να τους κάνετε μήνυση. Δεν σας άφησε ποιος, ο Γκαγκάτσης. Ο Κώστας λέει ότι δεν μας βλέπει ούτε τον Ολυμπιακό, βλέπει ούτε την ΑΕΚ, απλά φέτος δεν τους άφησαν να πάρουν πρωτάθλημα. Δεν τους άφησαν, τους κράτησαν. Θα τα λες εσύ Κώστα μου ή τα λέει ο Λουτσέσκου? Γράψουμε μηνυματάκι Κώστα μου, το επόμενο γράψε πρωταθλητής ΠΑΟΚ 2026. Είναι σαν να το πήραμε, γράψε και ας καταλάβω εγώ, μην ανησυχείς.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο που έστειλε μηνυματάκι. Γιώργος Ολυμπιακός από την Τραπετσόνα. Μπιλάρα, καλημέρα. Συγχαρητήρια στην ομάδα σου. Πήρε άξια το πρωτάθλημα. Εμείς και ο ΠΑΟΚ δεν είμαστε καλοί φέτος και τα κάναμε και μουσκεμά σε πολλά παιχνίδια. Παιδιά, χάθηκαν βαθμοί. Εδώ που τα λέμε βαθμοί, χάθηκαν και από ΑΕΚ χάθηκαν βαθμοί. Και από τον Ολυμπιακό και από τον ΠΑΟΚ σε παιχνίδια πιο έτσι. Με, όχι ντερμπί που λέμε τα μεγάλα ματς. Και έχασε βαθμού στο Βόλο, στη Λάρισα. Ο Ολυμπιακός έχασε παιχνίδι βαθμού με την Κηφισιά, έχασε βαθμού με το Λεβαδιακό. Ο ΠΑΟΚ τα ίδια, έχασε βαθμού στη Λάρισα, ήταν στο Βόλο. Όλοι χάσανε από τις πιο μικρομεσαίες ομάδες βαθμού. Απλά η ΑΕΚ ήταν πιο σταθερή στα περισσότερα ματς. Τώρα τι λέει ο Κώστας, τώρα δεν τους αφήσανε. Είπαμε, Κώστα μου, αν ταλαιπωρήσει με τη στεναχώρια, είπαμε. Ξιδάκι και απλό το top που είναι φινιάρικο και το μπαλσάμικο που είναι έτσι πιο γουστόζικο. Θα σου περάσει. Τι θα κάνουμε τώρα.

0: Για πάμε στη γραμμούλα, καλημέρα.
1: Ναι. Είμαι ο Παοξής, δεν μας βλέπει.
0: Ναι, δεν σε βλέπει εσένα. Δεν σε βλέπει εσένα, δεν βλέπει την ΑΕΚ. Απλά δεν τους αφήσανε φέτος. Δεν τους αφήσανε.
1: Το τέταρτο πρωτάθλημα Ολυμπιακός ήταν το 1930. Η ΑΕΚ από το 2014 που εσύ είχες Σαββίδη από το 10, σου είχε πάρει 3 πρωταθλήματα και έχεις πάρει 2. Ακούς Παοξή.
0: Δεν σε βλέπει.
1: Καλά κάνεις και τα λες αυτά. Αφού βλέπεις τον Ολυμπιακό από 2 πεντάρες που έπαιρνε και σπάει στην Τούπα τα 2 τελευταία παιχνίδια. Και να σου πω και κάτι, επειδή λες ότι δεν σε βλέπουμε. Έχεις δίκιο, δεν σε βλέπουμε γιατί δεν έχεις κουνήσει εντόνια ακόμα.
0: Δεν τους αφήσαμε.
1: Όταν πας στο Champions League, αν ποτέ πας, όταν πας, έλα να τα ξαναπούμε.
0: Δεν τους αφήσανε φέτος.
1: Ναι, μωρέ, δεν τους άφησε, μωρό, κακάκι.
0: Ναι, έτσι είπαν, έτσι λέω.
1: Δεν τους άφησε, κατάλαβες, γιατί δεν απέβαλε το ΜΕΙΤΕ που έδωσε την κεφαλιά, λες και τιμωρείται η κεφαλιά άμα σε βρει.
0: Ναι.
1: Δεν τιμωρείται η κίνηση, λέω εγώ τώρα. Έτσι. Δηλαδή, αν ήταν ένας άλλος διαιτητής, λέω εγώ τώρα. Και ο γιος συγκεκριμένος που μας το φέρανε και έχει παίξει 3 φορές στον Ολυμπιακό με τον ΠΑΟΚ και έχει φέρει 3 ισοπαλίες.
0: Τώρα πάλι Γερμανό πάει τώρα ο Λανουά στην Τούμπα.
1: Όχι, λέω για το συγκεκριμένο που παίξει στον Ολυμπιακό.
0: Α, ναι, ναι.
1: Εμείς λέμε ότι φταίμε εμείς, φταίει ο Ελκαμπή, φταίει ο Ποντένσε. Τι είναι αυτά που κάθεσαι και λέτε. Θέλω να πάρεις πρωτάθλημα με ποιον, με τον Ζαφύρι.
0: 12 εκατομμύρια. 12 φίλε.
1: Με τον μπάμπα.
0: 12 φίλε.
1: Για να ξέρω, μας λέγατε ότι είναι το καλύτερο δεξί μπακ πώς το λένε, ο Κένι.
0: Ο Κένι.
1: Και στο πρώτο παιχνίδι στην Τούμπα, ο Κοντός τον έβαλε στο 70 μέσα και του σκάσε μια ποδιά και ακόμα ψάχνει να βρει πώς τον πέρασε.
0: Το Ζαφύρι που λες 12. 12 χαρτιά, φίλε.
1: Γιατί αυτό είναι αλαζονία. Το να βγαίνει κάποιος που έχει 100 χρόνια ιστορία σε ένα σύλλογο. Και έχει 4 πρωταθλήματα. Και δεν έχει παίξει Champions League. Και να γυρίζει να σου λέει ότι δεν σε βλέπω εσένα ή εμένα που έχω παίξει 22 φορές στο Champions League. Που 48, ένα ευρωπαϊκό. Μια φορά κατέβηκα ρε Παοξή. Που εσύ πανηγύρισες στο Κόφερες ότι πήγε στους 8. Μια φορά κατέβηκα και το πήρα. Και όχι αυτό το Κόφερες που δεν παίζαν οι ομάδες. Οι ομάδες που ήταν κάτω γυράπα μέσα.
0: Άστον τώρα να λέει ρε, μην τον λένε σε λέγει ο Άστον τώρα, αυτός είναι στεναχωρημένος, πικραμένος τώρα 100 χρόνια. 100 χρόνια δεν πήραν τίποτα ρε φίλε, ετοιμάζανε τώρα γιορτές.
1: Άκου ένα παλαβό, Βασίλη, άκου ένα παλαβό.
0: Ξέρεις, ετοιμάζανε, βέτος στην Τούμπα ετοιμάζανε γιορτή για τα 100 χρόνια για το κύπελο, για το πρωτάθλημα, για το βόλεϊ, για το μπάσκετ δεν πήραν τίποτα ρε φίλε, μόνο οι γυναίκες πήραν πρωτάθλημα.
1: Ναι, πήρα.
0: Λέω, μόνο η τα κορίτσια του ΠΑΟΚ. Υπάρχανε μεγάλη ζημιά φέτος.
1: Ρε παιδί μου, εμείς σεβόμαστε, είναι μεγάλη ομάδα. Για μέχρι το Θερμαϊκό είναι πολύ μεγάλη ομάδα. Μετά το Θερμαϊκό εκεί είχαν λίγο τα προβλήματα. Άκου όμως να σου πω, σήμερα άκου τι άκουσα. Ήτανε πρωί κιόλας για μας εδώ στη Νέα Υόρκη και μου κόλλησα να πνιγώ με τον καφέ. Ένας δημοσιογράφος ο οποίος υποτίθεται ότι είναι αντικειμενικός ΠΑΟΚΣΙΣ, άκουρε φίλε δήλωση. Αν ήμασταν στο Ολυμπιακό στάδιο, που δεν το είχε έτοιμο το Ολυμπιακό στάδιο, γιατί το είχαν έτοιμο για τους Μετάλλικα, αλλά όχι για μας, και ήμασταν 30.000 ΠΑΟΚΣΙΣ, θα παίρναμε το κύπελλο από τον Όφη. Δηλαδή για να πάρεις το κύπελλο. Ρε φέρανε από την Κρήτη που φέρανε στο Βόλο. Τόσα χρόνια φωνάζατε να γίνετε στο Βόλο.
0: Ναι, έτσι λέγανε τους αγώνες, να μπαίνουμε στο ΆΚΑ, έτσι λέγανε.
1: Να γίνετε στο Βόλο, το χάσατε και όχι το χάσατε, φάγατε και τρία γκολ και όχι μόνο φάγατε τρία γκολ, ισοφαρίσατε και 2-2 και σας έκανε πλάκα ποιος, πώς λέγεται το εξτρέμο ρε του Όφη.
0: Ο Νους
1: με τη μαμά του. Δηλαδή δεν μπορείς να κερδίσω το Νους με τη μαμά του και δεν ήθελα να παίξετε με τον Ολυμπιακό ρε.
0: Γεια σου Γιώργο, γεια. Να σε βλέπει. Γεια. Φίλε, ο Κώστα, τα άθλες και τα πάθες. Που στέλνεις τα μηνύματα, βέβαια τα άλλα που λες δεν μπορώ να τα διαβάσω στον αέρα, εντάξει. Είναι τα δικά σου τα τρελά, γιατί εντάξει. Είπαμε να γράψεις μηνύματα, να είναι λίγο σοβαρά. Διαβάζω αυτό που πρέπει να διαβάζω. Τώρα να μου λες ότι δεν υπάρχει Πινέδα τώρα, τι να διαβάσω. Εντάξει, και υπάρχει Κώστα, και υπάρχει μόνο. Θα δούμε του χρόνου το Ζαφύρι. Εντάξει, 12 εκατομμύρια πήρε ο Ζαφύρης, φίλε μου. 12 εκατομμύρια στο Βρόντο. Πόσα πρέπει να κάνει, ας πούμε, ο Πινέδα που λες, 150 εκατομμύρια, αν πήρε ο Ζαφύρης 12. Που είναι καλός παίκτης, μπορεί να τον δείξει του χρόνου. Φέτος δεν έκανε καλή χρονιά. Εγώ δεν λέω ότι είναι καλός παίκτης, αλλά μην μου λες τώρα για τον Πινέδα, μου το συγκίνησε με τον Ζαφύρη. Να μου πεις με τον Ζαφύρη μελά, να καταλάβω. Πινέδα δεν ξέρει να τραγουδάει καλά ελληνικά, να το καταλάβω. Τουλάχιστον φέτος. Δεν υπάρχει καμιά σχέση. Κώστα μου, βλέπεις μπάλα ή τη βλέπεις με τηλεόραση κλειστή. Τέλος πάντων, λέγε τα δικά σου εσύ, λέγε ότι ο ΠΑΟΚ δεν τον αφήσανε, τον κρατήσανε στην αφετηρία. Έμεινε στην εκκίνηση. Πάντως 100 χρόνια που λες για τον ΠΑΟΚ δεν θα τα δούμε ποτέ εμείς. Τι να δούμε 100 χρόνια. 100 χρόνια του ΠΑΟΚ φέτος, περιμένατε φιέστες με κύπελο, πάει φιέστα. Περιμένατε φιέστα με πρωτάθλημα, πάει και φιέστα. Φιέστα θα κάνει την Κυριακή ΑΕΚ. Ελάτε γήπεδο, να πείτε να κάνετε ένα πασίγιο, χειροκρότημα στην πρωταθλήτρια ΑΕΚ, φίλοι ΠΑΟΚΖΙΔΕΣ, και να είστε καλά παιδιά και φρόνημα. Περιμένατε βόλεϊ, δεν πήρατε τίποτα. Το πήρε ο Παναθηναϊκός. Περιμένατε μπάσκετ να πάρετε την Μπιλμπάο, δεν πήρατε ούτε εκεί το κύπελο. Αν πείτε, το χάσε και η ΑΕΚ το κύπελο. Χάσαμε και οι δύο. Και τι έμεινε, να πανηγυρίσετε μόνο το πρωτάθλημα, τα κορίτσια του ΠΑΟΚ και μπράβο τους. Πήραν το πρωτάθλημα από την περσινή πρωταθλήτρια, την ΑΕΚ, μια ΠΑΟΚ ομάδα καλή, πολύ καλή φέτος ομάδα, καλύτερη πρωταθλήματος. Πήρε δίκαια το πρωτάθλημα στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Εκεί μπορείτε να κάνετε μία φιέστα. Οι υπόλοιπες φιέστες γίνανε, ναι, από αυτές. Άστο Κώστα μου, άστο. Πάρ τον μπαλσάμικο σου, λέω, το οξυδάκι, θα περάσει. Μια χρονιά είναι του χρόνου, να είστε καλύτεροι, να πάτε πιο καλά. Να γιορτάσετε πρωτάθλημα αν μπορείτε τα 101 χρόνια. Δεν πειράζει. Θα το πηγαίνετε χρόνο χρόνο. Κάποια στιγμή θα το πάρετε. Α, τώρα να λες Κώστα τώρα ότι δεν βλέπεις τον Ολυμπιακό, δεν βλέπεις την ΑΕΚ τώρα. Τι εννοείς δεν βλέπει, δεν μας βλέπεις, ας πούμε. Και που λες με το νέο αφημί, ναι, και με νέο αφημί που λες η ΑΕΚ έχει πάρει παραπάνω από σένα. Σε λιγότερα χρόνια, από τα 100 τα δικά σου, που λες με το αφημί το καινούργιο η ΑΕΚ, έχει πάρει παραπάνω από σένα. Φαντάσου δηλαδή πόσο χαμηλά είσαι.

ο Βασίλης ο Γρατσίας να πάει στο οφθαλμίατρο ο φίλος ο Κώστας, αν δεν μας βλέπει. Σωστό και αυτό. Ρε μάγκα, τι πίνετε εκεί πάνω και περνάτε τόσο καλά? Δεν ξέρω αν είναι ο πάνω φίλος από Θεσσαλονίκη ή από Αθήνα. Πάντως ναι, αυτό που πρέπει να πίνουν κάποιοι φίλοι του ΠΑΟΚ πρέπει να είναι δυνατό αυτό. Πρέπει να είναι καλό δηλαδή, για να θεωρούν ότι ο Ολυμπιακός δεν το βλέπουν. Δεν βλέπουν την ΑΕΚ. Σε λίγο θα πούνε βλέπουν και τον Παναθηναϊκό και βλέπουν μόνο τη Λάρισα. Ναι, και τον Άρη.

Μπιλάρα, λέει ο φίλος ο Γιάννης, φίλος του Ολυμπιακού από την Πετρούπολη. Μπιλάρα, καλημέρα, τη βλέπεις για αύριο, θα γεμίσει Τούμπα με την ΑΕΚ? Άμα δώσουν εισιτήρια, να πάμε και στην Τούμπα, θα γεμίσει. Μπιλάρα, καλημέρα, καλά τα είπε ο Γιώργος στον ΠΑΟΚΤΖΙ που σου στείλε μήνυμα. Μπράβο Γιώργο, λέει ο φίλος ο Γιάννης ΑΕΚΤΖΙΣ από το Μαρούσι. Καλημέρα στο φίλο μας το Βαγγέλη που έστειλε το μηνυματάκι. Γεια σου Βαγγέλη μου. Ο Δημήτρης από το Όσταμπουργκ λέει: Βασίλη, αν έβγαινε ο Ποντένσε με αυτή την ατυχία θα τρώγανε πολλά, αλλά κάντε μια εκεί που φαινόταν ορεξάτος. Από τα παλιά ήρθε αυτό το ατύχημα και βγήκε. Εντάξει, ο Ολυμπιακός μπορούσε να κερδίσει. Εγώ είπα το μάτς, δεν το είδα, ήμουν γήπεδο με την ΑΕΚ. Είδα φάσεις όμως πολλές. Ο Ολυμπιακός θεωρώ ότι μέχρι το 65, μέχρι το 60 μπορούσε να έχει βάλει 3 γκολ. Εύκολα. Κλασικές ευκαιρίες, βέβαια έβγαλε και ο Παμβλέκα, okay, αλλά και είχε και ευκαιρίες κλασικές Ολυμπιακός. Δεν μπορούσε να βάλει γκολ και με τον Ποντένσε και χωρίς Ποντένσε. Μετά το 60, εκεί το πράγμα λίγο ισορρόπησε, αλλά μέχρι το 60 ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος από τον ΠΑΟΚ. Πολύ καλύτερος, όχι καλύτερος, με κατοχή, με ευκαιρίες, με πολλά κόρνερ, αλλά δεν μπορούσε να βάλει παραπάνω γκολ. Το ίδιο έγινε και στην Τούμπα. Το ξεχνάμε, μπορεί να έρθει το μάτς να κέρδισε ο ΠΑΟΚ με ανατροπή, μάλλον να κέρδισε ο ΠΑΟΚ με 3-1, αλλά μέχρι ένα λεπτό, μέχρι κάποιο σημείο και ο Ολυμπιακός ήταν πολύ καλύτερος. Είχε τρεις φάσεις τα πρώτα τρία λεπτά, καλές ευκαιρίες. Απλά δεν μπορεί να βάλει εύκολα γκολ ο Ολυμπιακός φέτος και την πλήρωσε στα δύο παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ ο οποίος είναι Φιλαδέλφια, εκεί που η ΑΕΚ μπορεί να σκοράρει και έφαγε άκοπα 3. Μην ξεχνάμε, κύριε Κώστα. Καλημέρα, ΑΕΚ μόνο από Ταύρο, ο φίλος ο Γιάννης πέστηλε μηνυματάκι.

Και ο φίλος ο Γιάννης Παναθηναϊκός μου στείλε μηνυματάκι, μου λέει: όλοι οι πρωταθλητές στην ιστορία του ελληνικού πρωταθλήματος. Για τον Κώστα, τον Παοκτζή που έστειλε μήνυμα, Ολυμπιακός 48, Παναθηναϊκός 20, ΑΕΚ 14, ΠΑΟΚ 4, Άρης 3. Κοντά κοντά. Έχει περάσει Κώστα τον Άρη. Και η Λάρισα, το ένα πρωτάθλημα που έχει πάρει με την ομαδάρα που είχε με τον Καραπιάλη και τα υπόλοιπα παιδιά εκεί στη Λάρισα. Και με μοχ προπονητή.

Μιλάει, ξέρει τίποτα για Παναθηναϊκό, λέει ο φίλο για Ρεμπρόφ, κάτι ακούγεται. Φίλε, δεν ξέρω τίποτα. Και εγώ κάποια δημοσιεύματα τα διάβασα. Ένα δημοσίευμα ήταν για τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακό το διαψεύδει κατηγορηματικά και λέει ότι έχω προπονητή. Άλλο δημοσίευμα τώρα γράφει ότι ο Παναθηναϊκό είναι πολύ κοντά στο Ρεμπρόφ. Δεν ξέρω, φίλε μου, τι να σου πω. Δεν έχω κάποια ενημέρωση. Τα site τώρα γράφουν. Ο καθένα μπορεί να γράφει το μακρύ του και το κοντό του. Κάτι επίσημο δεν υπάρχει πάντω για να πούμε ότι υπάρχει κάποια είδηση. Τώρα το κάθε site μπορεί να γράφει ό,τι θέλει το καθένα. Γράφει για το Ρεμπρόφ. Μπορεί να γράφει άλλο αύριο μεθαύριο για τον Γκουαρντιόλα. Ξέρω εγώ. Πάντω δεν είναι κάτι που ξέρω για να σου πω, φιλαράκο. Και εγώ το διάβασα σε κάποια site. Αλλά αν δεν υπάρχει κάτι επίσημο. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι σίγουρο κάτι. Εντάξει.

Ένα ουκρανικό ΜΜΕ. Βλέπω εδώ πέρα ουκρανικό ΜΜΕ. Τώρα δεν βγάλε. Ψάξε, βρες τώρα. Αν είναι αλήθεια, ψέματα λέει ότι συμφώνησε κιόλας ο Παναθηναϊκός με το Ρεμπρόφ. Το ίδιο ουκρανικό ΜΜΕ το πρωί έγραφε ότι συμφώνησε με τον Ολυμπιακό. Άλλο θα βγάλει ότι συμφώνησε με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο φίλος, ναι, φίλε μου, συμφωνώ, Γιώργο μου, Γιώργο, φίλε του Παναθηναϊκού, ότι η έδρα μετράει πάρα πολύ. Αυτό είναι αλήθεια και εσύ περιμένεις την έδρα σου από τη γράφη στο Βοτανικό για να αλλάξει και η ιστορία της ομάδας. Σωστό, αυτό είναι αλήθεια. Και για την ΑΕΚ που λες, ναι, η ΑΕΚ στα τέσσερα χρόνια μετά τα εγκαίνια, νομίζω τέσσερα χρόνια δεν είναι, ναι, που έγινε το γήπεδο η Αγία Σοφιά, η Ένωση έχει πάρει 3 πρωταθλήματα. Είναι, μετράει η έδρα, παιδιά, αυτό είναι αλήθεια. Όταν έχεις τη δική σου έδρα, δυνατή έδρα και αυτά, μετράει να παίρνεις αποτελέσματα και πρωταθλήματα. Η ΑΕΚ, είπαμε, 4 χρόνια έχει ξεκινήσει, έχει παίξει. Έχει, από την πρώτη φορά που έπαιξε στο νέο της γήπεδο, στην Αγία Σοφιά, έχει πάρει 3 πρωταθλήματα. Δεν το λες και λίγο, άρα μιλάμε ότι η έδρα παίζει ρόλο. Όχι μόνο η έδρα, γιατί δεν παίζουν μπάλα οι κερκίδες, ούτε ο κόσμος, αλλά αν έχει και καλή ομάδα, μετράει και πολύ έδρα. Και φέτος η ΑΕΚ είχε δυνατή έδρα και ειδικά μετά τα τελευταία μάτς, τις τελευταίες διαγωνιστικές και τα play-off, ο κόσμος είδαμε ότι και πήγαινε στην τελευταία προπόνηση πριν τον αγώνα, μιλάμε για 10-12 χιλιάδες στο γήπεδο σε προπόνηση, έδινε στους ποδοσφαιριστές ένα έτσι παραπάνω κλικ το να παίξουν για να κερδίσουν και τα καταφέραν. Αλλά όπως λέει ο φίλος μας, η έδρα παίζει ρόλο. Και όχι μόνο η έδρα, αλλά παίζει και αυτή ρόλο.

Μιλάρα, μια πεντάδα που θα έβγαζες από τις ομάδες φέτος για τα αμυντική πεντάδα, ποια θα ήταν? Εντάξει, δύσκολα, δεν είναι εύκολο να βγάλεις παίκτες. Εντάξει, θεωρώ ότι και οι τρεις θερματοφύλακες, και ο Στρακώσια και ο Τσολάκης και ο του ΠΑΟΚ, ο Ζευλάκοφ ήταν, πολύ καλοί και οι τρεις. Εντάξει, ήταν καλοί θερματοφύλακες. Τώρα πιο να ξεχωρίσει, να πάρουν το Τσολάκοφ σαν πρωταθλητή, okay, αλλά νομίζω και οι τρεις έκαναν καλές χρονιές. Τώρα από τα στόπερ θεωρώ ο Ρέρβας πρέπει να είναι μέσα στους παίκτες της πεντάδας που λες, και ο Πιρόλα ήταν καλός και ο Ρέτσος ήταν καλοί και οι τρεις, και του ΠΑΟΚ ο Μιχαηλίδης δεν πήγε άσχημα. Εντάξει, πέρασε βέβαια και τον τραυματισμό του, παιδιά, είναι πολλοί παίκτες που μπορεί να βάλει στην πεντάδα, και ο Ρότα έκανε φοβερό πρωτάθλημα φέτος στην ΑΕΚ. Εντάξει, τι να σου πω φίλε μου, είναι και άλλοι παίκτες. Πάντως θεωρώ ότι οι θεματοφύλακες πρέπει να μπουν και οι τρεις στην εξίσωση, και ο Τζολάκης και ο Τουπάου και ο Παυλέγκα και η Τσάικ. Ο Στρακώσια κάνανε καλή χρονιά, απλά ήταν η ΑΕΚ πρωταθλήτρια. Άντε να βάλουμε το Στρακώσια λίγο πιο πάνω από τους άλλους που δεν πήραν πρωτάθλημα. Αλλά κάνανε καλή χρονιά και οι τρεις θεματοφύλακες. Α, τώρα να το πήρε με το πήρε με το Χιμένεθ στο ΆΚΑ. Έχεις δίκιο, Δημητράκη μου, δύο πρωταθλήματα. Τώρα να το πήρε στο ΆΚΑ με το Χιμένεθ. Την επόμενη χρονιά πήγε στην... Εντάξει ρε Δημήτρη, δεν σου πάμε και τίποτα. Μην κάνεις έτσι. Έχει πάρει τρία τελευταία, ήταν το ένα με το Χιμένεθ. Αμέσως να αρπαχτείτε. Καλημέρα πρωταθλητή, Μπίλη, υγεία, ο Παοκτζής τι πιπίνει, εγώ στο συμφωνώ, τι λέει ρε, εγώ το σημώνω στον Τράκη και είμαστε οκ. Okay. Μιχάλη, δεν καταλαβαίνω τι γράφεις. Καλημέρα στη φίλη μας τη Χαρά που έστειλε μηνυματάκι, γεια σου Χαρούλα μου, νωρίς σήμερα σας αμολύσανε, καινούργια εβδομάδα, τρίτη.

Τρέλα μεγάλη. Αυτό σημαίνει βέβαια ότι παρακολουθείτε ακριβώς τι λέω. Αυτό είναι καλό. Δεν χάνετε λέξη. Feel the cracks in the world we made. Every truth shows that we outgrew. It's never gonna be the same with you. Ναι, μία χρονιά πήγε πρωταθλήτρια, πήρε τον double. Δεύτερη χρονιά βγήκε δεύτερη. Λέει ο φίλος, ναι, φίλε μου, συμφωνώ, Κώστα Ολυμπιακέ. Δεύτερη χρονιά πήγε δεύτερη. Τρίτη χρονιά καταστροφική με τον Αλμέιδα πέρυσι και φέτος το πρωτάθλημα. Άρα δύο πρωταθλήματα σε τέσσερα χρόνια. Στο νέο γήπεδο. Τα νόμιζα ότι είχαμε και το άλλο με το Μανόλο. Ήταν όμως στα σκαριά το γήπεδο, αν το βάλουμε και αυτό μέσα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη, καλημέρα στο φίλο μας τον Ηλία που έστειλε μήνυμα, καλημερίζει όλη την παρέα και το φίλο μας τον Δημήτρη από το Όσταμπουργκ που χθες μας έπαιξε τον ύμνο. Ναι, ο Δημητράκης από το Όσταμπουργκ, παιδιά, ότι λέει εγγύηση, είπε ότι αν πάρουμε πρωτάθλημα θα παίξει τον ύμνο. Και καπάκι μας έπαιξε χθες τον ύμνο τσάκ με τον μπουζούκι του. Δεν μας χάλασε χατήρι, μάλλον η υπόσχεσή του. Την έκανε πραγματικότητα και μας έπαιξε τον ύμνο του με τον μπουζούκι. Τον μπουζούκι του, μάλλον. Τον ύμνο της ΑΕΚ. Ο Δημήτρης λέει 3 πήρε, αλλά στο καινούριο γήπεδο 2. Αλλά θα ήταν 3, αλλά ατυχία και συντούμπα ήταν σαν να είναι 3. Σωστό. Το δίκαιο σου βουνό, κύριε Δημητράκη. Καλημέρα στο φίλο μας τον Νικόλα που έστειλε μήνυμα από Γαλάτσι. Καλημερίζει την παρέα και τη χαρά που έστειλε μηνυματάκι. Να μας πει τι έγινε ο αγώνας του γιου την Κυριακή. Πώς αρπάξανε. Κάτσε να μας πει τώρα. Στείλει μήνυμα, περιμένετε παιδιά. Να μας πει η Χαρούλα τι έκανε και βασικά να μας πει τι έκανε με τη Χύτρα. Αν το Μοσχαράκι με το Κρυθαράκι βγήκε κανονικό ή το φαγή γειτονιά γύρω-γύρω τα αδέσποτα.

Ο φίλος ο Κώστας, Ολυμπιακός, που έστειλε μήνυμα από το Μενίδη. Μιλάρα, καλημέρα. Εγώ είπα στην παρέα μου και στους φίλους ότι η ΑΕΚ πήρε πρωτάθλημα μετά το διπλό που έκανε στο Καραϊσκάκι με τον Γκοϊτά. Εκεί είπα ότι η ΑΕΚ θα πάρει το φετινό πρωτάθλημα. Ήταν μεγάλο διπλό, αυτή είναι η αλήθεια.

Κύριε Παναγιώτη από το Μπιστρό, πού είσαι? Η Χαρά έστειλε μήνυμα. Συμφωνήσαμε, τα κανονίσαμε. Ξεκινάει να φτιάχνει τα μενού του καταστήματος εκεί στη Βεάκη και Κνωσού, στον πεζόδρομο. Είναι το Μπιστρό. Παναγιώτης ο φίλος μας, αν μας ακούει, μας φέρει την επιταγή. Παίρνουμε κάποια λεφτά μπροστά, κύριε Παναγιώτη. Έτσι θα πάρουμε τα υλικά να αγοράσουμε πράγματα. Να αγοράσουμε αμοχάλικο, τσιμέντο, ασβέστη. Πώς θα φτιάξει φαγητό έτσι, Χαρά, χωρίς τα απαραίτητα υλικά? Α, μας λέει και η Χύτρα και το Μοσχάρι όλα καλά στη θέση τους. Δηλαδή το Μοσχάρι δεν κουνήθηκε, εκεί που ήταν έμεινε. Δεν το φάγατε δηλαδή. Είδες πως τα λες όλα, μαρτυράς. Τα μαρτυράς όλα, μπράβο Χαρούλα. Το Μοσχάρι εκεί δεν ακούμπησε κανείς. Είναι στη θέση του. Α, ο κύριος Μπέλος εμφανίστηκε ξαφνικά. Καλημέρα, καλή ξεκούραση. Επειδή είχε πολύ περπάτημα σήμερα, κουράστηκα, θα την πέσω νωρίς. Γεια σου κύριε Μπέλο, το κατάλαβα ότι έχεις πάει για περπάτημα. Είσαι και εσύ ένας γνωστός περιπατητής. Ο Δημητράκης λέει, αυτό που έκανε ο Νίκολης φέτος το έκανε ο Αλμέιδα με πιο δύσκολες συνθήκες, και ο Μπάγκεβιτς με τη μεγαλύτερη ιστορία που έγραψε η ΑΕΚ. Όλοι κάνανε αυτό που έπρεπε, να πάρουν πρωτάθλημα. Και ο Αλμέιδα την πρώτη χρονιά και ο Μπάγκεβιτς. Βέβαια, ο Μπάγκεβιτς νομίζω πρώτη χρονιά του Μπάγκεβιτς ήταν η δεύτερη. Νομίζω η πρώτη χρονιά πήρε πρωτάθλημα. Και το ίδιο έκανε και ο Νίκολης την πρώτη χρονιά που ήρθε, πήρε πρωτάθλημα.

Η Χαρά ρωτάει τον κύριο Μπέλο, τι θα γίνει κύριε Μπέλο, θα περάσετε Final Four? Εσάς περιμένουμε, λέει, να πάρουμε και το στοίχημα. Κάτσε να δούμε αύριο, Χαρούλα, μην του βάζει αλάτι στην πληγή. Ο άνθρωπος περιμένει με αγωνία το αυριανό. Κάτσε να δούμε. Ο Μπάγκεβιτς πήρε 6 πρωταθλήματα με την ΑΕΚ και 4,5 με Ολυμπιακό, λέει ο φίλος μου ο Δημητράκης. Ποια 6, πώς πήρε 6? 6 πήρε ο Μπάγκεβιτς με την ΑΕΚ, δεν πήρε 3 συνεχόμενα, θυμάμαι. Thinking back to all those dreams of mine. Τα ξέρεις αυτά, Δημητράκη, για στείλε, νομίζω 6.

Το Ολυμπιακό γιατί 4,5. Το μισό το άλλο που είναι, το φάγες. Κύριε Μπέλο, απάντηση περιμένει κυρία Χαρά. Θα πάτε Final Four, λέει. Σας περιμένει. Α, και δύο σαν... Α, εντάξει, σωστά. Και σαν παίχτης, οκ, okay, ναι.

Ο Μπέλος λέει να έρθει κυρία Χαρά Τετάρτη να δούμε την παρέα το ματσάκι, να σφύγει το άγχος. Λέει ο κύριος Μπέλος, πέρα δεν ήρθε στο... στη μαζοξή μας. Θα έρθει να δει Παναθηναϊκό. Πέρα δεν ήρθε στο, στο πανηγύρι το μεγάλο. Να δει Παναθηναϊκό.

Έφυγε στα μισά λεπτά τον Ολυμπιακό και μετά ήρθε ο Μπιγκόν στο τέταρτο. Απήρε και ο Μπιγκόν πρωτάθλημα δηλαδή. Λοιπόν, πάμε για λιματάκι μετά το τραγουδάκι μας. Πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43 Ιντερβέτεν Σπορτ. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 5 για ακόμα μία ωρίτσα δηλαδή.

0: απλά. 943 Intermittent Sports. Είμαι ο Θέμης Παλιούρας και κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι και για 2 ώρες ανοίγω τα μικρόφωνα στους ακροατές εδώ στον 943 Intermittent Sports. Σας περιμένω.
1: Η ώρα είναι 4.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε 4 λεπτά μετά τις 4. Πάμε για την τελευταία ρίτσα. Στον τελικό θα έρθω να δούμε, κύριε Μπέλο, αν θα είναι μεταξύ μας. Δεν το ξέρω, λέει η Χαρά. Κύριε Μπέλο, τον τελικό, λέει. Φαντάζεσαι να μην πάει μόνη στον τελικό η Χαρά? Να σερβίρεις από πάνω και να πανηγυρίζει η Χαρά? Ωραία τα ταλαιπωρία που θα τραβήξει εκείνη τη μέρα.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη που έστειλε μηνυματάκι. Γεια σου Γιαννάκη μου, καλημέρα. Διαβάζω εδώ πέρα για τον Ορτέγκα, τον παίκτη Ολυμπιακού, ψυχολουσία. Διαβάζω για τον παίκτη Ολυμπιακού, γιατί έμεινε εκτός από το τεράστια λίστα 55 παιχτών του σκαλώνει για το παγκόσμιο κύπελο. Είναι όνειρο του κάθε ποδοσφαιριστή να πάει στο παγκόσμιο κύπελο. Τελικά στις κλήσεις του προπονητή της Αργεντινής δεν είναι Ορτέγκα, εκεί που είναι πολλοί παίκτες, 55. Πράγματα τα οποία πριν από λίγες μέρες έλεγαν ότι είναι μέσα στη λίστα του προπονητή της Αργεντινής. Τελικά ο Σκαλόνι αποφάσισε να μην τον καλέσει τον Ορτέγκα. Να έρθει στο τελικό, να είμαστε μαζί, γιατί θα παίζει το βράδυ το μέχρι τέλους, λέει ο κύριος Μπέλος. Υπάρχει μια κόντρα ανάμεσα στο Σωτήρι και τη Χαρά. Δηλαδή οι δύο τρελοί μεταξύ τους μαλώνουνε. Άντε να βράζεις τώρα ποιος θα κερδίσει από τους δύο τρελούς. Η τρελή ή ο τρελός.

Θα διαβάζω τα χρήματα που έχει εξασφαλίσει η ΑΕΚ παίρνοντας το πρωτάθλημα. Λοιπόν, ο κύριος Αντρέας Ζημάτος. Η ΑΕΚ με τον τίτλο έκλεισε ένα εισιτήριο για τα play-off του Champions League, έχοντας εξασφαλισμένη την παρουσία της σε league phase κάποιας ευρωπαϊκής διοργάνωσης του Europa League. Δηλαδή, αν αποκλειστεί, παίζει στο Europa. Την ίδια στιγμή και με γνώμονα από ό,τι διαβάζω, είπε ο κύριος Αντρέας Ζημάτος, έχουν εξασφαλισμένη παρουσία στο league phase του Europa League και αυτό σημαίνει ότι ήδη μπορούν να υπολογίζουν πως ξεκινούν το 26-27 με ελάχιστα εγγυημένα έσοδα από την UEFA ύψους 8.600.000 ευρώ. Το συγκεκριμένο ποσό είναι ήδη στα ταμεία τους χωρίς να παίξουν καν αγώνα και είναι το ελάχιστο δυνατό που θα λάβουν και πάει στο χειρότερο δυνατό σενάριο για το κλαμπ. Ο Αντρέας Ζημάτος είπε μεταξύ των άλλων και τα οικονομικά δεδομένα για την Ένωση, σχολιάζοντας πως τα εγγυημένα έσοδα για την ΑΕΚ, εφόσον περάσει τη League Face του Champions League, θα ξεπεράσουν τα 22 εκατομμύρια ευρώ. Μεγάλα νούμερα, παιδιά, τεράστια νούμερα. Μάλλον θα παίζω το τραγούδι του Γιώργου Μπαρτζόκα, τα άστρα και τα ζώδια μας βάλανε εμπόδια. Μην ξανοίγεσαι, κύριε Σωτήρη, γιατί η χαρά είναι ήδη εκεί. Είναι ήδη στην Αθήνα, στο ΆΚΑ. Έχει ήδη παιχνίδι να παίξει. Εσύ ακόμα έχεις να παίξεις ένα με τη Βαλένθια. Μην ξανοίγεσαι πολύ, εγώ το λέω σαν φίλο σου, συμβουλεύω.

πέρα διαβάζω και τώρα μιλάμε για μπάσκετ και Ευρωλίγκα. Το AI, πώς λέγεται αυτό ο υπολογιστής. Η τεχνητή νοημοσύνη έβγαλε την ομάδα που θα σηκώσει, μάλλον προγνωστικά για την ομάδα που θα σηκώσει τη φετινή Ευρωλίγκα. Έχει πρώτο φαβορή τον Ολυμπιακό με 35,6% και απόδοση 2,50. Φενέρμπαξε με 19,8, 4,5 το ίδιο και η Ρεάλ 19,8, 4,5 το Παναθηναϊκό τον έχει 14,85, 6 απόδοση και τη Βαλένθια 9,90, 9 απόδοση για να πάρει το κύπελο η Βαλένθια. Ολυμπιακός τον έχει λοιπόν αυτός ο υπολογιστής, η τεχνητή νοημοσύνη έχει τον Ολυμπιακό φαβορή για να πάρει τη φετινή Ευρωλίγκα. Καλά, μην το δένεις και πολύ το ΑΚΑ. Αν δεν περάσω, βλέπω βλάβη στο glass floor, λέει ο φίλος ο Ζωτής. Το ξεσταλιώσια μετά. Ακριβώς αυτό. Πέρασε πρώτα τη Βαλένθια, κύριε Σωτήρη, και μετά τα λέμε. Εφτάστερε. Επιθετική σήμερα τη βλέπω τη χαρά. Μάλλον έφαγε το μοσχάρι με το κρυθαράκι και φουλ επίθεση. Έφτω το μοσχάρι. Δεν μας είπες χαρά ο γιος τι έκανε. Αποφεύγεις να μας πεις τι έκανε ο γιος σου την Κυριακή στην μπάλα. Γιατί αποφεύγεις. Σε έχουμε ρωτήσει 5 φορές. Του κάνεις γαργάρα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Αποστόλη που έστειλε μήνυμα από το Κιάτο. Γεια σου φιλαράκο μου, καλημέρα, καλό υπόλοιπο και σε εσένα. Α, κέρδισε, 2-0 Νικόλα, δεν έφαγε γκολ ο γιος της, δεν έπαιζε κιόλας. Αλλά 2-0 κέρδισε η μεγάλη ομάδα του γιου της χαράς. Σωθήκαμε.

θέλεις πολλά αστέρια χαρά για να φτάσεις τα 7. Ο φίλος ο Στέφανος μας έστειλε μηνυματάκι. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο που έστειλε μήνυμα από το περίπτερο στο Εγάλεο. Γιωργάρα μου, καλημέρα φίλε. Ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια.

Δίκιο, υπάρχει μια αντιπαράθεση των ακροατών. Δίκιο έχεις κύριε Μπέλο, αλλά εγώ κάθε χρόνο είμαι εκεί, λέει. Εσύ που είσαι. Έχει πανέκοσε χαρά, εκεί είναι. Πέρυσι εκεί ήτανε. Παίξτε μικρό τελικό μαζί και πρόπερσι και το πήρε. Καλημέρα στο φίλο μας τον Ανδρέα που μας έστειλε μήνυμα από την Πεύκη. Γεια σου φιλαράκο μου, καλημέρα μπιλάρα και από εμένα. Ο Κώστας εκεί από το περίπτερο που έστειλε μήνυμα. Καλό υπόλοιπο Κώστα και σε σένα.

Ναι, είχαμε και τα πρώτα νέα και στον πολιτικών. Που βρήκαμε, μιλάμε για πολύ χρήμα. Κυρία Λατινοπούλα, από ό,τι διάβασα πριν, από 3.000 που είχε πέρυσι που έλεγε ότι μένει με διαγιά της, πήγε στις 80.000 τα έσοδα. Για τον κύριο Ανδρουλάκη, διαβάζω εδώ πέρα ότι Ανδρουλάκης για το χαμένο 1 εκατομμύριο ευρώ στο πρώτεν έσχες, αμέλεια του λογιστή μου ξέχασε τους λογαριασμούς στο εξωτερικό. Το λογιστή ξέχασε 1 εκατομμύριο που είχε ο κύριος Ανδρουλάκης στο εξωτερικό, τα ξέχασε να τα δηλώσει ο λογιστής. Είχε δουλειές, μπορεί να βλέπει την μπάλα, να βλέπει το παιχνίδι, τα ντέρμπι τώρα που περάσανε το διήμερο και να ξεχάστηκε ο λογιστής πάνω στο παιχνίδι. Μπορεί να ήταν και αξίζει να πανηγύριζε, ξέχασε να γράψει το πόθεν έρχεσαι στο 1 εκατομμύριο που είναι στο εξωτερικό. Το κάνουμε και θέμα τώρα, παιδιά. Κατά τα άλλα, σπίτια, βίλες, αγροκτήματα και πολλά πολλά άλλα έχουν οι πολιτικοί μας εδώ στην Ελλάδα. Μιλάμε για εκατομμύρια.

Έχετε τρελαθεί και κρεμάτε λάβαρα. Συμμετοχή τι να το κάνει άμα δεν σηκώνει κούπα, όπως λέει και ο φίλος. Και ένας φίλος μου, είναι σαν να κάνει σεξ χωρίς οργασμό. Το λέει ο φίλος σου, κάτι θα ξέρει. Εγώ παιδιά έχω πει, φίλε Κώστα, έχω πει. Εντάξει, Παναγιώτη, τώρα δεν περίμενα να έχει περάσει τη Βαλένθια. Οκ. Έχω ψιλοπέσει έξω. Περίμενα να κερδίσει 3-0 τη σειρά. Έχω πει Ολυμπιακό Παναθηναϊκό τελικό. Βλέπω τώρα. Βέβαια είναι λίγο δύσκολο γιατί ο Παναθηναϊκός παίζει δύσκολο μάτς με τη Βαλένθια. Για να δούμε. Πάντως έχω πει εδώ και καιρό, πριν ξεκινήσουν τα play-off, ότι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός θα είναι φέτος στο τελικό της Ευρωλίγκας. Τώρα θα πέσω μέσα, θα πέσω έξω, θα το δείξει αύριο και η μη τελική. Γιατί και πέρυσι τα ίδια έλεγα και παίξανε μικρό τελικό. Και οι δύο. Και έπαιξε η Μονακό με τη Φενέρ και το πήρε ο Διασκεβίτσιου στο κύπελο με τη Φενέρ. Ο φίλος ο Αλέξανδρος μου στέλνει τα ευρωπαϊκά τρόπαια των ελληνικών ομάδων μπάσκετ. Το Παναθηναϊκός 7, Άρης 3, ΑΕΚ 3, Ολυμπιακός 3, ΠΑΟΚ 2 και Μαρούσι 1. Εντάξει, ο ΑΕΚ δεν έχει πάρει 3 ευρωλίγες. Λέει τα κύπελα γενικά, τα ευρωπαϊκά κύπελα. Τρόπαια δηλαδή. Ο Παναθηναϊκός έχει πάρει 7 ευρωλίγες, 6 ευρωλίγες. Το άλλο ήταν ευρωλίγα, ήταν σουπρολίγα. Κάτι τέτοιο ήταν. Ο Άρης 3. Η ΑΕΚ έχει πάρει το Σαπόρτα, το Champions League πριν κάποια χρόνια και το Κόρατς τότε. Ολυμπιακός 3. Ο ΠΑΟΚ 2 και το Μαρούσι μία κούπα. Θα συνεχίσω μου ο Αλέξανδρος το μήνυμα αυτό με φωτογραφία.

Λοιπόν, 25 λεπτά μετά τις 4, πάμε στο επόμενο τραγουδάκι μας, διαλυματάκι, και επαναρχόμαστε για το τελευταίο μισάωρο. Καλημέρα στο φίλο μας τον Παύλο που έστειλε μήνυμα από τα Σεπόλια. Γεια σου Παυλάρα μου.

0: 943 Ιντερβέτ & Sports.
1: Betline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα, στον 943 Ιντερβέτ & Sports. Έμπειροι αναλυτές και διαβασμένοι παίκτες δίνουν τις προτάσεις τους στον Νίκο Κατσάτσο και στους ακροατές του σταθμού για να γίνει ο κουβάς μακρινή ανάμνηση. Betline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα, από τον 943 Ιντερβέτ & Sports.
2: Η ώρα είναι 4:30.

Εδώ είμαστε 25 λεπτά πριν το φινάλε. Καλημέρα Βασίλη, Πέτρος, Ολυμπιακός και Άγγελος ΑΕΚτζής από το φούρνο στην Πετρούπολη. Γεια σου πρωταθλητής Άγγελος. Γεια σου φίλε Πέτρο, γεια σου φίλε Άγγελε. Καλή δουλίτσα. Ο φίλος ο Κώστας, όπως πάντα, το μηνυματάκι του οδηγός Εθέλ πάει να πάρει το δρομολόγιο του. Γεια σου φιλαράκο μου, καλημέρα. Ο φίλος μας ο Λευθέρης από την Αγία Παρασκευή, καλημέρα σε όλη την παρέα, μπιλάρα καλή ξεκούραση, τα λέμε πάλι αύριο.

φίλος ο Αλέξανδρος λέει: Μπιλάρα, η Σαχτάρ Ντόνετσκ θα μπει απευθείας στους ομίλους του Champions League ως πρωταθλήτρια Ουκρανίας και ομάδα με τη μεγαλύτερη βαθμολογία με τον Ολυμπιακό. Χάρηκαν και αυτοί το πρωτάθλημα της ΑΕΚ, λέει ο φίλος ο Αλέξανδρος. Ο Σταύρος μας έστειλε μηνυματάκι από το κέντρο Φύλακας. Μπιλάρα, καλημέρα. Στο φίλο μας τον Λεωνίδα, μια καλημέρα, και στο φούρνο, όπως πάντα, στο φούρνο στην Λαμία.

Ο Πέτρος, καλημέρα Βασίλη, ευχαριστούμε που μας κάνεις παρέα τα βράδια, η καλύτερη παρέα. Πέτρος, ΑΕΚ πρωταθλητής. Γεια σου Πετράν. Ο φίλος ο Θωμάς μας έστειλε μήνυμα από τον Πειραιά. Στα Εκόπουλα και από το Αγρίνιο που τα είδα στην Φιλαδέλφεια την Κυριακή. Φιλαράκια καλημέρα. Και Κυριακή, την άλλη Κυριακή και πάλι Φιλαδέλφεια. Εντάξει, το ξέρουμε, θα κατέβετε πάλι.

τα νύχτα. Έως τότε πολλά πολλά φιλιά. Να είστε πάντα καλά και να προσέχετε και να μην ξεχνάτε να είστε πάντα, μα πάντα, μες στην τρέλα, την τρελή, την τρελοτρέλα. Καλημέρα σε όλους. Καλή ξεκούραση στα βραδινά φιλαράκια. Καλή συνέχεια στους πρωινούς. Τα λέμε το βράδυ. Γεια σας.

0: 943 Interveten Sports.
1: Η μέρα τελειώνει. Το σπορ όμως ξεκινά τώρα. Καθημερινά, 10 με 12 το βράδυ, ο Γιώργος Δρουμελιώτης παίρνει τον έλεγχο. Όταν υπάρχει δράση, είμαστε εκεί. Live μεταδόσεις, ρεπορτάζ, όλο το ταμείο της ημέρας. Sports Night με τον Γιώργο Ρουμελιώτη. Καθημερινά, 10 με 12 το βράδυ. Το βραδινό ραντεβού με το παιχνίδι. Στον 943 Interveten Sports.
2: Η ώρα είναι 5.

0: 943 Ιντερβέτ & Sports.
1: Η βραδιά στα σπορ δεν πάει πάντα όπως την περιμένεις. Ειδήσεις, σχόλιο, ρεπορτάζ και όταν υπάρχει μάτς, πάμε κατευθείαν εκεί. Ο Δημήτρης Στρατάκης κρατά την εικόνα της βραδιάς και όταν το παιχνίδι ζητά μικρόφωνο, η δράση μεταφέρεται εκεί. Ολική ανατροπή. Καθημερινά στις 8 το απόγευμα με τον Δημήτρη Στρατάκη στον 943 Ιντερβέτ & Sports.
2: Η ώρα είναι 5:30.

0: 943 Intervention Sports.
1: Είμαι ο Αργύρης Δινόπουλος και με ακούτε κάθε μέρα από τις 7 έως τις 9 το πρωί.
2: Η ώρα είναι 6.

0: 943 Interveten Sports.
1: Betline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα, στον 943 Interveten Sports. Έμπειροι αναλυτές και διαβασμένοι παίκτες δίνουν τις προτάσεις τους στον Νίκο Κατσάτσο και στους ακροατές του σταθμού, για να γίνει ο κουβάς μακρινή ανάμνηση. Betline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα, από τον 943 Interveten Sports.
2: Η ώρα είναι 6 και μισή.

0: 943 Interveten Sports.
1: Είμαι ο Αργύρης Δινόπουλος και με ακούτε κάθε μέρα από τις 7 έως τις 9 το πρωί.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
2: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύπονη Calpak είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Calpak φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Calpak, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Calpak. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
4: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
0: 943 Interveten Sports.
5: Η ώρα είναι 7.

0: βλέπουμε να συνεχίζεται η μείωση της εκλογικής επιρροής της Νέας Δημοκρατίας. Mm-hmm. Αυτό το 22,8, Αντώνη, είναι το χαμηλότερο ποσοστό πρόθεσης ψήφου για τη Νέα Δημοκρατία σε δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Από πριν το 2019 που κέρδισε για πρώτη φορά τις εκλογές.
1: Το 22,8% στην πρόθεση ψήφου το κυβερνών κόμμα. Το χαμηλότερο ποσοστό, όπως ακούσατε, από τον Κώστα Παναγόπουλο στη δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ, η οποία παρουσιάστηκε χθες στο δελτίο ειδήσεων του Α. Το χαμηλότερο ποσοστό εδώ και πολλά χρόνια, και πριν δηλαδή από το 2019.

0: Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια. Για την ώρα πάμε να δούμε τον σχεδόν καλοκαιρινό καιρό που παρουσιάζει ο Μαρουσάκης στο Open.
1: Προσπερνάμε την αυριανή ημέρα, αύριο Τετάρτη. Θα είναι μια ημέρα και αυτή με ζέστη, θα πέσει όμως λίγο η θερμοκρασία. Θα συναντήσουμε μπόρεση και καταιγίδες σε βουνά της κεντρικής και βόρειας ηπειρωτικής χώρας αργά το απόγευμα και πάμε στην Πέμπτη. Γιατί
2: μας έρχεται άλλο μια... σκηνικό, Κλέαρχε.
1: Μας έρχεται μια πιο ψυχρή αέρια μάζα, βλέπεις Μαριάννα, από την περιοχή της κεντρικής Ευρώπης και από τα βόρεια Βαλκάνια, με αποτέλεσμα οι χρωματισμοί πλέον που δείχνουν και τις βροχοπτώσεις να κυριαρχούν για τα περισσότερα τμήματα της κεντρικής και βόρειας, κυρίως ηπειρωτικής χώρας. Επομένως, από την Πέμπτη, και όπως θα αφήσουμε και τις κάρτες να κυλήσουν και το Σάββατο, Κυριακό, Σάββατο και Κυριακή, θα δούμε έτσι έντονα άστατες καιρικές συνθήκες σε πολλά γεωγραφικά διαμερίσματα. Πάμε στην επόμενη μας κάρτα, να δούμε και το Σάββατο. Δείτε πώς εξαπλώνονται οι βροχές και οι καταιγίδες σε πολλά τμήματα, ιδιαίτερα της δυτικής, κεντρικής και βόρειας χώρας. Έρχεται μία λοιπόν διαταραχή από τα δυτικά, βόρειο-δυτικά τμήματα. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα και η θερμοκρασία να παρουσιάσει έτσι μία μικρή πτώση, χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι θα κάνει κρύο. Θα προσεγγίσουμε πιο πολύ τα κανονικά για την εποχή θερμοκρασιακά επίπεδα. Εκεί όμως θα πρέπει να σταθούμε είναι στην αστάθεια, δηλαδή στις βροχές και στις καταιγίδες. Να δούμε και την Κυριακή που θα επηρεάσουν αρκετές περιοχές, κυρίως της κεντρικής και βόρειας χώρας και κατά κανόνα μεσημέρι και απόγευμα. Επομένως, μετά και την αρκετά ζεστή σημερινή ημέρα, σιγά σιγά θα οδηγηθούμε σε πιο ασταθείς καιρικές συνθήκες και με τον υδράργυρο να υποχωρεί, να πάμε πιο κοντά στα κανονικά επίπεδα. Προσοχή όμως στις βροχές και στις καταιγίδες, και το λέμε αυτό κυρίως για τους αγρότες μας, γιατί είμαστε σε μια εποχή όπου ευνοούνται και οι χαλαζοπτώσεις εξαιτίας της αρκετά θερμής σιγά σιγά επιφάνειας. Έχουμε έντονα ανωδικές κινήσεις στην επιφάνεια, μάλλον από την επιφάνεια σε υψηλότερα στρώματα της ατμόσφαιρας. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να ευνοούνται οι χαλαζοπτώσεις και οι έντονες καταιγίδες. Άρα λοιπόν δείχνουμε προσοχή για τις επόμενες πλέον αρκετές ημέρες, γιατί φαίνεται ότι εισερχόμαστε σε μια έτσι παρατεταμένη, θα λέγαμε, περίοδο αστάθειας με αρκετές βροχές και καταιγίδες, κυρίως όμως μεσημέρι και απόγευμα. Πόσο...
0: Αυτή η παρατεταμένη περίοδος αστάθειας με βροχές και καταιγίδες και μπόρες ισχύει και για το πολιτικό σκηνικό το οποίο είναι πλέον μπροστά μας.

9.43 Ιντερνετ Sports. Μια μεγάλη καλημέρα σε όλους εσάς, τους πιστούς ακροατές και ακροάτριές μας, οι οποίοι είστε ήδη συντονισμένοι στους 94,3 μεγάκυκλους. Σήμερα λοιπόν, Τρίτη, 12 Μαΐου 2026.

Θα είμαστε λοιπόν μαζί, κυρίες και κύριοι, για δύο ακόμα ώρες, μέχρι τις 9, με όλα όσα συμβαίνουν σε αυτή την αγαπημένη πατρίδα.

0: ομιλίες έχει ανάψει για τα καλά. Είναι πλέον καθημερινή και στα δημοσιογραφικά πηγαδάκια και στα κομματικά επιτελεία. Τα έχεις πει ήδη το ρεπορτάζ του Open από την προηγούμενη εβδομάδα πως υπάρχουν διαφορετικές εισηγήσεις προς τον Πρωθυπουργό. Ακούσαμε σήμερα τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Άλλωστε, αυτή είναι η δουλειά του κάθε κυβερνητικού εκπροσώπου. Το έχουμε ξαναπεί. Να το διαψεύδει και να λέει εκλογές κανονικά στο τέλος της τετραετίας, την άνοιξη του 27.
1: Το κάνει με καλό τρόπο ο κ. Σπαρινάκης, είναι αλήθεια, αλλά τα σενάρια επιμένουν και όλοι νομίζω γύρω μας καταλαβαίνουμε ότι είμαστε σε ένα περιβάλλον εκλογών και η Νέα Δημοκρατία, όπως έχουμε πει εδώ και μέρες, ετοιμάζεται μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ανά πάσα στιγμή και ώρα να είναι στην κάλπη. Και αυτό γιατί το βασικό σενάριο είναι μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης τέλη Σεπτέμβρη, αρχές του Οκτώβρη, να προκηρυχθούν εκλογές. Αλλά βεβαίως υπάρχει, όπως έχουμε πει, και εκείνο το κομμάτι των υπουργών, κυρίως του οικονομικού κλίματος, που λένε ας περιμένουμε πρώτα να αποδώσουν τα μέτρα προς εργαζόμενους και επιχειρήσεις που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση και μετά να πάμε σε εκλογές, δηλαδή στις αρχές του νέου έτους. Σε κάθε περίπτωση η Νέα Δημοκρατία θέλει αυτός ο διάδρομος να ανοίξει από το Σεπτέμβριο και θέλει ήδη να μπει σε διαδικασία συσπήρωσης των ψηφοφόροντες και αυτό θα είναι τώρα το Σαββατοκύριακο με αφιτερία το συνέδριό της. Παράλληλα η Νέα Δημοκρατία παρακολουθεί πάρα πολύ στενά και το τι συμβαίνει στην αντιπολίτευση γιατί θέλει να ξέρει ποιος θα είναι ο κυρίαρχος αντίπαλός της. Θα είναι ο κύριος Τσίπρας με το νέο κόμμα, θα είναι το Πασόκ με τον κύριο Ανδρουλάκη ή θα έχει βολές και από τους δύο διότι μέχρι και την κάλπη θα έχει να αντιμετωπίσει και τους δύο και να προσαρμοστεί ανάλογα. Εκτιμούν μάλιστα στην κυβέρνηση πως αυτή η μάχη για τη δεύτερη θέση θα οξυνθεί όσο προχωρούμε προς έτσι την ώρα της εκλογικής διαδικασίας.
0: Πώς θα είναι?
2: Ακούσατε το ρεπορτάζ του καλού συναδέλφου και φίλου μου του Γιάννη Ευσταθίου χθες στο δελτίο ειδήσεων του Open.

τα δούμε όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, ακροάτριες και ακροατές, Αθηναίες και Αθηναίοι, στη συνέχεια της σημερινής μας μεταδόσεως, όπου θα σας παρουσιάσουμε και αναλυτικώς, όπως συνηθίζουμε να κάνουμε από αυτό εδώ το μικρόφωνο, και τα αποτελέσματα της δημοσκοπήσεως της ΑΛΚΟ, τα οποία είναι εξαιρετικότατα ενδιαφέροντα, γιατί επιβεβαιώνουν αυτό που πάρα πολύ γνωρίζουν, αλλά και που η κυβέρνηση προσπαθεί συστηματικά να αποκρύψει.

0: Τσίπρας είχε ομιλία χθες εδώ στη γειτονιά τη δικιά μας, στο Χαλάνδρη, και από ό,τι φαίνεται μες στο Μάιο τόσο ο ίδιος όσο και οι Καριστιανού αναμένεται να ανακοινώσουν ότι κάναν κόμμα και κατεβαίνουν στις εκλογές.
1: Τον Ιούνιο έδειξε πριν από λίγα λεπτά ο Αλέξης Τσίπρας ως το μήνα στον οποίο θα κάνει την ανακοίνωση του νέου πολιτικού φορέα. Το Μάρτιο ήταν πολύ νωρίς, το Σεπτέμβριο θα είναι πολύ αργά. Τώρα είναι η ώρα που είπε χαρακτηριστικά, έρχεται ο μήνας του θερισμού. Ανέβασε τους τόνους έναντι της κυβέρνησης, δηλώνοντας ότι η ανάγκη σήμερα να υπάρχει μια ισχυρή παράταξη που θα νικήσει την κυβέρνηση Μητσοτάκη και θα αντικαταστήσει, όπως είπε, μια διεφθαρμένη κυβέρνηση. Άσκησε δημία κριτική για ακρίβεια, πληθωρισμό, για τους χειρισμούς της κυβέρνησης στο θέμα της ΔΕΗ και της ενεργειακής ακρίβειας, αλλά για θέματα θεσμών και διαφάνειας, με αιχμή τις υποκλοπές, αλλά και τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Εκ των πραγμάτων, το ενδιαφέρον ήταν βεβαίως στραμμένο εδώ στο ασφιχτικά γεμάτο θέατρο της Ρεματιάς στο Χαλάνδρη στα πολιτικά πρόσωπα. Καταγράψαμε πολιτικές παρουσίες μεταξύ άλλων Γεροβασίλη, Ζαχαριάδη, Μπάρκα, Μεϊκόπουλο, Καραμέρο, Ψυχογιό, την ανεξάρτητη βουλευτή Αθηνά Λινού, τον Ανδρέα Παναγιωτόπουλο, Διονύση Τεμπονέρα, Μαρίλιζα Ξενογιανακοπούλα, αλλά και τον Φερχάτος Γιούρ από τη Νέα Αριστερά. Φυσικά ήταν εδώ όλοι οι στενοί συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα. Υπήρχαν άνθρωποι στο περιβάλλον του πρώην Πρωθυπουργού που έδιναν ιδιαίτερη σημασία ότι βρέθηκαν εδώ, όπως μας είπαν, και πολλά νέα πρόσωπα, αλλά και νέος κόσμος.
2: Σε ευχαριστούμε. Να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του κ. Τσίπρα.
3: Πιστεύω ότι η μεγάλη διαφορά σε σχέση με τον Δεκέμβρη, σε σχέση με την αρχή αυτής της προσπάθειας σε όλη την Ελλάδα που αναλαμβάνω, είναι ότι τότε είχαμε στο μυαλό μας μια μεγάλη ανάγκη. Λέγαμε δεν μπορεί, δεν είναι δυνατόν σε αυτή τη χώρα, με αυτή την κυβέρνηση, να μην υπάρχει αντιπολίτευση. Τότε η ανάγκη ήτανε να έχουμε ισχυρή προοδευτική αντιπολίτευση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Σήμερα η ανάγκη είναι να έχουμε μια ισχυρή παράταξη που θα νικήσει την κυβέρνηση Μητσοτάκη και που θα αντικαταστήσει αυτή τη διεφθαρμένη κυβέρνηση που γεννάει ανισότητες στον τόπο με την ψήφο του ελληνικού λαού στις επόμενες εκλογές, όποτε και αν αυτές λάβουν χώρα.
0: Είχαμε και μια μικρή παρεμβολή. Τελικώς, όχι το Μάιο, όπως σας είχαμε πει, τον Ιούνιο ανακοίνωσε ευθέως πλέον ο Αλέξης Τσίπρας χθες στη Ρεματιά του Χαλανδρίου, στο θέατρο που πράγματι το ασφικτικά γεμάτο. Ανακοίνωσε λοιπόν ότι με το καινούριο κόμμα του κατεβαίνει στις εθνικές εκλογές. ...943 Intervet & Sports, διάλειμμα στις 7.30, σε λίγο και πάλι μαζί.

0: 2943 Intervetten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
4: Είμαι ο Ευάγγελος Μίχος και κάθε μέρα από τη Δευτέρα ως την Παρασκευή 10 ως 12 το πρωί κάνουμε ραδιοφωνικές μοιχείες.
5: Η ώρα είναι 7:30.

0: και ένα από τα πιο φασιστικά μέτωπα αυτής της μεγάλης εθνικής προσπάθειας, αυτών των σημαντικών τολμηρών μεταρρυθμίσεων για τις οποίες η κυβέρνηση μας έχει δεσμευθεί, είναι και η δικαιοσύνη.
1: Και εδώ πάλι το 72,2 λέει όχι, καθόλου δεν εμπιστεύομαι την δικαιοσύνη.
2: Εμείς λέμε ό,τι πει η δικαιοσύνη. Ναι, αλλά μπορεί να αργήσει η δικαιοσύνη. Γι' αυτό το λέμε, γιατί ξέρουμε θα αργήσει.

0: καθήκον, νομίζω, της δικαιοσύνης να πάρει τις αποφάσεις της και να αποδώσει τις ευθύνες σε όποιον πιστεύει η δικαιοσύνη.
1: Εμείς λέμε ό,τι πει η δικαιοσύνη. Ναι, αλλά μπορεί να αργήσει η δικαιοσύνη. Γι' αυτό το λέμε. Γιατί ξέρουμε ότι θα αργήσει.
2: Δικαιοσύνη υπάρχει, υπάρχει.
1: Βεβαίως έχουμε δικαιοσύνη και μάλιστα είναι και ανεξάρτητη. Ανεξάρτητη από το λόγο. Δεν έχει καμία σχέση μαζί.

0: Πιστεύετε ότι στη χώρα μας υπάρχει κράτος δικαίου? Μια πολύ κέρια ερώτηση. Όχι, λέει το 72%.
1: 72% λοιπόν λέει ότι δεν υπάρχει κράτος δικαίου στην Ελλάδα, στην χθεσινή δημοσκόπηση της εταιρείας Alco.
0: Έχετε την άποψη ότι οι νόμοι στην Ελλάδα εφαρμόζονται το ίδιο για όλους ή εφαρμόζονται επιλεκτικά? Επιλεκτικά, λέει το 78%.
1: Επιλεκτικά εφαρμόζονται οι νόμοι, λένε 8 στους 10 Έλληνες. Έβριμα στην χθεσινή δημοσκόπηση της Alco.

0: Πείτε μου λοιπόν, αν κάθε ένα από τα παρακάτω πιστεύετε ότι εμποδίζει τη λειτουργία του κράτους δικαίου, τα αίτια εδώ, αν θέλετε, το πούμε απλά. Η διαφθορά, λέει το 82%. Οι κυβερνητικές παρεμβάσεις είναι ένας λόγος. Ναι, λέει το 70%.
1: Η διαφθορά και οι κυβερνητικές παρεμβάσεις εμποδίζουν τη λειτουργία του κράτους δικαίου. Λένε 7 έως 8 στους 10 Έλληνες. Στη χθεσινή δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ.
0: Α, όταν έχεις 3 στους 4 πολίτες και κάτι παραπάνω σε σχέση με την επιλεκτική εφαρμογή των νόμων να σου λένε ότι δεν υπάρχει κατά την αντίληψή τους κράτους δικαίου, αυτό πέρα από εντυπωσιακό έβριμα είναι, θα μου επιτρέψεις να πω, και εξαιρετικά δυσάρεστο. Σωστό. Κράτος δικαίου σημαίνει ισονομία, σημαίνει αξιοκρατία, σημαίνει δικαιοσύνη, σημαίνει εν τέλει και ποιότητα στη λειτουργία της δημοκρατίας.

0: Μιλάμε τώρα για τα στοιχεία του 9 μήνου Ιανουαρίου, Σεπτεμβρίου 2024. Τι γίνεται σε αυτό το διάστημα? Έχουμε την υπογραφή σχεδόν 170.000 δημοσίων συμβάσεων, 12 δις. Από τις σχεδόν 170.000 όμως δημόσιες συμβάσεις που υπογράφηκαν αυτό το διάστημα, οι 127.700, δηλαδή σχεδόν οι 128.000, γίνανε με απευθείας ανάθεση. Mm-hmm. Που σημαίνει ότι δεν υπήρξε διαγωνιστική διαδικασία και οι αναθέτουσες αρχές, οι φορείς δηλαδή, ναι, τις έδωσαν κάπου χωρίς να υπάρξει πρώτερη γνωστοποίηση ή δυνατότητα προσφοράς από κάποιον άλλον ανάδοχο.
1: Σταμάτη Ζησίμου, οικονομικός συντάκτης, πριν από λίγο καιρό στο κανάλι της Ναυτεμπορικής.
2: Να λέμε εδώ πέρα και να διακινούνται απόψεις, τα διαβάζω και από συναδέλφους σας, ότι τάχα όλοι οι διαγωνισμοί είναι προβληματικοί. Αυτό να μας πούνε, πού συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Και αν υπάρχει κάτι το οποίο είναι προβληματικό, να ερευνηθεί χίλιες φορές. Και αν πρέπει να αποδοθεί δικαιοσύνη, και αυτή να αποδοθεί.
0: Δηλαδή οι 3 στις 4 δημόσιες συμβάσεις που υπογράφονται πλέον είναι με απευθείας ανάθεση.

Ναι, είναι κράτος δικαίου όταν απλά ζητήματα, τα οποία όμως, ας μην κοροϊδευόμαστε, όλοι γνωριζόμαστε σε αυτή την αίθουσα καλά, αποτελούσανε παραδοσιακά αντικείμενο παρεμβάσεων, όπως το να σβήσεις μια κλίση, επιδίδονται πια ηλεκτρονικά, χωρίς να μπορεί να γίνει καμία απολύτως παρέμβαση. Όλα αυτά συνιστούν ένα δίκαιο κράτος,

για το φαινόμενο του ρουσφετιού, λες και πρώτη φορά τα ανακαλύψατε όλα αυτά. Τα ρουσφέτια ξεκίνησαν, φαίνεται, στην Ελλάδα κατά το Πασόκ το 2019. Ας γελάσω. Ναι. Πραγματικά γελάω, πραγματικά μαζί σας με την απόλυτη ειρωνία.

0: Βλέπουμε να συνεχίζεται η μείωση της εκλογικής επιρροής της Νέας Δημοκρατίας. Mm-hmm. Αυτό το 22,8, Αντώνη, είναι το χαμηλότερο ποσοστό πρόθεσης ψήφου για τη Νέα Δημοκρατία σε δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Από πριν το 2019 που κέρδισε για πρώτη φορά τις εκλογές.
1: Τώρα, αν ακούγοντας αυτά πρέπει να γελάς, σκέψου το και εσύ ο ίδιος.

0: μια συζήτηση για την κατάσταση του κράτους δικαίου στην Ελλάδα. Και νομίζω ότι θα πρέπει να ξεκινήσουμε αυτήν την συζήτηση συμφωνώντας τουλάχιστον σε κάποιους κοινούς ορισμούς για το τι εννοούμε όταν μιλάμε για κράτος δικαίου. Μια δικαιοσύνη η οποία δρά ανεξάρτητα, μια δικαιοσύνη η οποία απονέμεται στην ώρα της.
1: Αυτά ελέγονται στη Βουλή πριν από λιγότερο από ένα μήνα, στις 16 Απριλίου, όταν γίνεται η συζήτηση για το κράτος δικαίου στη χώρα μας. Και χθες η δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ έδειξε αυτά τα οποία πριν από λίγο σας μεταδώσαμε.
2: Πείτε μου λοιπόν, αν κάθε ένα από τα παρακάτω πιστεύετε ότι εμποδίζει τη λειτουργία του κράτους δικαίου, τα αίτια εδώ αν θέλετε το πούμε απλά, η διαφθορά λέει το 82%, οι κυβερνητικές παρεμβάσεις είναι ένας λόγος, ναι λέει το 70%.
1: Το 82% λέει ότι η διαφθορά, δηλαδή η ρεμούλα, η λοβιτούρα, η κλεψιά, ίσως και η ληστεία του δημοσίου χρήματος από τους κυβερνώντες γενικώς εμποδίζει την εφαρμογή του κράτους δικαίου. Αυτό πιστεύει το 82% των Ελλήνων. Το 70% πιστεύει ότι οι κυβερνητικές παρεμβάσεις εμποδίζουν την εφαρμογή του κράτους δικαίου.

για να μιλήσω στη γλώσσα του λαού, όσοι χρησιμοποιούν όλο αυτό το θολό πράγμα για τα μπαζώματα, αυτή είναι για τα μπάζα. Ευχαριστώ.

0: θύελλα αντιδράσεων μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου να μην ανασυρθεί από το αρχείο το σκάνδαλο των υποκλοπών. Γιατί ο εισαγγελέας έκρινε ότι πρέπει να κλείσει την έρευνα για κατασκοπία. Κουκούλωμα και συγκάλυψη καταγγέλουν νομικοί. Ερχόμαστε εδώ, κυρίες και κύριοι. Φωτιά στην πολιτική σύγκρουση και παράζει αντιδράσεων πυροδοτεί απόφαση του Αρείου Πάγου να παραμείνει στο αρχείο το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων, καθώς ο εισαγγελέας έκρινε πως δεν συντρέχουν λόγοι για περαιτέρω διερεύνηση του θέματος.
1: Αυτά γίνονται στις 28 Απριλίου, όταν δηλαδή έγινε γνωστό ότι ο Κωνσταντίνος Τζαβέλας, εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, άφησε στο αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών, εκεί δηλαδή όπου τον είχε θέσει ο προκάτοχος του, όχι ακριβώς ο προκάτοχος, ο ειδικός, ο εντεταλμένος εν πάση περιπτώσει αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κύριος Ζήσης. Αυτός την είχε βάλει στο αρχείο το 24. Ο Τζαβέλας την άφησε στο αρχείο με απόφασή του το 2026 και μετά έρχεται και ο Παναγόπουλος μετράει και βγάζει συμπεράσματα σαν αυτό.
2: Έχετε την άποψη ότι οι νόμοι στην Ελλάδα εφαρμόζονται το ίδιο για όλους ή εφαρμόζονται επιλεκτικά? Επιλεκτικά, λέει το 78%.

μια συζήτηση για την κατάσταση του κράτους δικαίου στην Ελλάδα. Και νομίζω ότι θα πρέπει να ξεκινήσουμε αυτήν την συζήτηση συμφωνώντας τουλάχιστον σε κάποιους κοινούς ορισμούς για το τι εννοούμε όταν μιλάμε για κράτος δικαίου. Ένα δημόσιο, ένα κράτος το οποίο εξυπηρετεί τον πολίτη με διαφάνεια, με ταχύτητα και με αποτελεσματικότητα.

0: αντίληψή τους κράτους δικαίου. Αυτό πέρα από εντυπωσιακό σε εύρημα είναι, θα μου επιτρέψεις να πω, και εξαιρετικά δυσάρεστο. Κράτος δικαίου σημαίνει ισονομία, σημαίνει αξιοκρατία, σημαίνει δικαιοσύνη, σημαίνει εν τέλει και ποιότητα στη λειτουργία της δημοκρατίας. Close my eyes. Just a part of the way, just a line that I read. Πιστεύετε ότι στη χώρα μας υπάρχει κράτος δικαίου? Μια πολύ κέρια ερώτηση. Όχι, λέει το 72%. Just a look that she gave me that
1: stayed with me all of these years. Όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, αποτυπώθηκαν, όπως σας είπαμε, στην χθεσινή δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ, η οποία παρουσιάστηκε στο δελτίο ειδήσεων του ΑΛΦΑ. Και όπως ακούσατε τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας, τον Κώστα τον Παναγόπουλο, παλιός φίλος εδώ και δεκαετίες πια, μια εταιρεία δημοσκοπήσεων η οποία, όπως θα παρατηρήσατε όσοι παρακολουθήσατε χθες το δελτίο ειδήσεων του Α με τον κύριο Σρόιτερ, ότι δεν κάνει εκτίμηση ψήφου, γιατί σου λέει όταν οι αναποφάσιστοι έχουν φτάσει σε ποσοστά δυσθεώρατα, τότε τι εκτίμηση να κάνουμε ένα χρόνο πριν από την συνταγματική προθεσμία για την διεξαγωγή των εκλογών. Μη κάνοντας λοιπόν αυτή την εκτίμηση, αυτό ίσως έχει και ως συνέπεια, σήμερα πρωί-πρωί εμείς ευρισκόμενοι εδώ στο κεντρικό στούντιο του 943 Intervet & Sports και παρακολουθούντες μέσα από τα monitors τα τηλεοπτικά προγράμματα των μεγάλων δικτύων της χώρας, να παρατηρούμε ότι ουδεμία αναφορά, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, γίνεται σε αυτά τα δημοσκοπικά ευρήματα, σε αντίθεση με άλλες περιπτώσεις όπου εταιρείες δημοσκοπήσεων κάνουν εκτίμηση ψήφου και δίνουν 5, 6, 7, 8 μονάδες στο πρώτο κόμμα παραπάνω από αυτές που δίνετε εσείς απαντώντας την ερώτηση για την πρόθεση ψήφου. Εκεί το θέμα αυτό την άλλη μέρα κυριαρχεί στις πρωινές εκπομπές, ενώ σήμερα, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, τα ευρήματα της ΑΛΚΟ είναι εξαφανισμένα από την αναπαραγωγή τους.
0: Και να δούμε την πρόθεση ψήφου λοιπόν. Η Νέα Δημοκρατία στο 22,8 από 23,8, χάνει μια μονάδα.

0: Βλέπουμε να συνεχίζεται η μείωση της εκλογικής επιρροής της Νέας Δημοκρατίας. Mm-hmm. Αυτό το 22,8, Αντώνη, είναι το χαμηλότερο ποσοστό πρόθεσης ψήφου για τη Νέα Δημοκρατία σε δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Από πριν το 2019 που κέρδισε για πρώτη φορά τις εκλογές.
1: Έπιασες αρνητικό ποσοστό, διαχρονικός, 22,8%. Άντε να δούμε τώρα τι θα σκαρφιστείτε για να αλλάξετε την ατζέντα. Μήπως να δώσει καμία συνέντευξη από αυτές τις έτσι συνεντεύξεις που απαντάς στις πολύ σκληρές ερωτήσεις. Μήπως πας πουθενά για καμιά τεχνητή νοημοσύνη, κάτι τέλος πάντων να μιλήσεις. Πώς πας καμιά επίσκεψη πουθενά που να σε χειροκροτούν οι δικοί σου. Εντάξει, έχεις μπροστά και το συνέδριο. Εκεί πέρα θα θριαμβεύσεις. Βέβαια θα έχει λίγη μοναξιά. Καλά, τον Σαμαρά τον έδιωξες, αλλά και ούτε και τον Καραμαλή που τον κρατάς θα πατήσει. Έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα να σας πούμε στη συνέχεια της σημερινής μας μεταδόσεως. Αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, θα πάμε τώρα σε ένα σύντομο

0: 943 Interveten Sports.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
4: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
5: Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα. Γιώργος Γεωργιάδης, Πάνος Πουρναράς. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί.
6: Η ώρα είναι 8.
7: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
8: Δεν καταλαβαίνω το ότι 22 άνθρωποι τρέχουν πίσω από μία μπάλα. Αλλά καταλαβαίνω πόσο ανάγκη έχουμε όλοι κάτι να πιστεύουμε. Ουμπέρτο Έκο, Ιταλός συγγραφέας.
9: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Είπα, η Παναθηναϊκός κατέθεσε στην ΔΕΑΒ έτοιμα αναστολής της ποινής του γηπέδου Απόστολος Νικολαίδης, καθώς ταυτοποιήθηκαν οι υπέτη που προκάλεσαν την τιμωρία. Η Rangers κοιτάει την περίπτωση του αριστερού μπακ της ΑΕΚ, James Penrice, σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ από τη Σκωτία. Μπήκαμε με αυτοπεποίθηση για τον τίτλο στα playoffs, αλλά δεν τα καταφέραμε, δήλωσε ο Ντάνι Γκαρθία εν ώψη της αναμέτρησης με τον Παναθηναϊκό. Ο Ντάνιελ Ποντένσε θα δώσει το παρόν στην αναμέτρηση των 2 Ιουνίου. Δύο σημαντικές επιστροφές μετράει ο ΠΑΟΚ εν ώψη ΑΕΚ. Ο Γιώργος Γιακουμάκης και ο Χόρχε Σάντσες προπονήθηκαν κανονικά εν ώψη του ντέρμπι της Τετάρτης. Εντός της ημέρας θα γίνει γνωστή κατάσταση των τραυματιών του Άρη, Πέρεθ και Φαμπιάνου. Με μοναδική απουσία τον Ουναή Γκαρσία θα αντιμετωπίσει ο Πανετολικός στην ΑΕΛ στο Αγρίνιο. Χωρίς τους Κοσονού, Μούργο, Σουρλή, Αποστολάκη, Αναγνωστόπουλο, Γκρόζο και Σίστο θα ταξιδέψει η ΑΕΛ στο Αγρίνιο. Ο Σέρχιο Ράμος έχει εντείνει τις προσπάθειές του τις τελευταίες ημέρες με συνεχόμενες επαφές με τους ανθρώπους της Σεβίλης προκειμένου να προχωρήσει το θέμα της αγοράς του συλλόγου. Η Τσέλσι εξετάζει την περίπτωση του Τσάμπε Αλόνσο για τη θέση του προπονητή σύμφωνα με το Athletic. Για την Premier League, Tottenham Linz 1-1, για την La Liga Ράγιο Βαγεκάνο Τζιρόνα 1-1, για την Σέρια Νάπολη Μπολόνια 2-3. Αμφίβολος για την αναμέτρηση της Βαλένθια με τον Παναθηναϊκό είναι ο Μπράξτον Κι. Ο Αμερικανός φόρουαρντ έχει υποστεί κατάγμα στη μύτη στον αγώνα κόντρα στην Μπασκόνη, όπως ενημέρωσε η Ισπανική ομάδα. Δεν υπάρχει κανένα θέμα καταλληλότητας του T-Center. Το μόνο βέβαιο είναι ότι το Final Four της Αθήνας θα είναι η αρτιότερη και πιο εντυπωσιακή διοργάνωση που έχει διεξαχθεί στο ευρωπαϊκό μπάσκετ ανεξαρτήτως των ομάδων που θα συμμετέχουν, τόνισε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Στην Α1 Handball γυναικών, ο ΠΑΟΚ επικράτησε της Νέας Ιωνίας 28-24 και έκλεισε θέσεις στους τελικούς κόντρα στην ΑΕΚ. Συνεχίζει και τη νέα σεζόν στην ομάδα μπάσκετ γυναικών του Ολυμπιακού η Ρένια Καρλάφτη, αφού ο Εραστέχνης ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας με την διεθνή Ελληνίδα Guard Forward για 2 χρόνια. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Αργύρης Δινόπουλος.
0: 943 Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Interveten Sports. Κάνε subscribe και αν δεν το κατάλαβες εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση.

εν πάση περιπτώσει η υπόθεση αυτή ερευνάται ή όχι από τη δικαιοσύνη. Ας αφήσουμε λοιπόν τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της με τον τρόπο τον οποίον η ίδια ξέρει.

0: Πείτε μου λοιπόν, αν κάθε ένα από τα παρακάτω πιστεύετε ότι εμποδίζει τη λειτουργία του κράτους δικαίου, τα αίτια εδώ, αν θέλετε, το πούμε απλά. Η διαφθορά, λέει το 82%. Οι κυβερνητικές παρεμβάσεις είναι ένας λόγος, ναι, λέει το 70%.
1: Εκτός όμως από αυτή την δημοσκόπηση κόλαφο, πραγματικά για το κυβερνών κόμμα. Βεβαίως, επειδή εδώ πέρα πρέπει να τα λέμε και όλα από αυτό το μικρόφωνο σε εσάς, τους πιστούς ακροατές και ακροάτριές μας, τα πράγματα δεν είναι και πολύ καλύτερα για την αντιπολίτευση. Διότι να έχεις όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και την ίδια ώρα, παρά τις προσπάθειες του Ανδρουλάκη, το Πασόκ να είναι 10 μονάδες πίσω από τη Νέα Δημοκρατία, δηλαδή χοντρικά 22-12, δεν το λες ότι είναι και κανένα μεγάλο επίτευγμα για την αντιπολίτευση, και όλα αυτά βεβαίως ύστερα από 7 χρόνια νεοδημοκρατικής και μητσοτακικής διακυβερνήσεως.

0: με τον νόμο περί επιτελικού κράτους, στις πρώτες ώρες που ήσαν στο Μαξίμου, τι κάνατε? Πήρατε υπό την εποπτεία σας την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Παράλληλα άμεσα διορίσατε τον ανιψιό σας Γρηγόρη Δημητριάδη στη θέση του Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού για να κάνει κουμάντο κατ' εντολή σας και στην ΕΥΠ. Μετά τι κάνατε? Διορίσατε διοικητή τον κύριο Κοντολέοντα. Τον θυμάστε τον κύριο Κοντολέοντα? Τον εκλεκτό σας, που μάλιστα φέρατε τροπολογία, κύριε Μητσοτάκη, για να αναλάβει τη συγκεκριμένη κρίσιμη θέση μόνο με απολυτήριο λυκείου.
1: Ο Δημητριάδης λοιπόν χτύπησε την Κυριακή που μας πέρασε, δηλαδή μόλις προχθές, με την περίφημη συνέντευξή του στη Real News. Σας τα παρουσιάσαμε αναλυτικώς στην χθεσινή εκπομπή μας. Φαίνεται όμως ότι τα απόνερα αυτής της συνεντεύξεως δεν είναι ακριβώς απόνερα, αλλά είναι ένα ισχυρό κύμα. Δεν ξέρουμε αν θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και ως τσουνάμι, το οποίο φαίνεται να ξεσπάει όλη αυτή τη βδομάδα, μια βδομάδα κρίσιμη για το κυβερνών κόμμα, διότι στην απόλυξή της θα μας πάει στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται. Τώρα, από πού να αρχίσουμε και πού να τελειώσουμε με τα νεοδημοκρατικά? Σε αυτό το συνέδριο δεν θα παρίσταται, όπως είναι γνωστό άλλωστε, ο Κώστας Καραμαλής. Αυτό όμως που έχει έτσι ένα μικρό ενδιαφέρον είναι και το γεγονός ότι έγιναν προσπάθειες την περασμένη εβδομάδα, είναι λίγο παλιό αυτό που σας λέμε, έγιναν προσπάθειες λοιπόν την περασμένη εβδομάδα ώστε να πιστεί ο Καραμαλής να παραβρεθεί σε αυτό το συνέδριο. Δηλαδή όποιοι πιστεύαν ότι μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο πρέπει να είναι πραγματικά τελείως εκτός πραγματικότητος.
2: Και ανεβαίνει το πολιτικό θερμόμετρο. Μαζί μας ο Γιάννης Ευσταθίου και η Κάτια Φωτιάδου. Στη Νέα Δημοκρατία, Γιάννη, έχουμε μπροστά μας την κοινοβουλευτική ομάδα αύριο. Έχουμε και συνέδριο, όπου φαίνεται πως δεν θα πάει ο Κώστας Καραμαλής. Λένε ότι είναι ενοχλημένος με την υπόθεση των υποκλοπών.
3: Το οποίο, Λίνα, θεωρεί κορυφαίο ζήτημα για την πολιτική ζωή της χώρας. Ο κύριος Καραμαλής έχει λάβει ήδη τις αποφάσεις του. Για να μην εκφράσω βεβαιότητα, να πω ότι σε ποσοστό 95% δεν θα είναι στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας 15-17 αυτού του μήνα. Το περιέγραψε και στην κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, με την οποία είχε χθες συνάντηση, καθώς η ίδια του μετέφερε το βιβλίο που γράφει, για να έχει και αυτό την άποψή του σε ό,τι αφορά την διακυβέρνησή του στο Υπουργείο Εξωτερικών, που ήταν η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, και φαίνεται πως εκκρεμεί μια ακόμη συνάντηση.
1: Είναι λίγο παλιό το απόσπασμα, είναι από την περασμένη εβδομάδα, από το Δελτίο Ειδήσεων του Open. Ακούσατε τη κυρία Δρούγκα, παρουσιάστρια του Δελτίου του Μεσημεριανού, και τον Γιάννη Ευσταθίου, έλεγε ο Γιάννης. Πήγε η Ντόρα στην οδό Παναγή Κυριακού να συναντήσει τον Καραμαλή, να του δώσει, λέει, το βιβλίο το οποίο γράφει ως αυτοβιογραφία της, ή εν πάση περιπτώσει να τον ενημερώσει γι' αυτό, να του δώσει ένα draft, και να του πει: ρε Κώστα, δεν έρχεσαι κι εσύ στο συνέδριο. Σύμφωνα με πληροφορίες οι οποίες έχουν διαρρεύσει τις τελευταίες 5-6 μέρες, ο Καραμαλής της είπε: ρε τώρα τι είναι αυτά που μου λες, καλύτερα μην πας κι εσύ, δεν έχεις να κερδίσεις και πολλά. Τέλος πάντων, δεν ξέρουμε αν διημήφθη κάτι τέτοιο, δεν υπάρχει κάποιο ηχητικό ντοκουμέντο ασφαλώς, αλλά εμείς αναρωτιόμαστε, πραγματικά δηλαδή, λέει κανείς ότι μερικοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν μια πολιτική διαδρομή αξιολογότατη, όπως η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, εμείς προσωπικά την θυμόμαστε από την μακρινή δεκαετία του 1980, όταν στο τέλος βεβαίως της δεκαετίας αυτής, όταν μετά την τραγική δολοφονία του άντρα της, του Παύλου Μπακογιάννη, κατέβηκε για βουλευτής στην Ευρυτανία, κέρδισε με φοβερή μαγιά, το λέμε με την καλή έννοια, μία μονοεδρική έδρα, μία μονοεδρική περιφέρεια, εξαιρετικά δύσκολη, και το πάντοτε στο πλευρό του πατέρα της, του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, κατά την διακυβέρνησή του. Θυμόμαστε διάφορα στιγμιότυπα, δεν έχουν ιδιαίτερη σημασία τώρα να τα πούμε αυτή την ώρα, πρωί-πρωί. Αλλά ρε παιδί μου, πας εσύ ρε τώρα και λες τον Καραμανλή, ο οποίος σε έκανε υπουργό εξωτερικών, πας και του λες, κοίταξε να δεις Κώστα, κάνε το χατήρι του αδερφού μου, να το πούμε έτσι λιγάκι σε πιο οικογενειακή γλώσσα. Ένα από τα κορυφαία γεγονότα της διακυβερνήσεως Καραμανλή, είναι γνωστό πως ήταν και το όχι, το λεγόμενο βέτο στην ένταξη των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ στο Βουκουρέστι.
4: Με βέτο της Ελλάδος η Φιρόμ δεν μπαίνει στο ΝΑΤΟ.
1: Και πας εσύ τώρα πριν από 2 χρόνια, αυτό έγινε το 2008. Πας λοιπόν το 2024 σε μια πολύ σημαντική εκδήλωση, η οποία είχε οργανωθεί από την εφημερίδα Καθημερινή, για τα 50 χρόνια από την αποκατάσταση της δημοκρατίας στη χώρα μας, τον Μάρτιο του 24, αν δεν κάνουμε λάθος, ένα συνέδριο όπου μετήχε και ο Σαμαράς, ο Βενιζέλος, δεν είχε πάει ο Κώστας Καραμανλής, και εκεί πέρα ο Κωνσταντίνος Φίλης, ο καθηγητής και γνωστός σχολιαστής διεθνών θεμάτων, παλιότερα στον Αντένα, τώρα στο Sky, σου κάνει αυτή την ερώτηση και εσύ απαντάς ως εξής.
5: Επειδή ήσασταν παρούσα, το 2008, μετά τη σύνοδο του Βουκουρεστίου, του ΝΑΤΟ, στη συνέντευξη που ακολούθησε, ο Έλληνας Πρωθυπουργός μίλησε για βέτο της Ελλάδας τότε για την ένταξη της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας Μακεδονίας. Αποτέλεσμα αυτού ήταν μια καταδίκη της Ελλάδας από το δικαστήριο της Χάγης για παραβίαση της ενδιάμεσης συμφωνίας. Ήθελα να ρωτήσω, μήπως ήταν αστοχία με το βλέμμα στραμμένο στο εσωτερικό, αυτό το οποίο διατυπώθηκε τότε και μας έκανε κακό, τουλάχιστον σε επίπεδο εικόνας, σε σχέση με τη Βόρεια χώρα, σε μία μάχη που δίναμε από τις αρχές δεκαετίας του 90.
6: 100%. Ήταν λάθος. Του ξέφυγε. Δεν έπρεπε να είχε ελεγχθεί.
1: Όταν δηλαδή, όταν βγαίνεις και έχεις πει αυτά, ότι το βέτο του Καραμανλή στο Βουκουρέστι για τα Σκόπια ήταν λάθος και ότι του ξέφυγε, δηλαδή, έρα παιδί μου, εντάξει, είναι και λίγο επιπόλαιος, είναι και λίγο άνετος, είναι ο γνωστός Κώστας, του ξέφυγε. Ήταν λάθος, δεν έπρεπε να υποθεί. Όταν έχεις πει αυτό σε μία εκδήλωση σημαντικότατη, μιας κορυφαίας εφημερίδας, ίσως η καλύτερη ελληνική εφημερίδα, εντάξει, σημαντικότατη εφημερίδα, ένα συνέδριο σημαντικό επίσης, με διακεκριμένους προσκεκλημένους αλλά και οικοδεσπότες, και βγαίνεις και λες αυτό, ότι κοίταξε να δεις, ήταν λάθος, του ξέφυγε. Δηλαδή, άντε μην το πούμε τώρα, όλα αυτά που είπες, πώς θα μεταφραζόταν στη νεοελληνική καθημερινή καθομιλουμένη. Ξέρεις, ήταν για μια. Και μετά πας τώρα και του λες, Κώστα, μήπως μπορείς να έρθεις στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας να χειροκροτήσεις τα αδερφάκι μου που είναι στα δύσκολα. Τι να σας πει κανείς. Αυτά από την αδερφή. Τώρα για τον Ανιψιό, γιατί από εκεί πέρα ξεκίνησε και η κουβέντα μας. Τώρα για τον Ανιψιό, τι να πει κανείς. Δηλαδή, λίγο μες στα πράγματα να είσαι. Εμείς να σας διαβάσουμε ένα απόσπασμα, επισημένοντας πάντοτε ότι αγοράστε εφημερίδες, πηγαίνετε στο περίπτερο, δώστε εκεί ένα ευρώ και κάτι, γιατί όλο και μερικά πράγματα παραπάνω θα πληροφορήσετε, ειδικά αν πρόκειται για εφημερίδες με ιστορία. Εντάξει, μπορεί κανείς να μην συμφωνεί πάντα μαζί τους, αλλά γράφουν λοιπόν τα νέα σήμερα στον Μικροπολιτικό: εκρήξεις στο Μαξίμου ένα σαββατιάτικο πρωινό. Γράφει ο Μικροπολιτικός. Ποιος είδε τον Μητσοτάκη και δεν τον φοβήθηκε. Σιγά τα αίματα, ρε. Τέλος πάντων, αυτό είναι δικό μας. Μόλις έμαθε το πρωί του Σαββάτου, δηλαδή με μεγάλη καθυστέρηση, το περιεχόμενο της συνέντευξης που είχε παραχωρήσει στην εφημερίδα Real News ο ανιψιός του και πρώην στενός συνεργάτης του Γρηγόρης Δημητριάδης. Ξέρετε, σαββατιάτικα, γιατί οι εφημερίδες στην ουσία κυκλοφορούν Σάββατο απόγευμα, αλλά Σάββατο πρωί είναι γνωστό λίγο πολύ το περιεχόμενο. Σάββατο πρωί λοιπόν μαθαίνει ο Μητσοτάκης τι είπε τα Νιψάκη στην εφημερίδα του Χατζηνικολάου, η οποία σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες έχει κάνει μια επικερδή. Όμιλος είναι οι άνθρωποι, καλά κάνουν και μπράβο τους, πετυχημένος όμιλος. Έχουν κάνει, λέει, και μια συμφωνία με μια μεγάλη εταιρεία η οποία τα τελευταία χρόνια έχει απίστευτη κερδοφορία, γιατί παίρνει προγράμματα και λεφτά από το Ταμείο Ανάκαμψης και στην οποία σημαντικό ρόλο παίζει ο συμπαίθεος. Παποπού να σας πιάσει κανείς. Δηλαδή του, ο συμπέθερος, ο πατέρας της γνωστής στενίστριας, της κυρίας Σάκαρη, η οποία διατηρεί δεσμό με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, τον γιο του πρωθυπουργού, και πάνε για γάμο τα παιδιά. Ο συμπέθερος λοιπόν, επιχειρηματίας, έχει κυρίαρχο ρόλο σε αυτή την εταιρεία, η οποία προτίθεται να αγοράσει περίπου το 1/3 των μετοχών του Real Group, όπου ανήκει η Real News, και όπου εκεί πέρα έδωσε την συνέντευξη ο Γρηγόρης Δημητριάδης.
7: Γρηγόρη Δημητριάδη θα περάσουμε, ο οποίος επιχειρεί με συνέντευξή του να παρουσιάσει την υπόθεση των υποκλοπών ως μια προσωπική του θυσία για να προστατεύσει, όπως αναφέρει, την παράταξη, την ΕΕΠ και τη χώρα, ενώ δεν έδωσε απάντηση για τους λόγους που έγιναν οι παρακολουθήσεις την εποχή που ο ίδιος ήταν πολιτικός υπεύθυνος της ΕΕΠ.
1: Τώρα ο Ανιψιός δίνει συνέντευξη σε μια εφημερίδα που ανοίξει έναν όμιλο, στον οποίο πιθανώς, λέγεται έτσι, έχει υπογραφεί κάποιο προσύμφωνο, να συμμετέχει και μια άλλη εταιρεία στην οποία κυρίαρχο ρόλο έχει ο συμπέθερος. Αλλά ο πρωθυπουργός γίνεται έξαλλος με τον Ανιψιό για τη συνέντευξη που έδωσε στην συγκεκριμένη εφημερίδα, στην οποία, όπως είπαμε, ετοιμάζεται να έχει μια επιχειρηματική σχέση ο συμπέθερος. Δηλαδή, ενώ η αδερφή έχει πάει προηγουμένως για να εξευμενήσει τον Κώστα Καραμαλή, ο οποίος της λέει, αντί να μου λες εμένα να έρθω να χειροκροτώ τον Κυριάκο, καλύτερα μείνε και εσύ σπίτι. Δηλαδή, τι να πει κανείς. Διάλειμμα.

0: 1943 Interveten Sports.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Για περιπράξεις οικοπαίδων, ένας είναι ο προορισμός. Αλέξανδρος Κώστας. Άμεση εξυπηρέτηση και εγγυημένο αποτέλεσμα. 210-5575-533. 6947-7415-23. Γιατί η ασφάλεια του οικοπαίδου σας είναι δική μας υπόθεση.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
1: Χρειάζεστε άμεσα μετρητά? Το Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289. Στο σκύλος Χθένα Ψαλίδη. Η περιποίηση είναι τέχνη. Προσφέρουμε grooming, φιλοξενία και ασφαλή μεταφορά. Παραλαμβάνουμε και παραδίδουμε το σκυλάκι σας στο χώρο σας. Σκύλος Χθένα Ψαλίδη. Γιάρου 14 Αργυρούπολη. 2117-157-418. Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες. Αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
3: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
1: Planisabv.gr.
4: Τι να πεις, έρχονται οι χωριάτες και μας παίρνουν τις καλύτερες ώρες και κάνουν και εκπομπές. Να φύγουνε, να πάνε αλλού. Καθημερινά, 12 με 2 το μεσημέρι, ο θείος από το χωριό έρχεται στην πρωτεύουσα και αναστατώνει την καθημερινότητά μας.
5: Τι έγινε, Γιωργάκη, σε γουστάρει η χωριάτισσα?
4: Και όταν δεν μπορεί ο Γιώργος Κελάκης, έρχεται ο άλλος μπάρμπας, ο Γιώργος Κογκαλίδης. Μη σας τύχει.
6: Η ώρα είναι 8 και μισή.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο Πάνος Πουρναράς. Η Τεχεράνη δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, καθώς τότε θα αποτελούσε άμεση απειλή για το Ισραήλ, τη Μέση Ανατολή και την Ευρώπη, επανέλαβε ο Ντόναλντ Τραμπ με τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου του Ιράν, Μοχάμεντ Γκαλίμπαφ, να τονίζει από την πλευρά του ότι όσο περισσότερο καθυστερούν οι ΗΠΑ στη συμφωνία, τόσο περισσότερο θα πληρώνουν οι Αμερικανοί φορολογούμενοι γι' αυτό. Διεθνή συνάντηση Υπουργών Άμυνα θα πραγματοποιήσει σήμερα η Βρετανία και η Γαλλία με αντικείμενο τα σχέδια για την αποκατάσταση τη εμπορική ναυσιπλοεία μέσω των στενών του ορμού, σύμφωνα με ανακοίνωση τη Βρετανική κυβέρνηση. 8 άτομα, 6 άνδρε και 2 γυναίκε, προσήχθησαν για την ένοπλη ληστεία στην κάτω Τιθωρέα. Εντοπίστηκαν σε Αλεποχώρη, Λουτράκι και Αθήνα. Στην κατοχή του είχαν βαρύ οπλισμό όπω Καλάζνικοφ, χειροβομβίδε, γεμιστήρε, πυροκροητέ και φυσίγγια. Μόνο για 2 χρόνια ανανεώθηκε από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου η θητεία των 3 ενταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων Πόπης Παπανδρέου, Χαρίκλια Στάνου και Διονύση Μουζάκη. Οι 15 ανώτατοι δικαστικοί έκριναν ότι και οι 3 πρέπει να παραμείνουν ώστε να ολοκληρώσουν τις δικογραφίες τις οποίες χειρίζονται. Τον Ιούνιο έδειξε ως το μήνα στον οποίο θα κάνει την ανακοίνωση του νέου πολιτικού φορέου Αλέξης Τσίπρας κατά τη χθεσινή εκδήλωση στο θέατρο Ρεματιά στο Χαλάνδρη με τίτλο «Η κυβερνός αριστερά της νέας εποχής». Το Μάρτιο ήταν πολύ νωρίς, το Σεπτέμβριο θα είναι πολύ αργά. Τώρα είναι η ώρα. Έρχεται ο μήνας του θερισμού, είπε χαρακτηριστικά ο πρώην πρωθυπουργός. Τόνισε μάλιστα ότι στόχος δεν είναι η αντιπολίτευση στον Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά μέσα από την επανίδρυση της προοδευτικής παράταξης η νίκη στις εκλογές. Προθεσμία για να απολογηθεί αύριο Τετάρτη ζήτησε και έλαβε ο 58χρονος που πυροβόλησε την Κυριακή το πρωί σε μπαρ στην Καλλιθέα, τραυματίζοντας μία γυναίκα. Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για 2 κακουργήματα και 5 πλημελήματα. Έφτασε τα ξημερώματα στην Ολλανδία η πρώτη από τις 2 πτήσεις που μεταφέρουν επιβάτες και μέλη πληρώματος από το κρουαζιερόπλοιο που προεντοπίστηκε τα κρούσματα Χανταϊού. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί 7 επιβεβαιωμένα κρούσματα και 2 ύποπτα, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη επιχειρήσεις επαναπατρισμού των επιβατών του κρουαζιερόπλοιου που φαίνεται να αποτελεί την εστία διασποράς. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ισχύ στο τραμ λόγω τεχνικών εργασιών. Τα δρομολόγια της γραμμής 6 από σήμερα μέχρι την 5η θα έχουν τερματικό σταθμό την στάση Fix και θα εκτελούν τη διαδρομή Πικροδάφνη Fix Πικροδάφνη. Τα δρομολόγια της γραμμής 7 έως και αύριο Τετάρτη θα έχουν τερματικό σταθμό τη στάση SEF και θα εκτελούν την διαδρομή Ασκληπιοβούλας SEF Ασκληπιοβούλας. Στον καιρό έθριο σήμερα ο γύρος στη χώρα, σχετικά υψηλές για την εποχή οι θερμοκρασίες, άνεμοι μείως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική συγκεκριμένα ηλιοφάνεια. Σήμερα η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 22 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.

0: Για να δούμε την πρόθεση ψήφου λοιπόν. Η Νέα Δημοκρατία στο 22,8 από 23,8 χάνει μια μονάδα. Ο ΣΥΡΙΖΑ στο 3,4 από 4,6 χάνει 1,2 μονάδες. Το ΠΑΣΟΚ στο 12,2 κερδίζει 0,2 από την προηγούμενη μέτρηση. Επίσης 0,2 κερδίζει το Κομμουνιστικό Κόμμα στο 7%. Η Ελληνική Λύση χάνει 0,6 και είναι στο 8 τώρα. Η Νίκη χάνει μισή μονάδα και είναι στο 2. Η Πλεύση Ελευθερίας χάνει 0,6 και είναι στο 5,7 πλέον. Το ΜΕΡΑ25 στο 2,5 πιο κάτω από την προηγούμενη μέτρηση. Η Νέα Αριστερά στο 1. Η Φωνή Λογικής στο 2,6. Οι Δημοκράτες στο 0,9. Κάποιο άλλο κόμμα στο 12,9. Και εδώ νομίζω ότι στο κάποιο άλλο κόμμα μπορούμε να συζητάμε για τους πιθανούς ψηφοφόρους του κυρίου Τσίπρα και της κυρίας Καριστιανού. Δεν έχω αποφασίσει, στο 19 πλησιάζουμε σε εκλογές και αναποφάσιστη αυξάνονται κόστα αντί να μειώνονται. Και να δούμε την πρόθεση ψήφου.
1: Να δούμε και να τη ξαναδούμε. Και επειδή όπως επανειλημμένως σας έχουμε πει από το μικρόφωνο αυτό, από αυτή την εκπομπή, από τον 943 Intervet & Sports, το ραδιόφωνο που σας λέει και μεγάλες αλήθειες, τουλάχιστον κατά τη δική μας προσέγγιση, αφαίρετη πολλές φορές, αλλά έτσι κι αλλιώς εσείς είστε οι τελικοί κριτές. Προσέξτε τώρα, η αναποφάσιστη είναι στο 19%. Και η Νέα Δημοκρατία που είναι πρώτο κόμμα είναι στο 22,8. Δηλαδή η αναποφάσιστη είναι δεύτερο κόμμα με μόλις 3,5 μονάδες, 3,8 πίσω από το πρώτο κόμμα. Δηλαδή ένας στους 5 Έλληνες δηλώνει αναποφάσιστος για το τι θα ψηφίσει. Και λογικό είναι με αυτά τα νούμερα να λέει και ο Παναγόπουλος της Άλκο, ρε παιδιά, τι εκτίμηση ψήφου να κάνω, δεν το είπε ο άνθρωπος, εμείς το λέμε. Όταν ένας στους 5 δηλώνει αναποφάσιστος, πώς να κάνω εκτίμηση που κάνουν οι άλλοι. Έξω λοιπόν, ελλείψη εκτιμήσεως ψήφου, δηλαδή ελλείψη μαγειρέματος δια των αλγορίθμων. Η χθεσινή δημοσκόπηση της Άλκο εξακολουθεί να είναι εξαφανισμένη από τις πρωινές ενημερωτικές εκπομπές. Πουθενά ρε παιδιά, δημοσκόπηση είναι αυτή. Άλλες, εκεί που έχει εκτίμηση ψήφου που τη βγάζουν τη Νέα Δημοκρατία στο 32, τις παίζεται από τις 6.30 το πρωί. Εδώ σήμερα μούγκα. Επειδή όμως θέλουμε να είμαστε δίκαιοι, εντάξει, 9 παρά 20 είναι ακόμα η ώρα. Συνήθως 10 η ώρα τελειώνουν αυτές οι πρωινές ενημερωτικές εκπομπές. Μπορεί κάτι να υποθεί, δεν το ξέρουμε. Τώρα και για τον Ανδρουλάκη τα πράγματα δεν είναι καλά. 12,2 τώρα. Να είσαι στο 12άρι και να είναι στο 22άρι ο άλλος, να είσαι 10 μονάδες πίσω και να έχουν γίνει τέρατα και σημεία. Δεν είναι και κάτι που το λες ελπιδοφόρο. Και 12,9, δηλαδή πες 13% άλλο κόμμα. Εδώ πέρα τα πράγματα περιπλέκονται κάπως. Στην χθεσινή δημοσκόπηση υπήρχε ερώτηση μόνο για το ενδεχόμενο, που εν πάση περιπτώσει είναι σχεδόν σίγουρο, της δημιουργίας κόμματος της Καριστιανού, που από ό,τι φαίνεται θα διαγωνιστεί με τον Τσίπρα, τουλάχιστον στο ποιος θα το εξαγγείλει πρώτος. Ο Τσίπρας, όπως σας είπαμε από την αρχή της σημερινής μας μεταδόσεως, χθες μιλώντας στο Χαλάνδρη, σε πολυπληθές ακροατήριο είναι αλήθεια, βοηθάει κιόλας εκεί το θέατρο της Ρεματιάς, είναι ωραία τέτοια εποχή, ανοιξιατικό καλοκαιρινή, είναι και δροσερά, εντάξει, είναι όμορφα. Μαζεύτηκαν εκεί πέρα στελέχη της αριστεράς. Τα είπε ο Τσίπρας και είπε ότι, παιδιά, τον Ιούνιο θα σας πω και το όνομα του κόμματος και ποια θα μετρώμε, θα μετριέμαι, όχι ως πόσο πιθανό είναι να με ψηφίσετε, αλλά κανονικά στη διαδικασία της προθέσεως ψήφου. Επειδή όμως ακόμα δεν έχουμε φτάσει εκεί πέρα, πάμε να ακούμε τι μαζεύει ο Τσίπρας όταν ερωτώνται οι πολίτες πόσο πιθανό είναι να τον ψηφίσετε.
0: Πόσο πιθανό λοιπόν είναι να ψηφίσετε το κόμμα που έχει προαναγγείλει ο κ. Τσίπρας? Πολύ λέει το 7%, αρκετά λέει το 10%.
1: 7 και 10, 17, βεβαίως δεν είναι έτσι τα πράγματα πάντοτε, αλλά για να τα απλοποιήσουμε κάπως και να πάρετε κι εσείς οι οποίοι μας παρακολουθείτε αυτό το ανοιξιάτικο πρωινό, να πάρετε λοιπόν μια ιδέα. Πολύ και αρκετά αυτοί που λένε, παιδιά, θα πάω να το ρίξω δαγκωτό στον Αλέξη. Και αυτοί που λένε, εντάξει, το σκέφτομαι, αρκετά πιθανό, εν πάση περιπτώσει δεν γουστάρω Μητσοτάκη, δεν εκείνο, δεν το άλλο. Πολύ και αρκετά μαζεύει ένα 17% ο Αλέξης. Θα μου πεις τώρα, είναι κανένα φοβερό ποσοστό? Μα όταν ο άλλος στην πρόθεση ψήφου είναι στο 22,8, ο Τσίπρας, χωρίς να έχει ανακοινώσει ακόμα, λένε ότι πολύ και αρκετά να τον ψηφίσω 17, δεν λες ότι είναι και αμεληταίο? Και σύμφωνα με κάποιους έγκυρους αναλυτές, μεταξύ των οποίων και ο εκλεκτός δημοσιογράφος ο κύριος Γιώργος Παπαχρήστος στα Νέα, λένε ότι στόχος του Τσίπρα ποιος είναι? Είναι το δεύτερο κόμμα να είναι αυτός. Σύμφωνα με αυτό το σενάριο και η Νέα Δημοκρατία επιλέγει ως αντίπαλο τον Τσίπρα, γιατί σου λέει τον έχουμε νικήσει 5-6 φορές, γιατί να μην του ρίξουμε και μια 6η-7η φάπα. Είναι βολικός αντίπαλος, έτσι τον θεωρούν σύμφωνα με ορισμένες προσεγγίσεις, εκτιμήσεις, υπολογισμούς, απόψεις, ιδέες και θεωρίες. Ο Τσίπρας από τη μεριά του λέει, κοίταξε να δεις, αν εγώ είμαι δεύτερο κόμμα και έχω πάει καλά, αν είμαι γύρω στο 15, γιατί κακά τα ψέματα τώρα, ο ΣΥΡΙΖΑ άντε να κατέβει κανένα κόμμα με τον Πολάκη, που ό,τι και να λέτε είναι έντιμος. Εν πάση περιπτώσει, λέει ο Τσίπρας λοιπόν, αν πιάσω κανένα 15 και κουτουπόσω τον Ανδρουλάκη, τον έχω 2-3 μοναδούλες πίσω και πάμε σε δεύτερες εκλογές, θα λαιλατήσω κάτι από το Πασόκ, το οποίο θα μπει σε κύκλο εσωστρέφειας. Διότι ποιο θα είναι το κλίμα τότε? Παιδιά, ο Τσίπρας έκανε ένα καινούριο κόμμα, φρέσκο, νέο κόμμα κλπ. Ο Τσίπρας με όλο το βεβαρημένο παρελθόν, με όλο τον πόλεμο που έχει φάει, δεν ξέρουμε πως πήγε και η χθεσινή εκπομπή, το χθεσινό ντοκιμαντέρ στο Sky. Οι μετρήσεις θα είναι λίγο μετά τις 9, δεν θα προλάβουμε, θα σας τα πούμε αύριο. Ο Τσίπρας λοιπόν με όλες αυτές τις φαλιάρες πήγε εκεί στο 15-16, 15,5, 14,5 και εμείς είμαστε 3 μονάδες πίσω. Λέμε τώρα σενάρια. Οπότε θα πέσει γκρίνια στο Πασόκ, άμα δεν μπορείς να είσαι δεύτερος και είσαι τρίτος πίσω από τον Τσίπρα Ανδρουλάκη, εντάξει, άντε γεια! Οπότε σε αυτή την περίπτωση θα λαιλατηθεί το Πασόκ αριστερόθεν και δεξιόθεν. Και ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης μεταξύ πρώτης και δεύτερης εκλογής, σενάρια όλα αυτά, έτσι ώστε να πάμε σε ένα άλλο δίπολο και βλέπουμε. Έλα όμως που μπαίνει στη μέση και η Καριστιανού, για να δούμε τι έπιασε χθες η Μαρία των Τεμπών. Ποιον Τεμπών δηλαδή? Η Μαρία πάει για άλλα τώρα.
0: Πόσο πιθανό είναι να ψηφίσετε το κίνημα που έχει προαναγγείλει η κυρία Καριστιανού? Πολύ. 4 τον Μάιο, 5 τον Απρίλιο. Αρκετά. 11 τον Μάιο, 10 τον Απρίλιο.
1: Μας μπερδέψατε. Εν πάση περιπτώσει, μπερδέψατε τη φταίνει. Άνθρωποι, είπαμε στο ραδιόφωνο, αυτά είναι λίγο δύσκολα. 11 και 4. Λοιπόν, μας πάει 15. Δεν είναι άσχημα και η Μαρία. Κάτι θα τσιμπήσει και η Μαρία. Κάποιες πληροφορίες λένε ότι στη Νέα Δημοκρατία πιστεύουν ότι θα τους κόψει η Μαρία. Αλλά αυτό το οποίο είναι ακόμα πιο ανησυχητικό, πέρα από αυτό το 22,8, το επαναλαμβάνουμε εξαφανισμένο από τις σημερινές πρωινές εκπομπές. Στο Sky παίζουνε τώρα Eurovision. Ακύλα, πώς τον λένε αυτόν. Μακάρι να πάει καλά το παιδί. Ποια δημοσκόπηση, παιδιά. Εμείς εδώ είμαστε για Ακύλα.
2: Εμείς θα στηρίξουμε την Γόνη με πόδια χέρια με όλα.
3: Δαγκωτό.
4: Όσοι είδαν την πρόβα των Κριτών, είπαν ότι δεν πρόκειται για ένα live act, για μια εμφάνιση. Πρόκειται για μια μικρή θεατρική παράσταση. Mm-hmm. Το οποίο ο Ακύλας τα δίνει όλα, αποτυπώθηκε και σε νούμερα αυτό. Και αυτό που μας είπε χθες Δημήτρη, ο Γιώργος Στεφάνου που βρίσκεται εκεί πέρα, mm-hmm. ότι θα υπάρχει η λίρα της Παπαρίζου. Να τη τελικά. Υπάρχει αυτή η ωραία αναφορά στην Παπαρίζου. Αν θέλετε, μπορούμε να πάρουμε μια εικόνα.
2: Για να πάρουμε, ναι.
5: Φέρτο. Θέλω οπότε φέρτο. Φέρτο. Φέρτο. Αν δεν το έχω φέρτο.

0: βλέπουμε να συνεχίζεται η μείωση της εκλογικής επιρροής της Νέας Δημοκρατίας. Mm-hmm. Αυτό το 22,8, Αντώνη, είναι το χαμηλότερο ποσοστό πρόθεσης ψήφου για τη Νέα Δημοκρατία σε δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Από πριν το 2019 που κέρδισε για πρώτη φορά τις εκλογές.
1: Που όπως είπαμε είναι εξαφανισμένοι από τις πρωινές εκπομπές. Παίζουν ακύλα. Μπας περιπτώσει μπορεί οι άνθρωποι να το έχουν μετά έτσι για να είναι καλύτερη ώρα της μετάδοσης. Αυτό όμως που έχει ιδιαίτερη σημασία και προσέξτε το εδώ πέρα είναι αυτό το οποίο ως περισσότερο δηλαδή δεν μπορεί κανείς να συγκρατήσει τα γέλια. Στο Sky έχουν καλεσμένη τώρα την πρόεδρο της Κυπριακής Βουλής. Εντάξει, δεν λέμε η κυρία συμπαθέστατη είναι. Αλλά ρε παιδιά, χθες είχαμε δημοσκόπηση. Εν πάση περιπτώσει, πάμε λοιπόν εδώ στα δικά μας γιατί περνάει και η ώρα. Μετά τον Ακύλα, η πρόεδρος της Κυπριακής Βουλής.
2: Κις, που πολλές φορές το λέμε και εμείς ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δύο μέτρα και δύο σταθμά και αυτό δεν μπορεί να προχωρήσει. Δεν μπορεί μια χώρα η οποία παρανομεί, η οποία συμπεριφέρεται με αυτό τον έτσι θελικό τρόπο να εκβιάζει είτε τη συμμετοχή.
3: Το κάνουν business με την Τουρκία όλοι.
2: Ένα ιδιαίτερο ρόλο πρόεδρε. Τώρα.
1: Αυτά λοιπόν είναι ενδιαφέροντα οι καλοί συνάδελφοι, εκλεκτοί. Ρωτήθησαν λοιπόν χθες στην δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ σχετικά με το κριτήριο της επιλογής ψήφου και ακούστε το αυτό γιατί εδώ είναι αυτό που λέγανε οι παλιοί τα κουμπιά της Αλέξενας. Τώρα τα κουμπιά της Αλέξενας ή τα κουμπιά του Αλέξη θα το δούμε.
0: Πάμε να πούμε λίγο σε κλίμα εκλογών τώρα. Να δούμε το επόμενο.

0: Να ανακτήσει του κυβερνώντος κόμματος, να ανακτήσει το χαμένο έδαφος. Είναι δύσκολα τα αφηγήματα.
1: Έτσι, γιατί την οικονομία, αν θέλεις, μπορείς να διευκολύνεις την κατάσταση με κάποια μέτρα που θα ανακοινώσεις στην έκθεση Θεσσαλονίκης. Την αίσθηση του κράτους, του πολίτη για τους θεσμούς και τη διαφάνεια,
0: πολύ δύσκολο.
1: Δεν μπορείς να την αλλάξεις σίγουρα από τη μία μέρα στην άλλη, με όποιο μέτρο και αν ανακοινώσεις και με ό,τι σημαίνει αυτό.
2: Προσέξτε τώρα, ρωτάει ο Παναγόπουλος, δρύν το τηλέφωνο, δεν μου λέτε ρε παιδιά. Με τι κριτήρια θα ψηφίσετε στις επόμενες εκλογές? Μέχρι τώρα το πρώτο κριτήριο ήταν, παιδιά, η οικονομία, η τσέπη. Εδώ η τσέπη βεβαίως έχει 40%, δεν είναι μικρό το ποσοστό, είναι μεγάλο. Και εδώ πέρα λέει ο Σρόιτερ και έχει δίκιο ότι αυτό κάπως μπορείς να το παλέψεις με τίποτα μέτρα στην έκθεση Θεσσαλονίκης, σαν και τα μέτρα τα οποία ανακοινώθηκαν πέρυσι ήταν τέτοια που δεν συγκίνησαν, έτσι ώστε να βελτιωθεί το μέγεθος. Αλλά πάνω και από την οικονομία, το 48%, δηλαδή ένα στους δύο, λέει ότι, παιδιά, ξέρετε, θα ψηφίσουμε με κριτήριο του θεσμούς και τη διαφάνεια. Και εδώ πέρα τα πράγματα δεν είναι και τόσο καλά για την κυβέρνηση. Και λέει και ο άλλος, παιδιά, εντάξει, με την οικονομία κάπως να πεις κανένα μέτρο, αν και, αλλά με τους θεσμούς και τη διαφάνεια δεν παλεύεται.
0: Α, όταν έχεις 3 στους 4 πολίτες και κάτι παραπάνω σε σχέση με την επιλεκτική εφαρμογή των νόμων να σου λένε ότι δεν υπάρχει κατά την αντίληψή τους κράτους δικαίου, αυτό, πέρα από εντυπωσιακό έβριμα, είναι, θα μου επιτρέψεις να πω, και εξαιρετικά δυσάρεστο. Κράτος δικαίου σημαίνει ισονομία, σημαίνει αξιοκρατία, σημαίνει δικαιοσύνη, σημαίνει εν τέλει και ποιότητα στη λειτουργία της δημοκρατίας.
2: Η Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου. Οι μισοί Έλληνες στις επόμενες εκλογές θα ψηφίσουν με κριτήριο την λειτουργία των θεσμών και την ύπαρξη διαφάνειας στη δημόσια ζωή της χώρας. Αρκετά πιθανό ή πολύ πιθανό να ψηφίσω τον Τσίπρα, 16%.
1: Πόσο πιθανό, λοιπόν, είναι να ψηφίσετε το κόμμα που έχει προαναγγείλει ο κ. Τσίπρας? Πολύ λέει το 7%, αρκετά λέει το 10%.
2: 17% τελικά, πολύ και αρκετά να ψηφίσω Τσίπρα. Στο 12,8 σε πρόθεση ψήφου όμως ο Ανδρουλάκης. Στο 15% πολύ και αρκετά να ψηφίσω Καριστιανού. Και αρνητικό ρεκόρ για τη Νέα Δημοκρατία, όχι μόνο μετά το 2019 όταν ήταν κυβέρνηση, αλλά και πριν όταν ήταν αντιπολίτευση.

0: Δεν ζούμε σε άλλο πλανήτη.
1: Εσύ λες ότι δεν ζεις σε άλλον πλανήτη και επιμένεις ότι τα καλύτερα έρχονται.
2: Ναι, είστε βέβαιοι. Τα καλύτερα έρχονται.
1: Μόνο που ο κόσμος δεν φαίνεται να το συμμερίζεται. Και αυτός ο κόσμος, το βέβαιο είναι ότι ζει στον πλανήτη Ελλάδα. Τώρα που ζεις εσύ θα φανεί στο όχι και πολύ μακρινό μέλλον. Ελιά 43 Ιντερβέτ & Σπορτς. Σας ευχαριστούμε φίλες και φίλοι που και σήμερα ήσασταν μαζί μας αυτό το όμορφο μαγιάτικο πρωινό. Και σας δίνουμε το ραντεβού μας πρώτα ο Θεός για αύριο στις 7 το βράδυ.

μπορείτε να μας δείτε εκεί προς τα μεσάνυχτα στο Open, στην εκπομπή Status Quo, όπου θα έχουμε και εκεί ενδιαφέροντα πράγματα να σας πούμε. Καλή σας ημέρα.

0: 943 Interbet Sports.
1: Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα. Γιώργος Γεωργιάδης, Πάνος Πρωιναράς. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί.
2: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Εδώ και δεκαετίες παράγουμε υλικά που προστατεύουν κάθε κατασκευή από την υγρασία και τον χρόνο. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Από μια απλή επιφάνεια μέχρι την πιο σύνθετη κατασκευή. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. Δεν προσφέρουμε απλώς προϊόντα, αλλά το αποτέλεσμα που ζητάτε για το κτίριό σας. Γιατί στην κατασκευή η αξιοπιστία έχει όνομα. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
5: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
4: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Τι έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
4: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.

0: τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. CalPAC, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. CalPAC, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
2: Bitros, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
3: 943 Interveten Sports.
4: Η ώρα είναι 9.
5: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
6: Το ποδόσφαιρο είναι θέατρο και πολλές φορές οι ηθοποιοί του είναι καλύτεροι από εμάς. Quentin Tarantino, σκηνοθέτης.

0: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ιντερβέτεν Sports. Είπα, η Παναθηναϊκός κατέθεσε στη ΔΕΑΒ έτοιμα αναστολής της ποινής του γηπέδου Απόστολος Νικολαίδης, καθώς ταυτοποιήθηκαν οι υπέτη που προκάλεσαν την τιμωρία. Η Rangers κοιτάει την περίπτωση του αριστερού μπακ της ΑΕΚ, James Penry, σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ της σκοτσέζικης Herald. Μπήκαμε με αυτοπεποίθηση για τον τίτλο στα playoffs, αλλά δεν τα καταφέραμε, δήλωσε ο Ντάνι Γκαρθία εν ώψη της αναμέτρησης με τον Παναθηναϊκό. Ο Ντάνι Ποντένσε δεν θα δώσει το παρόν στην αναμέτρηση των δύο αιωνίων. Δύο σημαντικές επιστροφές μετράει ο ΠΑΟΚ εν ώψη ΑΕΚ. Ο Γιώργος Γιακουμάκης και ο Χόρχε Σάντσες προπονήθηκαν κανονικά εν ώψη του ντέρμπι της Τετάρτης. Εντός της ημέρας θα γίνει γνωστή η κατάσταση των τραυματιών του Άρη, Πέρεθ και Φαμπιάν. Με μοναδική απουσία τον Ουναή Γκαρσία θα αντιμετωπίσει ο Πανετολικός στην ΑΕΛ στο Αγρίνιο. Χωρίς τους Κοσονού, Μούργο, Σουρλή, Αποστολάκη, Αναγνωστόπουλο, Γκρόζο και Σίστο θα ταξιδέψει η ΑΕΛ στο Αγρίνιο. Ο Σέρχιο Ράμος έχει εντείνει τις προσπάθειές του τις τελευταίες ημέρες με συνεχόμενες επαφές με τους ανθρώπους της Σεβίλης προκειμένου να προχωρήσει το θέμα της αγοράς του συλλόγου. Η Τσέλσι εξετάζει την περίπτωση του Τσάμπι Αλόνσο για τη θέση του προπονητή σύμφωνα με το Athletic. Για την Premier League τότε να μιλήνει 1-1, για τη La Liga Ράγιο Βαγεκάνο Τζιρόνα 1-1, για τη Serie A Νάπολη Μπολόνια 2-3. Αμφίβολος για την αναμέτρηση της Βαλένθια με τον Παναθηναϊκό είναι ο Μπράξτον Κι. Ο Αμερικανός φόργορτ έχει υποστεί κατάγμα στη μύτη στον αγώνα κόντρα στην Μπασκόνια, όπως ενημέρωσε η Ισπανική ομάδα. Δεν υπάρχει κανένα θέμα καταλληλότητας του της Center. Το μόνο βέβαιο είναι ότι το Final Four της Αθήνας θα είναι η αρτιότερη και πιο εντυπωσιακή διοργάνωση που έχει διαξαχθεί στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, ανεξαρτήτως των ομάδων που θα συμμετέχουν, τόνισε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Στην Α1 Handball γυναικών, ο ΠΑΟΚ επικράτησε της Νέας Ιωνίας 28-24 και έκλεισε θέση στους τελικούς κόντρα στην ΑΕΚ. Συνεχίζει για την νέα σεζόν στην ομάδα μπάσκετ γυναικών του Ολυμπιακού η Ρένια Καρλάφτιο, αφού ο Εραστέχνης ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας του με την διεθνή Ελληνίδα Γκάρτ Φόργουρτ για 2 χρόνια. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ιντερβέτεν Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε 1 ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Αρχίζει η εκπομπή Ελλάδα σήμερα.
1: Ιντερβέτεν Sport. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
2: Στο Ιντερβέτεν Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Ιντερβέτεν με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: ελλάδαeco.gr. Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

0: pas tous les droits.
1: On était seuls. Il n'y a plus d'hommes ici. Ils ont tous été raflés après le coup d'État. Alors un jour, on s'est dit que si un homme venait, il serait celui de toutes.
2: Bonjour.
3: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα σας κύριε Πουρναρά. Αγωνιστική χαιρετισμή στους δρόμους. Θα μιλήσουμε για το Υπουργείο.
4: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Από όπου κι αν είστε, από όπου κι αν μας ακούτε. Τι έβαλες τώρα, τι ακούσαμε πριν. Ακούω κάτι γαλλικά, τι ήταν αυτό.
3: Δεν το έχεις δει.
4: Όχι, τι ήταν αυτό.
3: Προσεχώς σε όλες τις οθόνες. Ο θεριστής. Ποναπάρτης και τα λοιπά.
4: Τι, παίξαμε τρέιλερ.
3: Ναι, ναι, τρέιλερ της ταινίας. Προσεχώς. Σε όλες τις οθόνες.
4: Είναι χορηγός.
3: Όχι, είναι προσεχώς σε όλες τις οθόνες. Όσοι δεν το έχετε δει, να πάνε το δείτε.
4: Ο θεριστής.
3: Ο θεριστής.
4: Μάλιστα.

0: κανονικός σημαίνει τρως.
1: Τώρα εγώ αυτό που το βρήκε.
2: Αυτό είναι Harry Clean όμως. Εντάξει, εσύ βάζεις θεριστή και τρέιλερ. Αυτό είναι, ναι, δεκαετία 90. Harry Clean, πολιτικό σημαίνει τρός. Επειδή είναι επίκαιρο λόγω και το πόθεν έσχεσαι έτσι.
1: Συγγνώμη, δηλαδή είναι επίκαιρο το πόθεν. Πολιτικό σημαίνει τρός.
2: Εντάξει.
1: Και με κατηγορείς για το θεριστή που έβαλα την ταινία που είναι προσεχώς στους κινηματογράφους.
2: Το θεριστή δεν το κατάλαβα. Εγώ ήταν και στα γαλλικά. Ενώ αυτό είναι ξεκάθαρο. Ελληνικά πολιτικό σημαίνει τρός. Harry Clean, δεκαετία 90.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, εδώ είμαστε.
1: Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Καλά ξεκινήσαμε.
2: Ωραία, ωραία, ναι. Είναι η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα». Είστε σωστά συντονισμένοι. Ακούτε 943. Στο ένα μικρόφωνο απέναντί μου είναι ο κύριος Γιώργος Γεωργιάδης.
1: Ο κύριος Πάνος Πουρναράς είναι στο άλλο μικρόφωνο.
2: Και εσείς στο 6939-943-943 είναι ο αριθμός Viber του σταθμού. Το λέω άλλη μία φορά. 6939-943-943. Μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας, την καλημέρα, στα σχόλιά σας, κριτική για αυτά που λέμε, για αυτά που δεν λέμε. Μεταξύ μας τώρα και χωρίς καμία ένδειξη μομφής, αφού το κάνει συνήθως ο κύριος Γεωργιάδης. Έχεις να πεις κάτι σήμερα καινούριο?
1: Ναι, ο ανασχηματισμός που έρχεται.
2: Ναι, έρχεται πάλι ανασχηματισμός.
1: Υφυπουργός. Ναι, μπορεί να γίνει και ανασχηματισμός χωρίς να είναι κάποιος με καταγγελίες. Δηλαδή χωρίς να παρτηθεί κάποιος. Να κάνουμε και ανασχηματισμό. Μπορεί και αυτό η κυβέρνηση.
2: Ωραία.
1: Δεν, μέχρι τώρα το έχει κάνει.
2: Ναι, το έχει κάνει.
1: Τι έχει κάνει?
2: Δεν το έχει κάνει, δεν έχει γίνει ανασχηματισμός. Με πρωτοβουλία Μητσοτάκη.
1: Με πρωτοβουλία, σε
2: χωρίς παραιτήσεις.
1: Όχι.
2: Χωρίς να παραιτηθεί κάποιος.
1: Δεν θυμάμαι κάτι τέτοιο.
2: Ωραία.
1: Λοιπόν, Υπουργείο Μεταφορών.
2: Υπουργείο Μεταφορών αλλάζει.
1: Ο υφυπουργός έχει ιδρυθεί και δεν το ξέρει ακόμα. Δεν το έχει ανακοινωθεί. Το έχει ανακοινωθεί. Αλλά
2: γιατί, τι πρόβλημα υπάρχει στο Υπουργείο Μεταφορών?
1: Τώρα ναι, ειρωνεύεσαι από τους βουλευτές, δεν είναι καλό.
2: Ποιος ειρωνεύεται? Ο υφυπουργός ειρωνεύεται βουλευτές.
1: Τώρα και.
2: Και θα γίνει.
1: Όχι ότι ο υπουργός κάθεται γερά στην καρέκλα του.
2: Ο υπουργός είναι ο κ. Κυρανάκης.
1: Ναι, δεν κάθεται και αυτός γερά στην καρέκλα του.
2: Μάλιστα.
1: Παρότι λύνει λύνει το πρόβλημα.
2: Περίμενε λίγο. Δεν πάμε, το φθινόπωρο δεν πάμε για εκλογές. Τι ανασχηματισμός να γίνει? Δηλαδή, λίγο μέσα στο καλοκαίρι, τι χαρτοφυλάκιο είναι να λάβει ο άρρωστος, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο? Τον Αύγουστο η Βουλή θα κλείσει.
1: Αν πάμε λοιπόν για εκλογές μετά τη ΔΕΘ. Όπως έχει πει ο κ. Γεωργιάδης, όπως είπε χθες ο κ. Χατζηδάκης, ότι δεν είναι προώρες.
2: Δεν είναι προώρες. Τέλη Σεπτέμβρη, αρχίζει Οκτώβρη.
1: Όπως έχουν πει και άλλα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Και όπως και ο Πρωθυπουργός, δεν τρελαίνεται πια να λέει όχι, τότε θα γίνουν.
2: Ναι.
1: Δεν είναι, ξέρεις, με έπαρση.
2: Ναι.
1: Δεν θα έχουν προλάβει πριν να κάνουμε έναν ανασχηματισμό, να τονώσουμε λίγο τις αλλαγές εκείνα.
2: Ναι, αλλά το θέμα είναι σε κάθε ανασχηματισμό, όταν παραλαμβάνει κάποιος ένα χαρτοφυλάκιο, να αποδίδει, να του δίνεις και τον χρόνο να δείξει τις δυνατότητες του και τις επιδόσεις του. Άμα είναι σαν τον κύριο Λαζαρίδη και σαν τον κύριο Άριστο, μία ήρθα, μία με έδιωξε, δεν προλαβαίνω να αποδώσω.
1: Αυτό όταν μιλάμε για πολιτική η οποία έχει στόχο το καλό του τόπου.
2: Μα αυτό είναι εξορισμού η πολιτική.
1: Η πολιτική εξορισμού είναι, σημαίνει τρός. Πολιτικός σημαίνει τρός. Το είπε ο κύριος Χαρικλίν. Ο Χαρικλίν. Συγγνώμη. Εσύ το έβαλες, το διάλεξες. Πολιτικός σημαίνει τρός. Ο στόχος μας δεν είναι το καλό του τόπου. Ο στόχος μας είναι να βγούμε.
2: Είναι και αυτό. Αλλά να βγούμε για το καλό του τόπου.
1: Όχι, να βγούμε.
2: Τελειώνει εκεί.
1: Πολιτικός σημαίνει τρός. Βοηθήστε μας στο 6939-943-943 και εσείς, αν θεωρείτε ότι όλοι αυτοί που υδρώνουν τη φανέλα, και θυμάμαι την κίνηση του κυρίου Γεωργιάδη, υδρώνουν και είχαν και το χέρι στο μέτωπο.
2: Ήθελε να είναι παραστατικός.
1: Ναι, και χεράτα. Ναι. Έχουν πόσα χεράτα στους δρόμους περπατάνε.
2: Το χεράτα δεν είναι του κύριου Γεωργιάδη, είναι αλληνού.
1: Εντάξει, έχουν σφίξει χέρια.
2: Έχουν σφίξει χέρια.
1: Χεράτα, το ίδιο κάνει. Λοιπόν, για να βγουν βουλευτές, πιστεύετε ότι θέλουν να βγουν βουλευτές και πρωθυπουργοί και υπουργοί κτλ. Κτλ. Για το καλό το δικό σας ή για αυτό που λέει ο Χαρικλίν? Δηλαδή, έτσι που διάβασα τη συνέντευξη και την ξαναδιάβασα και την ξαναδιάβασα του κυρίου Δημητριάδη που λέει για την πατρίδα, ρε.
2: Ότι το έκανα για την πατρίδα.
1: Για την πατρίδα.
2: Ναι.
1: Βέβαια, άλλα είπε στον εισαγγελέα στον Ιωαννίου Πάγου για την πατρίδα, άλλα είπε στη χθεσινή την έντευξη για την πατρίδα. Φωνάζει το Πασόκ πάλι εκεί για τις πατρίδες. Αυτό η πατριδοκαπηλεία μου αρχίζει να μ' αρέσει τελικά.

0: Λοιπόν, έχουμε και τη δήλωση του κ. Ζαχαριάδη. Την είδες?
1: Για πες μου.
0: Ο Τσίπρας δεν κατεβαίνει για τους λόγους που είπαμε. Ότι θέλει να βγει, ότι πολιτικό σημαίνει τρός κτλ. Κατεβαίνει γιατί δεν μπορεί το Πασόκ. Δεν είναι ικανό,
1: ναι,
0: το Πασόκ.
1: Το είδα. Ότι αποδείχθηκε, λέει, ότι το Πασόκ δεν μπορούσε να ενώσει την κέντρο αριστερά και γι' αυτό το λόγο κατεβαίνει ο Αλέξης Τσίπρας. Ναι. Καλά, δεν είναι εντελώς λανθασμένη αυτή η διατύπωση, γιατί σε περίπτωση που το Πασόκ είχε 22%, ναι, ο Τσίπρας πού να βρει το κουράγιο και να πει ότι θα κατέβω κι εγώ. Για να ξεφτυλιστεί.
0: Συγγνώμη.
1: Κατεβαίνει πάμε... γιατί βλέπει ότι οι υπόλοιποι είναι πολύ ρηχά.
0: Πάμε λίγο δημοσκοπικά. Το Πασόκ, ναι, δίνει 12 με 14, σωστά.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία. Δημοσκοπικά, ο κύριο Τσίπρας που δείχνει ένα διψήφιο.
1: Ναι, δεν δείχνει και αυτό κάτι ιδιαίτερο.
0: 12 με 14 δείχνει, ναι, και αυτό. Από πού θα το πάρει?
1: Δεν δείχνει κάτι ιδιαίτερο.
0: Ναι, από πού θα το πάρει? Ποιον θα ρίξει πρώτα? Το Πασόκ.
1: Το Πασόκ θα ρίξει. Πολύ. Μα αυτό θέλει να
0: πει. Άρα, ποιον εξυπηρετεί ο κύριο Τσίπρας?
1: Στην προκειμένη κατάσταση, στην επόμενη τετραετία, τη Νέα Δημοκρατία.
0: Μάλιστα. Αυτό. Άρα λοιπόν κατεβαίνει,
1: ναι,
0: εξυπηρετώντας τη Νέα Δημοκρατία.
1: Σωστό.
0: Για μία ακόμα διάσπαση, όπως τη λένε, της κεντροαριστεράς.
1: Ωραία, αλλά δεν τον νοιάζει η επόμενη τετραετία. Σου λέει, ας βγει ξανά Μητσοτάκης. Τον νοιάζει η μεθεπόμενη τετραετία. Σου λέει,
0: είπε...
1: να διαλύσω το Πασό και να αναλάβω εγώ όλη την κεντροαριστερά. Ας βγει άλλη μια φορά η Νέα Δημοκρατία και εγώ στις μεθεπόμενες θα χωρώ το πεδίο.
0: Και δεν το λέει.
1: Εντάξει, η δική μας ερμηνεία είναι αυτή.
0: Ναι. Εχθές είπε ότι εγώ δεν κατεβαίνω για δεύτερος, κατεβαίνω για πρώτος.
1: Εντάξει, δεν θα πει ότι θα κατέβω για να βγω δεύτερος. Το προετοιμάζει από τώρα.
0: Το ποιο?
1: Τώρα σου λέω θα βγω πρώτος. Όλοι αυτό θα πούνε.
0: Άρα λοιπόν, η κάθοδος Τσίπρα αυτή τη στιγμή, διορθώστε με παιδιά, βοηθήστε με κι εσείς, αυτή τη στιγμή εξυπηρετεί τη Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι, αυτό είναι αληθές. Αυτή τη στιγμή εξυπηρετεί τη Νέα Δημοκρατία, γιατί χαντακώνει και το Πασόκ, προφανώς. Λοιπόν, το νέο κόμμα έρχεται τον Ιούνιο. Πάντως, η είδηση την οποία. Θεωρείται είδηση. Ναι. Την οποία έδωσε.
0: Δεν θα λέω γυναικεία ονόματα, μας είπε χτες.
1: Ναι.
0: Ετοιμαστείτε, μας είπε χτες. Ξέρω εγώ, πληθήκαμε εμείς. Πάνω σε αυτό σημαίνει κάτι.
1: Ναι, ήμασταν έτοιμοι.
0: Έσο έτοιμος, έτοιμος. Πάντως, τον κύριο Τσίπρα τον έχω αδικήσει.
1: Για πες μου.
0: Γιατί τον έλεγα μόνο συνάδελφο του Παπαδιαμάντη.
1: Ενώ τι είναι.
0: Είναι και σκηνοθέτης. Είναι συνάδελφο του Παπαδιαμάντη και του Φόσκολου.
1: Και του είναι και σκηνοθέτης.
0: Διότι και βιβλία γράφει και σύριαλ με επεισόδια πολλά γράφει και βλέπουμε ότι έχουν και κάποια ακροαματικότητα.
1: Ναι. Και να δούμε αν έχει happy end τελικά.
0: Είχε κανέναν του Πασόκ εκτές? Εγώ δεν είδα κάποιον.
1: Του Πασόκ.
0: Ναι, του Πασόκ.
1: Από το ανδρολογικό Πασόκ, όχι.
0: Όχι. Τι είδες πρόσωπα.
1: Εντάξει, το από το ΣΥΡΙΖΑ ήταν. Δεν μου έρχεται ποιος ήταν από το ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι, εγώ δεν είδα κάποιον του ΠΑΣΟΚ.
1: Ναι, όσους μου έρχονται στο μυαλό αυτή τη στιγμή που ήταν χθες στο Χαλάνδρι, στη Ρεματιά, στο θέατρο Ρεματιάς, ήταν από τον ΣΥΡΙΖΑ.
0: Η συνάδελφος δεν ξέρω αν είπε αλήθεια, ότι η τροχία πήγε και έγραφε ότι είχαν παρκάρει παράνομα, λέει, χθες.
1: Χθες την εκδήλωση του Τσίπρα.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, ρε παιδιά.
0: Συνάδελφος το είπε, το κλέβω από συνάδελφο.
1: Δεν το ξέρω.
0: Αν έγινε αυτό.
1: Ρε παιδιά, για να ακούσουμε Τσίπρα, καβαλάμε και πεζοδρόμια δηλαδή. Ναι. Να είμαστε και κάπου.
0: Αλλά δηλαδή, αν έγινε αυτό.
1: Μια ευαισθησία από την ελληνική αστυνομία, ρε παιδιά.
0: Θέλω να δω να μιλάει κάπου ο πρωθυπουργός και να πάνε να γράψουν κλήσεις επειδή πάρκαραν παράνομο.
1: Ναι. Ξέρεις, και τώρα θα ήταν μετά.
0: Ξέρεις
1: που θα βγει ο Αλέξης μετά με τα μπούνια.
0: Δεν το έχω διασταυρώσει, αλλά όποιος, άκουσε συνάδελφο τον οποίο δεν πιστεύω.
1: Όποιος σε όποιον κόψει ανεκκλήσει, στείλτε τη σε μένα. Θα τις πληρώσω όλες εγώ.
0: Ποιος?
1: Ο Τσίπρας. Άμα το έλεγε αυτό θα βγει.
0: Ότι
1: φέρετε τις κλήσεις σε μένα, θα τις πληρώσω εγώ. Είναι μια πρόταση που δίνω εγώ τώρα στην Αμαλία.
0: Πανελλαδικά.
1: Όχι, μόνο για αυτούς που ήταν χθες εκεί.
0: Α, δεν βγαίνεις με τόσους.
1: Αλλά ναι, δεν βγαίνεις. Ναι.
0: Ούτε καν δεύτερος.
1: Εκτός, ξέρει, αν πάει καλά, πιλωτικά, αν πάει καλά για όσους ήταν στη Ρεματιά,
0: ναι,
1: να το επεκτείνει πανελλαδικά μετά.
0: Ότι φέρετε τις κλήσεις εδώ.
1: Ναι, φέρετε, θα τις πλέον εγώ τις κλήσεις.
0: We talked out till the station came. Λοιπόν, να φύγω λίγα και να πάω και σε κάτι άλλο που θέλω να σας πω. Εγώ σας είχα πει εδώ και το καιρό ότι το ότι θα πολεμάω με τους Πέρσες το 2026 και το 2025, δηλαδή δεν το πίστευα, αλλά το τα ξαναβρω και το μίδα μπροστά μου, ούτε αυτό το πίστευα. Όλες οι παροχές, όλα τα επιδόματα θα τσεκάρονται από το μίδα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων. Καινούριο είναι αυτό.
1: Καινούριο είναι σαν το παρέ.
2: Άλλο είναι το
1: παρετσάδε. Άλλο είναι το παρετσάδε. Τώρα επειδή σήμερα έχουμε και τον πρώτο ημιτελικό του Eurovision, το φέρτο, έχει βγει η αδέ με το πάρε. Είναι φέρτο και το πάρε.
2: Το ποιο θα κερδίσει δηλαδή.
1: Το ποιο θα κερδίσει.
2: Το φέρτο,
1: ναι,
2: το πάρε.
1: Το φέρτο το πάρε. Να δούμε τι θα πάει καλύτερα. Το φέρτο στον ημιτελικό ή το πάρε.
2: Κοίταξε, ο πρωθυπουργό.
1: Είναι... Αυτό μπορεί να το κάνουμε και ένα γκάλο. Ποιο μπορεί να πάει καλύτερα.
2: Ο πρωθυπουργό, να το κάνουμε αμέσω μετά. Ο πρωθυπουργό είναι με το φέρτο του Μετάλλικα.
1: Φέρτο, ναι.
2: Η αδέ που είναι του πρωθυπουργού είναι με το πάρε. Δηλαδή έχουμε μπλακεί, έχουμε πρόβλημα. Πρέπει να το λύσουμε αυτό το πρόβλημα. Παιδιά, ναι, το φέρτο ή το πάρε. 69-39-943-943. Ένα Θανάση Μαγούλα σήμερα.
1: Φέρτο Ακύλας, πάρτο ΑΔΕ.
2: Πάρε.
1: Πάρε ΑΔΕ. Ναι, όχι πάρτο, ναι.
2: Πάρτο.
1: Πάρε.
2: Πάρτο. Εσύ, είμαστε και πρωινιάτικα. Γιαννακοπούλη, είδες. Νάντια.
1: Πάντα βλέπω Νάντια Γιαννακοπούλη.
2: Άκουσες δηλαδή. Τι ξεχώρισες από αυτά.
1: Πες μου τι ξεχώρισες για να σου πω.
2: Ότι δεν είναι πορτιέρης του Πασόκ για να κάνει face control.
1: Αυτό γιατί το είπε, για την ένταξη.
2: Γυρολόγων.
1: Γυρολόγων. Ναι. Για τους γυρολόγους το είπε.
2: Ναι, γυρολόγων.
1: Ναι. Τώρα. Μετά, αν δεν κάνω λάθος, ο κ. Φαραντούρης, μετά τη λέξη γυρολόγος που είπε. Την είχε πάρει τηλέφωνο νομίζω ο κ. Φαραντούρης, ναι, αν δεν κάνω λάθος.
2: Εγώ άκουσα τη χθεσινή συνέντευξη που είπε, καλά που της είπε ο κ. Ο συνάδελφος, της λέει, καλά πιστεύετε ότι ο αρχηγός σας έκανε μεταγραφή γυρολόγων? Δεν νομίζω, λέει, δεν έκανε μεταγραφές γυρολόγων.
1: Ο κ. Φαραντούρης τι είναι? Αν δεν κάνω λάθος, δεν ξέρω.
2: Ρώτα τη Γιαννακοπούλου. Εγώ δεν είμαι πορτιέρης του Πασόκ να κάνω face control. Δηλαδή, η κυρία Γιαννακοπούλου εχθές μεταξύ άλλων είπε ότι δεν ανοίγει και κλείνει την πόρτα ως πορτιέρης.
1: Δίκιο έχει.
2: Ναι, για να μπει κάποιος.
1: Για να βγει.
2: Η ερώτηση δική μου, για να βγει κάποιος ή κάποια, ανοίγει την πόρτα και φεύγει?
1: Από μέσα ανοίγει πιο εύκολα.
2: Από μέσα ανοίγει πιο εύκολα.
1: Λοιπόν, παιδιά, υπομονή στους δρόμους. Να πούμε λίγο και για την κίνηση. Τα βλέπω εδώ μπροστά μου. Είναι αρκετά μεγάλη κίνηση σε Κηφισό, στο κέντρο και στην Αττική Οδό. Στην Αττική Οδό υπάρχουν καθυστερήσεις μέχρι 20 λεπτά. Κηφισό, μεγάλο μποτιλιάρισμα κυρίως στο ρεύμα καθόδου από την μεταμόρφωση και την Νέα Φιλαδέλφια μέχρι το Εγάλεο. Και στο κομμάτι της Ανόδου είναι αυξημένη κυρίως η κίνηση στο ύψος της Νέας Ιωνίας. Πάμε να πούμε και τις καλησμέρες μας στον Πέτρο, στον Αριστίδη, στον Πάμφωτο, στον Μίλτο. Ο Πάμφωτο, ο οποίος λέει καλημέρα στο δίδυμο που μοιράζει τροφή για σκέψεις, συμβουλές για πολιτικούς αρχηγούς. Εδραίωσε την εξουσία σου καταστρέφοντας τις επικίνδυνες φιλοδοξίες των αντιπάλων. Εφάρμοσε την τακτική να είσαι παντού, μυστική αστυνομία. Αγόρασε αφοσίωση και τέλος όλοι είναι αναλώσιμοι εκτός από σένα. Ο Μίλτος, ο οποίος λέει καλημέρα, λύστε μου μία απορία. Γιατί να θέλει κάποιος να κυβερνήσει τη χώρα μετά από 7 χρόνια Νέα Δημοκρατία που δεν θα έχουν μείνει ούτε πόμολα? Συγγνώμη για την ορθογραφία, είναι αυτόματη από το κινητό.
2: Εγώ πάντως δεν διαχωρίζω τον είναι Τσίπρας αν είναι Μητσοτάκης. Εγώ μένω με το Χάρι Κλίν. Πολιτικός σημαίνει τρός. Εγώ είδα σπίτια, είδα καταθέσεις, μαζεμένα τώρα, είδα επενδύσεις. Τι έγινε με τον κύριο Ανδρουλάκη, του ξέφυγε ένα εκατομμύριο?
1: Εντάξει βέβαια, του ξέφυγε ένα εκατομμύριο.
2: Εντάξει.
1: Εσύ δεν έχει τύχει να χάσει ένα 50 ευρώ και να λες πού το έχω βάλει το και να το βρίσκεις στη βερμούδα που φοράει θες?
2: Μέχρι 2 ευρώ έχω εγώ αυτό. 50 ευρώ,
1: ήμουν πολύ large.
2: 50 ευρώ είσαι πολύ large, ρε παιδί μου. 50 ευρώ και να μην ξέρω που το έχω. Ένα 2 ευρώ εντάξει που θέλω να το δώσω στην κόρη μου. Και λέω πού το είχα βάλει τώρα, 50 ευρώ να μην ξέρω που είναι.
1: Ναι, είπε στο Πόθεν Έσχες του 23, αν δεν κάνω λάθος, υπήρχε το 1 εκατομμύριο, είχε δηλωθεί. Τώρα έλειπε αυτό το 1 εκατομμύριο. και αποδόθηκε σε λάθος εκ παραδρομής του λογιστή, ότι ξέχασε να το δηλώσει, ήταν σε καταθέσεις του εξωτερικού.
2: Ο κύριος Τραμανός χτες λοιπόν σε συνέντευξή του είπε, καταλαβαίνετε τι θα είχε συμβεί αν αυτό το λάθος.
1: Το είπαν πολλοί αυτό.
2: Αν αυτό
1: πολύ.
2: Είχε κάνει ο Πρωθυπουργός. Ναι, μόνο ο Πρωθυπουργός δεν του είπε ένα εκατομμύριο, ένα δις θα του είπε, αλλά δεν, εντάξει, το ίδιο είναι. Είναι το 2 ευρώ το δικό μου, το εκατομμύριο, το ανδρουλάκι, το δις του Πρωθυπουργού. Είναι για τα ίδια λεφτά μιλάμε.

0: Η Σοφία μου λέει ότι είμαι και εγώ πολύ large με το 2 ευρώ.
1: Είσαι large με το 2 ευρώ.
0: Τα μαζεύουμε, λέει, τα 2 ευρώ. Ναι. Σοφία, τι να σου πω, μέχρι εκεί θα μπορούσα
1: κοίτα,
0: να χάσω.
1: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι τώρα, αν μαζεύει.
0: Σαν τον Μπουρναρά που λέει.
1: Αν μαζεύει.
0: Ένα 50 ευρώ.
1: Εντάξει, έβαλα ένα 50 ευρώ.
0: Είδε, άμα είσαι large, αυτό είναι large. Εγώ ένα 2 ευρώ πολύ να το χάσω.
1: Άμα μαζεύει, Γιώργο, 2 ευρώ, 2 ευρώ, μονό ευρώ, μονό ευρώ, ένα κομποδεματάκι στο τέλο του μήνα το κάνει.
0: Φασούλι το φασούλι.
1: Αυτό.
0: Γεμίζει το σακούλι. Mm. Λοιπόν, καλά κάνουμε και κρίνουμε και κατακρίνουμε μερικές φορές με καλή διάθεση. Πολιτικός σημαίνει τρός, λέει ο Χαρικλίν. Δεν το λέμε εμείς. Ο Χαρικλίν το είπε τη δεκαετία του 90. Αλλά πρέπει να δούμε και τι θα γίνει με το κομμάτι που είναι το μοναδικό φουγάρο αυτής της χώρας. Με το κομμάτι του τουρισμού. Άλλη δήλωση που άκουσα και από κυβερνητικά στελέχη, ότι εφόσον έχουμε ακρίβεια τώρα, αυτοί που θα έρθουν, λέει, θα πληρώσουν πιο πολλά.
1: Και τι άρθρα μας μείνουν περισσότερα.
0: Άρα θα μας μείνουν περισσότερα. Το θέμα είναι να δούμε τι κάνουμε για να έρθουν, να δούμε τι κάνουμε για το αν μπορούν να έρθουν, και μερικές φορές χρειάζεται και μια επιβράβευση, και το λέω με γνώση του τι λέω, όταν πραγματικά γίνονται κινήσεις να αλλάξει το ρου μιας ολόκληρης περιοχής. Και το λέω γιατί έχω στην τηλεφωνική γραμμή, εδώ έχουμε τηλεφωνική γραμμή, τον κύριο Μιχελόγκρο, αντιπεριφερειάρχη τουρισμού της Πελοποννήσου. Καλημέρα, κύριε.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε, και όταν θα κατέβουμε προς τα κάτω, γιατί ο Πουρναράς ήρθε, εγώ δεν κατάφερα, θα είμαστε ακόμα καλύτερα. Λοιπόν, η αντιπεριφέρεια και το κομμάτι του τουρισμού συνεχώς κάνει πράγματα. Προχθές που ήταν και ο Πάνος κάτω, είχατε ακριβώς πια εκεί δήλωση, δεν θυμάμαι εγώ, κύριε Πουρναρά, θυμίστε μας.
1: Σε ποια εκδήλωση, στο Μεσσηνία Φόρουμ αναφέρεσαι?
0: Ναι.
1: Ναι,
2: στο Μεσσηνία Φόρουμ.
1: Ναι, ναι, και, όχι, δεν ήταν προχθές, ναι, είναι πριν δύο εβδομάδες.
0: Εντάξει, αυτό το προχθές.
1: Τρόπος του λέει.
0: Λοιπόν, και συνεχίζονται και γίνονται πράγματα για να αλλάξουν το ρου της κατάστασης της επισκεψιμότητας της Πελοποννήσου. Είναι μια ευκαιρία που λέμε όλοι, πρώτον γιατί δεν έχετε εισιτήρια για να έρθουμε με καράβια και αεροπλάνα όταν είναι για Έλληνες. Και μετά από εκεί και πέρα είναι το ότι έχουμε πολλές επιλογές και ακόμα κρατάτε τις τιμές προσβάσιμες. Για το μέσο, είτε Έλληνα, είτε Ευρωπαίο, είτε Αμερικανό. Πείτε μας κινήσεις που ετοιμάζετε.
2: Η Πελοπόννησος είναι μια μεγάλη περιοχή και πράγματι οι επιμέρους προορισμοί της μπορεί να ικανοποιήσουν διαφορετικές κατηγορίες ζήτησης. Άρα υπάρχουν περιοχές όπως η Ανατολική Αρκαδία, οι οποίες μπορούν να απευθυνθούν μάλλον στο μεγαλύτερο ποσοστό των Ελλήνων για διακοπές ακόμα και ίδιου και θάλασσας, και άλλες περιοχές βέβαια που είναι πολύ πιο premium η προσφορά, και προφανώς εκεί τα περιθώρια όσον αφορά τη ζήτηση μικραίνουν. Εμείς κάνουμε προσπάθεια, κύριε Γεωργιάδη, κύριε Πουρναρά, όχι μόνο για να αυξήσουμε τη ζήτηση, να φέρουμε περισσότερο κόσμο, προσπαθούμε να καθοδηγήσουμε τη ζήτηση και ως προς το περιεχόμενό της. Άρα δεν έχει να κάνει μόνο με το πώς θα έρθουν, έχει να κάνει και με το τι θα κάνουν όταν θα έρθουν εδώ και το πότε θα έρθουν βέβαια. Γιατί ξέρετε, υπάρχει όλη αυτή η μεγάλη κουβέντα σε σχέση με τη διεύρυνση της τουριστικής περίοδου, η οποία σε κάποιο βαθμό έχει επιτευχθεί έτσι, και σε εθνικό επίπεδο και σε εμάς στην Πελοπόννησο. Αλλά έχει να κάνει και με το ότι για προορισμούς όπως η Πελοπόννησο που έχει ένα συγκεκριμένο αριθμό κλινών, ξέρετε, εμείς έχουμε 41.000 κλίνες. Άρα δεν είμαστε ένα πολύ μεγάλο μέγεθος. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία από αυτές τις κλίνες να προσπαθούν να παίρνουμε ό,τι περισσότερο γίνεται και ως προς τον χρόνο της χρήσης τους, να το πούμε απλά, αλλά και ως προς το περιθώριο κέρδος πάνω τους.
0: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Όπως αλήθεια είναι σε μία μικρή έρευνα που έκανα, ότι τυχαία το δίνω, διάφορα μέρη, αλλά ένα που το ξέρει όλη η Ελλάδα, που είναι εύκολο να το καταλάβουν, ότι πρώτα γέμισε η γέφυρα και μετά η μονεβασιά. Αυτό είναι κατανοητό. Και δεν μιλάω για Έλληνες τώρα, μιλάω για κρατήσεις που έχουν γίνει. Πρώτα γέμισε η γέφυρα και μετά η μονεμβασιά. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Αλλά η γέφυρα γέμισε ένα μήνα πριν. Οι κρατήσεις που έχει είναι ένα μήνα πριν από αυτές που έχει η μονεμβασιά. Άρα, μήπως είναι μεγάλο πλεονέκτημα αυτό ο ένας μήνας πριν, και ας είναι και πιο low budget αυτοί που έρχονται.
2: Έχει να κάνει και με το τι προσφέρεις, κύριε Γεωργιάδη, γιατί τα κοινά θα είναι διαφορετικά πράγματα. Εμείς ξέρετε, ακόμα και στην Πελοπόννησο που δεν είμαστε ιδιαίτερα αναπτυγμένοι όπως άλλοι προορισμοί που βλέπετε Κρήτη, ας πούμε, Και πάλι το μεγαλύτερο κομμάτι της ζήτησης για εμάς είναι η αλλοδαπή, έτσι. Είναι δηλαδή η επισκέπτες εξωτερικού, δεν είναι οι Έλληνες. Και όπως και να το κάνουμε, όταν ένας προορισμός είναι τόσο μεγάλος όπως ο Ελοπόρισος, πρέπει στη στόχευσή της να έχει τις αγορές εξωτερικού. Δεν μπορεί δηλαδή τις αναπτυξιακές μας δυνατότητες να τις ικανοποιήσουμε μόνο με τους ημεραπούς επισκέπτες. Τέλος πάντων, σε αυτό το πλαίσιο, και εμείς, κύριε Γεωργιάδη, κύριε Πουρναρά, προσπαθούμε να αναπτύξουμε και διάφορα επιμέρους προϊόντα, δηλαδή τα θεματικά τουριστικά προϊόντα που λέμε. Γι' αυτό και αυτές τις μέρες, δηλαδή και τώρα καθόλου προς τα εκεί είμαι, αυτές τις μέρες έχουμε στην Πελοπόννησο ένα event το οποίο ονομάζεται Adventure Week. Αφορά σε μια συνεργασία που κάνουμε με έναν φορέα από το εξωτερικό, το σημαντικότερο φορέα στο κομμάτι του Adventure Tourismου, το Adventure Travel and Trade Association, το οποίο σαν project τι μας βοηθάει να κάνουμε, να σχηματοποιήσουμε καλύτερα και να προβάλλουμε περισσότερο την προσφορά μας σε αυτό που λέμε στην Ελλάδα τον εναλλακτικό τουρισμό. Το λέω με αυτόν τον όρο, δεν είναι ο πιο δόκιμος πλέον, αλλά στην Ελλάδα όταν συζητάμε για μονοπάτια, καγιάκ στη θάλασσα κτλ. Κτλ.
1: Ναι, είναι αυτό εναλλακτικό.
2: Το όρο χρησιμοποιούμε όλοι, εναλλακτικός τουρισμός. Okay.
1: Ωραία.
0: Και έχουμε και συνέντευξη τύπου γι' αυτό. Πότε είναι αυτή η συνέντευξη τύπου για να ενημερωθεί και περισσότερο ο κόσμος? Εμείς σας βγάλαμε πρώτοι γιατί παρακολουθούμε την Πελοπόννησο και βλέπουμε ακριβώς τι γίνεται. Πότε είναι η συνέντευξη τύπου και να κλείσουμε με αυτό?
2: Έχω μια συνέντευξη τύπου σήμερα το απόγευμα. Θα είναι και μας έχει κάνει την τιμή και είναι βάλουν και ο Γενικός Γραμματέας του ΟΤΕ, ο κ. Κωνσταντίνος.
1: Μείνετε λίγο στη γραμμή. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε.
3: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
4: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
5: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
6: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα φυτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα φυτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα.

0: της κρατά την εικόνα της βραδιάς και όταν το παιχνίδι ζητά μικρόφωνο, η δράση μεταφέρεται εκεί. Ολική ανατροπή. Καθημερινά στις 8 το απόγευμα με τον Δημήτρη Στρατάκη στον 943 Interveten Sports.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα. Επιστρέφουμε στον κύριο Μιχελόγκονα, τον αντιπεριφερειάρχη τουρισμού της Πελοποννήσου.
3: Ναι,
2: γιατί να αποδεσμεύσουμε κιόλας.
3: Πήγαμε λίγο ωραίο να ολοκληρώσουμε, γιατί πέσαμε πάνω στις διαφημίσεις, κύριε αντιπεριφερειάρχα.
4: Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, άρα είναι το κλείσιμο σήμερα με τη τέτοια τύπου όλης αυτής της διαδικασίας που κάνουμε για να προβάλλουμε αυτό το κομμάτι του εναλλακτικού τουρισμού. Και η ιδέα της είναι να ενημερώσουμε το κοινό και εσωτερικά αλλά και σε εθνικό επίπεδο ότι υπάρχει μια στρατηγική, την υπηρετούμε εμείς, την υπηρετεί και ο ΕΟΤ, η οποία τελικά κάνει κάτι διαφορετικό από αυτό το ήλιος και θάλασσα που έχουμε συνηθίσει, από αυτό που δίνουμε πάντα ως σταθερό προϊόν. Γιατί ξέρετε, είναι άλλο πράγμα να το λέμε στα λόγια και άλλο πράγμα να γίνεται και η πραγματικότητα. Αυτό λοιπόν που έχουμε κάνει εδώ αυτές τις μέρες είναι μια πραγματικότητα για να αναπτύξουμε κάτι εναλλακτικό.
2: Μάλιστα. Κύριε Μιχαλόγκρα, να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Την καλημέρα σας.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Ήταν ο κύριος Μιχελόγκονας, ο αντιπεριφερειάρχης τουρισμού στην Πελοπόννησο.
2: Αλλάζουν τα πράγματα στο μεγάλο νησί σου.
3: Στο μεγάλο νησί, ναι.
2: Τώρα λέμε την Κρήτη.
3: Κοίτα,
2: μεγάλο νησί. Άμα λέμε την Κρήτη, Πελοπόννησος τι είναι.
3: Εναλλακτικός τουρισμός. Και εμένα μου αρέσουν όλα αυτά. Και είμαι υπέρ στα μονοπάτια, διαδρομές και όλα αυτά. Γιατί ξέρεις τι, γιατί έχουμε συνδυάσει.
2: Και εγώ για τους άλλους.
3: Το είπε ο κύριος Μιχελόγκονας τώρα στο τέλος. Ότι έχουμε συνδυάσει τον τουρισμό μόνο με ήλιο, καφέ, θάλασσα.
2: Και, και καλαμαράκια αυτά που τα
3: βάζουν. Και καλαμαράκια, ναι. Δεν είναι ακριβώς. Δηλαδή
2: ναι,
3: υπάρχουν και άλλου είδους δραστηριότητες οι οποίες μπορεί να εντάσσονται μέσα στο γενικότερο πλαίσιο
2: καλά,
3: του τουρισμού.
2: Και παγωμένη μπύρα, λέω εγώ.
3: Και παγωμένη μπύρα.
2: Και τώρα ναι, που είπαμε νησί, μου φεύγει έτσι. Μου φύγε λίγο το νησί και. Στη Λέσβο.
3: Στη και, Λέσβο, ναι.
2: Καινούργιες κινητοποίησεις.
3: Ναι,
2: σκοτώνουν τα, θανατώνουν τα ζώα, ναι, δεν βρίσκουν
3: για
2: λύση,
3: πυρετό,
2: δεν έχουν επιχορηγήσεις, δεν έχουν, δηλαδή
3: καινούργιες. Ποιος είναι υπουργός αγροτικής ανάπτυξης τώρα?
2: Ένας Ευρωπαίος. Ευρωπαίος δεν είναι?
3: Ο Ευρωπαίος είναι, ναι.
2: Ευρωπαίος.
3: Ναι, ναι, ναι. Δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει το έργο του κ. Λαζαρίδης και αυτό έχει μείνει, είναι βραχνά σε αρκετό κόσμο, όπως μαθαίνω εγώ από το ρεπορτάζ που κάνω στους δρόμους, δηλαδή που γυρνάω. Λένε ότι ο κ. Λαζαρίδης δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει το έργο του.
2: Υφυπουργός ποιος είναι?
3: Στο Υπουργείο.
2: Υφυπουργός είναι ένας με πτυχίο.
3: Ναι, με υπουργός είναι με πτυχίο. Ο υπουργός είναι ο κ. Σχοινάς. Ο Ευρωπαίος. Είναι Ευρωπαίος.
2: Υφυπουργός με πτυχία.
3: Ναι. Ο κύριος Σχοινάς, μιας και το αναφέραμε τώρα, γιατί ξέρεις, έχω πληροφορίες και ρεπορτάζ για,
2: διάφορα
3: θέματα.
2: Πρωί και μια που τα αναφέραμε και
3: επειδή εγώ δεν τα σημειώνω πάντα. Δεν είμαι σαν και εσένα που έρχεσαι με χαρτί και στυλό και αυτά. Δεν τα σημειώνω, τα έχω στο μυαλό μου.
2: Σε όλη τη ζωή.
3: Ναι,
2: ό,τι δεν γράφω το έχω σε
3: χρόνο. Και πολλές φορές μου έρχονται πάνω στην κουβέντα. Δηλαδή, μιας και είπαμε κύριο Σχοινά, ο κύριος Σχοινάς να ξέρεις ότι φτιάχνει. Επειδή θα είναι υποψήφιος κατά πάσα πιθανότητα στις εκλογές, ναι, και ξέρω ότι φτιάχνει δικό του επιτελείο, δική του ομάδα για να είναι μάχημος στις επόμενες εκλογές.
2: Όπως όλοι ναι, κατεβαίνουν, θα φτιάξουν το επιτελείο του, την ομάδα του. Ο Χρήστος λέει: καλημέρα, αν θυμάμαι καλά, ο κύριος Χατζηδάκης δεν έχει δουλέψει ποτέ. Τα λεφτά που τα βρήκε, εκτός αν έχει δουλέψει και δεν το θυμάμαι. Όλοι έχουν δουλέψει με του κόμματος, κύριε Υπουργέ.
3: Γι' αυτό ήταν και ταινία.
2: Από τόσο δα μικρός είμαι στο κόμμα. 18 χρονών είμαι στο κόμμα. Τι είπε, θέλετε τώρα? Πού τα βρήκε, είπε ο Μαυρογιαλούρος, τα άλλα.
3: Κοίτα, η αλήθεια με τα απόθενα έσχες, μιας και σε αυτό αναφέρεται εδώ ο ακροατής, που τον λέμε ο Χρήστος, ο φίλος ο Χρήστος. Κάθε φορά, κάθε χρόνο που έχουμε τα απόθενα έσχες, μαθαίνουμε τα έσχες, ξέρουμε τα έσχες, αλλά όχι τα απόθενα.
2: Ναι, και τι θες, να σου πω που τα βρήκα?
3: Όχι, λέω.
2: Να σου πω που τα βρήκα.
3: Λέω μία πραγματικότητα. Μαθαίνουμε.
2: Και τι σε νοιάζει εσένα που τα βρήκα?
3: Μαθαίνουμε. Δικά
2: μου είναι, εγώ
3: τα
2: έχω, τα δηλώνω. Ναι, εγώ τα έχω, τα δηλώνω. Σαν να σε νοιάζει που τα βρήκα.
3: Δεν με νοιάζει εμένα.
2: Εγώ σε ρώτησα εσένα που τα βρήκε, τι έχει?
3: Εγώ έχω κάνει πόθεν έσχε.
2: Ναι, πόθεν πού? Ναι, δεν ξέρω, έσχε. Λε, έχω αυτά. Έχω ένα σπίτι, ένα οικόπεδο και ένα αυτοκίνητο. Λοιπόν, σε ρώτησα εγώ που τα βρήκε. Εγώ σε ρώτησα τι έχει.
3: Δεν με ρώτησε.
2: Σε ρώτησα τι έχει.
3: Σωστό αυτό.
2: Άρα λοιπόν, εσύ γιατί δεν θέλει να μάθει δηλαδή προσωπικά δεδομένα που τα βρήκα?
3: Ο κόσμο θέλει να μάθει.
2: Ο κόσμο γιατί δεν θέλει να μάθει προσωπικά δεδομένα?
3: Λες να είναι περίεργο.
2: Τέλο πάντων. I'm Λοιπόν, και έτσι όπως το. Όλα συνδέονται σε αυτή τη ζωή. Λοιπόν, μας είπε η κυρία Αναστασία Μίλιου, η ωκεανολόγος, ότι οι τσούχτερες έρχονται γιατί οι τράτες ασαρώνουν τις θάλασσες και δημιουργούν ένα τεράστιο πρόβλημα. Μας είπε ο κύριος Δένδιας ότι φύγανε από τη Λευκάδα οι ψαράδες και πήγανε εκτός Ελλάδας.
3: Και ναι, πήγαν εκτός Ελλάδας.
2: Και αλλίευσαν αυτοί οι κακοί άνθρωποι και το έφεραν στην Ελλάδα ένα κακό ντρόουν. Σωστά.
3: Ναι. Το οποίο ντρόουν, περίμενε παρένθεση, για να λέμε τα πράγματα όπως είναι, ανιχνεύτηκε, βρέθηκε, εντοπίστηκε από τους ψαράδες και όχι από τα σύγχρονα εξελιγμένα συστήματα.
2: Εκτός Ελλάδας ήταν γι' αυτό.
3: Γι' αυτό ήταν.
2: Τα συστήματα ψάχνουν να έρθουν σε εμάς. Ναι. Λοιπόν, ο κύριος Τσίπρας ψαρεύει για να δει πού πρέπει να ρίξει τα δίκτυα του, μπας και πάει ένα ψηφουλάκι.
3: Ψαρεύει ψηφοφόρος.
2: Και σπάσει τελείως την κεντροαριστερά για. Δεν ξέρω πια πιανού βοήθεια. Εδώ το ψάρεμα δηλαδή, να το προσέχετε, παιδιά. Όταν τα περιρρίχνετε και τα τραβάτε όλα και σαρώνετε τις θάλασσες, μετά δημιουργείται πρόβλημα. Έρχονται οι μέδουσες.
3: Ναι. Εκτός αν προλάβεις πριν έρθουν οι μέδουσες και φτάσεις στην Ιθάκη σου.
2: Έρχονται οι τσούχτρες. Ναι. Φτάσεις, δεν φτάσεις, μετά πρέπει να ξαναφύγεις.
3: Εκτός αν μείνεις εκεί. Μέχρι να καταλαγιάσει.
2: Να καταλαγιάσουν οι τσούχτρες που έχεις βοηθήσει εσύ, δηλαδή για να έρθουν μόνο στην επιφάνεια.
3: Μπορεί να γυρίσει άνετο.
2: Νομίζω ότι και ο Πουρναράς θα γίνει μεγάλη μεταξύ συνάδελφος του Παπαδιαμάντη και συνάδελφος του Φόσκολου, γιατί πολύ καιρό μας τα λέει αυτά, αλλά και αυτός δημιουργεί και βιβλία
3: σου έδωσα χθες μια απάντηση εκπροσώπου. Δεν θυμάμαι τι σου είπα όμως και μου λες η απάντηση τώρα που είναι εκπροσώπου. Δεν ξέρω αν είσαι Τσουκαλάς, αν είσαι Ζαχαριάδης.
2: Έψαχνα να δω.
3: Εντάξει,
2: ποια θέση παίρνεις.
3: Λοιπόν, πάμε στην πολιτική μας συζήτηση. Να βάλουμε στην παρέα μας και να καλημερίσουμε τον κύριο Θεόδωρο Παπαθεοδόρου από το ΠΑΣΟΚ, πρώην υπουργός. Κύριε Παπαθεοδόρου, την καλημέρα μας.
2: Καλή σας μέρα.
5: Καλημέρα και στους δύο, καλημέρα και στους ακροατές και ακροατριές.
2: Λοιπόν, η πρώτη ερώτηση που θέλω να σας κάνω είναι, ο κύριος Ζαχαριάδης είπε ό,τι είπε σε σχέση με το ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή, πολύ καθαρά, ο Τσίπρας κατεβαίνει διότι το ΠΑΣΟΚ δεν είναι ικανό. Ο κύριος Τσίπρας εχθές είπε ότι εγώ θέλω να βγω πρώτος, δεν κατεβαίνω για δεύτερος. Άρα όταν μιλάμε για δύο κόμματα, του κέντρου, της κεντροαριστεράς, της αριστεράς, όπως θέλετε πάρτε το. Για δύο οι οποίοι θέλουν να χτυπήσουν τον Πρωθυπουργό, να αλλάξουν την κυβέρνηση, όπως θέλετε πάρτε το. Που έχουν όμως τον ίδιο στόχο. Σημαίνει σύγκρουση αυτών των δύο καταρχάς.
5: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε γιατί αναφέρατε δύο τοποθετήσεις διαφορετικές του κύριου Ζαχαριάδη και του κύριου Τσίπρα. Ο κύριος Ζαχαριάδης φαίνεται ότι από το ΣΥΡΙΖΑ που βρίσκεται σήμερα μετά στη μετακόμιση στο νέο κόμμα του Τσίπρα θα έπρεπε να δώσει τα διαπιστευτήριά του, διαπιστευτήρια τα οποία θα έχουν σχέση και με την υπεράσπιση του νέου αρχηγού του στο κόμμα το οποίο φέρεται να θέλει να δημιουργήσει. Επιλέγει αντί να κάνει αντιπολίτευση στην Νέα Δημοκρατία να κάνει αντιπολίτευση στο ΠΑΣΟΚ. Δική τους επιλογή είναι, ούτως ή άλλως έχουμε ξεκαθαρίσει ότι αυτές οι κινήσεις πολυδιασπάσεων στην ριζοσπαστική αριστερά δεν έχουν καμία σχέση ούτε με το κέντρο ούτε με την κέντρο αριστερά. Και για να απαντήσω σε αυτό που είπατε για τον κύριο Τσίπρα, ο κύριος Τσίπρας δεν είναι νέο πρόσωπο, ο κύριος Τσίπρας είναι πρώην πρωθυπουργός, έχει ιτηθεί στις εκλογές ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ νομίζω 6-7 φορές, έχει διασπάσει το κόμμα του άλλες τόσες, κόμμα από το οποίο αποχώρησε όχι γιατί διαφωνούσε αλλά για να προετοιμάσει την επάνωδό του, και στην ουσία αυτή τη στιγμή στείλει ένα σκηνικό όπου διασπώντας το σημερινό ΣΥΡΙΖΑ θα πάρει ορισμένα στελέχη για να διεκδικήσει την είσοδο του στη Βουλή. Εντάξει, δεν νομίζω ότι όλα αυτά, αν θέλετε, είναι συνταγή επιτυχίας και νίκης. Ο καθένας μπορεί να πιστεύει ότι θέλει, μπορεί να πιστεύει ότι εκφράζει την αριστερά, μια αριστερά η οποία υπό τον κύριο Τσίπρα εμάς δεν μας ενδιαφέρει ως συνομιλητής, να είναι ξεκάθαρο αυτό. Το ΠΑΣΟΚ έχει αποφασίσει να έχει μια αυτόνομη πορεία και κάθοδο στις εκλογές με το δικό του πρόγραμμα και βεβαίως δεν ξεχνά αυτό το οποίο είχε ως αποτύπωμα ο κύριος Τσίπρας κατά τη διακυβέρνηση του 2015-2019, όταν έπαιξε την Ελλάδα στα ζάρια μαζί με μια ομάδα την οποία την συναντάμε συχνά πυκνά μπροστά μας, πάντα με το κακό παράδειγμα διακυβέρνησης. Επομένως, αυτό το rebranding που επιχειρεί ο κύριος Τσίπρας, έχω την εντύπωση ότι είναι αναπαλαίωση και μάλλον από ό,τι βλέπω και από τις πολιτικές στάσεις και συμπεριφορές, αναπαλαίωση με παλιά υλικά. Που αφορά το κομμάτι της ριζοσπαστικής αριστεράς, έτσι όπως έχει απομείνει στην Ελλάδα, στο περιθώριο των πολιτικών εξελίξεων, μεταξύ αυτών που είναι στο ΣΥΡΙΖΑ, που θέλουν να φύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ, είναι δικά τους θέματα, δεν μας αφορούν.
2: Λοιπόν, το άλλο θέμα που θέλουμε να συζητήσουμε είναι για τη διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ. Τη λέξη γυρολόγος έχει ακουστεί πολλές φορές. Και συνάδελφοί σας, μάλιστα συγκεκριμένοι συνάδελφοι, λέει: εγώ δεν είμαι πορτιέρης για να κάνω φέρεις κοντρόλ το οποίο έρχεται και το δεν έρχεται στο ΠΑΣΟΚ. Αλλά κυριαρχεί και ότι κάποιοι μας έχουν πληγώσει στο παρελθόν και θέλουν να ξανάρθουν. Όλη αυτή η διεύρυνση λοιπόν που λέει το ΠΑΣΟΚ, όσοι πιστοί προσέλθετε είναι?
5: Όχι, είναι αυτοί οι οποίοι αποδέχονται το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, αποδέχονται τη διαδρομή του ΠΑΣΟΚ, σε περίπτωση που σε πολλές περιπτώσεις όπου βρέθηκαν απέναντι στο ΠΑΣΟΚ στο παρελθόν χρειάζεται μια ξεκάθαρη στάση.
2: Να ζητήσουν συγγνώμη δηλαδή, αυτούς που πλήγωσαν το κόμμα, να πω, την πρώτη, δεύτερο σκέλος.
5: Το γεγονός ότι κάποιος αυτή τη στιγμή προσέρχεται και εντάσσεται στο ΠΑΣΟΚ σημαίνει ότι αποδέχεται την ιστορική και πολιτική διαδρομή του ΠΑΣΟΚ. Έτσι. Δηλαδή όταν το ΠΑΣΟΚ έκανε και ήταν το μοναδικό κόμμα που έκανε πραγματική αντιπολίτευση το 15-19 στο ΣΥΡΙΖΑ, επειδή φαντάζομαι για αυτά τα πρόσωπα μιλάτε, υιοθετεί ταυτόχρονα και την κριτική που έκανε την περίοδο εκείνη το ΠΑΣΟΚ. Έτσι. Υιοθετεί ταυτόχρονα και τις πολιτικές θέσεις του ΠΑΣΟΚ στη διαχρονία τους. Έτσι λοιπόν αυτό έχει να κάνει και με μια πολιτική αυτοκριτική που γίνεται με την συγκεκριμένη ενέργεια προσχώρηση στο ΠΑΣΟΚ σήμερα. Δεν παίρνουμε τα κομμάτια του ΠΑΣΟΚ λέγοντας ότι ξέρετε τώρα βρίσκουμε ότι υπάρχουν συνθήκες συμπόρευσης που προηγουμένως δεν υπήρχαν και παλαιότερα δεν υπήρχαν. Όχι. Εισέρχονται, προσέρχονται στο ΠΑΣΟΚ μαζί με την αναγνώριση της παρουσίας, της διαδρομής και της πολιτικής και των πολιτικών θέσεων του ΠΑΣΟΚ στη συνέχεια του. Αυτό σημαίνει ότι η προσχώρηση έχει επίσης μια διάσταση αυτοκριτικής για ορισμένους οι οποίοι ενδεχομένως είχαν πάρει άλλες τάσεις στο παρελθόν.
3: Μάλιστα.
5: Είναι πάμε... ξεκάθαρο νομίζω αυτό που σας λέω.
3: Ωραία. Πάμε στην θεματική αναθεώρηση. Έχει ανοίξει την συζήτηση, την κουβέντα ο Πρωθυπουργός από την προηγούμενη εβδομάδα. Θέλω να ρωτήσω τη στάση που θα κρατήσει το κόμμα και τι αλλαγές αναμένεται να προτείνει.
5: Άκουστε. Νομίζω ότι μέχρι τώρα η στάση του ΠΑΣΟΚ ήταν απόλυτα θεσμική και παραμένει θεσμική,
3: ναι,
5: ως προς το σεβασμό του συντάγματος και την ανάγκη της συνταγματικής αναθεώρησης. Τώρα μιλάς για τη συνταγματική αναθεώρηση, προϋποθέτει ότι το Σύνταγμα το σέβεσαι και σήμερα που λειτουργεί,
3: προφανώς,
5: εφαρμόζεται. Έτσι, προφανώς. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Το είπε ο πρόεδρος, το είπε ο Ευάγγελος Βενιζέλος, το έχουν πει όλοι, ότι η αναθεώρηση προϋποθέτει το σεβασμό του συντάγματος και σήμερα μέχρι να φτάσουμε εκεί. Τι λέει λοιπόν το Σύνταγμα?
3: Και αιχμή προς την κυβέρνηση Μητσοτάκη αυτό, έτσι?
5: Δεν είναι αιχμή, είναι κριτική.
3: Κριτική.
5: Είναι απόλυτη κριτική. Η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή δεν σέβεται το Σύνταγμα και αυτό το βλέπουμε σε πάρα πολλές εκφράνσεις της διακυβέρνησής της. Προτείνει λοιπόν συνταγματική αναθεώρηση. Εμείς αυτό το οποίο κάναμε το 2019 και θα κάνουμε και πάλι είναι ότι φυσικά θα προσέλθουμε με τις θέσεις τις οποίες ήδη εδώ και αρκετό καιρό έχουμε αναλύσει και για το άρθρο 86 και για το άρθρο 90 και για το άρθρο 16, δηλαδή για ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την ποινική ευθύνη των υπουργών, που έχουν να κάνουν με την, με την τριτοβάθμια εκπαίδευση, που έχουν να κάνουν με την ανάδειξη της ιεραρχίας της ανώτατης δικαιοσύνης. Επομένως, αυτές τις προτάσεις θα τις συζητήσουμε στο Κοινοβούλιο, θα τις συζητήσουμε και θα ζητήσουμε να μας εμπιστευτούν και οι πολίτες για τις προτάσεις αυτές. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η προτείνουσα Βουλή που είναι αυτή εδώ θα συμφωνήσει στα άθρα που ενδεχομένως υπάρχει συμφωνία να αναθεωρηθούν. Η αναθεωρητική Βουλή που είναι η επόμενη είναι αυτή η οποία θα πρέπει να αναζητήσει συνενέσεις για να καταλήξει στο περιεχόμενο των άθρων. Επομένως δεν υπάρχει καμία λευκή επιταγή. Ένα, οι θέσεις μας είναι γνωστές και πολλές φορές αντιπαραθετικές με τις θέσεις της Νέας Δημοκρατίας. Σας δίνω δύο δύο παραδείγματα, λέει από ό,τι περιέγραψε ο Πρωθυπουργός, έτσι δεν έχουμε το κείμενο της πρότασης. Λέει η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για την ανάδειξη της δικαιοσύνης, της ιεραρχίας της δικαιοσύνης, ότι θα υπάρξει μια κοινοβουλευτική επιτροπή στην οποία θα συμμετέχει δηλαδή η πλειοψηφία, όταν είναι η κοινοβουλευτική επιτροπή, και η οποία θα αναδεικνύει την ιεραρχία της δικαιοσύνης. Μάλιστα. Εμείς διαφωνούμε με αυτό. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρξει ένα ανώτατο δικαστικό όργανο, στην οποία θα συμμετέχουν φυσικά βουλευτές, θα συμμετέχουν δικαστικοί, θα συμμετέχουν καθηγητές πανεπιστημίου, οι δικηγορικοί σύλλογοι, ένα όργανο το οποίο θα είναι πλουραλιστικό και δεν θα ελέγχεται από την κυβέρνηση. Σας δίνω αυτό παράδειγμα για να δείτε ότι υπάρχουν και αντιπαραθετικές απόλυτα θέσεις στο περιεχόμενο των αναθεωρητέων διατάξεων. Τι θα γίνει στην επόμενη Βουλή με τους τότε συσχετισμούς, θα συζητήσουμε και θα καταλήξουμε ή δεν θα καταλήξουμε στο τελικό κείμενο. Άρα δεν θα υπάρχει καμία διάταξη η οποία θα ψηφιστεί με 180 ψήφους αυτή τη στιγμή από την προτείνουσα Βουλή, ώστε στην επόμενη να είναι δυνατόν οι διατάξεις να ψηφιστούν με απλή πλειοψηφία των 151, γιατί είδαμε το 2019 στην αναθεώρηση ότι τελικά καταλήξαμε στο να ψηφίζει το πρόεδρος της Δημοκρατίας με μονοκομματική υποστήριξη, κάτι το οποίο είναι αντίθετο.
2: Και κύριε Παπαθεοδόρου, να σας κάνω μια ερώτηση που έχει γίνει πολλές φορές, αλλά τώρα τη βλέπω στους περισσότερους από τους οκρατές που κάνουν περίπου την ίδια, νομίζω ότι θα σας καλύψω. Δηλαδή, όπως λέει το Πασόκ με μία ψήφο πρώτο, δεν δίνει το Πασόκ λευκή επιταγή στο Πασόκ που θα είναι πρώτο μετά τις εκλογές?
5: Όχι, όχι, θα σου το εξηγήσω. Η λογική του
2: νομίζω ότι καταλαβαίνετε την ερώτηση απόλυτα, και τη δική μου και των ακροατών μας.
5: Απόλυτα και δεν είναι και λογοπαίγνιο, έτσι. Το θεωρώ απόλυτα λογική ερώτηση, αναμενόμενη. Το Σύνταγμα τι λέει? Λέει ας συζητήσουν τα κόμματα στην προτείνουσα Βουλή τις διατάξεις που θέλουν να αναθεωρήσουν και ας διαμορφώσουν τις πλειοψηφίες στην αναθεωρητική Βουλή, την επόμενη δηλαδή. Γιατί το λέει αυτό? Γιατί θα έχουν μεσολαβήσει εκλογές και στις εκλογές τα κόμματα θα προσέλθουν με τις θέσεις τους και για την συνταγματική αναθεώρηση. Και εκεί ο πολίτης, όποιον δώσει πλειοψηφία, θα τον έχει εμπιστευτεί να κάνει τη συνταγματική αναθεώρηση. Σε ποια κατεύθυνση? Ότι παίρνω την κυβέρνηση και κάνω ό,τι θέλω? Όχι. Στην αναζήτηση των ευρύτερων δυνατών συνενέσεων. Η θέση μας είναι απόλυτα συνταγματική και απόλυτα λογική. Πολιτικά δε, είναι και εκείνη η οποία μπορεί να εμπνεύσει και τη μεγαλύτερη εμπιστοσύνη. Το Σύνταγμα θέλει συνενέσεις, θα τις αναζητήσουμε στην επόμενη Βουλή ανάλογα με τους συσχετισμούς. Όποιος και αν έχει την πλειοψηφία. Γι' αυτό προβλέπει το Σύνταγμα 180. Όποιος και αν έχει την πλειοψηφία θα πρέπει να συζητήσει με τους υπολείπους την διαμόρφωση της βέλτιστης συνταγματικής λύσης σε αυτές τις περιπτώσεις.
3: Μάλιστα.
5: Γι' αυτό σας λέω ότι το έχει προβλέψει αυτό ο συνταγματικός νομοθέτης.
3: Ωραία, για να...
5: Το ίδιο κάναμε και το 2019, έτσι. Απλά τώρα η Νέα Δημοκρατία, βλέποντας την πτώση των ποσοστών, λέει πάμε να δούμε τι θα πάρουμε περισσότερα τώρα, γιατί δεν ξέρεις τι γίνεται την επόμενη φορά. Δεν παίζουμε εμείς με το Σύνταγμα.
3: Κατανοητό. Για να ολοκληρώσουμε, κύριε Παθοδόρου, θέλω να κάνω μια ερώτηση για τις δημοσκοπήσεις. Είπατε νωρίτερα ότι το ΠΑΣΟΚ είναι θεσμικό κόμμα και αν διαφεσβήτητα παραδοσιακά ήταν θεσμικό κόμμα το ΠΑΣΟΚ. Ακούω το τελευταίο διάστημα αρκετά στελέχη του ΠΑΣΟΚ που αμφισβητούν τις δημοσκοπήσεις. Και η ερώτηση είναι αυτή η θεσμική στάση?
5: Κοιτάξτε, οι δημοσκοπήσεις είναι ένα εργαλείο. Επίσης στην Ελλάδα ζούμε, ξέρουμε πώς εξελίσσονται τα πράγματα. Εγώ δεν έχω αμφισβητήσει ποτέ δημοσκόπηση. Δεν επιλέγουμε δημοσκοπήσεις αν είναι καλές ή κακές. Δεν κάνουμε σαν τη Νέα Δημοκρατία. Δεν στείνουμε, αν θέλετε, μια προπαγάνδα γύρω από τις δημοσκοπήσεις. Τις παρακολουθούμε. Θεωρούμε ότι η καλύτερη δημοσκόπηση είναι οι εκλογές. Βλέπουμε τη μεταστροφή που υπάρχει σιγά σιγά στην κοινή γνώμη. Παρατηρούμε το γεγονός ότι σε όλες τις δημοσκοπήσεις τις τελευταίες, το τελευταίο εξάμηνο θα σας πω, τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας απομακρύνονται όλο και περισσότερο από την αυτοδυναμία και πλέον μπορεί να απομακρύνονται στις τελευταίες δημοσκοπήσεις και από την αν θέλετε από το στόχο του 25% του μπόνους για το πρώτο κόμμα. Και βλέπουμε και κάτι άλλο. Σε ένα ρευστό πολιτικό
2: Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι το Πασόκ φαίνεται σε καμία δημοσκόπηση ότι ανεβαίνει σημαντικά. Το να πέσει, να ανέβει μια μονάδα δεν αλλάζει τίποτα.
5: Δικιά μας, λοιπόν, δικιά μας υποχρέωση να πείσουμε ακόμη περισσότερο τους πολίτες και να εξηγήσουμε το πρόγραμμά μας σε ένα ρευστό πολιτικό περιβάλλον όπου οι πολιτικές συμπεριφορές γίνονται απρόσμενες, όπου νέα κόμματα εμφανίζονται. Έχουμε εμείς την υποχρέωση να πείσουμε ότι η σταθερή δύναμη ευθύνης είναι το ΠΑΣΟΚ. Τόσο απέναντι σε νέους σχηματισμούς, όσο και απέναντι στον πολιτικό αναορθολογισμό που φαίνεται να αναπτύσσεται από διάφορες πολιτικές συνενώσεις που γίνονται τελευταία.
2: Κύριε Παπαθεοδόρου, δηλαδή πραγματικά.
5: Εγώ δεν αφισβητώ καμία.
2: Είναι μια πολύ απλή ερώτηση που είναι ερώτηση όλου του κόσμου. Δεν καταλαβαίνω, όλος ο κόσμος όταν ρωτήσεις λέει δεν θέλουμε την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Όταν γίνονται δημοσκοπήσεις βγαίνει η πρώτη κυβέρνηση Μητσοτάκη και πολύ πίσω το ΠΑΣΟΚ. Αν κατέβουν νέα κόμματα

0: δεν έχουν μετρηθεί αυτά τα κόμματα. Τρία, πράγματι δημιουργούν ευαισθητότητα στο πολιτικό σκηνικό. Η Νέα Δημοκρατία, αυτό που σας είπα προηγουμένως, είναι ότι πράγματι έχει ένα 75% των πολιτών που φαίνεται να είναι δυσαρεστημένοι, να την αμφισβητούν. Έτσι. Παραμένει το πρώτο κόμμα πολύ μακριά από οποιαδήποτε αυτοδυναμία. Εγώ αυτό το λοιπόν το οποίο προτείνω και αυτό το οποίο...
1: Και να κλείσουμε με αυτό, κύριε Παπαδόπουλο.
0: Και αυτό το οποίο προσπαθώ μαζί με τους φίλους και τους συντρόφους στο ΠΑΣΟΚ είναι ένα πράγμα. Να δημιουργήσουμε τις συνθήκες μιας κοινωνικής και πολιτικής πλειοψηφίας για το ΠΑΣΟΚ. Τα υπόλοιπα δεν μας ενδιαφέρουν. Και επίσης, όταν υπάρχει αυτή η εντύπωση ότι η ένεση του κ. Τσίπρα θα αλλάξει το πολιτικό σκηνικό, θα διεκδικήσει την πρώτη, δεύτερη θέση, όπως είπατε προηγουμένως, εγώ δεν έχω αυτή την αίσθηση. Οι πολίτες δεν έχουν ξεχάσει και δεν μπορούν να εμπιστευτούν τον υπεύθυνο της πολιτικής εξαπάτησης του ελληνικού λαού. Τα υπόλοιπα θα τα βρούμε στις εκλογές.
2: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, την καλημέρα μας, κύριε
2: Παπαθοδόρου. Καλημέρα, κύριε Παπαθοδόρου.
0: Για την πρόσκληση και τη συζήτηση.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, Νίκο, έχεις απόλυτο δίκιο και είναι υπόσχεση και των δύο μας εδώ. Ο δασκαλάκος ήταν Λεβεδιά. Αύριο θα ξεκινήσουμε με το Πάρτα.
2: Περίμενε, Πάρτα. Τώρα δεν θες.
1: Εγώ έλεγα, δεν θέλεις και τώρα, με αυτό. Ωραία, και τώρα και αύριο.
2: Περίμενε, λοιπόν, κάνε λίγο, έκανε να τα ακούσουμε.
1: Μισό λεπτό, όχι, να απαντήσω για να προλάβω και στον Εσάκη, ο οποίος λέει ένα μηχανισμό δεν είχε ο ΣΥΡΙΖΑ που είχε το ΠΑΣΟΚ και το ΠΑΣΟΚ θα το καταπιεί ο Μητσοτάκης και ο Τσίπρας. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα το δούμε στις εκλογές. Μακάρι να γίνει οτιδήποτε για το καλό αυτού του τόπου. Αλήθεια είναι αυτό. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν, γιατί γρήγορα η παραγωγή τα κανόνισε όλα. Εγώ πήγα να πω για αύριο, Νίκο, τώρα.
2: Πάρτα, φέρτα, μπράβο.
1: Πάρτα, φέρτα, μπράβο. Λοιπόν, πάρε η ΑΔΕ, φέρτο.
2: Φέρτο, σήμερα...
1: ο πρωθυπουργός.
2: Ναι,
1: ο πρωθυπουργός.
2: Εγώ αναφέρομαι, είμαι στον ημιτελικό.
1: Εν τω μεταξύ, ο πρωθυπουργός δεν μπορεί να με πείσει εμένα για ένα λόγο. Μεταξύ φέρτο και μετάλλικα υπάρχει μια μικρή απόσταση. Τι ακούει ο ίδιος, τι του αρέσει, δεν, αυτό εννοώ. Μουσικά.
2: Ο κύριο Μητσοτάκης.
1: Μουσικά, αυτό εννοώ.
2: Του αρέσει ροκ. Και αν δεν κάνω λάθος.
1: Το φέρτο δεν είναι ροκ.
2: Και αν δεν κάνω λάθος, έχει ηχοκλήσεις γνωστό ροκ κομμάτι.
1: Ναι.
2: Αυτό που ξέρω εγώ.
1: Ναι. Εγώ με το φέρτο.
2: Αυτό να το έχει αλλάξει. Μέχρι πριν λίγο διάστημα είχε ηχοκλήσεις ροκ κομμάτι γνωστό. Τώρα αν το έχει αλλάξει δεν ξέρω.
1: Λοιπόν, το φέρτο δεν το έχει αλλάξει. Το φέρτο δεν είναι ροκ πάντως. Το πάρε της ΑΔΕ είναι πολύ ροκ.
2: Καλά, αυτό είναι metal.
1: Καραροκιά, heavy metal.
2: Το όριο της heavy metal, ναι.
1: Δηλαδή, η metal,
2: μεταξύ, αυτό το φέρτο, εγώ το έχω ακούσει το τραγούδι της Eurovision. Έχω ακούσει απλά το φέρτο, αυτό.
1: Αυτό έχουμε ακούσει. Λοιπόν, σε σχέση με το πάρε της ΑΔΕ, η Metallica είναι dance group.
2: Ναι, dance group.
1: Dance group Metallica σε σχέση με το πάρε. Με το πάρε. Λοιπόν, τώρα τι να πούμε παραπάνω.
2: Αύριο τι έχουμε.
1: Τέλος. Αύριο τι έχουμε.
2: Ναι.
1: Αύριο έχουμε να πούμε τι γίνεται με τον ιό.
2: Αύριο θα μιλήσουμε για τον ιό, ναι.
1: Ναι, να μιλήσουμε λίγο για τον ιό. Διότι από τη μία, μην ανησυχείτε, είπε ο υπουργός. Μην ανησυχείτε, είπε ο κ. Βασιλακόπουλος, ο πρόεδρος. Μην ανησυχείτε. Εμείς να μην ανησυχούμε, αλλά όταν ακούμε κιόλας, πήραμε τα μεγαλύτερα μέτρα από όλες τις χώρες της Ευρώπης. Διότι οι χώρες της Ευρώπης είναι κατοίκον στο σπίτι να κάτσεις. Εμείς τον βάλαμε στο νοσοκομείο και τον ευχαριστούμε που συνεργάστηκε. Δεν κολλάει από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά μην έρθουμε και σε επαφή και ψάχνουμε. Και με ποιον ήρθα σε επαφή, ναι. Και ξέρετε, όποιος καεί στο χυλό, φυσάκε το γιαούρτι. Τώρα το να μην ανησυχούμε, ανησυχούμε.
2: Δεν θα μιλήσουμε μόνο για τον Χανταϊό αύριο. Είχαμε και κρούσματα σε αλλοδαπούς εργάτες γης από τον Νεπάλ, τα οποία εντοπίστηκαν στη Μανολάδα και την Αμαλιάδα, στην Δυτική Αχαΐα. Θα μιλήσουμε αύριο με την Αντιπεριφερειάρχη Υγείας, την κυρία Μαστοράκου, καθώς χθες έφτασε κλιμάκιο του ΕΟΔΗ στην περιοχή και αύριο θα μάθουμε ακριβώς τι έγινε και θα ρωτήσουμε προφανώς και τον Χανταϊό. Λοιπόν, ολοκληρώνουμε κάπου εδώ.

0: Κάπου εδώ.
1: Ναι. Έχω αγωνία για το βράδυ για τον ημιτελικό του Eurovision.
0: Τεράστια.
1: Έχω σταματήσει να βλέπω Eurovision. Η τελευταία φορά που είδα Eurovision δεν
0: ήταν
1: θυμάμαι πότε ήταν.
0: Αλλά με την Έλλαμπα Παπαρίζου.
1: Αλλά μπορεί να ήταν. Εντάξει, όχι. Έχω και πιο μετά. Δηλαδή, μπορεί να ήταν Καλομήρα παράδειγμα. Μπορεί να ήταν Σαρμπέλ. Κάπου εκεί είδα. Γύρω στο 2010. Κάπου...
0: Εγώ δεν έχω δει ποτέ. Αλλά
1: κάπου εκεί έχω σταματήσει.
0: Δεν έχω δει ποτέ. Δεν έχει σημασία.
1: Η εμπειρία μου με την Eurovision έχει σταματήσει κάπου εκεί.
0: Λοιπόν, ας ελπίσουμε και να ξεκινήσουμε και να πούμε. Νετανιάχου να μην βγάλει τα όπλα πάλι, γιατί είναι έτοιμος. Ο Τραμπ.
1: Η εκεχηρία είναι εύθραστη.
0: Ναι. Ο Τραμπ να μην τον ακούσει αυτή τη φορά να κάνει έτσι, τα δικά του. Δηλαδή να σκεφτεί και λίγο το ότι. Θεού 112, ο κύριος Πάνος Πουρναράς.
1: Και ο κύριος Γιώργος Γεωργιάδης.
0: Και η εκπομπή μας Ελλάδα σήμερα.
1: Αύριο 9 με 10.
0: Να προσέχετε και υπομονή στους δρόμους.
1: Γεια χαρά.
2: 9.43 Intervention Sports. Είμαι ο Ευάγγελος Μίχος και κάθε μέρα, από τη Δευτέρα ως την Παρασκευή, 10 ως 12 το πρωί, κάνουμε ραδιοφωνικές μοιχείες. Το Αιλάφ Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. Αιλάφ Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Το βάλε! Το βάλε! Το κάρφωμα!
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
3: Τρελάνε μας!
5: Τίποτο! Τίποτο!
3: Μεχάρα μου!
6: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
7: Είναι για αυτούς που τρέχουν και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
8: Τι είναι, βρε.
7: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
8: Τι είναι, βρε.
7: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
8: Έφτιαξα.
7: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωση Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
9: Στις παρυφές του Χελμού, με ορμητήριο τη μαγευτική κλητορία Καλαβρίτων, επισκεφτείτε τα γύρω αξιοθέατα όπως χιονοδρομικό, σπήλαιο λιμνών και οπωσδήποτε το γραφικό χωριό Πλανητέρο με την ομώνυμη ταβέρνα Πλανήτερος. Βάση μας, ξενοδοχείο Μον Χελμός, με πισίνα Ολυμπιακών διαστάσεων κάτω από τα έλατα, το meeting point της περιοχής. Χελμός, κλητορία, Πλανητέρο. Φύση και ιστορία.
10: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: 9.43 Intervention Sports.
11: Η ώρα είναι 10.
12: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
13: Η ζωή μοιάζει με το ποδόσφαιρο. Άλλοι παίζουν, άλλοι φωνάζουν από τις εξέδρες. Woody Allen, σκηνοθέτης.

0: Καλημέρα. Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Entertainment Sports. Είπα, η Παναθηναϊκός κατέθεσε στην ΔΕΑΒ έτοιμα αναστολής της ποινής του γηπέδου Απόστολος Νικολαίδης, καθώς ταυτοποιήθηκαν οι υπαίτιοι που προκάλεσαν την τιμωρία. Η Rangers κοιτάει την περίπτωση του αριστερού μπακ της ΑΕΚ, James Penrice, σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ της σκοτσέζικης Herald. Μπήκαμε με αυτοεπίθεση για τον τίτλο στα playoffs, αλλά δεν τα καταφέραμε, δήλωσε ο Ντάνι Γκαρθία εν όψει της αναμέτρησης με τον Παναθηναϊκό. Ο Ντάνιελ Ποντένσε θα δώσει το παρόν στην αναμέτρηση των δύο Ιωνίων. Δύο σημαντικές επιστροφές μετράει ο ΠΑΟΚ εν όψει ΑΕΚ. Ο Γιώργος Γιακουμάκης και ο Χόρχε Σάντσες προπονήθηκαν κανονικά εν όψει του ντέρμπι της Τετάρτης. Εντός της ημέρας θα γίνει γνωστή η κατάσταση των τραυματιών του Άρη, Πέρεθ και Φαμπιάνο. Με μοναδική απουσία τον Ουνάι Γκαρσία θα αντιμετωπίσει ο Πανετολικός την ΑΕΛ στο Αγρίνιο. Χωρίς τους Κοσονού, Μούργο, Σουρλή, Αποστολάκη, Αναγνωστόπουλο, Γκρόζο και Σίστο θα ταξιδέψει η ΑΕΛ στο Αγρίνιο. Ο Σέρχιο Ράμος έχει εντείνει τις προσπάθειές του τις τελευταίες ημέρες με συνεχόμενες επαφές με τους ανθρώπους της Σεβίλης, προκειμένου να προχωρήσει το θέμα της αγοράς του συλλόγου. Η Τσέλσι εξετάζει την περίπτωση του Τσάμπε Αλόνσο για τη θέση του προπονητή σύμφωνα με το Athletic. Για την Premier League, τότε να μιλήνει 1-1, για τη La Liga Ράγιο Βαγεκάνο Τζιρόνα 1-1, για την Serie A Νάπολη Μπολόνια 2-3. Αμφίβολος για την αναμέτρηση της Βαλένθια με τον Παναθηναϊκό είναι ο Μπράξτον Κι. Ο Αμερικανός φόρουαρντ έχει υποστεί κατάγμα στη μύτη στον αγώνα κόντρα στην Μπασκόνη, όπως ενημέρωσε η Ισπανική ομάδα. Δεν υπάρχει κανένα θέμα καταλληλότητας του T-Center. Το μόνο βέβαιο είναι ότι το Final Four της Αθήνας θα είναι η αρτιότερη και πιο εντυπωσιακή διοργάνωση που έχει διεξαχθεί στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, ανεξαρτήτως συμμετεχουσών ομάδων, τόνισε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Στην Α1 Handball γυναικών, ο ΠΑΟΚ επικράτησε τη Νέα Ιωνία 28-24 και έκλεισε θέση στους τελικούς κόντρα στην ΑΕΚ. Συνεχίζει για τη νέα σεζόν στην ομάδα μπάσκετ γυναικών του Ολυμπιακού η Ρένια Καρλάφτη, αφού ο Εραστέχνης ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας του με την διεθνή Ελληνίδα Guard Forward για 2 χρόνια. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε 1 ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Αρχίζει η εκπομπή Μιχίες με τον Ευάγγελο Μίχο.
1: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervention ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervention το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber 6939 943 943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.

0: Αγόρια,
1: κοριτσιά, αγοροκόριτσα και non-binary, εδώ είμαστε και πάλι, Τρίτη σήμερα. Ο μήνας πήγε 12, κύριε Πουρναρά, καλημέρα και σε εσάς. 12 Μαΐου του 2026 είναι η 132η μέρα του έτους, 132 γράφει το κοντέρ.

0: Είναι Παγκόσμια ημέρα για την υγεία των φυτών. Τα γουστάρεις τα φυτά? Έχεις κατοικίδια φυτά?
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Και είναι και διεθνής ημέρα νοσηλευτών. Ποιο φυτό σ' αρέσει μεγάλε?
1: Ο βασιλικός.
0: Μ' αρέσει, μυρίζει ωραία. Το νυχτολούλουδο. Το γιασεμί. Τι ωραία. Λοιπόν, να πούμε χρόνια πολλά στον Γερμανό, στη Γερμανία, στον Επιφάνιο και στην Επιφανία. Σαν Επιφάνιο, Ναταλία Γερμανού. Αυτά. Λοιπόν, είμαι ο Ευάγγελος Μίχος, για όσους δεν το καταλάβατε, για όσους δεν το πήρατε πρέφα. Είμαι κλασικά στον 943 Interventen Sports. Γιατί δεν ακούω μουσικούλα από κάτω, ρε φίλε? Έχει, δεν την ακούω. 943 Interventen Sports, ραδιοφωνικές μοιχείες όπως κάθε μέρα, στο Δευτέρα έως Παρασκευή στο 10-12. Οι άλλες μοιχείες είναι κλασικά στο Sportdog. Έχουμε να πούμε πολλά, έτσι. Σήμερα γιορτάζει και η Ελληνική Πυροσβεστική Υπηρεσία. Σαν σήμερα το 1930, για μένα ο κορυφαίος πολιτικός που έχει περάσει από αυτή τη χώρα, ο Ελευθέριος Βενιζέλος, ίδρυσε την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Γιορτάζει και ο φίλος μου ο Θοδωρής. Γεια σου, Θοδωρή, εκεί στην Γλυφάδα, στο σταθμό στην Γλυφάδα. Σαν σήμερα το 1993, στον προηγούμενο αιώνα και αυτή η χρονολογία συγκεκριμένη, έγινε στο ΆΚΑ ο τελικός του κυπέλου Ελλάδος που πέρασε στην ιστορία ως ο τελικός των κουρεμένων κεφαλιών, φίλε. Γιατί οι παίκτες του Ολυμπιακού είχαν εμφανιστεί αλλά κατσάτσος, με ξυρισμένα τα κεφάλια τους, κουρεμένα, μπόμπες, γιαγούρι κατά πως είπαν. Δεν τους έφερε πολύ γούρι, γιατί ο Κρίστοφ Βαζέχα είχε άλλη γνώμη. Με ένα γκολ νωρίς εκείνο τον τελικό του 1993, ένα γκολ μάλλον του Βαζέχα ήταν αρκετό για να χαρίσει τη νίκη και το τρόπαιο στο Παναθηναϊκό, που ήταν εκείνο το 13ο κύπελο της ιστορίας του.

Σήμερα έχουμε αγωνιστική των play-out. Είναι μια πολύ κρίσιμη αγωνιστική που μπορεί να, όσο πλησιάζουμε προς το τέλος, μπορεί να ξεκαθαρίσει κατάσταση. Αυτή τη στιγμή υποβιβάζονται η ΑΕΛ και ο Πανσεραϊκός. Ο Πανσεραϊκός, ο οποίος δεν κατάφερε να υποστηρίξει την έδρα του, να υποστηριχθεί από την έδρα του. Λοιπόν, παίζει σήμερα, παίζει εκτός έδρας, πηγαίνει στην Τρίπολη με τον Αστέρα Τρίπολης που είναι πάνω από την επικίνδυνη ζώνη. Ο Πανσεραϊκός, ο οποίος στη φετινή σεζόν δεν έχει χάσει σε κανένα μάτς, είτε εντός έδρας είτε εκτός έδρας από τον Αστέρα. Είναι ένα πολύ κρίσιμο παιχνίδι. Αν ο Αστέρας κερδίσει τον Πανσεραϊκό, δεν βλέπω μετά πώς δεν θα σωθεί ή πώς θα σωθεί ο Πανσεραϊκός. Η ΑΕΛ παίζει το τελευταίο της χαρτί. Αν θέλει να παραμείνει ζωντανή στην μάχη για τη σωτηρία, θα πρέπει να κερδίσει το Αγρίνι. Ο Πανετολικός ΑΕΛ Νόβιμπετ, σχεδόν σωσμένος ο Πανετολικός. Όλα τα παιχνίδια από αυτήν την αγωνιστική, των play-outs, γίνονται την ίδια ώρα στις 7. Είπαμε Αστέρας Πανσεραϊκός στην Τρίπολη, Πανετολικός ΑΕΛ Νόβιμπετ στο Αγρίνιο και η αναμέτρηση των δύο αδιάφορων, των δύο σωσμένων, της Κηφισιάς με τον Ατρόμητο, στις 7 στη Νεάπολη.

Λοιπόν, γίνανε γνωστοί οι διαιτητές, η διαιτητική τριάδα του Βαλένθια Παναθηναϊκός της πέμπτης αναμέτρησης της συγκεκριμένης σειράς. Ο Παναθηναϊκός, που όπως είπε και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος βγάζοντας σιγουριά, πιστεύει κανείς πως αυτοί οι τύποι θα δουν το Final Four από την τηλεόραση. Και όταν λέει αυτοί οι τύποι, εννοεί τους παίκτες του. Πολύ δύσκολο παιχνίδι. Να κάνει τρίτο break ο Παναθηναϊκός στη Βαλένθια. Ο ειδικός εδώ, ο tipster και παίκτης του μπάσκετ, ο κύριος Πουρναράς, σχεδόν το αποκλεί. Έχει πει σχεδόν το αποκλεί, ναι. Από την άλλη, να κάνει τρίτη σερή νίκη στη σειρά η Βαλένθια, η άπειρη Βαλένθια επί του Παναθηναϊκού. Είναι μια πολύ ιδιαίτερη σειρά. Στην κανονική διάρκεια της Ευρωλίγκα, θυμίζω, η Βαλένθια είχε κερδίσει μέσα έξω τον Παναθηναϊκό, έτσι δεν είναι, κύριε Πουρναρά? Μετά πήγε και έκανε δύο μεγάλα break, δύο νίκες στη Βαλένθια σε παιχνίδια. Τρίτη-πέμπτη ήταν ο Παναθηναϊκός. Εκεί το έχασε ο Παναθηναϊκός, νόμιζε ότι θα περνούσε. Η Βαλένθια, που είναι μια πολύ καλή ομάδα, δεύτερη είχε τερματίσει στην κανονική διάρκεια της Ευρωλίγκα, ήρθε εδώ, εκμεταλλεύτηκε το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός έκανε πολλά λάθη και στην πνευματική του προετοιμασία και γενικότερα υπερήρους ατμόσφαιρα. Πίστευε ο Παναθηναϊκός ότι έλα μωρέ, με το καυτό Telecom Center, έτσι λέγεται η αρίνα του, θα την έπαιρνε η Βαλένθια, θα έκανε μια νίκη και θα φτάνει στις τρεις νίκες. Έλα μου ντε, όμως, που δεν είναι έτσι. Νομίζω ότι είναι ευκαιρία, τη μεγαλύτερη την έχασε στο πρώτο μάτς στην Αθήνα. Ο Παναθηναϊκός, που όπως άκουγα χθες και τον Βασίλη τον Παπαθεοδόρου στο Open, έκανε πολλά λάθη. Ο προπονητής του έκανε πολλά λάθη και στα δύο αυτά μάτς στην Αθήνα, στις δύο ήττες του. Καταρχήν άλλαξε την άμυνα, δεν έπαιξε ποτέ την άμυνα που είχε εφαρμόσει, που είχε παίξει στα δύο παιχνίδια της Βαλένθια. Τώρα είναι πολύ ζόρικα τα πράγματα, ο Γιαννακόπουλος το πιστεύει. Εντάξει, τι θα πει. Η διαιτητική τριάδα, πάμε στην είδηση που προέκυψε πριν από λίγο. Παραλαμβάνω, ένα πολύ κρίσιμο παιχνίδι, γιατί όποιος νικήσει στην Ισπανία θα πάρει το εισιτήριο για το Final Four της Αθήνας. Αντιλαμβάνεστε, θα είναι καταστρόφη για τον Παναθηναϊκό το Final Four που γίνεται στην Αθήνα, στην έδρα του, στην πόλη του, και αυτός να είναι από να το βλέπει από την τηλεόραση όταν θα παίζει ο μεγάλος του αντίπαλος, αιώνιος αντίπαλος, ο Ολυμπιακός. Η διαιτητική τριάδα σήμερα: Ρομπέρτο Λότερμόζερ, Νταβμίρ Γιαβόρ και Μίλαν Νέντοβιτς. Λότερμόζερ, Γιαβόρ, Νέντοβιτς. Αυτή είναι η διαιτητική τριάδα.

0: Το καλοκαίρι ο ανεμιστήρας, τα βράδια είναι στο δωμάτιό σου, είναι στη ζωή σου. Έχεις air condition, κύριε Πουρναρά, ή δεν ζεσταίνεσαι εσύ?
1: Air condition, αλλά δεν είμαι ελάχιστος air condition.
0: Είμαι αρρωσταίνει. Ναι, το ανεμιστήρα.
1: Περισσότερο.
0: Λοιπόν, ειδική προειδοποίηση. Αν κοιμάστε με τον ανεμιστήρα το καλοκαίρι, σταματήστε το αμέσως. Θες να μάθεις το λόγο? Λοιπόν, άλλωστε Μάιος είναι, μπαίνουμε στο καλοκαίρι, στις ζέστες. Οι ανεμιστήρες ξεραίνουν τον αέρα, προκαλώντας προβλήματα όπως η βροχίτιδα, υγμωρίτιδα, ρινοραγίες, αφυδάτωση. Πρόβλημα από τους ανεμιστήρες όταν με αυτόν κοιμάζεται το βράδυ μπορεί να παρουσιαστεί και με την ξηροφθαλμία. Και ειδικότερα όσοι κοιμούνται, γιατί ξέρω πολύ κόσμο που κοιμάται με ανοιχτό το στόμα, όταν έχουν και ανεμιστήρα όλο το βράδυ και κοιμούνται με ανοιχτό το στόμα, είναι πολύ πιθανό να ξυπνήσουν με έντονο πονμόλεμο. Ο ανεμιστήρας διασπείρει σωματίδια σκόνης και γύρης, τα οποία ενδέχεται να ερεθίσουν άτομα με αλλεργίες ή άσθμα.

Επίσης, όπως λένε οι ειδικοί, αν έχετε προϋπάρχοντες μυϊκούς πόνους, θα πρέπει να αποφεύγετε να κατευθύνετε τον ηλεκτρικό ανεμιστήρα προς αυτή την περιοχή όλη τη νύχτα. Αυτά. Μάλιστα.

κι εγώ ο καχύποπτος, ο ιντριγκαδόρος, ο συνωμοσιολόγος, γιατί να μην σκεφτώ ότι αυτές οι έρευνες είναι χρηματοδοτούμενες επίτηδες για να βγάλουμε τους ανεμιστήρες από τη ζωή μας, φίλε. Όπως κάποτε μας είχαν ζαλίσει όλοι αυτοί οι βέγκαν, έτσι, κατά του κρέατος. Μην τρώτε κρέας, χοληστερίνες, καρδιά, το ένα το άλλο. Πρωτεΐνη. Πρωτεΐνη το κρέας, αγόρι μου. Πρωτεΐνη.

Διαβάζω στον ένα ρεπόρτερ ΑΕΚ. Οι τρεις είναι ένα λόγοι που η ΑΕΚ στέφθηκε πρωταθλήτρια. Διαβάζω στον άλλο ρεπόρτερ ΑΕΚ τους κορυφαίους. Οι πέντε λόγοι που η ΑΕΚ στέφθηκε πρωταθλήτρια. Διαβάζω στον τρίτο. Οι έξι λόγοι που η ΑΕΚ στέφθηκε πρωταθλήτρια.

Νέο βίντεο θα έχετε ακούσει, θα έχετε διαβάσει για τα περίφημα escort parties των παιχτών της Serie A. Καταλαβαίνετε τι είναι τα escort parties, ε? Parties με escort. Γυναίκες. Escort girls, ναι, πληρωμή. Λοιπόν, και δεν είναι μόνο για happy ending. Αυτές οι escort κάνουν τα πάντα όλα. Έτσι, μπράβο, ναι. Λοιπόν, σε αυτό το βίντεο, φίλε, που βλέπω τώρα, ναι, κάνουν χρήση αερίου γέλιου. Αερίου γέλιου. Τι είναι το αερίου γέλιο? Με που κοιτάει πονηρά ο Προυναράς. Λοιπόν, ο πρώην παίκτης της Μίλαν, ο Τεό Ερνάντες, σύμφωνα με νέα δημοσιεύματα στην Ιταλία, είχε κεντρικό ρόλο στο κύκλωμα αυτό με τα escort girls, τα escort parties. Ήταν ο εγκέφαλος των συγκεντρώσεων και των πάρτι. Μάλιστα, ο Τεό Ερνάντες, ο πρώην μπακ της Μίλαν, φέρεται να έχει αγοράσει ειδικό βαν για τη μεταφορά των escort και οργάνωνε τις υπηρεσίες, έτσι, των συνοδών πολυτελείας. Έτσι, αυτές οι escort girls είναι συνοδοί πολυτελείας. Στη λίστα των παρευρισκόμενων περιλαμβάνονται ηχηρά ονόματα Ιταλών ποδοσφαιριστών ή παιχτών που έπαιζαν στην Ιταλία, όπως ο Μπραχίμ Ντίας, ο Ντοναρούμα, είπαμε, ο Τέο Ερνάντες, ο Λεάο, ο Τονάλι, ακόμα και ο Ιμπραήμοβιτς

0: Είδες τι έγινε στο Survivor, έτσι? Δεν πήρες χαμπάρι? Παίκτης, νεαρός παίκτης, 22χρονος, δεν λένε το όνομά του, υπέστη μερικό ακροτηριασμό στο αριστερό πόδι και σοβαρό τραύμα στον αστράγαλο του δεξιού του ποδιού. Είχε βγει να κάνει ψαροντούφεκο χωρίς σημαδούρα σήμανσης και παρασύρθηκε από ένα τουριστικό σκάφος, έτσι, και νοσηλεύεται σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση εκτός κινδύνου. Από τις προπέλες των εξολέβιων κινητήρων έχασε μερικώς το πόδι του, το αριστερό, και νομίζω έχουν διακοπεί και η διαδικασία έχει ανασταλεί η τηλεοπτική μετάδοση του Survivor. Ένας συμπαίκτης του κατέρευσε ψυχολογικά και πήγε στο νοσοκομείο και είναι στο νοσοκομείο. Εντάξει, πολύ βαρύ όλο αυτό, αντιλαμβάνεστε. Δεν ξέρω αν συνεχιστεί το παιχνίδι ή όχι. Αυτά. Τι έχουμε απεργία αύριο, 13 Μαΐου?
1: Εμείς
0: όχι, Εντάξει. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο διαφημιστικό περιβάλλον για σήμερα. Δελτίο πολιτικών ειδήσεων τον κύριο Πουρναρά και επιστρέφουμε για να μπούμε στα σκληρά αθλητικά και στα σοβαρά για σας θέματα.
2: 9.43 Interveten Sports. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77 11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
4: Χρειάζεστε άμεσα μετρητά? Το Ενιχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενιχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289.
5: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
6: Κάθε απόγευμα η ενημέρωση περνά από εδώ. Ρεπορτάζ ομάδων, ειδήσεις, αναλύσεις. Ό,τι συμβαίνει, όπως συμβαίνει. Ο Σάκης Μπουσδούνης σας πάει στα αποδυτήρια, στις προπονήσεις, στο παρασκήνιο, με τη φωνή των ρεπόρτερ που ξέρουν.
7: Τελευταία νέα από την ομάδα του Ολυμπιακού. Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού. Περνάμε στο ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ. Πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Πάμε να μιλήσουμε τώρα για μπάσκετ, να μιλήσουμε για όλα τα διεθνή.
6: Sports on Air Live. Δευτέρα με Παρασκευή, 6 με 8 το απόγευμα. Στον 943 Interveten Sports.
8: Η ώρα είναι 10:30.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Η Τεχεράνη δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, καθώς τότε θα αποτελούσε άμεση απειλή για το Ισραήλ, τη Μέση Ανατολή και την Ευρώπη, επανέλαβε ο Ντόναλντ Τραμπ με τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου του Ιράν, Μοχάμεντ Γκαλίμπαφ, να τονίζει από την πλευρά του ότι όσο περισσότερο καθυστερούν οι Ηνωμένες Πολιτείες τη συμφωνία, τόσο περισσότερο θα πληρώνουν οι Αμερικανοί φορολογούμενοι γι' αυτό. Διεθνή συνάντηση Υπουργών Άμυνας θα πραγματοποιεί σήμερα η Βρετανία και η Γαλλία με αντικείμενο τα σχέδια για την αποκατάσταση της εμπορικής ναυσιπλοείας μέσω των στενών του Ορμούς, σύμφωνα με ανακοίνωση της Βρετανικής κυβέρνησης. 8 άτομα, 6 άνδρες και 2 γυναίκες προσήχθησαν για την ένοπλη ληστεία στην εκάτοτη Θωρέα. Εντοπίστηκαν σε Αλεποχώρη, Λουτράκι και Αθήνα. Στην κατοχή τους είχαν βαρύ οπλισμό όπως καλάζνικο, χειροβομβίδες, γεμιστήρες, πυροκροητές και φυσίγγια. Μόνο για 2 χρόνια ανανεώθηκε από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο του Αριουπάγου η θητεία των 3 ενταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων Πόπης Παπανδρέου, Χάρη Κλιαστάνου και Διονύση Μουζάκη. Οι 15 ανώτατοι δικαστικοί ενέκριναν ότι και οι 3 πρέπει να παραμείνουν ώστε να ολοκληρώσουν τις δικογραφίες τις οποίες χειρίζονται. Τον Ιούνιο έδειξε ως το μήνα στον οποίο θα κάνει την ανακοίνωση του νέου πολιτικού φορέα ο Αλέξης Τσίπρας κατά τη χθεσινή εκδήλωση στο θέατρο Ρεματιάς του Χαλάνδρη με τίτλο «Κυβερνός αριστερά της νέας εποχής». Τόνισε μάλιστα ότι στόχος δεν είναι η αντιπολίτευση του Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά μέσα από την επανίδρυση της προοδευτικής παράταξης η νίκη στις εκλογές. Προθεσμία για να απολογηθεί αύριο Τετάρτη ζήτησε και έλαβε ο 58χρονος που πυροβόλησε την Κυριακή το πρωί σε μπαρ στην Καλυθέα, τραυματίζοντας μία γυναίκα. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για 2 κακουργήματα και 5 πλημελήματα. Έφτασε τα ξημερώματα στην Ολλανδία η πρώτη από τις 2 πτήσεις που μεταφέρουν επιβάτες και μέλη πληρώματος από το κουραζιερόπλοιο που εντοπίστηκαν τα κρούσματα Χανταϊού. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί 7 επιβεβαιωμένα κρούσματα και 2 ύποπτα, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη επιχειρήσεις επαναπατρισμού των επιβατών του κουραζιερόπλοιου που φαίνεται να αποτελεί την εστία διασποράς. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ισχύ στο τραμ λόγω τεχνικών εργασιών. Τα δρομολόγια της γραμμής 6 από σήμερα μέχρι την 5η θα έχουν τερματικό σταθμό της τάσης Fix και θα εκτελούν τη διαδρομή Πικροδάφνη Fix Πικροδάφνη. Τα δρομολόγια της γραμμής 7 έως και αύριο Τετάρτη θα έχουν τερματικό σταθμό της τάσης F και θα εκτελούν τη διαδρομή Ασκληπιό Βούλας F Ασκληπιό Βούλας. Στον καιρό έθριο σήμερα ο καιρός στη χώρα, σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, άνεμοι ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική συγκεκριμένα ηλιοφάνεια. Σήμερα η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 25 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα. Επόμενη ενημέρωση στις 11.30.
1: Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.

Επιστρέψαμε 35 λεπτά μετά τις 10 εδώ στο 943 Interveten Sports, ραδιοφωνικές μοιχείες Τρίτης, Ευάγγελος Μίχος μπροστά από τα μικρόφωνα. Ενημερωνόμουν από τις ιστοσελίδες και διάφορα θέματα. Το πιο ενδιαφέρον ρεπορταζιακό φρέσκο είναι ένα αποστάρισμα του γνωστού Ιταλού δημοσιογράφου του Gianluca Di Margio, σύμφωνα με την οποία υπάρχει ανατροπή στην υπόθεση Ματσάρη, επιστρέφει στην Θεσσαλονίκη για να λάβει τελικά τον Ηρακλή. Θυμίζω ότι πριν από περίπου 10 μέρες ο Ματσάρη είχε έρθει στην Θεσσαλονίκη, είχε συναντηθεί σε κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης με τον Παναγιώτη Μονεβασιώτη, του είχαν δείξει τις εγκαταστάσεις, τα γραφεία, είχε μιλήσει και με συνεργάτες του Μονεβασιώτη που αναλάβει τον Ηρακλή θα είναι δίπλα του. Σύμφωνα με αυτά που διέρεαν από τη Θεσσαλονίκη, ο Ιταλός, ο γνωστός Ιταλός προπονητής στη Θεσσαλονίκη άλλαξε κάποιους από τους όρους της συνεργασίας, το οικονομικό, και γι' αυτό έφυγε χωρίς να συμφωνήσει, επέστρεψε στην Ιταλία, και εκεί που φαινόταν ότι είχε ναυαγίσει η υπόθεση, είναι αυτό, υπάρχει αυτό το σημερινό δημοσίευμα του Di Margio που θέλει το Ματσάρη εντός της ημέρας να επιστρέφει στην Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη, για να υπογράψει στον Ηρακλή και να τον αναλάβει. Οι δικές μας πληροφορίες τότε θέλανε τον Ματσάρη να ήταν προβληματισμένος γενικότερα από διάφορα που είχαν να κάνουν και με τις απόψεις του Μονεβασιώτη, ότι δεν του αρέσουν η ομάδα του να παίζει build-up, ότι θα πρέπει να αποκτηθούν πάρα πολλοί παίχτες με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, ότι δεν μπορεί να φέρει ο Ματσάρη πάνω από δύο συνεργάτες του στο team του, στο staff του, ότι δεν δίνει αποζημίωση έτσι πάνω από ένα συγκεκριμένο ποσό, έτσι, για ένα χρόνο μόνο. Λοιπόν, αυτές ήταν, σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες, αυτά που μαζεύτηκαν και έκαναν το Ματσάρη να φύγει, να πει ευχαριστώ και να μην προχωρήσει η δουλειά. Δεν ξέρω τι έχει αλλάξει από τότε, θα προσπαθήσω να μάθω. Εγώ πιστεύω ότι ο Di Margio δεν το γράφει για να το γράψει, ξέρει. Οπότε ο Ματσάρη λογικά σήμερα θα είναι στη Θεσσαλονίκη για να αναλάβει τον Ηρακλή και για να επιστρέφει. Ο Ματσάρη είπα να πει ότι ξεπεράστηκαν τα όποια προβλήματα είχαν δημιουργηθεί την πρώτη φορά που ήρθε στην Ελλάδα και στη Θεσσαλονίκη. Μια πολύ σημαντική κίνηση ήταν αυτή από πλευράς Μονεβασιώτη. Προπονητοφάγος ο Μονεβασιώτης, γνωστό αυτό. Λοιπόν, αλλά όταν φέρνεις το Βάλτερ Ματσάρη με αυτό το βιογραφικό, αυτή την προπονητική περσόνα, εντάξει, δεν θεωρώ ότι τον φέρνεις για να τον διώξεις σε 3 με 4 μήνες, έτσι. Πάντως πολύ σοβαρή κίνηση και δείχνει, και εφόσον υπάρξει happy end στο deal, δείχνει και πού θα κινηθεί ο Ηρακλής. Δηλαδή είναι ένας προπονητής, ο συγκεκριμένος, αντάξιος του ονόματος του παλιού Ηρακλή, όπως και οι μεταγραφές, γιατί για παράδειγμα ο Μονεβασιώτης έχει έρθει σε προφορική συμφωνία με τον Αθανασιάδη. Για μένα ήταν ο MVP τη σεζόν για τον Άρη, ο τερματοφύλακας, ο οποίος είναι και ο παδός του Ηρακλή από μικρός. Παρότι του κάνει πρόταση ανανέωσης ο Καρυπίδης του Αθανασιάδη, με κούρεμα στις φίξ αποδοχές του, αλλά με πολύ υψηλότερα μπόνους, ο Αθανασιάδης φέρεται να έχει συμφωνήσει με τον Ηρακλή να υπογράψει στο Γυραιό διετές συμβόλαιο με αιτήσεις αποδοχές κοντά στις 200.000 ευρώ, έτσι, 450.000 για 2 χρόνια. Εκτός από το συναισθηματικό, παίζει ρόλο και το γεγονός ότι ξέρει ότι με το Μενεμβασιώτη μπορεί να είναι ιδιόρυθμος, αλλά θα είναι απόλυτα συνεπής στις πληρωμές του, σε αντίθεση με τον Καρυπίδη στον Άρη που μπορεί να περάσουν και 3 και 4 μήνες. Αυτά.

Ήταν μια μέρα σαν σήμερα, συγγνώμη, 12 Μαΐου, αλλά 13 χρόνια πριν, 12 Μαΐου του 2013, όταν ο Ολυμπιακός στην Κιου Αρένα του Λονδίνου κατακτούσε την τρίτη Ευρωλίγκα του, επικρατώντας το μεγάλο τελικό της διοργάνωσης της Ρεάλ Μαδρίτης με 188-188. Και τότε προπονητής του Ολυμπιακού ήταν ο σημερινός του ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Ήταν ένα ιστορικό εκείνο back-to-back τίτλων της Ευρωλίγκα, αφού είχε κατακτήσει και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και την προηγούμενη σεζόν στην Κωνσταντινούπολη. Και όλα αυτά τα θυμίζει με πρωινή της ανάρτηση στα social media η ερυθρόλευκη ΚΑΕ. Θυμήθηκε εκείνη τη μεγάλη διάκριση, εκείνη τη μεγάλη, την τεράστια επιτυχία για τον Ολυμπιακό. Θυμίζω ότι MVP σε εκείνο το Final Four που έγινε στο Λονδίνο, με τις εμφανίσεις κόντρα σε ΤΣΣΚΑ Μόσχα στον ημιτελικό και Ρεάλ Μαδρίτη στον τελικό, ήταν ο Βασίλης Σπανούλης. Στον τελικό ο Σπανούλης είχε πετύχει 22 πόντους με 5 εύστοχα τρίποντα, από ό,τι διαβάζω. Πάντως έτσι λίγο, εγώ δεν βλέπω μπάσκετ, δεν ασχολούμαι πολύ με τη Σπυριάρα, το θυμάμαι τώρα αυτό το τελικό. Αν θυμάμαι καλά, νομίζω ότι ο καλύτερος παίκτης για μένα του Ολυμπιακού σε εκείνο το μάτς, τουλάχιστον αυτός που με είχε εντυπωσιάσει εμένα, ήταν ο Λό, ο Έσι Λό.

Στη Ρωσία θεωρούν πεταμένα λεφτά τα 20 εκατομμύρια που έδωσε, που πλήρωσε η Σπαρτάκ Μόσχας για να αγοράσει από την ΑΕΚ τον Λιβάη Γκαρσία. Στον ίδιο τον Λιβάη Γκαρσία δίνουν πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Ήταν ένα ταχυδακτυλουργικό deal του Ριμπάλντα. Εκεί που ο Ριμπάλντα κέρδισε με αυτή την πώληση, με αυτό το deal, κέρδισε την εμπιστοσύνη, τον εμπιστεύτηκε ο Μάριος Ηλιόπουλος. Ο Ριμπάλντα που ενεργοποίησε τις άκρες του με τον Ισπανό τεχνικό διευθυντή, αθλητικό διευθυντή, τι ήταν, της Σπαρτάκ. Ο Λιβάη Γκαρσία ποτέ στην Μόσχα, στο ρωσικό πρωτάθλημα, δεν ήταν ο Λιβάη Γκαρσία της ΑΕΚ. Δεν είναι τυχαίο ότι και το περασμένο καλοκαίρι και το Γενάρη υπήρξαν δημοσιεύματα, υπήρξε κινητικότητα γύρω από την επιστροφή του στην Ελλάδα. Είχε ακουστεί για τον ΠΑΟΚ, είχε ακουστεί για τον Παναθηναϊκό. Έχει συμβόλαιο ο Λιβάη Γκαρσία ως το 2028, ένα ισχυρό συμβόλαιο με την Σπαρτάκ Μόσχας. Η Σπαρτάκ Μόσχας θέλει να το ξεφορτωθεί. Υπάρχουν δημοσιεύματα, μάλλον υπήρξε δημοσίευμα στο Football 24 πριν από λίγες ημέρες, ότι η Σπαρτάκ Μόσχας έχει βγάλει στη βιτρίνα τον Λιβάη Γκαρσία και κοιτάζει πώς θα τον παραχωρήσει, παρότι τον απέκτησε μόλις το Φεβρουάριο του 2025, θυμίζω, και μια ιστοσελίδα που το τόσο το παίρνει και το κάνει τόσο, η Transfer Feed, δεν αφήνει τίποτα να πέσει, τα κάνει λύσα η συγκεκριμένη, λέω εγώ, δεν τη θεωρώ και τόσο έγκαιρη. Αναφέρει το Transfer Feed ότι το όνομα του Λιβάη Γκαρσία έχει συνδεθεί τις τελευταίες 24 ώρες τόσο με τον Ολυμπιακό όσο και με τον Παναθηναϊκό, και επειδή και οι δύο αιωνίοι αναζητούν center for, ο Μπενίτε θα ανέμενε, είχε ζητήσει 2 center for, αφού τον Τετέι θεωρεί να τον χρησιμοποιεί περισσότερα στα πλάγια. Αυτό παίρνει το transfer feed ως δεδομένο, ότι και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός θα πάρουν. Έχει προταθεί και στους δύο Λιβάη Γκαρσία και βρίσκεται στη λίστα με τους επιθετικούς, με τους υποψήφιους επιθετικούς για τη νέα σεζόν των δύο αιωνίων. Η Σπαρτάκ Μόσχας είναι ανοιχτή και στην παραχώρηση του με τη μορφή του δανεισμού, αρκεί η ομάδα που θα τον πάρει να αναλάβει όλο το συμβόλαιό του με τίσεις αποδοχές που κυμαίνονται από τα 2,2 μέχρι τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ καθαρές. Έτσι. Η Σπαρτάκ Μόσχας δηλαδή τον δίνει και δανεικό, αρκεί η ομάδα που θα τον πάρει, το Λιβάη Γκαρσία, να του καλύψει όλο το συμβόλαιο. Λοιπόν, η χρηματιστηριακή αξία του Λιβάη Γκαρσία έχει πέσει στα 7,5 εκατομμύρια ευρώ. Ο Λιβάη Γκαρσία φυσικά και θέλει να επιστρέψει στην Ελλάδα, λέω εγώ. Για τον Ολυμπιακό είχε παίξει ο Λιβάη Γκαρσία πριν αποκτηθεί από την ΑΕΚ. Στον Παναθηναϊκό είχε προταθεί, αλλά με τον Παναθηναϊκό να έχει τον Τετέι θα μου κάνει μεγάλη εντύπωση να πάει να πάρει έναν ακόμα επιθετικό με παρόμοιο στυλ όπως είναι ο Λιβάη Γκαρσία, που ξεκίνησε περισσότερο in extreme και τον έκανε ο Αλμέιδα και με το στυλ παιχνιδιού της ΑΕΚ τον κάνανε center for, έτσι. Τώρα είχαμε το θέμα του Ρεμπρόφ χθες σε έξαρση. Υπήρξε κατηγορηματική διάψευση από τον Παναθηναϊκό, αλλά και από τον Ολυμπιακό, γιατί αφού πρώτα έγραψαν ότι είναι πολύ κοντά στον Παναθηναϊκό Ρεμπρόφ, ουκρανική ιστοσελίδα, μετά την επόμενη μέρα δόθηκε συνέχεια ότι μιλάει, είναι υποψήφιος και για τον πάγκο του Ολυμπιακού, αν και εφόσον αποχωρήσει ο Μεντιλίμπαρ. Από την εμπειρία μου, να ξέρετε, όταν βγαίνουν οι διαψεύσεις συνήθως ισχύουν τα θέματα, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν, από τη στιγμή που τα διαψεύουν και οι μεν και οι δε,
Εγώ αυτό που μπορώ να πω για τον Ρεμπρόφ είναι το εξής. Όσον αφορά τον Παναθηναϊκό, οι δικές μου πληροφορίες λένε ότι έχουν γίνει δύο συναντήσεις του Ρεμπρόφ με τον Παναθηναϊκό. Η μία πριν το τέλος της συνεργασίας του με την Εθνική Ουκρανίας. Αυτή ανακοινώθηκε στις 22 Μαρτίου. Έτσι. Πριν λοιπόν από τις 22 Μαρτίου, ο Ρεμπρόφ είχε συναντηθεί στην Ισπανία επί ισπανικού εδάφους με τον τεχνικό διευθυντή του Παναθηναϊκού, τον Ισπανό, τον Μιγκέλ Άγχελ Κορώνα. Ανοίγω παρένθεση. Μέχρι πριν από λίγο διάστημα, επειδή πολλοί συνέδεαν τον Κορώνα με τον Μπενίτεθ, υπήρχε σιγουριά ότι ο Κορώνα θα αποχωρήσει το καλοκαίρι μαζί με τον Μπενίτεθ. Ο Κορώνα, ο οποίος έχει ένα πολύ καλό συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό, κοντά σε 400.000 ευρώ ετησίως. Τα δεδομένα, και αυτό σας το υπογράφω, έχουν αλλάξει για τον Κορώνα στον Παναθηναϊκό. Ο Κορώνα άλλωστε έχει συνταχθεί με το μέρος του Κοτσόλη και αυτός πιστεύει ότι θα είναι το καλύτερο για το σύλλογο να απεγκλωβιστεί από το συμβόλαιο με τον Μπενίτεθ και να σταματήσει τώρα με το φινάλε της σεζόν, τον play-off, η συνεργασία τους. Δηλαδή και ο Κορώνα είναι της ίδιας άποψης ότι πρέπει να αλλάξει προπονητή στον Παναθηναϊκό. Αυτό λέει το δικό μου ρεπορτάζ. Ένα. Αυτό ενδεχομένως να το εξασφαλίζει και τη θέση του. Δύο. Τρίτον, μην ξεχνάμε ότι πριν από λίγες ημέρες ο Μπενίτεθ βγήκε στη συνέντευξη τύπου και είπε μετά το μάτς Παναθηναϊκός ΑΕΚ ότι έχω καλή συνεργασία με τον Κορώνα, τα λέω, αλλά δεν ήταν δική μου επιλογή. Μου τον φέρανε.

Χούζου, ενδεχομένως να ήταν και ο Κοτσόλης. Αυτά λένε οι δικές μου πληροφορίες, επαναλαμβάνω έτσι. Κάτι που διαψεύδεται από τον Παναθηναϊκό και από ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού. Μιλήσανε για πολλά, ακόμα και το συμβόλαιό του. Συμφωνήσανε σε κάποια πράγματα, χωρίς να είναι δεσμευτικό αυτό. Φέρεται να έχει μπει και ένα deadline μέχρι τέλος Μαρτίου, συγκεκριμένη μέρα, που θα ισχύει αυτά που είπανε με τον Αλαφούζο, ο Ρεμπρόφ, που έχουν συμφωνήσει. Μετά την παρέλευση της συγκεκριμένης ημερομηνίας αποδεσμεύεται ο Ρεμπρόφ. Οι δικές πληροφορίες μιλάνε για τριετές συμβόλαιο, που μαζί με το team του θα ξεπερνάνε τα 2,2 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Επαναλαμβάνω, είναι μια συνάντηση και μια προφορική συμφωνία, γιατί ο Γιάννης Αλαφούζος μπορεί να συναντήσει και άλλους προπονητές, και άλλων ή και άλλους προπονητές, και με αυτούς να έχει συμφωνήσει μέχρι να κάνει την τελική επιλογή. Απλά συνδυάζοντας την άλλη πληροφορία που είχα και σας την έχω μεταφέρει, ότι την ίδια εποχή ο Γιάννης Αλαφούζος αποδέσμευσε τον Ελέτο, που πίστευε ότι θα ήταν ο επόμενος προπονητής του Παναθηναϊκού, και το πίστευε γιατί είχε μιλήσει με τον Αλαφούζο και το προφανώς αυτό είχε καταλάβει. Αποδεσμεύτηκε ο Λέτο από τον ίδιο τον Αλαφούζο. Ο Αλαφούζος φέρεται να έχει μιλήσει με τον Ρεμπρόφ στην Αθήνα τελευταία Δευτέρα του Μαρτίου. Να δούμε αυτά για τον Ρεμπρόφ. Δεν έχει καμιά σχέση πλέον ο Γιάννης Παπαδημητρίου, ο πρώην τεχνικός διευθυντής. Είναι αλήθεια πως στις αρχές του φθινοπόρου ο Γιάννης Παπαδημητρίου, για να σώσει ενδεχομένως και τη θέση του, προσπαθούσε να φέρει το Ρεμπρόφ στον Παναθηναϊκό ως διάδοχο του Ρούι Βιτόρια. Τότε όμως είχε ένα συμβόλαιο με την Ομοσπονδία της Ουκρανίας, στην οποία είναι Vice President, εκτός από προμονητής ήταν και Vice President στην ΕΠΟ της Ουκρανίας ο Ρεμπρόφ. Καταλαβαίνετε, ήταν πολύ δύσκολο να εγκαταλείψει, είναι και πατριώτης, την εθνική του ομάδα λίγο πριν την τελική, πριν το φινάλε των προκριματικών για το Μουντιάλ. Ήταν και ανοιχτή η πρόκριση στα μπαράζ, να πήγαινε να πάει στα μπαράζ. Τελικά πήγε στα μπαράζ η Ουκρανία με τον Ρεμπρόφ. Δεν κατάφερε όμως να προκριθεί, να πάρει το εισιτήριο για την τελική φάση του Μουντιάλ, αυτού του Μουντιάλ. Ο Παναθηναϊκός δεν μπορούσε να τον περιμένει. Είχαν συμφωνήσει και τότε, δεν μπορούσε να τον περιμένει. Ο Ρεμπρόφ στην πίεση του Παναθηναϊκού δεν μπορούσε να τα σπάσει με την Ουκρανία, δεν ήθελε να εγκαταλείψει, δεν μπορούσε να βρουν κάποιον συμβιβασμό, κάποια λύση. Και ήρθαν οι μέλησες μετά στον Παναθηναϊκό, δηλαδή πρώτα ο Κόντις και μετά ο Μπενίτεθ, ο Ράφα Μπενίτεθ. Αυτή είναι η ιστορία για τον Ρεμπρόφ. Οι πληροφορίες από το εξωτερικό θέλανε το Ρεμπρόφ να είναι και στη λίστα του Ολυμπιακού, αν και εφόσον ο Μεντιλίμπαρ δεν συνέχισε για τη νέα σεζόν. Μεντιλίμπαρ που πριν από λίγους μήνες ανανέωσε το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό. Από ό,τι λένε οι πληροφορίες, ο Κώστας Νικολακόπουλος πάντως διευκρίνησε χθες ότι είναι τα πάντα θολά γύρω από το θέμα του προπονητή στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός, επαναλαμβάνω, διέψευσε τα ουκρανικά δημοσιεύματα για Ρεμπρόφ. Οι τελευταίες πληροφορίες, τελευταίο 24ωρο, θέλουν το Μεντιλίμπαρ, ανεξάρτητα τη θέση να θα πάρει ο Ολυμπιακός στα play-off, να συνεχίσει κανονικά, και είναι αυτός που θα κάνει τον προγραμματισμό για τη νέα σεζόν, που θα απερχίσει πολύ προώρα για τον Ολυμπιακό από τη στιγμή που δεν κατάφερε, χάσε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία, γιατί αν έβγαινε πρωταθλητής ο Ολυμπιακός για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά θα πήγαινε απευθείας στη League Phase του Champions League. Αυτά

Μια και λέγα για τον Ολυμπιακό, βλέπω ένα σχετικό θέμα στον Καζέτα σήμερα. Γιατί ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός έχει μεγάλο πρόβλημα στον γκολ. Από τη στιγμή που ο LKB δεν έχει επιστρέψει, δεν επέστρεψε στο Κόπα Αφρικα, είναι ο αδερφός του εδώ πέρα, όχι ο LKB ο γνωστός. Κάνει μια σύγκριση τον γκολ που παίρνει από τους center forward και από τους extreme. Με βάση αυτό το θέμα, ο LKB έχει πετύχει φέτος 18 γκολ σε 25 αγώνες με 80 τελικές. Ο Ταρέμι σχεδόν τα μισά, 10 γκολ σε 21

αγώνες με τις μισές τελικές, 47. 18 και 10, 28 γκολ έχει πάρει ο Ολυμπιακός από τους δύο φόρ του, ενώ από τους εξτρέμ του, δηλαδή το Ζέλσον και τον Ποντένσε, έχει πάρει μόλις 5 γκολ. 3 ο Ζέλσον, 2 ο Ποντένσε σε 43 αγώνες. Σε 43 αγώνες, 5 γκολ από τους εξτρέμ του, 28 γκολ σε 46 αγώνες από τους δύο φόρ του. Αυτά, πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων με τον κύριο Πουρναρά.

0: 943 Intervet & Sports.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons, coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labote. Labote. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labote στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερί τις γιορτές.
6: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
7: Είμαι ο Θέμης Παλιούρας και κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι και για 2 ώρες ανοίγω τα μικρόφωνα στους ακροατές εδώ στον 943 Intervet & Sports. Σας περιμένω.
8: Η ώρα είναι 11.
9: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
10: Αν θέλεις να καταλάβεις έναν λαό, παρακολούθησε το πώς πανηγυρίζει ένα γκολ. Ρομπέρτο Σαβιάνο, συγγραφέας.
11: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervet & Sports. Στη διάθεση του Ράφα Μπενίδεθ για τον ντέρμπι αιωνίων της Τετάρτης με τον Ολυμπιακό επιστρέφει ο Χάβι Ερνάντεθ που εξέτησε την ποινή του στον αγώνα εναντίον της ΑΕΚ. 8 απόντες αναμένεται να έχει ο Παναθηναϊκός στο Καραϊσκάκη. Στο μεσημέρι θα ανακοινώσει η αποστολή του Τρεφίλη. Χωρίς τον Ντάνιελ Ποντέν σε λόγω τραυματισμού στο κεφάλι, θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός στο αυριανό ντέρμπι αιωνίων εναντίον του Παναθηναϊκού στο Φάληρο για την 5η αγωνιστική των playoffs. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός κοιτάζουν την περίπτωση του 28χρονου επιθετικού της Σπάρτακ Μόσχας Λιβάη Γκαρσία, σύμφωνα με το Football 24. Ολοκληρώνεται η προετοιμασία της ΑΕ και το αυριανό ντέρμπι δικεφάλων με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Το μεσημέρι αναχωρεί η αποστολή της Ένωσης για τη Θεσσαλονίκη. Ο 64χρονος πρώην προπονητής των Νάπολι και Ίντερ, Βάλντερ Ματσάρι, επιστρέφει σήμερα στην Θεσσαλονίκη ώστε να υπογράψει τον Ηρακλή, σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Τζιαν Λούκα Ντι Μάρτζιο. Στις 7.30 η Κηφισιά κοντάρεται με τον Ατρόμητο στο Απόστολος Νικολαίδης στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής των play-out της Super League. Περιγράφει για τον 943 Intervet & Sports ο Νίκος Κατσάτσος, τηλεοπτική μετάδοση από Κοσμοτέ Sport 2. Την ίδια ώρα ο Αστέρας υποδέχεται

0: Είμαστε αρέσει που δέχεται στην Τρίπολη του Πανσεραϊκού σε ένα τελικό παραμονή στην πρώτη κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Τηλεοπτική κάλυψη από Nova Sports Prime. Ο Πανετολικός φιλοξενεί την ίδια ώρα στο Αγρίνιο την ΑΕΛ. Οι Λαρισαίοι θέλουν μόνο νίκη για ελπίδες σωτηρίας. Ο αγώνας μεταδίδεται τηλεοπτικά από Κοσμοτέ Sport 2. Η Μίλαν Νέντοβιτς, Νταμίρ Γιαβόρ και Ρόμπερτ Λοτερμόζερ είναι οι διαιτητές που όρισε η EuroLeague στο Game 5 ανάμεσα σε Βαλένθια και Παναθηναϊκό. Στο Βόλιο, Ανδρών Ομίλουνας ανακοίνωσε την απόκτηση του 32χρονου Ιρανού ακραίου Μιλάντ Εμπαντιμπούρ. Για την 34η αγωνιστική της Λα Λίγκα, στις 8 Θέλτα Λεβάντε, στις 9 Μπέτις Έλτσε, στις 10.30 Οσασούνα Ατλέτικο Μαδρίτης. Για τους ημιτελικούς περιφέρειας του NBA, Los Angeles Lakers, Oklahoma Thunder 110-115 και Cleveland Cavaliers, Detroit Pistons 112-103. Η ομάδα της Oklahoma έκανε το 4-0 στη σειρά με τους Lakers και προκρίθηκε στους τελικούς της Δύσης. Χωρίς τον 27χρονο forward των Lakers, Luka Doncic, θα αγωνιστεί η Σλοβενία στο καλοκαιρινό παράθυρο των προκριματικών του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος 2027. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η εκπομπή Μιχίες με τον Ευάγγελο Μίχο.
1: Intervention Sports. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ό,τι θες, όποτε θες. On demand. ελλαδασports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ.

0: Εδώ είμαστε.
1: Τέσσερα λεπτά μετά τις 11. 9.43 Intervention Sports, ραδιοφωνικής μοιχής. Ευάγγελος Μίχος μπροστά από τα μικρόφωνα. Δεύτερο ημίχρονο, σφύριξε την έναρξη ο κύριος Πουρναράς. Να διορθώσω ένα λάθος που γίνει στο δελτίο. Δεν φταίει ο Παναγιώτης ο Πουρναράς, αλλά επειδή είναι χρηστική πληροφορία, 7 η ώρα είναι οι αγώνες, ξεκινάνε την ίδια ώρα οι αγώνες, η σημερινή αγωνιστική, το play-outs, δηλαδή το Αστέρας Τρίπολης Πανσεραϊκός και Φυσιά Ατρόμητος και Πανετολικός ΑΕΛ Νόβι. 7, όχι 7.30 όπως ακούσατε προηγουμένως.

να πάμε λίγο και στα μηνύματά σας. Ο Κυριάκος ο ΑΕΚτζής μου λέει: καλημέρα, Ευάγγελε. Καλημέρα σε όλους τους ΑΕΚτζήδες. Κουράγιο, παιδιά. Δύο αγώνες χωρίς άγχος είναι, θα περάσουν. Τρολάρισε, Κυριάκο. Αν κάποιος θέλει να αγχωθεί από συνήθεια, υπάρχει εναλλακτική της Eurovision το Σαββατοκύριακο. Σάββατο είναι. Eurovision. Σήμερα είναι ο ημιτελικός. Ένας. Λοιπόν. Καλημέρα στο φίλο μου τον Κώστα το Χατζή. Ο Γκρέγκ, ο φίλος μου Ολυμπιακός από την Κύπρο, λέει: καλησπέρα, καλή εκπομπή, φίλε. Είμαστε κι εμείς τα μυχόσκυλα που σε ακούμε φανατικά, γιατί ξέρουμε πως δεν έχεις δόλο και ας μην συμφωνούμε σε πολλά από αυτά που λες. Αυτά. Το μότο για σήμερα είναι: με το σωστό συνεργό, κάθε παιχνίδι είναι νόμιμο. Μάλιστα, μάλιστα.

Στο Γιώργο, το φίλο μου, το λογιστή, τον Παναθηναϊκό από τα Χανιά, ο Κώστας Νικολογιάννης, ο Τάσος Νικολογιάννης, φίλε μου, χθες είπε ότι κατηγορηματικά ότι δεν υπάρχει θέμα ρευρό, δεν έχουν καν μιλήσει. Η τελευταία φορά που είχαν μιλήσει και είχαν συμφωνήσει ήταν τον περασμένο Οκτώβριο. Έχω διαφορετικές πληροφορίες, τις κατέθεσα για τα δύο ραντεβού. Και να σας πω, και κάτι που δεν γνωρίζετε. Το site το ουκρανικό που έβγαλε για Ρεμπρόφ και Παναθηναϊκό ότι είναι πολύ πιθανό να αντικαταστήσει τον Μπενίτεθ από τον επόμενο μήνα στον πάγκο του Παναθηναϊκού, το συγκεκριμένο ουκρανικό site και έγκυρο είναι και μιλάει απευθείας και με τον ίδιο, έχει πολύ καλή σχέση από ό,τι μου είπαν, αλλά και με τον Σαμπλή, τον Ουκρανό Ατζέντη, που είναι το κορυφαίο ουκρανικό γραφείο εκπροσώπησης παιχτών και προπονητών, μανατζερικό γραφείο, πλέον έχει έδρα το Λονδίνο μετά τον πόλεμο. Σαμπλή, σας έχω ξαναπεί ότι σε αυτό το γραφείο έχει πάει και ο Κωνσταντέλιας με τον Ατζέντη του, τον Έλληνα Ατζέντη του, τον Αθανάσουλα. Κρατήστε το αυτό. Δηλαδή, δεν πιστεύω ότι η συγκεκριμένη ουκρανική ιστοσελίδα, που επαναλαμβάνω μπορεί και μιλάει απευθείας και με Ρεμπρόφ και κυρίως με τον μάνατζερ του Ρεμπρόφ, τον Σαμπλή, θα έγραφε κάτι τέτοιο. Θυμίζω ότι σύμφωνα με το δημοσίευμα το συγκεκριμένο είναι πολύ κοντά σε συμφωνία. Αυτό που σας έχω πει εγώ, που είπα προηγουμένως, που μετέφεραν οι δικές πληροφορίες, είναι ότι υπάρχει συμφωνία, αλλά ο Αλαφούζος μπορεί να συμφωνήσει, να έχει συμφωνήσει και με άλλους δύο, να τους έχει δει και να έχει συμφωνήσει πριν κάνει την τελική του επιλογή. Ακούγονται τα ονόματα των δύο Γάλλων, αλλά και οι δύο είναι ηλικίες κοντά στου Μπενίτεθ, του Ζενεσιό που είναι στη Λέλη, που την έχετε στην τρίτη θέση, και του Μπλάν, έτσι που νομίζω, δεν ξέρω που είναι τώρα ο Μπλάν. Ακούγονται αυτά τα δύο ονόματα των Γάλλων. Παίζει πολύ του Γκαγιάρδο, του Αργεντινού. Μάλιστα, υπήρχε ένα σενάριο που ήθελε τον Γκαγιάρδο, θεωρείται από τους κορυφαίους σύγχρονους Αργεντινούς προπονητές, και δεν έχει έρθει στην Ευρώπη για να κάνει ιδιαίτερη καριέρα. Έπεσε το σενάριο στο τεχνικό δίδυμο μαζί με τον Λέτο, του Γκαγιάρδο, που έχει φύγει από τη River Plate.

Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός του Μπενίτεθ μου άρεσε πολύ για 70-80 λεπτά στη Φιλαδέλφια. Θεωρώ ότι αν είχε κίνητρο για το βαθμό, να μην ενδεχομένως να ήταν διαφορετικό το φινάλε του αγώνα. Γενικότερα μου άρεσε αυτά τα δύο παιχνίδια με την ΑΕΚ σε δεύτερο ρόλο, όχι σε ρόλο πρωταγωνιστή, αλλά έβγαζε μια οργάνωση ως ομάδα, μια τακτική συνέπεια, ένα πάθος. Αυτά. Ο Αντίνο που είδα έχει καλά στοιχεία, αλλά δεν είναι παίκτης 10 εκατομμυρίων. Μην τρελαθούμε, όπως δεν είναι και ο Ζαφίρης 12 εκατομμυρίων σε καμία περίπτωση, και ας είναι 20 χρονών. Ο Γιάγκουσιτς για 10 λεπτά έδειξε ότι έχει πολύ καλά τεχνικά χαρακτηριστικά. Αυτό δεν σημαίνει ότι και είναι το δεκάρι πάνω στο οποίο θα ακουμπήσεις για να κάνεις

πάρεις πρωτάθλημα τη νέα σεζόν. Γενικότερα με τέτοιους παίκτες, με τέτοιους ταλαντούχους παίκτες που έχεις πληρώσει και τόσα λεφτά, οι απαιτήσεις είναι πολύ περισσότερες, αλλά όπως λέει και ο φίλος μου πράκτορας, δεν γαζώζεις, δεν γαζώνεις. Έτσι, με Σιπιόνι, Στρεφέτσα, Νασιμέντο, Μάντσα, έτσι δεν γαζώνεις, και με Γιάγουσιτς και Αντίνο.

Βασίλης μου λέει, γιατί έμεινε από καύσιμο ο ΠΑΟΚ, τι πιστεύεις, πώς εξηγείς αυτή την κατρακύλα του. Παιδιά, τα είπε πάρα πολύ ωραία τώρα στην τελευταία συνέντευξη τύπου ο Λουτσέσκου. Εδώ και καιρό δεν είμαστε ούτε στο 50%. Αυτό είπε ο Λουτσέσκου. Θα μου πεις, ρε μεγάλε Λουτσέσκου, που θεωρείσαι κορυφαίος προπονητής, που είσαι προπονητάρα, δεν είναι δικιά σου δουλειά, φτάνοντας στο φίνις να υπάρχει ενέργεια, έτσι, στην ομάδα σου. Εντάξει, δεν σου λέω στο 100%, αλλά είναι στο 70-80%, λιγότερο από 50%, τι φταίνε. Φταίει μόνο το γεγονός ότι για 2-3 μήνες είχες μια πάρα πολύ απαιτητική περίοδο σε Ελλάδα και Ευρώπη, παίζοντας και σε υψηλές εντάσεις και πολύ ωραίο ποδόσφαιρο, μετά σου προέκυψαν οι τραυματισμοί, οι πολλοί τραυματισμοί, και η ομάδα έμεινε, γιατί η ομάδα ουσιαστικά περπατάει. Είναι σαν ένα αυτοκίνητο που δουλεύει με ό,τι απομένει από τη ρεζέρβα, ουσιαστικά με αναλαμπές, με αναθυμιάσεις. Βλέπουμε παίχτες που είναι σαν να δεν έχουν καμία σχέση με το πως ήταν πριν τον τραυματισμό τους, με ΙΤΕ. Παίχτες που κυριολεκτικά είναι στα κόκκινα και γι' αυτό τραυματίζονται ή δεν μπορούν να βγάλουν όλο το μάτς. Παίχτες που δεν έχουν ανάσες. Γενικότερα δεν υπάρχουν τρεξίματα. Ο ΠΑΟΚ υπάρχουν στιγμές που μέσα στο παιχνίδι του δείχνει κυριολεκτικά μια ομάδα που δεν μπορεί να τρέξει, που περπατάει. Ο Λουτσέσκου, εκτός από το ότι που παραδέχτηκε ότι ο ΠΑΟΚ παίζει πλέον κάτω από το 50%, είπε, και αυτό ήταν σοκαριστικό, πως περιμέναμε ο Ολυμπιακός πότε θα ρίξει τις δικές του τροφές για να εκμεταλλευτούμε τις στιγμές μας, και αυτό συνέβη. Έτσι θα είναι ο ΠΑΟΚ και στις δύο τελευταίες αγωνιστικές των play-off. Εγώ πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει τη δεύτερη θέση. Ρυθμίστρια σε μεγάλο βαθμό θα είναι η ΑΕΚ, που παίζει την Τετάρτη αύριο στην Τούμπα με τον ΠΑΟΚ και την Κυριακή φιλοξενεί στη φιέστα της τον Ολυμπιακό. Τι θα κάνει η ΑΕΚ, είναι ένα ερώτημα. Αλλά ακόμα και έτσι νομίζω ότι ο Ολυμπιακός, γιατί η εικόνα του Ολυμπιακού, τουλάχιστον η αγωνιστική, η ενεργειακή του, και ας πήρε μόλις ένα βαθμό στα δύο παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ, ήταν βελτιωμένη, πολύ καλύτερη από του ΠΑΟΚ και βελτιωμένη σε σχέση με τον Ολυμπιακό του τελευταίου 1-1,5 μήνα. Δεν βάζει γκολ, έχει θέμα όμως, και αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Μπαίνοντας όμως σε αυτή την τελική ευθεία στις δύο τελευταίες αγωνιστικές, ο ΠΑΟΚ, όπως είπε και ο Λουτσέσκου, δεν μπορεί να αλλάξει, δεν μπορεί να ανεβάσει. Και μάλιστα δύο μάτς σε τέσσερις ημέρες θα είναι κάτω από το 50%. No words to say. Ναι, ο ΠΑΟΚ για 2-3 μήνες έδειξε πως μπορεί να παίξει πολύ καλό ποδόσφαιρο. Ενδεχομένως σε αυτό το διάστημα να έδειξε ότι την φετινή σεζόν είχε και το μεγαλύτερο ταβάνι. Αλλά μια σεζόν δεν είναι ένας, δύο, τρεις μήνες. Η ΑΕΚ είναι 7 μήνες αίτητη. Ο ΠΑΟΚ δεν είχε αυτή την δύναμη, την ενέργεια, την ανθεκτικότητα, την ισορροπία, τη συσπήρωση της ΑΕΚ. Ο ΠΑΟΚ είχε πολλούς τραυματισμούς. Η ΑΕΚ τους ελαχιστοποίησε τον τραυματισμό τους. Αυτά κάναν τη διαφορά, αλλά και δημιουργούν

μεγάλο προβληματισμό για τον ΠΑΟΚ. Γιατί έφτασε εδώ ο ΠΑΟΚ? Τι έκανε ο Λουτσέσκου? Τι δεν έκανε σωστά? Τι δεν έγινε σωστά στο γκρουπ? Δεν μπορεί να αποτελεί δικαιολογία είτε για τον ένα είτε για τον άλλον ότι σε σχέση με την ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός είχαν πολύ πιο απαιτητικά παιχνίδια στην Ευρώπη. Και η ΑΕΚ είχε ξεκινήσει από τον Ιούλιο με τρεις προκριματικούς γιούρις, ναι, στο Conference, έτσι, και μια ομάδα που έπρεπε από τις τάχτες να την αναγεννήσει ο Νίκολιτς. Λοιπόν, δικαιολογίες μπορεί να υπάρχουν πολλές. Η ουσία είναι γιατί έφτασε εδώ ο ΠΑΟ να παραδέχεται ο προπονητής του ότι δεν μπορεί η ομάδα να παίξει πάνω από το 50%. Όσο ο ΠΑΟ μπορεί να κρατήσει σεζόν ότι με τον Ολυμπιακό δεν έχασε σε κανένα από τα 5 παιχνίδια, έτσι, έμεινα αίτητο στα 5 παιχνίδια με τον Ολυμπιακό. Και επίσης μπορεί να κρατήσει ότι από τα 13 ντέρμπι συνολικά με τις ομάδες του Πάλε Ποτέ ΠΟΚ έχασε μόλις 2 από αυτά τα 13 ντέρμπι που έδωσε ο Δικέφαλος. Η απορία όμως μένει, γιατί Ρασβάν ο ΠΑΟΚ έφτασε Μάρτι και Απρίλη μήνα να μπορεί να αποδίδει μόλις το 50%.

Το ξαναλέω, πώς θα φέρνει η ζωή η ΑΕΚ πρωταθλήτρια από την τέταρτη αγωνιστική το play-off και κυρίως είναι η ομάδα που μπορεί να ρυθμίσει την τύχη του ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού για το ποιος θα τερματίσει δεύτερος. Παίζει και με τους δύο. Χθες σκεφτόμουν ακούγοντας εκεί στο ήμουνα στο 11 εμείς το Open και ακούγα και σκέφτηκα ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να ελπίζει του χρόνου θα πάρει το πρωτάθλημα. Γιατί τα τελευταία χρόνια πάνε κατά σειρά Ολυμπιακός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός. Ποιοι είναι οι πρωταθλητές? Παραλαμβάνω, Ολυμπιακός το 22, ΑΕΚ το 23, ΠΑΟΚ το 24, Ολυμπιακός το 25, ΑΕΚ το 26. Τώρα αν πάνε συνεχίσουν με αυτή τη σειρά είναι ο ΠΑΟΚ. Παναθηναϊκός δεν παίζει.

0: Έχουμε Κωνσταντόπουλο. Έλα, Βασίλη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Για πες.
1: Τι γίνεται.
0: Καλά. Μένει με την Λίμπαρ κανονικά και με τον νόμο και με συμβόλαιο κτλ.
1: Συμβόλαιο υπάρχει. Ενισχύει. Αυτό, ναι, αυτό είναι γνωστό. Mm. Κοίτα, σηκώθηκε πάρα πολύ κουβέντα και πάλι ως εκτίμηση και πάλι ως εν μέρη λαϊκή απέτηση. Δηλαδή, επειδή ο Ολυμπιακός έχασε το πρωτάθλημα έτσι όπως το έχασε, επειδή σίγουρα η αγωνιστική του εικόνα για αρκετά μάτς ήταν αλλού για αλλού, υπάρχει μια μερίδα από τον κόσμο που απαιτεί αλλαγή.
0: Ναι.
1: Σίγουρα υπάρχουν και άνθρωποι μέσα από την διοίκηση του Ολυμπιακού που το βλέπουν σαν σενάριο, αλλά από την άλλη υπάρχει και ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ο οποίος έδωσε τα χέρια με τον Μεντιλίμπαρ πριν από λίγους μήνες. Τον εκτιμά πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι ότι ο Ολυμπιακός έχει νοικοκυρευτεί σε μεγάλο βαθμό αγωνιστικά. Ας μην ξεχνάμε σε τι κατάσταση ήταν πριν αναλάβει ο Μεντιλίμπαρ, ασχέτως αν κατέκτησε τίτλους. Εγώ σου λέω μόνο για την εικόνα της ομάδας και όλο αυτό που βγαίνει προς τα έξω. Δεν είναι τόσο απλό όσο θεωρούν κάποιοι και δεν είναι και τόσο απλό να βρεις τον αντικαταστάτη του Μεντιλίμπαρ. Δηλαδή δεν δικαιολογείται τόσο έντονη προπονητολογία και προφανώς ο Ολυμπιακός έτρεξε να διαψεύσει τα παιδιά Ρεμπρό. Γιατί όπως σου είπα δεν είναι τόσο απλό να βρεις τον αντικαταστάτη του Μεντιλίμπαρ. Ναι. Γιατί υπάρχει και αρκετός κόσμος, όχι ότι αυτό παίζει ρόλο, που έχει διαφορετική ανάγνωση, έτσι, δηλαδή που τον θεωρεί τον κορυφαίο προπονητή στην ιστορία του Ολυμπιακού, που θεωρεί ότι με τα γραφικά δεν υπήρξαν αστοχίες και δεν βοήθησαν τον Μεντιλίμπαρ, για τις οποίες αστοχίες έχει και ο ίδιος ευθύνη προφανώς. Και πως με την κατάλληλη μεταγραφική ενίσχυση ο Ολυμπιακός θα επανέλθει σε πρωταγωνιστικό ρόλο. Υπάρχει φυσικά, όχι ως δικαιολογία, δεν μπορεί να είναι δικαιολογία το Champions League, υπάρχει και αυτό το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός κλήθηκε να κρατήσει πολλά καρπούζια κατά την ίδια μας χάλη. Τα πήγε καλά στο Champions League, πέρασε στην επόμενη φάση, είναι ένας άθλος θεωρώ. Και όλο αυτό είχε αντίκτυπο και στην αγωνιστική του εικόνα στην Ελλάδα. Βέβαια το πώς χάθηκε το πρωτάθλημα από πλευράς του Ολυμπιακού, εντάξει. Χάθηκε σε παιχνίδια που μοιάζουν με αυτά με το Champions League, έτσι. Σαν ντέρμπι το χάσε ο Ολυμπιακός.
0: Ναι.
1: Οπότε, εντάξει, θα γίνει ανάγνωση, θα γίνει κρίση όλων. Και προφανώς μετά το φινάλε της των αγωνιστικών υποχρεώσεων θα υπάρξει κρίσιμη συζήτηση για το μέλλον. Γιατί, εντάξει, ο Μεντιλίμπαρ το είπε στη συνέντευξη τύπου όταν ρωτήθηκε επακριβώς για το μέλλον του, ότι μόνο αυτό δεν σκέφτεται τώρα και σκέφτεται τη δεύτερη θέση που οδηγεί στο Champions League. Οπότε αυτό είναι το περιβάλλον, επειδή λογικό είναι ο κόσμος να βιάζεται, να προτρέχει. Μια ομάδα δεν λειτουργεί έτσι και δεν θα έπρεπε να λειτουργεί έτσι. Γιατί όσες φορές και ο Ολυμπιακός λειτουργήσε έτσι στο παρελθόν, τα αποτελέσματα δεν ήταν αυτά που έπρεπε. Οπότε με τη Λίμπαρ και βλέπουμε.
0: Μάλιστα. Εντάξει, κοντός ψαλμός αλληλούια. Από Δευτέρα που θα τελειώσουν και τα play-off θα ξέρουμε και τη θέση του Ολυμπιακού. Αν και εγώ, παρότι υπάρχει ισοβαθμία και στη ισοβαθμία είναι τρίτος ο Ολυμπιακός, εγώ πιστεύω ότι στο τέλος, βάσει εικόνας, αυτός που θα δικαιωθεί θα είναι ο Ολυμπιακός. Με τη δεύτερη θέση εννοώ θα δικαιωθεί, γιατί ναι. Ο ΠΑΟΚ, όπως παραδέχθηκε και ο προπονητής, τα έλεγα και προηγουμένως, παίζει κάτω από το 50%. Και είναι αλήθεια ότι και στα δύο παιχνίδια, τα συνεχόμενα, τα back-to-back με τον Ολυμπιακό, ο Ολυμπιακός αδικήσε τον εαυτό του με την αστοχία του, γιατί ήταν καλύτερος και στα δύο παιχνίδια.
1: Από ναι, ειδικά στο Μάτσο Καραϊσκάκη. Δηλαδή για ένα 25 λεπτό ήταν εκοφαντική διαφορά και ήταν πραγματικά παράξενο ότι ήταν στο 0-0, ότι δεν υπήρχε σκορ. Τώρα για να μείνω λίγο ακόμα στον προπονητή, να πούμε επίσης ότι για να πεις ότι αλλάζεις τον Μεντιλίμπαρ πρέπει να έχεις έτοιμο τώρα τον προπονητή, έτσι. Δηλαδή δεν μπορείς να ακροβατείς και να πεις «Α, οκ, φεύγει ο Μεντιλίμπαρ, θα ψάξω ένα άλλο project», γιατί τα παιχνίδια έρχονται, η προετοιμασία έρχονται, οι μεταγραφές έρχονται. Οπότε αν ο Ολυμπιακός προχωρήσει σε αλλαγή του Μεντιλίμπαρ, πρέπει να έχει έτοιμο τον επόμενο προπονητή τώρα, όχι να το ψάξει τώρα. Και από ό,τι καταλαβαίνω δεν υπάρχει κάτι στο τοπίο από πλευράς προπονητών. Βέβαια, εντάξει, αυτά αλλάζουν, αλλά σου περιγράφω πώς είναι αυτή τη στιγμή το τοπίο.
0: Πάντως,
1: επίσης η προσωπική μου άποψη, αν τη θες, αν είχα το μαχαίρι και το καρπούζι, δεν θα έδειχνα τώρα το με τη Λίμπαρ. Δηλαδή,
0: πότε θα τον
1: το θεωρώ άστοχο.
0: Ναι, εννοώ, πότε θα τον έδειχνα. Δηλαδή, αν η ομάδα πήγαινε στα αποκριματικά και αποκλειόταν από τα αποκριματικά, θα τον έδιωγνε, δηλαδή θα γινόταν πάλι ότι κάτι είχε γίνει με τον Μαρτίνς που είχε ανανέωσει και μετά από λίγους μήνες απολύθηκε.
1: Κοίτα,
0: γιατί αν δεν το διώξει το Μεντιλίμπαρ τώρα.
1: Μαρτίνς, επειδή υπήρχαν ευθύνες σε κατέρωθεν τότε για το πώς αποχώρησε ο Μαρτίνς. Δηλαδή, ο Μαρτίνς έβλεπε πως ο κύκλος του έχει τελειώσει. Ήταν σαν να μην το παραδεχόταν ή σαν να, όχι σαν, θεωρούσε ότι θα τα καταφέρει αποκριματικά και θα γυρίσει το χαρτί. Ο Μεντιλίμπαρ δεν είναι αυτής της λογικής και οι δύο είναι εξαιρετικοί προπονητές, αλλά είναι, όπως σου είπα, ένας πιο νοικοκυρεμένος τύπος. Και θεωρώ ότι στη φάση που είναι τώρα ο Ολυμπιακός δεν χρειάζεται ξερίζωμα. Δηλαδή, ακούω πάρα πολλά και διαβάζω. Για σφάρε, σκούπα, διώξτε όλους.
0: Σκούπα δεν υπάρχει. Σκούπα αυτά. Η ΑΕΚ δηλαδή, που είχε διαλυθεί πέρυσι δεν πήρε κανένα.
1: Το έχει κάνει ο Μαρινάκης. Έχει πάρει σκούπα και τους έχει διώξει όλους. Αλλά όταν η ομάδα ήταν αστεία, ας πούμε. Τώρα ο Ολυμπιακός δεν έχει τέτοια εικόνα. Τώρα είναι ένα πρωτάθλημα που χάθηκε. Οκ, προφανώς. Υπάρχει και θα υπάρχει ψύχωση για το πρωτάθλημα για τον Ολυμπιακό, αλλά χάθηκε στις λεπτομέρειες. Δηλαδή θα μπορούσε να είναι μέσα ο Ολυμπιακός μέχρι και το φινάλε.
0: Ο Ολυμπιακός, Ολυμπιακός ουσιαστικά, άσχετα αν δεν το παραδέχονται, κλάταρε από ένα σημείο, όταν λέω κλάταρε, με την έννοια ότι, γιατί λέγανε κάποια στιγμή θα βγει ο Ολυμπιακός του Champions League, θα δούμε ξανά τον Ολυμπιακό, κλάταρε από αυτά τα παιχνίδια, δηλαδή τα πολύ δύσκολα και υψηλής έντασης παιχνίδια στην Ευρώπη. Τώρα μπορεί να συνέρχεται...
1: Και το θέμα είναι, ξέρεις τι γίνεται, να μην σου στοιχίζει η κοιλιά. Κάθε ομάδα κάνει μια κοιλιά μέσα στη σεζόν.
0: Γιατί είχε ανταγωνισμό φέτος. Είχε ανταγωνισμό ο Ολυμπιακός. Δεν ήταν όπως πέρυσι. Καλά, πέρυσι δεν έπεσε στο Champions League. Είχε μια ΑΕΚ που ήταν πολύ καλύτερη. Ένα ΠΑΟΚ που για τρεις μήνες ήταν πολύ ανταγωνιστικός. Δεν ήταν όπως τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά στο τέλος, εμένα μου θυμίζει πολύ έντονα την ΑΕΚ του Αλμέιδα του 2024 που είχε πληρώσει την Ευρώπη και στο τέλος κλάταρε. Κάτι αντίστοιχο και με τον Ολυμπιακό. Μπας περιπτώσει. Θα τα πούμε και αύριο, γιατί εδώ ο κύριος Κόφτης, ο κύριος Πουρναράς, λέει τελειώσετε. Έχουμε κάτι άλλο ή
1: όχι? Όχι, ποντένσε έξω για το μάτσο του Παναθηναϊκού και αναμένουμε αποστολή.
0: Εντάξει, ευχαριστώ.
1: Γεια χαρά.
0: Γεια. Yeah.

0: 943 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
1: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
4: Κάθε απόγευμα η ενημέρωση περνά από εδώ. Ρεπορτάζ ομάδων, ειδήσεις, αναλύσεις. Ό,τι συμβαίνει, όπως συμβαίνει. Ο Σάκης Μπουσδούνης σας πάει στα αποδυτήρια, στις προπονήσεις, στο παρασκήνιο, με τη φωνή των ρεπόρτερ που ξέρουν.
5: Τελευταία νέα από την ομάδα του Ολυμπιακού. Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού. Περνάμε στο ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ. Πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Πάμε να μιλήσουμε τώρα για μπάσκετ, να μιλήσουμε για όλα τα διεθνή.
4: Sports on Air Live. Δευτέρα με Παρασκευή, 6 με 8 το απόγευμα. Στον 943 Intervention Sports.
6: Η ώρα είναι 11:30.
7: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Στη Γαδά βρίσκονται οι 8 συλληφθέντες της ένοπλης ληστείας που έγινε χθες σε τράπεζα στην Τηθωρέα Θεότιδας. Συνελήφθησαν σε Αλεποχώρη, Λουτράκη και Αθήνα. Στην κατοχή τους είχαν βαρύ οπλισμό όπως Καλάζνικοφ και χειροβομβίδες. 24ωρη απεργία αύριο στο δημόσιο. Η ΑΔΔΗ διεκδικεί μεταξύ άλλων αυξήσεις 20% στις αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων και επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, αλλά και μέτρα εναντίον της ακρίβειας. Συνάντηση στις 10:30 το πρωί στην πλατεία Κλαθμόνος. Με τον αρμόδιο Επίτροπο για τη Δικαιοσύνη και το Κράτος Δικαίου, Μάικλ Μακ Γκράθ, συναντάται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Μέγαρο Μαξίμου. Κοινή συνεδρίαση στη ΜΙΕ της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ για την συνταγματική αναθεώρηση σήμερα. Η συνεδρίαση θα ξεκινήσει με ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη. Τον Ιούνιο ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας ως τον μήνα ανακοίνωση του νέου πολιτικού φορέα. Στόχος μας δεν είναι να κάνουμε αντιπολίτευση στον Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά μέσα από την επανίδρυση της προοδευτικής παράταξης να κερδίσουμε τις εκλογές, ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας στο πλαίσιο της εκδήλωσης στο Χαλάνδρη με θέμα την κυβερνόσου αριστερά της σύγχρονης εποχής. Μόνο για 2 χρόνια ανανεώθηκε από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου η θητεία των 3 ενταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων Πόπης Παπανδρέου, Χαρίκλια Στάνου και Διονύση Μουζάκη. Η Τεχεράνη δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, καθώς τότε θα αποτελούσε άμεση απειλή για το Ισραήλ, τη Μέση Ανατολή και την Ευρώπη, τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου του Ιράν, Μοχάμεντ Γκαλίμπαφ, από την πλευρά του δήλωσε ότι όσο περισσότερο καθυστερούν οι Ηνωμένες Πολιτείες τη συμφωνία, τόσο περισσότερο θα πληρώνουν οι Αμερικανοί φορολογούμενοι γι' αυτό. Στον καιρό, γενικά έθριο σήμερα καιρό στη χώρα. Υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, άνε μείωση 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική συγκεκριμένα, ηλιοφάνεια. Σήμερα η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 26 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα. Επόμενη ενημέρωση στις 12:30.
0: 943 Ιντερβέτεν Σπορτς. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.

Επιστρέψαμε για το τελευταίο δυνατό 25 λεπτό στις ραδιοφωνικές μοιχείες της Τρίτης. Διάβαζα εδώ μια συνέντευξη που έδωσε ο πρωταθλητής με την ΑΕΚ Λούκα Γιόβιτς σε σερβικό μέσο. Πλέκει το εγκόμιο του Νίκολιτς ο Γιόβιτς. Λέει μεταξύ άλλων, από την πρώτη συνάντησή μας ένιωσα ότι πρόκειται για έναν άνθρωπο στο οποίο μπορώ να έχω την απόλυτη εμπιστοσύνη. Ο Μάρκο είναι ένας εξαιρετικός προπονητής, ένας σπουδαίος ψυχολόγος, ένα άτομο από το οποίο ξέρεις τι να περιμένεις. Και το σημαντικότερο θα σου πει ευθέως τι περιμένει από σένα. Καταλαβαίνουμε ο ένας τον άλλον πολύ καλά, επαγγελματικά και προσωπικά και ναι. Με τον προπονητή μου γίναμε πραγματικά στενοί φίλοι, κάτι που είναι μια ακόμα προστιθέμενη αξία του ερχομού μου στην ΑΕΚ. Μάρκο, απευθύνεται σε πρώτο πρόσωπο ο Γιόβιτς αυτή τη συνέντευξή του στον Νίκολιτς, στον Μάρκο Νίκολιτς, και του λέει ο Λούκα Γιόβιτς, Μάρκο, για άλλη μια φορά σε ευχαριστώ για όλα.

Είπε κι άλλα ο Λούκα Γιώβιτς σε αυτή τη συνέντευξή του, την πρώτη ως πρωταθλητής με την ΑΕΚ. Από την πρώτη στιγμή που ήρθα στην ΑΕΚ είχα πει πως μου άρεσε το όραμα, το πάθος του Μάριου Ηλιόπουλου και των οπαδών της. Ήμουν εντυπωσιασμένος τότε και είπα στον εαυτό μου, Λούκα, είναι αυτό που ψέψαχνες. Για το αν νιώθει αναγεννημένος και έχει αποκτήσει, αναχτίσει την χαμένη αυτοπεποίθησή του. Επέστρεψα στη δική μου ουσία, λέει ο Γιώβιτς, σε ότι μπορώ να είμαι χρήσιμος για την ομάδα και για τον εαυτό μου και στο τέλος να ανταμείβομαι με γκολ και τίτλους. Πριν έρθω στην ΑΕΚ είχα πολλές δυσκολίες, τραυματισμούς και έλλειψη συνέχειας. Ήθελα να απομακρυνθώ από τα top 5 πρωταθλήματα, όχι για να ξεφύγω από την πίεση, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη πίεση και εδώ στα ντέρμπι με Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ, αλλά για να βρω ένα πιο ήρεμο περιβάλλον. Και το βρήκα. Είχα πάντα δίπλα μου την οικογένεια και τους φίλους μου και τους ευχαριστώ. Αυτά είπε μεταξύ άλλων, επαναλαμβάνω, ο Λούκα Γιώβιτς.

Θα ήθελα να πω, αλλά εντάξει, δεν είχαμε το χρόνο, στον Βασίλη Κωνσταντόπουλο, στο ρεπορτέρ του Ολυμπιακού προηγουμένως, την άποψή μου ότι από τη στιγμή που θα συνεχίσω με τη Λίμπαρα, ανεξάρτητα αν θα τερματίσει δεύτερος ή τρίτος Ολυμπιακός, τουλάχιστον αυτή τη φορά να του πάρουν τους παίχτες που θέλει. Έτσι. Και όχι Σιπιόνι, Νασιμέντο, Αντρέ Λουίς, Κλέιτον. Έτσι. Αυτό.

Στον ΠΑΟΚ, Δημήτρη μου, το θέμα, θέμα δεν είναι ο Λουτσέσκου, γιατί ο Λουτσέσκου είναι ένα βιβλίο, όχι σελίδες στο βιβλίο του ΠΑΟΚ, βιβλίο, επιμέρους βιβλίο για τον ΠΑΟΚ. Μια τυχόν αποχώρηση το καλοκαίρι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο για το κλαμπ, όχι μόνο για την ομάδα, έτσι είναι. Δείτε, η Manchester United από τότε που έφυγε ο εφηλιματικός Ferguson ψάχνεται. Ναι, συνεχίζει να παίζει με τον Dyson, με τον Meite, αλλά είναι αυτός που κρατάει σε αυτό το επίπεδο την ομάδα. Νομίζω ότι το πρόβλημα στον ΠΑΟΚ έχει να κάνει και με τα στελέχη. Το πρόβλημα στον ΠΑΟΚ έχει να κάνει και με το ότι υπάρχει μια ομάδα μέσα στην ομάδα, μια ομάδα scouting με επικεφαλής τον ένα γιο του Σαββίδη, τον Γιώργο Σαββίδη, ο οποίος ασχολείται με τις μεταγραφές, τις επιλογές παιχτών. Το έλεγα και χθες στο YouTube, στο κανάλι που βγήκα στο Μαρμίτα, ότι θα μπορούσε κάλλιστα ο ΠΑΟΚ σήμερα να παίζουν στον ΠΑΟΚ ο Βάργκα, ο Μαρίν, που ουσιαστικά τους ήθελε και τους δύο ο Λουτσέσκου, αλλά σήκωσαν stop το scouting, το τμήμα scouting, η διεύθυνση scouting που επικεφαλίσει εκεί ουσιαστικά είναι ο Γιώργος Σαββίδης, στις μεταγραφές αυτές τις δύο, και είδαμε και οι δύο είναι από τους πιο κομβικούς παίκτες, θα μπορούσε κάλλιστα να ήταν MVP είτε ο Μαρίν είτε ο Βάργκα στην ΑΕΚ. Δεν κάνανε στον ΠΑΟΚ. Θα πρέπει και οι μεν και οι δε να καταλάβουν ότι δεν φτάνουν οι δικαιολογίες. Δηλαδή άκουγα χθες τον Νικολακόπουλο που ήταν πολύ στεναχωρημένος από την απώλεια του πρωταθλήματος, ήταν εμφανώς στεναχωρημένος ο Κώστας, ότι ο Ολυμπιακός ήταν η ομάδα από το Big Four που είχε τις μεγαλύτερες αδικίες μέσα στη σεζόν από τους διαιτητές. Δηλαδή αν πιστεύουν κανείς ότι ο Ολυμπιακός έχασε το πρωτάθλημα για τις φαγιάς και από τη διαιτησία, τι να πω. Ή ο Βασιλόπουλος, βεβαίως την πάσα την έδωσε ο Κώστας Κετζετζόγλου, έλεγε ότι έλειψε πολύ και λείπει από τον ΠΑΟΚ ο στέλεχος ο Μάκης ο Καγκάτσης. Okay. Αν θέλουμε να μπούμε σε σοβαρή κουβέντα όμως και στον Ολυμπιακό και στον ΠΑΟΚ, γιατί χάθηκε το πρωτάθλημα, τελείως διαφορετικά κλαμπ, δεν έχει σχέση το ένα με το άλλο. Για τον Ολυμπιακό είναι τεράστια αποτυχία. Το ξέρουν, το αντιλαμβάνονται και οι άνθρωποι του Ολυμπιακού που δεν έμεινε χωρίς τίτλο, χωρίς κούπα. Δεν γίνεται ο Ολυμπιακός να περάσει σεζόν χωρίς κούπα και χωρίς την κορυφαία κούπα το πρωτάθλημα. Θεωρείται αποτυχημένη σεζόν. Ο ΠΑΟΚ δεν είναι Ολυμπιακός που έχει 48 πρωτάθληματα για να λέει α. Εντάξει, okay, είχε 100 χρόνια. Και τι έγινε, η ΑΕΚ 100 της χρόνια πήρε το πρωτάθλημα, ο Παναθηναϊκός 100 της χρόνια πήρε το πρωτάθλημα. Ο Ολυμπιακός το πήρε, ο Ολυμπιακός όμως έχει και τόσες κούπες. Λοιπόν, μην τρελαθούμε. Τα πραγματικά προβλήματα για μένα, τα θέματα που θα πρέπει να διορθωθούν είναι: γιατί Λουτσέσκου έφτασε η ομάδα σου τους τελευταίους δύο μήνες στην τελική ευθεία να παίζει στο 50%, τι ήταν λάθος, τι έχει γίνει λάθος. Ελάτε εδώ στον Ολυμπιακό, θα τα βρούμε για να έρχονται μεταγραφές που θα βοηθήσουν από τη στιγμή που μένει ο Μεντιλίμπαρ αυτό το παιχνίδι που είναι συγκεκριμένο του Μεντιλίμπαρ, ή θα φέρουμε το Στρεφέτσα, τον Βέλντε, τον Γουίλιαν, τον Καμπελά και στους 6 μήνες θα φεύγουνε. Για τα εξτρέμια να φέρουμε. Θα ζητάει μίγια χαφ και θα του φέρνει στους παίκτες με μεταπολιτική αξία όπως ο Σιπιώνη και ο Νασιμέντο. Αλλά όχι το μίγια που ήθελε. Αυτά. Αυτά είναι τα θέματα. Όπως και στην ΑΕΚ, ο Νίκολιτς είναι τρομερός. Δήλωσε έτσι μέσα στα πανηγύρια την Κυριακή το βράδυ ότι θα πιει μια μπύρα και από την επόμενη μέρα είναι έτοιμος να ετοιμάσει την ομάδα για το Champions League. Έβαλε αμέσως το επόμενο στόχο, έτσι, τον επόμενο μεγάλο στόχο,
Και το λέω, το φωνάζω, ότι η ΑΕΚ, αυτή η ΑΕΚ του Λιόπουλου και του Νίκολιτς, θα κριθεί στην τεράστια αυτή επιτυχία της κατάξης του πρωταθλήματος. Το πώς θα επενδύσει την επόμενη μέρα στην ομάδα η ΑΕΚ για να σταθεί στο Champions League. Ο Ολυμπιακός στάθηκε. Για να σταθεί στο Champions League, αλλά και να διεκδικήσει αυτό που δεν είχε καταφέρει ποτέ επί Μελισανίδη. Γιατί η ΑΕΚ, αυτό το πρωτάθλημα που πήρε ο Ηλιόπουλος, είναι μόλις το δεύτερο στη σύγχρονη εποχή της ΑΕΚ χωρίς το Μελισανίδη. Ένα το είχε πάρει ο Γενεράκης το 92 και ένα τώρα ο Ηλιόπουλος. Ο Μελισανίδης την τελευταία, από το 2018 μέχρι και το 2023, πήρε δύο πρωταθλήματα. Επένδυσε? Όχι, άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη, γιατί αυτός ήταν ο Μελισανίδης. Ο Μελισανίδης θεωρούσε ότι ήταν αρκετό για την, έτσι την ΑΕΚ, έτσι όπως την έβλεπε, να παίρνει ένα πρωτάθλημα την τετραετία, πενταετία και να είναι, να έχει να φτιάξει το δικό της γήπεδο που είναι παρακαταθήκη και να είναι κοντά εκεί να διεκδικεί το πρωτάθλημα, άσχετα αν έρχεται δεύτερη, τρίτη, άσχετα αν δεν έχει ακαδημίες σοβαρές, άσχετα αν στην Ευρώπη φτάνει μέχρι ένα σημείο, να παίρνει ένα πρωτάθλημα την τετραετία, έτσι, και να είναι πάντα εκεί. Τώρα είναι το μεγάλο στόχος για τον Ηλιόπουλο να καταφέρει να φτιάξει ομάδα, την ΑΕΚ, η οποία θα μπορέσει να διεκδικήσει και να κάνει το back-to-back, δηλαδή να πάρει δύο συνεχόμενα πρωταθλήματα. Αυτό, αν δεν κάνω λάθος, μόνο τη δεκαετία του 90, τη χρυσή ομάδα του Μπάγκεβιτς το έχει καταφέρει η ΑΕΚ. Αυτός θα είναι ένας στόχος. Θα πρέπει να επενδύσουν λοιπόν στην ομάδα. Η ΑΕΚ κατάφερε να πάρει ένα πρωτάθλημα έχοντας συγκεκριμένα δομικά θέματα. Εντάξει. Ο Πύλο έγινε βασικός. Έτσι. Έβγαλες όλη τη σεζόν με μοναδικό δεξί μπακ το Ρώτα. Τρομερή σεζόν ο Ρώτα, υπερβατική σεζόν. Θα μπορούσε να ήταν ο MVP της ΑΕΚ και που θα μπορούσε να παίξει το πρωτάθλημα ο Ρώτα αν είχε καλύτερη λήψη απόφασης στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου. Εκεί στην τελική το απόφαση θολώνει. Αν είχε καλύτερη λήψη απόφασης, θα μπορούσε να είχε κάνει μεταγραφή ο Ρώτα. Λοιπόν, με Ρώτα έπαιξε, έβγαλε όλη τη σεζόν. Με 2,5 στόπερ και χωρίς γρήγορο στόπερ. Ρέλβας, Μουκουντή. Ο Ρέλβας θα μπορούσε να ήταν MVP τη σεζόν για την ΑΕΚ. Βοήθησε πάρα πολύ στο build-up από πίσω. Με αυτούς τους δύο έβγαλες. Και άντε και τον Βίντα σε κάποια μάτς. Χωρίς γρήγορο στόπερ. Δεν γίνεται και του χρόνου να πας έτσι. Όταν θα υπάρχει και Champions League ή Europa League, League Face του Europa League, θα πρέπει να φέρεις έναν αμυντικό χαφ. Επιπέδου Πινέδα Μάρι. Ναι, δέσανε τρομερά Πινέδα και Μάρι και ήταν από τα μυστικά αυτή τη ΑΕΚ. Θα μπορούσε και ο ένας και ο άλλος να ήταν η MVP από μόνος ο καθένας για διαφορετικούς λόγους. Αλλά χρειάζεται και ένας τρίτος που θα είναι μαζί με τον Πινέδα και τον Μάρι. Ένα αμυντικό χάφ, ένα εξάρι πιο aggressive και μπαλάτο συγχρόνω. Όχι Γιόνσον που γυρνάει, γι' αυτό δεν άρεσε στον Νίκολιτς, επειδή συνέχεια γυρνάει την μπάλα πίσω, παράλληλο ποδόσφαιρο κτλ. Λοιπόν, θέλει έναν παίχτη, γιατί θα φύγει και ο Ζωάο, ο Μάριο και ο Περέιρα. Αν όχι βασικό, για το βασικό rotation. Για μένα βασικό, μπορεί και για το βασικό rotation. Για εκεί. Μάνι, μάνι, είπα. Αριστερός back, βασικός. Γρήγορο stopper. Δεξί back επίπεδου ρότα. Βασικό, βασικό, παιχταρά, εξάρι, αμυντικό χαφ. Μπαλάτο, αμυντικό χαφ. Μάνι, μάνι, τέσσερις. Έναν μεσοεπιθετικό που θα αντικαταστήσει τον Περέιρα και τον Ζωάο Μάριο. Πέντε. Όλοι αυτοί πρέπει, αυτοί οι πέντε, να είναι βασικοί, να μπαίνουν και να ξέρεις ότι θα μπορούν να είναι βασικοί ανά πάσα ώρα και στιγμή. Και μετά θα πρέπει να κάνεις και άλλες τρεις-τέσσερις μεταγραφές συμπληρωματικές για το ρόστερ. Πρέπει να επενδύσεις την ΑΕΚ. Εντάξει. Τώρα, γιατί μου έχετε στείλει μηνύματα, για μένα ο MVP είναι ο Πινέδα, παιδιά. Ναι, ο Γιώβιτς έβαλε φοβερά γκολ. Είχε τρομερή assist, έμπνευση, κλάση εκεί πέρα, την assist που έβγαλε στο ζώα ο Μάριο για τον γκολ τίτλος. Ο Κοϊτά έχει κάνει φοβερά παιχνίδια, έχει δώσει γκολ, έχει κάνει τρομερή εμφάνιση. Έχω ξαναπεί για τον Κοϊτά, είναι το παράδειγμα με ο Μπενίτεθ, συζητήσεις για τον προγραμματισμό της νέας σεζόν που έχει φέρει στους κοτσόλιδες και λοιπούς, κορώνες και λοιπούς, ότι τέτοιες μεταγραφές, τέτοιους ταχυδυναμικούς παίκτες θέλει. Έτσι. Και γι' αυτό έλεγε, έφερε το παράδειγμα του Κοϊτά όταν έλεγε, όταν έχει, ο Μπενίτεθ έχει πει ότι θέλω σεντερφόρ, βασικό σεντερφόρ. Γιατί τον Τετέ τον θέλω περισσότερο για τα άκρα. Όπως είναι ο Κοϊτά, όπως παίζει ο Κοϊτά στην ΑΕΚ. Αυτό το παράδειγμα έχει φέρει ο Μπενίτεθ. Κρατήστε το και αυτό, την αποκάλυψη που σας κάνω. Λοιπόν, έτσι μου έχουν τουλάχιστον μεταφέρει. Λοιπόν, Κοϊτά.
Βάργκας που ήρθε τον Γενάρη, έδωσε γκολ, έδωσε άλλη διάσταση στο παιχνίδι της ΑΕΚ, ειδικά στον αέρα, κάνει πολλή δουλειά μέσα στη διάρκεια του αγώνα. Δεν είναι τυχαίο ότι βγήκε ο Νίκολιτς και είπε ότι ήταν δική μου επιλογή, τον ήξερα από την Ουγγαρία, τον παρακολουθούσα και τον ήθελα πάρα πολύ. Και εδώ που τα λέμε, Βάργκα, Γιώβιτς, μεταγραφές Νίκολιτς, Ρέλβας είναι η μεταγραφή του Ριμπάλντα, έτσι. Μαρίν προέκυψε στην ΑΕΚ ως μεγάλη ευκαιρία, έκλεψε εκκλησία η ΑΕΚ με τον Μαρίν όταν οι βασικές επιλογές κολλήσανε του Ριμπάλντα και τότε τους προτάθηκε ο Μαρίν και τον πήρανε, έτσι. Αυτή να δούμε και την αλήθεια γύρω από το ποιος κάνει όλες τις μεταγραφές. Υπήρχαν και αστοχίες τύπου Γκρούγκιτς στην ΑΕΚ. Λοιπόν, αυτά.

0: παιδιά, έχετε πάρει πρωτάθλημα. ΑΕΚ. Ένα πρωτάθλημα που το αναγνωρίζουν όλοι. Ως δίκαιο, πανάξιο. Μην ασχολείστε τώρα με τη διαιτησία. Μετά θα βγαίνει ο κάθε, θα τα βάζετε με τον κάθε κόλκα που θα βγαίνει και λέει η ομάδα της τοξικότητας στις δηλώσεις. Με τις δηλώσεις που γκρίνια συνέχεια τη διαιτησία. Ξεπεράστε αυτό το. Μου στέλνουν τώρα φίλοι μου, στέλνουν από χθες μου το έχει στείλει ο Αντώνης, ο Κώστας σήμερα, ο Βασίλης, ότι ήταν offside το γκολ του Παναθηναϊκού του Αμπόρδα. Ξεπεράστε, πρωταθλητές είστε. Μην ασχολείστε με αυτά. Αλλάξτε, να αλλάξουμε λίγο την νοοτροπία. Δεν θεωρώ, φίλε Κώστα Χατζή, επένδυση. Αυτή είναι δικαιολογία. Σαχαμπό και ο Γεωργίεφ που τους δουλεύει ο Νίκολτς. Δεν μπορείς να δουλέψεις όταν κάνεις τέτοιο πρωταθλητισμό και πνευματικά δεν μπορείς να τους δουλέψεις. Μπορεί να τους δουλέψεις συνέχεια. Τους έβαλε μέσα σε αυτό το πλαίσιο της δουλειάς. Έτσι, επιμέρους δουλειά δεν γίνεται. Δεν πιστεύω, αν δεν δω με τα μάτια μου, επειδή πρέπει να δικαιολογηθούν αυτές οι μεταγραφές και αυτά τα λεφτά και επειδή ήρθανε Γενάρη, Σαχαμπό και Γεωργίεφ. Είναι τόσο άχρηστη, δηλαδή τους δουλεύει. Δεν μπορούσαν να πάρουν να βοηθήσουν από το Γενάρη και μετά σε κάποια μάτς. Τόσο πολύ πίσω είναι. Και τι δουλειά χρειάζεται. 2,5 ο ένας, 2 ο άλλος. Μην τρελάθουμε. Μην τα βλέπουμε και προσπαθούμε να τα δικαιολογήσουμε όλοι. Μπορεί ένας από τους δύο και από τους δύο να βγούνε. Αλλά με τα τωρινά δεδομένα, με τα γραφές του Ιανουαρίου, είναι για να σε βοηθούν άμεσα. Ο Σαχαμπό και ο Γεωργίεφ. Ο Γεωργίεφ πήρε μια εμφάνιση, μια μισή εμφάνιση. Έτσι και άλλη μισή ο Σαχαμπό. Ή έχει παίξει ο Σαχαμπό, δεν ξέρω καν αυτό. Θα τους δούμε το καλοκαίρι, άστο τώρα, μην τα βλέπετε όλα σούπερ, όλα για την ΑΕΚ, όλα για την ομάδα σας και τα λοιπά. Εγώ θεωρώ ότι δεν ξέρω τι θα γίνει για το καλοκαίρι, οι δύο συγκεκριμένες κινήσεις, άσχετα αν η ΑΕΚ πήρε το πρωτάθλημα, το Γενάρη η μεγάλη της μεταγραφή ήταν ο Βάργα. Εκεί που έπρεπε να εισηγηθεί στα χαφ με έναν τέτοιο παίχτη δεν πήρε. Έφερε Σαχαμπό και ο Γεωργίεφ στην άμυνα. Θα τους δούμε το καλοκαίρι. Αλλά τώρα δεν μπορούμε. Μέχρι να τους δούμε, τους δουλεύει ο Νίκολιτς. Οκ. Α, δούμε τη νέα σεζόν τι ψάρια έπιασε για τον Γεωργίεφ και τον Σαχαμπό. Και μην μου λέτε τώρα για τον Σαχαμπό. Δηλαδή, δεν σου κάνει ο Κουντούρης που για μένα μου βγάλε μάτια στη Φιλαδέλφια προχθές. Δεν σου κάνει ο Κουντούρης και πας και φέρνεις από το Βέλγιο το Σαχαμπό 2 εκατομμύρια και δεν σου κάνει ο Κουντούρης. Δηλαδή, ο Κουντούρης πώς έπαιξε. Δηλαδή, ήταν πιο έτοιμος ο Κουντούρης από το Σαχαμπό. Τα ίδια έλεγα και για το Ρέλβας. Οκ, Κώστα. Πάμε, δεν θα μαλώσουμε τώρα. Εσύ την άποψή σου, έχω τη δική μου. Παιδιά, μην προσπαθείτε να μου βάλετε. Έχω και για τον Νίκολιτς, είδα. Και για το έλεγα και για το Ρέλβας. Ναι, έλεγα και το ένα και το άλλο. Για το Ρέλβας, όχι ότι είναι κακός παίκτης, αλλά ήταν υπερβολικά τα 3,5 εκατομμύρια για έναν παίκτη που είχε παίξει μόλις 6 μήνες σε καλή ομάδα. Όχι σε top, σε καλή ομάδα όπως ήταν η Γκυμαράες και πάει το Δεκέμβριο. Με αυτή την έννοια το είπα. Η αμφισβήτηση που είχα. Δηλαδή, ήταν πάρα πολλά τα λεφτά, τα 3,5 εκατομμύρια. Δικαιώθηκε με το Ρέλβας ο Ριμπάλντα, όπως δεν δικαιώθηκε με τον Πεν Ράις. Έτσι είναι οι μεταγραφές, δεν είναι όλες. Άλλο όμως τώρα, μην που τώρα κοπανάς τον Ρέλβας και τα λοιπά. Το Σαχαμπό το ξέρεις? Όχι, δεν το ξέρω το Σαχαμπό. Να το ξέρω, γιατί ποιος το ξέρει το Σαχαμπό? Πόσο και έχει παίξει ο Σαχαμπό και το ξέρουν? Ναι, δεν μπορούμε να μιλάμε, να είμαστε... απόλυτη, έχεις δίκιο σε αυτό, αλλά μην μου λες τώρα, ρε Κώστα μου, ότι τους δουλεύει από τώρα, τους δούμε του χρόνου. Έχουμε γαραγκάνει, πέστε μου, ρε. Λάμπρο, sorry, με πιάσαν τα μηνύματα τώρα. Μαλώνω εδώ με φίλους μου αεξίδες και τα λοιπά.
1: Λοιπόν, δεν πειράζει, Ευάγγελε, καλό
0: μου λένε καλό για τον. Ρε φίλε, δεν μπορώ να ακούω τώρα. Μία.
1: Τώρα offside τον γκολ.
0: Έλα, ρε φίλε, από χθες με έχουν ζαλίσει, μου λέει πες το.
1: Μα υπάρχει, όλες οι φάσεις ελέγχονται με αυτόματα, δηλαδή διαλύουμε και την τεχνολογία τώρα.
0: Ξέχωρα
1: δηλαδή,
0: από αυτό, ρε φίλε, έχεις πάρει το πρωτάθλημα δικαίως και τώρα ασχολείσαι αν ήταν τον γκολ του Νταμπόρδα offside.
1: Δεν θα το πω εγώ αυτό. Εγώ λέω

0: να κάνει 2-2 στο τέλος και παράλληλα να χάσει και να μην νικήσει ένα μάτσο ΠΑΟΚ.
1: Έχεις δίκιο, θέλει συνδυασμό. Ακόμα και αν κάνει 2-2 βγαίνει δεύτερος, βγαίνει τρίτος αν το κάνει και ο ΠΑΟΚ.
0: Ναι, και ο ΠΑΟΚ δεν είναι στα high του.
1: Όχι.
0: Αλλά σαν να έχει αρχίσει έτσι να ρεγουλάρει λίγο πάλι. Δεν ήταν ο ΠΑΟΚ να πει «Α, τι καλός θέλει». Αλλά παραλίγο παιδιά είναι κρίση στο Καραϊσκάκι.
1: Έτσι, έτσι.
0: Δεν έφερε πολύ.
1: Έτσι.
0: Ξέρω, για τον Ολυμπιακό νομίζω η ίδια κουβέντα γίνεται εδώ και καιρό κάθε εβδομάδα. Τα ίδια και τα ίδια. Φάση κάνει, κολδεβάζει, ελκαμπείται, φορμάρισμα, λάθη πίσω. Δηλαδή νομίζω πρέπει να. Και ξαναλέω, εγώ δεν θα τον άλλαζα το Μεντιλίμπαρ. Αρκεί να βρισκόταν, αν υπάρχει τέτοιο σενάριο, αρκεί να βρισκόταν μια συμφωνία στο project πώς θα κινηθούμε, γιατί έκλεισε ρε παιδί μου αυτή η τριετία, πάει. Επιτυχημένη τη λες.
1: Ναι.
0: Ευρωπαϊκό πήρες, double πήρες,
1: περίπου,
0: δεν το συζητάμε. Ξεκινάει μια καινούργια τριετία. Ξεκινάς από την αρχή. Αν έχεις ένα προπονητή ο οποίος, να σου πω ρε παιδί μου, πορευτεί με την ίδια λογική και τα ίδια μυαλά, και το λέω με αγάπη το μυαλά, οι προπονητές έχουν τα δικά τους. Δεν είναι σίγουρο θα βγει σε καλό αυτό το χρόνο.
1: Ναι.
0: Συνταγή την πρώτη χρονιά έπαιξε, δεύτερη χρονιά έπιασε. Φέτος δεν έπιασε. Άρα να το δούμε τι πήγε λάθος για να το αλλάξουμε. Ασχέτως και αν βγει δεύτερος Ολυμπιακός. Έτσι, αυτό δεν σημαίνει κάτι. Γιατί κλείνει ο Ολυμπιακός τη σεζόν. Χωρίς τίτλο, με μέτριες εμφανίσεις και κάποιες αποδοκιμασίες στο γήπεδο που ενδεχομένως να μην ταιριάζουν. Ακόμη και αμφισβήτηση για τις διοικητικές επιλογές. Κατανοητό. Ναι, θα έπρεπε ίσως τον Ιανουάριο να υπάρξει περαιτέρω μεταγραφική ενίσχυση. Αλλά εντάξει, και αυτό το πρόγραμμα είναι. Να μην μας γίνεται, πώς το είχε πει ο Γίγαντας ο Κάτανετς, πόρωση.
1: Ψύχωση.
0: Στο βιβλίο, να ξέρεις, έχω τρομερή ιστορία με Κάτανετ.
1: Ναι.
0: Θυμάσαι το Μουντιάλ το 90, έτσι μικρό spoiler, ένα από τα καλύτερα κεφάλαια στο βιβλίο Μουντιάλ Επιστημικό, μια και το είπα.
1: Ναι.
0: Είναι η Γιουγκοσλαβία του 90.
1: Ναι.
0: Θυμίζω ότι η Γιουγκοσλαβία διαλύθηκε ως χώρα λίγο αργότερα, έτσι.
1: Ναι.
0: Είχε αρχίσει ήδη να διαλύεται από την εθνική ομάδα. Προπονητής Όσιμ, έβαζε περισσότερους Βόσνιους μέσα.
1: Ναι.
0: Δεν υπήρχε Μπόμπαν που είχε ρίξει εκείνη την κλωτσιά στον αστυνομικό στο δυνάμο Ερθρός Αστέρας και είχε τιμωρηθεί. Και ο μοναδικός Σλοβαίνος της αποστολής και έπαιζε και βασικός για τρομερός χαφ, για όσους τον θυμόμαστε, ήταν ο Κάτανετ. Έχει δεχτεί απειλές για τη ζωή του και για την οικογένειά του από Βόσνιους. Την παραμονή του προημιτελικού του Μουντιάλ με την Αργεντινή πήγε στον Όσιμ και του λέει: «Δεν θέλω να παίξω».
1: Μάλιστα.
0: Μου είπαν ότι θα μου κάψουν το σπίτι στη Λιμπλιάνα. Παιδιά, το 1990. Και έλεγα αργότερα Όσιμ ότι ήταν η τελευταία προσπάθεια ολόκληρου κράτους να παραμείνουμε ενωμένοι μέσω της Ιουγκοσλαβίας. Δηλαδή, αν παίρναμε εκείνο το Μουντιάλ, ίσως να έχει αποφευθεί ο εμφύλιος. Για να καταλάβουμε την αξία ενός αθλητικού γεγονότος στις κοινωνικές διαφορές μιας χώρας. Νομίζω βέβαια η Ιουγκοσλαβία κάποια στιγμή θα
1: τελειώταν,
0: αλλά δεν την γνώριζα αυτή την ιστορία του Κάτανετ.
1: Είναι αυτά. Πολύ ωραία ιστορία. Την κρατάμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
2: 943 Interveten Sports.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons. Coupons.
4: Από πού ακούστηκε αυτό.
3: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου!
6: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
8: Κύριε Νίκο, αυτό που ζητάς είναι η Palladian SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ.
7: Δηλαδή για πόσα χρόνια θα μείνω ήσυχος.
8: Τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
7: Palladian SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
9: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί

0: Διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
3: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
4: Είμαι η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και με ακούτε κάθε μέρα, Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο μαγκαζίνο του 943 Intervention Sports. Η ώρα είναι 1.
5: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
6: Το ποδόσφαιρο έχει κάτι το παγανιστικό. Μοιάζει με τελετουργία όπου ο λαός ζητά κάθαρση. Μαργαρίτα Γιόρσεναρ, συγγραφέας.
7: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Στη διάθεση του Ράφα Μπενίτεθ για τον ντέρμπι Ονίων της Τετάρτης με τον Ολυμπιακό επιστρέφει ο Χάβι Ερνάντεθ που εξέτησε την ποινή του στον αγώνα εναντίον της ΑΕΚ. 8 απόντες αναμένεται να έχει ο Παναθηναϊκός στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Το μεσημέρι θα ανακοινώσει η αποστολή του τρεφίλι. Χωρίς τον Ντανιέλ Ποντένσε λόγω τραυματισμού στο κεφάλι θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός στο αυριανό ντέρμπι Ονίων εναντίον του Παναθηναϊκού στο Φάλιρο για την 5η αγωνιστική των play-off στη Super League. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός κοιτάζουν την περίπτωση του 28χρονου επιθετικού της Σπάρτακ Μόσχας, Λιβάη Γκαρσία, σύμφωνα με το Football 24. Ολοκληρώνεται η προετοιμασία της ΑΕΚ για το αυριανό ντέρμπι δικεφάλων με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Το μεσημέρι αναχωρεί η αποστολή της Ένωσης. Ο 64χρονος πρώην προπονητής των Νάπολη και Ίντερ, Βάλντερ Ματσάρι, επιστρέφει σήμερα στη Θεσσαλονίκη ώστε να υπογράψει τον Ηρακλή, σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο. Στις 7 η Κηφισιά κοντράρεται με τον Ατρόμητο στο Απόστολος Νικολαίδη στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής των play-out της Super League. Περιγράφει για τον 943 Intervention Sports ο Νίκος Κατσάτσος, τηλεοπτική μετάδοση από Κοσμοτέ Sport 2. Την ίδια ώρα ο Αστέρας υποδέχεται στην Τρίπολη τον Παρσεραϊκό σε ένα τελικό παραμονή στην πρώτη κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Τηλεοπτική κάλυψη από Nova Sports Prime. Ο Πανετολικός φιλοξενεί την ίδια ώρα στο Αγρινιό την ΑΕΛ. Οι Λαρισαίοι θέλουν μόνο νίκη για ελπίδες σωτηρίας. Ο αγώνας μεταδίδεται τηλεοπτικά από Κοσμοτέ Sport 2. Η Μίλαν Νέντοβιτς, Νταμίρ Γιαβόρ και Ρόμπερτ Λοτερμόζερ είναι οι διαιτητές που όρισε η EuroLeague για το Game 5 ανάμεσα σε Βαλένθια και Παναθηναϊκό την Τετάρτη στην Ρόικ Αρένα. Στον Κολοσσό Ρόδου θα συνεχίσει την καριέρα του 26χρονος γκάρτ Νίκος Τσιακμάς. Στο Βόλεϊ Ανδρών ο Μιλώνας ανακοίνωσε την απόκτηση του 32χρονου Ιρανού ακραίου Μιλάτ Εμπαντιμπούρ. Για την 33η αγωνιστική της Λα Λίγκα στις 8 Θέλτα Λεβάντε, στις 9 Μπέτις Έλτσε, στις 10.30 ο Σασούν Ατλέτικο Μαδρίτης. Για τους ημιτελικούς περιφέρειας του NBA, Los Angeles Lakers, Oklahoma Thunder 110-115, Cleveland Cavaliers, Detroit Pistons 112-103. Η ομάδα της Oklahoma έκανε το 4-0 στη σειρά με τους Lakers και προκρίθηκε στους τελικούς διδύσεις. Χωρίς τον 27χρονο φόργορ των Lakers, Λούκα Ντόνσιτς θα αγωνιστεί στη Σλοβενία στο καλοκαιρινό παράθυρο των προκριματικών του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος 2027. Παρελθόν αποτελεί από την Μακάμπι Τελαβίβ ο 29χρονος Αμερικανός γκάρτ Τζεφ Ντάουτιν. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervetten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο θείος από το χωριό, Γιώργος Σιλάκης.
8: Intervetten Sport. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
9: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση. Όπου και αν βρίσκεσαι, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Στο ραδιόφωνο, στους 94,3. Στον υπολογιστή σου. 943. intervettensports.gr. Μείνε εδώ, όπου και αν είσαι, όπως και αν ακούς. Goal!
11: Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
12: Τι πράγματα είναι αυτά, κυρίες και κύριοι? 2-17χρονες έπεσαν μαζί από τον έκτο όροφο πολυκατοικία στην Ηλιούπολη. Η μία κοπέλα είναι νεκρή, η άλλη δίνει μάχη για την ζωή της. Πριν από την πτώση τους έκλεισαν την πόρτα της ταράτας και στη συνέχεια βούτυξαν μαζί στο κενό. Όλα αυτά έγιναν το πρωί της Τρίτης. Σήμερα έτσι ανέβηκαν στην ταράτα της πολυκατοικίας που βρίσκεται στον έκτο όροφο και βούτυξαν μαζί στο κενό, και μάλιστα πριν την πτώση τους, λέει, έκλεισαν την πόρτα της ταράτας. Μια κοπέλα μεταφέρθηκε βαριά τραυματισμένη στο Ασκληπείο Βούλας και αυτή τη στιγμή δίνει μάχη για τη ζωή της. Η δεύτερη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος της.

0: Μπράβο.
1: Τώρα ο κύριος Δένδιας θεωρεί ότι είναι εξαιρετικά σοβαρό το θέμα με το ουκρανικό ντρόν, γιατί διαπιστώθηκε ότι είναι ουκρανικό, που βρέθηκε στην Λευκάδα. Η παρουσία του, λέει, επηρεάζει την ελευθερία και την ασφάλεια της ασυπλοείας. Αυτή τη δήλωση την έκανε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας κατά την προσέλευσή του στη συνάντηση των Υπουργών Άμυνας των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Κάπως καθυστερημένα το θυμήθηκε ο Υπουργός. Διότι σε ένα προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας το πέρασε μπάι, λέγοντας ότι θα φτιάξουμε τα δικά μας drones. Τώρα, προφανώς, μετά το θόρυβο που ξεσηκώθηκε, μας είπε αυτό. Α, και κάτι ακόμα τώρα που το θυμήθηκα, σχετικά με αυτή τη φωτογραφία που δείχνει τον Άδωνη Γεωργιάδη, τον Υπουργό Υγείας, να φιλιέται, έτσι, ας πούμε, περιπαθώς με μια κυρία κάπου σε ένα εστιατόριο κτλ. Αποδείχθηκε ότι αυτή η φωτογραφία ήταν προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Δεν υπήρχε. Αλλά και να υπήρχε, ο τρόπος που χειρίστηκαν αυτή τη φωτογραφία ορισμένη μαρτυρά το χαμηλό τους πολιτικό επίπεδο. Έτσι, αν κάποιος θέλει να πλήξει τον Άδωνη Γεωργιάδη, ας το κάνει για τις πολιτικές του θέσεις με τις οποίες μπορεί να μην συμφωνεί. Πρώτος, εγώ δεν συμφωνώ, έτσι, και με την εκφορά του λόγου του κτλ. Να το κάνει όμως για αυτό το θέμα είναι το έσχατο σημείο πολιτικής κατάπτωσης. Έτσι, είναι το έσχατο σημείο πολιτικής κατάπτωσης. Και λυπάμαι για όσους βρήκαν αυτό για να πλήξουν τον Άδωνη Γεωργιάδη. Έχει άλλα θέματα. Αυτό είναι τελείως ιδιωτικό θέμα και δεν μας αφορά. Αφορά τον ίδιο, αφορά την οικογένειά του κτλ. Δεν ξέρω εγώ τι, οκ, εντάξει, αλλά εμάς δεν μας αφορά. Έτσι, δεν είναι δυνατόν να θεωρούμε ότι κάνουμε πολιτική κριτική στον Άδωνη Γεωργιάδη με μια φωτογραφία η οποία επιπροσθέτως, αλλά και να μην ήταν έτσι, φαίνεται ότι είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Στενοχώρια μας μεγάλη, τι κάνει στην προσωπική του ζωή ο Άδωνης Γεωργιάδης. Έτσι. Ή τι έκανε παλιότερα ο Ανδρέας Παπανδρέου. Για άλλα πράγματα κρίνονται οι πολιτικοί. Αυτό είναι πολιτική κατάπτωση. Και όσοι κατηγορούν για τέτοια τον Άδωνη Γεωργιάδη, όταν μεταχειρίζονται τέτοιου είδους θέματα για να τον πλήξουν, είναι ίδιοι με αυτόν. Ο φίλος μου Αποστόλης μου λέει: Γιώργο, δεν μπορώ να φανταστώ Final Four στο μπάσκετ χωρίς τον Παναθηναϊκό μέσα στην έδρα του. Τράβα τώρα που είναι το παιχνίδι με τη Βαλένθια, πείτε και εσύ για κανένα rebound. Τι να σου πω και εγώ, ρε φίλε. Είναι πιθανό το πλέον, έτσι όπως είναι τα πράγματα, αυτό το ενδεχόμενο. Θέλω να πιστεύω ότι δεν είναι το πιο πιθανό, αλλά δεν μπορείς να το αποκλείσεις. Όταν σου γυρίζεις τη σειρά στην έδρα της μια ομάδα, έτσι, δεν μπορείς να το αποκλείσεις αυτό το πράγμα.

Και ξέρεις να τα πω, αυτά, να τα συζητήσω με τον φίλο μου τον Νίκο τον Ποζονέλο. Δεν μας έπαιρνε και ώρα για τους τραυματισμένους παίκτες του Survivor που οδήγησαν στη διακοπή του παιχνιδιού, έτσι. Σύμφωνα με πληροφορίες, λέει ο Έλληνας παίκτης έχει υποστεί μερικό ακροτηριασμό στο αριστερό πόδι και σοβαρό τραυματισμό στο δεξί αστράγαλο. Είναι σοβαρά τα πράγματα, έτσι. Ζει από θαύμα, λέει. Αμάν, τι γίνεται. Πω, πω, πω, πω.

Ακούσαμε νωρίτερα τον Κώστα Σαμοθράκη να μας λέει την αποστολή του Ολυμπιακού, στην οποία δεν υπάρχει ο Ποντένσε, αντιλαμβάνεστε, έτσι, όταν υπάρχει διάθεση, θέλει 48 ώρες για να γίνει διάγνωση του Ποντένσε. Όταν βγήκε από το γήπεδο, παιδιά, έλεγε δεν έχω τίποτα, είμαι καλά, και τον ρωτούσαν πώς είσαι, πώς σε λένε, και δεν θυμόταν το όνομά του. Γιατί αυτή είναι η διάθεση. Δεν θυμόταν τέτοια πράγματα. Προφανώς τώρα είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση, αλλά οι γιατροί σε τέτοιες περιπτώσεις και καλά κάνουν, είναι επιφυλακτικοί. Να δούμε αν θα είναι διαθέσιμος για το τελευταίο παιχνίδι με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδελφία.

Ο φίλος μου Σοκόλ μου λέει: καλημέρα φίλε μου Γιώργο, το να διαφωνούμε είναι υγεία. Το να βάζουμε και να κατηγορούμε σοβαρά πράγματα δεν είναι σωστό, όπως ένας ακροατής πριν. Καλό μεσημέρι από τη Στουτγκάρδη. Γεια σου φίλε μου Σοκόλ, μας ακούς από τη Στουτγκάρδη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και για την παρατήρηση που κάνεις. Ας τεθεί παρακαλώ υπόψη όλων των ακροατών μας. Ο φίλος μου ο Γιώργος Ατούμπανος Γίγαντας μου λέει: καλησπέρα κύριε Χελάκη. Μάλλον όντως είναι ήδη με τον Άδωνη Γεωργιάδη αυτοί που έχουν δημοσιεύσει τις φωτογραφίες, έχουν αρχίσει οι εσωκομματικές διαδικασίες. Αναφέρεται ο φίλος μου στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, αλλά εδώ κάνει έναν υπαινιγμό ότι αυτοί που δημοσίευσαν τις φωτογραφίες είναι ομοτράπεζοι του κυρίου Γεωργιάδη, είναι στον ίδιο πολιτικό χώρο, στη Νέα Δημοκρατία. Δεν μπορώ να το πω αυτό, φίλε. Αυτός που το έκανε, έκανε μια γελιότητα. Όποιος και να το έκανε, ό,τι κίνητρο να είχε, και εν πάση περιπτώσει θες να τα βάλεις με τον Γεωργιάδη, έχει πολιτικό βίο και πολιτεία τεράστια. Μπορείς να τα βάλεις με όλα αυτά που έχει πει και έχει κάνει. Για όνομα του Θεού.

0: Γιώργο, καλησπέρα. Νομίζεις εσύ ότι με τη Λίμπερ τον θέλει? Δεν πιστεύω. Άμα τον ήθελε, θα τον είχε βάλει και στους αγώνες. Νομίζω θα αποτελέσει παρελθόν. Αλλά άμα δεν περάσουμε Champions League, το ρόστερ θα είναι πιο μικρό από φέτος. Τώρα δεν ξέρω για ποιον λες. Το λες για τον Ποντένσεν, ότι άμα ήθελε θα τον έβαζε? Το λες για τον Αντρέ Λουίζ? Κοίταξε, φίλε μου, τι να σου πω. Δεν τον έχει εμπιστευτεί τον Αντρέ Λουίζ. Αυτό δεν σημαίνει ότι αποκλείεται να του δώσει μια ευκαιρία. Δεν σημαίνει ότι αποκλείεται. Μπορεί και να του τη δώσει. Τώρα από εκεί πέρα, τι θα παίξει ο Αντρέ Λουίζ, ας παίξει να τον δούμε και να το ξανασυζητήσουμε. Ο φίλος μου Θανάσης λέει: ορισμός πρόκλησης στο πέμπτο μάτς με τη Βαλένθια. Ούτε να τους όριζαν κάποιοι άλλοι αυτούς οι διαιτητές. Ή μήπως τους ορίζει? Θα σου πω μόνο δύο λέξεις για το τι παίζει με την EuroLeague: βαλίτσες και Rolex. Με τον Παναθηναϊκό στο ποδόσφαιρο κάποιο νέο? Τι νέο, ρε φίλε, δεν υπάρχει κανένα νέο. Ναι, το κατάλαβα, φίλε μου, ότι μου λες για τον Αντρέ Λουίζ, το κατάλαβα. Πάμε όμως τώρα, κυρίες και κύριοι, στον άλλο θείο από το χωριό. Το θείο Γιώργο Κογκαλίδη, που είναι έτοιμος να μας πει διάφορα. Γεια σου, Γιώργαρα.
1: Να σου πω ό,τι θέλεις. Λέω, τα λέω, πώς το λένε, μεταρρούχα, όπως είμαι.
0: Όπως είσαι μεταρρούχα. Κοίτα να δεις, εγώ δεν ούτε ξέρω να με ρωτήσεις τώρα ποιους διαιτητές ορίσανε για το παιχνίδι με τη Βαλένθια. Το Παναθηναϊκός Βαλένθια. Αλλά έχει σημασία, ρε Γιώργο. Και γιατί γίνεται η φασαρία πάλι?
1: Κοιτάξτε.
0: Όχι, δεν ξεκινάω από αυτό, ξεκινάω από κάτι άλλο.
1: Ό,τι θέλεις.
0: Λέει ένας κοινός μας φίλος, ο οποίος είναι και Παναθηναϊκός. Λέει, Γιώργο, πράγματι ο Μοντέρο παντούσε τη γραμμή μπροστά στον Τυφαλά. Δεν είχε επαφή με την μπάλα εκείνη την ώρα. Η μπάλα ήταν μέσα στο γήπεδο. Αυτός πατούσε και επομένως ορθώς ο Τυφαλά δεν σφύριξε τη φάση για... επειδή πατούσε τη γραμμή ο παίκτης του Παναθηναϊκού. Ισχύει αυτό? Μπορεί να είναι αυτός ο λόγος για τον οποίο οι διαιτητές δεν σφύριξαν?
1: Απαντώ επί της ουσίας.
0: Ναι, το κατάλαβα, σου ρωτάω, δεν ξέρω, δεν κάνω τον πονηρό.
1: Ναι, ναι, απαντώ επί της ουσίας. Πρώτα απ' όλα η δική μου τοποθέτηση είναι ότι υπάρχει παράβαση.
0: Μάλιστα.
1: Η δική μου όμως, έτσι. Εγώ δεν είμαι διαιτητής.
0: Όχι.
1: Γιατί το λέω αυτό λοιπόν? Γιατί θεωρώ ότι την ώρα που πατούσε τη γραμμή είχε επαφή με την μπάλα.
0: Μάλιστα.
1: Η αλήθεια είναι ότι...
0: Αν τυχόν δεν είχε όμως, Γιώργο, αν δηλαδή, γιατί την κλέβει την μπάλα, της δίνει μία, βγαίνει αυτός απ' έξω.
1: Απ' έξω.
0: Ναι. Δεν τρέχει τίποτα, αν τυχόν δεν την ακουμπούσε την μπάλα.
1: Ναι. Η αλήθεια όμως είναι η εξής. Και θα σου αναλύσω μετά και τα υπόλοιπα. Η αλήθεια είναι ότι επειδή από την κάμερα που βλέπουμε την τηλεοπτική είναι μπροστά το σώμα του διαιτητή, που επίσης κάνει εντύπωση το γεγονός ότι αν όντως πατούσε, θα ήταν υπερβολικό το να μην το δώσει. Έτσι.
0: Πατούσε. Το είδαμε ότι πατούσε. Γιατί λες,
1: αν... Όχι, ενώ αν πατούσε και είχε επαφή με την μπάλα, αν υπήρχε παράβαση, να το πω σωστά, ήταν τόσο μπροστά στη φάση που θα ήταν στα όρια της πρόκλησης να μην το δώσει. Αν λοιπόν δεν το έχει δώσει, που εγώ επιμένω ότι είναι λάθος, διαιτητικό, θεωρώ ότι είναι και ένα καραμπινάτο λάθος που πρέπει να το δει η Ευρωλίγκα συνολικότερα. Γιατί αν δεν βλέπεις αυτή τη φάση από το μισό μέτρο, δεν μπορεί να είσαι διαιτητής στα play-off, έτσι. Ένα το κρατούμενο. Δύο. Εμείς βλέπουμε μία κάμερα. Ο διαιτητής και η Ευρωλίγκα έχουν 8 κάμερες.
0: Ναι.
1: Άρα αυτοί πρέπει να δουν και να αποφανθούν. Έτσι, δεύτερο. Τρίτο τώρα πάμε. Άσε αυτή τη φάση. Άσε ένα φάουλ που έκανε ο Χελάκης στο Κουγκαλίδη και δεν σφυρίχθηκε.
0: Ναι.
1: Εγώ λέω ένα πράγμα. Πώς πρέπει να μάθουμε για να κρίνουμε σωστά τη διαιτησία? Γιατί αυτά όλα είναι συζητήσεις, Γιώργο, καφενειακές και δεν λέω τις κάνουμε εμείς.
0: Ναι.
1: Μα σε αυτή τη φάση εδώ, μα εκεί, μα ποιος κάλυπτε τον Κατσουράνη. Και εκεί τελειώνει η συζήτηση. Και πάμε λοιπόν και φτάνουμε στο 1821. Αν ο Παπαφλέσσας παντούσε γραμμή ή όχι. Η συζήτηση σοβαρή ή όχι καφενειακό επίπεδο είναι μία. Ελάτε εδώ, κύριε. Δείξε μας τι έγινε σε μία φάση που, ας πούμε, για παράδειγμα ο Ναν που ζήτησε φάουλ δεν το πήρε. Το μάρκαρε ο Μοντέρο. Και ο Μοντέρο, ας πούμε, έφτασε την πίεση του σε αυτό το βαθμό. Άρα αφού αυτό δεν σφυρίχθηκε φάουλ, αυτό είναι το σημείο που οι διαιτητές επιτρέπουν το physical game που λέμε. Εντάξει, είναι, αυτό είναι δηλαδή το επίπεδο που θα σφυρίζω και θα αποδέχομαι ότι εδώ δεν υπάρχει φάουλ. Αν λοιπόν ο Παναθηναϊκός, που είναι καθολικά διαμαρτυρόμενος,
0: ναι,
1: έχει 4 φάσεις, 5 στην απέναντι πλευρά, οι οποίες για την ίδια παράβαση δόθηκε φάουλ σε βάρος του, σημαίνει ότι έχουμε διαφορά κριτηρίων. Το α και το ω δεν είναι αν είναι φάουλ, δεν είναι φάουλ, αλλά αν τα κριτήρια είναι ίδια. Εκεί μπορείς να αντιληφθείς αν πλέον ο διαιτητής έχει πρόθεση να σε αδικήσει ή αν σε αδικεί γενικότερα. Νομίζω ότι είναι κατανοητό αυτό που λέω, δεν είναι?
0: Είναι, είναι απόλυτα.
1: Αν δηλαδή εγώ σου επιτρέπω, το λέω και για τους ποδοσφαιρικούς φίλους μας, να κάνεις το tackling σου και το να παίζεις να τζατζάρεις τον άλλον, και όταν πας στην επίθεση αυτό σου το δίνω δώρο φάουλ, σημαίνει ότι δεν σας βλέπω με τον ίδιο τρόπο, αλλά εσένα σε βλέπω λίγο διαφορετικά. Εκεί λοιπόν υπάρχει θέμα. Αυτό πρέπει να ελέγξει κατά τη γνώμη μου ο Παναθηναϊκός. Αυτό να βγει να συζητάει για περιπτωσιολογία, γιατί ξέρεις, σε κάθε αγώνα, Γιώργο, επειδή το μπάσκετ είναι ένα άθλημα πολλών επαφών σωματικών, δεν είναι όπως το ποδόσφαιρο. Εντάξει, άμα του δώσεις τα πόδια στο χέρι, δεν χρειάζεται να είσαι και επιστήμονας για να το καταλάβεις ότι κάτι έγινε. Στο μπάσκετ οι επαφές σε όλο το κορμί είναι διαρκής όταν έχεις και όταν δεν έχεις την μπάλα. Άρα λοιπόν πρέπει να δούμε κυρίως τα κριτήρια και όχι φάση-φάση.
0: Ναι.
1: Εντάξει, αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο. Έχει δίκιο ο Παναθηναϊκός να φωνάζει για το παιχνίδι 4?
0: Έχει.
1: Νομίζω πως έχει.
0: Έχει.
1: Νομίζω πως έχει. Έχει δίκιο να πιστεύει ότι τον κυνηγάει το σύμπαν? Νομίζω όχι. Και εδώ λοιπόν είναι και το μεγάλο ζήτημα με τον Παναθηναϊκό. Είναι η ιστορία του Βοσκού και του Λύκου. Όταν φωνάζει συνέχεια, κάποια στιγμή σταματά να σε πιστεύουν. Και πρέπει να μην φωνάζει συνέχεια, γιατί δεν αδικήσει συνέχεια. Δεν μπορεί κάθε φορά που χάνει Παναθηναϊκός του στα ειδητσία. Δεν μπορεί να σάψεις τα δύο πρώτα παιχνίδια να τα κερδίσεις. Και τι εννοώ σάφισε? Όταν το μάτς είναι στο σουτ, Γιώργο, αντιλαμβάνεσαι και αντιλαμβάνεται ο καθένας από αυτούς που μας ακούει ότι τρία σφύριγματα από εδώ, τρία σφύριγματα από εκεί αλλάζουν την ιστορία.
0: Θυμίζω ότι το τελευταίο σουτ που δεν έκανε η Βαλένθια στο πρώτο παιχνίδι ήταν. Φωνάζουν οι νυχτερίδες ότι τους έγινε φάουλ, ας πούμε, και δεν μπορούσε να σουτάρει ο Μοντέρο, ήταν πίσω.
1: Ναι, ο Μοντέρο. Έχω την αίσθηση ότι δεν έχουν δίκιο, αλλά.
0: Σου λέω ότι φωνάζουν.
1: Και ο Παναθηναϊκός θα φώναζε. Έτσι. Λοιπόν, επίσης θέλω να σου πω ότι στο τρίτο παιχνίδι, για παράδειγμα, είσαι 20 πόντους πίσω στη μεγάλη διάρκεια.
0: Ναι.
1: Χοντρικά το λέω το 20, δεν έχει σημασία αν ήταν 17. Αν οι διαιτητές θέλουν να συντελειώσουν και έχουν πρόθεση, όπως λες, γιατί αυτό υποστηρίζει ο Παναθηναϊκός εμέσως πλήρως σαφώς, κάνεις τους 20-30 και λέει να μου πεις γιατί δεν σου γράφω. Όταν φτάνεις στο σημείο να σουτάρει ο Ρογκαβόπουλος δύο φορές και να μπορείς να πας στο μάτι την παράταση, όταν μένουν 5 λεπτά χωρίς καλάθι και σου επιτρέπεται να παίξεις άμυνα, νομίζω ότι δεν έχεις δίκιο να φωνάζεις. Πάντως, στο τέταρτο μάτς, όπου επίσης ο Παναθηναϊκός πρέπει να δει, το είπα και στην εκπομπή με τον Νίκο τον Συρίγο, να δούμε το δάσος, όχι το δέντρο, γιατί έτσι είναι το δέντρο. Το δάσος είναι τι δεν κάνει σωστά ο Παναθηναϊκός. Εντάξει, γιατί μην ξεχνάς ότι κάποτε οι ίδιοι άνθρωποι που τώρα λένε διαιτησία αυτό, πολλές πράγματα, θάματα, έλεγαν ότι στο μπάσκετ κερδίζει ο καλύτερος και ότι, εν πάση περιπτώσει, να φτιάξει ομάδα να κερδίζει και τη διαιτησία. Ωραία, κάτω και εσύ τώρα. Αλλά ξαναλέω ότι όλο αυτό είναι μια ατέρμονη συζήτηση που δεν οδηγεί κάπου. Αυτό που είναι το ουσιαστικό στα δικά μου μάτια είναι ο Παναθηναϊκός να διορθώσει τα λάθη, γιατί το μάτι Τετάρτη δεν θα το κρίνουν ούτε ο Γιαβόρ και η παρέα του. Μπορεί να το κρίνουν, πιστεύω ότι δεν θα το κρίνουν. Δεν έχω δείγματα του ότι υπάρχει κατεύθυνση σε βάρος του Παναθηναϊκού. Θα ήταν και χαζό, θα έλεγα.
0: Ναι.
1: Αλλά επίσης, για να είμαι και εντάξει με τον εαυτό, με τον εαυτό μου, θα σου πω αυτό που μου είπε χθες στο podcast που κάναμε ο Σπύρος Γκόντας.
0: Ναι.
1: Ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα γνωρίζει. Εντάξει, δεν έγινε κάτι που δεν γνωρίζει. Τώρα, δεν θέλει να αλλάξει κάτι δεν μπορεί, αυτό είναι θέμα δικό του. Αλλά δεν είναι ότι έγινε κάτι που δεν γνωρίζει. Okay.
0: Σαφές.
1: Επιμένω όμως, επιμένω ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να κάτσει να δει τα δικά του θέματα, να τα επιλύσει και όχι να φορτώνει κάθε ήττα στο κομμάτι της διαιτησίας. Και επειδή έχει πέσει πολύ σπέκουλα και επειδή θα έλεγα βλακωδός, κάποιοι δημοσιογράφοι οι οποίοι έχουν επιλέξει, δεν τους κρίνω, εμένα δεν μ' αρέσει, μάλλον τους κρίνω, δεν μ' αρέσει, αλλά δεν τους το απαγορεύω, δεν είμαστε αστυνομία τύπου, έχουν επιλέξει να μιλάνε με οπαδική ταυτότητα. Και όχι απλά λέγοντας ότι ξέρεις ο Γιώργος είναι Ολυμπιακός ή Παναθηναϊκός, αυτό προφανώς όλοι από κάπου προερχόμαστε. Δεν, δεν είμαστε,
0: ναι, ναι.
1: Δεν φύτρωσε κανείς αμαντάρι. Αλλά όταν έχουν επιλέξει να είναι η φωνή του Παναθηναϊκού και βγαίνουν και μιλάνε σήμερα, χτες, προχτές, για το ότι αν θα γίνει το Final Four στην Αθήνα, πρώτα απ' όλα είναι χαζό, γιατί το Final Four θα γίνει στην Αθήνα είτε το θέλει ο Παναθηναϊκός είτε δεν το θέλει, δεν είναι δικό του το γήπεδο. Εντάξει, το γήπεδο παραμένει κρατικό, το οποίο έχει παραχωρηθεί, αλλά έχει παραχωρηθεί με συμβάσεις. Δεν παραχωρήθηκε με λευκή επιταγή και αυτές οι συμβάσεις είναι άγριες αν γίνει κάποιο λάθος. Έτσι, γι' αυτό και είδες ότι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος αμέσως πήγε και το έσβησε. Βέβαιος μπορεί να πει κάποιος ότι παιδιά το έχουμε ξαναδεί το έργο, τον καλό και τον κακό μπάτσο. Αλλά εν πάση περιπτώσει, από το εξής, και το γήπεδο δεν μπορεί να μην το δώσει ο Παναθηναϊκός, δεν είναι δικό του. Και δεν επεκτείνομαι, άμα θες μπορώ να επεκταθώ, να εξηγήσω και τι λέω. Και αυτά που λένε περί ζημιών στο Glass Floor είναι ανέκδοτα για παιδιά προσχολικής ηλικίας.
0: Δεν είναι καν για να τα συζητάμε.
1: Εντάξει, δεν είναι καν για να τα συζητάμε, ακριβώς αυτό που λες. Λοιπόν, δεν είναι λοιπόν στο χέρι και ξέρεις, καμιά φορά όταν πει κάποιος ότι ο Χελάκης είναι ωραίο παιδί, λες εντάξει το ακούω, μπορώ να το αποδεχτώ. Όταν βγήκε και πει ότι είναι ξανθός γαλανομάτες, καταλαβαίνεις ότι σε κοροϊδεύει.
0: Ναι, βέβαια.
1: Λοιπόν, δεν χρειάζεται ξαφνικά να μετατρέψετε το Δημήτρη Γιαννακόπουλο σε, πώς το λέγανε, τον τύπο που πέθανε, που σκότωνε τις πάντες, εν πάση περιπτώσει, κόλλησε στο μυαλό μου τώρα. Δεν είναι ο Χαλκ, έτσι, σε κάθε περίπτωση. Δεν είναι δηλαδή ο τύπος ο άτρωτος. Και δεν του προσφέρετε καλές υπηρεσίες, παρουσιάζοντας κάτι που δεν είναι. Είναι ένας άνθρωπος που αγαπάει την ομάδα του, που παλεύει για αυτήν, με τα καλά και τα στραβά του. Θες ότι είναι πιο πολλά τα στραβά από τα καλά, μπορεί και να είναι. Αλλά παλεύει για την ομάδα του. Τόσο όσο ότι μπορεί να διαλύσει τους πάντες, να σαρώσει, να τρέμει η Ευρωλίγκα, θυμίζει λίγο, ξέρεις, Τσίπρα που θα χορεύουν, θα χτυπάμε το ζουρνά και αυτοί θα χορεύουν.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, αύριο στις 10, έτσι.
1: Αύριο στις 10, ο Θεός μαζί μας.
0: Ο Θεός μαζί μας. Θεία από το χωριό Γιώργο Κογκαλίδη, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια, Γιώργο.
0: Ήταν ο θείος από το χωριό, ο άλλος θείος, ο Γιώργος Κογκαλίδης. Και θα είναι σε λίγο ο Πάνος Πουρναράς με την πολιτική ενημέρωση. Μείνετε συντονισμένοι.
2: Ιντερβέτεν Σπορτς.
3: Το βάλε! Το βάλε! Από κάρφωμα!
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
3: Τρελάνε μας! Τρίποντο! Τρίποντο! Μεσχάρα μου!
5: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
7: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
8: Χρειάζεστε άμεσα μετρητά? Το ενεχειροδανειστήριο οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενεχειροδανειστήριο οχημάτων και μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289. Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
9: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
10: planisabv.gr.
11: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group, με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς, με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
12: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
13: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
14: Είμαι ο Θέμης Παλιούρας και κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι και για 2 ώρες ανοίγω τα μικρόφωνα στους ακροατές εδώ στον 943 Interveten Sports. Σας περιμένω.
15: Η ώρα είναι 1:30.
16: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Σοκ στην Ηλιούπολη. Δύο 17χρονες ανέβηκαν στον έκτο όροφο πολυκατοικίας και έπεσαν στο κενό. Η μία κοπέλα έχει χάσει τη ζωή της, ενώ η δεύτερη έχει μεταφερθεί στο Ασκληπείο Βούλας σε σοβαρή κατάσταση. Συναγερμό στο λιτόχωρο Πιερίας για τον εντοπισμό δύο νεαρών ανδρών. Αγνοούνται στον Όλυμπο στη θέση Γκόλνα. Σε εξέλιξη επιχείρηση για τον εντοπισμό τους. Ένταση νωρίτερα στο ΑΠΗ ΘΙΤΑ. Ομάδα αντιεξουαστών επιτέθηκε με ρόπαλα σε φοιτητές στον ΕΑΚ μέσα στους χώρους του Πανεπιστημίου. Πληροφορίες αναφέρουν ότι έχουν τραυματιστεί ελαφρά 6 άτομα. Στη Γαδά βρίσκονται οι 8 συλληφθέντες της ένοπλης ληστείας σε τράπεζα στην Τυθωρέα Φθιώτιδας. Εντοπίστηκαν σε Αλεπουχώρη, Λουτράκη και Αθήνα. 24ωρη απεργία αύριο στο δημόσιο. ΕΔΔΗ διεκδικεί μεταξύ άλλων αυξήσει 20% στις αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων και επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού. Η συνάντηση έχει οριστεί για τις 10.30 το πρωί στην πλατεία Κλαθμόνος. Κανονικά θα λειτουργήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Με τον αρμόδιο Επιτροπό για τη Δικαιοσύνη και το Κράτος Δικαίου, Μάικλ Μακγκράθ, συναντάται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Μέγαρο Μαξίμου. Είναι η συνεδρίαση αυτή την ώρα μεταξύ της κοινοβουλευτικής ομάδας και του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ για την συνταγματική αναθεώρηση. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ισχύ στο τραμ λόγω τεχνικών εργασιών. Τα δρομολόγια της γραμμής 6 από σήμερα έως και την 5η θα έχουν τερματικό σταθμό την στάση Fix. Τα δρομολόγια της γραμμής 7 έως και αύριο Τετάρτη θα έχουν τερματικό σταθμό την στάση SEF. Διεθνή συνάντηση Υπουργών Άμυνα σήμερα, η Βρετανία και η Γαλλία με αντικείμενο τα σχέδια για την αποκατάσταση της εμπορικής ναυσιπλοείας μέσω των στενών του Ορμούς, σύμφωνα με ανακοίνωση της Βρετανικής κυβέρνησης. Στον καιρό έθριο σήμερα, ο καιρός σε όλη τη χώρα, σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, άνεμοι έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο, στην Αττική ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 28 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα. Επόμενη αναλυτική πολιτική ενημέρωση σε μία ώρα.
17: Interveten Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
18: Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι και πάμε στο καθιερωμένο μας αυτή την ώρα ραντεβού με τον συνάδελφο και φίλο τον Νίκο τον Συρίγο. Νίκο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι Γιώργο, καλό μεσημέρι και στους ακροατές.
0: Ξέρεις, δεν έχω σήμερα κέφι να μιλήσω για αθλητικά ούτε και για καθαρός πολιτικά, αν και αυτό που θα θίξω πολιτικό είναι, δεν ξέρω αν το πήρες χαμπάρι, για αυτές τις κοπέλες, δύο 17χρονες κοπέλες στην Ηλιούπολη που έπεσαν από την ταράτσα της πολυκατοικίας από τον έκτο όροφο. Η μία είναι νεκρή και η άλλη χαροπαλεύει. Και σκέφτομαι έτσι μαζί σου, Νίκο, ας πούμε, τι είναι δυνατόν να οδήγησε δύο κορίτσια σε αυτήν την ηλικία να κάνουν αυτό το απονεννοημένο διάβημα.
1: Ξέρεις, είναι λίγα τα πράγματα που μπορείς να πεις. Γιατί καταλαβαίνεις πρώτον την κατάσταση που έχουν βρεθεί αυτά τα κορίτσια, την κατάσταση των ανθρώπων, των γονιών, των συγγενών, των φίλων. Δεν είναι θέμα για κουβέντα, βρε Γιώργο, δεν ξέρω. Ναι. Δεν είναι θέμα για κουβέντα. Είναι θέμα μόνο να σκύψεις
0: μόνο
1: το κεφάλι και να εκφράσεις την στεναχώρια σου που ο ανθός της κοινωνίας, δυο μπουμπούκια της κοινωνίας, προχωράνε σε αυτή την ιστορία. Είναι παλιό κόσμος, είναι περίεργη η ιστορία όλη.
0: Ναι.
1: Αυτό που ζούμε είναι περίεργο πολύ.
0: Βγαίνει σήμερα στις Βρυξέλλες, λοιπόν, αλλάζω θέμα, Νίκο. Αλλάζω θέμα. Ναι. Είμαστε και δύο σε πολύ δύσκολη θέση. Τι να πεις. Βγαίνει ο κύριος Δένδιας, υπουργός Άμυνας, μετά από 6-7 μέρες, να μας πει ότι αφενός μένω ότι το ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα είναι ουκρανικό, αφετέρου δεν λέει ότι είναι εξαιρετικά σοβαρό το θέμα.
1: Και ρωτώ... Ναι, αλλά προχθές μας έλεγε ότι δεν είναι σε ελληνικά χωρικά ύδατα και τα βρήκε ένας ψαρά σε μια σπηλιά της Λευκάδας. Ναι. Δηλαδή,
0: και ότι και τι μας νοιάζει, μας έλεγε ότι θα φτιάξουμε δικά μας ντρόν που θα είναι καλύτερα.
1: Ναι. Αυτό είπε ο συνέδριος. Επίσης να σου πω και κάτι άλλο. Ίσως το ένα θέμα, ξέρεις, γιατί το, πάντα, επειδή το έχουν πολύ εύκολο το ψέμα, πολύ εύκολο το ψέμα, πάρα πολύ, τρέφονται με τα ψέματα, ίσως το ένα να συνδέεται με το άλλο, ότι επειδή είναι πάρα πολύ σοβαρή αυτή η υπόθεση, να πούνε ότι δεν είναι σε ελληνικά χωρικά ύδατα. Γιατί αυτό δεν έχει καμία ανάληψη ευθύνης για τίποτα, καταλαβες.
0: Ναι.
1: Είναι μια κατάσταση η οποία είναι πάρα πολύ μπερδεμένη, πάρα πολύ περίεργη. Και επειδή αυτή η κυβέρνηση, το ξαναλέω, τρέφεται με ψέματα και μας ταΐζει και εμάς, πρέπει να περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί η ιστορία και να δούμε και από πού θα μάθουμε την αλήθεια.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, αλλά έχω την εντύπωση ότι αυτή η ιστορία έχει πάρα πολύ ψωμί. Και θα συνεχίσει να έχει αρκεί να βρεθούν άνθρωποι να μας πούνε την αλήθεια.
0: Και εγώ δεν μπορώ να ξέρω. Έτσι. Και εγώ δεν μπορώ να ξέρω. Γιατί αυτό το πράγμα έχει 100 κιλά δυναμίτη, έτσι δεν είναι. Αν αυτό εκρηγνιόταν κοντά σε ένα πλοίο...
1: Σε ένα όταν, πλοίο λέμε ότι αυτό το πράγμα, όταν λέμε ότι αυτό το ντρόουν έχει ταξιδέψει σε όλη αυτή την περιοχή και κανένας δεν το πήρε χαμπάρι, πρέπει να αναλάβουμε και την ευθύνη. Πρέπει να αναλάβουμε την ευθύνη για τα θαλάσσια σύνορά μας, πρέπει να αναλάβουμε με την ευθύνη για την ασφάλεια των ανθρώπων που ταξιδεύουν εντός ελληνικών χωρικών υδάτων και πρέπει να αναλάβουμε την ευθύνη γενικά. Όταν λέμε μια μπαρούφα όπως αυτή, νομίζουμε ότι φεύγει από πάνω μας η ευθύνη και πάει στο Θεό. Είναι αυτή η ιστορία, επιμένω, και νομίζω ότι θα αποδειχθεί στο μέλλον. Mm-hmm. Έχει πάρα πολύ ψωμί και νομίζω ότι θα εξελιχθεί πολύ δύσκολα για κάποιους.
0: Μάλιστα.
1: Είναι ζήτημα εθνικής ασφάλειας. Γι' αυτό με βλέπεις και είμαι φιδωλός σε εκφράσεις.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν θέλω να λέμε πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να τα στηρίξουμε και πράγματα τα οποία μπορεί να κάνουν κακό στην χώρα. Αλλά να λέμε και ψέματα απ' την άλλη,
0: ξέρεις. Ναι,
1: Είναι κάτι το οποίο εγώ το ψέμα δεν το αντέχω, ούτε το θέλω.
0: Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να σε καλά, Γιώργο.
0: Ήταν ο Νίκος Συρίγος, δεν είπαμε σήμερα ευχάριστα πράγματα, γιατί η επικαιρότητα είναι τέτοια, κυρίες και κύριοι.

Βασίλη μου, δεν το ξέρω το θέμα, αλλά έσπασε τζάμι στο ΆΚΑ 7 χρόνια γουσουζιά. Για να κόμπλε σοβαρέψου, αν μπορεί βέβαια, γιατί θα γίνει περίγελο του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Δεν ξέρω σε ποιο θέμα αναφέρεσαι. Καλέ μου, φίλε Βασίλη, δε το θέμα και πε μου. Είπε ο Σαμοθράκης ότι αν, λέει ο φίλος μου Αποστόλης, ότι αν δεν καλέσουν τον LKB στην εθνική για το παγκόσμιο κύπελο, κακό για τον παίκτη τον Ολυμπιακό. Στον Πειραιά περιμένω να το πουλήσουμε εκατομμύρια. Αποστόλης Έγιο. Όχι. Όχι. Προφανώς εδώ ο Κώστας εννοεί ότι είναι τέτοια η ψυχολογία του LKB που θα του στοιχήσει πολύ και αγωνιστικά αν δεν πάει στο Μουντιάλ με το Μάροκο. Ναι, για το γυάλινο παρκέ του ΆΚΑ, αλλά δεν υπάρχει κάποιο θέμα τώρα σε σχέση με το Final Four, παιδιά. Δεν υπάρχει κανένα απολύτως θέμα. Βασίλη μου, κανένα.

Από ό,τι φαίνεται, έτσι, και η συζήτηση συνεχίζεται. Ο Ζωζέ Μουρίνο θα είναι του χρόνου προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης. Έτσι, γράφονται διάφορα, λέγονται διάφορα. Αλλά από ό,τι φαίνεται, πάμε προς τα εκεί. Πάμε σε Ζωζέ Μουρίνο, που σημαίνει σημαντικές αλλαγές στη Ρεάλ Μαδρίτης από τη νέα χρονιά. Μια Ρεάλ Μαδρίτης που αποτυγχάνει παταγωδώς τα δύο τελευταία χρόνια και στο Champions League και στο πρωτάθλημα. Βγήκε ο Κρός και είπε μια παράδεκτη κατάσταση, ο Τόνι Κρός, ο παλέμαχος Γερμανός Άσος της Ρεάλ, αλλά η Ρεάλ, ενώ έχει ένα γαλαξία αστέρων, δεν μπορεί να ορθοποδήσει. Για να αποδειχθεί ότι από μόνα τους τα λεφτά δεν φέρουν την ευτυχία.

Ακούσατε και στις πολιτικές ειδήσεις ότι επέστρεψε ο Ερνάντεθ έτσι στην αποστολή του Παναθηναϊκού για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Έχει τιμωρηθεί με μια αγωνιστική, τώρα επιστρέφει. Λοιπόν, για προσέξτε και αυτό, για να χορτάσετε την πείνα σας, I love σουβλάκι. I love σουβλάκι, τα καλύτερα σουβλάκια, παιδιά. Χειροποίητα σουβλάκια, καλαμάκια, ζουμερά, από εξαιρετικής ποιότητας κρέας, πολύ καλά ψημένα. Κοτόπουλο ή χοιρινό. Τυλιχτό, μερίδα, ό,τι θέλετε, I love σουβλάκι. Πώς κάνετε την παραγγελία σας? Μα φυσικά online. Μπαίνετε online στο ilovesouvlaki.gr. Να το επαναλάβω, το γράφετε όπως τα ακούτε. ilovesouvlaki.gr και κάνετε online την παραγγελία σας. Σε ποιες περιοχές? Για να σας δώσω να καταλάβετε, ξεκινάμε εδώ από τον Κόκκινο Μήλο και φτάνουμε Ντράφη, Γέρακα, Παλίνη, Κηφισιά, Μαρούσι, Νέα Ερυθρέα, Χολαργό, Χαλάνδρη, Παλίνη, Γέρακα. I love souvlaki και ilovesouvlaki.gr για να κάνετε την παραγγελία σας. Τα καλύτερα κρέατα, πολύ σωστά ψημένα, ζουμερά, είτε κοτόπουλο, είτε χοιρινό, τυλιχτό, καλαμάκι, μερίδα, I love souvlaki και ilovesouvlaki.gr για να έρθουν στο σπίτι σας.

Λέει εδώ τώρα ο φίλος μου Τριαντάφυλλος, υπάρχουν και Ολυμπιακοί που θέλουν να βλέπουν μπάλα και ο Μεντιλίπαρ παίζει αναχρονιστικό ποδόσφαιρο και δεν το θέλουν, γιατί ο Κωνσταντόπουλος δεν αναφέρει αυτό και κάνει προπαγάνδα. Αναφέρεται στο Βασίλη. Λοιπόν, δεν υπάρχει κανένας είδους προπαγάνδα. Ούτε μπορούμε να πούμε ότι είναι αναχρονιστικό το ποδόσφαιρο με την πίεση ψηλά. Δηλαδή, όταν με την πίεση ψηλά νικούσε στο Βίλα Πάρκ την Άστον Βίλα 4-2, μου έλεγε τη Τριαντάφυλλο ότι το ποδόσφαιρο αυτό είναι αναχρονιστικό, ή έλεγε την μπαλάρα είναι αυτή. Μην κουβεντιάζουμε τέτοια πράγματα, παιδιά. Να ξέρουμε τι συζητάμε. Μην λέμε ό,τι θέλουμε. Μην πάμε, ρε παιδιά, από τη μία άκρη στην άλλη. Έτσι. Ο φίλος μου ο Βασίλης λέει: δύο κορίτσια στο κενό, γιατί Θεέ μου δεν τα προστάτεψες, γιατί η κοινωνία μας αδυνατεί να τα προστατεύσει. Κρίμα, κρίμα, κρίμα. Τώρα τι να σου πω και εγώ, ρε Βασίλη, είναι κρίμα πράγματι για τα δύο κορίτσια που έφυγαν. Το ένα κορίτσι έφυγε, το άλλο κορίτσι χαροπαλεύει, μακάρι να σωστεί τη ζωή του. Τώρα να τα προστατεύσει ο Θεός, αυτό είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Δεν μας παίρνει η ώρα να το κάνουμε εδώ. Αλλά τώρα το θα μπορούσαμε να κάνουμε σαν κοινωνία, πώς θα μπορούσαμε να προλάβουμε τέτοιου είδους καταστάσεις, αυτό να είναι μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση, φίλε μου Βασίλη. Και το να εκφράζουμε απλώς τη λύπη μας και τον αποτροπιασμό μας για αυτό που έγινε δεν προσφέρει τίποτα. Εγώ θέλω να πιστεύω, δηλαδή θέλω να πιστεύω, πιστεύω ότι αυτό δεν μπορεί να έγινε ως κεραυνό σε νεθρία. Δύο 17χρονα κορίτσια δεν ξυπνούν ξαφνικά και λένε πάμε να βουτήξουμε στο κοινό. Όχι. Κάτι τα οδήγησε μέχρι εκεί και κάποια σημάδια για την κατάσταση στην οποία είχαν περιέλθει πριν πάρουν αυτή την απόφαση είναι πιθανό να υπήρχαν. Από εκεί και πέρα, ξέρετε, εύκολα μπορούμε να κάνουμε κρίση και να καταδικάσουμε και οικογένειες και τα λοιπά και γονείς. Ας είμαστε πιο επιφυλακτικοί. Μακάρι μια κοπέλα που χαροπαλεύει να κάτι θυσιάσει στη ζωή. Αυτό μπορούμε να πούμε τώρα.

Να δούμε και τι έχουμε σήμερα. Έχουμε πανετολικό ΑΕΛ. Έτσι, η ΑΕΛ θέλει οπωσδήποτε να σπάσει την έδρα του Πανετολικού, να πάρει την νίκη για να ελπίζει. Και η Φυσιά Ατρόμητος, αυτό το παιχνίδι είναι τελείως αδιάφορο, δεδομένου ότι και η Φυσιά και η Ατρόμητος έχουν εξασφαλίσει εδώ και καιρό, και η Φυσιά λιγότερο καιρό, αλλά ο Ατρόμητος περισσότερο, έχουν εξασφαλίσει την παραμονή της κατηγορία. Ό,τι αποτέλεσμα και να έρθει, εδώ δεν ενδιαφέρει. Και το Αστέρας Τρίπολη Πανσεραϊκός, Αστέρας Τρίπολη Πανσεραϊκός 7, είναι ένα κρίσιμο παιχνίδι και για τις δύο ομάδες. Ο Αστέρας θέλει τη νίκη για να αφήσει κάτω τον Πανσεραϊκό και να σωθεί αυτός. Έτσι, είναι κρίσιμο το παιχνίδι αυτό και για τις δύο ομάδες. Η ΑΕΛ εδώ ίσως να ήθελε μια ισοπαλία με την προϋπόθεση ότι θα νικήσει τον Πανετολικό. Όλα τα παιχνίδια είναι στις 7.

Αλλού διαβάζω ότι η Paris Saint-Germain διαπραγματεύεται κιόλας με την Ατλέτικο για τον Χούλιαν Άλβαρες, τον center forward της Ατλέτικο Μαδρίτης, να τον πάρει η Paris Saint-Germain, να τον βάλει πού δηλαδή, γιατί βέβαια καθαρό επιθετικό δεν έχει στη σύνθεσή της. Δεν παίζει με κλασικό center forward. Η Paris έχει Ντεμπελέ, Ντουέ και Κβαρασχέλια που αλλάζουν θέσεις. Περισσότερες φορές βρίσκεται ο Ντεμπελέ στην κορυφή, άλλες φορές βρίσκεται ο Ντουέ. Και ο Χούλιαν Άλβαρες δεν είναι εδώ που τα λέμε κλασικός φόρα, αλλά δεν ξέρω πώς θα σπάσει αυτή η τριάδα. Πώς θα τη σπάσει ο Λουίς Ενρίκε για να βάλει τον Άλβαρες, ποιον θα άφηνε απ' έξω. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι μια δύναμη ο Χούλιαν Άλβαρες. Είναι μια δύναμη. Το παίκτη, βέβαια, καλοβλέπει και η Μπαρτσελώνα, η οποία δεν θα ανανεώσει το συμβόλαιό της με τον 38χρονο πια Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι. Ο Πολωνός δεν σκέφτεται να κρεμάσει τα παπούτσια του, σκέφτεται να συνεχίσει να παίζει μπάλα. Όχι σε αυτό το επίπεδο, αλλά πάντως να συνεχίσει.

0: Πρωταθλήτρια Ευρώπης στο τεκβοντό η Στέλλα Μαρεντάκη. Έτσι, στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου η Στέλλα, που κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα τεκβοντό που γίνεται στο Μόναχο, σηκώνοντας ψηλά την ελληνική σημαία. Έτσι, βεβαίως, και έπρεπε να το πούμε αυτό, Βασίλη, και καλά κάνεις και μας το λες. Συγχαρητήρια στην Στέλλα. Συγχαρητήρια και στον χωριανό μου και φίλο μου, τον Γιώργο τον Χαραλαμπόπουλο, που τα κατάφερε άλλη μια φορά και έγινε πρωταθλητής Ευρώπης στο Brand Fair, έτσι το λέω εγώ, στην κατηγορία πάνω από τα 100 κιλά. Νίκησε τον τελικό τον Τούρκο αντίπαλό του και για άλλη μια φορά ακούστηκε ο εθνικός ύμνος, πράγμα που ξέρω πόσο συγκινεί τον φίλο μου τον Γιώργο μέσα στην Τουρκία. Γιώργο, συγχαρητήρια, να είσαι πάντα υγιής και δυνατός και να μας κάνεις περήφανους και σαν Σελιανίτες και σαν Έλληνες. Πάμε τώρα στο καθιερωμένο μας ραντεβού με τον Δημοσθένη Καρμίρη. Δημοσθένη, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου, Γιώργο.
0: Δεν τα είπαμε χθες, αλλά δεν έχει νόημα να επανέλθουμε στα ίδια έτσι για το πόσο...
1: Τα είπαμε με το Θέμη, άρα τα έχουμε ακούσει οι ακροατές.
0: Ναι,
1: να επανέλθουμε όμως, πες μου. Προφανώς κάπου θέλεις να εστιάσεις λίγο την προσοχή μας παραπάνω.
0: Όχι.
1: Λες δεν θες να επανέλθουμε, αλλά κάτι θες να δεις.
0: Ναι, λέω δεν υπάρχει κάτι να συζητήσουμε για την πρωταθλήτρια, γιατί τα είπαμε. Εγώ θέλω να μου πεις.
1: Υπεράξια πρωταθλήτρια, ναι.
0: Δεν συζήτηση. Θέλω να μου πεις εάν βλέπεις και για ποιο λόγο βλέπεις επικρατέστερο κάποιον από τους δύο, ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό, για τη μάχη της δεύτερης θέσης, που δεν είναι μάχη γοήτρου, είναι μάχη που αφορά το Champions League και τα προκληματικά συμμετοχή σε αυτά.
1: Κοίταξε, η εικόνα των δύο αυτή τη στιγμή, η αγωνιστική εικόνα τους, έχουν λίγο παράλληλους βίους, θα έλεγα, ως προς την αγωνιστική εικόνα. Ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός, στο τελευταίο παιχνίδι έδειξε ότι είναι σε καλύτερη αγωνιστική κατάσταση, είναι αλήθεια, από τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Όπως, όχι μόνο στο τελευταίο, θα βάλουμε και το μάτι της Τούμπας. Απλώς ήταν καταιγιστικός επιθετικά στο Καραϊσκάκι ο Ολυμπιακός. Υπήρχαν στιγμές στο παιχνίδι, μεγάλα διαστήματα μάλλον στο παιχνίδι, που πραγματικά έπαιζε η γάτα με το ποντίκι. Ο ΠΑΟΚ αμυνόταν. Θα έλεγα ότι το απίθανο γκολ του Κωνσταντέλια, όπου αυτό το παιδί τάθουμε χιλιοπία, αλλά αξίζει κάθε φορά ο θαυμασμός μας και η επισήμανση ότι είναι μια πραγματική, ένα μαργαριτάρι, μια πραγματική ατραξιόν και για το ελληνικό ποδόσφαιρο και για τον ΠΑΟΚ, για την εθνική ομάδα ασφαλώς, το μέλλον είναι μπροστά του. Αυτό το τακουνάκι που έκανε είναι απίθανο, δηλαδή αν το έκανε, αν το βλέπαμε από κάποιο παίκτη της Paris Saint-Germain, της Arsenal, της Manchester City, της Bayern, θα μιλούσαμε 2-3 μέρες, τώρα μπορούμε να μιλάμε για πολύ καιρό. Δεν ξέρω πόσο καιρό ακόμα θα μείνει στην Ελλάδα να τον βλέπουμε, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι πραγματικά έσωσε τον ΠΑΟΚ από αυτή την πτώση, από την Ακρόπολη που λέμε.
0: Σωστά.
1: Όπου βρήκε και πορτοφόλι. Ο Ολυμπιακός βάζει τα χέρια του και βγάζει τα μάτια του. Άλλες φορές λέμε ότι δεν μπορεί να βρει μια τρύπα στο μάτι της βελόνας για να περάσει την μπάλα, γιατί έτσι φαίνεται πια το τέρμα για τους παίκτες του Ολυμπιακού, ακόμη και για τον Ελκαμπή, και αυτό είναι το μεγάλο του πρόβλημα. Ωστόσο, είναι δύο απογοητευμένες ομάδες σε κάθε περίπτωση. Πηγαίνανε για πρωτάθλημα και τους μπήκε σφήνα η ΑΕΚ. Αν τους το λέγανε γύρω στο Φεβρουάριο αυτό, νομίζω μπορεί και να γελάγανε. Και επειδή γελάγανε πολύ, ίσως και από υπεροψία, τους βγήκε στη στροφή η ΑΕΚ με πολύ τσαμπουκά, όπως λέμε ποδοσφαιρικό, και τους πήρε το πρωτάθλημα με μια σταθερότητα, με μια στοχοσυγκέντρωση, προσήλωση απόλυτη στο στόχο. Με μια ενωμένη, κυρίως ήταν η σταθερότητά της η αγωνιστική, με μια ενωμένη σφιχτή γροθιά όλους τους, μια πραγματική οικογένεια, ένας οργανισμός, ο Κιτρινόμαυρος η Ένωση, και γι' αυτό πήρε το πρωτάθλημα. Τώρα, μοιάζει με την κούρσα των απογοητευμένων, να σου το πω έτσι, αυτό το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Με ρωτάς για τη δεύτερη θέση. Είναι ένα κίνητρο, αλλά ο Ολυμπιακός, όπως είπε και ο Μεντιλίμπαρ χθες, παραδέχτηκε δηλαδή, δεν είναι πραγματικά, δεν έχει μάθει να παίζει για κάτι τέτοιο. Ο Ολυμπιακός έχει μάθει να παίζει για τίτλους. Ο Ολυμπιακός έχει μάθει να παίζει για μεγάλες προκρίσεις στην Ευρώπη. Ο Ολυμπιακός έχει μάθει να κατακτά. Έτσι είναι. Γιατί το έχει πάρει το conference. Ακόμη και ευρωπαϊκό τίτλο. Τώρα του είναι λιγάκι αλόκοτο του το δω το πράγμα. Όμως δεν σημαίνει κάτι αν χάσει τη δεύτερη θέση. Δεν είναι καταστροφική χρονιά. Δεν είναι περίπτωση Παναθηναϊκού σε καμιά περίπτωση. Έτσι. Με τίποτα. Όμως σίγουρα το Champions League είναι ένα άλλο κίνητρο, γιατί προσέξτε, δεν είναι μόνο το πρεστίζ, δεν είναι μόνο το αγωνιστικό, δεν είναι μόνο το οικονομικό για τη διοίκηση, αν θέλετε. Χωρίς βέβαια να σας εξασφαλίζει η προκριματική φάση, αλλά λέμε τώρα. Πάμε στο άλλο που είναι σημαντικό. Ο Ολυμπιακός είναι δεδομένο εκ των πραγμάτων πια και εξ αναγκών ότι θα κάνει μεταγραφές το καλοκαίρι.
0: Συμφωνώ.
1: Οι σπουδαίοι παίκτες, όπως ξέρουμε, Αν δεν έχουν δέλεα το Champions League, έρχονται πιο δύσκολα να παίξουν στο ελληνικό πρωταθληματάκι. Είναι λοιπόν αυτός και ένας λόγος επιπλέον που υπάρχει στόχος και κίνητρο μεγάλο, και ας μην είναι τίτλος, και για τους ερυθρόλευκους και για τους ασπρόμαυρους. Το ζήτημα είναι τώρα από εδώ και πέρα ότι με βάση το πρόγραμμα η ΑΕΚ είναι μετατράπηκε ξαφνικά σε κάπως αδιάφορη ή αρκετά αδιάφορη για το παιχνίδι που έχει να δώσει το ντέρμπι δικεφάλων αύριο, για παράδειγμα. Επίσης, τελευταία αγωνιστική με τη Φιέστα με τον Ολυμπιακό, δεν ξέρω τι γίνεται. Δηλαδή, θέλω να πω ότι ο Παναθηναϊκός επίσης που θα παίξει με τον ΠΑΟΚ τελευταία αγωνιστική θα έχει το ίδιο, την ίδια αυταπάρνηση, το

0: που έχει ζητήσει από τους ποδοσφαιριστές του στα αναπομείνοντα δύο παιχνίδια είναι να έχουν την αγωνιστική εικόνα και τη συνοχή που έδειξαν στα δύο μάτς με την ΑΕΚ. Και στα δύο παιχνίδια με την ΑΕΚ, παρά το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός δεν πήρε κανένα, το ένα ήρθε ισόπαλο και το άλλο το έχασε στο 93, ο Ισπανός τεχνικός είναι αρκετά ικανοποιημένος ζέτα από την εικόνα των ποδοσφαιριστών του. Και αυτό ουσιαστικά τους μετέφερε και τις δύο τελευταίες μέρες, ότι θέλει να διατηρήσουν το ίδιο, την ίδια επιθυμία, την ίδια θέληση και ουσιαστικά να παραμείνει συμπαγές στο γκρουπ. Από εκεί και πέρα περιμένουμε την απόφαση για το αίτημα αναστολής που έχει κάνει ο Παναθηναϊκός για το κυριακάτικο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Έτσι.
1: Ότι λέμε αναμένουμε πότε μπορεί να ανακοινωθεί.
0: Κοίταξε να δεις, Ζέτα μου, αυτή τη στιγμή που μιλάμε το παιχνίδι είναι κυκλισμένο τώρα. Ο Παναθηναϊκός αυτό που ήταν να κάνει το έκανε. Χθες ενημέρωσε ότι έχει καταθέσει το συγκεκριμένο αίτημα. Νομίζω ότι αύριο θα είναι η σημαντική ημέρα. Η πιθανότητα δεν είναι υπέρ του, έτσι. Δεν ξέρω αν μπορεί να αλλάξει η απόφαση, αλλά δεν είμαστε. Θα σου πω, δεν έχουμε νομικές γνώσεις, οπότε ας περιμένουμε το αποτέλεσμα. Επίσης, ο Παναθηναϊκός ενημέρωσε χθες ότι ταυτοποίησε τους υπαίτιους για τις κροτίδες που έπεσαν και τα στρόμπου και τους απαγόρευσε και την αγορά μεμονωμένου εισιτηρίου αλλά και την αγορά καρτών διαρκείας. Εντάξει, είναι μια κίνηση που ο Παναθηναϊκός θεωρεί ότι και νομίζω και άλλες ομάδες και στο εξωτερικό και τώρα στην Ελλάδα δεν μπορώ να θυμηθώ αν έχει εφαρμοστεί στο εξωτερικό σίγουρα. Ότι όταν οι λίγοι προσπαθούν να επιβληθούν με τον τρόπο αυτών των πολλών, θα πρέπει νομίζω να απομονώνονται. Από εκεί και πέρα είμαστε σε ένα διάστημα, για να κλείσω με αυτό, όπου γίνονται διεργασίες, συνεχόμενα ραντεβού. Υπάρχει μια πληροφορία ότι ο Φράγκο Μπαλντίνι έχει βρεθεί στο Λονδίνο με τον Γιάννη Αλαφούζο. Υπάρχει μια ακόμα πληροφορία ότι ο Ράφα Μπενίτεθ συναντήθηκε την περασμένη Παρασκευή με τον Γιάννη Αλαφούζο. Η θέση του 66χρονου τεχνικού είναι εξαιρετικά δύσκολη, δηλαδή νομίζω ότι στο 98-99% είναι φευγάτος. Αρχίζει να αλλάζει λίγο το στάτους του Μιγγέλ Άγχελ Κορώνα, οπότε θα πρέπει να δούμε αν θα παραμείνει στη θέση του τεχνικός διευθυντής του Παναθηναϊκού. Σε αντίθεση με τα όσα γνωρίζαμε, με τα όσα καταλαβαίναμε μάλλον τις προηγούμενες ημέρες, φαίνεται ότι γυρίζει το κλίμα υπέρ του Κορώνα. Οπότε εντάξει, είναι πράγματα τα οποία βέβαια μετά το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό αύριο και τον ΠΑΟΚ την Κυριακή στη Λεωφόρο, ο Παναθηναϊκός θα βάλει σε μια ευθεία γραμμή έτσι ώστε να αρχίσει να κλείνει τρύπες και υποχρεώσεις.
1: Το όνομα του Λιβάη Γκαρσία λέει τίποτα για την ομάδα?
0: Αυτή τη στιγμή χωρίς προπονητή, δύσκολο. Ζέτα, δύσκολο να σου πω, όχι δύσκολο του Λιβάη Γκαρσία. Ήταν σίγουρο ότι ο Λιβάη θα ακουστεί για ελληνικές ομάδες και θα ακουστεί και για άλλες. Θεωρώ ότι θα ακουστεί και για τον Ολυμπιακό και για τον ΠΑΟΚ, ενδεχομένως ακόμα και για την πρώην ομάδα του ΝΑΕ, γιατί θέλει να γυρίσει. Αυτή τη στιγμή πάντως, όπως καταλαβαίνει, σχεδιασμός χωρίς να είναι γνωστός ο προπονητής της επόμενης σεζόν δεν μπορεί να γίνει. Οπότε τα μεταγραφικά, ξέρεις, τα περνάμε λίγο επιδερμικά.
1: Ωραία, έγινε. Λάμπρος, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ
1: για χαρά. Τρία λεπτάκια πριν από τις 3, κάπου εδώ έλαβε τέλος το μαγκαζίνο του 943 Interveten Sports. Σε ό,τι αφορά τα δικά μας, πριν προαναγγείλω το Θέμη, στο μικρόφωνο ήταν η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου, παραγωγή εκπομπής και δημοσιογραφική επιμέλεια ο Θέμης Παλιούρας, ο Νίκος Κατσάτσος και η Ανδριάνα Πούλιου. Σας δίνω λοιπόν περισσότερα περιθώρια να πάρετε τηλέφωνο, σιγά σιγά να ξεκινήσετε, να έχετε και 3 λεπτά δικά σας. Λοιπόν, να ακολουθήσετε τον Θέμη Παλιούρα στο φοβερό διαωρό «Μίλα μου για μπάλα». Αχ, έχετε να πείτε, σας άκουγα και χθες, γλώσσα δεν βάλατε μέσα σας. Λοιπόν, πάρτε τηλέφωνο από τώρα και συνομιλήστε σε ό,τι μας αφορά. Θα είμαστε πρώτο Θεός πάντα, αύριο παρεούλα από τις 2 με την Interveter πάντα μαζί μας στο πλευρό μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση, καλό μεσημέρι, εύχομαι, γεια σας.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: 943 Intervetten Sports. Είμαι ο Θέμης Παλιούρας και κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι και για 2 ώρες ανοίγω τα μικρόφωνα στους ακροατές εδώ στον 943 Intervetten Sports. Σας περιμένω. Go!
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
5: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
6: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
7: Στις παρυφές του Χελμού, με ορμητήριο τη μαγευτική κλητορία Καλαβρίτων, επισκεφτείτε τα γύρω αξιοθέατα όπως Χιονοδρομικό, Σπήλαιο Λιμνών και οπωσδήποτε το γραφικό χωριό Πλανητέρο με την ομώνυμη ταβέρνα Πλανήτερος. Βάση μας, ξενοδοχείο Μον Χελμός, με πισίνα Ολυμπιακών διαστάσεων κάτω από τα έλατα, το meeting point της περιοχής. Χελμός, κλητορία, Πλανητέρο. Φύση και ιστορία.
8: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
9: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
10: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
0: 943 Intervetten Sports.

Φίλες και φίλοι του 943 Intervention Sports, καλό μεσημέρι σε όλους. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας, είναι εκπομπή Μίλα μου για μπάλα και μαζί θα είμαστε μέχρι τις 5 όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής είναι η Αδριάννα Πούλιου και ο Νίκος Κατσάτσος και στην εκφώνηση των αθλητικών και πολιτικών δελτίων ειδήσεων είναι ο Πάνος Προυναράς. Ανοίγουν οι γραμμές, μπορείτε να καλείτε στο 210-220-5943 και στο 215-215-5943. Ξαναλέω τα τηλέφωνα επικοινωνίας 210-220-5943 και 215-215-5943. Μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο, να βγείτε στον αέρα για να συζητήσουμε ό,τι εσείς θέλετε. Μαζί τα λέμε και στο Viber και στο email. Viber στο 6939-943-943 και email στο onairpapaki943.gr. Να τα πούμε άλλη μια φορά. Viber 6939-943-943 και email στο onairpapaki943.gr.

Τρία παιχνίδια έχουμε σήμερα για τα play out της Super League. Πολλά θα κρυφθούν σήμερα, καθώς έχουμε τρεις αναμετρήσεις με κοινή ώρα έναρξης στις 7. Ο Αστέρας Τρίπολης υποδέχεται τον Πανσεραϊκό σε ένα ντέρμπι παραμονής. Ο Πανετολικός φιλοξενεί την ΑΕΛ, με την ΑΕΛ να καίγεται. Δεν έχει κάνει νίκη μετά από 7 αγωνιστικές στα play out η ΑΕΛ και έχει φτάσει σε αυτή τη βαθμολογική θέση που έχει φτάσει, όντας τελευταία. Και στο άλλο παιχνίδι που είναι το πιο αδιάφορο, μιλάμε για δύο ομάδες οι οποίες έχουν σωθεί και μαθηματικά αδιάφορα όπως η βαθμολογική, έτσι. Όχι κάτι άλλο. 7 η ώρα και η Φυσιά Ατρόμητος στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Είναι αυτή η αγωνιστική και άλλες δύο. Πάμε να δούμε την βαθμολογία. Ατρόμητος έχει 40 βαθμούς και η Κηφισιά 37. Έχουν σωθεί μαθηματικά οι δύο ομάδες. Οι υπόλοιπες τέσσερις ομάδες οι οποίες δεν έχουν σωθεί ακόμα είναι ο Πανετολικός, ο οποίος έχει 34 βαθμούς και είναι σε πολύ καλύτερη θέση σε σχέση με τους άλλους τρεις. Αν κερδίσει σήμερα την ΑΕΛ, θα σωθεί και μαθηματικά. Ο Αστέρας Τρίπολης είναι εκτός επικίνδυνης ζώνης, έχει αυτή τη στιγμή 29 βαθμούς. Παίζει σήμερα με τον Πανσεραϊκό που έχει 28 και η ΑΕΛ είναι στην τελευταία θέση και έχει 26 βαθμούς. Καταλαβαίνουμε πως αν ο Αστέρας Τρίπολης κερδίσει και δεν κερδίσει η ΑΕΛ τον Πανετολικό, ο Πανσεραϊκός και η ΑΕΛ θα βρίσκονται μετά σε πάρα πολύ δύσκολη θέση.

0: Επίσης, να αναφέρουμε κιόλας στο σενάριο πως αν ο Αστέρας Άκτορ σήμερα κερδίσει τον Πανσεραϊκό και η ΑΕΛ χάσει από τον Πανετολικό στο Αγρίνιο, η ΑΕΛ γίνεται η πρώτη ομάδα η οποία και μαθηματικά υποβιβάζεται στην Super League 2. Αξίζει να το αναφέρουμε αυτό το σενάριο. Θα δούμε αν θα επιβεβαιωθεί το απόγευμα ή θα έχουμε μια εντελώς διαφορετική κατάληξη. Ξαναλέω, αν ο Αστέρας κερδίσει και η ΑΕΛ χάσει, η ΑΕΛ μαθηματικά θα έχει υποβιβαστεί στη Super League 2, καθώς θα έχει 6 βαθμούς διαφορά από τον Αστέρα Άκτορ, με την ισοβαθμία να είναι υπέρ της ομάδας της Τρίπολης. Όσον αφορά το Big 4, έχουμε αύριο αγώνες για την πέμπτη αγωνιστική των play-off της Super League, με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ να φιλοξενεί την ΑΕΚ. Οι δύο ομάδες οι οποίες έχουν το ενδιαφέρον είναι οι δύο γηπεδούχοι, ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ, καθώς το μόνο που μένει να κριθεί είναι η δεύτερη και η τρίτη θέση. Έχουμε πει πόσο μεγάλη είναι η διαφορά ανάμεσα στην δεύτερη και την τρίτη θέση. Ο Ολυμπιακός δεν θα έχει τον Ντανιέλ Ποντένσε, ο οποίος μετά τη διάστηση την οποία υπέστη στον αγώνα με τον ΠΑΟΚ δεν μπορεί να είναι στη διάθεση του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, είναι απουσία. Θα παίξει ο Ζέλσο Μάρτιν στην θέση του. Κατά τα άλλα, θα δούμε αν θα κάνει κάποιες αλλαγές ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Να δούμε αν ο Ντάνι Γκαρθία θα αφήσει τη θέση του για να την πάρει κάποιος άλλος, είτε είναι ο Σιπιόνι, είτε είναι ο Μουζακίτης. Καθώς ο Ντάνι Γκαρθία είναι και σε μια προχωρημένη ηλικία, είναι αρκετά δύσκολο να βγάζει συνεχόμενα 90 λεπτά μάλιστα, όπως έπαιξε στο παιχνίδι με τον ΠΑΟ κάνα τρεις ημέρες. Και είναι πολύ πιθανό να αλλάξει και η δεξιά πλευρά. Με τον Κωστίνια να έχει τις πιθανότητες να μείνει στον, να υπάρχουν πιθανότητες να μείνει στον πάγκο, καθώς δεν υπάρχει ικανοποίηση για την απόδοσή του και είναι απολύτως λογικό. Φέτος ο Κωστίνια δεν έχει καμία σχέση με τον περσινό Κωστίνια. Το βλέπουμε αυτό. Ενώ φέτος περιμέναμε να κάνει το επόμενο βήμα. Αντιθέτως, έχει πάει αρκετά βήματα πίσω. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τον ΠΑΟΚ, να δούμε και εκεί τις αλλαγές τις οποίες θα κάνει ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Ο ΠΑΟΚ, άμα κάνει το 2-2 στα εναπομείναντα παιχνίδια, θα τερματίσει στη δεύτερη θέση, καθώς έχει την ισοβαθμία με τον Ολυμπιακό. Παίζει με την αδιάφορη ΑΕΚ και με τον αδιάφορο Παναθηναϊκό, όπως το ίδιο παίζει και ο Ολυμπιακός. Έτσι, απλά ο ΠΑΟΚ εξαρτάται από τον εαυτό του, ενώ ο Ολυμπιακός εξαρτάται και από τα αποτελέσματα του ΠΑΟΚ. Έχουν αρχίσει τα μεταγραφικά σενάρια. Είδαμε σήμερα να γράφεται για τον Λιβάη Γκαρσία ότι ενδιαφέρεται για τον ίδιο ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. Ο Λιβάη Γκαρσία νομίζω δεν χρειάζεται συστάσεις. Είναι ένας παίκτης που τον έχουμε δει το τι μπορεί και πότε μπορεί να τα κάνει αυτά. Το αναφέρω αυτό καθώς είναι ένας παίκτης με πάρα πολλούς τραυματισμούς. Από εκεί και πέρα, η Σπαρτάκ Μόσχας είχε δώσει πάρα πολλά χρήματα για να τον αποκτήσει. Έχει ένα συμβόλαιο της τάξης των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως. Τον Γενάρη υπήρχαν κάποια δημοσιεύματα τα οποία ανέφεραν πως η Σπαρτάκ Μόσχας είναι διαθέσιμη είτε να τον πουλήσει εφόσον έρθει μια ικανοποιητική πρόταση, σε καμία των περιπτώσεων στα λεφτά τα οποία έδωσε στην ΑΕΚ και να τον αποκτήσει, είτε να τον δώσει ως δανεικό σε περίπτωση που κάποια ομάδα είναι διατεθειμένη να πληρώσει όλο το συμβόλαιο του παίκτη, ξαναλέω, ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Να δούμε αν έχει βάση. Ο Ηρακλής φαίνεται πως καταλήγει στον προπονητή. Αυτός είναι ο Βάλτερ Ματσάρη, ο 64χρονος έμπειρος Ιταλός προπονητής με θητεία σε Νάπολη και Ίντερ μεταξύ άλλων. Κατά κύριο λόγο στην Ιταλία ήταν, με εξαίρεση ένα πέρασμά του από την Watford. Να δούμε λοιπόν αν θα υπάρξει οριστική συμφωνία. Από ό,τι φαίνεται θα υπάρξει, καθώς θα πάει σήμερα και πάλι στη Θεσσαλονίκη, είχε πάει πριν από περίπου 10 μέρες και πάλι, όταν δεν τα είχε βρει με τον Μονεμβασιώτη και είχε κολλήσει η μεταξύ τους επικοινωνία. Από εκεί και πέρα έχουμε αύριο αγώνα για τον Παναθηναϊκό, Τετάρτη, 10 η ώρα το βράδυ, με τον Παναθηναϊκό να παίζει κόντρα στην Βαλένθια. Νέντοβιτς, Γιαβόρ και Λοτερμόζερ είναι οι τρεις διαιτητές, θα μας απασχολήσουν σίγουρα ό,τι και να γίνει. Κακός, προφανώς κακός, νομίζω. Το έχω αναφέρει πολλές φορές, αλλά είμαι σίγουρος ότι ό,τι και να γίνει θα μας απασχολήσει η ηγετησία, καθώς ό,τι και να δούμε πάντα θα υπάρχει μια κουβέντα και για αυτήν. Πάμε να περάσουμε στην πρώτη γραμμή για σήμερα και θα πούμε για όλα αυτά και άλλα πολλά στην συνέχεια μαζί σας. Για πάμε. Καλησπέρα.
1: Ναι, Θέμη, εγώ μιλάω.
0: Εσύ μιλάς, ναι.
1: Καλησπέρα, είμαι ο Γιάννης από το Πειραιά.
0: Γεια σου, Γιάννη.
1: Θέλω να σχολιάσω κάτι καταρχήν για την ομάδα μου, για τον Ολυμπιακό, και μετά να πω 2-3 πραγματάκια άλλα.
0: Ναι.
1: Ακούω συνέχεια για τις μεταγραφές ότι είναι αποτυχημένες ναι, στις τελευταίες περιόδους, αποτυχημένες κλπ. Θέλω λίγο να ψαχτούμε όσοι είναι Ολυμπιακοί, γιατί Έχω μια λίγο πιο αιρετική άποψη γι' αυτό.
0: Ψάκω.
1: Θέλω να ψάξουμε λίγο να δούμε ποιους παίχτες έχουμε δει από όλους αυτούς που έχουμε βγάλει άχρηστους. Πραγματικά όμως ποιους έχουμε δει. Γιατί εγώ λέω ότι πραγματικά από όλους αυτούς που έχουμε βγάλει άχρηστους στις τελευταίες δύο μεταγραφικές περιόδους από το καλοκαίρι, αυτούς που πραγματικά έχουμε δει είναι το Στρεφέτσα και τον Ασημέντο. Πότε είδαμε τον Καμπελά, για παράδειγμα? Εγώ τον θυμάμαι σε ένα μάτς με τον Παναθηναϊκό που κέρδισε ένα πέναλτι, δεν του το δώσανε, θα μπορούσε να έχει βάλει και ένα γκολ, είχε πάρει κίτρινη κάρτα, δεν το έβαλε. Και δεν τον θυμάμαι, τον θυμάμαι να παίζει κάτι κάνα δεκάλεπτο, άχρηστος ο Καμπελά. Ο Σιπιώνη δεν τον έχουμε δει, άχρηστος ο Σιπιώνη, δεν έχει βγει ο Σιπιώνη. Πού τον είδαμε για να πούμε ότι δεν έχει βγει? Τον Αντρέ Λουίς, ο οποίος εμένα μου έχει δείξει πολύ καλά στοιχεία, εκτός αν βλέπω κάτι άλλο εγώ. Πηγαίνει στο ένας εναντίον ενός, έχει τρίπλα. Πότε τον είδαμε σε βάθος χρόνου? Τον Κλέιτον θα τον διώξουμε το καλοκαίρι και δεν θα τον έχουμε δει ποτέ. Ο Γιάρεμτσουκ έφυγε, πιθανόν γιατί ήθελε και ο ίδιος να φύγει. Αλλά δεν νομίζω ότι αμφισβητεί κανείς ότι είναι καλός παίκτης ο Γιάρεμτσουκ. Θέλω να πω δηλαδή ότι νομίζω πολύ εύκολα έχουμε βγάλει τις μεταγραφές άχρηστες, ρίχνοντας και ένα μεγάλο βάρος στη διοίκηση. Όχι ότι δεν έχει, αλλή μόνο. Αλλά δεν ξέρω αν είναι ακριβώς έτσι.
0: Ναι, Γιάννη, αυτό βέβαια που αναφέρεις, ναι, ισχύει. Είναι δεδομένο αυτό. Αλλά είναι πιο ανησυχητικό να τους βλέπαμε και να μην έκαναν. Γιατί όταν δίνεις, ας πούμε, για τον Στρεφέτσα 8 εκατομμύρια, όταν δίνεις για τον. Για τον Μάντσα 4,5 εκατομμύρια, για τον Σιπιώνη άλλα 4 σχεδόν, για τον Νασιμέντο άλλα τόσα. Και, ναι, και δεν τους έχεις δει και έχεις δαπανίσει όσα λεφτά. Καταλαβαίνεις ότι κάτι έχει πει.
1: Μα είπα ότι δεν ήταν επιτυχημένες μεταγραφές του Ολυμπιακού. Απλώς τις έχουμε αποδομήσει εντελώς, γιατί δεν έχουν πάρει ευκαιρίες κάποιοι παίκτες που δεν είναι και λίγοι, ναι, από το Μεντιλίμπαρ, τον οποίο υπεραγαπώ, έτσι. Ναι. Δεν αφήνουμε για το Μεντιλίμπαρ.
0: Ο προπονητής τους βλέπει και κάθε μέρα, έτσι, και στις ρογονίσεις.
1: Ο προπονητής τους βλέπει κάθε μέρα. Ο προπονητής τους βλέπει κάθε μέρα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχει κριτήριο αλάθητο. Και τον Ταμπόρ δεν έβλεπε ο Μπενίτες κάθε μέρα και δεν τον έβαζε ποτέ και ξαφνικά τον έβαλε και είναι ο καλύτερος του Παναθηναϊκού.
0: Ξέρεις,
1: αυτά είναι λίγο σχετικά.
0: Για τον Αντρέ Λουίς και τον Σιπιώνη έχω πάρα πολύ καλή άποψη. Δηλαδή από αυτό που τους έχουμε δει.
1: Και εγώ έχω πάρα πολύ καλή άποψη. Και για τους δύο, τον Κλέιτον δεν τον έχουμε δει ποτέ.
0: Τον Κλέιτον δεν έχω άποψη, σου μιλάω ειλικρινά, γιατί δεν τον έχουμε δει. Στην Πορτογαλία δεν ήταν καλός, δεν τον έχουμε δει.
1: Αλλά αν μιλήσεις με κάποιο φίλαθρο του Ολυμπιακού, θα σου πει ότι όλες μεταγραφές αποτυχημένες, δεν βγήκε καμία. Και ο Ταρέμι δεν μπορώ να τον πω αποτυχημένο και γκολ έχει βάλει.
0: Ο Ταρέμι μέχρι τα μέσα της χρονιάς ήταν πάρα πάρα πολύ πετυχημένη μεταγραφή. Ήταν η μοναδική τόσο πετυχημένη μεταγραφή.
1: Τώρα γενικά.
0: Και εγώ είχε πέρα χρονιά, καργίλια, ναι.
1: Ακριβώς. Και σε μια χρονιά που δεν έχει πάει καλά για τον Ολυμπιακό, δεν είναι εύκολο να βγουν και παίκτες. Αυτά ως προς την ομάδα μου. Θέλω λιγάκι να μιλήσω και για 2-3 άλλα πραγματάκια.
0: Ναι.
1: Ακούω όλους τους Ολυμπιακούς και δίνουν συλλήβδιν συγχαρητήρια στην ΑΕΚ για το πρωτάθλημα. Ξεκαθαρίζω, επειδή θέλω να είμαι σοβαρός, ότι δίκαια το πήρε το πρωτάθλημα η ΑΕΚ. Αλλά αυτή η έντονη αγάπη όλων των Ολυμπιακών για την ΑΕΚ και για το ποδόσφαιρο που έπαιξε η ΑΕΚ με κάνει και απορώ λίγο. Θα θυμίσω ότι αυτή η συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, ακόμη και για τα δικαιότερα πρωταθλήματα, αποφεύγουν να δίνουν, δεν δίνουν ποτέ. Θυμάμαι ότι ακόμη και πέρυσι που μοίραζε εξάρες, πεντάρες και τεσσάρες Ολυμπιακός, ακόμη και πέρυσι βρέθηκαν άνθρωποι και λέγανε έλα μωρέ και αμφισβητούσαν, αλλά και αυτοί που εκείνη την ώρα παραδέχτηκαν ότι η δίκαια το πήρε ο Ολυμπιακός, μετά από δύο μήνες βγαίνουν οι ίδιοι και λένε όλα στη μένα, όλα στη μένα, του Ολυμπιακού όλα στη μένα. Όλα τα πρωταθλήματα του Ολυμπιακού στη μένα. Λοιπόν, ας ηρεμήσουμε λίγο με τα συγχαρητήρια στην ΑΕΚ, την ομαδάρα, γιατί αντίστοιχα συγχαρητήρια εγώ δεν θυμάμαι, δεν ακούω, για τον Ποντίκη και τον Δημητρόπουλο ακούω πριν από 50 χρόνια.
0: Ναι, βέβαια το σωστό είναι να δίνουν και ο ένας και ο άλλος συγχαρητήρια, όχι να κόψουμε τα συγχαρητήρια.
1: Εγώ ξεκαθάρισα ναι, ναι, ότι δικαιότατα πήρε το πρωτάθλημα φέτος η ΑΕΚ, έτσι,
0: σίγουρα,
1: για να μην γίνω γραφικός, γιατί μετά θα μιλήσω, γιατί τώρα θέλω να μιλήσω και για κάτι άλλο. Εχθές άκουσα έναν οπαδό του Παναθηναϊκού, ο οποίος δεν ξέρω, είναι κατασυρωήν προφανώς διαστρεβλωτής της πραγματικότητας. Μας έλεγε για φούτσαλ, για κορασίδων, για δεν ξέρω τι έλεγε, για τίτλους που έχει πάρει ο Παναθηναϊκός. Λοιπόν, εγώ έχω να πω το εξής. Δεν έχει πάρει μόνο αυτούς, έχει πάρει παραπάνω. Έχει πάρει στο Φιδάκι, έχει πάρει στην Αμπάριζα, έχει πάρει στο Ψαροντούφεκο. Παιδιά, είμαστε σοβαροί. Πραγματικά δηλαδή τώρα μιλάμε σοβαρά, αυτά που λέμε τα λέμε σοβαρά. Γιατί εγώ ως μόνο υπεύθυνο φορέα ξέρω αυτόν που είπε τις προάλλες ο Γιώργος από το Λονδίνο. Ευρωπαϊκή Ένωση Πολυαθλητικών Συλλόγων, EMCA, μαζί με Sporting και Μπαρτσελόνα χαρακτήρισε τον Ολυμπιακό ως τους τρεις μεγαλοπρεπείς του παγκόσμιου αθλητισμού.
0: Ναι.
1: Από πού προκύπτει ότι ο Παναθηναϊκός στο φούτσαλ και στο αυτό
0: ως
1: και μιλάει.
0: Δεν έχει δήλωση σίγουρα, γιατί φέτος σώθηκε τελευταία ώρα. Είχε γυρίσει στους Τρακομακεδόνες.
1: Ναι, φούτσαλ είπε. Άμα βάλεις, άμα βάλεις τι έλεγε χθες, ναι. Έλεγε φούτσαλ, έλεγε κάτι κορασίδων, έλεγε κότεψε να μου φύγει.
0: Κοίταξε, σχετικά με αυτούς τους 2.000 δήλωση που έχει ο Παναθηναϊκός, είναι ένας τρόπος μέτρησης λίγο περίεργος, θα το έλεγα. Παράδειγμα στο ποδόσφαιρο, σύμφωνα με αυτούς τους τίτλους, γιατί έχω κάτσει και το έχω διαβάσει όλους τους τίτλους, αναγράφεται ότι ο Παναθηναϊκός έχει 43 πρωταθλήματα στο ποδόσφαιρο. Ναι, στο κανονικό το ποδόσφαιρο, έτσι. Δηλαδή 26 ναι. πρωταθλήματα Ελλάδος, και ναι. είναι και κάποια τα οποία είναι από το 1909, παράδειγμα κλπ.
1: Και
0: 17 πρωταθλήματα Αθήνας. 43 ναι. πρωταθλήματα στους επίσημους τίτλους. Γι' αυτό σου λέω, είναι μια συζήτηση τώρα πολύ γενική. Δεν συμφωνώ τόσο πολύ με τον τρόπο καταμέτρησης. Ότι έχει ο Παναθηναϊκός είναι ένας σύλλογος πολυαθλητικός, ναι. Δεν διαφωνώ σε αυτό καθόλου.
1: Μα είναι σύλλογος πολυαθλητικός, γιατί... αλλά όλα είναι με τη σειρά τους, Θέμη. Ο Ολυμπιακός είναι ο κορυφαίος σύλλογος, από όπου και αν το πιάσουμε. Και από εκεί και πέρα, ναι, δεύτερος είναι ο Παναθηναϊκός. Τι να κάνουμε, έτσι είναι, έτσι είναι η κατάσταση. Δεν μπορούμε να την αλλάξουμε με ψεύτικα στοιχεία. Επίσης θέλω να πω και κάτι άλλο.
0: Κάτι τελευταίο για να κλείσουμε.
1: Ναι, και κάτι τελευταίο για να κλείσουμε. Αναφέρθηκε στο πρώτο ευρωπαϊκό του Παναθηναϊκού, στο μπάσκετ, και λέει με ύφος χιλιών καρδιναλίων. Αυτό έχει λυθεί, λέει. Ήταν εκπρόθεσμο το καλάθι. Άμα έχει λυθεί, γιατί ζήτησε σε τέσσερις γλώσσες συγγνώμη η FIBA. Σε τέσσερις γλώσσες συγγνώμη από την Μπαρτσελόνα. Ισπανικά, καταλανικά, αγγλικά και γαλλικά. Σε τέσσερις γλώσσες, συγγνώμη, ζήτησε η FIBA. Δεν το λέω εγώ, Γιάννης, από τον Πειραιά. Έτσι, είναι δεδομένα, είναι καταγεγραμμένα. Συγγνώμη, ζήτησε από την Μπαρτσελόνα. Πάμε, επειδή αποδομούν την πραγματικότητα, πραγματικά δηλαδή.
0: Κοίταξε, Γιάννη, πάντως η αλήθεια είναι πως εκεί οι απόψεις δίστανται για το αν θα έπρεπε να έχει λήξει ή όχι το ρολόι. Πάντως γενικότερα εκείνα τα χρόνια ήταν ένα φαινόμενο να κολλάει το ρολόι που δεν ήταν και τόσο σπάνιο όσο το βλέπουμε στις μέρες μας. Δηλαδή πριν 30 χρόνια κόλλαγε πολλές φορές το ρολόι. Και είχε συμβεί και σε εκείνο το παιχνίδι, όπως ας πούμε και στη συνέχεια μετά την τάπα του Βράνκοβιτς. Άμα έμπαινε καλά, θα μετρούσε κανονικά, ενώ δεν θα πρέπει να μετρήσει. Παράδειγμα σου λέω.
1: Ναι. Μέτρησε κανονικά. Πήρε το πρώτο του ευρωπαϊκό Παναθηναϊκό στο Πανάξιο. Και όλα είναι καλά και έχει λυθεί, όπως είπε και ο χθεσινός, έχει λυθεί, λέει, μην τα ξανακουβεντιάζουμε, λέει, τα ίδια και τα ίδια. Λοιπόν,
0: έγινε,
1: δεν θέλω
0: Γιάννη.
1: Να κουράσω άλλο, ευχαριστώ πολύ, Θέμη, που με άκουσες.
0: Καλή συνέχεια. Καλά, καλά. Πάμε στην επόμενη γράμμη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
2: Γεια σου, Θέμη.
0: Νίκο, εσύ είσαι?
2: Ναι, εγώ είμαι, εγώ.
0: Έλα, Νίκο, τι κάνεις?
2: Τι κάνετε, καλά?
0: Όλα καλά, φίλε, εσύ πώς είσαι?
2: Όλα καλά. Καλά λέμε, καλά λέμε. Να γιάσει το στόμα του προηγούμενου. Πραγματικά δεν τον είχα ξανακούσει, έτσι και δεν τον είχα ξανακούσει το παιδί. Συμφωνώ σε όλα όσα είπε, μόνο σε ένα διαφωνώ. Δεν ανέφερε τα σημαντικότατα πρωταθλήματα πριμιδών επί άμμου κορασίδων και γύρω του Γουδίου. Αυτά είναι νομίζω πολύ σημαντικά. Πολύ σημαντικοί τίτλοι. Διότι δεν μπορώ να διαγράψουμε την ιστορία. Έτσι δεν είναι?
0: Και δεν έχω κατά να σου απαντήσω.
2: Δεν έχεις απαντήσεις, αλλά δεν απαντάς και όπως πρέπει.
0: Απάντησα. Δηλαδή, είπα ότι υπάρχει τρόπος καταμέτρησης συγκεκριμένο.
2: Δεν συμφωνώ και πολύ. Τι δεν συμφωνώ και πολύ, είναι γελίο.
0: Τι δεν συμφωνώ και πολύ. Σε τι είπατε δεν συμφωνώ και πολύ?
2: στον τρόπο καταμέτρηση στον τίτλο του Παναθηναϊκού.
0: Δεν συμφωνώ. Τι να κάνουμε τώρα. Δηλαδή δεν θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός στο πρώτο ποδόσφαιρο έχει 43 πρωταθλήματα. Εγώ 20 ξέρω τι έχει.
2: Ενώ το ότι μετράνε σε τίτλους πριν ειδών. Δεν το λέω για καθ' υπερβολή.
0: Όχι, ισχύει αυτό που λες. Μετράει.
2: Τίτλος πριν ειδών επί άμμου κορασίδων.
0: Επί άμμου κορασίδων δεν το έχω δει. Πάντως πριν ειδών τη Φέκη το έχω δει.
2: Και πριν ειδών του Φέκη τη Φέκη έχουν βάλει πράγματα. Και μπορεί να έχουν βάλει και καταμέτρησή μου. Πρώτη σε καταμέτρησή μου. Έχουν βάλει πράγματα τα οποία, φίλε, τα διαβάζουν οι ίδιοι Παναθηναϊκοί και είναι περήφανοι. Εγώ πραγματικά θα έλεγα, αν είμαστε στη θέση σου, παιδιά, αυτό είναι γελίο. Μην το συνεχίζουμε τώρα. Είναι γελίο. Όποιος θα βγάλει ξεφτιλίζει τον Παναθηναϊκό τον ίδιο. Ξεφτιλίζουν τον ίδιο τον Παναθηναϊκό. Αλλά δεν μπορώ να περιμένω κάτι διαφορετικό από οπαδούς που επιβραβεύουν και επικροτούν πρόεδρο σαν τον κύριο Γιαννακόπουλο. Από εκεί πέρα δεν έχω να πω κάτι άλλο σε αυτό το κομμάτι. Πάμε τώρα στον κύριο Γιαννακόπουλο. Βγήκε και είπε, διέψευσε μάλλον, τα όλα τα σενάρια που ακούγαμε περί αλλαγής έδρας του Final Four. Κάνω λάθος, όχι.
0: Έτσι, έχει, δηλαδή, καλά τα λες, ναι.
2: Ναι. Δηλαδή τι βγήκε να διαψεύσει, ποιον. Ποιον διέψευσε.
0: Κάποια μέσα τα οποία σχετίζονται και με τον Παναθηναϊκό, είναι αλήθεια. Γιατί από εκεί βγήκαν έτσι.
2: Ποια μέσα, εσύ τα ξέρεις τα μέσα.
0: Εντάξει, δεν μπαίνω στη διαδικασία να τα αναφέρω. Τα αναφέρω αυτό γενικά, νομίζω ο καθένας που ασχολείται μπορεί να καταλάβει.
2: Δεν μπαίνει κανείς στη διαδικασία να τα αναφέρει για να μην μπολώσει και για να μην γίνει τοξικός. Και περνάνε στον πολύ κόσμο και στα μεγάλα τα αυτιά, και στα πολλά τα αυτιά, περνάει να ορίσει ο Γιαννακόπουλος κύριος. Έχει δίκιο. Δεν είπε, αυτά είναι παπαργίες που ακούγονται. Συγγνώμη. Είναι χαζομάρες αυτά που ακούγονται. Ποιον διέψευσες, ρε Γιαννακόπουλε? Ποιον διέψευσες? Τον εαυτό σου?
0: Όχι, κοίταξε να δεις. Πάντως καλά έκανε ο Γιαννακόπουλος και διέψευσε. Δεν σημαίνει ότι κάποια μέσα τα οποία είναι προσκύμενα προς κάπου πάντα λειτουργούν με βάση αυτό. Οπότε καλά έκανε και το διέψευσε.
2: Τα φύλλα προσκύμενα στον Παναθηναϊκό, δηλαδή αυτά μέσα τα οποία το γράψαν και ξέρουμε όλοι ποια είναι, δεν το γνώρισε ο Γιαννακόπουλος. Θες να μου πεις.
0: Δεν ξέρω. Σου μιλάω ειλικρινά, δεν ξέρω. Αλλά για να πει κάτι τη μία μέρα και την επόμενη να βγει ο ίδιος ο Γιαννακόπουλος για να διαψεύσει, προφανώς θεωρώ ότι πως δεν το ήξερε. Δεν νομίζω να περνάει αυτή η γραμμή και μετά εσύ, Νίκο, να λέει διαψεύδω και δεν υπάρχει κανένα τέτοιο θέμα. Και προφανώς δεν υπάρχει κάποιο τέτοιο θέμα. Το είπε και ο Γκογκαλίδης εδώ χθες που βγήκε και το ανέφερε. Πριν βγει ο Γιαννακόπουλος.
2: Επαναλαμβάνω. Θα είχε περάσει άρθρο στο συγκεκριμένο μέσο και δεν θα το γνώριζε ο Γιαννακόπουλος.
0: Δεν ξέρω πώς λειτουργεί ακριβώς. Σου μιλάω ειλικρινά.
2: Και άρθρα να σας πω, γιατί μάλλον κάνετε ότι δεν τα ξέρετε. Κατεβήκαν άρθρα 5 λεπτά πριν να ανέβουνε.
0: Κατεβήκα σε 5 λεπτά.
2: Τώρα, σοβαρολογούμε τώρα. Δηλαδή βγήκε ο Γιαννακόπουλος να διαψεύσει ποιον τον εαυτό του και να μας παραμυθιάσει όλους ότι νοιάζει για το καλό του μπάσκετ. Ποιος? Ο Γιαννακόπουλος. Δηλαδή πραγματικά αυτή η χώρα και αυτή η νοοτροπία εμένα με ξεπερνάει. Σας πείραξε τις προάλλες όλοι οι Παναθηναϊκοί, οι Παναθηναϊκάρες και όλοι οι πολιτισμένοι που είπα ότι εγώ δεν με χάλασε καθόλου ή χάρηκα που τραυματίστηκε ο Σλούκας. Προχθές που τον αποθεώ που γιούχαρε 25.000 κόσμο στον Πουέρτο, όλα καλά καμωμένα.
0: Κατακριτέο Νίκο, εννοείται ότι κατακριτέο.
2: Ο Νίκος όμως είναι ανάξιο για παιδιά, είναι μπήξε, είναι δείξε, είναι καθήκη, είναι το ένα, είναι το άλλο. Όλοι αυτοί όμως, γι' αυτό σου είπα εκείνη τη μέρα, η υποκρισία στο μεγαλείο της συνεχίζεται από αυτό το σύλλογο και δεν ήταν έτσι ο μπασκετικός Παναθηναϊκός και μην μου βγουν και να μου πούνε τώρα εμένα άλλα. Η μπασκετική Παναθηναϊκή δεν ήταν έτσι. Ναι. Και αν έχουν τα άντερα και τα παντελόγια να βγουν να παραδεχτούνε. Είναι ο ίδιος αυτός που τους έκανε έτσι, ο ίδιος ο οποίος τον βρίζανε και τους έλεγε τον Παναθηναϊκό σας και τη θύρα 13 σας, οι ίδιοι τον πήγαν στο σπίτι να τον κυνηγήσουν και οι ίδιοι τον αποθέουν τώρα και γλύφουν εκεί που φτύνανε.
0: Αυτό αφορά τους οργανωμένους, Νίκο, όχι τον απλό φιλάθλο.
2: Έλα βρε πια, γιατί αυτοί τους είδε, τους άκουσα και αυτούς που εδώ πέρα με κρίνανε και με βρίζανε στο ραδιόφωνο που στο παίζουν αντικειμενικοί.
0: Αυτό είναι άλλη περίπτωση.
2: Και παίρνουν σε άλλα ραδιόφωνα και είναι κότες. Να μην πω ποιοι συγκεκριμένα, κότες.
0: Αυτό είναι άλλη περίπτωση, Νίκο, δεν έχει σχέση με το προηγούμενο.
2: Γιατί παίρνουν τα απογευματάκια στο μαρινάκι.
0: Νίκο, πρέπει να κλείσουμε, δεν ξέρω αν έχει κάτι άλλο να συμπληρώσει, θα σε κρατήσω για μετά.
2: Το τελευταίο. Παίρνουν στο
0: Νίκο, κλείνουμε. Μείνε στην γραμμή. Μείνε στην γραμμή για μετά. Μα κλείνουν στον αέρα. Πάμε διαφημίσει.
3: 943 Intervention Sports. Το βάλε! Το βάλε!
4: Το αποκάρφωμα!
5: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
4: Τρελάνε μας!
3: Τρίποντο! Τρίποντο!
4: Με χαρά μου!
6: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
7: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
8: Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
9: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
10: Όταν η πόλη ησυχάζει, η νύχτα εδώ αρχίζει. Ο Βασίλης Γερασίμου, μετά από 30 χρόνια στη νυχτερινή ζώνη, είναι ακόμα εδώ. Κρατάει παρέα και φτιάχνει το πιο ανατρεπτικό βραδινό πρόγραμμα. Μπάλα, σχόλιο, ιστορίες. Και ο κόσμος στα τηλέφωνα να γράφει τη συνέχεια. Ο άνθρωπος του Προέδρου. Κυριακή έως Πέμπτη. Ακριβώς τα μεσάνυχτα. Με τον Βασίλη Γερασίμου. Στον 943 Intervetten Sports. Νύχτα όπως πρέπει να τη ζεις.
11: Η ώρα είναι 3:30.
0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο Πάνος Πουρναράς. Ως πολύ σοβαρό χαρακτήρισε το ζήτημα του υποβρύχιου ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος στη συνάντηση των Υπουργών Άμυνας των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Οι ελληνικές αρχές συνεχίζουν την έρευνα γύρω από την προέλευση και την αποστολή του. Σοκ στην Ηλιούπολη. Δύο 17χρονες ανέβηκαν στον έκτο όροφο πολυκατοικίας και έπεσαν στο κενό. Η μία κοπέλα έχει χάσει τη ζωή της, ενώ η δεύτερη έχει μεταφερθεί στο Ασκληπείο Βούλας σε πολύ σοβαρή κατάσταση. Φέρεται να εντοπίστηκε σημείωμα αυτοκτονίας. Ελεύθερα φέθηκαν τα 39 άτομα που είχαν προσαχθεί από την αστυνομία Θεσσαλονίκης για τα επεισόδια που σημειώθηκαν το πρωί στο ΑΠΗ ΘΙΤΑ. Ομάδα αντιεξουσιαστών επιτέθηκε με ρόπαλα σε φοιτητές των ΕΑΚ. 24ωρη απεργία αύριο στο δημόσιο. Η ΑΔΔ διεκδικεί μεταξύ άλλων αυξήσεις 20% στις αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων και επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού. Η συνάντηση έχει οριστεί για τις 10.30 το πρωί στην πλατεία Κλαθμόνος. Με τον αρμόδιο Επίτροπο για τη Δικαιοσύνη και το Κράτο Δικαίου, Μάικλ Μακ Γκράθ, συναντήθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Μέγαρο Μαξίμου. Συζητήθηκαν ζητήματα αντιμετώπισης της παραπληροφόρησης, της προστασίας των δημοκρατικών θεσμών και η έμφαση δόθηκε στην προστασία των εκλογικών διαδικασιών. Κοινή συνεδρία σε αυτή την ώρα μεταξύ της κοινοβουλευτικής ομάδας και του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ για την συνταγματική αναθεώρηση. Και στον καιρό, έθριο σήμερα ο καιρό, σχετικά υψηλέ για την εποχή θερμοκρασία, άνεμο 6 μποφόρ στο Αιγαίο, στην Αττική συγκεκριμένα ηλιοφάνεια. Σήμερα η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στου 29 βαθμού Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα.
12: 943 Intervetten Sports. Το ραδιόφωνο που σα αλλάζει συνήθειες.

0: Για πάμε. Είναι ο Νίκος στην γραμμή, για πάμε. Νίκος, εδώ ακόμα.
1: Λαθέμη, ναι, όχι, δεν θέλω κάτι άλλο. Απλά περίμενα για να σου πω ένα χαίρετε, ένα καλησπέρα και να συνεχίσουμε την επόμενη, γιατί μίλησα αρκετά. Και απλά δεν ήθελα να σου το κλείσω έτσι, γι' αυτό.
0: Έγινε, Νίκο.
1: Να είσαι καλά,
0: φίλε.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια, σου εύχομαι. Πάμε στην επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
2: Εγώ μιλάω.
0: Εσύ μιλάς, ναι.
2: Ναι, ήθελα να ρωτήσω από τους παίκτες του Παναθηναϊκού ποιοι είναι δανεικοί και ποιοι λύουν τα συμβόλαιά τους και σε ποιους.
0: Ναι, θα σας απαντήσω ευθύς αμέσως με λεπτομέρειες. Δώστε μου
2: αν είναι εύκολο,
0: για να τα πούμε αναλυτικά. Δώστε μου λίγα δευτερόλεπτα. Λοιπόν, ένας παίκτης πάντως που σίγουρα λύγει το συμβόλαιο ότι είναι ο Κότσιρας και δεν θα ανανεωθεί από ό,τι φαίνεται.
2: Εκτός
0: συγκλονιστικού απρόοπτου. Δανεικοί είναι οι δύο τερματοφύλακες, ο Λαφόντ και ο Τσάβες.
2: Δεν τον είδαμε.
0: Ναι, το Τσάβες δεν τον είδαμε ποτέ. Το βρίσκω δύσκολο να ανανεωθεί και του Λαφόντ αυτή τη στιγμή. Δεν νομίζω ότι είναι ένας τερματοφύλακας που θα κάτσει για δεύτερος και ο Παναθηναϊκός θέλει κάτι πιο σταθερό. Και ο Ρενάτο Σάντσες είναι δανεικός.
2: Θα ανανεωθεί αυτού, πώς το βλέπω.
0: Το βλέπω δύσκολο. Το βλέπω δύσκολο να ανανεωθεί του Ρενάτο Σάντσες. Θα πάει για κάτι άλλο Παναθηναϊκός. Και ο Χάβι Ερνάντεθ είναι δανεικός.
2: Ούτε αυτός βλέπω.
0: Ούτε ο Χάβι Ερνάντεθ, δεν νομίζω, όχι ούτε εγώ. Από εκεί και πέρα τελειώνει το συμβόλαιο του Σισοκόπου. Υπέγραψε για 1+1. Και να δούμε αν θα ανανεωθεί ή όχι. Αν δεν
2: πόσο χρονών είναι ο Σισοκός, συγγνώμη.
0: Είναι 38. 37, με συγχωρείτε, 37.
2: 37, τι να το κάνει.
0: 37. Και του Τζούρις, τη τελειώνει που ούτε αυτός το ανανέωσε.
2: Μάλιστα.
0: Αυτή. Ο Ζαρουρί που ήταν δανεικός έχει ενεργοποιηθεί οψιόν αγοράς. Λόγω των συμμετοχών που έπιασε, οπότε είναι παίκτης του Παναθηναϊκού πλέον κανονικά. Αυτά είναι τα συμβόλαια και οι δανεικοί που θα μας απασχολήσουν το καλοκαίρι.
2: Αυτοί είναι όλοι,
0: Αυτοί είναι όλοι, ναι.
2: Έγινε. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
2: Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια σας έχουμε. Από εκεί και πέρα υπάρχουν να πούμε για κάποιοι παίκτες που να δούμε αν θα μπορέσει να ολυθεί τα συμβόλαιά τους, όπως είναι ο Βιλένα. Θα πάει και σε κάποιες πωλήσεις ο Παναθηναϊκός από ό,τι φαίνεται. Όπως παράδειγμα του Γετβάη που φαίνεται πλέον να έχει ολοκληρώσει τον κύκλο του στον Παναθηναϊκό. Να δούμε από εκεί και πέρα αν θα μπορέσει να υπάρξει και κάποια πώληση όπως του Σβιντέρσκι παράδειγμα. Όπου ο Παναθηναϊκός από ό,τι λέγεται ψάχνει και άλλο φορ. Θα το δούμε αυτό το καλοκαίρι. Υπάρχει ήδη ο Τετέι ο οποίος είναι βασικός. Είναι ο Ντέσσερς ο οποίος θα επιστρέψει. Υπάρχει ο Πάντοβιτς ο οποίος δεν μας έχει βγάλει και τα μάτια μέχρι στιγμής. Θα τα δούμε αυτά λοιπόν το καλοκαίρι. Από την άλλη εβδομάδα θα έχουμε πολλή συζήτηση για τις μεταγραφές. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα φίλε Θέμη.
0: Χαίρετε.
3: Αλέξανδρος από Πειραιά, με ξέρεις.
0: Γεια σου Αλέξανδρε, μου ξαναμιλήσει.
3: Τι κάνεις αγόρι μου, πώς είσαι?
0: Όλα καλά, εσύ πώς είσαι?
3: Καλά, είμαι και λίγο απογοητευμένος από τον Ολυμπιακό. Γιατί νομίζω ότι μπορούσαμε να κερδίσουμε το παιχνίδι με τον ΠΑΟ και στα δύο παιχνίδια βέβαια.
0: Ξεκάθαρα, ειδικά αυτό στο Καραϊσκάκι. Το είναι ένα παιχνίδι που είναι για να προηγηθεί 2-3-0 ο Ολυμπιακός. Καταφέρνει να ευχαριστεί.
3: Και δεν είναι μόνο αυτό, φίλε. Δεν χάνουμε και τον Ποτένσε με διάθεση. Μετά από μισή ώρα παιχνίδι που ήταν ο καλύτερος παίκτης του γηπέδου για μένα και μόνο του Ολυμπιακού.
0: Ναι, του γηπέδου, με διαφορά κιόλας. Ναι. Και το είδαμε από τη στιγμή που βγήκε μέχρι και το 45, το 30 μέχρι το 45. Είναι ο Ολυμπιακός και ο πριν έχει κάνει κάποιες φάσεις και έχει δημιουργήσει ακόμη περισσότερες προϋποθέσεις. Δεν δημιουργεί τίποτα από εκεί και πέρα.
3: Ναι, ναι. Και επίσης δεν μπορώ να μην επισημάνω ακόμα την ας το πούμε έτσι, το φορμάρισμα του LKB. Θα έλεγα. Δεν τον βλέπω και πολύ έτοιμο ακόμα τον LKB για σκορ. Δηλαδή, ένας καλός LKB θα τα έχει κάνει γκολ αυτά που έχασε.
0: Ναι, γιατί να χάσει ένα, το δεύτερο να το βάζε.
3: Ναι, σίγουρα, για να μην πω ότι θα είχε περάσει και τον τερματοφύλακα και θα είχε πλασάρει ήδη.
0: Ναι, ή με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, είχε έχει τον τρόπο και είχε τον τρόπο να βάζει την μπάλα μέσα.
3: Δεν
0: μας το έδωσε.
3: Δεν είναι σε καλό μου το LKB ακόμα και δεν είναι και σε καλό μου το Ταρέμι από ό,τι βλέπω. Γιατί ούτε αυτός που μπήκε μετά μπόρεσε να κάνει πολλά πράγματα στην ομάδα.
0: Όχι, ο Ταρέμι έχει να σκοράρει μήνες.
3: Ναι.
0: Αν δεν
3: ξεχνάω
0: κάτι, μήνες.
3: Ναι, όχι, δεν ξεχνάω καθόλου. Έχει και εκείνος ευλογηθεί αρκετό καιρό. Θα έλεγα και εκείνος να βάλει γκολ πολύ καιρό. Και δεν ξέρω πού θα βγει όλο αυτό. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να επισκεφθεί το Κλέιτον ο κ. Μετιλίμπαρ. Γιατί δεν τον έχουμε δει τον Βραζιλιάνο στο τι μπορεί να κάνει. Δεν έχει παίξει και πολύ. Για να δούμε αν μπορεί εκείνος να λύσει αυτό το πρόβλημα.
0: Έχει ένα σκοράρι από τις 4 Φλεβάρι και όντως δεν έχει επισκεφθεί και τον Κλέιτον ο Μετιλίμπαρ.
3: Ναι, ναι. Και επίσης προφανώς τώρα για να πάρει τη θέση ο Ολυμπιακός που να χάσει βαθμούς και ο ΠΑΟΚ. Έτσι είναι σοβαρή, ναι. Ευνοείται ο ΠΑΟΚ.
0: Ναι, ναι, θέλει ένα καλύτερο αποτέλεσμα τον ΠΑΟΚ ο Ολυμπιακός.
3: Ναι, ναι, ναι. Και επίσης δεν ξέρω αν μπορεί αυτή τη στιγμή για να πάρει τους βαθμούς που πρέπει ο Ολυμπιακός πρέπει να χάσει βαθμούς ο ΠΑΟΚ και στην Τούμπα με την ΑΕΚ. Δηλαδή τον Ολυμπιακό δεν ευνοεί πάρα πολύ να στοιχεί αυτό το παιχνίδι ή να κερδίσει η ΑΕΚ, ας πούμε, και να κερδίσει αυτό τον Παναθηναϊκό. Και μετά πρέπει να χάσει πάλι βαθμούς και στη Λεωφόρο παίζει με τον Παναθηναϊκό.
0: Δεν χρειάζεται να χάσει βαθμούς στα δύο. Αν ο Ολυμπιακός κάνει το 2 στα 2, που δεν είναι εύκολο σε καμία των περιπτώσεων, να κάνει το 2 στα 2 Ολυμπιακός, θέλει μία γκέλα εισαγωγικά του ΠΑΟΚ. Δηλαδή και μια σοπαλία να κάνει να τον περάσει.
3: Σαφώς θέλει μία γκέλα. Πάντως δεν έχει εύκολο παιχνίδι και ο Ολυμπιακός, γιατί και ο Παναθηναϊκός είδαμε πώς έπαιξε την Νέα Φιλανδία με την ΑΕΚ. Ήταν πάρα πολύ καλός παρόλο που έχασε το παιχνίδι. ΠΑΟΚ δεν είναι στα καλά του πάντως, να λέμε για την αλήθεια. Δεν είναι σε καλή κατάσταση. Δηλαδή, κάνα δύο ενέργειες του Κωνσταντέλια νομίζω ότι κάνανε τη διαφορά και ο ΠΑΟΚ μπόρεσε να ισοφαρίσει δάλος. Νομίζω ότι θα είχαν και το παιχνίδι και με μόνο.
0: Όχι, δεν είναι σε καλή κατάσταση. Ο ΠΑΟΚ όπως δεν ήταν σε καλή κατάσταση και στο παιχνίδι στην Τούμπα. Όπως δεν ήταν σε καλή κατάσταση και στη Φιλαδέλφια που δέχτηκε 3 γκολ. Όπως δεν ήταν και την πρώτη αγωνιστική με τον Παναθηναϊκό που δεν μπόρεσε να σκοράρει.
3: Ναι, όντως. Όντως. Και θα κλείσω τελευταίως με τη δυστυχώς αποτυχία που είχε η ΑΕΚ να πάρει το ευρωπαϊκό εκεί με την Ρήγας. Αν θυμάμαι καλά πώς την έκανε την ομάδα αυτή. Δυστυχώς θα κάτσε μέσα από τα χέρια της το τρόπαιο αυτό. Θα μπορούσε να το είχε πάρει η ΑΕΚ αυτό το τρόπαιο.
0: Πραγματικά.
3: Αλλά νομίζω ότι ό,τι είχε να το δώσει, το δώσω στα 3 δεκάρτα νομίζω και έμεινε από ενέργεια μετά για να χάσει αυτό το παιχνίδι. Γιατί νομίζω ήταν ένα παιχνίδι καθαρά δικό της. Στα 3 δεκάρτα δεν την είχε ισοπεδώσει την ομάδα αυτή.
0: Ναι. Στο τέλος βέβαια η ΑΕΚ τα κάνει όλα λάθος, η Ρήτα τα κάνει όλα σωστά, ναι. Και ήρθε αυτό το αποτέλεσμα. Γιατί
3: αυτό
0: για να γυρίσουν,
3: είναι από δυνάμεις προφανώς.
0: Ναι, για να γυρίσουν 18
3: ναι. Πόδι. Δεν έχει κάποιο με καθαρό μυαλό νομίζω σε εκείνο το δεκάλεπτο να την οδηγήσει να κρατήσει την μπάλα, να μπορεί να βάλει τα εύκολα καλάθια που λένε, να γυρίσει δηλαδή μπάλα και να μπορέσει να σκοράρει χωρίς άγχος.
0: Ναι.
3: Έλειπε αυτός ο παίκτης γιατί ίσως κουράστηκαν οι παίκτες από τα 3 δεκάλεπτα που δώσανε σε ενέργεια και προφανώς γι' αυτό και της έφυγε και το τρόπο γιατί η άλλη ομάδα ανέβηκε μετά. Και,
0: ναι.
3: Προφανώς,
0: και στην άμυνα και στην επίδεση στο δέαρο δεκάλεπτο και στην παράταση φυσικά τα έχει κάνει όλα λάθος η ΑΕΚ.
3: Ναι.
0: Στις περισσότερες επιθέσεις δεν γυρνάει την μπάλα, στην άμυνα αφήνει ελεύθερα σουτ, χάνεται στις περιστροφές. Ναι, τα κάνει όλα λάθος.
3: Και μια τελευταία κουβέντα για να κοιμηθεί κι άλλος κόσμος. Θα ήθελα να μου πεις πώς βλέπεις τον τερματικό αγώνα της Βαλένθια με τον Παναθηναϊκό στην Ισπανία.
0: Πιστεύω θα κρυθεί στο τέλος. Δεν μπορώ να ειλικρινά σου μιλάω, δεν μπορώ να πω ότι υπάρχει κάποιο φαβορί. Δεν θα μου προκαλέσει καμία έκκληση, είτε κερδίσει ο ένας είτε κερδίσει ο άλλος. Το λέω εντελώς 50-50 και πιστεύω θα κρυθεί πάλι στα τελευταία λεπτά. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι κάποια ομάδα θα επικρατήσει άνετα.
3: Είναι πολύ αμφίροπο το παιχνίδι από ό,τι έχω διακρίνει εγώ.
0: Ναι.
3: Είναι πολύ αμφίροπο.
0: Πολύ αμφίροπο.
3: Και υπερευχαριστώ για την ομιλία που είχαμε θέμα.
0: Να είσαι καλά, Αλέξανδρε, χαρά.
3: Να είσαι καλό απόγευμα, αγόρι μου, καλή δύναμη. Καλή συνέχεια.
0: Επίσης, καλή συνέχεια. Να διαβάσουμε 2-3 μηνύματα πριν περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Ο Λευτέρης λέει: Θέμα, εγώ είμαι Παναθηναϊκός, αλλά πόσο σοβαρή μπορεί να είναι η διοίκηση μιας ομάδας, της οποίας όλοι σχεδόν οι ρεπόρτες κάνουν λόγο για τον επόμενο προπονητή, και εκείνη δεν έχει βγάλει την παραμικρή ανακοίνωση και να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει τα όσα λέγονται, λέει ο Λευτέρης. Λευτέρη, έβγαλε διάψευση ο Παναθηναϊκός σχετικά με το θέμα του Ρεμπρόφ. Από εκεί και πέρα, για να πούμε τα πράγματα όπως έχουν, ο ρεπόρτερ δεν πρέπει να σχετίζεται με την ομάδα. Ο ρεπόρτερ και η δουλειά του δημοσιογράφου είναι να κάνει έρευνα και να λύσει τον κόσμο αυτά τα οποία δεν μπορεί να μάθει ο ίδιος ο κόσμος και χρειάζεται τους δημοσιογράφους και τον ρεπόρτερ για να τα μάθει. Οπότε ο ρεπόρτερ κανονικά πρέπει να είναι ανεξάρτητος από τον Παναθηναϊκό. Επίσης το ρεπορτάζ δεν βγαίνει μόνο από τον Παναθηναϊκό. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ας πούμε, δεν σημαίνει ότι ρεπορτάζ βγάζεις μόνο αν σου πει κάτι ο Παναθηναϊκός ή αν βγάλεις κάτι μέσα το Παναθηναϊκό. Υπάρχουν και οι γύρω-γύρω οι οποίοι ασχολούνται, οι μάνατζερ κλπ. Κλπ. Όπου μπορείς να κάνεις και από εκεί το ρεπορτάζ σου. Το ρεπορτάζ σου. Οπότε οι ρεπόρτερς καλά κάνουν και λένε στον κόσμο το ποια θα είναι η επόμενη μέρα στο Παναθηναϊκό, γιατί ο κόσμος αυτό θέλει να μάθει. Απ' την άλλη, ο Παναθηναϊκός ούτε μπορεί να πει στους δημοσιογράφους να μην κάνουν τη δουλειά τους, αλλά ούτε μπορεί να αφήνει και εντελώς στο φλού όλα αυτά τα οποία γράφονται. Αν δεν ίσχυαν αυτά που λένε οι δημοσιογράφοι που έχουν ουσιαστικά τελειωμένο τον Μπενίτεθ, θα έβγαινε ο Παναθηναϊκός ο ίδιος και θα έλεγε: Έχουμε προπονητή, είναι ο Ράφα Μπενίτεθ, τον στηρίζουμε. Πάμε την επόμενη χρονιά να πάρουμε μαζί το πρωτάθλημα. Από τη στιγμή όμως που αυτό δεν ισχύει, γιατί κατά ψέματα ο Μπενίτεθ θεωρείται τελειωμένος για πάρα πολλούς λόγους, καθώς δεν έχουν μείνει ικανοποιημένοι στο Παναθηναϊκό σε καμία των περιπτώσεων από κανένα κομμάτι. του Ράφα Μπενίτεθ. Γι' αυτό δεν βγάζουν και μια τέτοια ανακοίνωση. Επίσης για το Ρεμπρό, χθες πολύ καλά έκανε ο Παναθηναϊκός και διέψευσε, γιατί καταλαβαίνουμε ότι είναι για μια εργασιακή σχέση, όπου θα πρέπει να ο Παναθηναϊκός, σαν μεγάλη ομάδα που είναι, να κρατήσει μια ισορροπία. Ο Εμμανουήλ, Σεντόνια τον Εμμανουήλ. Λοιπόν, Θέμη, καλησπέρα. Αυτό το μήνυμα διάβασε το λίγο πιο σιγά από τη συνήθως για να το απολαύσουμε όπως πρέπει. Θέλω να πω ένα μικρό παραμυθάκι. Μια φορά και ένα καιρό ήταν ένα κίτρινο κοκοράκι από το αεροδρόμιο που κάθε φορά έρχονταν στη ραδιοφωνική μας φωλιά και λάλαγε δυνατά, φούσκωνε το λυρί και το έπαιζε αρχηγός του κοντιτσιού. Όμως όταν το ίδιο κοκοράκι πήγαινε σε άλλη ραδιοφωνική φωλιά μετά από εδώ, ξαφνικά μεταφορνόταν σε κοτούλα και έκανε μόνο κοκοκό. Βλέπεις εκεί το αφεντικό στο κοτέτσι κάνει νταντά και συμμορφώνει τα κοκοράκια που έχουν αστάθεια. Άμα κάποιο κοκοράκι αρχίσει να φουσκώνει πολύ το στήθος και να λαλεί παραπάνω από όσο πρέπει, πέφτει αμέσως σίγας και κόβεται το κελαίδημα. Άλλωστε το έχουμε ξαναδεί το έργο. Κάποτε υπήρχε και ένα άλλο κίτρινο κοκοράκι. Τώρα έχει βγει στη σύνταξη που φούσκωνε αυτό το λυρί δυνατά και το έπαιζε αρχηγός στη φωλιά μέχρι που μια μέρα εξαφανίστηκε από το κοτέτσι και έμεινα μόνο τα κουκούλια. Και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Ιστερόγραφο Μπίλ, τι θα γίνει ρε φίλε. Έχω τα μανικετόκουμπα από το κοστούμι του Γιουγκοσλάβου Πρέβζη τότε που έγινε αγοροπολισία. Ξέρεις, εσύ θυμάσαι, ο θείος μου τότε είχε ένα καθαριστήριο στην Πραξιτέλους και ο Γιουγκοσλάβος Πρέβζης είχε πάει να καθαρίσει το κοστούμι. Επειδή τα μανικετόκουμπα πάνω είχαν το αστέρι του Ερυθρέου Αστέρα, άρεσαν πολύ στο θείο μου και μου τα χάρισε. Μετά ο θείος μου τα έδωσε σε μένα και νομίζω ότι θα ήταν ωραίο έκθεμα για το καινούριο μουσείο του Παναθηναϊκού. Τι πιστεύεις εσύ, καλό απόγευμα σε όλους. Χιούμορ πάνω απ' όλα. Αυτό είναι το μήνυμα του Εμμανουήλ με αυτή την ιστορία με τα κοκοράκια. Δεν έχω να σχολιάσω κάτι. Και η Αποστολία λέει από Θεσσαλονίκη, Αποστολία περήφανη Θεσσαλονίκη, περήφανη Γαβρίνα. Θέλω να δώσω χαιρετήματα στον Γιώργο το Λονδίνο και στον κύριο Γιώργο που μου λέει το όνομά μου με αγάπη, ηλία του. Από Θεσσαλονίκη, Αποστολία περήφανη Γαβρίνα, Θεσσαλονίκη, αλλά περήφανη Γαβρίνα. Κύριε Γιώργο, δεν πειράζει που έχασα το πρωτάθλημα. Εγώ έχω 48, εσύ έχεις 12. 14, Αποστολία 14. Άρα ποιος έχει ανάγκη πιο πολύ να πάρει φέτος το πρωτάθλημα, λέει η Αποστολία. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή, μετά θα επανέλθουμε στα μηνύματά σας. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
0: Γεια σας κύριε Γιώργο.
4: Γεια σας Αποστολία, σ' αγαπάω ό,τι και να πεις, εντάξει. Δεν πειράζει, εμείς φέρνουμε 14 και καλά. Να είναι καλά, δεν πειράζει και λίγο, εντάξει. Τι κοκοράκια τώρα, ποιο είναι το κίτρινο μπορεί να μας πει, λέει ο κύριος αυτός τώρα πριν. Στο μήνυμα, τι άλλο τώρα, να βάλουμε γρίφους τώρα να ψάχνουμε να βρούμε κίτρινα κοκοράκια, πράσινα και τι είναι αυτό.
0: Εγώ δεν έχω δώσει κάποια απάντηση, δεν το έγραψα εγώ το μήνυμα κύριε Γιώργο.
4: Τι κατάλαβες εσύ, εγώ δεν κατάλαβα τίποτα.
0: Δεν θα πούμε τώρα στη διαδικασία να λύσω το μήνυμα γιατί θα πάει αλλού η εκπομπή.
4: Τι είναι αυτός, τι είναι ο Παναθηναϊκός, είναι τι είναι αυτός.
0: Ολυμπιακός νομίζω.
4: Εντάξει. Λοιπόν, η διαφορά ξέρεις ποια είναι.
0: Ποια είναι κύριε Γιώργο.
4: Ότι εμείς βγάζουμε ποιητικά γκολ. Πονών νοήτων. Πάμε παρακάτω.
0: Για πάμε.
4: Το κατάλαβες προφανώς, έτσι. Εντάξει.
0: Κάτι κατάλαβα.
4: Ωραία, εντάξει. Μετά μιλάμε αρχήν τέτοια. Ο Παναθηναϊκός,
0: Μπιλί,
4: επειδή τώρα στα έχω μαζεμένα και σένα, γιατί προφέρνουν σε μου λες ένα μήνυμα το βράδυ, θα μας κερδίσετε σήμερα. Λοιπόν, η διαφορά ξέρεις ποια είναι μεταξύ των δύο πρόεδρων του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ. Ότι ο μεν κύριος Ηλιόπουλος, γιατί δεν μπορεί να βγαίνει ο καθένας και να λέει ο Μάριος και ο Βαγγέλας, φίλε μαζί τα αύριο παίζατε. Το ξέρατε και προχθές. Κύριος είναι και ο ένας, κύριοι, τέλος.
0: Όλοι κύριοι είμαστε, κύριε Γιώργο.
4: Πέσαμε ο Βαγγέλης, θα πάρει. Τι λέει ρε σοβαρά ρε. Τον ήξερες από προχθές, τον Βαγγέλα. Ξέρεις το δικαίωμα αν είναι Βαγγέλα ή
0: δεν είναι. Δεν είπε ποτέ κανένας Βαγγέλα, δεν είναι δυνατόν.
4: Αν δεν έχει πει.
0: Έχει βγει στο ραδιόφωνο κανένας έχει πει Βαγγέλας.
4: Αμέ, πολλές φορές.
0: Σε μένα σίγουρα όχι, κύριε Γιώργο.
4: Όχι με την έννοια να το θίξει. Δεν ο Ολυμπιακός, θέλω του Ολυμπιακού, από ο πάντος του Ολυμπιακού μας τολιτώσει και έλεγε ο Βαγγέλης θα πάρει αυτούς, θα κάνει εκείνο. Εντάξει, όχι εγώ, δεν εννοώ ότι κάποια ευγένεια τώρα, δεν χρειάζεται τώρα. Δεν είναι ο κύριος Μαρινάκης, ο κύριος Αλακούρης, ο κύριος Μάριος. Λοιπόν, για το Μπίλι, λοιπόν, έχετε πάρει, προφέρει, η διαφορά ποια είναι. Ο Μέν ένας κατεβαίνει μέσα στο γήπεδο με τα κασκόλ, με τα τρελά, αγκαλιές, συγκλές, πορδιά κτλ. Όπως θέλεις, πάρτο. Εντάξει. Έχει άμεση επαφή με τους παίκτες, έχει μια διαφορετική. Ο κύριος Αλαφούζος είναι κυριλέ τώρα, δεν θα πήγαιναν να ρίξουν νερό, ξέρω εγώ, στον κύριο Αλαφούζο, ξέρεις, με το θάρρος, πανηγύρι κτλ. Τους κρατάει σε κάποια διαφορά. Μου έκανε εντύπωση, προχθές είδα έναν με πολιτικά ρούχα στα πανηγύρια όταν τελείωσε το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό και πήγε κάποιος με πολιτικά ρούχα και αγκάλιασε τον κύριο Ηλιόπουλο, τον φιλούσε δεξιά-αριστερά και έμαθα ότι αυτός ήταν, πώς λέγονταν αυτός ο παίκτης που θα μαζί είχε,
0: Ο Γκάλες.
4: Αυτόν τον έχει η ΑΕΚ από τότε που τραυματίστηκε και τον έχει από κοντά σε όλα στις υποχρεώσεις του και οτιδήποτε έχει. Αυτά δείχνουν μια μεγάλη αγάπη. Δεν είναι απόσταση.
0: Εντάξει, έχει συμβόλαιο ο Γκάλες πάντως, κύριε Γιώργο, παίκτη της ΑΕΚ.
4: Ναι, αλλά θα μπορούσε να κάνει, δεν έχει σημασία. Θέλω να πω, η συμπεριφορά ύστερα από τόσα χρόνια. Αυτό δείχνει μια υγεία, δείχνει μια αφοσίωση και μια οικειότητα μεταξύ των δύο εντός εισαγωγικών. Αυτά δεν είναι πολλά. Παίρνει ο άλλος τώρα, πειρή, άκου τώρα θα σου πω. Τον Παντελίδη μπορεί να μου πεις, τον είχατε εσείς αμπέκτη αυτόν. Τον είχατε, έτσι. Λοιπόν, δεν σας έκανε και τον διώχνετε. Πάει λοιπόν το παιδί αυτό, πες εκεί που έπαιζε. Μετά το ζητάνε, τον παίρνετε, τον πληρώνετε, ενώ ήταν δικό σας παίκτης, τον διώχνετε, μετά τον ξαναζητάτε και τον πληρώνετε ξανά για να τον ξαναπάρετε. Τον ξαναπαίρνετε και δεν τον βάζετε να παίξει ποτέ. Είναι έτσι ή όχι?
0: Έτσι είναι, ναι.
4: Λοιπόν, αυτά είναι, καταλαβαίνεις τώρα, είναι μπακάλικο τώρα, δεν είναι τώρα. Μεταξύ στην τώρα βέβαια καιρό είχαμε, τώρα θα δούμε τι θα γίνει. Εγώ πιστεύω και η ΑΕΚ πρέπει να τα παίξει τα παιχνίδια κανονικά όλα. Εντάξει, δεν γιατί ακούω τώρα ότι μπορεί να μην διατεθεί και δεν είναι σωστά, δεν είναι το παιχνίδι.
0: Όχι, θα πάει να παίξει κανονικά τα παιχνίδια η ΑΕΚ. Τώρα βέβαια είναι διαφορετικό να έχει κίνητρο για να πας για πρωτάθλημα και διαφορετικό να είσαι αδιάφορος.
4: Και ακούω τώρα τους έδωσε άδεια. Τι άδεια? Αύριο παίζουν οι
0: μπάλα. Μια μέρα, κύριε Γιώργο, τη Δευτέρα του έδωσα. Δηλαδή, αφού την Κυριακή ξενυχτάγανε, πρωτάθλημα πήραν τα παιδιά, τι να κάνουν.
4: Ναι, θέλω να πω. Και αν πει πρωτάθλημα, τι θα γίνει, δηλαδή, τώρα σταματήσουμε να κάνουμε προπονήσεις.
0: Καλά, πήρα μια μέρα ρεπού να γιορτάσω το πρωτάθλημα που πήραν, κύριε Γιώργο, τι να κάνουμε τώρα. Τι έπρεπε να του βάλει πριν, είναι προπονήσεις διπλή την επόμενη μέρα. Σερία το ξενύχτη.
4: Εγώ βλέπω, ξαναβλέπω τον γκολ αυτό το δεύτερο τη ΣΑΕΚ. Αυτή την φοβερή ενέργεια και το βλέπω και δεν το χορταίνω. Δηλαδή πρέπει να είσαι πολύ μπαλαδόφατσα για να βγάλεις, να κάνεις τέτοιες ενέργειες. Εν πάση περιπτώσει συνεχίζουμε να πανηγυρίζουμε. Τώρα σου δώσει το τελευταίο παιχνίδι, πάσε κύριε Ιδιόπουλε, τίποτα, κάθε γκολ που θα βγάλεις εδώ δίνει κανένα διακοσάρι, γιατί άκουσα και αυτό στο σε ένα σταθμό άλλον που είπε ότι κάποιος δεν θυμόταν στον κύριο Ιδιόπουλο εξίσω πάνω και λέει κανονικά, λέει, πρέπει κύριε Ιδιόπουλο κάθε γκολ που θα βγάλει με τον Ολυμπιακό να του δίνει από 3 και 4 εκατοστάρικα μπόνους.
0: Υπερβόλες. Έγινε, κύριε Γιώργο, να είστε καλά.
4: Αυτά.
0: Καλή συνέχεια, κύριε Γιώργο, καλό απόγευμα.
4: Κύριε Μπάρβα, ακούς, μέγα γιατί χάνετε, ναι.
0: Ναι, κύριε Γιώργο, ακούμε, ολοκληρώσε.
4: Παρμαθανάση, δεν σ' άκουσα εφές. Τι έγινε τώρα, περιμένω να σ' ακούσω και θέλω.
0: Έγινε, κύριε Γιώργο, να είστε καλά.
4: Πολλούς χαιρετισμούς, Γιάννη.
0: Γεια, καλή συνέχεια. Αποστολή, κατευθείαν μήνυμα, λέει, από την Κούκλα Θεσσαλονίκη. Αποστολή, κύριε Γιώργο, μου λες το όνομά μου και εγώ σ' αγαπώ, αλλά εγώ είμαι 44 χρονών, είμαι Θεσσαλονικιά και γαβρίνα. λέει η Αποστόλη. Λοιπόν, είχα υποσχεθεί να διαβάσω κάποια μηνύματα που είχατε στείλει χθες για να μην τα αφήσω αδιάβαστα. Ο Λουκάς έλεγε καλησπέρα Θέμη και να είσαι καλά. Η νέα ΑΕΚ λέει έχει 2014 για τρεις τίτλους. Το παλιό αφημί που δεν ισχύει είχε τα άλλα 11. Άλλη επιχείρηση, άλλη ομάδα. Κανένα συγχαρητήρια σε κανένα μέχρι να μας πούν συγχαρητήρια για το κύπελλο Ευρώπης 2024. Λουκ Παγκράτη 7. Ο Νικόλας λέει στο παλιό του Παναθηναϊκού με τους 3.000 τίτλους δίνω και μπόνους στους 3.000 δωρεάν 2.000 ακόμα. Πάλι ο Νικόλας, ναι. Κύριε Παντελής λέει όνομα και πράγμα. Και ο Σπύρος λέει πως πάντα αντικειμενικός ο Μιχάλης ο Παναθηναϊκός που βλέπει πρωταθλητή στην Ευρωλίγκα, τη δεύτερη Βαλένθια, την 7η ή τον 7ο Παναθηναϊκό, ενώ ο πρώτος δεν έχει ελπίδες. Δεν είπε ότι δεν έχει ελπίδες, ρε Σπύρο, απλά είπε τη δική του προσωπική άποψη. Ο Νικόλας λέει δεν μπορώ να μην σχολιάσω τον γύρο νεόφυτο, τι διαφορά. Λέει με το Σάκη και τους υπόλοιπους, λέει ο Νικόλας. Ο Μίτσος λέει αυτή η αποστολή να προσέχει, μην δαγκώσει τη γλώσσα της και πάθει τίποτα. Η καφρίλα της περνάει και άντρες, ξυδάκι τώρα, λέει ο Μίτσος. Σημερινό μήνυμα του Νικόλα λέει Ευθύμη έχεις πάρει λάθος δρόμο, λέει ο Νικόλας. Του είχε στείλει το μήνυμα 3.26. Γιατί Νικόλα μου, τι σε χάλασε. Πάμε επόμενο μήνυμα. Ο Μάνος λέει σε κάθε χώρα τα πρωταθλήματα μετρούνται βάσει τη ποδοσφαιρική ομοσπονδία. Αυτά να γνωρίζουν FIFA και UEFA. Και έχει απόλυτο δίκιο. Ο Λάμπης λέει με το ρόστερ που χρησιμοποιεί ο Χωσέ μόνο για το conference είμαστε. Όποιο για να του πάρει αυτό με τον Καρθία και τον Ορτέγκα θα παίζει. Έβγαλε όλη τη χρονιά με 14-15 παίκτες. Κανένας από τους νεοφερθέντες δεν πήρε φανέλα βασικού. Αυτή η ομάδα δεν κάνει για παραπάνω, ούτε καν για το Europa. Για το Champions League θέλει άλλο ρόστερ. Αυτό και καλό απόγευμα σε όλους. Λέει ο Λάμπης. Λάμπη, δεν συμφωνώ με αυτό που λες, γιατί ο Ολυμπιακός στο Europa, ας πούμε, που ανέφερες εσύ, με το ίδιο ρόστερ, περίπου, βγήκε στην πρώτη οκτάδα και πήγε κατευθείαν στους 10.

0: αλλαγές πιθανότητα στα άκρα της αμυνάς του για να μπορέσει να κάνει το κάτι παραπάνω για να βελτιώσει την εικόνα του. Επίσης ο Ολυμπιακός έχει και έναν κορμό με παίχτες που έχουν δείξει ότι μπορούν να προσφέρουν και γι' αυτό είναι και βασική για αντικατάστατη και δεν τους αλλάζει ο Μεντιλίμπαρ καθόλου εύκολα, όπως ας πούμε ο Ρέτσος, ο Πιρόλα, ο Έσε, ο Τζολάκης, ο Τσικίνιο, ο Ελκαμπή, ο Ζέλσον. Αυτοί είναι παίχτες που δύσκολα τους αλλάζει. Ακόμα και στην κακή τους χρονιά πάλι θα τους δώσει ευκαιρίες. Επίσης και κάποιοι παίχτες που απέκτησε το καλοκαίρι ο Ολυμπιακός έπαιξαν. Ο Στρεφέτσα έπαιξε. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν έπαιξε. Αλλά για τους υπόλοιπους θα συμφωνήσω. Ας πούμε το Σιπιόνι, εγώ θα ήθελα πολύ περισσότερο να τον δούμε. Θεωρώ ότι θα μπορούσε να βοηθήσει πολύ παραπάνω από τον Ντάνι Γκαρθία. Ακόμη και σε παιχνίδια που μπήκε με υψηλό ανταγωνισμό, όπως εκτός έδρας με την Arsenal ή εκτός έδρας με την Bayer Leverkusen, έδειξε ότι ακόμα και κόντρα σε τέτοιους αντιπάλους, σε ένα εκτός έδρας παιχνίδι, μπορεί να κρατήσει και ωραία την μπάλα, μπορεί να κόψει, μπορεί να μαρκάρει, μπορεί να βάλει ένταση στο παιχνίδι. Δεν τα έχει ο Ντάνι Γκαρθία αυτά τα στοιχεία. Έχει άλλα στοιχεία, τα οποία φέτος μάλιστα δεν τα είδαμε ούτε αυτά. Σε γενικές γραμμές. Δεν μιλάω για κάποιες εξαιρέσεις όπως ας πούμε προχθές με τον ΠΑΟΚ που ήταν καλός, αλλά και πάλι στο τέλος θα έπρεπε να βγει αλλαγή γιατί ο Ολυμπιακός έψαχνε γκολ. Και αντί να γίνει αλλαγή ο Ντάνι Γκαρθία που είναι ο πιο αμυντικογενής παίχτης στον άξονα, έγινε αλλαγή ο πιο επιθετικογενής παίχτης στον άξονα, ο Τσικίνιο, για να παίξει με δεύτερο φόρση εισαγωγικά τον Σαντιάγκο Έσε και τον Μουζακί της 8. Ή να βγει και ο Κωστίνε και ο Ολυμπιακός ψάχνει γκολ. Και αντί να μπει ο Αντρέ Λουίς, παράδειγμα λέω τώρα, και να πάει δεξιμπάκο Ροντινέ, μπήκε ο Μπιανκόν. Ενώ ήθελε γκολ ο Ολυμπιακός. Ναι, αυτά θα συμφωνήσω σε αυτό το κομμάτι μαζί σας για τον προπονητή. Ο Λευτέρης λέει: Στρεφέτσα στήχησε 5 και 8 θα πήγαινε με τα μπόνους. Συμφωνώ σε όλα με τον Γιάννη, δεν θα δώσω ποτέ συγχαρητήρια στην ΑΕΚ για το πρωτάθλημα. Καλησπέρα, Θέμη, λέει ο Λευτέρης. Σύμφωνα με το Transfer Mark πάντως, που είναι η επίσημη ιστοσελίδα, 8 εκατομμύρια μου τον αναφέρει Λευτέρη, γι' αυτό το ανέφερα κι εγώ 8 εκατομμύρια. Πόση ώρα έχουμε? 50 δευτερόλεπτα, μάλιστα. Να διαβάσουμε και το μήνυμα του Εζεκίαλ, ο οποίος λέει: Ολυμπιακοί δίνουν συγχαρητήρια στην ΑΕΚ γιατί επιτέλους κατάλαβαν ότι το σημαντικό είναι η Ευρώπη. Πριν πάρω το κόφερες, μας ζάλισαν με το πρωτάθλημα. Κόμπλεξ λέγεται αυτό. Τώρα τους έφυγε. Εγώ θα πω συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό γιατί όταν λείπει από τις διοργανώσεις φαίνεται ότι κάτι λείπει. Όσο για τον μπάσκετ, Final Four χωρίς Πανάθα θα είναι βαρετό. Πάντως έδινα τα 7 αστέρια για ένα Champions League. Τα 4 από τα 7 για Europa, τα 2 από τα 7 για Conference, λέει ο Εζεκίαλ. Μου αρέσει ο τρόπος που κάνεις τις διαφαθμίσεις του Εζεκίαλ. Να σε καλά, φίλε. Πάντως για να παίξεις και στην Ευρώπη θα πρέπει είτε να πάρεις το πρωτάθλημα είτε να πας καλά σε αυτό. Είναι δύο διοργανώσεις οι οποίες η μία έχει σχέση με την άλλη. Δεν είναι ανεξάρτητες. Πάμε να περάσουμε σε διαφημίσεις. Αθλητικό δελτίο ειδήσεων με Πάνο Προυναρά και επιστρέφουμε με τις γραμμές και τα μηνύματά σας.
1: Intervention Sports.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπαν.

0: Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
2: Κάθε απόγευμα η ενημέρωση περνά από εδώ. Ρεπορτάζ ομάδων, ειδήσεις, αναλύσεις. Ό,τι συμβαίνει, όπως συμβαίνει. Ο Σάκης Μπουσδούνης σας πάει στα αποδυτήρια, στις προπονήσεις, στο παρασκήνιο, με τη φωνή των ρεπόρτερ που ξέρουν.
3: Τελευταία νέα από την ομάδα του Ολυμπιακού. Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού. Περνάμε στο ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ. Πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Πάμε να μιλήσουμε τώρα για μπάσκετ, να μιλήσουμε για όλα τα διεθνή.
2: Sports on Air Live. Δευτέρα με Παρασκευή, 6

0: 8 το απόγευμα στον 943 Interveten Sports.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
3: Το ποδόσφαιρο δεν εξηγείται. Ζει μέσα σου. Πέδρο Αλμοδόβαρ, σκηνοθέτης.
4: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Στη διάθεση του Ράφα Μπενίτεθ για τον ντέρμπι Ιωνίων της Τετάρτης με τον Ολυμπιακό επιστρέφει ο Χάβι Ερνάντεθ που εξέτησε την ποινή του στον αγώνα εναντίον της ΑΕΚ. 8 απόντες θα έχει ο Παναθηναϊκός του Καραϊσκάκης. Χωρίς τον Ντάνιελ Ποντένσε λόγω τραυματισμού στο κεφάλι θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός στο αυριανό ντέρμπι Ιωνίων εναντίον του Παναθηναϊκού στο Φάληρο για την 5η αγωνιστική των play-offs. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός κοιτάζουν την περίπτωση του 28χρονου επιθετικού της Σπάρτακ Μόσχας Λιβάη Γκαρσία σύμφωνα με το Football 24. Ολοκληρώνεται η προετοιμασία της ΑΕΚ για το αυριανό ντέρμπι δικεφάλων με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Αναχωρεί γιατί η αποστολή της Ένωσης για τη Θεσσαλονίκη. Σκέψεις για δίδυμο Σντόεφ Μπιάνκο στη μεσαία γραμμή εν ώψη του ντέρμπι του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ κάνει ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Ο Ρουμάνος τεχνικός δεν μπορεί να υπολογίζει στους Ντεσπότοφ, Καμαρά και Λόβρεν. Ο 64χρονος πρώην προπονητής των Νάπολη και Ίντερ, Βάλτερ Ματσάρη, πηγαίνει εκ νέου σήμερα στη Θεσσαλονίκη ώστε να υπογράψει στον Ηρακλή, σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Τζιανλούκα Ντιμάρτζιο. Τρεις αγώνες είναι προγραμματισμένοι σήμερα για την 8η αγωνιστική των play-out, με κοινή ώρα έναρξης στις 7. Η Φυσιά αντιμετωπίζει τον Ατρόμητο, ο Αστέρας Άκτορ υποδέχεται τον Πανσεραϊκό και ο Πανετολικός φιλοξενεί την ΑΕΛ. Το πρώτο παιχνίδι θα μεταδοθεί ραδιοφωνικά από 943 Interveten Sports και τηλεοπτικά από Κοσμοτέ Sport 2, Nova Sports 2 και Κοσμοτέ Sport 1 αντίστοιχα. Η Μίλαν Νέντοβιτς, Νταμίρ Γιαβόρ και Ρόμπερτ Λοτερμόζερ είναι οι διαιτητές που όρισε η EuroLeague για το Game 5 ανάμεσα σε Βαλένθια και Παναθηναϊκό την Τετάρτη. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ όρισε γενική είσοδο 5 ευρώ για τον αγώνα της Παρασκευής με την Μύκονο Μπέτσον για τα play-offs της Greek Basket League. Στον Κολοσσό Ρόδου θα συνεχίσει την καριέρα του 26χρονος γκάρτ Νίκος Τσιακμάς. Στο βόλεϊ ανδρών παρελθόν αποτελεί από τον Ολυμπιακό ο 37χρονος Αργεντινός Πασαδόρος Μάξι Καβάνα. Ο Μίλωνας ανακοίνωσε την απόκτηση του 32χρονου Ιρανού ακραίου Μιλάντ Εμπατιπούρ. Στα ραντάρ της Τσέλσι βρίσκεται ο 44χρονος τέος προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης Τσάμπι Αλόνσο, όπως αναφέρουν βρετανικά δημοσιεύματα. Για την 34η αγωνιστική της Λα Λίγκα στις 8 Θέλτα Λεβάντε, στις 9 Μπέτις Σέλτσε και στις 10.30 ο Σασούν Ατλέτικο Μαδρίτης. Χωρίς τον 27χρονο φόργορ των Lakers, Λούκα Ντόνσιτς, για οικογενειακούς λόγους, θα αγωνιστεί στη Σλοβενία στο καλοκαιρινό παράθυρο των προκριματικών του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος 2027. Ο Τσέχος σέντερ της Μπαρτσελόνα, Γιάν Βέσελη, ανακοίνωσε την απόσυρσή του από την ενεργό δράση σε ηλικία 36 ετών. Παρελθόν αποτελεί από την Μακάμπι Τελαβίβ ο 29χρονος Αμερικανός γκάρτ Τζεφ Ντάουτιν. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα με τον Θέμη Παλιούρα.
5: 943 Interveten Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Interveten Sports. Κάνε subscribe και αν δεν το κατάλαβες εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση.

0: Για πάμε για τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
1: Σε λεπτό.
0: Ναι.
1: Ακούγομαι τώρα καλύτερα.
0: Μια χαρά ακούγεις.
1: Μιχάλη, είμαι, τι κάνεις?
0: Γεια σου Μιχάλη, καλά εσύ?
1: Σε καλά, παιδί μου.
0: Όλα καλά, εσύ πώς είσαι?
1: Χαίρομαι. Μια χαρά, μια χαρά. Δόξα τω Θεώ. Πήρα τηλέφωνο, άφησα την ευκαιρία, πήρε προηγουμένως νομίζω ένας κύριος Νίκος, ένας νεαρός ο οποίος είναι και πολύ, ήταν και δυναμικός πιλάτης του Ολυμπιακού, ο οποίος γιατί, μάλλον δεν θα το τράβηξε πολύ, δεν υπάρχει λόγος, πριν όταν τελείωσε το τρίτο παιχνίδι, υπάρχει λόγος, το τρίτο παιχνίδι Παναθηναϊκός Βαλένθια, σε είχα πάρει τηλέφωνο την άλλη μέρα και μιλήσαμε περίπου 5 λεπτά. Πολύ ωραία, τα είπαμε πολύ ωραία και απλά και κλείσαμε μια χαρά. Ο ίδιος συγκεκριμένος κύριος είχε πάρει μετά τηλέφωνο και με πέρασε από το σκυλί τον κόλλο, συγγνώμη για την έκφραση, επειδή τη χάνει να είμαι Παναθηναϊκός και επειδή μπορεί να είχα την άποψη που είχα. Εντάξει. Λοιπόν, θα ήθελα να του πω του συγκεκριμένου κυρίου, αφού δεν μπορείς εσύ από τη θέση που είσαι να το πεις. Καλέ μου κύριε, υπάρχει και το σεξ.
0: Ναι, δεν υπάρχει. Ωραία, Μιχάλη. Δεν ξέρω τι κάνει ο καθένας. Ναι, ωραία, μην το τραβάμε. Επίσης δεν ξέρω, δεν θυμάμαι κανένα, ήταν ο Νίκος αυτός.
1: Επέτρεψε μου, μας καθίβριζε για 5 λεπτά.
0: Ο Νίκος.
1: Δεν με ενδιαφέρει και το Γιαννακόπουλο, είναι δικό του το πρόβλημα. Και όπως είπες και πριν 2-3 μέρες σε έναν άλλον κύριο και γέλαγα κιόλας, δεν τον ενδιαφέρει τι λες. Τον κάθε Γιαννακόπουλο, τον κάθε Μαρινάκη. Η καψούρα και η τρέλα του κάθε Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού και το οτιδήποτε φιλάθλου. Αλλά από εκεί και πέρα, να μας κουνάει το δάχτυλο και να μας λέει αυτά που είπε, λοιπόν, για μένα δεν φταίει κανείς άλλος. Συγγνώμη θα σου το πω καλό μου παιδί, εσύ φταίς που τους αφήνεις. Υπάρχουν σε όλα τα πράγματα όρια. Θα μας πει ποιο θα έχουμε πρόεδρο, θα μας πει αν μας αρέσει αυτός ο πρόεδρος, θα μας πει όλοι οι Παναθηναϊκοί δεν μας σκουπίδια. Ότι όλοι οι Παναθηναϊκοί είμαστε το ένα.
0: Μιχάλη, συγγνώμη που το λέω φίλε, αλλά αυτά δεν έχουν ακουστεί ποτέ από τον Νίκο. Δεν ξέρω πού τα έχεις ακούσει. Δεν έχουν ακουστεί ποτέ από τον Νίκο.
1: Επομένως ο κύριος, ο Νίκος, ο νεαρός με την
0: ναι, επίσης έχει στείλει και μήνυμα ο Νίκος, λέει ότι δεν ήταν αυτός, μάλλον τον έχεις μπερδέψει με κάποιον άλλον. Δεν ξέρω τι έχεις μπερδέψει ακριβώς.
1: Ένα παιδί που πήρε πριν κλήσεις, πριν πάρει τις διαφημίσεις. Πήρε νεαρός, με πολύ έτονο
0: ναι, ήχος. Ναι, και ο ίδιος ο Νίκος έχει στείλει μήνυμα τώρα και λέει ότι δεν ήμουν εγώ πες του Μιχάλη και ότι δεν έχω βρει ποτέ κανένα. Και όντως δεν έχει βρει ποτέ κανένα.
1: Ο κύριος ο προηγούμενος, δεν ξέρω αν είναι αυτός ο Νίκος, πήρε ένα παιδί. Μάλιστα του είπες κάποια στιγμή εσύ, κάτι έλεγε και του λες. Παρόλο που η γνώμη από αυτό που το έλεγε είχε μια λογική, αυτός έπαιρνε στα δικά του. Λοιπόν, σας παρακαλώ πολύ. Εκτός και δεν θέλετε, το έχω ξαναπεί. Εκτός και δεν θέλετε να ακούμε το ραδιόφωνο. Σας. Γιατί τελικά.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν το λέω, το λέω με αγάπη αυτό που θα το πω. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται από το πρωί μέχρι το βράδυ να μας βρίζουν. Δεν γίνεται χτες, βγήκε ένας άλλος.
0: Μιχάλη, δεν σε έβρισε κανένας φίλε.
1: Οι Παναθηναϊκάκηδες και ο ένας και ο άλλος. Κάτι το θύρα αυτά ρε παιδιά, να τελειώνουμε και να αλλάξουμε να ησυχάσουμε. Αλλά εμείς θέλουμε να ακούμε. Εμείς οι δύο που είμαστε επαγγελματίες στον δρόμο, μας κρατάνε παρέα ο κόσμος, ακούμε τα. Αλλά ξέρεις.
0: Ναι, σου ξαναλέω Μιχάλη, δεν σε έβρισε κανένας. Δεν ξέρω που άκουσες αυτό ότι σε έβρισε κάποιος, δεν σε έχει βρει ποτέ κανένας.
1: Σου επιμένω και σου λέω, χωρίς να το τραβήξω περισσότερο, σου λέω την επόμενη μέρα μετά το παιχνίδι και μάλιστα σου στείλαν και ένα μήνυμα στο τέλος και γέλαγα και λέγανε ότι έκανα εγώ έκανα κούκι, λέει, την εκπομπή που μιλήσαμε δύο άνθρωποι χωρίς να πούμε τίποτα. Μιλήσαμε για τον Παναθηναϊκό, αν θυμάσαι, μιλήσαμε για τη διαιτησία και τα τίποτα. Και βγήκανε να μας φάνε, να πήγανε να με φάνε επειδή είμαι Παναθηναϊκός. Τι λέτε ρε παιδί. Και μετά καθόμαστε, με συγχωρείς, και μετά καθόμαστε και μιλάμε τώρα μες στην υποκρισία και μιλάμε για χούλιγκαν, μιλάμε για το ένα, μιλάμε για το άλλο. Έχουν δηλητηριαστεί όλοι σε ένα επίπεδο που δεν έχει καμία λογική, με συγχωρείς αγόρι μου. Δεν έχει κάποια, γιατί και εγώ έχω παιδιά. Δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό το πράγμα. Συγγνώμη για τον τόνο της φωνής μου, αλλά θεωρώ ότι έχουμε πάει σε ένα άλλο level. Και το βασικότερο αυτό και το πιστεύω. Παίρνει ένας οποιοσδήποτε φίλος του Παναθηναϊκού. Δεν μιλά για τον Μπιλ που κάνει πλάκα ή για τον άλλο τον κύριο που είναι με το ταξί. Ο Σάκης νομίζω ο κύριος, δεν θυμάμαι τώρα ναι. Το όνομα του. Που κάνει πλάκα και το καταλαβαίνω. Όπως και ο Χάρης κάνει πλάκα τελικά από ένα σημείο κάνει κάποια πλάκα. Αλλά εντάξει, αλλά εδώ πέρα έχουν ξεφύγει τα πράγματα. Έχουν ακουστεί. Δηλαδή ο άλλος έχει το πρόβλημα με τον Γιαννακόπουλο. Τράβα βρες τον ρε φίλε. Ο άλλος έχει πρόβλημα με τον Μαρινάκη. Τράβα βρες τον ρε και πες τον. Τι σου φταίω εγώ τώρα. να βρίζεις αυτό και ταυτόχρονα να λες.
0: Αρχικά δεν τον έβρισε. Είπε απλά ότι δεν συμφωνεί με τις πρακτικές του, είπε.
1: Ναι, δεν είπε κάτι άλλο. Δόξα τω Θεώ, χαφιά. Είπε πολλά. Και το χειρότερο, μας θεωρεί εμάς ότι είμαστε σκουπίδια και πρόβατα. Και
0: ποιος σου είπε σκουπίδια, ρε Μιχάλη, είναι δυνατό. Έχεις μπερδευτεί.
1: Ντροπής πράγματα τώρα.
0: Είπε, ρε εσύ Μιχάλη, αυτά δεν ξέρω που τα έχεις ακούσει. Ειλικρινά σου μιλάω.
1: Εγώ που τα έχω ακούσει.
0: Υπόθηκε η λέξη σκουπίδια, είναι δυνατόν.
1: Ξαναβάλε από την αρχή τι είπε.
0: Σήμερα ο Νίκος είπε τους Παναθηναϊκούς σκουπίδια, ο Νίκος σήμερα. Σε αυτήν εδώ την εκπομπή είπε ο Νίκος σκουπίδια τους Παναθηναϊκούς σήμερα.
1: Γύρισες και του είπες ναι. Κατά λέξη, αυτά συμβαίνουν με τους οπαδούς. Δεν είναι όλοι οι Παναθηναϊκοί ίδιοι. Και συνέχισε και έλεγε τα δικά του. Λοιπόν, αν νομίζετε και το εννοώ, δεν σου κάνω πλήρω.
0: Αυτό που είπε ο Νίκος, Μιχάλη, έχεις μπερδευτεί φίλε σου, μιλάω ειλικρινά, στο λέω πολύ σοβαρά, έχεις μπερδευτεί κάτι, έχεις καταλάβει λάθος. Ναι. Είπε ο Νίκος ότι οι ίδιοι οπαδοί που τσακωνόντουσαν τότε και έβριζε ο Γιαννακόπουλος και υπήρχε τότε αυτό το θέμα, οι ίδιοι είναι αυτοί, τα λόγια του είπε ότι είναι οι ίδιοι που τώρα τον γλύφουν. Και εγώ είπα ότι αυτό αφορά μια μερίδα οργανωμένων οπαδών και όχι το μέσο φύλαθλο του Παναθηναϊκού. Τελεία και παύλα, δεν υπόθηκε τίποτα άλλο.
1: Άκουσε με ένα λεπτό. Αυτό ξέρεις, σημαίνει ότι είμαστε σκουπίδια.
0: Από πού προκύπτει αυτό, ρε
1: Μιχάλη. Στη δική μου γλώσσα. Είσαι σκουπίδι. Και εγώ δεν επιτρέπω σε κανένα σκουπίδι να με θεωρεί σκουπίδι.
0: Καλά. Μιχάλη. Έγινε, Μιχάλη. Μιχάλη, έγινε. Να σε καλά. Πάμε που είναι η γραμμή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Γεια σας, κύριε Θανάση.
2: Έλα, τι κάνεις, αγόρι μου. Καλά είσαι.
0: Καλά είσαι, πώς είστε.
2: Τι γίνεται.
0: Όλα καλά.
2: Άντα καλά, πάντα καλά. Και εγώ δεν άκουσα τίποτα να πει κάποιος εναντίον σκουπίδι.
0: Ναι, δεν ξέρω τι ακριβώς. Αλλά
2: το λέω. Δεν είμαι τώρα να θέλω να...
0: Όχι, αυτή η φράση δεν έχει ακούσει σε καμία των περιπτώσεων.
2: Δεν νομίζω. Ναι. Σήμερα ήταν εντάξει, το κλίμα ήταν πολύ καλό στην ώρα. Απλά θέλει ο καθένα ότι για το άλλο σε λέει για τους τίτλους που είπε ότι εντάξει μη μετράει και τα πόσο είπε κάτι παιχνίδια μπάρζα, πόσο είπε κάτι τέτοιο που το έπαινα μου.
0: Ναι.
2: Ξέρεις που είπε ο πρώτος, δεν ξέρω, ο Νίκος που έλεγε να πούμε ξέρω εγώ. Να μετράμε, λέει τίτλους που αξίζουμε δηλαδή. Όχι τέτοια πράγματα να είμαι. Αλλά δεν άκουσα εγώ τέτοια πράγματα να πούνε.
0: Μπορεί, δεν υπόθηκε τέτοιο πράγμα, κύριε Θανάση.
2: Δεν άκουσα και εγώ, Μιχάλη, δεν άκουσα τέτοια πράγματα που είναι φαντάκι. Δεν υπάρχει περίπτωση να πω τέτοια πράγματα. Αλλά σίγουρα δεν πρέπει να λέμε γενικά από εδώ και πέρα, δεν πρέπει να λέμε τέτοια πράγματα για καμία ομάδα και για κανένα πρόεδρο κλπ. Δεν κάνει. Δεν κάνει δηλαδή. Ό,τι λέμε θα λέμε για την ομάδα μας και το πιο πολύ εκεί θα πιέζουμε για την ομάδα μας. Τίποτα άλλο να πούμε. Το σωστό αυτό είναι. Όσο και τους φίλους του Ολυμπιακού που είναι όλοι συγχωρημένοι όπως είμαι και εγώ, πιο πολύ πιστεύω, δεν είναι τα πράγματα... Είναι τα πράγματα λίγο για μένα τραγικά. Από το Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή πρέπει να μείνουν μόνο 5 παίκτες. Κακά τα ψέματα. Ο Ροντινέη να μείνει λόγω προσφοράς του και είναι γερό παιδί και ας είναι μεγάλος.
0: Εντάξει, ο Ροντινέη όσο μεγαλώνει θα παίζει για λιγότερο. Πάντως είναι από τους παίκτες που...
2: Συμφωνώ, και λιγότερο. Και λιγότερο, ναι. Τα δύο μπακ δεν ξέρω από τα αριστερά, δεν ξέρω αν θα γυρίσει ο Αθανασίου που πιστεύω όπως είπα και προχθές από τον Πίλιο είναι καλύτερο και ο Πίλιος καθιερώθηκε και ο Αθανασίου ακόμη δεν έχει μπορέσει να καθιερωθεί. Δεν ξέρω αν βρούμε κάποιον καλύτερο από όλους, δεν ξέρω. Αλλά...
0: Πάντως όπως και να έχει κύριε Θανάση, ναι. το ορθολογικό ναι. είναι να φύγει ένας από τους δύο αριστερούς μπακ, δεν μιλάω για ναι. από άποψη ποιότητας, από άποψη του περιορισμού των μη κοινοτικών. Δεν γίνεται Ολυμπιακός και ο κάθε προπονητής που έχει και ο Μεντιλίμπαρ που έχει τώρα. Να μπαίνει στη διαδικασία να κόβει κάθε εβδομάδα δύο μη κοινοτικούς ποδοσφαιριστές. Και παίκτες οι οποίοι μπορεί να υπολογίζει, να τους αφήνει εκτός αποστολής μάλιστα, ούτε καν να τους βάλει τον πάγκο για αυτόν τον λόγο.
2: Συμφωνώ απόλυτα. Μετά πήρε το καλοκαίρι δύο νεαρά παιδιά, το Σιπιόνι και το Νασιμέντο. Πήρε και άλλους δύο τώρα τα Χριστούγεννα, τον Αντρέ Λουίς και τον Κλέιτον. Και τέσσερις αυτοί, ας πούμε, δηλαδή είναι φοβερό να μην παίζει κανένας. Γιατί τους παίρνουν και κάνουν τέτοια πράγματα, δεν ξέρουν. Δηλαδή γιατί ο Σιμπιόνι θα μπορούσε να προσφέρει και ο Αντρέ Λουίς, εγώ πιστεύω θα μπορούσε να προσφέρει. Ο Αντρέ Λουίς δεν δίνει ευκαιρία στον Μιντελίμπερ καθόλου. Τον έχει πραγματικά πληγώσει και τον έχει ρίξει που λένε στη λεγόμενη λαϊκή γλώσσα, τον έχει ρίξει ποδοσφαιρικά. Του φέρεται άσχημα. Ναι. Δεν πρέπει.
0: Του φέρεται άσχημα. Υπάρχει αυτός ο περιορισμός, αλλά ο Αντρέ Λουίς αξίζει να παίζει παραπάνω. Ναι. Όσες φορές έχει παίξει, έχει δείξει ότι έχει καλά
2: δείξει. Ο Δήμος από τον Λονδίνο, επειδή ξέρει από μπάλα και τον παρακολουθούσε στη Ριωάβε, ξέρω εγώ ότι έχει πει σε άνθρωπο άλλον ότι ο Αντρέ Λουίς είναι παιχταράς και μπορεί να παίξει στον Ολυμπιακό. Ο Αντρέ Λουίς είναι πολύ καλός. Έχει καλή γνώμη δηλαδή. Και εγώ έχω καλή γνώμη. Και εμείς που τον είδαμε εδώ, Έχει διασκευασμό μεγάλο. Έχει τρίπλα. Σουτ έχει. Μια χαρά παίκτης είναι. Δεν μπορεί τώρα τόσο πολύ να με τον θέλει στην ομάδα καθόλου. Και εκεί που πήγαμε από Τέρσε, εκεί που τον είχαμε, είμαστε απογοητευμένοι με τον Ποντέρσε, ξαφνικά μια εμφάνιση ωραία και λέμε τι έγινε να πω, ξαφνικά. Και χτυπάει στο κεφάλι του τόσο άσχημα που δεν μπορεί ακόμη να παίξει, δεν έχει στο πόδι του.
0: Διάσηση έπαθε κύριε Θανάση, διάσηση έπαθε.
2: Και δεν είναι καλά ακόμη, δεν μπορεί να
0: παίξει. Όχι, δεν θα παίξει. Ναι, δεν είναι. Ειδικά με κεφάλι με τραυματισμό δεν παίζουμε. Άμα δεν είσαι 100% δεν το συζητάμε, ναι.
2: Κρίμα, κρίμα που δεν μπορεί να παίξει. Πάντως σίγουρα οι φίλοι του Ολυμπιακού και εμείς εδώ, εγώ, είμαστε όλοι συγχωρημένοι και το Ολυμπιακό σε θυμάστε να είναι πάντα, ας πούμε, να βγει πρωτάθλημα μέχρι τελευταία αγωνιστική. Τώρα, έγινε ό,τι έγινε φέτος. Λάθη πολλά και αυτό με το είπα. Εγώ το καπίπτω δεν είδαμε σήμερα δύο μήνες. Πριν αρχίσει στα play-off, είχα πει ότι και να φεύγει εδώ με ξύνιζε εμένα και ερχόταν, αλλά δεν μπορεί να έρθει τώρα αυτός τη γύρω αύριο. Τόσο λέμε το πόνι τον Έλληνα.
0: Σιλαϊδόπουλος.
2: Ναι, την ξέρει την ομάδα αυτός καλά, αλλά δεν μπορεί να φύγει από εκεί. Ακόμη και είναι αυτός, στήριο αύριο.
0: Στήριο αύριο, ναι.
2: Ναι. Μια χαρά, ότι είχε βάλει την ομάδα πριν δύο χρόνια για τρία παιχνίδια, μπήκε πολύ
0: ένα ωραία. Παιχνίδι, ένα παιχνίδι με τον Όφη είχε κάτσει.
2: Ένα παιχνίδι. Και άλλαξα αμέσως τρεις παίκτες από αυτούς που ήταν οι προηγούμενοι που κάναμε τους προηγούμενους προγονητές. Η ομάδα βγήκε καλά. Και τι να πω τώρα, όλα είναι στενόχωρα για τον Ολυμπιακό, αλλά όσο και την ΑΕΚ ας πούμε, εντάξει, όχι όλοι οι κυρίες, γιατί είναι η Ιταλία και κυρίες, δεν είναι τίποτα. Ας πούμε κάποιοι μπορεί να, και ούτε από τα ράλια ακούς βάρος του Ολυμπιακού να λένε κάτι, γιατί και αυτοί έχουν πάρει 14 πρωταθλήματα, δεν έχουν πάρει πολλά. Αλλά το άλλο που θα πω εγώ, άκουσα τον πρόεδρό της, έτσι δεν είναι,
0: ναι,
2: που είπε ότι εμείς είπαμε χτυπήματα κάτω από το τραπέζι. Πώς το πεθαίνει μου, πώς το
0: πεθαίνει. Αυτή η φράση δεν θυμάμαι ακριβώς, αλλά σε γενικές γραμμές αυτό είπε. Ναι, κύριε Θανάση, δεν ξέρω γιατί έχει τόσο αέρα.
2: Τι εννοεί, είμαι πίσω στον κήπο. Ναι. Τι εννοεί δηλαδή, ρε φίλε, πρόεδρε της ΑΕΚ.
0: Θεωρεί πως η ΑΕΚ δεν είχε δηλαδή την ίδια αντιμετώπιση με τους άλλους.
2: Να μην πει τέτοια πράγματα, δεν πρέπει, είναι εκεί, είσαι πρόεδρε της ΑΕΚ.
0: Έτσι κι αλλιώς, κύριε Θανάση, είχε πάει μέχρι την UEFA. Ο Μάριος Ηλιόπουλος δεν είναι απλά δηλώσεις, είχε κάνει και ενέργειες σε σχετικά.
2: Μα κάνει κάθε τόσο κυλιγάκι δηλώσεις άσκοπες, χωρίς λόγο. Λες και είναι απόναμπτο. Κάποιος να λέει τώρα ότι δεχτήκαμε χτυπήματα κάτω από τη μέση, εμείς παλέψαμε με εταιρεία και με ιστορίες. Σιγά βρε άνθρωπε μου, σιγά. Αν ξεχνάμε φέτος ότι η ΑΕΚ, δεν λέω το παιχνίδι και λέω το με τις καθυστερείς. Πήρε 13 ή 14 παιχνίδια μετά το 90-92-93, το ξέρεις αυτό Θέμη.
0: Ναι, καλά, το ποδόσφαιρο ένας αγώνας τελειώνοντας του ρίξου γεννητής, για Θανάση.
2: Συμφωνώ, δεν έχει να λέει. Πόσο τύχη είχε. Και μην ξεχνάμε και το γκολ που ακυρωσή του Ταρέμι, που για μένα και για όλους τους Ολυμπιακούς ήταν γκολ κανονικό, όπως έγινε με την Μπάγκερ. Γκολ κανονικό.
0: Ποιο γκολ του Ταρέμι, κύριε Γιώργο.
2: Αυτό είναι αυτό
0: κύριε Θανάση.
2: Αυτό που έβαλε ο Γιωτζή και βγάλε ψάρι, βγάλε
0: και βγάλε και βγάλε το Ταρέμι. Ο Πυρόλα ήταν, όχι το Ταρέμι.
2: Ο Πυρόλα, ωραία, ο Πυρόλα ήταν. Τι μου λένε εμένα, εγώ ξέρω να πω ότι είχε ένα παιχνίδι μετά με την Μπάγκερ. Σιγά μην ήταν μπροστά του. 5 μέτρα μπροστά του ήταν και είχε και ένα οπτικό πεδίο ένα μέτρο να αποκλείσει. Γι' αυτό και έπεσε και έκανε και μπλοτζόν. Άκυρο γκολ, άστοχο ήταν αυτό το πράγμα. Κακός που τα ακυρώσαμε.
0: Επηρέαζε την ορατότητα του.
2: Θα είμαστε κανείς σε βαθμό η κατάσταση. Μην το ξεχνάς αυτό κύριε πρόεδρε ΣΑΕΚ. Δεν ξεχνάς. Δεν το ξέρεις μέσα σου αυτό ποιο είναι την αλήθεια. Ότι το γκολ αυτό αν το ακυρώνε σε εσάς θα έχεις κανένα στον κόσμο. Θα έχεις κανένα στον κόσμο.
0: Κύριε Θανάση, επηρέαζε την ορατότητα του τερματοφύλακα.
2: Ναι, σιγά μην επηρέαζε. Ναι, έχω κουκώσει με τον κύριο από μπάλα. Η ζωή μου στα απογύματα είμαι. Σιγά μην επηρέαζε. Έτσι θέλουν να λένε. Δεν ξέρω καν εσύ γιατί δεν με ενδιαφέρει. Εγώ δεν το δεν είμαι μαζί σου, αν εσύ το λες. Εγώ ξέρω να πω ότι δεν ήταν. Ήταν κανονικό γκολ και το ακύρωσε. Το φαινόταν ένα-ένα. Θα ήταν αλλιώς τα πράγματα μετά. Άσε που ο φίλος μας, ο καταπληκτικός και φίλος μας καλός, όχι φίλος μας, τεχτάρα μας, ο Ελκαμπή, σε τελευταία παιχνίδια δεν πάει καλά και μας προχωρήσει. Αλλά δεν του κάνει ενώ είναι και μεγάλες ευθύνες, διότι είναι τεχταράς και δεν ξέρω βέβαια αν θα επανέλθει πάλι του χρόνου. Πόσο καλός να είναι τώρα. Είναι 33 στα 34 μπαίνει τώρα. Δεν ξέρουμε αν θα επανέλθει να γίνει αυτό που ήταν πριν ένα χρόνο. 1,5. 2. Αυτό θέλουμε εμείς τον Ελκαμπή να γίνει.
0: Θα μπορεί
2: να γίνει για να βοηθήσει. Αλλιώς ο Ολυμπιακός έγινε ένα καινούργιο σεντροφόρ. Όπως φέραμε τότε που είχαμε τον El Arabi και βρήκαμε αυτόν. Αν φύγει τώρα αυτός ή σταματήσει ή να πέσει ή να είναι πληρωματικός, θέλουμε ένα άλλο τέτοιο. Στα προσόντα φτηνού να βάζει την μπάλα στα αλήθεια. όπως άλλαγε και ο Ελκαμπή.
0: Έχει υπογράψει συμβόλαιο ο Ελκαμπή για ακόμη 2 χρόνια, Γυρθανάση, οπότε θα
2: δεν
0: είναι...
2: Δεν ξέρω, 2 χρόνια είναι πολλά. Είναι πολλά. Δεν μπορεί να συνεχίσει ο Ολυμπιακός 2 χρόνια με τον Ελκαμπή. Δεν μπορεί, δεν γίνεται. Άντε και του χρόνου του δώσει μια ευκαιρία. Πάει σε 35, δεν μπορεί. Έχασε τη Σπιρτάλα. Προχθές τον γκολ που έχασε το πρώτο, αντί να κάνει μία προσφύγηση σ' αριστερά, πάει την πλασάρει πάνω από τον Κολκύπρη και με μεγαλύτερη Κολκύπρη την αποκρούει, να πούμε. Λοιπόν, δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω. 3 γκολ έχασε να πούν, τα οποία δεν χάνονται αυτά τα γκολιά από έναν Ελκαμπή, δηλαδή, στα καλά του. 3 γκολ
0: Να κλείσουμε αυτό.
2: Έχασε πάρα πολλά γκολ γι' αυτό.
0: Έχασε, ναι.
2: Χάσαμε και φέραμε σοβαρή από χθες.
0: Έγινε, κύριε Θανάση.
2: Μεγάλη στενοχώρια έχουμε, να πούμε. Εντάξει, εγώ.
0: Καλό απόγευμα, έχουμε να είστε καλά.
2: Σε όλους τους Ολυμπιακούς. Α, και ο κύριος Νεόφυτος που είναι καταπληκτικός και είναι ωραίος φίλαθλος, αλλά και εγώ, κύριε Νεόφυτε, προσπαθώ να μην παρακολουθούμε και να μιλάω όμορφα και ωραία. Δεν είναι ο χαρακτήρας μου έτσι εμένα. Πάντα θέλω να είμαι. Αλλά είναι ορισμένες φορές γίνονται κάποιες μάχες και παίρνω και εγώ θέση να. Εντάξει. Αν παρακτρέπομαι, εντάξει, προσπαθώ να είμαι σωστό και ωραίο.
0: Να είστε καλά, κύριε Θανάση.
2: Ρώσε για μένα.
0: Να είστε καλά.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γεια σας. Για
2: παράδειγμα.
0: Καλή συνέχεια. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
3: Και εγώ είμαι.
0: Εσείς, Σάκη.
3: Γεια σας, τι κάνετε. Άμα μιλάω για τον Ολυμπιακό, με βρίσκουν, γιατί εσείς θα αφήνετε να λέει για τον Παναθηναϊκό. Δεν πειράζει. Λοιπόν, δεν πειράζει.
0: Γιατί σε έχω κόψει να πει για τον Ολυμπιακό. Ποιο λέει για τον Ολυμπιακό, μιλάς, πάει για τον Παναθηναϊκό, Σάκη.
3: Ποτέ, πλάκα κάνω. Είσαι κύριος και τα πάντα. Κοίταξε να σου πω κάτι, υπάρχει ένα τοξικό τάρτο. Και από μένα και από τα παιδιά, αλλά ξέρει γιατί υπάρχει. Είναι κακό να παραδείξει κάτι. Ή για μένα βλέπω, κοίταξε τώρα ο Νίκος που έλεγε, είχε δίκιο καταρχήν ο παιδί που σου έλεγε ο Βαθναϊκός, πώς τον λένε.
0: Ο Μιχάλης.
3: Ναι, ο Μιχάλης είχε δίκιο, ναι. Σου λέει για το δεύτερο, σου λέει για τον πρώτο τελευταίο. Μπάστορτος, δεν
0: γιατί υπόθηκε η λέξη σκουπίδια εδώ πέρα, Σάκη, άκουσες τη λέξη.
3: Όχι. Υπόθηκε ότι άμα φοράνε παντελόνια μέσα στο Βαθναϊκή, το βάλω να το ακούσει και άμα λέω ότι να πούμε για το Γιαννακόπουλο. Λοιπόν, εγώ θα τα απαντήσω κάτι για τον Γιαννακόπουλο. Τον έχουμε πρόεδρο, βέβαια έχει κάνει και αυτό τα λάθη του, έτσι, δεν το συζητάω για μένα. Αγαπάει την ομάδα, βάλει τα λεφτά, μας έχει κάνει περήφανος όλους τους Έλληνες, όλους. Τους Ολυμπιακούς, αεξίδες, ατρομητάκηδες, πανιωνιάκηδες, όλο τον κόσμο, όλο τον αθλητισμό της Ελλάδος. Έχουμε πάρει 7, είμαστε τρίτοι, είναι πρώτα από την νομίζω είναι Ρεάλ, μετά είναι 10, είμαστε πρώτοι, τέλος. Αυτή είναι η αλήθεια. Τώρα, γιατί ξεφεύγει, γιατί σου βάζει τα λεφτά του, βλέπει ότι δεν πάει καλά, για οτιδήποτε. Εγώ δεν μπορώ να τον κρίνω, εγώ είμαι Παναθηναϊκός. Πρώτο, πάμε παρακάτω. Επειδή είσαι λιγάκι λίγο πιο μικρός πιστεύω ότι έχεις παρακολουθήσει, αλλά θεωρώ ότι έχεις διαβάσει πάρα πολύ, η ιστορία που λένε για τα πρωταθλήματα, έτσι. Εμείς σαν Παναθηναϊκοί, εγώ προσωπικά που έχω ζήσει στον Παναθηναϊκό πολύ κοντά και έχω πάει και έξω και μέσα και αυτά και με τον Μπίλι και αυτά, θέλω να σου πω κάτι. Όλοι αυτοί που λέγανε τότε για τα πρωταθλήματα που λέω και εγώ, και τα είχαν βγει επίσημα, ανθρώποι επώνυμοι, π.χ. Μπέος, π.χ. Κούγιας, μήπως θυμάστε τίποτα το Κοριόπολης, έχεις ασχοληθεί καθόλου.
0: Ναι, βεβαίως.
3: Το Κοριόπολης δεν το είχε πει ο Σάκης με το ταξί, ούτε ο Μπίλης με το ταξί. Αυτά έχει βγει μια δικογραφία για τα στημένα. Και άμα θυμάστε και μια τρομερή ατάκα που είχε πει ο Μπέος για το Βαγγέλη. Ο Βαγγέλης και είχαν πει ότι ήταν ο Βαγγέλης ο Περπινιάδης. Αυτά δεν είναι δικά μου λόγια. Εγώ δεν ξέρω αν ήταν αυτά, μπορεί να δικαιώθηκε ο Μαρινάκης. Συμφωνώ.
0: Δεν δικαιώθηκε προφανώς.
3: Δεν έβαλε για αυτό που λέω. Γιατί δεν είπαν για τον. Δεν είχαμε τον Κόντε και είχαμε εμείς προπονητές πρόεδρο. Γιατί δεν είπαν για αυτόν τον πρόεδρο με την Κοριόπολη, γιατί δεν είπαν του Αστέρα, γιατί δεν είπαν του Πάου, γιατί δεν είπαν και είπαν μόνο για το. Για τη λέξη Μαρινάκης. Δεν μπορώ να την καταλάβω. Πάμε παρακάτω.
0: Καταρχάς για τον Κοριόπολη μιλάμε για δεκάδες άτομα τα οποία αναφέρθηκαν. Άλλοι δικαιώθηκαν, ναι. Άλλοι καταδικάστηκαν. Και όταν κάποιος μπορεί να. Σακί. Για οτιδήποτε μπορεί να είσαι κατηγορούμενος. Το θέμα είναι αν θα αθωωθείς ή θα κατηγορηθείς.
3: Όχι, για να σε βγάλει κατηγορούμενος 2 λεπτά. Δεν σε βγάζω εγώ μήνυση.
0: Γιατί δεν υπάρχουν αθωώσεις στα δικαστήρια.
3: Ο εισαγγελέας σε έβγαλε. Γιατί δεν έβγαλε τον πρόεδρο του Παναθηναϊκού ή τον πρόεδρο του Απόλλωνα ή τον πρόεδρο του.
0: Ναι, εγώ σου λέω πρέπει να κρατήσουμε αυτοί οι οποίοι καταδικάστηκαν. Όχι, το να κατηγορηθεί, μπορεί να κατηγορηθεί οποιοδήποτε.
3: Στην Ελλάδα είσαι, στην Ελλάδα είσαι.
0: Τι στην Ελλάδα, Ρεσάκη, τα δικαστήρια τα λένε, εγώ. Θέλουμε έτσι είναι τα πράγματα, αυτό το κάνουμε τώρα.
3: Σου
0: απαντάω ξεκάθαρα. Δηλαδή σου λέω ότι αυτή είναι η δουλειά τη δικαιοσύνη. Δεν είμαι δικαστή. Η δικαιοσύνη έκανε τη δουλειά τη, καταδίκασε κάποιου συγκεκριμένου, αθώωσε κάποιου άλλου. Οπότε δεν μπορούμε να μιλάμε για αυτού οι οποίοι αθωώθηκαν. Γι' αυτό ισχύει για οτιδήποτε, όχι για το συγκεκριμένο σκάνδαλο, για οτιδήποτε. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει κάποια απόφαση που να καταδικάζει κάποιον. Δεν μπορούμε να πούμε το οτιδήποτε. Όταν αθώνεσαι, τελεία και παύλα, αθώθηκε στο δικαστήριο. Ό,τι και να πει ο Σάκης, ό,τι είναι για να πει ο Θέμης, ό,τι και να πει οποιοδήποτε.
3: Ο εισαγγελέας για να σε καλέσει πρέπει να έχει ενδείξει. Δεν σε καλεί γιατί του
0: ήρθε. Ωραία, και όταν αθώνεσαι, πάλι ενδείξει, δεν έχει.
3: Ενδείξει,
0: όταν αθώνεσαι.
3: Την Ελλάδα σου λέει.
0: Εντάξει, Σάκη, όταν θέλουμε είμαστε στην Ελλάδα, δεν θέλουμε
3: είμαστε. Άρα τώρα να δικαιώσω και εγώ τον Γιώργο Καταφέρη που έλεγε τα 10 χρόνια έπρεπε να λυμπάκουν στα πραγματικά. Με δικαιώνει. Εμένα, με δικαιώνει. Γιατί λένε πως βγαίνω και αλλού, και αλλού βγαίνω και φωνάζω.
0: Και για τον Παναθηναϊκό είπε ρε Σάκη ο Καζναφέρης, τι έχεις να πεις γι' αυτό.
3: Για ποιο πράγμα, πήρε κανένα πρωτάθλημα.
0: Ναι, άλλο είπε για τον Παναθηναϊκό δεν είπε.
3: Είπε, τι κανένα πέναλτι. Εδώ λέμε για πρωταθλήματα 10 που λένε 40 και εσύ μου λες τώρα κανένα πέναλτι.
0: Ναι, αλλά μην κρατάμε αυτά που θέλουμε και πετάμε αυτά που θέλουμε, Σάκη.
3: Δώσε μένα πίσω τα 10 πρωταθλήματα, γράφω εγώ στη... Και πάρτε εσείς το πέναλτι. Σας ευχαριστώ. Για το πάνω. Λοιπόν, διάπαιζουν τώρα, τι θα κάνουμε τώρα κάτω με το... Να τον ποντάρω με τον Παναθηναϊκό κάτω στη...
0: Τι θα?
3: Στη Ισπανία.
0: Προχθές πάντως ελπίζω να σε απέτρεψα αυτό που σκεφτώ, να τον πλύνει 5,5.
3: Όχι. Το έδωξα νίκη. Εντάξει, κοίταξε μου, λέει, εγώ λέω θα κερδίσουμε, αλλά δεν μπορώ να πεις τώρα κάτι να μου το εξηγήσεις πάλι. Για τρίτη φορά.
0: Ναι.
3: Πώς ο Παναθηναϊκός, πώς αυτός ο Αταμάν, πασχετικός δεν είναι τόσο καλός όσο να σου προσθέσουν. Να μου πεις κάτι. Πώς ο Αταμάν,
0: ναι.
3: Το πρώτο τρίλεπτο, πεντάλεπτο, έχει διψήφιο αριθμό, ρε παιδί, μόνο ένα. Κάνουμε.
0: Ναι, είναι απίστευτο. Αυτό συζήταγα χθες με έναν φίλο μου κιόλας. Σάκη, ότι είναι απίστευτο ότι ο Παναθηναϊκός στην πλειοψηφία των παιχνιδιών στο ΑΚΑ φέτος, είτε σε κανονική διάρκεια είτε στην Ευρωλίγκα, στο δεύτερο δεκάλεπτο χάνει 15 πόντους. Και πρέπει να κυνηγάει πάντα. Είναι πραγματικά απορίας άξιο. Δεν έχω εξήγηση. Είναι η προετοιμασία, η ψυχολογική περισσότερο για το παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω κάπως αλλιώς. Την καλύτερη πεντάδα βάζει στην αρχή μέσα και ο Παναθηναϊκός χάνει 10-15 πόντους σχεδόν σε κάθε μάτς και μετά είναι σε θέση να κυνηγάει. Αυτό δεν πρέπει να γίνει σίγουρα αύριο. Να είσαι καλά, Σάκη. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, θα περάσουμε στις διαφημίσεις σε 20 δευτερόλεπτα να δούμε αν έχουμε το επόμενο μήνυμα. Ναι. Ο Ηλίας λέει: καλησπέρα. Υποθετικό σενάριο: χάνει ο Ολυμπιακός αύριο τον Παναθηναϊκό με 2-0 και ο ΠΑΟΚ φέρνει σοπαλία. Οπότε και τελειώνει η υπόθεση δεύτερης θέσης. Και πάει στην ΟΠΑΠ Αρένα και χάνει με ένα καθαρό 3-0. Ανοίγει θέμα προπονητή στον Ολυμπιακό. Ποια είναι η γνώμη σου, ρωτάει ο Ηλίας. Θα σου απαντήσω, Ηλία, μόλις επιστρέψουμε από τις διαφημίσεις. Πάμε λοιπόν σε διαφημίσεις και σε περίπου 3 λεπτά θα είμαστε και πάλι μαζί.
4: Interveten Sports. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
5: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
6: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620. 20.
5: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
7: Τι να πεις, έρχονται οι χωριάτες και μας παίρνουν τις καλύτερες ώρες και κάνουν και εκπομπές. Να φύγουνε, να πάνε αλλού. Καθημερινά, 12 με 2 το μεσημέρι, ο θείος από το χωριό έρχεται στην πρωτεύουσα και αναστατώνει την καθημερινότητά μας.
8: Τι έγινε Γιωργάκη, σε γουστάρει η χωριάτισσα.
7: Και όταν δεν μπορεί ο Γιώργος Κελάκης, έρχεται ο άλλος μπάρμπας, ο Γιώργος Κογκαλίδης. Μη σας τύχει.
9: In the mix.
10: Η ώρα είναι 4:30.

0: Για πάμε λοιπόν για το τελευταίο μισάωρο της σημερινής εκπομπής να απαντήσουμε στον Ηλία. Ηλία, είναι εντελώς επιθετικό το σενάριο. Επίσης το βρίσκω πολύ δύσκολο ο Ολυμπιακός να χάσει 2-0 από τον Παναθηναϊκό και 3-0 από την ΑΕΚ. Άμα γίνει αυτό και είναι κακιστικό με τον Ολυμπιακό, ναι, είναι πολύ πιθανό να ανοίξει ένα προπονητή. Αλλά είναι, μιλάμε για ένα υποθετικό σενάριο και για το χειρότερο δυνατό σενάριο για τον Ολυμπιακό. Επίσης, άμα χάσει ο Ολυμπιακός τον Παναθηναϊκό αύριο και φέρει ισοπαλία ο ΠΑΟΚ, δεν έχει χαθεί ακόμα η δεύτερη θέση για τον Ολυμπιακό. Αυτό το αναφέρω για τον κόσμο για να μην μπερδευτεί, για τα σενάρια τα οποία υπάρχουν για τις τελευταίες αγωνιστικές. Πάντως, σε αυτό το σενάριο που είναι το χείριστο για τον Ολυμπιακό, ναι, θα μπορούσε να ανοίξει θέμα προπονητή. Ο Νίκος λέει μία ανακοινώσιμο, το διαβάζω για μένα. Νίκο, το βλέπω το μήνυμα σου. Να σε καλά. Η αποστολή λέει από Θεσσαλονίκη. Κοίτα, εγώ με έναν τούμπα στη φωλιά του Λύκου και δεν κολλώνω να βάζω διαπασόν τον ίνο της ομάδας μου και να ξέρεις ακόμα τα περσινά. Ναι. Okay. Ο Μιχάλης λέει: Θέμη, καλησπέρα. Έχουμε καμία ενημέρωση. Θα βγάλει καμία ανακοίνωση για το Καραϊσκάκη και την επέκταση. Θα αλλάξει επίπεδο η ομάδα, λέει ο Μιχάλης. Είναι κάτι το οποίο δρομολογείται, Μιχάλη. Πάντως, για να γίνει αυτό, θα πρέπει να παίξει ο Ολυμπιακός του χρόνου στο ΆΚΑ. Τον τελευταίο καιρό δεν ακούμε κάτι, δεν έχει υπάρξει κάποια ενημέρωση, δεν υπάρχει κάποια ανακοίνωση, ούτε κάποια ενημέρωση. Οπότε αναμένεται το επόμενο διάστημα να το δούμε. Αν ο Ολυμπιακός δεν πάει του χρόνου στο ΆΚΑ, θα πάει του παραχρόνου και θα γίνει κανονικά η επέκταση στο Καραϊσκάκη. Πάντως θα γίνει. Ο Τριαντάφυλλος λέει: Μερίδα, ο παδόν του Ολυμπιακού δεν θέλει το Μεντιλίμπαρ, δεν εισακουγόμαστε. Έχει διώξει όλους τους καλούς παίχτες, δουλεύει με κάποιους συγκεκριμένους. Η ξεροκεφαλιά του είναι απίστευτη, δεν πάει άλλο, λέει ο Τριαντάφυλλος, ο οποίος προτιμάει να φύγει ο Μεντιλίμπαρ από τον Ολυμπιακό. Ο Λευτέρης λέει: Εγώ από Σαμοθράκη το άκουσα για 5 μίλια. Ναι, είναι 5 συν 3, είχε πει ο Σαμοθράκης. Λευτέρη λέει: Σκουπίδι, είπε ο Μιχάλης, ήθελε πολύ ώρα να το πει. Ναι, δεν μπορώ να το καταλάβω, το ξέσπαμε αυτό, μιλάω ειλικρινά. Ο Χρήστος λέει: Θέμη, θα το ξαναπώ. Η εκπομπή ξεφεύγει επικίνδυνα. Είσαι πολύ ανεκτικός. Από τους 2-3 που έχουν γίνει 5-6 επικίνδυνοι από Ολυμπιακή Παναθηναϊκή, ο παδί το πέρασε στο προσωπικό. Γνώμη μου πάντα, αλλά κουράζουν. Χαιρετισμούς από Φλόριντα. Γεια σου, ρε Χριστάρα, από τη Φλόριντα. Να σε καλά, φίλε. Ο Κώστας λέει: Θέμη, έχει δίκιο. Πριν 20 λεπτά βγήκε κάποιος και λέγε βλακίες. Έχει δίκιο, σου ξαναλέω. Ξαναβάλε να ακούσεις. Αυτά ακριβώς του είπες. Δεν είναι όλοι οπαδοί οι ίδιοι. Δεν άκουσα αν ήταν ο Νίκος ή τον έλεγαν κάπως αλλιώς. Πριν τον κύριο Γιώργο βγήκε και ήταν προκλητικότατος και μίλαγε με ύφος χιλίων καρδιναλίων. Λέει ο Κώστας. Ναι, εγώ είπα για τη συγκεκριμένη φράση. Ανέφερα ακριβώς ότι έχει υποθεί. Είπα για τη συγκεκριμένη φράση ότι δεν έχει ακουστεί σε καμία των περιπτώσεων, Κώστα. Εκτός αν κάνω λάθος και είναι κάτι το οποίο δεν έχω ακούσει. Και επίσης ο Κώστας μου είχε ρωτήσει και την γνώμη μου για τον γκολ του Παναθηναϊκού. Κώστα, όσες φορές και να το δω, ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω αν η μπάλα ακουμπάει στον ταμπόρδα ή όχι. Αν ακουμπάει στον ταμπόρδα, είναι ξεκάθαρα σε θέση offside, καθώς σε εκείνα τα δευτερόλεπτα τα ταμπόρδα κινείται προς τα πίσω και ο Μουκουντή κινείται προς τα μέσα. Είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραία. Και είναι πάντως μια φάση που θα πρέπει να εξεταστεί και με τα μέσα τα οποία πλέον υπάρχουν στο VAR θα μπορούσε να μας δώσει την απάντηση τεχνολογία. Αν έχει ακουμπήσει, ξαναλέω, τα μπόρδα την μπάλα, είναι offside, αλλά είναι τόσο ωριακή η φάση. Πόσες φορές και να τη δεις, από το ένα replay μου φαίνεται ότι πρέπει να αλλάζει λίγο κατεύθυνση, οπότε πιθανότητα να έχει βρει. Από ένα άλλο replay που βλέπω, δεν μου φαίνεται να αλλάζει κατεύθυνση η κεφαλιά του Τετέ. Πραγματικά, όσες φορές και να το δω, γιατί έκατσα και το είδα πολλές φορές, δεν μπορώ να καταλάβω. Αλλά αν έχει βρει, ναι, είναι offside ο τα μπόρδα και είναι μια φάση που έχει περάσει στα ψηλά. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
1: Μ' ακούτε?
0: Ακούμε.
1: Ναι, δωμάζουν Βαϊτσφά, είτε μέλο Αμαλιάδα.
0: Γεια σας κύριε Διονύση.
1: Διονύσης Ματσούκας. Θέμη μου, άκου να δεις. Επειδή είσαι καλό παιδί, αυτός ο κύριος δεν είπε ότι είπε σκουπίδια. Είναι ότι υπονοούσε σκουπίδια. Αυτό είναι απαράδεκτο.
0: Ότι είπε, ανέφερε, όχι ότι υπονοούσε.
1: Υπονοούσε αυτό που έλεγε ο προηγούμενος Παναθηναϊκός. Υπονοούσε ότι είμαστε σκουπίδια. Δεν επιτρέπεται. Εδώ ακούνε όλοι οι παλιοί ποδοσφαιριστές στο πρόγραμμά σου. Δεν είναι πράγματα αυτά να ακούγονται από νέους ανθρώπους.
0: Δεν νομίζω ότι υπονοούσε κάτι τέτοιο, κύριε Διονύση. Ειλικρινά δεν το θεωρώ. Θεωρώ ότι είπε, ναι, διαφωνώ σε πολλά πράγματα με αυτά που κάνουν και λένε οι Παναθηναϊκοί, αλλά σε καμία των περιπτώσεων δεν ανέφερε τη λέξη σκουπίδια και δεν υπονόησε ότι είναι σκουπίδια. Αυτό είναι βαρύ για να το πει κάποιος.
1: Ναι, ναι. Καλά. Εγώ το σύλλαβα έτσι. Τώρα πώς θα γίνει, δεν ξέρω. Πρέπει να μορφωθούν αυτοί που παίρνουν τηλέφωνα και είναι μέχρι 50 χρονών να βάλουν μυαλό. Αυτοί που είναι πάνω από 50 χρονών Δεν τους δικαιολογώ. Άμα είναι πάνω από μένα να μιλάνε έτσι στην Έρα Σπόρ ή στο Ιντερμπέτ ή αλλού. Κατάλαβες γιατί συναχωριόμαστε.
0: Προφανώς κύριε Διονύση, δεν πρέπει να προκαλούμε.
1: Εμείς παίζαμε μυστική. Θυμάμαι μια δόση το 72 πριν πάω στην Αυστραλία. Παίζαμε μέσα στο Ατρόμητο. Και είχα φάει φακές. Το καταλαβαίνεις. Έκανα εμετό μέσα στο κέντρο του κυπέδου και μου λέει ο προπονητής. Δεν νομίζει τι είπα. Λέω έτσι και έτσι είχα φάει φακές. Το καταλαβαίνετε. Εδώ έχουμε φάει τα χρόνια μας. Εγώ ποτέ δεν έχω βρει κανέναν άνθρωπο 70 χρόνια. Πώς να το πω, κατάλαβες. Αυτά που υπονοούν είναι να τα κόψουν οι νέοι που δεν ξέρουν από ποδόσφαιρο και παίρνουν τηλέφωνα και καθυμπρίζουν τους άλλους. Άκου τώρα, επειδή σε έχω στεναχωρηθεί πολύ, να τελειώνω. Θέλω να στείλω χαιρετίσματα στο Γιάννη μου στην Αυστραλία, τον Μιχαλόπλο, στον Μπιλ Μπαϊτάξη και στον Κώστα Κολομητρούση που όλοι αυτοί οι παλιοί ποδοσφαιριστές παίξανε με μόχτο και ακούνε όλα ό,τι λέει ο κόσμος. Η φύλαση, κατάλαβες.
0: Κατάλαβα, κύριε Διονύση, ήταν καλά, αλλά συμφωνώ στο που λέτε, δεν πρέπει να προκαλούμε. Δεν θεωρώ πάντως ότι νωρίτερα, ναι, μίλησε ένα ύφος πιο έντονο, αλλά δεν νομίζω ότι υπονόησε αυτή τη φράση.
1: Όχι, το θέμα είναι, εντάξει, δεν μπορεί να τον κόψεις, να τον ευρύσεις, αλλά είναι το θέμα ότι πρέπει και εσύ να το καταλαβαίνεις όταν υπονοεί κάποιος. Εντάξει, δεν βρίζει.
0: Το υπονοούμε. Είναι πολύ γενικό, μα κύριε Διονύση. Και εγώ μπορώ να υπονοήσω ότι τώρα, ας πούμε, εσείς μέσα σας με βρίζετε. Σημαίνει ότι με βρίζετε. Προφανώς και όχι.
1: Όχι,
0: το καταλαβαίνετε αυτό.
1: Άκου, θέλω να στείλω και σε ένα δημοσιογράφο παλιό, το Δημητράκη το Μόρο, το φιλαράκι μου του Ολυμπιακού. Ήταν στον Ολυμπιακό αυτός πολλά χρόνια, όπως εγώ περίπου, στο ποδόσφαιρο. Και τον αγαπώ πολύ και να είσαι καλά και να κρατάς αποστάσεις. Να μην μειώνουμε και την εκπομπή και εσένα, γιατί είσαι πέδαρος και είσαι καινούριος και θα πας μπροστά. Εγώ έτσι πιστεύω. Άντε μου, να είσαι καλά και καλή συνέχεια.
0: Κύριε Διονύση, να είστε καλά, χάρηκα που σας άκουσα.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια, καλά απόγευμα εύχομαι. Πάμε που είναι η γραμμή. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Παρακαλώ. Δεν μας ακούει ο φίλος που είναι στη γραμμή. Άμα θέλει να ξαναγαλέσει 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43, οι δύο τηλεφωνικές γραμμές. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα.
2: Ναι, χαίρετε.
0: Έλα ρε Χάρη.
2: Έλα ρε εσύ Διονύση, ρε εσύ Θέμη, πες του Μαρμαδιονύση εκεί πέρα. Έχει μείνει στο δωμάτιο στο Ντεμέλο.
0: Εντάξει, είναι η ηλικία του, κύριε Χάρη.
2: Πες άλλους, πες του για τον Ριβάλτο, για τον Τζοβάνι.
0: Είναι η εποχή του, κύριε Χάρη. Χάρη, δεν είναι κακό γι' αυτό.
2: Κακό είναι, μωρέ, τώρα. Του φταίει να δεν είπε, ο Σάκης του αρέσει πως μιλάει ο Σάκης και ο Μπαρμπα και ο Μπιλμπαϊ, εντάξει, έτσι. Ο Νίκος τον πείραξε. Έτσι έχουμε πάθει. Εν τω μεταξύ τώρα κάτι πρέπει να γίνει, ο Σάκης είναι, βλέπω βαριά μορφή, υποτροπιάζει. Πρέπει να κανονίσουμε να του δώσουμε ένα πρωτάθλημα του χρόνου ή να έρθει στον Ολυμπιακό να του δώσουμε ένα διαρκείας. Να αισθανθεί πως το λένε. Έχει πως το λένε, έχει πολλά τα χρόνια και ειλικρινά ας πούμε, όχι δεν από το λυπάμαι γιατί είναι ωραίος ο Ρόλος, αλλά εντάξει ρε παιδί μου τώρα, ούτε στον εχθρός που λέει ο λόγος δεν το θες τώρα αυτό, έχει απασφαλίσει ο Σάκης και λέει αρλούπες να είμαι. Λοιπόν, χώρια τα άλλα εντάξει που είπαν εντάξει για τους τίτλους και τα λοιπά, στο Ξυλίκι και στο... και στο Τάβλι και στο Μπάμπικτον που είπανε, αυτά τα έχουμε ξαναπεί. Εγώ το έχω πει και αλλιώς βέβαια, ότι στο παιδί σου τώρα σου ζητάει παπούτσια Αντίτας και εσύ του δίνεις απίπας. Αυτοί θέλουν να έχουν τίτλους απίπας. Λοιπόν, ας τους έχουν. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα για το... τι άλλο ήθελα να πω. Πήκανε πολλά για το Μεντιλίπαρ και αυτά που ακούνε. Αποφασίσει ο πρόεδρος. Εγώ σκέφτομαι καμιά φορά και λέω, είχα ρωτήσει κάποια στιγμή πέρσι, επειδή ο Ηλιόπουλος ήταν κουμπάρος, είναι μάλλον κουμπάρος, έτσι μπορεί να μιλάνε ή μπορεί να είναι τσακωμένοι. Κουμπάροι πάντα έτσι είναι. Λοιπόν, δεν ξέρω ακόμα, μπορεί ας πούμε, δηλαδή εγώ επειδή είμαι και στις πωλήσεις, πας παίρνεις στο σούπερ μάρκετ ένα σαμπουάν και δίνεις 5 ευρώ έτσι. Την άλλη εβδομάδα το σαμπουάν με 5 ευρώ σου λέει ένα είναι ένα δώρο. μπαίνει μέσα το σούπερ μάρκετ, δεν χάνει που σου δίνει. Δηλαδή και εμείς κάπου κάνα προτάσεις και πού πρέπει να δίνουμε κανένα δώρο για να κρατηθεί η αγορά καλή.
0: Ναι, γι' αυτό το έκανε ο Ολυμπιακός, χαρή. Γι' αυτό λέω το έκανε ο Ολυμπιακός ακριβώς.
2: Ναι ρε φίλε, γι' αυτό σου λέω το για το Μαρινάκης. Επειδή τώρα εντάξει, τώρα είναι έτσι φωτός τώρα, έτσι. Λοιπόν, πώς θα την κρατήσει την αγορά ανοιχτή. Γι' αυτό σου είπα, αν είναι τσακωμένος με το ραλίστα, αυτό ήταν κακό που πήρε το πρωτάθλημα, να το στείλει στα κάρτ του χρόνου. Αλλά άμα είναι αγαπημένοι, όλο και κάτι θα τσιμπολογήσει. Δηλαδή, άμα το συμπαθεί, κατάλαβες όλο και κάτι. Τώρα γιατί ο Μαρινάκης το έχει και τρίπορτο, πάει το κάνει και τετράπορτο. Δηλαδή, δεν παίρνει από εδώ ένα τίτλο, θα πάρει από άλλη ομάδα. Κατάλαβες όλο και κάτι μαζεύει. Λοιπόν.
0: Μάλιστα.
2: Αυτά και καλή συνέχεια.
0: Έγινε χάρη, να είσαι καλά. Yeah. Πάμε επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
3: Έλα, Θεμή.
0: Χαίρετε.
3: Μ' ακούς?
0: Ακούω, ναι. Γιάννης είσαι? Ακούω κανονικά, ναι.
3: Έλα, Θέμη.
0: Έλα, Γιάννη, ναι.
3: Θα μίλωσα το ράδιο γιατί σε άκουγα από μέσα.
0: Σε άκουγα.
3: Τι ήθελα να πω. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Τελειώνει και η εκπομπή. Έχει μείνει της Παρασκευής το ντιμάν εκεί.
0: Έχει ανέβει, έχει ανέβει, Γιάννη. Χθες ανέβει και.
3: Έχει κολλήσει εκεί στο σάκι που σου λέει ότι... Καταρχήν είναι το αμάξι, το έπαιξε. Να έρθω να σε πάρω με το αμάξι. Το τέταρτο παιχνίδι. Θυμάσαι που σου λέγε βάλε και το αμάξι να.
0: Ναι, και του είπα ναι, να βάλω το αμάξι, μου λέει να πάρω λεωφορείο. Αυτό το απάντησα.
3: Ναι, το βάλε, δεν ξέρω. Να έρθω να σε πάρω το σταθμό που θα σχολάσει. Τι έκανε?
0: Όχι, η απάντησή μου ήταν ναι, του λέω να βάλω το αμάξι μου, του λέω να πάρω λεωφορείο να πηγαίνω έρχομαι το λεωφορείο μετά. Το λέω.
3: Αυτό το είπα. Το άλλο το επικό είπε ότι σήμερα λέει δεν είμαι τόσο καλό στο μπάσκετ, είμαι στο ποδόσφαιρο. Εντάξει, τέλο πάντων. Λοιπόν, τι ήθελα να πω, τώρα τι θα γίνει εδώ με το μεταγραφικό σχεδιασμό, πώς βλέπεις, ανάλογα τη θέση που θα πάρουμε?
0: Και η θέση που θα πάρει ο Ολυμπιακός, αλλά όπως και να έχει ο Ολυμπιακός θα πρέπει να βελτιωθεί σε κάποιες θέσεις και σίγουρα να μην έχει τόσο άστοχες επιλογές στις μεταγραφές. Γιατί έχουμε δει στο παρελθόν, το έχω ξαναπεί, μεταγραφές με πολύ λιγότερα λεφτά, βλέπει Ελκαμπή, βλέπει Τσικίνιο, τα πιάνουν και με το παραπάνω, και μεταγραφές με πολύ περισσότερα λεφτά, όπως ο Στρεφέτς, ας πούμε, ή ο Μάντσα, να μην ακουμπάνε. Νομίζω ότι αυτό είναι το θέμα, Γιάννη. Το θέμα είναι να κάνεις σωστές επιλογές, ξέχωρα τα λεφτά. Δεν είναι πάντα τα λεφτά τα οποία φέρνουν την επιτυχία, ούτε κανένας υπογράφει συμβόλαιο με την επιτυχία.
3: Μα αυτό είναι, αλλά ξέρεις τι γίνεται ρε, τώρα, ρε Θέμη. Ότι ο Ολυμπιακός τώρα πρέπει να πάρει 7-8 παίκτες, γιατί κακά τα ψέματα, το Νταβίτ Λουίς δείχνει
0: Ανδρέ
3: ότι
0: Λουίς.
3: Θα τον υπολογίζει, τον Ανδρέα Λουίς, ότι δεν υπολογίζει.
0: Δεν νομίζω ότι δεν τον υπολογίζει, πρέπει να φτιάξει ο Ολυμπιακός το θέμα με τους μη κοινοτικούς, δηλαδή ένα αριστερό μπακ να φύγει για να έρθει ένας παίκτης ο οποίος θα είναι κοινοτικός για να μην έχει αυτόν τον περιορισμό, γιατί να έχεις δύο αριστερά μπακ που είναι μη κοινοτικοί, καταλαβαίνεις ότι δεν είναι και το πιο ορθολογικό πράγμα στον κόσμο. Και άμα φύγει κιόλας ένας αριστερός μπακ, νομίζω ότι θα ανοίξει και περισσότερο για τον Αντρέ Λουίς, όχι σε θέση αριστερού μπακ προφανώς, από άποψη περιορισμού.
3: Ναι, το ρόστερ εγώ σου λέω πρέπει να ανοίξει. Από εκεί και πέρα όμως.
0: Επίσης, κάτσε να δούμε αν θα μείνει και ο Ποντένσε στα εξτρέμ.
3: Ναι, ο Ποντένσε είναι δανεικός.
0: Δανεικός είναι.
3: Ένας λόγος παραπάνω που πρέπει να έρθουν και άλλοι παίκτες εδώ πέρα. Αλλά εγώ έχω την εξής ερώτηση. Ότι αν είναι Europa League ή αν είναι Champions League, να δούμε πώς θα ανοίξει το ρόστερ. Μπορεί να μην το κάνουν περισσότεροι παίκτες και να κάνει δύο προσθήκες. Άμα είναι στο Europa League, που εύχομαι να πάμε Champions League. Καταλαβες.
0: Ναι.
3: Από εκεί και πέρα, έχουμε συνηθίσει στον Ολυμπιακό συνέχεια όλα αυτά τα χρόνια να έρχονται παίκτες. Έτσι. Τα τελευταία δύο χρόνια βλέπουμε ότι το ρόστερ το θέλει μικρό αυτός ο προπονητής.
0: Καλά, και δεν υπάρχει, ούτε είναι σωστό για να κάνεις 15 μεταγραφές το χρόνο.
3: Δεν είναι σωστό, αλλά αφού βλέπεις ότι τώρα η ομάδα χρειάζεται τσιμπήματα, χρειάζεται βοήθεια.
0: Ναι, αυτό λέω. Ας πούμε, πέρυσι ο Ολυμπιακός τελείωσε τη χρονιά ταμπλούχος και πήγε και στους 16 του Europa League. Δεν χρειάζονταν 15 μεταγραφές. Δηλαδή, ακόμα και αυτοί οι παίκτες που ήρθαν, οι οποίοι ήταν μετρημένοι, 7-8 μεταγραφές.
3: Έπαιξε League Face κατευθείαν πέρσι, έτσι.
0: Ναι, Champions League.
3: Δεν έδωσε προκριματικά.
0: Όχι.
3: Ωραία. Φέτος όμως είναι το πρόβλημα ότι πρέπει να δώσει προκριματικά. Πρέπει η ομάδα να φτιαχτεί.
0: Και πρέπει να κάνει και πιο γρήγορα κινήσεις για να έχει και τους παίκτες τον Ιούλιο.
3: Πιο γρήγορα κινήσεις, γιατί ξεκινάει πιο γρήγορα η προετοιμασία και πρέπει να φτιαχτεί αυτή η ομάδα ώστε να περάσει τα προκριματικά. Γιατί αν χαθεί και η Ευρώπη για του χρόνου, τότε τι να του κάνει του πολλού παίκτε. Κατάλαβε πώ θε το λέω.
0: Εντάξει, όπω και να έχει πάντω, ακόμα και στο δεύτερο προγραμματικό γύρο του Europa League να πάει ο Ολυμπιακό, είναι πολύ δύσκολο να μείνει εκτό Ευρώπη γενικά. Ακόμα και στο κακό σενάριο θα πάει στο conference.
3: Μα έχει συνηθίσει ο Ολυμπιακό τόσα χρόνια σε επιτυχίε. Απλώ. Τώρα μιλάμε σε που βλέπουμε αυτά μπροστά μας. Κατάλαβα γιατί υπάρχει προγραμματισμός. Αυτοί το ξέρουν καλύτερο προγραμματισμό. Δεν το ξέρω εγώ από εδώ μιλάω το τηλέφωνο. Προφανώς κάπως έτσι πρέπει να κινηθούν, να μην τρέχουν τελευταία στιγμή.
0: Ναι, δεν έχεις άδικο, Γιάννη, συμφωνώ.
3: Μα έτσι ρε φίλε. Τέλος πάντων. Καλό υπόλοιπο σε όλα τα παιδιά εδώ και σε εσένα, Θέμη.
0: Να είσαι καλά, Γιάννη. Καλή συνέχεια, σου εύχομαι.
3: Yeah.
0: Να είσαι καλά. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
4: Έλα, κέντρο, ακούει.
0: Έλα, ρε Μπιλ.
4: 199 εδώ.
0: Τι έγινε, ρε Μπιλ.
4: Πήρα για να σβήσω τις φωτιές πάλι.
0: Καλά έκανες. Μην τις ανάψεις παραπάνω, φοβάμαι.
4: Μπα. Όχι, όχι, όχι. Όταν ακούς και το λένε το 199, να ξέρεις ότι θα σβήσω τη φωτιά.
0: Να σε δω.
4: Γιατί έχουνε. Λοιπόν, το Σάββατο, λοιπόν, νεαρέ μου, με παίρνει, χτυπάει το τηλέφωνο και είναι ο κύριος Βασίλης ο Ιγναντίου από τον Πλαταμόνα, τα 8.30-9 παρά, και αρχίζουμε μια κουβέντα μοναδική, δεν έχει ξαναγίνει μεταξύ με των γιών μας. Λοιπόν, μου λέει, ρε Μπίλη, μου λέει, τι ομάδα έχει στο βόλεϊ, ρε, μου λέει. Του λέω, δεν το είδα, του λέω, έλειπα, ήμουνα σε δουλειά. Δεν μου λέει, σοβαρά. Εν τω μεταξύ, πρέπει να σου αναφέρω ότι το μπάσκετ δεν το γουστάρω, μου λέει, με τίποτα, ενώ μου αρέσει το βόλεϊ. Και μιλάγαμε για μισή ώρα για την ομάδα του Παναθηναϊκού που πήρε πανάξια το ντάμπλ και νίκησε τον Πάκου μέσα στην Πηλαία 1-3 κλπ. Και θέλω να σου πω, δηλαδή, ήταν μια κουβέντα έναν πολύ Ολυμπιακό, έτσι πολύ μεγάλο Ολυμπιακό, το Βασιλάκη, τον Ιγνατίου, και ήταν διαφορετική αυτή τη φορά. Δηλαδή δεν μιλήσαμε για μπάλα, να σου το πω έτσι, ρε παιδί μου. Κατάλαβες. Δεν μιλήσαμε για μπάλα και ήταν μια ευχάριστη νότα. Πώς να σου πω. Για μισή ώρα μιλάγαμε. Του έλεγα εγώ βέβαια ότι κάποτε που πήγαινα στη λεωφόρο να πάρω πιτσιρικάς το ειστήριο για τη 13, από την 11 δηλαδή που πήγαινα έτσι με το 181 από το σταθμό Λαρίσης, κατέβαινα φυλακές Αδεσφαίρο, πήγαινα πριν 30 δραχμούλες, φίλε. Το ειστήριο της 13 και μετά μόλις έπαιρνα το ειστήριο χωνόμουν μέσα στον τάφο του Ινδού και ήταν η ομάδα μπάσκετ με Κολοκυθά και Πέπα και Παναγιωταράκους και λοιπά, ή το βόλεϊ με Πολιόπουλο, Γιοργαντή, Αγραπηδάκη, Μαλουσάρη, τώρα αυτούς δεν τους ξέρετε εσείς, οι περισσότεροι δηλαδή. Λοιπόν, και ήταν μια νότα διαφορετική και μια, πώς να σου πω, κάτι το ξεχωριστό και το ευχάριστο.
0: Ναι. Αυτά, ωραίες είναι αυτές οι συζητήσεις και οι αναμνήσεις.
4: Ναι, ρε φίλε, να βγάζεις, ξέρεις τι πράγμα, δηλαδή να βγάζεις τη υγεία και να μην κοντράζεις, να μην αυτόνεις, να μην βρίζεσαι, να μην. Τώρα έχουμε χιλιοβριστεί, έχουμε μεταξύ μας, όχι εγώ με τον Βασίλη, τώρα έτσι μετά, τώρα εδώ μετά πέρα, ναι. Ακούγεται, γίνεται χαμός. Λοιπόν, και ήθελα να κλείσω με ένα
0: για κλείση, θέμα, ναι.
4: Ήθελα να κλείσω με το εξής. Ο κύριος Αλαφούζος λοιπόν είπε ότι συνέλαβαν, δεν ξέρω πώς να πω τη λέξη, αυτούς που πετάξανε κροτίδες και βαρελότα.
0: Ναι, τις κροτίδες
4: και είπανε ότι θα τους πάρουν, δεν ξέρω, είχανε διαρκείας αυτοί, δεν έχω καταλάβει.
0: Ναι, τι είπε, ότι από εδώ και πέρα δεν μπορούν να ξαναπάρουν διαρκείας, τους απαγόρευσε την είσοδο στο γήπεδο.
4: Άρα ήταν
0: και θα έχουν και νομικές συνέπειες.
4: Ήταν άνθρωποι με διαρκείας. Μ' αρέσει που τους λένε αυτούς με τα διαρκείας όλες τις ομάδες, ότι είναι κυριλέ και ξέρει σοβαροί. Και...
0: καλά, δεν είναι. Υπάρχουν και κυριλέ, υπάρχουν και από όλα έχει ο Μπαξές.
4: Πιο θεότρελη είναι αυτή, ρε. Στο λέω και στο υπογράφω. Πιο άρρωστη. Με την ομάδα εννοώ, έτσι.
0: Ναι, πάντως για μένα καλά έκανε και τους βρήκε και τους απαγόρευσε την είσοδο. Γιατί τώρα, ναι, ας πούμε, θες εσύ να πας στο ιστορικό τελευταίο παιχνίδι και επειδή εγώ είμαι. Δεν ξέρω τι σκέφτομαι, αποφασίζω να σου στερήσω.
4: Θέμη, επίτρεψέ μου να σου πω κάτι. Τι είδους απαγόρευση έγινε. Ξέρεις πότε συμβαίνει απαγόρευση, ότι μπορώ να σου απαγορεύσω. Εγώ τώρα, εγώ ή εσύ, τέλος πάντων, κάποια βαρελότα. Μαθαίνουν έτσι με ρουφιανεύουν ότι τα πέταξα εγώ.
0: Μπιλ, υπάρχουν παντού κάμερες πλέον, όλοι ταυτοποιούνται.
4: Ωραία, ταυτοποιούνται. Από εκεί και πέρα, πώς θα τον αποκλείσει αυτόν να ξαναπάει να δει τον Παναθηναϊκό παράδειγμα.
0: Τι πώς θα τον αποκλείσεις. Με το ίδιο ονοματεπώνυμο του συγκεκριμένου ανθρώπου δεν ξαναβγάζεις εισιτήριο, δεν ξαναβγάζεις διαρκεία.
4: Δεν ξαναβγάζεις εισιτήριο μπορεί, αλλά όχι ότι δεν θα πάει στο γήπεδο.
0: Τώρα, αν μπορέσει να μπει με άλλο τρόπο, τι να σου πω. Αλλά...
4: Μα δεν είναι δύσκολο, δηλαδή, συγγνώμη. Δεν είναι ούτε η φωτογραφία του εμφανίστηκε, πώς να σου πω, έτσι, ούτε καταζητούμενος είναι. Απλά δεν θα πάρει διαρκεία. Εντάξει, θέλω να σου πω με λίγα λόγια. Μόνο, δηλαδή, απαγόρευση πραγματική, έτσι, σε τέτοια θέματα, παρουσίας οπαδών, φιλάθλων, μόνο αν έχει γίνει δικαστήριο. Και δεν ξέρω αν υπάρχει αυτό το είδος του δικαστηρίου. Δηλαδή αν γίνονται τέτοιου είδους δίκες.
0: Προφανώς και γίνονται, Μπιλ. Προφανώς και γίνονται και θα γίνουν. Προφανώς και γίνονται δίκες και θα γίνουν.
4: Θέλω να σου πω με λίγα λόγια. Ξέρεις τι σημαίνει απαγόρευση ή για πάντα που λέω. Στην Αγγλία μόνο. Στην Αγγλία εγώ πιστεύω ότι εφαρμόζεται. Πιστεύω ότι μόνο εκεί εφαρμόζεται. Δηλαδή είσαι υποχρεωμένος όταν παίζει ο Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, οποιαδήποτε ομάδα υποστηρίζει, να παρουσιάζεται στο αστυνομικό τμήμα που θα έχει βρεθεί, όχι τη δικιά σου περιοχή. Μπορεί εγώ να έχω πάει τώρα Θεσσαλονίκη και να παίζει η ομάδα μου το απόγευμα. Είναι υποχρεωμένος ο άλλος να πάει με παρουσία και να υπογράψει συγκεκριμένο χαρτί παρουσίας στο τμήμα, έτσι, και να κάθεται κιόλας 2 ώρες όσο παίζεται. Αυτό είναι πραγματική δικαστική απόφαση και απαγόρευση.
0: Μπιλ, να κλείσουμε αυτό, φίλε, γιατί δεν έχω άλλο χρόνο. Πρέπει να κλείσουμε. Να σε καλά.
4: Και have a nice time.
0: Να σε καλά, ρε Μπιλ. Πάμε τελευταία γραμμή για σήμερα, όσο και σύντομα μπορούμε. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, Θεμή.
0: Χαίρετε.
5: Ο Νίκος από Νίκια, με τι κάνεις?
0: Γεια σου, Νίκο. Καλά είμαι, εσύ?
5: Έτσι, πήρα να πω ότι αποκαταστάθηκε η τάξη.
0: Ναι.
5: Το πρωτάθλημα το πήρε η καλύτερη ομάδα με διαφορά.
0: Σωστά.
5: Εντάξει. Εμένα όμως με έχει ενοχλήσει ένα πράγμα, ρε φίλε. Ο πρόεδρος της EuroLeague της Λίγκας ποιος είναι?
0: Της Super League Μαρινάκη. Εννοείς.
5: Της Super League, ναι.
0: Ο Μαρινάκης.
5: Είπα,
0: ναι.
5: EuroLeague, ναι. Έκανα λάθος, συγγνώμη. Ο Μαρινάκης. Δεν βγήκε μια ανακοίνωση συγχαρητήρια στην ομάδα της Λίγκας που πήρε το πρωτάθλημα? Έτσι. Δεν βγήκε μια ανακοίνωση. Την Κυριακή με τον Ολυμπιακό θα έρθει να κάνει την απονομή?
0: Δεν νομίζω ότι θα έρθει να κάνει την απονομή.
5: Τώρα μην μιλήσω άσχημα, γιατί θα μου πεις ότι θα έχεις και δίκιο. Τότε τι πρόεδρος EuroLeague είναι για να κουνάει τα νήματα που είπε ο προηγούμενος ο φίλος του Ολυμπιακού, ο Γιαλατζής, δεν θυμάμαι.
0: Πάντως και πέρσι που το πήρε ο Ολυμπιακός δεν είχε κάνει την βράβευση ο Μαρινάκης. Η αναπληρώτρια πρόεδρος είχε κάνει κάτι από Ξένογλου.
5: Τέλος πάντων. Οκ. Δηλαδή αυτό που είπε ο κύριος προηγουμένως, ότι και καλά μου, σας δίνουμε και κάνα πρωταθληματάκι όποτε θέλει ο Μαρινάκης.
0: Εντάξει, νομίζω περισσότερο σε χαβαλέτε από αυτό, δεν νομίζω ότι το εννοούσε. Χάρη και ελπίζω να μην το εννοούσε.
5: Εγώ ελπίζω, επειδή είμαι 58 και έχω καταλάβει πώς σκέφτεται οι φίλαθλοι των εκάστοτε ομάδων, η Ολυμπιακή είναι μια κατηγορία μόνη τους.
0: Μάλιστα, νομίζω δεν έχει να κάνει με την ομάδα, Νίκο, έχει να κάνει με
5: το
0: άτομο.
5: Κοίταξε να σου πω κάτι, έχουμε πολλά περιστατικά. Θέλω να σου θυμίσω ένα θλιβερό περιστατικό του Ολυμπιακού. Κερδίσανε την ΑΕΚ 6-0 και αφού την κερδίσανε την ΑΕΚ 6-0 βγήκαν έξω εξαγριωμένοι οι φίλαθλοι για να πάνε να δίνουν τις αγκύρες που τότε ήταν στο γήπεδο, γιατί ήταν μέσα ο πατέρας, η μάνα μου και εγώ πιτσιρικάς. Στο Καραϊσκάκι, στο 6-0. Και κλείσανε τα τουρνικέ και σκοτωθήκανε, και τότε έγινε η θύρα 7. Για να μην γίνει αυτό, κάνανε τη βλακία και κλείσανε τα τουρνικέ και σκοτωθήκανε. Βγήκανε για να δίνουν τους αγκίδες. Δεν φτάνανε τα 6 γκολ που βάλανε.

0: Νίκο, να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά, καλό απόγευμα.
0: Καλό απόγευμα σου έχουμε. Λοιπόν, αν διαβάσουμε τα μηνύματά σας, ο Σωτήρης λέει: Έλα, Θέμη, καλησπέρα, Βεχταρά μου. Τι έγινε, ρε παιδιά, έλειψα τα μηνύματα και το κάνατε κούγκι. Μη μα μικρέ, είσαι υπεύθυνο για αυτά που λες, όχι για αυτά που καταλαβαίνει. Ένα παλιό. Φιλικά πάντα λέει ο Σωτήρης. Γεια σου, ρε Σωτήρη. Να είσαι καλά, φιλαράκι. Βλέπει έλειψε και γίνε χαμό, ρε φίλε. Ο Γιώργος λέει: Καλησπέρα, Θεμάρα. Αύριο νομίζω πως είναι η ώρα της δικαίωσης για τη Βαλένθια, η οποία είναι πολύ καλή ομάδα όλη τη χρονιά, σε αντίθεση με τον Παναθηναϊκό και σίγουρα καλύτερη ομάδα της σειράς. Για τα περί ηγετησίας, κάποιοι γελάμε γιατί ξέρουμε ότι όταν χάνει ο Παναθηναϊκός, πάντα θα φταίει η EuroLeague Mafia. Και κάτι ακόμα για να σε πειράξω, την επόμενη εκπομπή σου προτείνω να την ονομάσεις. Δεν διαφωνώ σε αυτό, μια και είναι αγαπημένη σου έκφραση. Λέει: Καλή συνέχεια, φιλαράκι. Διαφωνώ και σε αρκετά πάντως, Γιώργο. Οπότε θα πρέπει να βρω έναν άλλον τίτλο, νομίζω. Να ταιριάζει λίγο περισσότερο. Πάντως δεν είναι κακή ιδέα σου. Να είσαι καλά, Γιώργο.

0: Λοιπόν, επειδή ο Νίκος Χατσάτσος θα πάει στον αγώνα Κηφισιά Ατρόμητος, δεν θα κάνει την εκπομπή Bedline. Θα επιστρέψουμε μετά τις 5 να διαβάσουμε τα μηνύματά σας, να κλείσω την εκπομπή και θα ακολουθήσει μετά ο Γιώργος Ρουμελιώτης μέχρι τις 6 πάμε διαφημίσεις.
1: Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα στον 943 Intervet & Sports. Έμπειροι αναλυτές και διαβασμένοι παίκτες δίνουν τις προτάσεις τους στον Νίκο Κατσάτσο και στους ακροατές του σταθμού για να γίνει ο κουβάς μακρινή ανάμνηση. Betline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα από τον 943 Intervet & Sports. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Στις παρυφές του Χελμού, με ορμητήριο τη μαγευτική κλητορία Καλαβρίτων, επισκεφτείτε τα γύρω αξιοθέατα όπως Χιονοδρομικό, Σπήλαιο Λιμνών και οπωσδήποτε το γραφικό χωριό Πλανητέρο με την ομώνυμη ταβέρνα Πλανήτερος. Βάση μας, ξενοδοχείο Μον Χελμός με πισίνα Ολυμπιακών διαστάσεων κάτω από τα έλατα, το meeting point της περιοχής. Χελμός, κλητορία, Πλανητέρο. Φύση και ιστορία.
3: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labote. Labote. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labote. Στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
1: 943 Intervet & Sports.
5: Η ώρα είναι 5.
6: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
7: Όσο υπάρχει ποδόσφαιρο, οι φτωχοί θα έχουν τουλάχιστον έναν λόγο να είναι ευτυχισμένοι. Μάριο Μπενεντέτη, Ουρουγουανός συγγραφέας.
8: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervet & Sports. Στο μικρόφωνο Γιώργος Ρουμελιώτης. Στη διάθεση του Ράφα Μπενίτεθ για τον ντέρμπι αιωνίων της Τετάρτης με τον Ολυμπιακό επιστρέφει ο Χάβι Ερνάντεθ που εξέφερε

0: χαιρέτησε την ποινή του στον αγώνα εναντίον της ΑΕΚ. 8 απόντες θα έχει ο Παναθηναϊκός στο Γεώργιος Καρεσκάκης. Χωρίς τον Ντάνιελ Ποντέν σε λόγω τραυματισμού στο κεφάλι, θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός στο αυριανό ντέρμπι αιωνίων εναντίον του Παναθηναϊκού στο Φάληρο για την 5η αγωνιστική των play-offs της Super League. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός κοιτάζουν την περίπτωση του 28χρονου επιθετικού της Σπαρτάκ Μόσχας, Λιβάι Γκαρσία, σύμφωνα με το Football 24. Ολοκληρώνεται η προετοιμασία της ΑΕΚ για το αυριανό ντέρμπι των δικεφάλων με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Το μεσημέρι αναχωρεί η αποστολή της Ένωσης για τη Θεσσαλονίκη. Σκέψεις για δίδυμο Σντόεφ Μπιάνκο στη μεσαία γραμμή ενώψη του ντέρμπι του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ κάνει ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Ο Ρουμάνος τεχνικός δεν μπορεί να υπολογίσει στους Ντεσπότοφ, Καμαρά και Λόβρεν. Ο 64χρονος πρώην προπονητής της Νάπολη και Ίντερ Βάλτερ Ματσάρη πηγαίνει εκ νέου σήμερα στη Θεσσαλονίκη ώστε να υπογράψει τον Ηρακλή σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Τζιανλούκα Ντι Μάρτζο. Τρεις αγώνες είναι προγραμματισμένοι σήμερα για την 8η αγωνιστική των play-out. Με κοινή ώρα έναρξης στις 7 η Κηφισιά αντιμετωπίζει τον Ατρόμητο. Αστέρας Άκτορ υποδέχεται τον Πανσεραϊκό και ο Πανετολικός φιλοξενεί την ΑΕΛ. Το πρώτο παιχνίδι θα μεταδοθεί ραδιοφωνικά από τον 943 Εντερβέτεν Sports και τηλεοπτικά από Κοσμοτέ Sport 2, Nova Sports 2 και Κοσμοτέ Sport 1 αντίστοιχα. Η Μίλαν Έντοβιτς, Νταμίρ Γιαβόρ και Ρόμπερτ Λότερ Μόσερ είναι οι διαιτητές που όρισε η Euroleague για το Game 5 ανάμεσα σε Βαλένθια και Παναθηναϊκό την Τετάρτη στη Ροϊκά Αρένα. Η πράσινη ΚΑΕ όρισε γενική είσοδο 5 ευρώ για τον αγώνα της Παρασκευής με τη Μύκονο Μπέτσον για τα play-offs της Greek Basket League. Στο πόλο ανδρών, ο Πανιόνιος ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας με τον τεχνικό Κώστα Δήμου έπειτα από 11 χρόνια κοινής πορείας. Στον Κολοσσό Ρόδου θα συνεχίσει την καριέρα του 26χρονος γκάρτ Νίκος Τσιακμάς. Στο βόλο ανδρών, παρελθόν αποτελεί από τον Ολυμπιακό 37χρονος Αργεντινός Πασαδόρος Μάξι Καβάνα. Ο Μίλωνας ανακοίνωσε την απόκτηση του 32χρονου Ιρανού ακραίου Μιλάντ Εμπαντιπούρ. Ο Ντάνι Καρβαχάλ έμεινε εκτός προεπιλογής των 55 παιχτών του Λουί Ντελαφουέντες για το Μουντιάλ 2026. Στα ραντάρ της Τσέλσι βρίσκεται ο 44χρονος τέος προπονητής Ρεάλ Μαδρίτης της Τσάμπι Αλόνσο, όπως αναφέρουν βρετανικά δημοσιεύματα. Για την 34η αγωνιστική της La Liga στις 8 Θέλτα Λεβάντε και στις 9 Μπέτις Έλτσε και στις 10.30 ο Σασούνα Ατλέτικο Μαδρίτης. Χωρίς τον 27χρονο forward των Lakers Λούκα Ντόνσιτς για οικογενειακούς λόγους θα αγωνιστεί η Σλοβενία στο καλοκαιρινό παράθυρο των προκριματικών του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος 2027. Ο Τσέχος έντερ της Μπαρτσελώνα Γιάν Βέσελη ανακοίνωσε την απόσυρσή του από την ενεργό δράση ηλικία 36 ετών. Παρελθόν αποτελεί από τη Μακάμπι Τελαβίβο 29χρονος Αμερικανός γκάρτ Τζεφ Ντάουντιν. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Έντερ Βέτεν Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί εκπομπή Bet Line με τον Νίκο Κατσάτσο.
1: 943 Έντερ Βέτεν Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: ελλάδαeco.gr. Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.
4: Λοιπόν, δεν υπάρχει μπελάι με τον Νίκο Κατσάτσο. Πάμε να ολοκληρώσουμε την εκπομπή με τα μήνυματά σας για να ακολουθήσει ο Γιώργος Ρουμελιώτης. Ο Φώτης λέει: είμαι φανατικός υποστηριχτής με τη Λίμπαρ, αλλά πρέπει να αξιοποιήσει παίκτες όπως ο Σιπιόνι και ο Αντρέ Λουίς που έχουν δείξει ότι μπορούν να πρωταγωνιστήσουν στον Ολυμπιακό, λέει ο Φώτης. Φώτη, συμφωνώ 100% με αυτό που λες, ότι αυτοί είναι παίκτες που μπορούν να αξιοποιηθούν και να δώσουν πράγματα στον Ολυμπιακό. Ο Σπύρος λέει: Μιχάλης Παναθηναϊκός, εντελώς αντικειμενικός, ψέματα λέει. Και αυτόν, κατά αυτόν ο Μπίλ και ο Σάκης κάνουν χιούμορ, ενώ οι άλλοι είναι τοξικοί. Αντικειμενικότητα πάνω απ' όλα, λέει ο Σπύρος. Ο Σπύρος πάλι λέει: κύριε Θανάση, ξέρεις μπάλα και λες να φύγουν 20 παίκτες. Και ποιο θα παίξει τον Ιούλιο προκριματικά, λέει ο Σπύρος. Ναι, παιδιά, δεν γίνει να φύγουν 20 παίκτες από τον Ολυμπιακό. Και δεν είναι για να φύγουν 20 παίκτες από τον Ολυμπιακό. Δεν είναι κακό το υλικό που έχει ο Ολυμπιακός. Και όπως αναφέρεις και εσύ, Σπύρο, σωστά, ο Ολυμπιακός είναι προκριματικά. Δεν μπορεί να αλλάξει όλη την ομάδα να πάει να παίξει μια καινούργια ομάδα προκριματικά. Ο Νικόλας λέει και το Σάκη πρέπει να δώσουμε το βραβείο Νόμπελ στον Γιαννακόπουλο. Ο Σπύρος λέει Σάκη μόνο Παναθηναϊκός καταδικάστηκε για δωροδοκία, λέει. Ο Νικόλας λέει Σάκη, ναι. Μάλιστα. Ο Σπύρος πάλι λέει ότι ευτύχημα ότι για κάθε Σάκη υπάρχει ένας νεόφυτος, λέει ο Σπύρος. Ο Τάκης λέει Θεέ μου καλησπέρα στο περισκουπιδιόν, το είχα γράψει και εγώ. Μου είπε ότι δεν μπορούσε να ακούσει τώρα το απόσπασμα και ότι θα μου λέγε την άλλη μέρα αφού θα το άκουγε, όμως δεν απάντησε ποτέ. Αυτά, παιδιά, έχουμε μπερδέψει τα πράγματα νομίζω. Άλλη μέρα μου λέγε Τάκη, εσύ, άλλη μέρα λέει ο Σίγια σήμερα, λέει ο Μιχάλης. Δεν υπόθηκε, παιδιά, καμία τέτοια φράση. Εδώ ο Γιώργος στέλνει το μήνυμά του. Ο Κώστας λέει: Θέμη, συγγνώμη, αλλά έκανε μεγάλο λάθος. Πάφησε στον Νίκο να πει ότι στην τραγωδία θα έβγαινε να βλακώσει φιλάρου. Ήμουν και εγώ στη θύρα 6 και ήταν φιλάρι τη ΑΕΚ. Εκείνη η ντροπή του λέει: ναι, είναι ψέματα λέει αυτά που λέει. Έχω να το διαβάσει. Ακούω καθημερινά για δουλειά και περνάει η ώρα με ευχάριστη. Σε ευχαριστώ για την παρέα, λέει ο Κώστας από το Cleveland. Παιδιά, δεν είναι έτσι τα πράγματα σε καμία των περιπτώσεων. Δεν ξέρω πού προκύπτει αυτό που είπε ο Νίκος νωρίτερα. Πάντως δεν αποτυπώνεται πουθενά στην ιστορία. Αυτό το πράγμα. Του το ανέφερα κι εγώ και ειδικά μην πιάνουν μια τραγωδία. Είναι ευαίσθητο θέμα και όταν έχουμε τέτοια ευαίσθητα θέματα, θα πρέπει πάρα πολύ να προσέχουμε το τι λέμε. Ο Νίκος λέει: Δεν ήμουν εγώ, πες του Μιχάλη, δεν έχω βρει ποτέ κανένα. Πραγματικά έχει μπερδευτεί ο άνθρωπος. Ο Σάκης κάνει πλάκα, λένε όλοι. Από τα κλεμμένα τα πρωταθλήματα, τα 10 που ισχυρίζεται, διεκδίκησε ένα μόνο, πες του Σάκη. Θέμη, θα μας ρελάνουν. Ποτέ δεν είπα σκουπίδια, ούτε υπονόησα. Αυτό που είπα ευθύνος είναι αυτοί που με λέγανε καθήκη είναι υποκριτές. Αυτό είπα, λέει ο Νίκος. Νίκο. Δεν είναι αλήθεια, δεν ξέρω αν έχω χάσει κάτι εγώ και δεν κατάλαβα κάτι. Αλλά και εγώ τα ίδια με αυτά που αναφέρεις και εσύ κατάλαβα. Δεν κατάλαβα ότι υπονόησες κάτι, δεν υπόθηκε ποτέ αυτή η φράση. Δεν ξέρω πού προκύπτει ειλικρινά. Ο Κώστας λέει για σου Θέμη, οπλίσουμε υπομονή, τίποτα άλλο, το σεβασμό μου. Κώστα από την Εκάλη, γεια σου ρε Κωστάρα. Και έχει στείλει μια φωτογραφία με ένα αντρόγινο το οποίο λέει: Γυναίκα, το καλύτερο σεξ γίνεται μετά από τσακωμό, λένε. Και απαντά η γυναίκα: Δεν είμαστε τσακωμένοι. Και λέει: Ο άντρας πάχινες. Ορίστε. Ο Νίκος λέει: Θέμη, κάτι από Κοξένογλου. Ναι, είναι ένα πληρώτρια πρόεδρος Super League, κάτι από Κοξένογλου. Νίκο. Ο Δημήτρης λέει: Να πείτε σε αυτόν τον κύριο Νίκο τον Αεκτζή ότι οι συγχαρητήρες επιστολές βγαίνουν και τυπικά μετά το τέλος των αγώνων του πρωταθλήματος. Είδαμε και τον Καγκάτσι που, σαν πρόεδρος της ΕΠΟ, λόγω του ΠΑΟΚ δεν παρέδωσε το κύπελο στην ομάδα του Όφη. Πάντως, στο συγκεκριμένο, να πούμε ότι είχε συμφωνηθεί από πριν, Δημήτρη, ότι ο Τζόρτζο Κλου θα έδινε στον Όφη, λόγω και το ότι είναι πρόεδρος στην ΕΠΣ Ηρακλείου, και ο Καγκάτσι θα το έδινε στον ΠΑΟΚ. Γιατί και ο Τζόρτζο Κλου είναι υποστηριχτής του Όφη και ήθελε και ο ίδιος ο Στράτος Τζόρτζογλου να το παραδώσει. Δεν τον βλέπω να χαίρεται τόσο πολύ το πρωτάθλημα που πήρε, αλλά χαίρεται πιο πολύ να μιλάει για το αντιολυμπιακό μένος που έχει. Κύριε Νίκο, επίσης, σας αυτή την παραπληροφόρηση σχετικά με την τραγωδία της θύρας 7 που είπε γιατί τουλάχιστον είναι αειδιαστική. Για δεν κάνε μία. Ναι. Ο Χρήστος από Νέο Φάληρο λέει: Ο Νίκος είναι ανιστόρητος. Κρίμα για τη σαχλαμάρα που είπε. Ο Νίκος λέει: Τραγικός ο φίλος, τέτοιοι δεν πάνε μπροστά το άθλημα. Γι' αυτό πάμε κατά διαόλου. Και ο Γιάννης λέει: Νίκο, δυστυχώς αυτό που κάνεις σήμερα δεν είναι αλητία, λέει, με νεκρούς ανθρώπους. Και εκείνη τη μέρα είχε και ΑΕΚ νεκρούς, αναφέρει σε αυτό εδώ πέρα. Σήμερα, μάλλον, λέει. Ναι. Δεν ξέρω, παιδιά, γιατί το ανέφερε αυτό ο Νίκος. Πάντως δεν προκύπτει πουθενά από την ιστορία. Και ξαναλέω, όταν μιλάμε για τόσο ευαίσθητα θέματα, θα πρέπει να προσέχουμε το τι λέμε έτσι. Θα το ξαναπώ για ακόμη μια φορά. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Δεν έχουμε άλλα μηνύματα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Θέμης Παλιούρας, ήμασταν μαζί από τις 3, ακολουθεί ο Γιώργος Ρουμελιώτης για τα επόμενα 50 λεπτά μέχρι τις 6. Να είστε όλοι καλά, τα λέμε αύριο στις 3. Θα δούμε και τα παιχνίδια των play out σήμερα, θα τα αναλύσουμε αύριο. Να είστε όλοι καλά, σας ευχαριστώ για την παρέα. Καλό απόγευμα σε όλους. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο 943 Derveden Sports. Ακολουθεί ο Γιώργος Ρουμελιώτης, νωρίτερα στην παραγωγή και δημοσιογραφική ομάδα ήταν ο Νίκος Κατσάτσος και η Αντριάννα Πούλιου, και στην εκφώνηση των αθλητικών και πολιτικών δελτίων ειδήσεων ήταν ο Πάνος Προυναράς. Να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια σε όλους.

Άντε να ξεκινήσουμε από το στοιχείο του νερού. Σε τρίτο μάτς θα κρυθεί το εισιτήριο για την ημιτελική φάση των play-offs της Water Polo League γυναικών. Στο ζευγάρι ΠΑΟΚ Γλυφάδα, η ομάδα της Θεσσαλονίκης πήρε την νίκη με σκορ 13-11 στο δεύτερο παιχνίδι της σειράς και έφερε το σκορ στο 1-1. Παρασκευή 15 του μήνα στις 2, ένα μέτρηση που θα κρίνει το ποια ομάδα θα προκριθεί στην τετράδα.

Ο καιρός καλοκαίριασε. Πώς και πώς περιμένουμε όλοι αυτό το καλοκαιράκι, τουλάχιστον οι ποδοσφαιρόφιλοι. Μουντιάλ γαρ. Στα γήπεδα της, των Ηνωμένων Πολιτειών, του Καναδά και του Μεξικού δεν θα βρίσκεται ο 34χρονος πλέον αμυντικός της Ρεάλ Μαδρίτης, ο Ντάνι Καρβαχάλ. Ο Ισπανός μπακ της Ρεάλ δεν βρίσκεται στην προεπιλογή των 55 παικτών του Λουίς Ντε Λα Φουέντε εν ώψη του παγκοσμίου κυπέλου που πλησιάζει. Ο πολύπυρος μπακ της Ρεάλ έχει υποστεί τραυματισμό στο δάχτυλο του δεξιού του ποδιού στις αρχές του μήνα. Ωστόσο, αυτό δεν θα στεκόταν εμπόδιο στο να προλάβει το μεγαλύτερο γεγονός στρογγυλής θεάς. Άλλοι είναι οι λόγοι. Ο 64χρονος τεχνικός του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος της Ισπανίας αποφάσισε να μην το συμπεριλάβει στην αρχική προεπιλογή. Ο Ντάνι Καρβαχάλ έχει ταλαιπωρηθεί αρκετά τα τελευταία χρόνια από τραυματισμούς. Γεγονός που τον έχει αναγκάσει να χάσει πολλά παιχνίδια σε συλλογικό και εθνικό επίπεδο. Ο Καρβαχάλ έχει φορέσει το εθνόσημο 52 φορές και μετράει ένα γκολ και 7 assist. Με την Εθνική Ισπανία έχει κατακτήσει το Euro το προηγούμενο του 24, το Nations League, το UEFA Nations League το 23 και με την ΚΑΠΑ 19 το 11 και την ΚΑΠΑ 21 το 13. Εντάξει, έχει 20 τρόπαια με την εθνική του ομάδα.

Απόψε έχουμε και play out στις 7 η ώρα. Όλοι οι αγώνες. Κηφισιά υποδέχεται τον Ατρόμητο, Αστέρας Άκτορ τον Πανσεραϊκό και ο Πανετολικός φιλοξενεί την ΑΕΛ. Το πρώτο παιχνίδι θα μεταδοθεί ραδιοφωνικά από τον 943 Enter Veteran Sports, το Κηφισιά Ατρόμητος.

για τα playoffs 5 με 8. Ο Όφη είναι πανέτοιμος για το τελευταίο του εκτός έδρας παιχνίδι στην ονειρεμένη κατά τα άλλα σεζόν 2025-2026 στην έδρα του Λεβαδιακού, στο πλαίσιο της πέμπτης αγωνιστικής των διαδικαστικών playoffs 5 με 8 της Super League. Εκτός αποστολής έμεινε ο Ηλίας Χατζηθεοδωρίδης λόγω ενοχλήσεων στη μέση. Από εκεί και πέρα ο Μπόρχα Γκονζάλεθ ακολούθησε μέρος της προπόνησης, ενώ ο Γιάννης Χριστόπουλος συνέχισε το ατομικό του πρόγραμμα.

Φυσικά αύριο έχουμε και play-offs 1-4. Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό στο πλαίσιο της πέμπτης αγωνιστικής των play-offs της Super League. 7.30 ώρα το παιχνίδι. Ο πρωταθλητής μπορεί να έχει κριθεί και είναι πανάξια πρωταθλήτρια, ωστόσο η μάχη για τη δεύτερη θέση μένεται με μεγάλο ενδιαφέρον. Ο Ράφα Μπενίτε δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Τάσο Μπακασέτα που έμεινε εκτός, όπως και με την ΑΕΚ, αλλά και τους Κάτρι Σάντσες, Ίγκασον, Πελίστρι, Γετ Βάιν Τέστερς και Σισοκό. Στην αποστολή του Ισπανού κότσε συμπεριλήφθηκε ο Ερνάντεθ που εξέτησε την ποινή του και θα επιστρέψει.

Αύριο φυσικά έχουμε και Game 5 για την EuroLeague. Ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται για ακόμη μια φορά στη Ρόγκα Αρίνα. Με σκοπό να είναι αυτός που θα πάρει το εισιτήριο για το Final Four στην έδρα του. Την προηγούμενη εβδομάδα θυμίζουμε Βαλένθια ισοφάρισε τη σειρά σε 2-2 με 2 και έκανε αυτή το break με 2 νίκες στη Center Athens. Αύριο στις 10 είναι η μεγάλη μάχη του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια. Η ισπανική μάρκα αναφέρει πως πηγές από την ομάδα μπάσκετ της Βαλένθια επιβεβαίωσαν ότι δεν θα επιτραπεί η πρόσβαση στη Ρόικ Αρένα στο Δημήτρη Γιαννακόπουλο, καθώς όπως αναφέρει το κείμενο πρέπει να εκτίσει τον τρίτο αγώνα της απαγόρευσης εισόδου στα γήπεδα της EuroLeague, η οποία του επιβλήθηκε ως μέρος της τιμωρίας του για την αντιαθλητική συμπεριφορά.

Ο προπονητής των Ισπανών, ο Πέδρο Μαρτίνεθ, μίλησε εν ώψη του Game 5 και αναφέρθηκε τόσο στον παράγοντα έδρα όσο και στο Braxton Key. Rolling through this crazy world I found. Που φοράει δική μάσκα πλέον. Στάθηκε και στην ποιότητα του τριφυγιού. Αναλυτικά ανέφερε: προσπαθώ να παραμένω ήρεμος και να μην υπερτονίζω τίποτα σε καμία στιγμή. Νομίζω ότι κάνουμε μια πολύ καλή σεζόν στη EuroLeague και στο μέλλον θα τη θυμόμαστε όλοι. Αν προκριθούμε στο Final Four θα είναι μεγάλη συγκίνηση και αν όχι θα είναι απογοήτευση. Αλλά η συνολική αξιολόγηση της σεζόν στη EuroLeague είναι πολύ θετική ανεξάρτητα από το τι θα συμβεί. Στη Real Madrid της τώρα είναι τεράστιο το πλήγμα, καθώς σύμφωνα με δημοσιεύματα της Μάρκα, ο Έντι Ταβάρες θα χάσει το Final Four της Αθήνας. Συγκεκριμένα ο πολύπειρος σέντερ της Βασίλισσας υπέστηρίξει στον έσω πλάγιο σύνδεσμο του αριστερού γονάτου στο Game 1 κόντρα στη Χάπολ και το διάστημα απουσίας του ήταν από 2 έως 8 εβδομάδες. Ωστόσο, σύμφωνα με το ισπανικό δημοσίευμα, ο Ταβάρες δεν θα είναι έτοιμος για το Final Four της Αθήνας. Θυμίζουμε, 22 με 24 του μήνα είναι προγραμματισμένο και δεν θα μπορέσει να βοηθήσει την ομάδα του. Επίσης ο Άλεξ Λεν τραυματίστηκε στην αναμέτρηση κόντρα στην Μπεογκράν για το ισπανικό πρωτάθλημα και αποχώρησε με ενοχλήσεις στο πόδι. Η συμμετοχή του στο Telecom Center Athens είναι αμφίβολη, όμως τα πράγματα θα ξεκαθαρίσουν το επόμενο χρονικό διάστημα.

0: 943 Interveten Sports.
1: Μαστροθανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
2: Κύριε Νίκο, αυτό που ζητάς είναι η Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ.
1: Δηλαδή για πόσα χρόνια θα μείνω ήσυχος?
2: Τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά? Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
0: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
4: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
3: Δευτέρα και Τετάρτη, 5 με 6 το απόγευμα, πρώτο και τρίτο ημίχρονο, με τον Τάσο Ζαφυράκη.
5: Η ώρα είναι 5 και μισή.

Αποχωρήσεις έχουμε από το τμήμα βόλεϊ του Ολυμπιακού μετά την αποχώρηση του Ραφαήλ Κουμεντάκη από το τμήμα ανδρών της ερυθρόλευκης πετοσφαιρικής. Μετά το τμήμα βόλεϊ ανδρών, εν πάση περιπτώσει, του Ολυμπιακού. Ακολούθησαν ακόμη δύο. Πρόκειται για τον ακραίο της ομάδας Γκόρτον Πέριν και τον πασαδόρο Μαξιμιλιάνο Καβάνα, τους οποίους μέσω ανακοίνωσης αποχαιρέτησαν οι Ερυθρόλευκοι. Στο μεταξύ, στο ποδόσφαιρο και στον Παναθηναϊκό, η πράσινη ΠΑΕ άφησε ελεύθερο το Φακούντο Μπελίστρια να ταξιδέψει στην Ουρουγουάη και να τεθεί στη διάθεση του προπονητικού επιτελείου του Μαρσέλο Μπιέλσα εν ώψη του Μουντιάλ του 26. Ναι, ο Μαρσέλο Μπιέλσα είναι ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Ουρουγουάης. Ο Ουρουγουανός Εξτρέμ έχει υποστεί θλάση πρώτου βαθμού στον προσαγωγό και έτσι δεν θα μπορέσει να αγωνιστεί ξανά φέτος με τον Τριφύλλη. Έτσι, οι πράσινοι τον άφησαν να ταξιδέψει στην πατρίδα του και να ενσωματωθεί πρώτος στο ρόστερ του Μαρσέλο Μπιέλσα για το παγκόσμιο κύπελο που θα διεξαχθεί στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, σύμφωνα με πηγή της πατρίδας του. Ο Παναθηναϊκός έχει ακόμη διαγωνιστικές για να ολοκληρώσει τα φετινά play-offs με τον Ολυμπιακό στο Γιώργο Καραϊσκάκης και τον ΠΑΟΚ στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Ο 24χρονος εξτρέμ μετρά 39 συμμετοχές, 2 γκολ και 9 assist με τη Σελέστε. Υπενθυμίζουμε πως η χώρα της Νοτιού Αμερικής θα αγωνιστεί με Σαουδική Αραβία, Ισπανία και Πράσινο Ακροτήρι στη φάση των ομίλων του επικείμενου Μουντιάλ.

play-offs αύριο, όπως προείπαμε. Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται να υποδεχθεί τον Παναθηναίκο στο τελευταίο ντέρμπι Ονίων της φετινής σεζόν. Η σέντρα στο Φάλιρο είναι προγραμματισμένη στις 7.30 με τον Χωσέ Λουίς Μετιλίμπαρ να ανακοινώνει την αποστολή του για την αναμέτρηση της πέμπτης και προτελευταίας αγωνιστικής των play-offs της Super League. Έχουμε πει ότι ο πρωταθλητής έχει κριθεί, η ΑΕΚ πανάξια πρωταθλήτρια. Από εκεί και πέρα η μάχη για τη δεύτερη θέση μένεται ακόμη με μεγάλο ενδιαφέρον. Όπως είχε ήδη προαναγγείλει στις δηλώσεις του Βάσκος Κόουτς, ο Ντανιέλ Ποντένσε δεν θα είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι στο Καραϊσκάκης, μιας και δεν έχει ξεπέρασει πλήρως τον τραυματισμό του. Ο Πορτογάλος είχε γίνει αναγκαστική αλλαγή στο μάτς με τον ΠΑΟΚ την προηγούμενη αγωνιστική, αφήνοντας τον Ζέλσον στη θέση του.

Στο μεταξύ, τι γίνεται, ρε παιδιά, στην Real Madrid της, την ποδοσφαιρική τη Real Madrid της. Το κλίμα είναι μπαρουτοκαπνισμένο.

Έτσι, η ατμόσφαιρα στα αποδυτήρια της Βασίλισσας μυρίζει εδώ και πολύ καιρό ο Μπαρούτη, με τα όσα έχουν δει το φως δημοσιότητα στο τελευταίο διάστημα. Με αποκορύφωμα τη βίαιη διαμάχη ανάμεσα στον Τσουαμενί και τον Βαλβέρδε, να προκαλεί μεγάλη εντύπωση. Στο εσωτερικό του συλλογού υποψιάζονται πως υπάρχει ένας έτσι αρουραίος μέσα στα αποδυτήρια που μεταφέρει πληροφορίες στον τύπο, με τον προπονητή των Μερέχες Άλβαρο Αρμπελόα να έχει βρει τον υποπτό. Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της Εστάδιο Ντεπορτίβο, έτσι, ο νεαρός τεχνικός υποψιάζεται πως ο Ισπανός μέσος είναι ο Θεμπάγιος, που κελαϊδάει πάρα πολύ στα ισπανικά μέσα.

Ο Αρμπελόα υποψιάζεται τον Θεμπάγιος, ο οποίος παρέχει λεπτομερείς περιγραφές της σύγκρουσης μεταξύ του Τσαμένη και του Βαλβέρδε στην προπόνηση, ενώ πιστεύει πως τροφοδοτεί τον τύπο και με άλλες έτσι σκανδαλοθρικές ιστορίες. Η ένταξη μεταξύ των δύο ανδρών φέρεται να κορυφώθηκε όταν ο Θεμπάγιος έμαθε ότι ο Αρμπελόα είχε κάνει υποτιμητικά σχόλια για εκείνο σε μια υποψήφια ομάδα εν ώψη της καλοκαιρινής μεταγραφικής περίοδου και γι' αυτό, όπως όλα δείχνουν, αποφάσισε να γίνει ο Ρουφιάνος, όπως αναφέρουν. Αυτό εννοεί ο Σαρουρέο. Για την ιστορία αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο πρώην διεθνής μέσος κατηγορείται για κατασκοπία εντός εισαγωγικών, καθώς και το 23 είχε βγει στο φως δημοσίευμα που τον κατονόμαζε ως τον υπεύθυνο για τη διαρροή εσωτερικών πληροφοριών του συλλόγου στον τύπο. Δεν ξέρω αν παίρνει ποσοστά ο Θεμπάγιος για αυτά.

Να περάσουμε στην EuroLeague. Η 10η σεζόν υπό το format που θέλει όλες τις ομάδες να παίζουν αντίον όλων από δύο φορές και η τελευταία του δεκαετού συμβολαίου που υπεγράφει το καλοκαίρι του 16 πλησιάζει προς το τέλος της και όλα δείχνουν ότι η EuroLeague περνάει σε νέα εποχή. Και προς αυτή η κατεύθυνση φαίνεται ότι έχει βοηθήσει πριν αγγελθεί σαν πρόθεση του NBA να διεισδύσει στα μπασκετικά δρόμενα της Ευρώπης. Η απειλή της διχοτόμησης, να το πούμε, που είναι πιθανό να προκαλέσει η σύμπραξη των Αμερικανών με τη FIBA για μια νέα Ευρωπαϊκή Λίγκα που ανάγκασε την ΕΚΑ να συσπηρωθεί, να αναδιοργανωθεί και το... Και το σημαντικότερο μέσα σε σύντομο σχετικά διάστημα να κάνει μεγάλα βήματα προς την ισχυροποίησή της. Σημείο κλειδί αποτελεί η ιδέα του νέου CEO, Τσους Μπουένο, να αλλάξει την διάρθρωση της διοργάνωσης και να μεταβεί από τις δεκαετίες άδειες στο πλήρες μοντέλο franchise με φόντο την βιώσιμη ανάπτυξη, την ισορροπία στον ανταγωνισμό, έτσι, και τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας. Υπό αυτό το πρίσμα λοιπόν και με δεδομένο ότι το NBA Europe και η FIBA έχουν χάσει πολύτιμο χρόνο προς την δημοσιοποίηση των οικονομικών στοιχείων που θα διέπουν την υποσύσταση Λίγκα, οι όποιες εσωτερικές ασυμφωνίες για την επιλογή της διοργάνωσης φαίνεται ότι ξεπεράστηκαν στη Φενέρμπαχτσε. Η διοίκηση του τουρκικού συλλόγου έχει αποφασίσει να προχωρήσει για την απόκτηση νέας μόνιμης άδειας και μάλιστα οι υπογραφές δεν αποκλείεται να πέσουν στην Αθήνα. Στο Final Four δηλαδή. Το ίδιο μήκος κύματος βρίσκεται και η Βιλερμπάν που μέχρι τα μέσα της σεζόν παρουσιαζόταν αποφασισμένη να αποσκιστεί και να προσχωρήσει στο NBA Europe. Ωστόσο, κίνηση ΜΑΤ του Μπουένο και η στήριξη που βρήκε η πρότασή του για μετατροπή των ομάδων σε συνδιοκτήτριες της EuroLeague άλλαξε την άποψη του Τόνι Πάρκερ.

Ενδεχομένως ο Τόνι Πάρκερ να άλλαξε και άποψη, γιατί σε μια ενδεχόμενη αποχώρησή του από την EuroLeague τα fees θα ήταν πάρα πολλά. Τα πρόστιμα που θα έπρεπε να πληρώσει λόγω της αποχώρησης, ενώ ταυτόχρονα θα μειωνόταν και η εμπορική αξία της ομάδας, της εταιρείας του δηλαδή που κατέχει.

Για το Game 5 του Παναθηναϊκού απέναντι στη Βαλένθια, στη Ρόιχ Αρένα, η EuroLeague όρισε τους Ρόμπερτ Λότερμόζερ, Νταμίρ Γιαβόρ και Μίλαν Νέντοβιτς για να σφυρίξουν το συγκεκριμένο παιχνίδι. Με τον Εργίνα Ταμάς στις δηλώσεις του πριν την αναχώρηση της πράσινης αποστολής να κάνει ειδική αναφορά σε αυτόν τον ορισμό, εκφράζοντας την εμπιστοσύνη προς τους σε λόγο ρέφερι.

Στην πολύπαθη Σεβίλη των τελευταίων ετών, ο Σέρχιο Ράμος συμφώνησε με την ίν διοίκηση της ομάδας Ανδαλουσίας για την εξαγορά του συλλόγου σε ένα deal που περιλαμβάνει, αλήθεια είναι, μυθικά ποσά σύμφωνα με τα ισπανικά ΜΜΕ. Η Σεβιγιάννη, έπειτα από συνάντηση περίπου δύο ώρων μεταξύ του Σέρχιο Ράμος, του ΣΕΟ της 511 Capital που έχει το σύλλογο και τους μετόχους συλλόγου, συμφώνησαν για την πώληση του σωματείου της Ανδαλουσίας. Έτσι, η ομάδα που έχει κατακτήσει 7 φορές το Europa League θα έχει στο ιδιοκτησιακό της τιμόνι έναν πρώην θρύλο της ομάδας, της Real Madrid και φυσικά της Εθνικής Ισπανίας. Το deal της πώλησης θα αγγίξει τα 450 εκατομμύρια ευρώ. Ο 40χρονος πλέον Σέρχιο Ράμος έφυγε από το ξενοδοχείο με τον αδελφό του χωρίς

0: 943 Interveten Sports.
1: Κάθε απόγευμα η ενημέρωση περνά από εδώ. Ρεπορτάζ ομάδων, ειδήσεις, αναλύσεις. Ό,τι συμβαίνει, όπως συμβαίνει. Ο Σάκης Μπουσδούνης σας πάει στα αποδυτήρια, στις προπονήσεις, στο παρασκήνιο, με τη φωνή των ρεπόρτερ που ξέρουν.
2: Τελευταία νέα από την ομάδα του Ολυμπιακού. Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού. Περνάμε στο ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ. Πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Πάμε να μιλήσουμε τώρα για μπάσκετ, να μιλήσουμε για όλα τα διεθνή.
1: Sports on Air Live. Δευτέρα με Παρασκευή. 6 με 8 το απόγευμα στον 943 Interveten Sports. Go!
3: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Τι έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
6: Για αυτούς που χαλαγούν στο μπάνι.
7: Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπαν.

0: αξία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. CalPAC, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. CalPAC, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
2: Να πάω για Νάνη. Νάνη, νο. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνη. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνη. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
3: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
4: 9.43 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
5: Η ώρα είναι 6.
6: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
7: Το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι στο οποίο όλοι τραυματίζονται και κάθε έθνος παίζει με το δικό του τρόπο που φαίνεται άδικο στους ξένους. George Orwell, Άγγλος συγγραφέας.
8: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 9.43 Ιντερβέτ εν Σπορτς. Στη διάθεση του Ράφα Μπενίτεθ για τον ντέρμπι αιωνίων της Τετάρτης με τον Ολυμπιακό επιστρέφει ο Χάβι Ερνάντεθ που εξήτησε την ποινή του στον αγώνα εναντίον της ΑΕΚ. 8 απόντες θα έχει ο Παναθηναϊκός στο Γεωργίου Καρεσκάκης. Χωρίς τον Ντανιέλ Ποντένε σε λόγω τραυματισμού στο κεφάλι θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός στο αυριανό ντέρμπι αιωνίων εναντίον του Τριφυγίου στο Φάληρο για την 5η αγωνιστική των play-off της Super League. Ερυθρόλευκοι και πράσινοι κοιτάζουν την περίπτωση του 28χρονου επιθετικού της Σπαρτάκ Μόσας Λιβάη Γκαρσία σύμφωνα με το Football 24. Ολοκληρώνεται η προετοιμασία της ΑΕΚ για το αυριανό ντέρμπι των δικεφάλων με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα το μεσημέρι, αναχωρεί η αποστολή της Ένωσης για τη Θεσσαλονίκη. Σκέψεις για δίδυμο Σντοεφ Μπιάνκο στη μεσαία γραμμή ενόψει του ντέρμπι του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ κάνει ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Ο Ρουμάνος τεχνικός δεν μπορεί να υπολογίσει στους Ντεσπότοφ, Καμαρά και Λόβρεν.

0: Ο 64χρονος πρώην προπονητής των Νάπολη και Ίντερ Βάλτερ Ματσάρη πηγαίνει εκ νέου σήμερα στη Θεσσαλονίκη ώστε να υπογράψει τον Ηρακλή, σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Τζιάλουκα Ντι Μάρτζο. Τρεις αγώνες είναι προγραμματισμένοι σήμερα για την 8η αγωνιστική των play-out. Με κοινή ώρα έναρξη στις 7 η Κηφισιά αντιμετωπίζει τον Ατρόμητο. Ο Αστέρας Άκτορ υποδέχεται τον Πανσεραϊκό και ο Πανετολικός φιλοξενεί την ΑΕΛ. Το πρώτο παιχνίδι θα μεταδοθεί ραδιοφωνικά από 9.43 Entervent Sports και τηλεοπτικά από Κοσμοτέ Sport 2, Nova Sports 2 και Κοσμοτέ Sport 1 αντίστοιχα. Η Μίλαν Νέντοβιτς, Νταμίρ Γιαβόρ και Ρόμπερτ Λότερ Μόσερ είναι οι διαιτητές που όρισε η EuroLeague για το Game 5 ανάμεσα σε Βαλένθια και Παναθηναϊκό την Τετάρτη στη Ρόιγκ Αρένα. Η Πράσινη ΚΑΕ όρισε γενική είσοδο 5 ευρώ για τον αγώνα της Παρασκευής με τη Μύκονο για τα play-offs της Greek Basket League. Στο πόλο ανδρών, ο Πανιόνιος ανακοίνωσε τη λύση συνεργασίας με τον τεχνικό Κώστα Δήμου έπειτα από 11 χρόνια κοινής πορείας. Στον Κολοσσόρο θα συνεχίσει την καριέρα του 26χρονος γκάρτ Νίκος Τσιακμάς. Στο βόλεϊ ανδρών, παρελθόν αποτελεί από τον Ολυμπιακό 37χρονος Αργεντινός Πασαδόρος Μάξι Καβάνα. Ο Μίλωνας ανακοίνωσε την απόκτηση του 32χρονου Ιρανού ακραίου Μιλάντ Εμπαμπεντιπούρ. Ο Ντάνι Καρβαχάλ έμεινε εκτός προεπιλογής των 55 παικτών του Λουίς Ντελαφουέντε για το Μουντιάλ του 2026. Στα ραντάρ της Τσέλσι βρίσκεται ο 44χρονος τέος προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης Τσάμπι Αλόνσο, όπως αναφέρουν βρετανικά δημοσιεύματα. Για την 34η αγωνιστική της Λα Λίγκα στις 8 η Θέλτα υποδέχεται τη Λεβάντε, στις 9 η Μπέτις στην Έλτσε και στις 10.30 η αναμέτρηση ο Σασούνα Ατλέτικο Μαδρίτης. Χωρίς τον 27χρονο forward των Lakers Λούκα Ντόνσιτς για οικογενειακούς λόγους θα αγωνιστεί η Σλοβενία στο καλοκαιρινό παράθυρο των προκριματικών του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος 2027. Ο Τσέχος έντερ της Μπαρσελόνα Γιάν Βέσελη ανακοίνωσε την αποσύρσή του από την ενεργό δράση σε ηλικία 36 ετών. Παρελθόν αποτελεί από τη Μακάμπι Τελαβίβου 29χρονος Αμερικανός γκάρτ Τζεφ Ντάουτιν. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Entervent Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη ανεθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Sports On Air Live με το Σάκη Μπουσδούνη.
1: Intervet Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervet ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervet το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervet, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber. 6939-943-943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.

Φίλες και φίλοι, καλό απόγευμα. Καλώς ήρθατε εδώ στο 943 Trivette Sports. 17 μετά τις 6 θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 8, όπως κάνουμε κάθε απόγευμα αυτή την ώρα. Από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Σήμερα είναι Τρίτη, 12 του Μάη του 2026. Ο Σάγης Μπουζούνης είναι στο μικρόφωνο. Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Sports On Air Live, η εκπομπή που θα σας κρατήσει συντροφιά για το επόμενο 2 ώρο περίπου. Γιώργος Ρουμελιώτης, Μιχάλης Σοηλές, Ανδριάννα Πούλιο στην δημοσιογραφική υποστήριξη και την παραγωγή. Η Έφη είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Να πούμε και τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Δύο είναι οι τρόποι επικοινωνίας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Λέω και πάλι 6939-943-943. 698-4521-821 είναι ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας με δικά σας γραπτά μηνύματα. Σας περιμένω λοιπόν μέχρι και τις 8. Ενώ 210-220-5943 είναι το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού.

να σας πω ότι στις 7 ξεκινάει το μάτς του Αστέρα Τρίπολης με τον Παντσαραϊκό για τα play-outs στο γκρουπ του υποβιβασμού. Είναι τα τρία μάτς που έχουμε σήμερα. Στις 7 και φυσικά Ατρόμητος. Ο Νίκος Κατσάτος θα είναι στο γήπεδο της Λεωφόρου για το μάτς αυτό. Θα είναι εκεί. Πανετολικός ΑΕΛ επίσης στις 7 και τα τρία μάτς είναι στις 7. Θα έχετε ενημέρωση εδώ από τον 943 Τερβέτεν Sports. Ενώ στην Ισπανία για τη Λα Λίγκα έχουμε Θέλτα Λεβάντε στις 8, στις 9 Μπέτις Έλτσε, στις 10.30 ο Σασούνα Ατλέτικο Μαδρίτης. Φυσικά θα μιλήσουμε για όλα τα διεθνή με Μάνο Σαραμόπουλο. Σήμερα θα μιλήσουμε και για μπάσκετ με τον Σωτήρη Γεωργίου. Σε λίγο θα κάνουμε ξεκίνημα από Θεσσαλονίκη και φυσικά Παναγιώτη Στεφάνου.

0: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με τα ρεπορτάζ των ομάδων. Πάμε να συναντήσουμε τον Παναγιώτη Στεφάνου στην όμορφη και αγαπημένη Θεσσαλονίκη.
1: 943 Interveten Sports.
0: Γεια σου, Παναγιώτη, καλό απόγευμα, φίλε.
2: Γεια σου, Σάκη, καλησπέρα.
0: Τι γίνεται, τι έχουμε, τι νέα έχουμε από την Θεσσαλονίκη?
2: Να ξεκινήσουμε από τον ντέρμπι και μετά να πάμε στον Ηρακλή που έχουμε προπονητή.
0: Πάμε από τον ντέρμπι, αλλά να σου πω κάτι, τι θυμήθηκα. Στις πρώτες μας επικοινωνίες πάντα ξεκίναγες με δικαστικό ρεπορτάζ.
2: Ναι, έχουμε καιρό να τα πούμε
0: αυτά. Καλύτερα να μην υπάρχει, φίλε. Καλύτερα να μην υπάρχει. Καλύτερα να μιλάμε για αθλητικά, δεν πειράζει. Πάμε λοιπόν για τον ντέρμπι και μετά να πάμε και στον Ηρακλή και ό,τι έχει και ο Άρης.
2: Ναι, λοιπόν, να πούμε για τον ντέρμπι, για τον ΠΑΟΚ, ότι έχει ολοκληρώσει την προετοιμασία του για το αυριανό παιχνίδι. Δεν έχουμε βέβαια το δελτίο της τελευταίας προπόνησης, αλλά έχουμε το ευχάριστο για τον Γιακουμάκη, ο οποίος προπονείται κανονικά πλέον με την υπόλοιπη ομάδα.
0: Δηλαδή διαθέσιμος εννοείς?
2: Είναι διαθέσιμος και το ρεπορτάζ λέει ότι θα παίξει αύριο, εάν χρειαστεί, στο δεύτερο ημίχρονο όμως. Δηλαδή θα ξεκινήσει ο Γερεμέγεφ. Για ευνόητους λόγους, εντάξει, ο Γιακουμάκης έχει μια αποχή, αλλά είναι διαθέσιμος. Ναι, ο Γιώργος Γιακουμάκης θα είναι κανονικά με την αποστολή της ομάδας αύριο κόντρα στην ΑΕΚ. Δεν θα είναι ο Ζαφίρης, ο οποίος έχει συμπληρώσει κάρτες, και δεν θα είναι ο Ντεσπότοφ, ο Λόβρεν και ο Καμαρά. Αυτά είναι τα προβλήματα για το δικέφαλο. Με τον Ντεσπότοφ μάλιστα να βγαίνει και ένα νέο σήμερα, το οποίο έχει να κάνει και με την έναρξη της προετοιμασίας, την οποία επίσης δεν θα προλάβει στο αρχικό της στάδιο, διότι όπως λέει το ιατρικό δελτίο, το ιατρικό team του ΠΑΟΚ, δεν θα είναι έτοιμο το δάχτυλό του μέχρι την έναρξη της προετοιμασίας του δικεφάλου. Θα χάσει δηλαδή την πρώτη εβδομάδα σίγουρα. Και βλέποντας και κάνοντας στη συνέχεια. Άρα δεν ήταν τόσο απλός τραυματισμός του, γι' αυτό και έκανε την επέμβαση αυτή, ο Βούλγαρος, για να μπορέσει τουλάχιστον να προλάβει την επόμενη σεζόν. Που θα την προλάβει βέβαια, έστω και αν δεν ξεκινήσει την προετοιμασία κανονικά.
0: Και αύριο τα μάτς είναι πάλι την ίδια ώρα, έτσι δεν είναι?
2: Τα μάτς την ίδια ώρα, όπως και τώρα αυτά των play out, ναι, που ξεκινούν στις 7. Πολύ σημαντικά. Νομίζω ότι σήμερα θα κρυθεί και παραμονή.
0: Λες έτσι.
2: Αλλά θα, ναι, δηλαδή τώρα αν κερδίσουν ο Αστέρας και ο Πανετολικός, νομίζω
0: τελειώνει.
2: Τελειώνει
0: έτσι,
2: νομίζω και γιατί Λάρισα τελειώνει και μαθηματικά. Για τον Παστεραϊκό, όχι. Αλλά θα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα.
0: Ναι, πάντως δύσκολη η αποστολή και της Λάρισας, γιατί είναι εκτός έδρας, και του Παστεραϊκού. Η αλήθεια είναι αυτή.
2: Ναι. Θα έχουν ενδιαφέροντα παιχνίδια πάντως.
0: Ναι, ναι. Όπως και να σου πω κάτι και τα αυριανά, ενδιαφέροντα. Είναι με την άποψη ότι πλέον, εντάξει, ξέρουμε είναι πρωταθλητή. Ο Παναθηναϊκός δεν ενδιαφέρεται για κάτι. Ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός είναι η δεύτερη θέση που κυνηγάνε.
2: Ναι, γι' αυτό ακριβώς λοιπόν θα έχουν τα μάτια τους στο δικό τους παιχνίδι και τα αυτιά τους στο άλλο.
0: Ακριβώς, ναι, ναι.
2: Αν θες να πούμε και μια πιθανή.
0: Εννοείται, αυτό θα σου έλεγα. Πώς βλέπει, πώς θα δει μάλλον το μάτς αύριο?
2: Δεν είναι, τα κουκιά τώρα μετρημένα είναι. Τώρα δεν μπορεί να κάνει πειράματα ο Λουτσέσκου. Ας πούμε, δεν νομίζω ότι να επαναλάβει το θέμα με τον Ιβάνουσετς. Δηλαδή θα πάει σε Παυλέγκα κάτω από τα δοκάρια, με τον Κετζιόρα και τον Μιχαηλίδη στο κέντρο της άμυνας, με Μπάμπα Ράχμαρ και τον Κένι στα άκρα, τον Οσντόεφ και τον Μεϊτέ, καθώς δεν είναι διαθέσιμος ο Ζαφίρης, ο Τάισον, ο Ζήφκοβιτς, ο Κωνσταντέλιας και ο Γερεμέγεφ. Δεν νομίζω τώρα να πάει σε άλλη έκπληξη. Δεν ξέρω πάλι, αλλά Λουτσέσκου είναι αυτός.
0: Ναι, καλά. Η λογική λέει αυτό που λες όμως. Εντάξει, ναι.
2: Ναι. Απέναντι σε μια ομάδα την οποία έχει αντιμετωπίσει, δεν μπορούν να κρύψουν τώρα ένας από τον άλλο τίποτα. Και το ερωτηματικό είναι πώς θα παρουσιαστεί η ΑΕΚ. Θα είναι μέσα στην τρελή χαρά, θα είναι σοβαρή.
0: Σωστό.
2: Δηλαδή παίζουν πολλά ρόλο τώρα σε αυτό το παιχνίδι.
0: Ναι, συμφωνώ. Θα έχει κόσμο η Τούμπα?
2: Θα έχει κόσμο, ναι. Για sold out δεν νομίζω, δεν υπάρχει κάποια τέτοια ένδειξη, αλλά θα έχει κόσμο αύριο, γιατί διακυβεύεται η δεύτερη θέση. Το θέμα Champions League δεν είναι απλή υπόθεση. Δεν βγαίνει κάθε μέρα ο ΠΑΟΚ εκεί, δεν παλεύει για να βγει εκεί κάθε μέρα. Και άρα υπάρχει ενδιαφέρον.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο από τον ΠΑΟΚ, αλλιώς να πάμε σε άλλες δύο ομάδες. Εσύ, ότι...
2: Ναι, να πάμε στον Άρη δεν έχει τίποτα, να πάμε λίγο στον Ηρακλή.
0: Στον Ηρακλή.
2: Ναι, γιατί εκεί υπήρξε μια επαναπροσέγγιση. Και όπως όλα δείχνουν, συμφωνία με τον Βάλτερ Ματσάρη, εκεί που λέγαμε ότι ναυάγησε, ότι γύρισε πίσω, ότι δεν τον ικανοποίησαν, τελικά δεν το έκλεισε αυτό το κεφάλαιο ο Παναγιώτης Μονεβασιώτης, το πάλεψε, επανήλθε, έγινε νέα επικοινωνία και αύριο μπαίνει στο αεροπλάνο ο Ιταλός τεχνικός, φτάνει στην Αθήνα, θα συναντηθεί για πρώτη φορά διαζώσεις με τον κύριο Μονεβασιώτη, διότι την προηγούμενη είχαν μιλήσει μέσω βιντεοκλήσης και διαφώνησαν, τώρα θα βρεθούν από κοντά, θα μιλήσουν και θα υπογράψει, όπως όλα δείχνουν, συμβόλαιο με την ομάδα για 1+1 χρόνο ο Βάλτερ Ματσάρη, έχοντας ικανοποιήσει ο Μονεβασιώτης τα περισσότερα θέλω του. Δηλαδή και στο επίπεδο το οικονομικό, και στο επίπεδο των συνεργατών, και στο επίπεδο των μεταγραφών που θα έρθουν.
0: Άρα, για αφού είχε έρθει και στη Θεσσαλονίκη, για λεπτομέρειες πρέπει να χάλασε την πρώτη φορά, λογικά.
2: Δεν ξέρω αν χάλασε για λεπτομέρειες. Είναι και το θέμα του Μονεβασιώτη, ο οποίος είναι δύσκολος άνθρωπος.
0: Όταν λέω λεπτομέρειες, ενώ ρε παιδί μου, για να έρθει ο άλλος στη Θεσσαλονίκη από τη χώρα του, σημαίνει ότι κατά ένα με πολύ μεγάλο ποσοστό είχαν συμφωνήσει. Με αυτή την έννοια το λέω.
2: Ναι, για να.
0: Κάτι όμως εκεί δεν πήγε καλά.
2: Προφανώς. Τώρα, υπάρχει περιπτώσει, αλλάζουν τα δεδομένα. Δεν το περιμέναμε, είναι αλήθεια. Και αυτό το αποκάλυψε χθες ένας Ιταλός δημοσιογράφος, ο οποίος έκανε γνωστό ότι μπαίνει στο αεροπλάνο ο κύριος Ματσάρη και έρχεται για να υπογράψει τον Ηρακλή.
0: Ο Ντιμάρτζιο, έτσι.
2: Νομίζω, ναι.
0: Ναι, ναι, αυτός. Έγκριτος δημοσιογράφος.
2: Ναι. Έχει γίνει και πρώτο θέμα. Πρώτο θέμα. Τέλος πάντων, παίζει πολύ δυνατά στην καζέτα Ντελοσπορ. Δεν είναι μικρό πράγμα να παίζει ο Ηρακλής εκεί. Άρα. Πάμε τώρα στη συμφωνία. Περιμένουμε και αύριο να επισημοποιηθεί το γεγονός.
0: Ωραίο αυτό, ας πούμε, το θέμα.

0: Θα κλείσει με τον προπονητή, εντάξει, μετά έχουμε να στηθεί η ομάδα στην ουσία. Έχουμε και θέμα με το γήπεδο, με το Καφτατζόγλιο, τι γίνεται τελικά?
1: Το Καφτατζόγλιο είναι σε φάση εργασιών. Δεν νομίζω να προλάβει ο Ηρακλής να ξεκινήσει εκεί τη χρονιά. Είναι πολύ δύσκολο. Παρά το ότι πιέζουν οι άνθρωποι του να ξεκινήσει να παίζει εκεί με τις μισές ή και το 1 τρίτο των κερκίδων ανοιχτές. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό μπορεί να γίνει πραγματικότητα και τι ρίσκο θα είναι αυτό. Αλλά έχω την εντύπωση ότι θα πρέπει να ψάξει εναλλακτική ο Ηρακλής για να ξεκινήσει τουλάχιστον τα παιχνίδια των πρώτων αγωνιστικών.
0: Στη Θεσσαλονίκη όμως εναλλακτική, ρε φίλε, δεν ξέρω.
1: Στη Θεσσαλονίκη εναλλακτική, υπάρχει το γήπεδο του Μακεδονικού.
0: Γιατί υπάρχει το VAR που πρέπει να στηθεί, κατάλαβες, για αυτή την
1: εντύπωση. Ναι, υπάρχει το Κλειάνθης Βικελίδης, δεν ξέρω αν θα υπάρξει συμφωνία. Τι να σου πω, εκτός αν προτιμήσει να πάει κάπου πιο έξω.
0: Μετά Βόλος, Λάρισα και τέτοια.
1: Ναι, Σέρες.
0: Σέρες, σωστό. Ναι. Αλλά να δούμε, να δούμε. Ο Άρης πες δεν έχει κάτι,
1: Ο Άρης δεν έχει τίποτα, περιμένει αυτό το αυριανό παιχνίδι με το Βόλο στο Πανθεσσαλικό.
0: Σαν φιλικό είναι και αυτό.
1: Σαν φιλικό και αυτό. Δεν αξίζει τώρα να πούμε κάτι παραπάνω.
0: Εντάξει.
1: Απλά να τελειώσουν αυτά τα δύο παιχνίδια και όλοι κοιτούν στην επόμενη μέρα τι θα γίνει με τον Καρυπίδη. Διότι το ρεπορτάζ λέει ότι αυτός κάνει προετοιμασία για κανονικά να ξεκινήσει τη χρονιά. Άρα ίσως υπάρξουν αντιδράσεις σε αυτό το τομέα. Θα δούμε, υπάρχει πολύ ψωμί στον Άρη να τελειώσει το πρωτάθλημα. Μια εβδομάδα έμεινε, μέχρι την Κυριακή δηλαδή. Και από εκεί και μετά θα έχουμε εξέλιξη, είναι βέβαιο αυτό.
0: Ένα ποδοσφαιριστή θα σου πω που φαίνεται ότι τον εμπιστεύεται ο προπονητής του, για τον Κριστιάν Κουαμέ, ο οποίος τελευταία τον εμπιστεύεται και πάει καλά. Έτσι, κάνει καλά παιχνίδια.
1: Ναι, από τότε που αποφάσισε ο Γρηγορίου να θέσει των μωρών εκτός και έδωσε ευκαιρίες και στον Καντεβέρε και στον Κουαμέ, βλέπεις ότι η ομάδα πάει καλύτερα. Κάνει ουσιαστικά πορεία πρωταθλητισμού ο Άρης στην διαδικασία των 5-8, δηλαδή με 3 νίκες σε 4 μάτς.
0: Μια χαρά είναι, μάλιστα.
1: Ήθελε ένα ταρακούνημα η ομάδα, το πέτυχε αυτό ο Γρηγορίου και δεν ξέρω αν βάζει και τον εαυτό του στο κάδρο για παραμονή.
0: Ωραία. Λοιπόν, Παναγιώτη, εντάξει, αύριο είναι τα μάτς, έτσι, και τα σπουδαία.
1: Απλά να πούμε και μια κουβέντα ακόμα για τον μπάσκετ του ΠΑΟΚ που γίνεται χαμός. Δηλαδή, έχουμε δηλώσεις τώρα σήμερα του Νίκου Μπουντούρη, ένα ξέσπασμα, μια γραπτή του δήλωση. Αποχωρώ, λέει ο πρώην μάνατζερ, τι μάνατζερ της ομάδας, γιατί έτσι το ήθελαν οι άνθρωποι του κυρίου Μιστακίδη. Είναι σαφέστατη η αιχμή. Ουσιαστικά συντάσσεται με την ανακοίνωση του Νίκου Βεδιρτζή αλλά και του Βασίλη Οικονομίδη. Ουδής περίμενε τέτοια εξέλιξη στο ξεκίνημα αυτής της νέας εποχής του ΠΑΟΚ με τον Τέλη Μιστακίδη. Οι άνθρωποι του δεν μπόρεσαν να ενσωματώσουν ποτέ τους παλιούς, τον Βεζιρτζή με τον Οικονομίδη. Την μπάλα πήρε και ο Μπουντούρης που έφυγε από την ομάδα. Είναι μια κρίση διοικητική η οποία έρχεται νωρίς. Ίσως είναι και καλό αυτό για να ξεκαθαρίσουν κάποια πράγματα.
0: Σωστό. Και να πούμε ότι από ό,τι φαίνεται και ο Μητρουλόγκ ετοιμάζεται να έρθει στον ΠΑΟΚ. Κάτι τέτοιο διάβασα, δεν ξέρω αν ισχύει.
1: Υπάρχουν αυτές τις συζητήσεις, ναι, υπάρχει αυτή η φημολογία. Να δούμε, ο ΠΑΟΚ θα κινηθεί σε πολύ υψηλά επίπεδα σε επιλογές παικτών. Διότι θέλει να χτυπήσει τα πάνω διαζώματα. Δηλαδή μπορεί να θέλει να χτυπήσει και το πρωτάθλημα του χρόνου.
0: Καλό είναι αυτό να υπάρχει αυτός ο ανταγωνισμός.
1: Ναι. Βέβαια.
0: Ωραία. Λοιπόν, Παναγιώτη μου, σε ευχαριστώ. Θα τα πούμε και αύριο.
1: Καλό απόγευμα.
0: Καλό απόγευμα και σε σένα. Ήταν ο Παναγιώτης Στεφάνου, φίλες και φίλοι, από τη Θεσσαλονίκη. Μιλήσαμε για ΠΑΟΚ, για Ηρακλή, που από ό,τι φαίνεται θα έχει προπονητή πλέον, αλλά και για την ομάδα συγγνώμη, του Άρη.
2: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
0: 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Σε λίγο θα πάμε στο πρώτο μας διάλειμμα.

θυμίζω στις 7 τρία μάτς. Αστέρας Τρίπολης Παντσεραϊκός και Φυσιά Ατρόμητος Πανατολικός ΑΕΛ. Εδώ θα έχετε ενημέρωση από το σταθμό μας. Πάμε τώρα σε ένα διάλειμμα. Επιστρέφουμε με όλα τα διεθνή με Μάνο Σαραμόπουλο.

0: 943 Interveten Sports.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
6: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
7: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
8: Με τραγανή ζύμη.
7: Πλούσια σε υλικά.
8: Και μοναδική σε γεύση.
7: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
8: Αγνά υλικά.
7: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
8: Φροντίδα και μεράκι.
7: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
8: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
7: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
8: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
9: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
10: Η βραδιά στα σπορ δεν πάει πάντα όπως την περιμένεις. Ειδήσεις, σχόλιο, ρεπορτάζ και όταν υπάρχει μάτς, πάμε κατευθείαν εκεί. Ο Δημήτρης Στρατάκης κρατά την εικόνα της βραδιάς και όταν το παιχνίδι ζητά μικρόφωνο, η δράση μεταφέρεται εκεί. Ολική ανατροπή. Καθημερινά στις 8 το απόγευμα με τον Δημήτρη Στρατάκη στον 943 Interveten Sports.
11: Η ώρα είναι 6:30.

Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι λίγο μετά τις 6.30 εδώ στον 943 Interveten Sports. Θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 8 με όλη την αθλητική επικαιρότητα, με πλούσιο ρεπορτάζ όπως κάνουμε κάθε απόγευμα αυτή την ώρα με την εκπομπή Sports on Air Live. Ο Σάκης Μπουσδούνης είναι στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, Γιώργος Ζουμελιώτης, Μιχάλης Οηλές και Ανδριάννα Πούλιο στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Η ΕΦ είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Τα μηνύματά σας μπορείτε να τα στέλνετε στο Viber του σταθμού, το 6 στο 6 939 943 943. Λέω και πάλι 6 939 943.

2-10-43-943. Αυτός είναι ο πρώτος τρόπος επικοινωνίας. 6-98-45-21-8-21 ο δεύτερος τρόπος. Σας περιμένω λοιπόν. Και το τηλεφωνικό για το σταθμό είναι το 2-10-2-20-59-43. Καλησπέρα να πω στην φίλη μας την Βίκη, καλησπέρα Σάγκη, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Και σήμερα οι εκλεκτοί ρεπόρτες θα μας έχουν πλούσιο ρεπορτάζ και πολλά σχόλια. Αναμένω, μας λέει η φίλη μας η Βίκη. Πάμε και στη φίλη μας την Γεωργία, πριν πάμε στον Μάνο Σαραμόπουλο. Καλησπέρα Σάγκη σε σένα και στους συνεργάτες σου και στους φίλους ακροατές του που είναι συντονισμένοι εδώ στο 943 Τρεβέτεν Sport, σε όποια γωνιά της γης και αν βρίσκονται. Καλή συνέχεια και καλή εκπομπή. Σε ευχαριστώ, μας λέει η φίλη μας η Γεωργία. Εμείς ευχαριστούμε που και εσείς είστε συντονισμένοι εδώ. Την Κηφισιά, Ξενόπουλος, Σιμών, Κονατέ, Σόουζα, Ποκόρνη, Ρουκουνάκη, Σταβάρες, Βιαφάνιες, Νάνελη, Αμάνη και Θεοδόρλης. Για τον Ατρόμητο, Κουτεσιώτη, Σταυρόπουλος, Ούρονεν, Μανσούρ, Ουκάκη, Ματουσαμί, Τσιγκάρας, Μίχορτ, Πνευμονίδη, Τσούμπερ και Μπακού. Στις 7 θυμίζω και τα 3 μάτς. Είπαμε για το Κηφισιά Ατρόμητος, για το Πανετολικός ΑΕΛ να πούμε. Κουτσερέγκο για τον Πανετολικό, Μαυρίας, Κόγιτς, Σιέλης, Μαντρίκε, Μπουχαλάκης, Εστεμπάν, Ματσάν, Ρόσα, Λομπάτο και Μπάτζι. Η 11 που επέλεξε ο Γιάννης Αναστασίου, απ' την άλλη ο Τζιαλούκα Φέστα. Παρατά στην ΑΕΛ με τους Βενετικίδη, Παπαγεωργίου, Μασόν, Μπαντουμπιτσιγκά, Ρόσιτς, Ναόρ, Πέρες, Ατανάσοφ, Πασάς, Σαγάλ και Τούμπτα.

Και πάμε στο άλλο παιχνίδι. Αστέρας Άκτορ, ο Αστέρας Άκτορ υποδέχεται το Πανσεραϊκό. Για τον κύριο Αντωνόπουλο, για τον Αστέρα, Παπαδόπουλος, Δελιγιανίδης, Αλάκμπε, Τριανταφυλόπουλος, Σίψιτς, Άλχο, Αλμύρας, Έντερ, Μπαρτόλο, Κέτου και Μακέντα. Για τον Πανσεραϊκό, την Αλίνη του κυρίου Σαραγώσα, την Αλίνη στο τέρμα, Λίραντζης, Φέλτσες, Γκελασβίλη, Κάλινιν, Τσαούσης, Ομεονγκά, Δοϊρανλής, Μπεν Σαλάμ, Ριέρα και Ιβάν.

0: Λοιπόν, όπως σας είπα νωρίτερα, θα έχουμε ενημέρωση και για τα τρία αυτά παιχνίδια, τα σημερινά. Ενώ στο γήπεδο της Λεωφόρου, εκεί γίνεται το μάτς της Κηφισιάς, θα είναι ο Νίκος Κατσάτσος. Πάμε προς το παρόν στον Μάνο Σαραμόπουλο να μιλήσουμε για όλα τα διεθνή.
1: 9.43 Interveten Sports.
0: Γεια σου, Μάνο, καλό απόγευμα.
2: Καλησπέρα, Σάκη, καλησπέρα και στους ακροατές του 9.43 Interveten Sports.
0: Πού θα ταξιδέψουμε σήμερα?
2: Θα πάμε να ξεκινήσουμε με Ισπανία, όπου αυτή τη στιγμή ο πρόεδρος του Ρεάλ Μαδρίτης, ο Φλωρεντίνο Πέρε, δίνει έκτακτη συνέντευξη τύπου και από ό,τι λένε πληροφορίες θα ασχοληθεί με το θέμα του ξύλου που έπαιξαν ουσιαστικά ο Βαλβέρδε, ο διεθνής οργάνωσης μέσος και αρχικός του Ρεάλ Μαδρίτης, κατακτώντας ένα πρωτάθλημα, ένα κύπελο, ένα Super Cup Ισπανίας, και θα είναι αυτός που θα αναλάβει κατά μεγάλο ποσοστό την τεχνική ηγεσία των Λευκών, τον Μπλάνκο, από την προσεχή αγωνιστική περίοδο. Τώρα πάμε στο... παραμένουμε στην Ρεάλ Μαδρίτης, όπου ο εκτοναρχηγόν της, ο Ντάνι Καρβαχάλ, ο δεξιός μπακ χαφ, ο 34χρονος οπισθοφύλακας, δεν είναι στην προεπιλογή που έκανε

0: Ντελαφουέντε, ομοσπονδιακός προπονητής Ισπανίας, για τα παιχνίδια του Παγκοσμίου Κυπέλλου που θα γίνουν Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Μεξικό. Ο Καρβαχάλ 52 φορές διεθνής, ένα γκολ, έχει κατακτήσει την Εθνική Ισπανία στο Euro του 24 και βέβαια το Nations League του 23. Έτσι λοιπόν τώρα στην προεπιλογή με 55 ποδοσφαιριστές που κάλεσε ο Ντελαφουέντε δεν είναι μέσα, άρα δεν θα πάει στο Παγκόσμιο Κύπελο. Παραμένουμε στην Ισπανία, όπου σήμερα ολοκληρώθηκε όπως δίνουν τα πράγματα η εξαγορά του πλειοψηφικού παγκοσμίου της Σεβίγια από τον Σέρχιο Ράμος, τον παλιό διεθνή Ισπανό δεξιομπάκ και μετέπειτα λίμπερο, από τον ιδιοκτήτη της Σεβίγια. Την πήρε μαζί με τον αδερφό του ένα του ποσού 450 εκατομμυρίων ευρώ. Ακόμη πάμε στην εθνική ομάδα της Σουηδίας. Ο ομοσπονδιακός προπονητής κάλεσε, συμπεριέλαβε στην αρχική προεπιλογή και τον Ισάκ που ήταν τραυματίας μέχρι πρόσφατα. Δεν έχει αγωνιστεί σχεδόν καθόλου με τη φανέλα της Λίβερπουλ, ελάχιστο χρονικό διάστημα. Στην προεπιλογή είναι και ο Βίκτορ Γκιόκερες, ο φόρ της Άρσεναλ. Εκτός είναι ο Κουλουσεύσκι, ο εξτρέμ της Τότεναμ. Πάμε Ισπανία, όπου ο προπονητής της πρωτοπόρου και πρωταλήτριας Μπαρτσελόνα Φλικ, ο οποίος ξέρουμε όλοι την Κυριακή είχε χάσει τον πατέρα του, επειδή γνωστοποιήθηκε ότι ο Λαμίν Γιαμάλ είχε κάποια στιγμή κοιμάτιζε τη σημαία της Παλαιστίνης στον Τερβεραδίο της Ρεάλ μετά το τέλος του αγώνα, λέει δεν μου άρεσε καθόλου αυτή η κίνηση του Γιαμάλ να κυματίζει τη σημαία της Παλαιστίνης, θεωρώντας ότι τα πολιτικά μέσα και τα σήματα πρέπει να είναι εκτός ποδοσφαίρου. Θα δούμε.
1: Μάλιστα.
0: Και πάμε και στην Κουρασάο. Μετά την παρέτηση για προσωπικούς λόγους του Ολλανδού Dick Advocaat, ένα μήνα πριν ξεκινήσει το παγκόσμιο κύπελλο, το Κουρασάο έχει προκριθεί για πρώτη φορά στην ιστορία του, έτσι, σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλλου. Είναι το μικρότερο πληθυσμιακά κράτος παγκοσμίως, έχει 300.000 κατοίκους. Ο Φρανς Ρούτεν, ο προπονητής, επικαλέστηκε διάφορους λόγους, λέγοντας ότι αν δεν είναι καλά όλα σε μια ομάδα, καλύτερα να αποχωρήσω. Και έτσι έγινε, οπότε η εθνική ομάδα του Κουρασάο έχει τώρα βγει στην αναζήτηση για νέο προπονητού.
1: Ο Ράμος αγοράζει τη Σεβίλη τελικά.
0: Ναι, με 450 εκατομμύρια όπως είπαμε, μαζί με τον αδερφό του.
1: Ναι, ήθελα να σου πω, υπάρχει κάποιος άλλος από πίσω επιχειρηματίας ή όχι?
0: Κάποια στιγμή υπήρχε η πληροφορία ότι υπάρχει μια κοινοπραξία. Δηλαδή έχει βρει κάποιους πλούσιους ο Ράμος που θα είναι μαζί όλοι. Τώρα δεν βλέπω οι άλλοι να εμφανίζονται ή δεν θέλουν. Θα το δούμε στην πορεία. Αυτή τη στιγμή εμφανίζεται ο Ράμος με τον αδελφό του.
1: Βρε Μάνο, μπας και είσαι μέσα στους άλλους και δεν μας λες τίποτα. Όχι,
0: Δεν νομίζω.
1: Δεν νομίζεις. Μάλιστα, είπαμε πως βγάλω είδες, δεν έβγαλα τίποτα.
0: Θα το ήξερα.
1: Το θέμα να το μαθαίναμε κι εμείς, αλλά τίποτα.
0: Ναι, σωστό. Μετά πάμε στον δήμαρχο του Λονδίνου, τον Σαντί Καν, ο οποίος λέει να παρακαλάτε οι πολίτες, οι Λονδρέζοι, να παραμείνει στη μεγάλη κατηγορία West Ham και να υποβαστεί η Tottenham, γιατί αν συμβεί το αντίθετο θα αυξηθούν οι φόροι. Θα πληρώσετε συνολικά, δηλαδή ποσόν όλοι οι Λονδρέζοι, 2,9 εκατομμύρια, και αυτό γιατί συμβαίνει.
1: Γιατί
0: όπως είπε ο προκάτοχος του στη Δημαρχία του Λονδίνου, ο Μπόρις Τζόνσον και μετέπειτα πρωθυπουργός, είχε δώσει το Ολυμπιακό Στάδιο του Λονδίνου στη West Ham για 100 χρόνια δωρεάν. Όμως κάποιος πρέπει να πληρώνει το ενίκιο.
1: Αν χωρίς ενίκιο δηλαδή, εντελώς δωρεάν.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Το πλήρωνε ο Δήμος. Λοιπόν, τώρα κάποιος πρέπει να πληρώνει αυτά τα χρήματα του ενικίου. Και καταλαβαίνει ότι το χρέος αυτό θα πέσει στους πολίτες. Πάμε και στον Μέση, ο οποίος Μέση, αναφερόμενος στο παγκόσμιο κύπελλο, λέει ότι κοιτάξτε να δείτε, αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να πω ότι η εθνική ομάδα της Αργεντινής, η οποία κατέχει στο παγκόσμιο κύπελλο του 22, την θεωρώ ανάμεσα στα φαβορί για το παγκόσμιο κύπελλο του 26. Θεωρώ καταρχήν τη Γαλλία που είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα με πολλούς ποδοσφαιριστές υψηλού επίπεδου. Θεωρώ την Ισπανία και τη Βραζιλία που είναι πάντα διεκδικήτριες στις μεγάλες διοργανώσεις. Και μετά τη Γερμανία, την Αγγλία και την Πορτογαλία. Για την Αργεντινή, επαναλαμβάνω, δεν είπε τίποτα. Τώρα και στο παιχνίδι όπου η Sporting συνέδριψε χθες 4-1 τη Ρίο Άβε, ο Ρούι Μπόρζες, ο προπονητής των Λιονταριών, είπε ότι δεν είχε στην αποστολή τον Γιώργο τον Βαγιανίδη, γιατί είχε ένα πρόβλημα τραυματισμού με το πόδι του και τον άφησε εκτός αποστολής. Και στην Ισπανία βεβαίως το πρωτάθλημα έχει πάρει φωτιά, 12 ομάδες δίνουν μεγάλη μάχη, απομένουν 3 αγωνιστικές και δεν μπορεί να πει κανένας ποιες θα σωθούν, ποιες θα υποβαστούν. Καταλαβαίνει κανένας πόσο δύσκολο είναι αυτή τη στιγμή το πρωτάθλημα της Ισπανίας. Και πάμε και στον Τόνι Κρός, ο οποίος βλέποντας τη Ρεάλ λέει είναι απαράδεκτο για δεύτερη συνεχή χρονιά η Ρεάλ Μαδρίτης να μην παίρνει ένα τρόπαιο. Πρέπει να αλλάξουν κάποια πράγματα. Τώρα ο Κρός είναι πολύ πιθανό να αναλάβει τη θέση του αθλητικού διευθυντή και να το ανακοίνωσε σήμερα και ο Φλωρεντίνο Πέρε. Θα δούμε πάντως, θα υπάρχουν μεγάλες εξελίξεις σήμερα στη Ρεάλ Μαδρίτης εκτός συγκλονιστικού απρόπτου. Και βεβαίως τα σχολεία στο Μεξικό φέτος θα κλείσουν 6 εβδομάδες νωρίτερα για να μπορέσει η αστυνομία να πάρει τα δέοντα μέτρα. Θα ξεκουραστούν περισσότερο οι μαθητές, γιατί το Μεξικό βεβαίως μετά τις ΗΠΑ έχει τα περισσότερα παιχνίδια να φιλοξενήσει και πρέπει να γίνει κατάλληλη προετοιμασία. Και βεβαίως στη Brighton ο προπονητής ο Χουρτσέλερ ενδιαφέρεται τώρα, όπως είπε, και για τον Κωνσταντίν Τζολάκη, γιατί η Brighton θέλει να πάρει νέο τερματοφύλακα, οπότε ένας από αυτούς που παρακολουθεί είναι ο τροφύλακας του Ολυμπιακού.
1: Μάλιστα, να σε χαιρετήσω φίλε, να πάω παρακάτω και να τα πούμε και αύριο.
0: Βέβαια.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, καλό απόγευμα Μάνο.
0: Καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά. Μάνος Σαραμόπουλος λοιπόν, με όλα τα διεθνή, ήταν και απόψε κοντά μας.
2: 9.43 Ιντερβέτεν Σπορτς.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε εμείς με τα ρεπορτάζ των ομάδων. Πάμε τώρα στον Λάκη Κονησιώτη. Πάμε να μιλήσουμε για τα θέματα της ΑΕΚ.
1: 943. Ιντερβέτεν Sports.
0: Χαιρετώ τον πρωταθλητή. Καλό απόγευμα, φίλε.
2: Μ' αρέσει η προσπάθεια. Καλησπέρα. Για να το συνηθίσουμε πάλι.
0: Σ' αρέσει.
2: Είναι τιμητικό, όπως και να το κάνεις.
0: Εντάξει, ρε φίλε, το είπαμε. Και από προχθές το λέμε. Δίκαια η ΑΕΚ έφτασε στον τίτλο φέτος. Εντάξει, νομίζω ότι
2: οι περισσότεροι
0: φίλαθλοι τον ακούν. Έτσι.
2: Διπλή χαρά, γιατί είπαμε δεν ξεκίνησε σαν φαβορί και αυτό αναγνωρίζει νομίζω ο κόσμος τη δουλειά που έγινε κατά τη διάρκεια τη συνέπεια της ομάδας, σταθερότητα θα λέγαμε. Μια ομάδα η οποία βέβαια ακόμα έχει δηλώσει, δεν έχει τελειώσει υποχρεώσεις της, αυτή τη στιγμή είναι καθοδόνη εν πτήση πιο σωστά για τη Θεσσαλονίκη για να μπορεί και να έχει φτάσει στο πλάνο, να μην παίρνουμε και όρκο, πάντως αυτή την ώρα φτάνει στη Θεσσαλονίκη. Το ενό παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα στις 7:30.
0: Λέγαμε νωρίτερα, μιλάγαμε, συγγνώμη που σε διακόπτω, Λάκη, με τον Παναγιώτη Στεφάνο, το ρεπόρτερ από τη Θεσσαλονίκη, και λέγαμε για αυτό το μάτς. Το θέμα είναι πώς θα εμφανιστεί η ΑΕΚ. Γιατί μην ξεχνάς, χαρές πανηγύρια, χαμός, πήρε το κούπα. Πώς θα εμφανιστεί στην Τούμπα. Ναι, μεν ότι δεν την ενδιαφέρει βαθμολογικά με την έννοια ότι δεν κυνηγάει κάτι, το πρωτάθλημα το πήρε, αλλά δεν σημαίνει ότι θα πάει και δεν θα παίξει μπάλα.
2: Αδιάφορη. Αυτό είναι το στοίχημα, αυτό ήθελα να πω και εγώ για το προηγούμενο παιχνίδι, να δούμε πώς ο Νίκολης θα καταφέρει να μαζέψει στο μυαλό των παιχτών του. Μέχρι στιγμής έχει αποδείξει ότι μπορεί και τους συγκεντρώνει και τους προσγειώνει σε κάθε περίπτωση. Πρέπει και τώρα, γιατί ναι μεν η ΑΕΚ πήρε το πρωτάθλημα, αλλά ο ΠΑΟΚ και εκείνη προέχει και σίγουρα επειδή θα λέγανε ότι χαμένη της υπόθεσης αυτός και ο Ολυμπιακός, θέλει να τσαλακώσει την εικόνα της πρωταθλήτριας με μια μεγάλη νίκη. Αυτό είναι δεδομένο.
0: Βέβαια, και μην ξεχνάς ότι υπάρχει δεύτερη θέση.

0: το πράγμα.
1: Υπάρχει η δεύτερη θέση που κυνηγάει και ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός.
0: Μα γι' αυτό λέω, έχει το ίδιο κίνητρο τη δεύτερη θέση, αλλά και αυτό να αποδείξει ότι να, η ΑΕΚ, ξέρω εγώ, το πήρε από κάποια άλλη συγκυρία, εμείς την κερδίσαμε, αυτά τα που σκέφτεται ο καθένας. Άρα πρέπει η ΑΕΚ αύριο να υπερασπιστεί το τίτλο της, να αποδείξει ότι δίκαια έφτασε και να κάνει μια εμφάνιση πρωταθλήτριας. Δύσκολο, αλλά πρέπει να γίνει, γιατί αυτό σημαίνει την σταθερότητα, να αποδείξει ότι έφτασε αυτή τη θέση με αυτά τα στοιχεία που έχει, χωρίς να την μπορεί να συζητήσει κανείς.
1: Θα δούμε αλλαγές σε αυτό το μάτς, δεν ξέρω τι μπορούμε να πούμε.
0: Όχι, πιστεύω ότι δεν θα δούμε αλλαγές, ακριβώς για αυτόν τον λόγο, γιατί τώρα οι πολλές αλλαγές θα αποσυντονίσουν σίγουρα. Νομίζω ότι εφόσον είναι οι 11 υγιείς, δεν αποκλείεται να ξεκινήσουν και οι 11 που ξεκίνησαν το χθεσινό παιχνίδι,
1: Το πιο πιθανό. Το πιο πιθανό.
0: Ναι, το πιο πιθανό. Ίσως αντί του Περέα να δούμε τον Κατσίνοβιτς, που είχαν πιο φρέσκο σίγουρα, και αντί του Πίλιου να δούμε τον Μπενεράνης. Εγώ νομίζω μόνο αυτές οι δύο αλλαγές αν υπάρχουν. Δεν θέλει να αλλάξει την ισορροπία και τη χημεία της ομάδας, γιατί καταλαβαίνεις ότι με πιο πολλές αλλαγές περνάει και λάθος μήνυμα, ότι πάμε διαφορετικά στο παιχνίδι. Νομίζω να πάμε την καλή του εντεκάδα για να το χτυπήσει όσο μπορεί περισσότερο.
1: Ακριβώς, ναι. Μην ξεχνάμε, είναι δύο τα μάτς. Ένα αύριο και ένα την Κυριακή.
0: Κυριακή με τον Ολυμπιακό, παρακολου... για το οποίο ετοιμάζονται βέβαια και εορταστικές εκδηλώσεις, φιέστα κτλ. Είναι εύκολο να παρασυρθεί το όλο κλίμα. Πρέπει να γίνουν και αυτά, αλλά πρέπει να γίνει και το αγωνιστικό κομμάτι, να ολοκληρώσει μάλλον τη σεζόν όπως αξίζει στην πρωταθλήτρια.
1: Ναι, και υπάρχει ένα σερί αίτητο, νομίζω από τις 2 του Νοέμβρη.
0: Σαφώς.
1: Θέλει
0: από τις 26 Οκτώβρη.
1: Από
0: τις 26 Οκτώβρη και θέλει να το διατηρήσει η ΑΕΚ στο ελληνικό πρωτάθλημα, αν είναι δυνατόν μέχρι τέλος, και να συνεχιστεί και στην πορεία. Γιατί μετά ήδη έχουν αρχίσει οι κουβέντες για το σχεδιασμό της χρονιάς.
1: Ακριβώς.
0: Είπαμε, θα υπάρχει το χρονικό περιθώριο να γίνουν κινήσεις όπως πρέπει και όχι βιαστικά όπως πέρσι, που ήταν όλοι με το μαχαίρι στο λαιμό να περάσει η ομάδα στο Conference League. Θυμίζω ότι έχει εξασφαλισμένο το Europa League, τη League Phase του Europa League. Πολύ μεγάλη υπόθεση. Και από εκεί και ύστερα έχει και πολλές πιθανότητες, έχει μια πολύ θετική συγκυρία η ΑΕΚ, να βρεθεί στους ισχυρούς των play-off του Champions League. Δηλαδή έχει πολλές πιθανότητες, αν κάνει τις κατάλληλες κινήσεις που ήδη έχει προειδοποιήσει ο Νίκολιτς, μιλώντας σε μία της πατρίδας του ότι θα χρειαστεί μεγαλύτερη εργοστερία του χρόνου, αναγκαίνοντας δηλαδή μεταγραφές, έχει μεγάλες πιθανότητες να βρεθεί στη League Phase του Champions League, αν κάνει τις κατάλληλες κινήσεις η ΑΕΚ.
1: Και φυσικά έχει πολλή δουλειά ο Ριμπάλτα, έτσι από εδώ και πέρα.
0: Βέβαια, ο Ριμπάλτα έτσι καλώς έχει κάνει δουλειά ήδη και προεργασία. Ήδη έχει κάνει τις πρώτες προτάσεις στον Νίκολιτς, έχουν πολύ καλή συνεργασία μεταξύ τους και αυτό είναι το σημαντικό. Χαρακτηριστικό είναι προχθές το ζεϊμπέγγικο του Ριμπάλτα, υπό τους ψύχους εκεί της ελληνικής, κάτι που μας εντυπωσίαζε, γιατί ο Ριμπάλτα δεν μιλάει καν, πραγματικά δεν μιλάει καν, δεν έχω ακούσει τη φωνή του και ήταν ένα ξέσπασμα και για τον ίδιο, μια δικαίωση. Καταλαβαίνουμε τώρα ότι είναι στιγμές που απολαμβάνουν όλοι το θρίαμβο τους.
1: Ναι, έχει και καλό δάσκαλο, έτσι. Το Σούπερ Μάριο.
0: Σούπερ Μάριο, το δικό του σόου, είπαμε προχθές, όλη τη νύχτα ακούραστο με το μικρόφωνο στο χέρι, με μεγάλο ρεπερτόριο πια, όχι μόνο το αγάπαμε, πρέπει να πω.
1: Εννοείται, σιγά σιγά έχουμε εξελιχθεί.
0: Το έχει διευρύνει. Είναι καταπληκτικός και δικαιωμένος για αυτός, τώρα πραγματικά το απολαμβάνει.
1: Ξέρεις τι λένε στο χωριό μου και τι λένε γενικά μια παλιά παροιμία. Πιάσε τέχνη και άσε την ελέη και αν με πεινάσεις πιάσε την.
0: Έτσι.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, δεν ξέρω, υπάρχει κάτι άλλο, φίλε, για το αυριανό μάτς, για την ΑΕΚ γενικότερα?
0: Όχι, αύριο αυτό. Είπα τις αλλαγές οι οποίες αριστερά ίσως να υπάρξουν. Νομίζω θα είναι το ίδιο σύνολο, το οποίο θα προσπαθήσει ο Νίκολης να κρατήσει συγκεντρωμένο για να περάσει από την Τούμπα χωρίς απώλειες.
1: Ωραία, θα σας συναντήσουμε λογικά και αύριο πριν την έναρξη. Το αταμάτς είναι στις 7.30,
0: ναι.
1: Δεν το έχω δει.
0: 7.30, ναι.
1: 7.30. Και είναι
0: και τα... δεκάδα αύριο, τέτοια ώρα, ναι, θα μπορούμε να πούμε περισσότερα.
1: Εντάξει, έγινε. Λάκη μου, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστώ, Σάκη. Καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά. Λάκης Κονιτσιώτης, φίλες και φίλοι, με το ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ.
2: 9.43 Ιντερβέτεν Σπορτς.

0: σιγά σιγά πάμε προς το τέλος για το πρώτο μέρος της σημερινής εκπομπής. Πριν το διάλειμμα μας όμως, πάμε στη Λεωφόρο. Πάμε έτσι να μας πει τα πρώτα στοιχεία ο Νίκος Κατσάτσος, που είναι εκεί για λογαριασμό του 943 Ντερβέτεν Sports. Εκεί υποδέχεται τον Ατρόμητο η ομάδα της Κηφισιάς. Γεια σου, Νίκο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Σάγκη, καλησπέρα και στα κρατήρια του 943 Ντερβέτεν Sports. 8η αγωνιστική των Playout, το αγώνα διεξάγεται στη Λεωφόρο ανάμεσα στην Κηφισιά και τον Ατρόμητο λόγω τεχνικών προβλημάτων. Στην Νίκαια η Κηφισιά θα παίξει και το παιχνίδι της επόμενης εβδομάδος με την Λάρισα, τελευταία αγωνιστική. Μπορούμε να πούμε ίσως το ένα από τα πιο αδιάφορα παιχνίδια του πρωταθλήματος, καθώς και οι δύο ομάδες έχουν κλειδώσει την παραμονή τους, δεν κινδυνεύουν. Ωστόσο έχουν απομείνει τρία παιχνίδια και αυτή είναι μια καλή ευκαιρία για τους δύο προπονητές να τεστάρουν όλους τους παίκτες και να κάνουν έτσι μια προετοιμασία εν ώψη της νέας.
0: Πάμε τις ενδεκάδες, αν θέλεις, Νίκο, γρήγορα, ναι, γιατί 1,5 λεπτό έχουμε πριν το διάλειμμα.
1: Ωραία, λοιπόν, ξεκινάμε. 4-2-3-1 παίζουν και οι δύο ομάδες. Η Κηφισιά έχει στο τρένο τον Ξενόπουλο, δεξί μπακ Σιμών, αριστερό Κονατέ, Πόκορνη και Σόζα τα δύο στόπερα, αμυντικά Χάφα, Μανίρου Κουνάκης, αριστερό εξτρέμ Ταβάρες, δεξί εξτρέμ Ονάναλη, Διαφάνειες στο δεκάρι και στην κορυφή της επίθεσης ο Θοδωρίδης. Και πάμε τώρα στην άλλη πλευρά, στον Ατρόμητο. Λευτέρης Κουτεσιώτης στο τέρμα, δεξί Μπακουκάκη, αριστερό Ούρονεν, Σταυρόπουλος και Μανσούρ τα δύο στόπερ, δύο αμυντικά χαφ, Τσιγκάρας και Μουτουσαμί, δεξιά ο Πνευμονίδης, αριστερά ο Τσούμπερ, ο Μίχορλ στη θέση του 10 και στην κορυφή της επίθεσης ο Μπάκου. Για τις αλλαγές και το ποιοι παίκτες είναι στους πάγκους των δύο ομάδων θα τα πούμε στη συνέχεια.
0: Θα τα πούμε στη συνέχεια, ναι. Φαντάζομαι ότι Λεωφόρο δεν πέφτει καρφίτσα, ε.
1: Ω, εννοείται. Εδώ έχει γεμίσει ο κόσμος, έχουν έρθει όλοι.
0: Είναι, τα καθίσματα είναι όλα στη θέση τους, ε.
1: Εννοείται, εννοείται. Ωραία. Τα καθίσματα είναι όλα στη θέση τους και αναμένουν το να δουν ένα πολύ ωραίο παιχνίδι.
0: Θα σε δούμε, θα μιλήσουμε, όχι θα σε δούμε, θα τα πούμε σε λίγο. Σε χαιρετώ προς τον παρόν.
1: Εγώ.
0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, αυτός ήταν ο Νίκος Κατσάτσος. Πάμε σε ένα διάλειμμα, αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, 943 Ντερβέτεν Sports.

0: στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
4: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
5: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
6: Η μέρα τελειώνει. Το σπορ όμως ξεκινά τώρα. Καθημερινά, 10 με 12 το βράδυ, ο Γιώργος Δρουμελιώτης παίρνει τον έλεγχο. Όταν υπάρχει δράση, είμαστε εκεί. Live μεταδόσεις, ρεπορτάζ, όλο το ταμείο της ημέρας. Sports Night με τον Γιώργο Ρουμελιώτη. Καθημερινά, 10 με 12 το βράδυ. Το βραδινό ραντεβού με το παιχνίδι. Στον 943 Intervetten Sports.
7: Η ώρα είναι 7.
8: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
9: Το ποδόσφαιρο, όπως και η τέχνη, αγγίζει πρώτα τα σωθικά και μετά το νου. Francis McDormand, ηθοποιός.
10: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervetten Sports. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Ρουμελιώτης. Στη διάθεση του Ράφα Μπενίτεθ για τον ντέρμπι αιωνίων της Τετάρτης με τον Ολυμπιακό επιστρέφει ο Χάβι Ερνάντεθ που εξήτησε την ποινή του στον αγώνα εναντίον της ΑΕΚ. 8 απόντες θα έχει ο Παναθηναϊκός στο Γεώργιος Καρεσκάκης. Χωρίς τον Ντανιέλ Ποντένσε, λόγω τραυματισμού στο κεφάλι, θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός στο αυριανό ντέρμπι αιωνίων εναντίον του Τριφυγιού στο Φάληρο για την πέμπτη αγωνιστική των play-off της Super League. Ερυθρόλευκοι και πράσινοι κοιτάζουν την περίπτωση του 28χρονου επιθετικού της Σπαρτάκ Μόσχας, Λιβάη Γκαρσία, σύμφωνα με το Football 24. Ολοκληρώνεται η προετοιμασία της ΑΚ για το αυριανό ντέρμπι δικεφάλων με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Το μεσημέρι αναχωρεί η αποστολή της Ένωσης για τη Θεσσαλονίκη. Ο 64χρονος πρώην προπονητής της Νάπολη και Ίντερ Βάλτερ Ματσάρη πηγαίνει εκ νέου σήμερα στη Θεσσαλονίκη ώστε να υπογράψει στον Ηρακλή σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Τζιαλούκα Ντιμάρτζο. Για την 34η αγωνιστική της Λα Λίγκα στις 8 η Θέλτα υποδέχεται τη Λεβάντε, στις 9 η Μπέτη στην Έλτσε και στις 10.30 η αναμέτρηση ο Σάσουνα Ατλέτικο Μαδρίτης. Παρελθόν από τη Μακάμπι Τελ Αβίβ. Αποτελεί ο 29χρονος Αμερικανός γκάρτ Τζεφ Ντάουτιν. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervetten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η εκπομπή Sports on Air Live με το Σάκη Μπουσδούνη.

0: 943 Interveten Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση. Όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ό,τι θες, όποτε θες. On demand.elladasports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ.

0: 5 λεπτά μετά τις 7, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε εδώ στον 943 Τερβέτεν Sports. Στο δεύτερο μέρος μπήκαμε της εκπομπής. Αν θέλετε, δεύτερο ημίχρονο Sports on Air Live μέχρι και τις 8 θα είμαστε παρέα. Σάχης Μπουσδούνης στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, Γιώργος Μελιώτης, Μιχάλης Σοηλές, Ανδριάννα Πούλιο στη δημοσιογραφική υποστήριξη, η Έφη είναι στην οργάνωση παραγωγής. Από όλους εμάς εδώ ευχές για ένα όμορφο απόγευμα Τρίτης. Να πω και τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Ο δεύτερος τρόπος 698-4521-821 με απλή χρέωση μηνύματος και 210-220-5943 είναι το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού. Πριν πάμε στον Κώστα Μαθράκη να μιλήσουμε για τον Ολυμπιακό, πάμε να συνδεθούμε με το γήπεδο του Λεωφόρου Αλεξάνδρας, το Απόστολος Νικολαίδης, εκείνο ο Νίκος Κατσάτσος, η Κηφισιά υποδέχεται.
1: Στην εντεκάδα των Διαφάνιες βλέπουμε δηλαδή πολλές αλλαγές και από τους δύο προπονητές, την ώρα που γίνονται και οι πάσες. Από το passing game από τον Ατρόμητο, από τα δεξιά, με τον να βγάζει τη σέντρα προς τον Τσούμπερ, πάτησε στην μεγάλη περιοχή, ωστόσο δεν καταφέρει να βάλει την μπάλα. Ήταν ο Ουκάκη ο οποίος έκανε την σέντρα. Ο Ρόνεν πήγε να βγάλει αυτός μια δεύτερη από τα αριστερά. Ωστόσο, την άλλη παραχώρησε corner για την ομάδα του Ατρόμητου. Θυμίζουμε ότι ο Ατρόμητος και η Κηφισιά είναι οι δύο πρώτες θέσεις, είναι στις δύο πρώτες θέσεις τον play-out της Super League. Κηφισιά, η οποία μάλιστα, να πούμε ένα πολύ ενδιαφέρον ιστορικό γεγονός, ότι αν πάμε πίσω το χρόνο πριν 3 χρόνια, στην 1η Σεπτεμβρίου του 2023, η Κηφισιά στο γήπεδο της Λάμιας είχε καταφέρει να πάρει την πρώτη της νίκη στην μεγάλη κατηγορία, επικρατώντας 2-1 του Ατρομήτου, κυρίες και κύριοι. Οπότε καταλαβαίνουμε λίγο ότι γενικά υπάρχει μια σημασία, καθώς είναι η ομάδα όπου η Κηφισιά κατάφερε να πάρει την πρώτη της νίκη στην ιστορία της. Και μάλιστα αυτή η πρώτη νίκη είναι και η πρώτη από τις 3 νίκες που έχουν στους μεταξύ τους αγώνες, καθώς η ομάδα των Βορείων Προαστίων της Αττικής έχει 3 νίκες, ο Ατρόμητος έχει μόλις 2 και ένα μάτς είχε λήξει ισόπαλο, το μάτς του προηγούμενου γύρου της δεύτερης αγωνιστής των play-out της Super League, όταν το παιχνίδι έληξε 0-0 μεγάλη Τετάρτη.
0: Νίκο, κοιτώντας τη βαθμολογία, σίγουρα ο Ατρόμητος δεν κινδυνεύει, είναι στην 1η θέση με 40 βαθμούς, η Κηφισιά 10η με 37, χωρίς τα παιχνίδια που γίνονται τώρα, έτσι. 11ος ναι. Ο Πανετολικός με 34, 12ος ο Αστέρας Άκτορε με 29, ο Πανσεραϊκός 13η θέση με 28 και η ΑΕΛ Νόβιμπετ με 26 βαθμούς τελευταία, 14η, δηλαδή ΑΕΛ, Πανσεραϊκός είναι σε πολύ δύσκολη θέση, μετά ο Αστέρας Άκτορ που είναι 12ος και πιο πάνω με 34 βαθμούς που είναι ο Πανετολικός. Δηλαδή αυτό το μάτς θεωρώ είναι, όχι θεωρώ, το είπαμε, ότι είναι παντελώς αδιάφορο, έτσι, και βαθμολογικά θα έλεγα.
1: Είναι, κατ' εμέ είναι το πιο αδιάφορο και της κατηγορίας, αλλά αν πρέπει να πούμε συνολικά σε πρωτάθλημα και κύπελλο, παίζει να είναι και το πιο αδιάφορο παιχνίδι μακράν, καθώς οι ομάδες απλά είναι σαν ένα φιλικό προετοιμασίας.

0: Βέβαια, υπάρχει μια σημασία για το, ποια θέση θα κατακτήσει.
1: Εννοείται ότι υπάρχει, βέβαια, κοίτα να δεις και στις θέσεις.
0: Ομάδα λόγω του χρηματικού επάφυλλου.
1: Ακριβώς, και στις θέσεις.
0: Από... 0-0. Ο Πόκορν τώρα είναι στην θέση για να εκτελέσει το πλάγιο, ωστόσο θα αφήσει το πλάγιο και θα το δώσει στον Κονατέ. Κονατέ θα δώσει το Ρουκουνάκι. Ο Κουνάκης θα διατηρήσει την μπάλα και θα διεθεί κιόλας ξανά από το passing game με τον Ταβάρες. Ζάρε μπάλα από τα δεξιά με τον Σιμών. Σιμών είναι αυτός ο οποίος διατηρεί. Σιμών εξακολουθεί να κρατάει, δίνει στον Αμανή. Αμανή είναι αυτός ο...
1: Και ελπίζω να μην παρεξηγήθηκες, αλλά ήταν λάθος εντελώς.
2: Όχι, γιατί να παρεξηγηθώ, καλό παιδί ο Λάμπρος.
1: Όχι, για το Λάμπρο. Για το λάθος που έκανα εγώ, εννοείται. Ο Λάμπρος μια χαρά είναι. Δεν έχει...
2: παρεξηγήθηκα εγώ, ρε φίλε. Απλά μου έκανε εντύπωση. Εντάξει, μου ήρθε εκείνη την ώρα και στο έπαιρνε.
1: Όχι, ξέρεις ποιο το θέμα. Ότι εγώ δεν κατάλαβα τίποτα και στο τέλος εκπομπής μπήκα το είδα και λέω, αν είναι δυνατόν. Και όντως, έκανα λάθος.
2: Εντάξει.
1: Και γίνεται και σποτάκι. Αύριο θα ακούσω.
2: Για να σου πω την αλήθεια, δεν θα ήθελα ποτέ να είμαι. Άλλη ιστορία.
1: Άλλη ιστορία.
2: Να έχω 16 χρόνια να πάρω πρωτάθλημα.
1: Εντάξει, δεν έχει άδικο αυτό.
2: Θα είχα αυτοκτονήσει. Πέρασα τα 9 τα πέτρινα.
1: Δεν θες πάλι.
2: 16.
1: Δεν θες πάλι να ξαναπεράσει τα διαπράγματα, άστο.
2: 16, όχι, ρε φίλε. Εδώ δεν βλέπεις ένα πρωτάθλημα. Χάνει ο Ολυμπιακός και γίνεται χαμός.
1: Λοιπόν, τι έχουμε για το ντέρμπι της Τετάρτης? Έχουμε αποστολή, νομίζω.
2: Κοίταξε να δεις. Ναι, βγήκε η αποστολή το μεσημέρι. Την δώσαμε όλοι μέσα. Και όταν λέω όλοι, και ο Αντρέ Λουίς και ο Κλέιτον, δηλαδή ο Ολυμπιακός έχει αποσυρθεί με 7 ξένους, και οπότε αναγκαστικά με τη Λίμπαρ αύριο πριν από την έναρξη του αγώνα στις 4 ώρες θα πρέπει να κόψει 2 μη κοινοτικούς αναγκαστικά. Είναι ένα θέμα που θα το συζητήσουμε προσεχώς, το πόσο δεν αρέσει το Μεντιλίμπαρ και πόσο πρόβλημα είναι ότι πρέπει να κόβει κάποια παιδιά. Πάντως σίγουρα δεν θα κόψει τον Αντρέ Λουίς, Σάκη, γιατί ίσως να το δούμε και στο αρχικό σχήμα στη θέση του Ποντένσε.
1: Α, έχει πιθανότητες δηλαδή.
2: Ναι, το έχει στο μυαλό του αυτό. Δεν ξέρω κατά πόσο θα γίνει, ή και αν δεν γίνει, θα γίνει στη διάρκεια του αγώνα. Ήθελε και με τον Μπόκ να το κάνει, αλλά δεν του κάθισε το παιχνίδι την περασμένη Κυριακή. Δηλαδή δεν του κάθισε το παιχνίδι. Γενικά τώρα, έστω και στα δύο αυτά τα μάτια τελευταία, τι είναι να δώσει ευκαιρίες στον Βραζιλιάνο, γιατί δείχνει στις προπονήσεις κάποια καλά πράγματα. Αλλά ξέρεις, ο Μεντιλίμπαρ δεν αλλάζει εύκολα παίκτες. Αλλά τώρα, με αφορμή και τον τραυματισμό του Ποντένισε, ο οποίος η εκτίμησή μου είναι ότι με την ΑΕΚ την Κυριακή θα είναι στη διάθεση του Μεντιλίμπαρ, ίσως να την αφήσει, που και την Κυριακή με τον ΠΑΟΚ είχε καλή παρουσία. Δεν αντέχει μέσα σε 4 μέρες 2 παιχνίδια και νομίζω θα τον έχει στον πάγκο ο Μεντιλίμπαρ να βάλει πιο φρέσκα πόδια. Και από εκεί και πέρα υπάρχει ένα μεγάλο ερωτηματικό, Σάκη, αν θα αντέξει ο Μεντιλίμπαρ, το λέω έτσι κομψά, να αφήσει τον ΕΛΚΑΜΠΗ στον πάγκο και να ξεκινήσει με τον Ταρέμι.
1: Υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο πάντως,
2: Ναι, υπάρχει, γιατί βλέπουμε τώρα, ρε φίλε, ότι ο ΕΛΚΑΜΠΗ, εντάξει, δεν είναι στα,
1: καλά.
2: Στα καλά, ναι, ναι. Φίλε, τι να κάνουμε τώρα, εντάξει, θα πρέπει λίγο και να το κάτσει και στον πάγκο. Δηλαδή, με αυτόν τον τρόπο, ας πούμε, ξενερώνει και τον Ταρέμι. Τώρα θα μου πεις ποιος Ταρέμι, αλλά τέλος πάντων, να δούμε κάτι άλλο. Εντάξει, δεν είμαι εγώ προπονητής, με τη Λιμπαρή είναι αυτός, ξέρει, αλλά ξέρουμε και πολύ καλά ότι έχει και κάποια κολλήματα με τους παίκτες. Δηλαδή, τώρα μην του πειράξει, ας πούμε, τον Ελκαμπή, τον Τσικίνιο, τον Ροντινέι, αλλά δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Πρέπει να δώσει ευκαιρίες και σε άλλους. Και από τη στιγμή που βλέπει ότι ο Ελκαμπή είναι σε τόσο κακή κατάσταση, δεν ξέρω όμως αν θα μπορέσει να το κάνει. Έτσι, γιατί και ο Ελκαμπή τώρα θέλει να παίζει, θέλει να βάλει γκολ, γιατί έρχεται το Μουντιάλ και θέλει να πάει με την εθνική ομάδα του Μαρόκο, οπότε καταλαβαίνεις ότι δεν είναι απλά τα πράγματα. Κάπως έτσι ψυχολογικά το Μαρός...
1: Τώρα που είπες για Μουντιάλ, στο Μουντιάλ νομίζω δεν θα πάει στην Αργεντινή ο Ορτέγκα.
2: Ναι. Το πιθανότερο είναι αυτό. Αν και υπήρχαν πληροφορίες από την Αργεντινή, το είχα γράψει πριν από καιρό, ότι ο προπονητής της Εθνικής Ομάδας Αργεντινής τον είχε στα υπόψη του, αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει αυτό, να πάει, να τον καλέσει δηλαδή. Τώρα αν θα είναι στις πρώτες κλήσεις δεν ξέρω, αλλά θεωρώ, από την Αργεντινή εγώ το είχα πάρει και το είχα γράψει, ότι υπήρχαν πληροφορίες ότι τον έχει

0: το μυαλό του τον Ορτέγκα. Δεν το βλέπω. Αυτό προφανώς δεν είναι κανένα μήνυμα, ούτε σημαίνει ότι αν ο Ολυμπιακός δεν πάει στο Champions League δεν θα κάνει καλές μεταγραφές ή ο Μαρινάκης θα σκεφτεί τα λεφτά για να πάρει τους παίκτες που θα αποφασίσουν στον Ολυμπιακό.
1: Σίγουρα αλλά το καλοκαίρι δεν ισχυθεί η ομάδα, δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Ναι, το θέμα άλλο θέλω να πω, ότι μην νομίζει κανείς ότι αν ο Ολυμπιακός τελικά δεν πάει στο Champions League και πάει στο Europa, ότι
1: πριν σε αφήσω.
0: Και δεν πρόκειται να ξέρεις να βγει ο Ολυμπιακός και να διαψεύδει συνέχεια. Βγήκε τώρα για το Ρεμπρόφ, γιατί είναι προφανές ότι ενοχλήθηκαν. Ο Ολυμπιακός έχει προπονητή αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό βγήκε και διαψεύδει. Ο Ολυμπιακός δεν συνηθίζει να διαψεύδει.
1: Θες να κλείσουμε με χιούμορ? Έχεις 30-40 δευτερόλεπτα.
0: Έλα, πες μου, αλλά δεν είμαι στα καλύτερα μου, αλλά πες μου.
1: Όχι, απλά να ακούσεις. Κάτσε και άκου μισό λεπτό. 30 δευτερόλεπτα, ναι. Ακούς και σε χαιρετώ σε δευτερόλεπτο. Περίμενε μισό λεπτό.
0: Ναι, ναι.
2: Πάμε σε πολύ δύσκολη περίπτωση. Πάρα πολύ δύσκολη περίπτωση.
1: Θα πάμε τώρα να συναντήσουμε Κώστα Σαμοθράκη να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού. Απλά, μόνο αυτό θα πω.
3: Πώς το είπες αυτό?
1: Θα πάμε τώρα να συναντήσουμε Κώστα Σαμοθράκη να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού.
2: Αυτό πήρε Νόμπελ. Πήρε Νόμπελ. Νόμπελ.
1: Απλά, μόνο αυτό θα πω.
4: Τι λες, βρελοποδί?
2: Να το ξαναπώ.
1: Κώστα Σαμοθράκη να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού. Απλά, μόνο αυτό θα πω.
3: Λοιπόν, αύριο τα ξαναλέμε. Γεια σας.
1: Ελπίζω να σου ξαναλέω.
0: Τα βλέπει, σου κάνει έτσι. Και το μ' αρέσει ότι αύριο τα ξαναλέμε. Δεν ξαναπούμε σήμερα. Μα το ίδιο σήμερα τον πρόλαβε.
1: Το έσωσα σήμερα, το έσωσα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: Ελπίζω να σου φτιάξα λίγο τη διάθεση. Καλό απόγευμα, να τα πούμε αύριο.
0: Φίλε. Καλό απόγευμα, φίλε, να είσαι καλά.
1: Σε ευχαριστώ. Κώστα Σαμοθράκη ήταν μαζί μας. Αυτό ήταν το χθεσινό μας λάθος. Λοιπόν, πάμε στον Νίκο Κατσάζο στο λεωφόρο. Ήταν μια ευκαιρία νωρίτερα από τον Ατρόμητο. Νίκο.
5: Ναι, την ευκαιρία την πραγματοποίησε ο Σταύρος, ο Πνευμονίδης, ο οποίος κάνει το κλέψιμο από την κακή πάσα του Κουνάκη και τώρα βγαίνει η Κυφσιά στην επίθεση με τον Νάναλη από τα δεξιά. Νάναλη είναι αυτός ο οποίος διατηρεί, θα προσπαθήσει να κάνει μια σέντρα μπροστά των ουρών, ωστόσο θα διατηρήσει την κατοχή εδώ πίσω στον Νταβίτ Σιμών. Σιμών κάνει τη σέντρα προς τον Θεοδωρίδη, εκεί πέρα θα απομακρύνει ο Σταυρόπουλος και θα δώσει ο διαιτητής offside. Όχι, δεν υπάρχει κάτι. Όχι, ναι. Δεν υπάρχει κάποιο πλάγιο. Δεν υπάρχει κάποιο πλάγιο. Δίνει offside ο κύριος Φωτιάς, ο οποίος είναι ο διαιτητής της σημερινής αναμέτρησης, ο οποίος είναι μαζί με τους συνεργάτες του, τον Μεϊντάνα, τον Διαμαντή, τον Κόκκινο, τον Κουμπαράκη και τον Ματσούκα, είναι οι συνεργάτες του κύριου Βασίλη Φωτιά. Και τώρα έχουμε τον Ατρόμητο στην επίθεση με τον Πίτερ Μίχορλ, Αυστριακός, διατηρεί την κατοχή της μπάλας και θα πάει από τώρα το δόπιτο, την μπάλα βγαίνει από τα δεξιά προς τα αριστερά προς τον Ούρονεν. Ούρονεν θα δώσει στον Πνευμονίδη. Πνευμονίδης βγάζει μπροστά και θα κερδίσει φάουλ ο Μίχορλ σε ένα πολύ καλό σημείο για τον Ατρόμητο, είναι πάρα πολύ κοντά στην μεγάλη περιοχή της Κηφισιάς. Μάλιστα να πούμε λίγο, επειδή δεν είχαμε πει στην προηγούμενη σύνδεση, γιατί κάναμε λίγο το τι είχε γίνει στα πρώτα λεπτά. Πάμε να πούμε λίγο μετά το φάουλ του Τσούμπερ, το οποίο φαίνεται να εκτελεί ο πρώην ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ, πρωταθλητής το 2000, ταμπλούχος, να πούμε πιο σωστά το 2023 με τον Βικέφαλο. Και μάλιστα είχε σκοράρει και το γκολ στο Ζάγκρεμπ. Την ισοφάριση, μάλλον να το πούμε πιο σωστά, στο Ζάγκρεμπ σε εκείνο το 2-1.
1: Τώρα Νίκο, για να πάμε σε διάλειμμα, ναι.
5: Λοιπόν, στους πάγκους των δύο ομάδων, γιατί φυσικά έχουμε τους Ραμίρες, Μποτία, Πέτκο, Πόμπο, Μπένι, Σόουζα, Έμπο, Φαϊτάκι, Πόθα, Πέρεθ, Λαρουσί και Μίγιτς, ενώ για τον Ατρόμητο Αθανασίου, Καραμάνης, Φανφέτς, Τσαντίλας, Αμπαρτζίδης, Τσιλούλης, Μίτογλου, Κουκκεσασβίλη, Κίνη, Μπάτος, Τσακμάκης και Τζοβάρας. Είναι αυτοί οι οποίοι είναι στις πάγκους των δύο ομάδων και έχουμε νέο κόρνερ για τον Ατρόμητο σε προσπάθεια επίθεσης από τα αριστερά στο 26ο λεπτό, 0-0. Και το κόρνερ θα το εκτελέσει ξανά ο Μίχορλ και από ό,τι βλέπω έρθει κοντά.

0: του, ο Πνευμονίδης είναι αυτός. Ναι, ο Πνευμονίδης είναι, καθώς φοράει το νούμερο 10, Πνευμονίδης είναι στο Μίχορλ. Μίχορλ στον Πνευμονίδη, Πνευμονίδης θα δώσει τον ούρονεν, ούρονεν γίνεται η βαθιά μπαγιά, θα απομακρύνουν και οι πυκνησιάς. Ξανά ο Πνευμονίδης, θα βγει όμως σε ετοιμότητα ο Ξενόπουλος από την κόντρα του Αμανή. Και μάλιστα κερδίζει και το φάουλο.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε θα έχουμε καθίσει για την Κηφισιά, 26 λεπτό, Κηφισιά Ατρόμητος 0-0.
1: 0-0, παραμένεις ετοιμοπόλεμος εσύ. Θα πάμε σε ένα διάλειμμα, Νίκο μου. Θα επιστρέψουμε σε πολύ πολύ λίγο, φίλες και φίλοι, να συνεχίσουμε. Είμαστε στο δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής. Με μπάσκετ φυσικά, με Σωτήρη Γεωργίου. Αφού θα πάμε πρώτα στη Λεωφόρο. Και φυσικά με το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Μείνετε εδώ συντονισμένοι εσείς. 943 Ιντερβέτεν Σπορτς. Επιστρέφουμε σε λίγο.
2: 943 Ιντερβέτεν Sports.
3: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Εδώ και δεκαετίες παράγουμε υλικά που προστατεύουν κάθε κατασκευή από την υγρασία και τον χρόνο. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Από μια απλή επιφάνεια μέχρι την πιο σύνθετη κατασκευή. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. Δεν προσφέρουμε απλώς προϊόντα, αλλά το αποτέλεσμα που ζητάτε για το κτίριό σας. Γιατί στην κατασκευή η αξιοπιστία έχει όνομα. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Στις παρυφές του Χελμού, με ορμητήριο τη μαγευτική κλητορία Καλαβρίτων, επισκεφτείτε τα γύρω αξιοθέατα όπως Χιονοδρομικό, Σπήλαιο Λιμνών και οπωσδήποτε το γραφικό χωριό Πλανητέρο με την ομώνυμη ταβέρνα Πλανήτερος. Βάση μας, ξενοδοχείο Μον Χελμός, με πισίνα Ολυμπιακών διαστάσεων κάτω από τα έλατα, το meeting point της περιοχής. Χελμός, κλητορία, Πλανητέρο. Φύση και ιστορία.
5: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
6: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group, με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς, με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
7: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι.
1: Και αμέσως μετά θα μιλήσουμε για μπάσκετ με Σωτήρη Γεωργίου. Έλα Νίκο, λεπτό. Σκορ και αν έχουμε χάσει κάτι, πες μας.
0: Έχουμε συμπληρώσει μισή ώρα παιχνιδιού. Το σκορ είναι στο 0-0. Κάτι το σπουδαίο.
1: Μάλλον δεν υπάρχει σκορ, να πούμε στην ουσία.
0: Ακριβώς, δεν υπάρχει σκορ, έχεις δίκιο. Ουσιαστικά είναι καθαρό το προφίλ του αγώνα, δεν, εκτός από κάποιες λίγες φάσεις, δεν έχουμε δει κάτι σπουδαίο.
1: Ακριβώς.
0: Μέχρι στιγμής. Εντάξει, τώρα είναι φορές που το έχουμε ξαναπεί και θα το ξαναπούμε, είναι ένα παιχνίδι που οι δύο ομάδες μπορούν να πούμε ότι είναι χαλαρές, καθώς δεν έχουν κάποιο.
1: Μάλιστα. Ήρεμο απόγευμα, φίλε. Μένεις με ανοιχτό μικρόφωνο.
0: Ένα ήρεμο απόγευμα στη Λεωφόρο. Όποιος θέλει τώρα που και μένει κοντά, αμπελότυπους εγγίζει, μπορεί να έρθει λίγο να το δει, να χαλαρώσει λίγο, να δει λίγο μπαλίτσα, ρε παιδί μου. Και ας μην είναι. Και ας μην υποστηρίζει κάποια από τις δύο ομάδες, να δει λίγο να χαλαρώσει, ρε παιδί.
1: Κατάλαβα. Ωραία. Μένεις με ανοιχτό μικρόφωνο. Θα έρθουμε σε λίγο πάλι σε σένα, φίλε. Εμείς θα πάμε στον Σωτήρη Γεωργίου να μιλήσουμε για μπάσκετ. Σωτήρη, καλησπέρα.
8: Καλησπέρα, πώς πάτε?
1: Καλά πάμε, εσύ πώς πας, τι γίνεται?
8: Εδώ.
1: Πριν σε πάω στο μπάσκετ, είδα κάτι πολύ ενδιαφέρον που έγραψες, φίλε, μια ανάρτηση για αυτά τα δύο κορίτσια που είχαμε νωρίτερα. Τι ζούμε κάθε μέρα τελικά?
8: Ναι, εντάξει, δεν ήταν για τα δύο κορίτσια, ήταν γενικότερα για τις αυτοκτονίες που έχουμε.
1: Γενικότερα, αλλά με αφορμή αυτό, γι' αυτό το είπα.
8: Ναι, οι αφορμές δυστυχώς είναι καθημερινές και το ακόμα χειρότερο είναι ότι διαβάζουμε εδώ στα site τώρα ότι η αφορμή με βάση σημείωμα των κοριτσιών σε επιτυχίες οικογένειες καταρχήν ότι ήταν το κομμάτι των εξετάσεων αλλά και γενικότερα των Πανελλήνων και αν θα γράψουν καλά, αλλά και γενικότερα από αυτά που μπορώ να διαβάσω για το

0: πώς είναι η ζωή σήμερα.
1: Ναι.
0: Γενικότερα, αυτό είναι ένα χτύπημα που λέμε σε όλη την κοινωνία, αυτό το σημείο που διαβάζουμε στα site, είναι ένα χτύπημα γερό στο στομάχι όλων, για να καταλάβουμε ότι η κοινωνία πηγαίνει λάθος, ότι όλα πάνε λάθος, ότι ευθύνη τεράστια υπάρχει στο χώρο των media, τεράστια, ασύλληπτη. Έχω ξαναπεί ότι είναι προτιμότερο να μην έχουμε like, να μην έχουμε αναγνώσεις, να μην έχουμε γραμματικότητα, αλλά να κάνουμε το σωστό, παρά να γινόμαστε για τα λεφτά και για τις δουλειές η προαγωγή της κάθε λαθασμένης φιλοσοφίας η οποία διαβρώνει την κοινωνία. Αυτό θα μου πεις βέβαια πώς το κάνουμε. Εμείς το κάνουμε, εγώ τουλάχιστον το κάνω, όποιο κόστος, άλλοι δεν το κάνουν περισσότερο, γι' αυτό και τα media δυστυχώς έχουν καταντήσει να παίζουν τον ρόλο του συστήματος σε μεγάλο βαθμό, που το σύστημα το ίδιο αυτά θέλει, αλλά συμμετέχουμε, το είπα και χθες, συμμετέχουμε και εμείς στο τέλος του έργου. Ακριβώς. Και της ημέρας, γιατί εμείς καθορίζουμε τα like, το ένα το άλλο. Ξαναπεί, δεν μπορώ να διανοηθώ μια κοινωνία η οποία κάνει like σε όσους χαχανίζουν για να έχουν ακροματικότητα και να βγάζουν εκατομμύρια, σε influencer που μας δείχνουν μόνο τα κάλλη τους, που είναι και πλαστικά συνήθως, για να βγάλουν εκατομμύρια και μετά να γελάνε και μαζί τους, και δεν κάνει like σε απόψεις οι οποίες δημιουργούν προβληματισμό για το που πάει η κοινωνία, να σκεφτείς να αλλάξει κάτι ή εν πάση περιπτώσει να έχει μια στήριξη ο κάθε νέος ο οποίος βλέπει, η κάθε νέα κοπέλα που βλέπει μόνο αυτή την εικόνα την οποία θέλει να κατακτήσει, και γρήγορα μάλιστα, και θα κάνει τα πάντα, θα μπλέξει αργοντικά, θα μπλέξει τις καταστροφικές σχέσεις, ενός είναι γροθιά στο στομάχι όλο στην κοινωνία.
1: Ακριβώς.
0: Η οποία πάει λάθος, πάνε όλα λάθος.
1: Κρίμα,
0: όλα λάθος.
1: Κρίμα να χάνονται άνθρωποι τόσο νέοι. Να σου πω μισό λεπτό λίγο, να πάμε λίγο στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Έχουμε γκολ, Νίκο.
2: 1-0 ο Ατρόμητος στο 35ο λεπτό, καθώς είχε κερδίσει φάουλ η ομάδα του Περιστερίου, το οποίο εκτέλεσε πολύ ωραία ο Νίχορλ, και μέσα στην περιοχή ανέβηκε ο Βραζιάνος στόπερ της ομάδας των Δυτικών Προαστίων.
1: Ελέγχεται από το βάρο από ό,τι βλέπω.
2: Ο Μανσούρ, ο οποίος πήρε την κεφαλιά και έκανε το 1-0 για τον Ατρόμητο. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας έλεγχος, αν και από το πρώτο replay,
1: ναι,
2: δεν φάνηκε σαν να υπάρχει κάποια.
1: Ναι, και εγώ δεν είδα κάτι να υπάρχει, αλλά πάντα ελέγχονται όλα τα γκολ. Ωραία, να μην χάνουμε χρόνο, θα επιστρέψουμε και πάλι σε σένα. Προηγείται ο Ατρόμητος στο 35ο λεπτό και φυσικά Ατρόμητος 0-1. Να επιστρέψω στο Σωτήρη Γεωργίου. Συγγνώμη, Σωτήρη μου, αλλά προηγείται η ενημέρωση. Πάμε και στα μπασκετικά, φίλε.
0: Πάμε, πού θες να πάμε.
1: Υπάρχει ενδιαφέρον για το Μοντέρο από Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό και από Χαποέλ? Μαθαίνει τίποτα?
0: Πώς σου ήρθε τώρα αυτό?
1: Υπάρχει, δεν μου ήρθε σε μένα. Υπάρχει Ισραηλινό δημοσίευμα που λέει ότι ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός κοιτάνε το Μοντέρο της Βαλένθια. Και κάπου διάβασα και για τη Χάπο Ελτεραβή.
0: Άμα διαβάσουμε όλα τα δημοσιεύματα των απείνων χιλιάδων site που υπάρχουν, ακόμα και τον Καλό και τον Εφημερίδα, διαβάσεις ότι όλοι οι παίκτες από όλες τις ομάδες.
1: Μάλιστα. Ωραία απάντηση.
0: Λοιπόν, τώρα, αν από εκεί και πέρα υπάρχει ενδιαφέρον, προφανώς από τη στιγμή που είσαι από του καλύτερου παίκτε, από τη στιγμή στην Ευρωλίγα, θα υπάρξει ενδιαφέρον, θεωρώ. Αν με ρωτά αν ταιριάζει, μάλλον δεν είχα προσέξει. Και δικαιώθηκε πανηγυρικά. Ο άνθρωπος είναι το κάτι άλλο, είναι φοβερός. Λοιπόν, πάμε τώρα στα
1: άλλα. Τι πρέπει να προσέξει ο Παναθηναϊκός στο αυριανό παιχνίδι?
0: Αύριο δεν θα έχουμε.
1: Ναι, και αύριο, ναι, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο.
0: Αύριο θα πούμε αναλυτικά τι πρέπει να προσέξει και τι γίνεται, για να δώσουμε και το πλάνο. Σαφώς πρέπει να προσέξει, πριν από λίγο σου έβαλα κάποια πράγματα, όπως ότι ο Ναν, για παράδειγμα, προσθέτω κάθε μέρα και κάθε πράγμα αναλυτικά. Προσθέτω ότι ο Ναν, για παράδειγμα, στα μπάτς του ΟΑΚΑ είχε 10 σουτ μέσω όρο το παιχνίδι, που σημαίνει ότι ο Παναθηναϊκός δεν έχει ετοιμαστεί για να διαβάσει το παιχνίδι με τις παγίδες της Βαλένθιας, τον Ναν που θέλει να φεύγει μπάλα από τα χέρια, γι' αυτό και ο Ναν δεν παίρνει ούτε φάουλ ούτε κάνει drive, γιατί είχε μόλις 10 προσπάθειες στο παιχνίδι στο ΆΚΑ με 30 λεπτά συμμετοχής. Ένα άλλο κομμάτι, τα 15 επιθετικά rebound μέσω όρο στα δύο παιχνίδια του ΆΚΑ που πήρε η Βαλένθια είναι πάρα πολλά, είναι πολλές συνανεώσεις.

0: και 26 πόντους μέσα στον όρο transition. Είναι τρεις συνθήκες οι οποίες είναι αρνητικές για τον Παναθηναϊκό. Αν δηλαδή αυτά τα νούμερα δεν τα βελτιώσει ο Παναθηναϊκός, θα πρέπει μετά να βάλει 17-18 τρίποντα ο ίδιος για να πάρει το παιχνίδι που λέμε. Θα είναι πολύ δύσκολο. Από εκεί πέρα, να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός έχει ρίξει τους τόνους. Σήμερα, να διαβάσει κανείς τις δηλώσεις του Άταμαν, ήταν ρίχνω τους τόνους και πάω χωρίς ένταση. Και ο Γιαννακόπουλος, δηλαδή πάει ο Παναθηναϊκός σωστά και πάει όσον αφορά τις δηλώσεις στην Ισπανία. Τώρα, να πούμε ότι ένα καλό για τον Παναθηναϊκό από αυτά που διάβαζα πριν και έχω γράψει και στα social και τα έχω βάλει και στον γκουρού του μπάσκετ στο Spotify που είναι το podcast μου, πλήρη ανάλυση για όλα αυτά που λέμε να υπάρχει. Να πούμε επίσης ότι ένα άλλο στατιστικό στοιχείο που έχει ενδιαφέρον είναι ότι η Βαλένθια, και αυτό έχει ενδιαφέρον γιατί και τα τέσσερα μάτς, όπως είπες και εσύ χθες, Άκη, ήταν πάρα πολύ κλειστά και κρίθηκαν μέσον όρο με 2,5 πόντους. Πάνω κάτω η διαφορά. Το καλό για τον Παναθηναϊκό εδώ που είναι πάρα πολύ καλό είναι ότι η Βαλένθια σουτάρει με 79% στις βολές φέτος. Και το δεύτερο μάτς η Βαλένθια θα μπορούσε να το έχει πάρει αν δεν έχανε 10 βολές. Άρα λοιπόν και στο ΆΚΑ είχαν σε βολές, που σημαίνει ότι αν το μάτς είναι πάλι κλειστό, ο Παναθηναϊκός βάζει τις βολές. Η Βαλένθια δεν τις βάζει, είναι από τις χειρότερες ομάδες στην Ευρωλίγκα. Και αυτό σε μάτς τα οποία είναι κλειστά και με πίεση και άγχος μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο. Αγωνιστικά ο Κι θα αγωνιστεί με μια μάσκα προσώπου, λογικά θα είναι καλά. Εντάξει, τώρα η απώλεια του Πουέρτο είναι μια απώλεια ενός παίκτη που έδινε ενέργεια 10-15 λεπτά, όχι κάτι τρομερό βέβαια. Και ο Αρουστέγκη, εντάξει, λείπει καιρό, θα φύγει και όλο το καλοκαίρι. Η Βαλένθια που είναι και κουρασμένη, γιατί έπαιξε με πλήρη σύνδεση τελικά με την Μπασκόνια, δεν έβαλε τα δεύτερα.
1: Εκεί που έχασε πλήρη με ένα καλάθι, αν δεν κάνω λάθος.
0: Έχασε με ένα καλάθι, εντάξει, βέβαια θα μου πει τώρα. Με αυτόν τον ρυθμό που παίζουν τα παιδιά αυτά εκεί τώρα, ο Μπαντιό, ο Μποντέρο και αυτοί, δεν έχουν πρόβλημα τώρα να παίζουν κάθε δύο μέρες τρεις. Οπότε εντάξει.
1: Σωτήρη μου, άκου, θα τα πούμε αύριο, αλλά επί λόγω που έχει τους αγώνες 7.30 ώρα, θα τα πούμε με το ξεκίνημα στις 6 στο λόγο.
0: Βέβαια, για να ξέρει ο κόσμος τι θα δει το βράδυ. Ακριβώς. Το βραδινό το μάτς, αύριο 10 το βράδυ.
1: Μπράβο, γιατί είναι τα
2: φάση του διαιτητή. Λανθασμένη, ωστόσο δεν έχουμε κάποια εξέλιξη, ούτε πήραν κάποια αποφάση πίσω. Οι διαιτητές 7-7 τα φάουλ των δύο ομάδων, έχουμε την απόλυτη ισορροπία στο φάουλ και έχουμε τώρα στην μπάλα τον Διαφάνιες και τον Ρουκουνάκη. Αυτοί οι δύο είναι οι υποψήφοι για να εκτελέσουν το φάουλ της ομάδας του Σεμπάστιαν Λέτο με την και ουσιαστικά θα πραγματοποιήσουν την προσπάθειά τους για να ισοφαρίσουν. Εκτελείται από το Διαφάνεια συμπάλα στο τείχος, απομακρύνεται από τους παίκτες του Ατρομήτου και συγκεκριμένα από τον Πάκου. Και έχουμε τώρα την μπάλα να πηγαίνει στον Ξενόπουλο. Ο Ξενόπουλος θα βγάλει μια βαθιά παγιά στον Σόουζα που έχει μείνει μπροστά. Σόουζα. Η μία κεφάλια μετά την άλλη. Τώρα μου του Σαμί, μου του Σαμί. Δίνει στο Μίχορ, Μίχορ βγάζει πολύ ωραία μπαλιά στον Μπάκου. Μπάκου, ο Ρουκουνάκης είναι σε ετοιμότητα και πραγματοποιεί την άμυνά του, κλέβει την μπάλα και θα τη δώσει στον Αμάνι από τα δεξιά και αλλάζουν ξανά πάσες. Και παίζει τώρα το 1-2 με τον Ούγκο Σόουζη. Στις αίρες εκεί όπου με έναν γκολ και μία assist έφερε τα πάνω κάτω όταν έχουμε και ανακοίνωση για το πόσα λεπτά απομένουν και είναι 2 λεπτά. 2 λεπτά είναι ο επιπλέον χρόνος.
1: Λοιπόν, Νίκο, πες μου τι θες να πεις και θα έρθουμε με τη λήξη για να προλάβω για το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού.
2: Να ολοκληρώσω λίγο ότι η Τιτάνη ότι στον αγώνα των Σερών ανάμεσα στην Κηφισιά και τον Παντσεραϊκό έκανε μια Τιτάνη εμφάνιση ο Δημήτρης Θεοδωρίδης, όπου μπήκε ως αλλαγή και με ένα γκολ και μια assist στον Μπένι, η assist στο 25ο λεπτό και ένα προσωπικό του γκολ έφεραν τούμπα το παιχνίδι και ενώ έχανε 1-0 στο πρώτο ημίχρονο η Κηφισιά κατάφερε να κερδίσει 2-1 στις αίρες και να σφραγίσει την παραμονή της στην κατηγορία. Αυτή ήταν η αναφορά για τον Δημήτρη Θεοδωρίδη, τώρα δεν έχει αλλάξει κάτι.
1: Θα επιστρέψουμε με τη λήξη, με τη λήξη να πάρουμε το τελικό του ημιχρόνου. Πανετολικός ΑΕΛ, φίλες και φίλοι, 0-0 στο ημίχρονο. Πρώτο λεπτό το καθυστερήσεων Αστέρας Τρίπολης Παντσεραϊκός επίσης 0-0. Λίγο πριν το ημίχρονο 0-1 και Φυσιά Ατρόμητος. Τώρα εμείς θα πάμε στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Θα συναντήσουμε τον Γιώργο Τσαμπά που είναι και απόψε μαζί μας να μιλήσουμε βέβαια για τα θέματα του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός ο οποίος έκανε την προετοιμασία του και είναι έτοιμος για το ντέρμπι αύριο απέναντι στον αιώνιο αντίπαλο, τον Ολυμπιακό. Τι.

0: 943 Intervetten Sports.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Γιώργο Τσαμπά.
2: Γεια σας, κύριε Σάκη. Καλησπέρα στις φίλες και στους φίλους που μας ακούν.
1: Τι κάνετε, κύριε Τσαμπά, πώς είστε?
2: Είμαστε
1: πώς
2: πολύ βρίσκουμε. Καλά, εσείς, δόξα τω Θεώ.
1: Έτσι, μπράβο. Να είμαστε πάντα καλά. Υγεία, φίλε.
2: Υγεία.
1: Λοιπόν, ναι. Έχουμε ένα αιώνιο ντέρμπι. Μάλλον ένα ντέρμπι αιωνίων, να το πω σωστά. Βέβαια, χωρίς βαθμολογικό ενδιαφέρον για τον Παναθηναϊκό. Απ' την άλλη, ο Ολυμπιακός κυνηγάει τη δεύτερη θέση, όπως και ο ΠΑΟΚ. Σήμερα ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού. Να πω λίγο ότι δεν είχαμε προβλήματα τραυματισμών. Μάλλον δεν επέστρεψε κανένας τραυματίας, ούτως ή άλλως το περιμέναμε. Μείον 8 πάει στο ντέρμπι, με μείον 8 παίκτες εννοώ. Επέστρεψε όμως ο Ερνάντεθ, ο οποίος μετά την τιμωρία του είναι διαθέσιμος για τον αγώνα.
2: Μείον 8 είναι κανονικότητα φέτος για τον Παναθηναϊκό.
1: Φέτος,
2: δεν
1: ναι.
2: Είναι και τίποτα φοβερό.
1: Λοιπόν, ατομικό Κάτρι Σάνσες, θεραπεία Μπακασέτα, Σιγκάσον Πελίστη, Γετβάη, Ντέσσερς, Σισοκό. Υπάρχει βέβαια, μάλλον από και την αποστολή εντάχει, Λαφών, Κότσαρη, Τσάβες, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιόπη, Τετέι, Ζαρουρί, Αντίνο, Πάλμερ Μπράουν, Τσέρι, Κοντούρη, Φιντέσκι, Ταμπόρδα, Παντελίδη, Κότσιρα, Ερνάντεθ, Τζούρισιτ, Βιλένα, Πάντοβιτ, Κυριακόπουλο, Γιάνγκουσιτ είναι οι παίκτες που θα πάρει μαζί του για αυτό το ματς ο προπονητής του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, να βάλουμε μια ανατελεία, Γιώργο, με μισό λεπτό να πάμε στο Απόστολο Νικολαίδη. Πάρουμε το τελικό για το πρώτο ημίχρονο στον Νίκο Κατσάτσο και θα επιστρέψουμε να συνεχίσουμε. Νίκο.
3: Κηφισιά Ατρόμητος 0-1, όπως θα αφήσαμε και στην τελευταία σύνδεση. Δεν μπορούμε να πούμε ότι έχει γίνει κάτι τρελό στον σημερινό αγώνα. Ωστόσο, ο Ατρόμητος με τον Μανσούρ στο 35ο λεπτό κατάφερε να βρει τη λύση και να ανοίξει το σκορ της αναμέτρησης και να πάρει και το προβάδισμα στον αγώνα. Στον πρώτο αγώνα όπου έχουμε την επιστροφή του Κέρκες, όχι ο πρώτος αγώνας, είναι ο αγώνας όπου επέστρεψε ο Κέρκες μετά από την ποινή του για τα όσα συνέβησαν στον αγώνα του Ατρομήτου με τη Λάρισα στο Περιστέρι. Θυμίζουμε ότι ο Κέρκες είχε στην αρχή ποινή 7 αγωνιστικών, εν τέλει όμως στη συνέχεια μειώθηκε στις 4 και είναι ο αγώνας της επιστροφής του στους πάγκους. Και έχει νοηθεί πολύ καλά η επιστροφή του στους πάγκους για αυτό το, μετά από αυτό το μικρό διάστημα. Και η Φυσιά Ατρόμητος 0-1 στο πρώτο ημίχρονο. Σάκη, δεν ξέρω αν θέλεις να πούμε κάτι άλλο.
1: Όχι, έχω ρεπορτάζ Παναθηναϊκού στον αέρα. Θα σου πω καλή συνέχεια στη μετάδοση, αλλά στην επόμενη εκπομπή που θα ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Σε ευχαριστώ εγώ και θα τα ξαναπούμε και μαζί.
3: Ευχαριστώ και να δώσω καλή συνέχεια στη δική σου εκπομπή, γιατί δεν την έχει τελειώσει ακόμα.
1: Ναι, είναι στον αέρα και περιμένει ο Γιώργος Τσαμπάς. Μιλάμε για τον Παναθηναϊκό. Σε χαιρετώ, φίλε, σε ευχαριστώ πολύ.
3: Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
1: Γεια σου, Νίκο. Νίκος Κατσάτος από το Απόστολο Νικολαίδης. Ο Νίκος, ο οποίος θα είναι και πάλι μαζί μας, φίλες και φίλοι, μαζί σας μάλλον, μετά τις 8 που θα ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Επιστρέφουμε και πάλι να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας με τον Γιώργο Τσαμπά. Γιώργο.
2: Ναι, εντάξει, αύριο είναι ένα παιχνίδι που για τον Παναθηναϊκό δεν έχει σημασία. Αν μπορείς να πεις ότι παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, τον Ιόνιο αντίπαλο, δεν έχει σημασία, έτσι.
1: Δεν έχει βαθμολογικό ενδιαφέρον, αλλά είναι ένα παιχνίδι για το γόητρο για τον Παναθηναϊκό.
2: Πάντα, να παίξει κίνητρο.
1: Κίνητρο είναι αυτό, έτσι.
2: Αν θέλανε να δώσουν και μεγαλύτερο κίνητρο, θα έπρεπε να επιτρέψουμε ο παδός και των δύο ομάδων να δεις τι ωραία θα περνάγαμε.
1: Α, καλά, σίγουρα θα περνάγαμε. Θα είχε ενδιαφέρον.
2: Εντάξει, τώρα στα αγωνιστικά ο Παναθηναϊκός νομίζω ότι κάποια στιγμή πρέπει να κάνει και μια νίκη, γιατί καλά είναι οι εμφανίσεις.
1: Μόνο να θυμίσουμε, καλά το λες, νίκη δεν έχει στα play-offs, έχει μόνο ένα γκολ απέναντι στην ΑΕΚ.
2: Ναι. Κοίτα, ο Παναθηναϊκός δυστυχώς, Σάκη, θυμίζει έντονα την περσινή ΑΕΚ στο τέλος των play-off που δεν έκανε νίκη, που ο κόσμος της ήταν στα κάγκελα, που ζητούσαν από πομπή των πάντων, γιατί ήταν απογοητευτική η εικόνα της ΑΕΚ, και είχε μπροστά της και να δώσει και τρεις προκριματικούς το καλοκαίρι, όπως ακριβώς έχει ο Παναθηναϊκός. Να ακολουθήσει τώρα. Βέβαια, εντάξει, στο Παναθηναϊκό θα υπάρξουν εξελίξεις. Η προπονητολογία κρατάει καλά κάθε μέρα. Ακούγονται διάφορα ονόματα. Ισχυρότερα είναι του Ρεμπρός και του Λέτο μέχρι στιγμής. Αλλά δεν ξέρουμε τι μπορεί να κρύβει από πίσω αυτή η ηρεμία, η ησυχία που επικρατεί.
1: Ακριβώς από τον Παναθηναϊκό δεν βγαίνει το παραμικρό, φίλε. Θα γίνει μάλλον μετά το τέλος και το play-offs, μετά το match με τον ΠΑΟΚ, δηλαδή την Κυριακή. Θα λογικά θα δούμε το τι
2: ακούγονται και έτσι. Κάποια ονόματα, Σάκη, που έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον, δηλαδή του Γκαγιάρδο τώρα εγώ το θεωρώ απίθανο να έρθει στην Ελλάδα, θα ήταν ευτυχή συγκυρία, έτσι, μιλάμε ένα εξαιρετικό και επιστικό γενή, έτσι, που προπονητή και που έχει κάνει με τη River Plate απίστευτα πράγματα, δεν νομίζω ότι μπορεί να έρθει στην Ελλάδα για τον Παναθηναϊκό. Προπονητής της Λίλ που μου διαφεύγει τώρα το γαλλικό του όνομα. Έτσι, γιατί είναι λίγο ιδιαίτερο.
1: Για τον Τερόση είχα μάθει εγώ πριν πολλές μέρες, το είχαμε πει.
2: Ναι, ναι.

0: δούμε. Αλλά εντάξει, λέω, κοίτα, είναι Κυριακή κοντή γιορτή που λέμε, 2-4 μέρες μιλάνε για, για τη λήξη του πρωταθλήματος, οπότε μετά θα έχουμε εξελίξεις. Τώρα, όσον αφορά το αυριανό, θα πρέπει ο Παναθηναϊκός να συνδυάσει επιτέλους μια καλή εμφάνιση και με νίκη στα play-off, όσο μάλλον έτσι με τον αιώνιο αντίπαλο που θα γλυκάνει λίγο του... και τον εαυτό του, τον οργανισμό, αλλά και τους φιλάθλους που τον ακολουθούν χωρίς αντίκρισμα τα τελευταία χρόνια, έτσι, ενώ σε τίτλους.
1: Πέρα από το γόητρο, υπάρχουν οι παίκτες που για μένα θα πρέπει να έχουν κίνητρο εν ώψη της νέας σεζόν. Και φυσικά για τους παίκτες που καταλαβαίνουν τι σημαίνουν αυτά τα παιχνίδια για την ομάδα του Παναθηναϊκού αλλά και για τον κόσμο. Έτσι.
0: Ναι. Λοιπόν, η αυριανή μέρα είναι στιγματισμένη από το μπασκετικό Παναθηναϊκό και από τη μεγάλη μάχη που έχει να δώσει στην Ισπανία το βράδυ.
1: Εντάξει, εννοείται αυτό, αλλά δεν πάβει ένα ντέρμπι αιωνίων, φίλε, να...
0: Βέβαια, είναι... Δεν χάνω τα παιχνίδια Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, υπάρχει πάντα ένα ιδιαίτερο κίνητρο, είναι το El Clásico El Greco.
1: Να πούμε, όσον αφορά τώρα την ενδεκάδα, δεν νομίζω, μάλλον το δίλημα, σίγουρα υπάρχει δίλημα αν θα παίξει, αφού επιστρέφει ο Ερνάντεθ με τρεις στην άμυνα ή θα διατηρήσει... τους δύο που είδαμε στο μάτς με την ΑΕΚ που δεν τα πήγε και άσχημα ο Παναθηναϊκός και θα δούμε αν θα υπάρξει και κάποια άλλη αλλαγή μεσοεπιθετικά. Θα πούμε περισσότερα αύριο για την ενδεκάδα, δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε τώρα κάτι συγκεκριμένο γιατί πάντα με τον Μπενίτεθ σίγουρα θα εκτεθείς. Μας κυνηγάει και ο χρόνος να πω ότι υπάρχει ένας δημοσιογράφος από την Ουρουγουάη που αναφέρει, φίλε, πριν από λίγο, που είπε μάλλον κοντά στο ξεκίνημα της εκπομπής μας, που έγραψε μάλλον ότι στην Ουρουγουάη είναι από τώρα ο Πελίστρη για να συνεχίσει εκεί τη θεραπεία του. Έχει πάρει ειδική άδεια από τον Παναθηναϊκό, γράφει ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος.
0: Καλό θα ήταν ίσως να μένει και εκεί κάποια
1: στιγμή. Ναι, για να κάνει εκεί τις θεραπείες του για να ετοιμαστεί για το Μουντιάλ του 2026.
0: Που
1: ο Μπιέλσα τον έχει βασικό, θα τον έχει από ό,τι λένε εκεί.
0: Ναι, ο Μπιέλσα, έτσι που τον έχω, είναι από τις αδυναμίες μου ποδοσφαιρικά. Μιλάμε για μια ιδιοφυΐα στα όρια της τρέλας. Ο Μπιέλσα, σαν προπονητής. Δεν είναι τυχαίο ότι έχει τον Πελίστρη συνεχώς στην Εθνική Ουρουγουάη.
1: Εντάξει, λόγω της εκκριτικότητας, ανέβαζε για γκολ, θα ήταν στον Παναθηναϊκό. Να πω επίσης, ναι, να μην ξεχάσω ότι υπάρχει δημοσιεύματα που θέλουν τον Ολυμπιακό αλλά και τον Παναθηναϊκό να ενδιαφέρει για τον Λιβάη Γκαρσία. Εγώ θεωρώ ότι δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Είχε ξανακουστεί και το Γενάρη. Ο Λιβάη Γκαρσία, ο οποίος θέλει να επιστρέψει στην Ελλάδα και ψάχνει.
0: Είναι πισωγύρισμα. Είναι τέτοιες κινήσεις, είναι πισωγυρίσματα, νομίζω. Έτσι έχει δείξει και η ιστορία. Εξαιρετικός ήταν ο Λιβάη Γκαρσία τον πρώτο χρόνο στην ΑΕΚ. Μετά νομίζω έχει αυτός διαρκώς προβλήματα για αυτός.
1: Και επίσης υπάρχει δημοσιεύματα και άλλο δημοσίευμα που μπλέκει τον Παναθηναϊκό με τον Βουκότιτς, τον Μαυροβούνιο.
0: Ναι,
1: ο οποίος πραγματοποιεί εξαιρετική χρονιά στο Βελιγράδι, αλλά είναι λίγο δύσκολο, φίλε, γιατί εκεί υπάρχει Γιάνκουσιτς, υπάρχει Μπακασέτας, υπάρχει. Δεν ξέρω.
0: Εντάξει, όλοι καλή χωράνε. Έτσι. Θα φύγει πολλοί κόσμο. Αυτό συγκεντρώνει πιο πολλά από τα στοιχεία που. Που ψάχνει ο Παναθηναϊκός πλέον, έτσι, μπαλαδόρος, με καλή τεχνική κατάρτιση, νέος σε ηλικία και μεταπολιτική αξία. Νομίζω ότι εκεί ίσως να υπάρχει πραγματικό ενδιαφέρον, να είναι εύστοχο το δημοσίευμα.
1: Ναι, για να δούμε. Εντάξει, είπαμε, υπάρχει, θέλουμε λίγο υπομονή χρειάζεται και θα δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν, νομίζω, ναι, δεν έχουμε και χρόνο. Οπότε, φίλε, θα τα πούμε εντάχει αύριο.
0: Εις αύριο τα σπουδαία.
1: Ναι, πριν την έναρξη του ΜΑΤΣ, γιατί θα είναι μικρότερη εκπομπή. Σε χαιρετώ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Έγινε. Εγώ ευχαριστώ. Καλό βράδυ σε όλους. Ευχαριστώ πολύ, Σάκη.
1: Γεια σου, Γιώργο. Σε ευχαριστώ. Ήταν ο Γιώργο Τσαμπάς, φίλες και φίλοι, με τα θέματα του Παναθηναϊκού.
2: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
1: 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και για τη σημερινή μας εκπομπή, φίλες και φίλοι. Ο Σάκης Μπουσδούνης ήταν στο μικρόφωνο, ο Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, Γιώργος Ρουμελιώτης, Ανδριάνα Πούλιου και Μιχάλης Ολιές στη δημοσιογραφική υποστήριξη, η ΕΦ ήταν στην οργάνωση παραγωγής. Ευχαριστώ όλους και όλες εσάς που ήσασταν μαζί μου το περασμένο 2ωρο.

0: Εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο ΔΕΗ.gr.
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες.
4: Τάκ για το αυριανό ντέρμπι δικεφάλων με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Το μεσημέρι αναχωρεί αποστολή της Ένωσης για Θεσσαλονίκη. Για την 8η αγωνιστική των play-out στο ημίχρονο, Κηφισιά Ατρόμητος 0-1, ενώ οι αναμετρήσεις των Αστέρα, Άκτορ Πανσεραϊκού και Πανετολικού ΑΕΛ είναι χωρίς σκορ. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ όρισε γενική είσοδο 5 ευρώ για τον αγώνα της Παρασκευής με τη Μύκονο για τα play-offs της Greek Basket League. Στο πόλο ανδρών, ο Πανιόνιος ανακοίνωσε τη λύση συνεργασίας με τον τεχνικό Κώστα Δήμου έπειτα από 11 χρόνια κοινής πορείας. Στον Κολοσσό Ρόδου θα συνεχίσει την καριέρα του 26χρονος γκάρτ Νίκος Τσιακμάς. Ο Ντάνι Καρβαχάλ έμεινε εκτός σε προεπιλογή των 55 παικτών του Λουίς Ντελαφουέντε για το Μουντιάλ του 2026. Στα ραντάρ της Τσέλσι βρίσκεται ο 44χρονος τέος προπονητής Ρεάλ Μαδρίτης Τσάμπι Αλόνσο, όπως αναφέρουν βρετανικά δημοσιεύματα. Για την 34η αγωνιστική της La Liga στις 8 η Θέλτα υποδέχεται τη Λεβάντε, στις 9 η Μπέτις υποδέχεται την Έλτσε, ενώ στις 10.30 αναμέτρηση ο Σασούνα Ατλέτικο Μαδρίτης. Χωρίς τον 27χρονο forward των Lakers Λούκα Ντόνσιτς, για οικογενειακούς λόγους θα αγωνιστεί η Σλοβενία στο καλοκαιρινό παράθυρο των προκριματικών του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος 2027.
5: Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.

943 Interveten Sports. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Ξεκινάει η εκπομπή Ολική Ανατροπή, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Στρατάκης. Μόλις άνοιξε το σκορ στη La Liga, Celta Levante 1-0 για την Ισπανική La Liga.

Η Λα Λίγκα έχει άλλους δύο αγώνες αργότερα. Μπέτις Έλτσε 9 ώρα έναρξης, στις 10.30 η Οσασούνα υποδέχεται την Ατλέτικο Μαδρίτης.

για την Championship στις 10, Southampton Middlesbrough, η revanche του 0-0. Ήδη η Hull περιμένει τον έναν εκ των δύο αντιπάλων. Η Southampton ή η Middlesbrough θα βρεθούν στο Wembley με τη Hull για να δούμε ποιος θα ανέβει στην Premier League.

Λοιπόν, να επαναλάβω τα ημίχρονα των αγώνων που γίνονται για, την, για τον group των play-outs. Αστέρας Τρίπολης Πανσεραϊκός 0-0. Ο Πανσεραϊκός παίζει από το 19 με 10 παίχτες. Κηφισιά Ατρόμητος 0-1, εντελώς αδιάφορο βαθμολογικά παιχνίδι, αφού και οι δύο έχουν κλειδώσει την παραμονή.

0: Λοιπόν, πάμε στο Απόστολος Νικολαίδης και στον Νίκο Κατσάτς, ο οποίος παρακολουθεί και θα μας μεταφέρει τα τικτενόμενα από το Απόστολος Νικολαίδης. Νικόλα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και σε σένα, Δημήτρη. Έχει αρχίσει εδώ και 4 λεπτά. Μάλιστα. Το δεύτερο ημίχρονο της...
0: Από ό,τι άκουγα στο πρώτο ημίχρονο, σε άκουγα ερχόμενο στο στούντιο, είναι κατάμεστο το γήπεδο, η φάση σε κατέρωθεν, ένα υπερθέαμα και βεβαίως είσαι πολύ τυχερός που βρίσκεσαι εκεί, έτσι.
1: Εννοείται, είμαι πολύ
0: τυχερός.
1: Έχω ένα παιχνίδι που είναι καλύτερο και από το Μουντιάλ του 22, τον τελικό. Ωραίες οι πλάκες, ωραία αυτά, αλλά εντάξει.
0: Είναι πόσο κόσμο έχει, Νίκο μου, πόσο κόσμο, που μπορείς έτσι, φαντάζομαι ότι μπορείς να τους μετρήσεις, έτσι. Είναι...
1: Μετριούνται.
0: Μετριούνται.
1: Ο κόσμος μετριέται μια χαρά.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, δεν μπορούμε να πούμε ότι έχει γίνει κάτι σπουδαίο σε αυτό το πρώτο τετράλεπτο. Το προβάδισμα παραμένει υπέρ της ομάδας του Περιστερίου με το γκολ του Μανσούρ στο 35, έπειτα από εκτέλεση φάουλ, από κεφαλιά του Βραζιάνου Στόπερ, όπου δέχτηκε από πολύ ωραία εκτέλεση φάουλ του Μίχορλ από τη δεξιά πλευρά της επίθεσης του Ατρομήτου και την αριστερή πλευρά της επίθεσης του Ξενόπουλου, της άμυνας του Ξενόπουλου, του τέρματος του Ξενόπουλου, και να έχουμε φάουλ για την Κηφισιά που φαίνεται να το εκτελεί ο Ρουκουνάκης. Το μόνο που μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει αλλαγή, έχει βγει ο Λαζάρα Μανί και έχει μπει στη θέση του Μπένι. Ρουκουνάκης εκτελεί το φάουλ στη μεγάλη περιοχή, Ούρονεν θα διοδαμένει στα πόδια του Ατρομήτου. Σταυρόπουλος ξαναδώσει πίσω στον Χουτεσιώτη. Χουτεσιώτης ψάχνει μια βαθιά μπαγιά, όχι, θα τη δώσει από τα δεξιά. Σταυρόπουλος, Ουκάκη έχει μπροστά τον Ταβάρες. Κάνει μια μπαλιά, δεν είναι καλή και έχουμε πλάγιο για την Κηφισιά από τα αριστερά, το οποίο θα κάνει ο Κονατέ. Θα δώσει στον Μπένι. Μπένι ξανά στον Κονατέ. Κονατέ τώρα θα δώσει στον Σόουζα. Θα δώσει τώρα από τα δεξιά στον Νταβίτ Σιμών. Σιμών τώρα στον Άναλι. Θα δώσει Ρουκουνάκης ξανά στον Σιμών. Ρουκουνάκης τώρα θα δώσει από τα δεξιά προς τα αριστερά τον Πόκορνη. Πόκορνη, μπάλα περνάει τη γραμμή της έντρα και έχει ο Κονατέ εναντίον του Πνευμονίδη. Διατηρεί την κατοχή και θα δώσει πίσω στο Σόουζα. Σόουζα διατηρεί την μπάλα, θα δώσει από τα δεξιά. Δεξιά στον Νταβίτ Σιμών. Νταβίτ Σιμών στον Άναλη, αφήνει πολύ ωραία ο Άναλη. Και από τα δεξιά προς τον Θοδωρίδη πήγε να βγάλει εκεί πέρα πολύ ωραία μπαγιά ο Λούκας Γιαφάνιες, ο οποίος έχει να ξεκινήσει βασικός στο σχήμα της Κηφισιάς σε αγώνα πρωταθλήματος από το διπλό που είχε κάνει η Κηφισιά στον πρώτο γύρο της κανονικής διάρκειας κόντρα. Στον Ατρόμητο κρατάει την μπάλα. Πήγε να δώσει το Ρουκουνάκι, ωστόσο η μπάλα περνάει από όλους. Και είναι ο Ουκάκη. Ουκάκη δίνει στο Στίβεν Τσούμπερ. Τσούμπερ θα δώσει από τα αριστερά στον Μίχορλ. Μίχορλ δίνει πολύ ωραία στον Μπάκου, ο οποίος κρατάει την μπάλα κοντά στην περιοχή της Κηφισιάς. Ο Μπάκου θα δώσει τον Ούρονεν. Ούρονεν πάει να περάσει πολύ ωραία. Ωστόσο δεν θα τα

0: θα τα φέρει να περάσει και έχουμε out για την Κηφισιά. Ο Ούρονεν δεν έκανε πολύ ωραία προσπάθεια, ωστόσο δεν κατάφερε να διατηρήσει την μπάλα εντός των 4 γραμμών και έτσι βγήκε out και δεν έγινε ευκαιρία του Ατρόμητου. Τώρα έχουμε την Κηφισιά κοντά στην γραμμή της σέντρας να κάνει passing game. Τώρα περνάει τη γραμμή της σέντρας, περνάει το άλλο μισό η μπάλα και πηγαίνει στον Ταβάρες. Ταβάρες ο οποίος προλαβαίνει, όχι δεν προλαβαίνει, ήταν πολύ δυνατή η μπαλιά την οποία είχε κάνει ο Μπένι και έτσι έχουμε out για τον Ατρόμητο. 55ο λεπτό Κηφισιά Ατρόμητος 0-1. Δεν υπάρχει κάποια αλλαγή στην εξέλιξη της αναμέτρησης.
1: Όπως και δεν υπάρχει αλλαγή στην εξέλιξη των άλλων δύο αγώνων. Ο Αστέρας Τρίπολης με τον Πανσεραϊκό είναι στο 0-0. Όπως και ο Πανετολικός είναι στο 0-0 με την ΑΕΛ στο 54ο λεπτό. Είναι λίγο πιο προχωρημένο το παιχνίδι, κάνα δύο λεπτά. Είμαστε στο Απόστολο Νικολάδη στο 56, στο 57, Νίκο.
0: Στο 56.
1: Στο 56.
0: Και ουσιαστικά η μόνη αλλαγή που έχει γίνει στον αγωνιστικό χώρο για τις δύο ομάδες είναι ο Μπένι, ο οποίος τώρα θα κάνει φάουλ προς τον Ούρονεν και θα δώσει την κατοχή στους παίκτες του Ατρομήτου. Γενικά ένα χαλαρό απόγευμα Τρίτης εδώ στους αμπελόκηπους, όπου όποιος θέλει, έτσι, σε κάποιον άλλον μπορεί να φαίνεται φυσιολογικό.
1: Ναι, δεν είναι όμως φυσιολογικό. Δεν είναι. Μάλιστα. Λοιπόν, εξακολουθεί χωρίς σκορ και ο αγώνας του Αστέρα Τρίπολης με τον Πανσεραϊκό και ο αγώνας του Αγρίνου μεταξύ Πανετολικού και ΑΕΛ. Να πω άλλη μία την βαθμολογία. 30 ο Αστέρας Τρίπολης, 29 η ομάδα του Πανσεραϊκού και Ουραγός η ομάδα της Λάρισας με 27 βαθμούς. Live βαθμολογία, έτσι, με βάση τα αποτελέσματα που ισχύουν, που αυτή τη στιγμή τα υφιστάμενα τέλος πάντων αποτελέσματα. Να πούμε, Νίκο, ότι υπάρχουν ακόμα δύο αγωνιστικές, αυτή είναι η 8η αγωνιστική των play-outs, δύο αγωνιστικές που θα κρίνουν βεβαίως ποια εκ των τριών ομάδων μεταξύ του Αστέρα, του Πανσεραϊκού και της Λάρισας θα σωθεί, οι άλλες δύο θα πέσουν. Και δεν βάζω τον Πανετολικό
0: 2-0.
1: Μέσα.
0: 2-0. 2-0 σκοράρει, πολύ ωραίο γκολ ο Μπάκου και κάνει το 2-0 για τον Ατρόμητο και η Φυσιά Ατρόμητος 0-2 στο 58. Ο Μπάκου σημειώνει ακόμα ένα γκολ στα play-off στο 51ο λεπτό αυτή τη φορά. Σκοράρει. Το replay αυτή τη στιγμή που μας δίνει ο σκηνοθέτης ήταν πάρα πολύ ωραία, η πάσα που έκανε ο Μίχων, προσποίηση του Μπάκου στον Σόουζα και μετά με ένα πολύ ωραίο σουτ με το δεξί πόδι και μάλιστα πλασέ Ξενόπουλο που, εντάξει, νομίζω μπορούμε να καταλάβουμε και από τις ενημερώσεις που κάνεις για τα άλλα σκορ ότι η μάχη του υποβιβασμού αναμένεται και της σωτηρίας, να το πούμε και σωστά, αναμένεται μεγάλη και αναμένεται ίσως thriller στο τέλος της αγωνιστικής σεζόν. Οπότε εντάξει, είναι κάτι που το περιμένουμε με αγωνία και αυτό το λέω, καταλαβαίνεις προφανώς, και για να σχολιάσω την εξέλιξη των play-out και γιατί δεν είχαμε κάποια στιγμή, αυτή τη στιγμή δεν είχαμε κάποια ευκαιρία στον αγώνα. Τώρα βγήκε μπροστά ο Ατρόμητος όπου κέρδισε ένα κόρνερ από τα αριστερά και έτσι να πούμε επίσης ότι η Κηφισιά έχει βγει τρεις φορές σε θέση offside, ενώ ο Ατρόμητος μία. Και βλέπουμε να...
1: Νίκο, να πούμε ότι το κόρ της Λάρισας...
0: Ο εκτελεί το κόρνερ από τα αριστερά, περνάει από όλους, κεφαλιά του Μανσούρ δεν ήταν καλή μου, του Σαμί τώρα από τα δεξιά στον Τσούμπερ κρατάει πάρα πολύ ωραία, περνάει έναν δύο και κόβεται με φάουλ, κερδίζει φάουλ ο Στίβεν.
1: Γκολ και ο Αστέρας Τρίπολης. Αστέρας Τρίπολης Πανσεραϊκός 1-0 στο 59. Πλέον έχουμε σκορ σε όλα τα παιχνίδια. Επαναλαμβάνω, η Λάρισα προηγείται έχει 29 και ουραγός πλέον.

0: ο Πανσεραϊκός με 28. Πάνω από τον Αστέρα Τρίπολης είναι ο Πανετολικός, τον οποίο θα πρέπει να βάλουμε στην έξισωση πλέον. Άρα έχουμε, για να μην μπερδέψω τους ακροατές μας.
1: Έχουμε γκολ! Γκολ! 3-0. Σκοράρει ο Μπάκου το δεύτερο προσωπικό του τέρμα, όπως είχε σκοράρει και με τη Λάρισα στο Περιστέρι, στην νίκη της, του Ατρομήτου 3-2. Κάνει ξανά το ίδιο έργο ο Μπάκου, ο Γερμανοκογκολέζος επιθετικός, και κάνει το 3-0 στο 63ο λεπτό. Ο Ατρόμητος κάπου εδώ κλειδώνει τη νίκη, παρόλο που υπάρχει χρόνος από το πλάγιο το οποίο εκτέλεσε ο Ουκάκη. Μετά από μία κεφαλιά του Πόκορνη στην προσπάθεια να διώξει, ο Τζοβάρας έκανε την δική του κεφαλιά ασίστ στον Μπάκου, ο οποίος δεν δίστασε, σούταρε με το δεξί και έστειλε την μπάλα στα δίκια του Βασίλη Ξενόπουλου για τρίτη φορά σήμερα. Και η Φυσιά Ατρόμητος 0-3. Κονατέ τώρα από τα αριστερά θα δώσει στον Πόκορνη. Πόκορνη θα δώσει τώρα στον Σόουζα. Σόουζα κρατάει. Από τον Σόουζα η μπάλα πηγαίνει στον Σιμών. Σιμών βγάζει βαθιά μπαλιά για τον Πόμπο, για τον Πόμπο, ο οποίος μπήκε και αυτός στον αγωνιστικό χώρο. Μουτουσαμί πήγε να βγάλει από τα αριστερά, ωστόσο δεν ήταν κανείς εκεί. Η μπάλα κατέληξε στον Ξενόπουλο που βγήκε από την εστία του. Ξενόπουλος στον Πόκορνη. Πόκορνη θα δώσει τον Τζέρσον Σόουζα. Σόουζα κρατάει, έχει κοντά τον Κονατό, ωστόσο διατηρήσει την κατοχή της μπάλας και θα δώσει τον Μπένι. Μπένι, ο οποίος είναι το χαρακτηριστικό του. Το ονομάει καθώς...
2: Hey, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
3: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
4: Κύριε Νίκο, αυτό που ζητάς είναι η Palladian SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ.
3: Δηλαδή για πόσα χρόνια θα μείνω ήσυχος?
4: Τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά? Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
3: Palladian SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
5: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
6: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητος του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ,
0: λοιπόν, επανέλθαμε 9.43, Ντερβέτεν Sports. Ακούτε την εκπομπή Ολική Ανατροπή, στο μικρόφωνο Δημήτρης Στρατάκης. Πολύ ενδιαφέρον πλέον η μάχη των play-outs. ΑΕΚ Φυσιάς Ατρόμητος Αθηνών 0-3, σε ένα παντελώς αδιάφορο παιχνίδι, αφού και η Φυσιά και ο Ατρόμητος έχουν κλειδώσει την παραμονή. Αστέρας Τρίπολης Πανσεραϊκός 1-0, Πανετολικός ΑΕΛ, Πανετολικός Λάρισα 0-1.

0: Λοιπόν, πάμε πάλι στον Νίκο Κατσάτσο και στο Απόστολος Νικολαίδης. Έλα, Νίκο.
1: Και Φυσιά Ατρόμητος 0-3. Είμαστε στο 72ο λεπτό. Να πούμε ότι έχουν γίνει αλλαγές στο 61ο λεπτό και μάλιστα τριπλή αλλαγή έχει γίνει για τον Ατρόμητο, καθώς ο Κίνη μπήκε στη θέση του Ούρονεν, ο Μπάκου βγήκε για να μπει ο Τσαντίλας και ο Καραμάνης βγήκε για να μπει ο Μουτουσαμί, ενώ μαζί με τον Ζέρσον Σόουζα στη θέση του Μίγκελ Ταβάρες μπήκε και ο Μπόμπο στη θέση του Λούκας Βιαφάνιες. Εκτελείται τώρα το κόρνερ, η κεφαλιά δεν ήταν η καλύτερη από τον Μανσούρ, ο οποίος προσπάθησε, μπας και κατάφερνε να σκοράρει το δεύτερο του προσωπικό τέρμα, που εντάξει,

άμα έβαζε δεύτερο γκολ ο Μανσούρ, βέβαια έχει χρόνο για να τελειώσει το παιχνίδι, απλά αν έβαζε ένα δεύτερο γκολ σε αυτή τη φάση θα ήταν ο MVP της αναμέτρησης με διαφορά, καθώς είναι στόπερ και σκόραρε δύο φορές. Είναι κάτι που δεν το βλέπεις συνέχεια. Αυτό, πάμε τώρα στα του αγώνα. Έχουμε και λέμε τώρα, ο Πόμπο θα δώσει στον Μπένι. Μπένι κρατάει πολύ ωραία, ωστόσο θα χάσει την μπάλα από τον... Και μάλιστα γίνεται πολύ ωραία μπάλα στον Τσιγκάρας. Τσιγκάρας θα δώσει από τα αριστερά στον Κίνη. Κίνη θα δώσει τώρα ξανά στον Τσιγκάρα. Τσιγκάρας θα δώσει στον Μανσούρ. Μανσούρ ξανά στον Τσιγκάρα. Τσιγκάρας ο Κίνη, ο Ισπανός, ο οποίος, Ισπανός αμυντικός, ο οποίος κατακτήσει και το Conference League με τον Ολυμπιακό το 2024, κερδίσει ένα πλάγιο, το οποίο γίνεται, παίρνει την μπάλα στην κατοχή του Ατρόμητος, Μανσούρ, και η μπάλα πηγαίνει μπρος πίσω ξανά. Από το Μανσούρ θα, θα πάει στον Χουτεσιώτη, από το Χουτεσιώτη θα πάει στον Σταυρόπουλο. Σταυρόπουλος θα δώσει τώρα στον Καραμάνη, ο οποίος έχει μπει και αυτός στον αγωνιστικό χώρο, στη θέση του Μουτουσαμί. Μανσούρ τώρα θα δώσουν ξανά στον Κίνη, μπάλα πάνω κάτω, αριστερά δεξιά, Μανσούρ εξετάζει λύσεις, θα δώσει στον Χουτεσιώτη. Χουτεσιώτη σκανάρει στο γήπεδο να βρει την κατάλληλη πάσα, εν τέλει τη βρίσκει στον Τσιγκάρα. Τσιγκάρας θα παίξει τριγωνάκι με τον Μανσούρ, Μανσούρ θα βγάλει τώρα μια βαθιά μπαγιά προς την γραμμή της σέντρας εκεί πέρα, όπου θα διατηρήσει την κατοχή ο Τσαντίλας. Τσαντίλας θα δώσει τον Καραμάνη. Καραμάνη τώρα από τα αριστερά. Ο Κίνη όμως δεν κάνει καλή πάσα. Έκανε καλή σκέψη, ωστόσο η μπάλα δεν πήγε στο πουθενά. Δεν ήταν κάποιος εκεί παρά μόνο ο Βασίλης Ξενόπουλος, θεματοφύλακας της Κηφισιάς. Ο Ζέρσον τώρα από τα αριστερά δίνει στον Πόμπο. Πόμπο θα δώσει τώρα πίσω στον Πόκορνη. Πόκορνη δίνει στον Ρουκουνάκη. Ρουκουνάκης εξετάζει τις λύσεις, είναι Κηφισιά, ωστόσο δεν μπορούμε να πούμε ότι είχε το ανάλογο αποτέλεσμα από αυτό που θα έλπιζαν οι παίκτες και οι άνθρωποι της Κηφισιάς, είτε να προσπαθήσουν να είτε να καταφέρουν να σκοράρουν, είτε να πάρουν κάποιο κόρνερ ή να σημειωθεί κάποια καλύτερη ευκαιρία. Ο Κονατέ κλέβει πολύ ωραία από τον Τζοβάρα, ωστόσο η πάσα του Κονατέ θα κοπεί από τον Τσιγκάρα και ο Τσιγκάρας θα στείλει την μπάλα στα χέρια του Βασίλη Ξενόπουλου. Ο Ξενόπουλος τώρα θα δώσει τον Πόκορνη. Πόκορνη δίνει στον Ρουκουνάκη, Ρουκουνάκη δίνει στον Σόουζα, στον Ούγκο Σόουζα. Σόουζα στον Σιμών, Σιμών πήγε να βγάλει στον Αναλή και ο Μανσούρ έκανε την κεφαλιά με σκοπό για να δώσει την μπάλα στον Χουτεσιώτη. Ωστόσο δεν προλάβει εκεί πέρα ο Έλληνας θεματοφύλακας των Περιστεριωτών και έχουμε κόρνερ για την Κηφισιά, το οποίο εκτελείται πολύ γρήγορα. Νούνελι, Νούνελι πατάει περιοχή, ψάχνει λύση, Ρουκουνάκης κάνει τη σέντρα, είναι και ο Σιμών και θα απομακρύνουν οι παίκτες του Ατρομήτου, όπου τώρα θα πάρει την... Μπάλα ο Τσαντίλας. Τσαντίλας στον Καραμάνη. Καραμάνης περνάει πάρα πολύ ωραία στον Τσούμπερ. Τσούμπερ βγάζει στον Καραμάνη. Καραμάνης πατάει περιοχή. Σουτάρει, αποκρούει ο Ξενόπουλος και εκείνο ο Ούγκο Σόουζα, ο οποίος θα προσπαθήσει, θα δώσει στον Ρουκουνάκη και ο Ρουκουνάκης θα διώξει σε πλάγιο από τα αριστερά του Ατρομήτου. Ακόμα μια καλή ευκαιρία στο παιχνίδι για τους Περιστεριώτες. Τσαντίλας θα δώσει τώρα από τα αριστερά του, ωστόσο θα χάσουν την μπάλα οι παίκτες των Περιστεριωτών. Και είναι εκεί πέρα ο Θοδωρίδης, ο οποίος πάει να περάσει τον Σταυρόπουλο, ωστόσο θα κοπεί και η μπάλα θα μπει στον αγωνιστικό χώρο, καθώς λαμβάνει τις οδηγίες από τον Σεμπάστιαν Λέτο ο Αλέξανδρος Πόθας. Και ενώ θα μπει και ο Μπάτος, ο οποίος θα μπει στη θέση του Τσούμπερ, και έτσι ολοκληρώνονται οι αλλαγές από πλευράς Ατρομήτου. Να δούμε τώρα τι θα γίνει και από πλευράς της Κηφισιάς. Θα βγει ο Δημήτρης Θοδωρίδης, θα μπει ο Πάτρικ Μίγιτς, ο Κροάτης, όπου είναι δανεικός από την Αυστριακή Χάρτμπεργκ. Ενώ και ο Πόθας, αναμένεται Αλέξανδρος Πόθας, αναμένεται να μπει στην αναμέτρηση.

0: και μάλιστα θα μπει στη θέση του Ρουκουνάκη.
1: Λοιπόν, Νίκο, να πούμε στο 80 λεπτό. Αστέρας Τρίπολης Πανσεραϊκός 1-0 με το γκολ του Φεντερίκο Μακέντα από το 51 λεπτό. Να θυμίσω ότι η ομάδα των Σερών παίζει με 10 παίχτες από το 18 μετά την κόκκινη του Μεόγκα του Βέλγου Μέσου. Πανετολικός Λάρισα 0-1 με το γκολ του Τούπτα στο 58 λεπτό του Σλοβάκου. Και πλέον έχουμε το δεδομένο με βάση την βαθμολογική συγκομιδή live. Πανετολικός 34, Αστέρας Τρίπολης 32, ΑΕΛ 29, Πανσεραϊκός 28. Να θυμίσω ότι εκεί που βρίσκεσαι βεβαίως και Κηφισιά Ατρόμητος 0-3, αλλά χωρίς κανένα έτσι βαθμολογικό ενδιαφέρον. Συνεχίζεις, Νικόλα.
0: Πλάγιο για την Κηφισιά από τα δεξιά, το οποίο θα κάνει ο Νταβίντ Σιμών, θα δώσει τον Μπένι. Μπένι θα δώσει τώρα πίσω στον Ούγκο Σόουζα. Ούγκο Σόουζα θα δώσει τώρα στον Μπένι. Μπένι εξετάζει τις λύσεις του και γλιστράει την ώρα που πήγε να κάνει την πάσα προς την άλλη πλευρά. Και εκείνο ο Καραμάνης, ο οποίος θα δώσει στον Κίνη. Κίνη πάει να αποφύγει, τον κόβει όμως πάρα πολύ ωραία ο Μπένι και θα κερδίσει και το φάουλ η Κηφισιά. Ενώ είμαστε στο 84ο λεπτό, σιγά σιγά κοντεύουμε στην συμπλήρωση των 90 λεπτών και εκεί πέρα κάνει φάουλ ο Τζοβάρας προς τον Πόμπο και έχουμε νέα κατοχή για την Κηφισιά με τον Μπένι που για να βγάλει την πάσα προς τον Νούνελη, ωστόσο δεν κατάφερε να βγει σωστά η πάσα. Τζοβάρας θα δώσει προς τα αριστερά και τώρα την μπάλα την έχει ο Κίνη. Κίνη θα δώσει στον Μπάτο, Μπάτος, στον Καραμάνη. Δεν μπόρεσε να κάνει και όμως κάτι ο νεαρός Έλληνας μέσος του Ατρομήτου. Και έχουμε μπει στο 85ο λεπτό, η σέντρα από τα αριθμπάλα στα πόδια του. Ο Κίνη τώρα και έχει μπροστά του τον Νούνελη, δεν θα κάνει όμως κάποιο λάθος. Η μπάλα τώρα στον Κουτεσιώτη και ψάχνει και αυτός τις λύσεις για να μπορέσει να δώσει συνέχεια σε αυτό το passing game του Ατρομήτου. Τσιγκάρα, Τσιγκάρα θα δώσει τον Κίνη. Κίνη θα κάνει μια βαθιά μπαγιά προς τον Τσαντίλα, εκεί όμως δεν είναι κανένας παρά μόνο ο Ξενόπουλος, ο οποίος έχει βγει από την εστία του και θα διατηρήσει την μπάλα στην κατοχή του με τα πόδια και θα την δώσει στον Πόκορνη. Πόκορνη θα την δώσει από τα αριστερά στον Κονατέ. Κονατέ πήγαινε να βγάλει με το εξωτερικό του δεξιού του ποδιού προς τον Ζέρσον Σόουζα, δεν ήταν όμως, ήταν όμως με πολύ δύναμη η μπάλα, δεν προλάβει εκεί πέρα ο Ζέρσον Σόουζα και έχουμε το Λευτέρη Κουτεσιώτη να έχει την μπάλα στα χέρια του. Κουτεσιώτης εξετάζει τώρα ξανά τις επιλογές που έχει. Έχει δύο παίκτες μέσα στην μεγάλη περιοχή, ωστόσο θα επιλέξει να γεμίσει. Να γεμίσει μέσα και ο Κονατέ κάνει φάουλ στον Τζοβάρα. Και μάλιστα το αξιζημίωτο της υπόθεσης είναι ότι δεν έχουμε δει κάποια κίτρινη στην αναμέτρηση, το οποίο σε παιχνίδι έχουμε να δούμε καιρό. Παρά μόνο μία κίτρινη. Μία κίτρινη μόνο, δηλαδή δεν είχαμε δει κάποια κίτρινη, παρά μόνο μία του Μίχορ. Αλλά ναι, έχουμε άντερ στις κίτρινες, κυρίες και κύριοι. Τέλος πάντων, πέρα από αυτή την παρένθεση, έχουμε την μπάλα στον Μανσούρ και ο Μανσούρ αυτός τον Κουτεσιώτη. Κουτεσιώτης είναι αυτός ο οποίος έχει την μπάλα στην κατοχή του και θα δώσει τον Μπένι. Μπένι θα δώσει πίσω τώρα στον Ούγκο Σόουζα, στον συμπατριώτη του Ούγκο Σόουζα. Η μόνη λύση που έχει σε εκείνη την περίπτωση είναι ο Ντάβιτς. Η μόνη Ντάβιτς

0: Σιμών περνάει τη γραμμή της σέντρας, εξετάει τις λύσεις και θα δώσει τον Νουνέλη, ο οποίος είναι στην δεξιά πλευρά. Νουνέλη κάνει τρίγωνο με τον Σιμών και τον Μπένι και εν τέλει ο Πάτρικ Μίγιτς θα κερδίσει πλάγιο. Νουνέλη κρατάει πολύ ωραία την μπάλα στα πόδια του. Ποθάς κάνει πολύ ωραίο κοντρόλ και δεν μπορεί κανείς να του πάρει την μπάλα, δεν μπορεί κανείς να του πάρει την μπουκιά από το στόμα. Στην συγκεκριμένη φάση, πόμπο ξανά στον Πόθα, στον Πόθα, Αλέξανδρος Πόθας. Κονατέ, μπαίνει, γεμίζει προς τον πόμπο, Σταυρόπουλος εκεί, είναι όμως παίκτης της Κηφισίας και είναι ο Μίγιτς, ωστόσο θα κόψει ο Καραμάνης και θα παραχωρήσει κόρνερ για την Κηφισιά και σε περίπου 20 δευτερόλεπτα. Από τώρα θα μάθουμε και τις καθυστερήσεις της αναμέτρησης σε ένα ήρεμο σχετικά απόγευμα Τρίτης στην Λεωφόρο. Κηφισιά Ατρόμητος 0-3, πόμπο εκτελεί το κόρνερ, γίνεται η κεφαλιά από τον Πόκορνη, ωστόσο δεν θα καταφέρει να σκοράρει ο Τσέχος και έχουμε out για τον Ατρόμητο με τον Χουτεσιώτη να είναι αυτός ο οποίος θα γεμίσει και έχουμε 3 λεπτά. Ο έξτρα χρόνος είναι 3 λεπτά. Σιγά σιγά έχουμε περάσει ήδη τα πρώτα 30 δευτερόλεπτα του έξτρα χρόνου και Κηφισιάς για να την διατηρήσουν, αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει κάτι σπουδαίο στην εν λόγω ενέργεια. Ο Μπένι θα δώσει από τα αριστερά στον Μίγιτς. Μίγιτς κοιτάζει το πόμπο, πόμπο κρατάει, σουτάρει, ωστόσο γλιστράει και δεν ήταν καλή εκτίμηση, δεν του πήγε το σούτο όπως θα ήθελε από αυτό το γλίστριμα και η μπάλα στα χέρια του Λευτέρη Χουτεσιώτη και αυτή τη στιγμή ακούγεται το σφύριγμα της λήξης. Κηφισιά Ατρόμητος 0-3, ο Ατρόμητος παίρνει μια δίκαιη νίκη σε ένα παιχνίδι αδιάφορο βαθμολογικά και για τις δύο ομάδες, καθώς η Κηφισιά έχει εξασφαλίσει από το Σάββατο την παραμονή της στην Super League και την επόμενη σεζόν, ενώ ο Ατρόμητος την είχε εξασφαλίσει νωρίτερα. Ο Κηφισιά Ατρόμητος 0-3 στο γήπεδο Απόστολος Νικολαίδης της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, Μανσούρ στο 35 το 0-1, Μπάκου στο 59 το 0-2 και στο 64 ξανά ο Μπάκου το 0-3. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Να είστε ένα
1: ωραία, Νικόλη. Βράδυ,
0: φίλες και φίλοι ακροατές.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό σου βράδυ. Λοιπόν, τελικό Κηφισιά Ατρόμητος 0-3 σε ένα διάφορο βαθμολογικό παιχνίδι. Το ενδιαφέρον είναι βέβαια στην Τρίπολη και στο Αγρίνιο Αστέρας Τρίπολης Πανσεραϊκός 1-0 στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων από τα 7 που έχει δείξει ο διαιτητής της αναμέτρησης. Και Πανετολικός ΑΕΛ 0-1, απομένουν 2 λεπτά, έχουν παιχτεί ήδη 3 από τα 5 λεπτά που έδωσε ο ρέφερι.

0: σημαντικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
2: Με τραγανή ζύμη,
1: πλούσια σε υλικά
2: και μοναδική σε γεύση.
1: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
2: Αγνά υλικά.
1: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
2: Φροντίδα και μεράκι.
1: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
2: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
1: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
2: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό Χωριό.
3: Να πάω για Νάνη. Νάνη, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνη. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνη. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
4: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
5: Είμαι ο Θέμης Παλιούρας και κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι και για 2 ώρες ανοίγω τα μικρόφωνα στους ακροατές εδώ στον 943 Intervetten Sports. Σας περιμένω.
6: Η ώρα είναι 9.

Λοιπόν, να ζητήσω συγγνώμη, δεν είχαμε αθλητικό δελτίο ειδήσεων τώρα στις 9. Εξέλιξη θρίλερ για τα play-outs με ένα γκολ που βρήκε ο Πανετολικός στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων. Ισοφαρίζοντας την ΑΕΛ, σώθηκε. Διότι πλέον δεν μπορεί να τον φτάσει κάποια ομάδα από τις δύο τελευταίες. Ένα δεύτερο γκολ από τον Αστέρα μόλις αλλά ακυρώνεται ως offside. Έχουμε ήδη περάσει το 8ο λεπτό των καθυστερήσεων. Τελικό είναι στο Αγρίνιο, Πανετολικός ΑΕΛ 1-1.

Ο Πανετολικός με τους 35 βαθμούς που έχει ως συγκομιδή δεν μπορεί να υποβιβαστεί, δεν μπορεί να τον ξεπεράσει κάποια ομάδα. Τελικό και στην

Τρίπολη. Μόλις Αστέρας Τρίπολης Πανσεραϊκός 1-0. Πάμε να δούμε τη βαθμολογία λοιπόν. Συγκεντρωτικά Ατρόμητος 43 βαθμούς, Κηφισιά 37. Ήταν οι αδιάφορες ομάδες πριν από τα σημερινά μάτς. Θυμίζω Κηφισιά Ατρόμητος 0-3 στο Απόστολος Νικολαίδης. Πανετολικός 35 έσωσε την κατηγορία πλέον και το ενδιαφέρον επικεντρώνεται σε τρεις ομάδες. Αστέρας Τρίπολης 32 βαθμούς, Πανσεραϊκός 28 και η Λάρισα η ΑΕΛ με 27 βαθμούς, ουραγός πλέον.

Όπως καταλαβαίνετε, το πρώτο λόγο για την παραμονή έχει ο Αστέρας Τρίπολης. Θυμίζω, απομένουν δύο αγωνιστικές ακόμα μέχρι τη λήξη του πρωταθλήματος, του μίνι πρωταθλήματος των play-outs.

0: Λοιπόν, να δούμε και το πρόγραμμα. Σάββατο στις 16 του Μάη, Αστέρας Άκτορ Κηφισιά. Όλοι οι αγώνες ξεκινούν στις 7 η ώρα. Αστέρας Άκτορ λοιπόν απέναντι στην αδιάφορη Κηφισιά, η ΑΕΛ απέναντι στον αδιάφορο Ατρόμητο και Πανσεραϊκός Πανετολικός, επίσης αδιάφορος πλέον και ο Πανετολικός. Για να ακούσουμε τι δηλώνει ο προπονητής του Πανσεραϊκού.
1: Αλμένος ον πούντο.
2: Πιστεύουμε που παλέψαμε μέχρι το τελευταίο λεπτό και θα ήθελαμε να πάρουμε το λιγότερο ένα βαθμό.
3: Πώς βλέπει τη συνέχεια, δύσκολα, πολύ δύσκολα τα πράγματα.
2: Τα diciendo como ves las cosas, muy difícil.
1: Bueno, son difíciles desde noviembre, pero vamos a luchar hasta el último segundo. No es fácil, lo sabemos, pero vamos a dejar el alma dentro del campo.
2: Από Νοεμβρίου είναι δύσκολο, το ξέρουμε, αλλά θα παλέψουμε μέχρι στο τέλος.
3: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστώ.
3: Βεβαίως και υπάρχει ένα...
0: Θα παλέψουμε μέχρι το τέλος, είπε ο προπονητής του Πανσεραϊκού. Όπως σας είπα, είναι πολύ δύσκολο. Και το πρόγραμμα και η κατάσταση πλέον στην βαθμολογία για την ομάδα του Πανσεραϊκού, όπως είναι και πολύ πολύ δύσκολο και για την ομάδα της Λάρισας.

0: Για να ακούσουμε και τον προπονητή του Αστέρα.
1: Ναι, όντως είναι μια σπουδαία νίκη, μια φανταστική νίκη. Νομίζω ότι...
2: Νίκη με τα δύο χτύπια θα συμπλήρωνα.
1: Την αξίζαμε νομίζω. Έχουμε κάνει φοβερή προσπάθεια σε play-out τα παιδιά. Κάνουν πρωταθλητισμό. Δεν παίξαμε καλά. Για μένα δεν ήταν καλή η εικόνα μας, παρόλο που παίζαμε με ένα παίκτη παραπάνω. Αλλά να σας πω κάτι. Αυτή τη στιγμή τώρα καταλαβαίνετε το άγχος, βαραίνει τα πόδια, είναι δύσκολα τα πράγματα. Σημασία έχει ότι έπρεπε να κερδίσουμε, τα καταφέραμε. Η δίκαια το καταφέραμε, είχαμε και άλλες ευκαιρίες, πετύχαμε για ένα γκολ στο τέλος που ήταν offside. Αλλά σε γενικές γραμμές νομίζω τα παιδιά έκαναν κατάθεση ψυχής, τους αξίζουν πολλά συγχαρητήρια. Νομίζω ότι η προσπάθεια

0: Έκαναν στα πλέον ότι είναι φανταστική.
1: Ένα σχόλιο για τον κόσμο του Αστέρα. Σήμερα ήταν νομίζω πολύ ο κόσμο που ήρθε στο πρώτο σχόλιο του Αστέρα.
0: Πραγματικά συγκινητικές στιγμές από τον κόσμο. Το έχω πει πολλές φορές ότι είναι απερίγραπτη η βοήθεια που μας έχει δώσει όλο αυτό το διάστημα. Σήμερα εδώ στο φροντερό πανόν έδειξε όλη η Αρκαδία, θα πω εγώ, ότι φώναξε παρόν και έδειξε ότι αυτή η ομάδα αξίζει και πρέπει να είναι στη Super League. Τι να πω, πραγματικά τους ευχαριστώ όλους.
1: Όμως, από αυτή την επιτυχία, πόσο κοντά είναι η παραμονή για τον...
0: Αυτό ήθελα να πω. Μην ξεγελαστούμε έτσι. Μην μείνουμε στη σημερινή νίκη. Το Σάββατο τους θέλουμε πάλι όπως ήταν όλοι εδώ. Τους θέλουμε πάλι μαζί μας όλο τον κόσμο. Γιατί αυτό θα είναι το παιχνίδι που θα μας βάλει και τη σφραγίδα στην παραμονή μας στην κατηγορία. Θα είναι και αυτό πολύ απαιτητικό παιχνίδι. Και φυσικά κάνει καταπληκτικά πράγματα. Έχει ένα πολύ καλό προπονητή. Μια πολύ καλή ομάδα. Αν εμείς μείνουμε στη σημερινή και θα έχουμε πρόβλημα. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και αυτό είναι και δικιά μου θύμη.
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: Ακούσαμε και τον κύριο Αντωνόπουλο, τον προπονητή του Αστέρα, του Αστέρα Άκτορ. Απέναντι στην Κηφισιά είναι το παιχνίδι κλειδί για την παραμονή της ομάδας Τρίπολης. Εάν κερδίσει, οπωσδήποτε τελειώνει η ιστορία όσον αφορά τα play-out. Μου είμαστε όλοι από την Ερασπορ. Έφυγε από την ζωή σε ηλικία 88 ετών. Θα σας διαβάσω αυτούς για την ανακοίνωση του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αθλητικού Τύπου. Ένας από τους μεγάλους της αθλητικής δημοσιογραφίας, ο Ηρακλής Γκοτζιάς, έφυγε σήμερα σε ηλικία 88 ετών, βυθίζοντας τη θλίψη του συναδέλφους αθλητικούς δημοσιογράφους και την οικογένεια του αθλητισμού. Ο Ηρακλής Γκοτζιάς διακρίθηκε για το ήθος του, την άψογη συναδελφική του συμπεριφορά και την αγάπη που είχε για τους νέους δημοσιογράφους. Ξεκίνησε την καριέρα του από το φως των σπορ και στην συνέχεια ξεχώρισε ως συντάκτης ύλης της απογευματινής την εποχή της υψηλής της κυκλοφορίας. Αργότερα για την επιμέλεια της ύλης στην εβδομαδιαία έκδοση της εφημερίδας Δικέφαλος. Επίσης έπαιξε μεγάλο ρόλο στην δημιουργία της Έρα Σπορ το 1993 και στην ανάπτυξη και κυρότητα των ιδιοσιογραφικών εκπομπών της. Ήταν ένας πραγματικός δάσκαλος, συνεχίζει η ανακοίνωση του ΨΑΤ, με πρωτοποριακές ιδέες που άνοιξε νέους δρόμους στο επάγγελμα. Κύριο χαρακτηριστικό του η σεμνότητα και η ακεραιότητά του. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελληνίου Συνδέσμου Αθλητικού Τύπου εκφράζει τα ειλικρινή συλληπιτηριά του στην σύζυγο του Έφη και στα παιδιά του Βασιλική και Γιάννη. Λεπτομέρειες σχετικά με την ημερομηνία της εξόδιου ακολουθίας θα ανακοινωθούν σύντομα και από τον 943 Intervention Sports, βεβαίως, και από την εκπομπή και από μένα προσωπικά τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του Ηρακλή Γκοτζιά, μια φωνή η οποία μας μεγάλωσε.

Λοιπόν, να επαναλάβω τα αποτελέσματα των play-outs για όσους τώρα άνοιξαν το ραδιόφωνο. Αστέρας Τρίπολης Πανσεραϊκός 1-0. Κηφισιά Ατρόμητος 0-3. Πανετολικός ΑΕΛ 1-1.

Ο Πανετολικός με τον γκολ που έβαλε στα τελευταία λεπτά, τα τελευταία δευτερόλεπτα του παιχνιδιού, στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων απέναντι στην Λάρισα σώθηκε. Η μάχη πλέον γίνεται μεταξύ Αστέρα Τρίπολης, Πανσεραϊκού και Λάρισας. Επαναλαμβάνω τη βαθμολογία για άλλη μια φορά. Ατρόμητος 43, Κηφισιά 37, Πανετολικός 35 είναι οι ομάδες που πλέον έχουν κλειδώσει την παραμονή. Αστέρας Τρίπολης 32, Πανσεραϊκός 28 και Ουραγός, η ομάδα της Λάρισας, με 27 βαθμούς. Απομένουν δύο αγωνιστικές για το τέλος των play-outs.

Ματσάρα στο Βίγκο. Θέλει τα Λεβάντε 2-2. Ενώ στο 13ο λεπτό η Μπέτις έχει ανοίξει το σκορ ήδη. Μπέτις Έλτσε 1-0 για τον αγώνα, τον δεύτερο αγώνα του προγράμματος της Ισπανικής Λα Λίγκα. Στις 10 μεγάλος αγώνας μεταξύ Southampton Middlesbrough για την, είναι ο δεύτερος αγώνας, ο δεύτερος ημιτελικός, τα play-off όπως λένε για την κατηγορία αυτή. Ο πρώτος αγώνας δεν είχε σκορ, 0-0 μεταξύ των δύο ομάδων. Η Hull περιμένει την νικήτρια αυτού του ζευγαριού, ένας αγώνας ο οποίος θα γίνει στο Wembley για την ομάδα, την τρίτη ομάδα που θα πάει στην Premier League.

943 Interveteran Sports, ακούτε την εκπομπή Ολική Ανατροπή. Ουσιαστικά η εκπομπή τώρα ξεκινά. Σήμερα γιορτάζουν ο Γερμανός, η Γερμανία, όχι η χώρα Γερμανία, το όνομα Γερμανία, έτσι. Ο Επιφάνιος και Επιφανία. Σήμερα 12 του Μάη είναι Διεθνής ημέρα για την υγεία των φυτών, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Διεθνής ημέρα νοσηλευτών. Η Ευρωπαϊκή ημέρα περιοδοντολογίας και η μέρα της Πανσελίνου του Μαΐου ή του Βούδα όπως λέγεται.

Σαν σήμερα το 1930 ιδρύεται η πυροσβεστική υπηρεσία, παρακαλώ, από την κυβέρνηση του Ελευθερίου Βενιζέλου το 1930. Ιδρύθηκε το σύμπαθες σώμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Το 1993, σαν σήμερα, διεξάγεται στο Ολυμπιακό Στάδιο τελικός του κυπέλλου Ελλάδος στο ποδόσφαιρο, που έμεινε στην ιστορία ως ο τελικός των κουρεμένων κεφαλιών, καθώς οι παίχτες του Ολυμπιακού εμφανίστηκαν στο ΆΚΑ κουρεμένοι, γιαγούροι, έτσι τουλάχιστον όπως είπαν. Όμως ο Βαζέχα, ο Πολωνός ο Κριστόφ Βαζέχα, είχε άλλη γνώμη με γκολ στο 13ο λεπτό, χάρισε την νίκη 1-0 στον Παναθηναϊκό και το 13ο κύπελο Ελλάδος της ιστορίας του, και έτσι και το κούρεμα των παιχτών του Ολυμπιακού πήγε στράφη.

0: Γενέθλιας, αφού σαν σήμερα γεννήθηκε το 63, το 1963, ο Παναγιώτης ο Φασούλας, ο Έλληνας πάλεμαχος, διεθνής μπασκετμπολίστας και πολιτικός βεβαίως, έτσι. Μου κάνει εντύπωση, βλέπω τον Γιώργο Ρουμελιώτη εδώ και καμιά ωρίτσα κυνηγάει κάτι και βλέπει ψηλά. Πες μου ρε φίλε, τι κυνηγάς, τι ακριβώς έχει συμβεί?
1: Έχει μπει ένα ελικόπτερο Απάτσι στο σταθμό, ένα κουνούπι.
0: Ναι.
1: Απάτσι πραγματικά ένα ελικόπτερο.
0: Και εσύ προσπαθείς τώρα.
1: Εγώ με τα αντιεροπορικά μου προσπαθώ να το ρίξω, καταλαβαίνεις αυτό.
0: Ναι, το έριξες.
1: Όχι, διέφυγε.
0: Διέφυγε,
1: ναι.
0: Τι ήταν, η Ηρακινή προελεύσεως.
1: Το έστρεψα εις άτακτον φυγήν.
0: Είσαι καμιά ώριτσα, σε βλέπω έτσι, σε κόβω γύρω-γύρω, έτσι. Και είσαι με το παπούτσι αναχείρας και προσπαθείς να κατεβάσεις το απάτσι από το ταβάνι. Το οποίο είναι και ψηλοτάβανο, δεν είναι και εύκολο.
1: Έχω φοβερό σημάδι.
0: Πού πας τώρα, έχεις καλά αντιεροπορικά. Ναι. Αφού τι καλό σημάδι, αφού δεν είναι.

0: Δεν το έριξε, δεν είπε τώρα.
1: Το διώξα όμω.
0: Τι, α, έφυγε.
1: Ναι, ναι, ναι. Δεν το κατέριψα.
0: Α, δεν το κατέριψα. Mm. Καλά, είσαι και φίλο έντομο. Δεν ξέρω τώρα πώ λέγεται.
1: Έντομο αποθητικό. Εντομοκτόνο. Είμαι εντομοκτόνο.
0: Λοιπόν, είδε τώρα τι έγινε εκεί πέρα στα πλοία, ο τσιχαμό, έτσι.
1: Εγώ βλέπω τη φοβερή εμφάνιση τη Νιρεμβέργη. Φοβερή εμφάνιση. Όχι εμφάνιση σαν παρουσία. Εμφάνιση φανέλα.
0: Φανέλα.
1: Ωραία φανέλα είναι η Νιρεμβέργη. Ναι, κάτι μου είπες τώρα, κάτι μου είπες για τα play out. Πες
0: ναι,
1: μου, παρακαλώ.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Έγινε χαμός. Έτσι το
1: έγινε χαμός. Βυθίζεται στο μείον 5 η ΑΕΛ. Ναι. Πολύ δύσκολα τα πράγματα. Δύο αγωνιστικές πριν από τη λήξη.
0: Ναι, έχεις δίκιο. Δεν γίνεται δουλειά μάλλον.
1: Δεν γίνεται. Ένα βαθμό θέλει ο Αστέρας για να σωθεί.
0: Έτσι, με ένα βαθμό σώζεται και έχει ένα πρόγραμμα το οποίο είναι σχετικά.
1: Είναι βατό.
0: Βατό. Ναι. Και οι τρεις ομάδες που παλεύουν για την παραμονή παίζουν με αδιάφορους. Ναι. Ο Αστέρας με την Κηφισιά, η Λάρισα με τον Ατρόμητο, mm-hmm, και ο Πανσεραϊκός με τον Πανετολικό. Αλλά τι να το κάνεις, ένα βαθμό θέλει ο Αστέρας.
1: Ένα βαθμό θέλει ο Αστέρας. Ναι.
0: Νομίζω ότι δεν θα πάρει μόνο ένα, αλλά θα πάρει.
1: Ένα, όχι, όχι, μισό. Ναι. Παιδιά, μη λέμε και βλακίες. Μισό λεπτό.
0: Ναι, δεν λέμε βλακίες. Πολύ πιθανό να θέλει και με τον βαθμό να σώνεται, αλλά εν πάση περιπτώσει η επόμενη αγωνιστική πάλι ο.
1: Ναι, ναι, ναι. Ένα βαθμό θέλει.
0: Ένα βαθμό. Λοιπόν, ναι. Okay, είχε ακούσει Ηρακλή Κοτζιά, είχε προλάβει Ηρακλή Κοτζιά Ερασπόρ? Όχι.
1: Όχι, μικρός.
0: Είσαι τόσο μικρός και,
1: και
0: αγνός.
1: Και ποταπός.
0: Και αγνός.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Ήταν από τις πιο ωραίες φωνές ραδιοφωνικές που άκουγα έτσι κι εγώ στα νιάτα μου. Πραγματικά. Πέθανε σε ηλικία 80.
1: Ναι, το είπες πριν. Το είπες πριν, ναι. Ενώ η Λεβάντε πετυχαίνει τρίτο γκολ στο 63ο λεπτό.
0: Τι
1: στο Βίγκο με τη Θέλτα. Θέλτα Λεβάντε 2-3, μάγκες.
0: Τι ματσάρα. Η Λεβάντε θέλει οπωσδήποτε το τρίποντο για τη σωτηρία. Έτσι.
1: Ναι, είναι τρίποντο σωτηρίας. Η Λεβάντε με αυτό το τρίποντο φτάνει τους 39 βαθμούς. Δεν σώζεται. Απλά
0: κάνει ένα βήμα.
1: Είναι πάνω στη ζώνη του υποβιβασμού. Απλά ξεκολλάει από την πρώτη-τελευταία θέση.
0: Ναι, και θέλει ακόμα δύο αγωνιστικές.
1: Και βάζει σε μπελάδες άλλες τρεις ομάδες αν νικήσει η Λεβάντε. Πραγματικά.
0: Είναι στο 65ο.
1: Σε αντίθεση με τη Θέλτα, ναι, που δεν κυνηγάει κάτι. Πλέον είναι στακαρισμένη και θα είναι στην έκτη θέση του βαθμολογικού πίνακα. Είναι στο μείον 7 από την Μπέτις. Αυτό. Με
0: βγαίνει
1: δύο αγωνιστικές να απομένουν.
0: Βγαίνει η Europa. Η Θέλτα.
1: Βγαίνει δεδομένου ότι. Ναι, δεδομένου ότι πέντε ομάδες έχει.
0: Από την Ισπανία βγαίνουν πέντε.
1: Πέντε στο Champions League. Ναι, ναι. Οπότε ο έκτος βγαίνει. Europa.
0: Ναι.
1: Ο έκτος και ο όγδος που είναι η Real Sociedad που είναι η κάτοχος του κυπέλου.
0: Ναι, ναι, αυτό ναι.
1: Έχει πάρει το κομπαντελέ, οπότε βγαίνει απευθείας, είχε τάφε, βγαίνει στο conference.
0: Μάλιστα. Τι έχεις ετοιμάσει απόψε, αργότερα στην εκπομπή σου?
1: Πολλά και διάφορα, δεν μπορώ να το πω.
0: Πολλά και διάφορα, μείνετε συντονισμένοι. Πολλά και διάφορα από τον Γιώργο Ρουμελιώτη.

0: Λέει εδώ Διαμαντής. Ναι. Καλησπέρα Δημήτρη Άρχοντα, είσαι γαλάτης φίλε. Φοβάται τον ουρανό, πάει το απάτσι, έτσι.
1: Ναι.
0: Έτσι, Διαμαντή, το κατέριψα.
1: Τι Διαμαντή, το κατέριψε, Διαμαντή, λέει ψέματα.
0: Το
1: άνοιξε την πόρτα και έφυγε το απάτσι.
0: Εποβεντρή.
1: Έλα.
0: Ήψουιτς.
1: Ήψουιτς, είσαι σίγουρος, 100%.
0: Παιδιά, Ήψουιτς.
1: Ήψουιτς, οκ, Ήψουιτς Κόβεντρη, ναι, έχεις δίκιο. Πάμε Γιώργο. Μου ζήτησες μικρόφωνο, στο έδωσα.
0: Τι καλό παιδί ο Δημήτρης Στρατάκης. Ναι. Η Ήψουιτς, να πούμε, κάτοχος κυπέλου UEFA το 1981.
1: Ωραίος, ναι.
0: Στο, από τις ιστορικές ομάδες, από τις ιστορικότατη ομάδα του νησιού. Και η Coventry, εντάξει. Και εύχομαι πραγματικά στο Frank Lampard να μακροημερεύσει στην κορυφαία κατηγορία.
1: Εγώ του εύχομαι να κάνει μεγάλη καριέρα σαν προπονητής, γιατί ναι, πραγματικά είναι εξαιρετικός και σαν, έτσι, είναι πολύ σοβαρός, δεν είναι με εξάρσεις και τα λοιπά. Είναι,
0: με Bobby Robson προπονητή.

0: Ipswich το 81. Ναι, ναι, ναι. Με Sir Bobby Robson, το συγχωρεμένο πλέον. Ευχαριστούμε τον Μάνο Σταραμόπουλο.
1: Έτσι, έτσι. Μάνο Σταραμόπουλο επί ποδός πολέμου, έτσι.
0: Ναι, ναι, πραγματικά.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι αύριο 7.30 Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ΠΑΟ ΚΑΕΚ.
0: Βεβαίως, 7.30
1: ματσάρες, ώρα. Ματσάρες, τώρα βέβαια ματσάρες. Εν πάση περιπτώσει,
0: εντάξει,
1: τελείωσε το θέμα πρωτάθλημα.
0: Πρωτάθλημα, αλλά η δεύτερη θέση. Αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον, ναι, βέβαια. Ναι.
1: Πώς βλέπεις τη μάχη εκεί τη δεύτερη θέση?
0: Δεν ξέρω, ρε, εσύ. Δεν ξέρω, ειλικρινά τώρα.
1: Δεν ξέρεις, έτσι.
0: Εξαρτάται πόσο. Πόσο αδιάφορη ή μη θα παρουσιαστεί η ΑΕΚ, ναι, στην Τούμπα.
1: Πιστεύεις ότι η ΑΕΚ θα μπορούσε να κόψει βαθμούς στο, στον ΠΑΟΚ?
0: Γιατί όχι. Εντάξει, παίζει χωρίς άγχος.
1: Έχει αδειάσει όμως.
0: Παίζει χωρίς άγχος.
1: Έχει αδειάσει. Τέλος πάντων, θα δούμε. Θα δούμε αύριο εδώ, επί ποδός πολέμου. Θα είμαστε 9.43 Inter Veteran Sports. Θα τα πούμε όλα. Περνάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο πάλι μαζί.

0: 943 Intervetten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Τι να πεις, έρχονται οι χωριάτες και μας παίρνουν τις καλύτερες ώρες. Και κάνουν και εκπομπές. Να φύγουνε, να πάνε αλλού. Καθημερινά, 12 με 2 το μεσημέρι, ο θείος από το χωριό έρχεται στην πρωτεύουσα και αναστατώνει την καθημερινότητά μας.
5: Τι έγινε, Γιωργάκη, σε γουστάρει η χωριάτισσα?
4: Και όταν δεν μπορεί ο Γιώργος Κελάκης, έρχεται ο άλλος μπάρμπας, ο Γιώργος Κογκαλίδης. Μη σας τύχει.
6: Η ώρα είναι 9.30.

0: Λοιπόν, επανήρθαμε. 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Έχουμε περάσει στο τελευταίο μισάωρο της σημερινής εκπομπής. Μια εκπομπή η οποία λόγω της μετάδοσης του αγώνα από το Απόστολος Νικολαίδης μεταξύ της Κηφισιάς και του Ατρομήτου διαρκεί πολύ πιο λίγο, αλλά δεν θα μπορούσε να λείπει ο Ηρακλής Αθανασόπουλος, ο αγαπητός συνεργάτης και δικός μου και του σταθμού και γενικότερα όλων των συναδέλφων εδώ, για τα τελευταία νέα από το χώρο του Στίβου. Γεια σου Ηρακλή μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα ακροατές. Χρωστάω μια βεβαίωση, μια επιβεβαίωση, χρωστάω μια συμπλήρωση σε κάποια πράγματα που λέγαμε χθες για τον πατριώτη σου, για αυτό το πολύ πολύ δυνατό παιδί, το Χρήστο το Φραντζεσκάκη.
0: Το Φραντζεσκάκη, ναι.
1: Να ξεκινήσουμε με αυτό το παιδί.
0: Βεβαίως, να συνεχίσουμε.
1: Γιατί με ευνηδίασες, τον έβαλες ξαφνικά στο ρεπορτάζ, λέω όπα να τόσο Δημήτρης εδώ πέρα πιάνει Κρήτη κατευθείαν. Έτσι δεν είναι?
0: Αφού ξέρεις ότι είμαι διαβασμένος, δεν... Με έχεις βάλει στη διαδικασία να διαβάζω, δεν γίνεται αλλιώς.
1: Και το Άκης μετράει.
0: Βεβαίως μετράει και το Άκης. Αλλά πραγματικά είναι και πολύ, πολύ καλός αθλητής, έτσι είναι.
1: 79-09 η επίδοσή τους για συλλογικούς, σε αγώνες χωρίς ιδιαίτερο συναγωνισμό. Είναι η τρίτη καλύτερη επίδοση στην Ελλάδα όλων των εποχών και η έκτη φετινή καλύτερη επίδοση στην Ευρώπη. Αλλά όσον αφορά... το δρόμο προς τον Μπέρμιγχαμ, όπου τον Αύγουστο, τον ερχόμενο Αύγουστο, θα φιλοξενηθεί εκεί το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Μέχρι τότε βεβαίως θα παίζεται αυτό το αγώνισμα, γιατί είναι ένα αγώνισμα πολύ των δυνατών, των τεράστιων, των πανύψηλων παιδιών. Θα βγουν και άλλα νέα παιδιά τα οποία θα πετύχουν μακρινές επιδόσεις. Ελπίζουμε όμως εκεί ο Χρήστος να τα καταφέρει και στοχεύει, όπως δηλώνει, στον αγώνα αυτό και επίσης τονίζει κάτι σημαντικό. Για μένα τεχνικά είναι σημαντικό. Λέει ο Χρήστος στις δηλώσεις του ότι η βολή σε αυτόν τον αγώνα, το διασυλλογικό εκεί στο Ηράκλειο, βγήκε χωρίς να ζοριστεί το σώμα μου. Βελτίωσα σημαντικά κάποια πράγματα στην τεχνική, έπιασαν αυτή η τεχνική και να το αποτέλεσμα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και αισιόδοξο, έτσι Δημήτριε?
0: Ναι. Στο Ηράκλειο είπες ή στα Χανιά έγινε η επίδοση?
1: Ανήκει, από ό,τι γνωρίζω, ο Χρήστος Φραντζεσκάκης γυμνάζεται στα Χανιά,
0: ναι,
1: με τον Κωστή Παπαμαρκάκη, τον coach. Αν είδα καλά το διασυλλογικό, μια στιγμή να το δούμε και εδώ πάλι, το διασυλλογικό, στο Ηράκλειο νομίζω έγινε, μπορούμε να το βεβαιώσουμε.
0: Το
1: στιβικό στάδιο, το στιβικό στάδιο, θα πούμε και την πραγματικότητα, το μοναδικό στιβικό στάδιο σε κέντρο πόλη σε ολόκληρη την Ελλάδα είναι η Έλενα Βενεζούλα στα Χανιά.
0: Ναι, έτσι.
1: Δεν χρησιμοποιείται για τίποτα άλλο, μόνο για στίβο. Τα ποδόσφαιρα παίζονται αλλού, το ξέρεις καλά, Δημήτρη.
0: Ναι, έτσι.
1: Και είναι καθαρά στιβικό στάδιο.
0: Και τι ρεκόρ έχουν γίνει εκεί.
1: Και 300 μέτρων από την 50 μέτρων.

0: μέτρων είναι την παλιά πόλη. Mm-hmm. Έτσι.
1: Έτσι, έτσι.
0: Ούτε 50, τα λέω καλά, είναι έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μέσα στο εμπορικό κέντρο των Χανίων, αυτή η υπέροχη, η πανέμορφη πόλη, έτσι. Mm-hmm.
1: Σωστά, σωστά.
0: Λοιπόν, τι είπαμε, τι λέμε.
1: Έρωτας, έρωτας, τα Χανιά είναι έρωτας, έτσι.
0: Λοιπόν, δεν το συζητάμε, λοιπόν. Πάμε λοιπόν παρακάτω, πάμε να αναφερθούμε σε μια Αμερικανιά.
1: Να αναφερθούμε, βεβαίως, ό,τι
0: γιατί
1: θέλεις.
0: Είπαμε, χαλαρώνουμε τα πράγματα, έτσι, γινόμαστε, όσον αφορά, Δημήτρη, τα σχόλιά μας, γινόμαστε καλοί από εδώ και πέρα, έτσι, δεν είναι.
1: Καλά, εγώ θα σε ρωτάω πάντα αν έχουμε κάποια αντίδραση από τον Σέγας για όλα αυτά που έχουμε πει και ξέρει ο κόσμος πλέον, έτσι. Πάντα θα σε ρωτώ κάθε μέρα, όποτε, εν πάση περιπτώσει, είμαστε στον αέρα, εγώ θα σε ρωτώ.
0: Δεν θα έχουμε, λοιπόν, εδώ λοιπόν, Δημήτρη, Θα δώσουμε ένα, ας το πάρουμε και σαν quiz οι ακροατές και θα τους βάλουμε στο ερώτημα και αν θέλουν αύριο να επικοινωνήσουν μαζί τους για να οποιοδήποτε θέλει να δώσει αυτό στο σχολείο του. Το θέτω λοιπόν ως εξής. Ωραία, λοιπόν, πάμε και να εστέλθουν εκεί. Πάμε Let's Run Com, η πιο διαβαστερή, η πιο αξιόπιστη δρομική ιστοσελίδα στον κόσμο. Let's Run.com. Ωραία. Την έχει ιδρύσει ο περίφημος Ρόμπερτ Τζόνσον ή αλλιώς Ρόχο, ένας coach μεγάλων αποστάσεων, ένας παλιός δρομέας μεγάλων αποστάσεων, έχει τρέξει αρκετούς μαραθώνιους. Τέλος πάντων, πάμε επί του θέματος για να μην τρώει και χρόνο, Δημήτρη.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, έχουμε λοιπόν ο Σαμπάστιαν Σάβε, κατέγραψε 1 ώρα 59.30 στο Λονδίνο. Όλα μέχρι εδώ καλά. Ωραία. Mm-hmm. Την ίδια ημέρα, την ίδια Κυριακή, μια κυρία, η Ραχίλ Έντρεκιν ή η Ρέιτσελ Έντρεκιν, αγωνιζόμενη σε έναν αγώνα υπεραπόστασης, 250 χιλιόμετρα, τον The Cocodona, όπως τον ονομάζουν εκεί στην Αμερική, πρόσεξε στην Αριζόνα, εκεί στις ερήμους της Αριζόνα,
1: Από τα Χανιά στην Αριζόνα, μάλιστα, ωραία.
0: Τώρα να δώσουμε και μια διάσταση. Ωραία, αυτός ο αγώνας της Cocodona, επειδή είναι 250 χιλιόμετρα, ωραία, ή μίλια, μπορεί να είναι και μίλια, θα το δω αργότερα.
1: Mm-hmm.
0: Αν είναι χιλιόμετρα, μας παραπέμπει στο Σπάρταθλο. Ο Σπάρτας λέει είναι 246, Αθήνα Σπάρτη. Είναι έτσι. Λοιπόν, εκεί
1: σωστά.
0: Λοιπόν κατέκτησε τη νίκη η Ραχίλ Έντρεκιν. Ραχίλ Έντρεκιν, ναι, πρέπει να είναι μίλια. Μίλια πρέπει να είναι. Η επίδοση είναι 50, είναι μίλια. Είναι 58-47-18. 58 ώρες διέθεσε η κυρία από τη ζωή της. Πόσα είναι, Δημήτρη, είναι παραλίγο δυόμιση μέρες.
1: Ναι, περίπου, ναι.
0: Λοιπόν, 400 όλοι οι συμμετέχοντες είναι νικήτρια overall, δηλαδή προσπέρασε και τους άνδρες.
1: Μάλιστα.
0: Λέω κάτι το οποίο ο πολλής κόσμος δεν το ξέρει, ότι οι Αμερικάνοι στον 19ο αιώνα είχαν ως, θα έλεγα, παλικαρισμό να περπατάνε και να τρέχουν πολλά χιλιόμετρα. Δηλαδή είναι οι μύστες, είναι αυτοί που εισήγαγαν τα πολλά χιλιόμετρα, έτσι, όχι μόνο τα 42 του Μαραθωνίου, έτσι.
1: Ναι.
0: Σε μια εποχή που δεν υπήρχε και μεγάλη επικοινωνία από Ήπειρο σε Ήπειρο. Λοιπόν, εδώ λοιπόν αυτό το Let's Run.com θέτει το εξής, έτσι, εάν στην Κοκοντόνα 250 μίλια, έτσι, του χρόνου παρουσιαστεί ο Σαμπάστιαν Σάβε.
1: Mm-hmm.
0: Θα αφήσει την εκκίνηση και η Ραχίλ Έντρεκιν. Ποιος θα κερδίσει? Να το βάλουμε στοιχηματάκι αυτό, να δούμε την ψήφο του καθενός.
1: Να το βάλουμε.
0: Πώς το βλέπεις?
1: Να το βάλουμε, βεβαίως.
0: Έτσι, λοιπόν, εδώ λοιπόν έχουμε ότι για 42 χιλιόμετρα, 195 μέτρα, ο Σαμπάστιαν χρειάστηκε 1 ώρα 59.30 με τα υπερυποδήματα. Mm. Η Ραχίλ Έντρεκιν χρειάστηκε 2,5 μέρες, 58 ώρες, 47 λεπτά, 18 δευτερόλεπτα. Φορούσε βέβαια και αυτή τα ανάλογα υπερυποδήματα και οι υπεραποστάσεις έχουν υπερυποδήματα. Ωραία. Λοιπόν, mm-hmm. για να δούμε λοιπόν οι ακροατές τι έχουν αρχίσει να...

0: να σκέφτονται. Ναι. Ωραία. Ποιος θα κέρδιζε, η Ρασίλ ή ο Σαμπάστιαν. Γιατί όποιος θέλει αύριο, αν θέλει, σε ενοχλεί και ψηφίζει.
1: Ναι.
0: Τα λέω καλά.
1: Τα λες πάρα πολύ καλά.
0: Να, λοιπόν, let's run Κόμινεϊ στο σελίδα που θέτει το ερώτημα.
1: Το ερώτημα.
0: Ωραία, λοιπόν, η Έντρεκιν μπορεί να νικήσει το Σαμπάστιαν. Mm. Αυτό είναι το ερώτημα.
1: Εσύ τι λες.
0: Για να δούμε. Το υπογράφει ο Ρόμπερτ Τζόνσον.
1: Ναι, εσύ τι λες, Ηρακλή. Εσύ τι λες, Ηρακλή.
0: Εγώ τι λέω. Ναι. Η Ραχίλ, 100%.
1: 100%.
0: Κερδίζει η Ραχίλ με 1000. Mm. Αλλά δεν ήθελα να το πω. Ήθελα, αν ήταν δυνατόν, να σε έπαιρναν ένας, δύο, τρεις αύριο και να τους έβγαζες στον αέρα.
1: Αυτό η δική σου εκτίμηση είναι. Η δική σου
0: να πούν τη γνώμη τους.
1: Ναι, ναι.
0: Αφού ρίξουν μια ματιά στα στοιχεία που δίνει εδώ πέρα ο Ρόχο. Mm-hmm. Έτσι, στο Let's Run. Έτσι, Δημήτριε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, έχουμε 2-3 λεπτά να δώσουμε 2-3 λεπτά.
1: Έχουμε και να σου πω κάτι. Θέλω να μου πεις τι υπάρχει στο Σαββατοκύριακο το ερχόμενο. Διότι.
0: Πάμε.
1: Ναι, εκεί θα πάμε. Ωραία, σε πρόλαβα. Διότι Πέμπτη Παρασκευή δεν θα έχουμε εκπομπή. Αύριο είναι οι αγώνες Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και ΠΑΟ ΚΑΕΚ. Άρα είναι η τελευταία φορά που θα σε βγάλω.
0: Έχουμε και Βαλένθια.
1: Έχουμε και Βαλένθια Παναθηναϊκός. Πάρα πάρα πολύ σωστά. Είσαι ενημερωμένος σε όλα. Σε παραδέχομαι όπως πάντα. Για πάμε λοιπόν. Τι έχουμε το ερχόμενο Σαββατοκύριακο.
0: Λοιπόν, από πλευράς η κίνηση όσον αφορά τους πρωταθλητές με το φινάλε, με το προχθεσινό διήμερο του διασυλλογικού, παίρνει ένα διάλειμμα. Άρα υποχρεωτικά πηγαίνουμε σε λαϊκούς αγώνες και πραγματικά προλαβαίνουν λοιπόν όσοι θέλουν, νομίζω προλαβαίνουν να βρουν, να βρουν κάποιο, ας πούμε, κενό, κάποια θεσούλα και να τρέξουν. Βλέπω να προτείνω, βλέπω ένα πάρα πολύ ωραίο αγώνα, τα Ποσειδόνια, ένας αγώνας δημοσίας οδού στον Πόρο. Ωραία. Mm. Αυτό, βλέπω τον πέμπτο αγώνα της πόλης του Πύργου. Υπάρχει το Run Greece με οργανωτή το ΣΕΓΑΣ στη Σύρο. Και εδώ υπάρχουν και εκπτωτικά εισιτήρια από τον πρόεδρό μας, ο πρόεδρός μας, ο Σιτζετ της ΑΕΚ.
1: Από τον κύριο Ηλιόπουλο.
0: Εκπτωτικά εισιτήρια για όσους δρομείς θα πάνε στη Σύρο να τρέξουν. Αυτός είναι όμορφος αγώνας στην παραδοσιακή, την νεοκλασική Σύρο, βραδινός αγώνας με ξεκίνημα και τερματισμό την υπέροχη πλατεία του Δημαρχείου.
1: Mm-hmm.
0: Είναι το τοπίο είναι όμορφο και έχει και σκαλοπατάκια εκεί να τρέξουν όσοι πάνε. Εντός Αττικής έχουμε έναν αγώνα που ίσως κάποιοι προλάβουν να βρουν μια θεσούλα και έχει και πενταράκι που το αντέχουμε όλοι. Η Ειρηνοδρομία στη μνήμη Παναγούλη στο Μπραχάμι.
1: Τι λες,
0: έτσι.
1: Πότε είναι?
0: Την Κυριακή.
1: Την ερχόμενη Κυριακή, μάλιστα.
0: Όλα αυτά που ανέφερα πριν, το Πύργος, Ραν Γκρίς και λοιπά, το Σάββατο. Mm-hmm. Το Σάββατο και mm-hmm. Ποσειδόνια. Και τώρα όμως πάλι θα σε φτιάξω, δεν γίνεται να μην σε φτιάξω. Λοιπόν, την Κυριακή, στο πάρκο Ρεθύμνου, έχουμε κίνηση τερματισμό γύρω πόλης Ρεθύμνου. Πώς το βλέπεις?
1: Μωρέ, το βλέπω πολύ ωραία. Το θέμα είναι ότι δεν θα είμαστε εκεί. Έτσι να το βλέπω. Δηλαδή, απλώς το βλέπουμε από μακριά.
0: Έχουμε,
1: ναι.
0: Έχουμε και έναν ακόμα αγώνα εντός Αττικής. Πάμε Φιλαδέλφια. Όλοι ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι η Νέα Φιλαδέλφια παίζει. Τη θεωρώ έναν από τους 5 top προορισμούς για όλες τις ώρες της ημέρας.
1: Ναι.
0: Η Φιλαδέλφια τις 7 ημέρες της εβδομάδας και νομίζω συμφωνείς. Έχει τα πάντα αυτή η γειτονιά, αυτή η προσφυγική γειτονιά.
1: Έχεις δίκιο.
0: Και πραγματικά δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι Παρασκευό Σαββατοκύριακο γεμίζει από κόσμο, χιλιάδες σειραιούν εκεί, έτσι, γιατί έχει πραγματικά ζωή. Έχει ζωή και θα έχει ζωή αυτή η περίοδο.
1: Και ειδικά μετά την κατασκευή του γηπέδου έχει απογειωθεί.
0: Ενώ παλιά πέρναγαμε απ' έξω και βλέπαμε μια μάντρα μόνο, έτσι, ναι, τίποτα άλλο. Ναι, λοιπόν, την Κυριακή λοιπόν έχουμε 13ος λαϊκός αγώνας δρόμου αφιερωμένος στον νεκρό, δυστυχώς νεκρό, Γιώργο Αποσταλάκη, τον δήμαρχο, δήμαρχο της αρχές του 2010 Νέας Φιλαδέλφειας. Mm. Και αμέσως μετά ενωμένης με τη Νέα Χαλκιδόνα.

0: ο αγώνας αυτός, αν μπορούν όσο θέλουν να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι και την Πέμπτη, όπως βλέπω εδώ, εκεί στη Ρεβεστού, στη Νέα Χαλκιδόνα, έτσι στον αθλητικό οργανισμό του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας, ένας αγώνας ασφάλτου στους δρόμους της Νέας Φιλαδέλφειας. Και μετά πάμε στο Βενέτη για καφέ, πάμε, πάμε στο Χαμάμ για σουβλάκια στο Λίσανδρο, το Γεωργαμλή.
1: Τον οποίο παρεμπιπτόντως, το... δεν ξέρω αν άκουσες, τον είχαμε χθες εδώ στην εκπομπή μας, έτσι.
0: Μια χαρά, μια χαρά, ωραία. Είναι παραμένει στα...
1: Αν θυμάμαι καλά, μου είπε ότι έχει ένα ιταλικό ή κάνω λάθος.
0: Μαγαζί.
1: Ναι.
0: Ίσως θα έχει και ένα δεύτερο, ναι, ναι.
1: Τέλος πάντων, ναι. Δεν έχει
0: εγώ ναι. Γνωρίζω ότι σίγουρα έχει το Χαμάμ εκεί στην πλατεία Πατριάρχου και βέβαια πάνω απ' όλα η Φιλαδέλφεια ξεχωρίζει για τα μεζεδοπολία της.
1: Ναι, ναι, η εστίαση είναι πάνω απ' όλα εκεί, ναι.
0: Καθαρά, καθαρά προσφυγικά. Λοιπόν, αυτή είναι λαϊκή αγωνιστή στον
1: Κυριακό.
0: Ονομάσαμε κάποιους, δείξαμε κάποιους, υπάρχουν και άλλοι πολλοί. Συνεχίζουμε με δυνατά να πληροφορούμε και να λέμε σε όλους τι λέμε, Δημήτρη, στους ακροατές μας. Σηκωθείτε από...
1: από τους καναπέδες, από τις καρέκλες, περπατήστε, τρέξτε. Πάνω απ' όλα να είστε ενεργοί, θα έλεγα εγώ.
0: Ενεργοί δρομείς και ενεργοί πολίτες.
1: Και ενεργοί πολίτες, δεν έχεις κάτι άλλο, έτσι.
0: Τι θέλω να πούμε.
1: Όχι, ήθελα να... Ναι, εντάξει, δεν έχουμε.
0: Προσπαθώ να το παίξουμε λίγο quiz, να πούμε κάτι πιο ελληνικό, να πούμε κάτι πιο...
1: Καλά κάνεις,
0: πιο λαϊκό, να είναι στα μέτρα.
1: Να κοιτάς συνέχεια το κινητό σου, μήπως έχουμε κανένα μήνυμα από το ΣΕΓΑΣ, έτσι.
0: Λοιπόν, γιατί τώρα βλέπεις να περάσουμε και μία διάθεση, δηλαδή παρουσιάζοντας τους λαϊκούς αγώνες, έτσι το βλέπω, να δείξουμε ότι όλοι είναι άνθρωποι, ότι όλοι μπορούν, δεν μπορούν μόνο οι πρωταθλητές.
1: Φυσικά,
0: δηλαδή,
1: έτσι.
0: Δεν θέλω να είμαι στον καναπέ να βλέπω τον πρωταθλητή, θέλω και εγώ να τρέχω, ας
1: πούμε. Ναι. Όσο μπορώ, βεβαίως.
0: Είναι λογικό έτσι και τα...
1: Και πολύ καλά κάνεις, είναι ένα μήνυμα... Αυτό έτσι. Βασικά θέλω να περάσουμε γενικότερα και από τις συνομιλίες μας και εδώ στην εκπομπή.
0: Εσύ το έχεις καθιερώσει στο Νίντερ Βέτεν. Λοιπόν, ελπίζω όσοι επιθυμούν αύριο να καλέσουν και να παίξουν στο στοίχημα.
1: Για να δούμε, έτσι. Για να δούμε. Ωραία. Εξαιρετικά.
0: Έντρεκιν ή Σάβε. Για να δούμε τι έχουν να πούν οι ακροατές. Έστω ένας, ας πάρει ένας. Ωραία. Θα του δώσουμε δωράκι, Δημήτρη.
1: Ωραία, Ερακλή μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα
0: ευχαριστώ
1: πολύ για άλλη μια φορά. Για άλλη μια φορά. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ σου.
0: Καλό βράδυ. Γεια.
1: Ήταν ο πολύ αγαπητός Ερακλής Αθανασόπουλος με τα νέα από το Στίβο, τα τελευταία νέα από δρόμους αντοχής και ένα πολύ ωραίο μήνυμα. Βγείτε, τρέξτε, βγείτε, περπατήστε, σηκωθείτε από καναπέδες, καρέκλες, περπατήστε. Ενεργοί, να είστε ενεργοί.

Φτάνοντας προς το τέλος της εκπομπής και με την ευκαιρία της τραγωδίας της σημερινής στην Ηλιούπολη, θα ήθελα να σας διαβάσω το μήνυμα των κοριτσιών που άφησαν, η μία τουλάχιστον από τις δύο, πριν να πέσουν από τον έκτο όροφο εκεί στην Ηλιούπολη, πολύ κοντά στο, στον τόπο διαμονής μου. Λοιπόν, μαμά και μπαμπά, 3 χρόνια τώρα είμαι σε μια κατάσταση κατάθλιψης και μπορεί αυτός ο κόσμος να έχει τα ωραία του, αλλά ίσως ένας άλλος κόσμος να είναι καλύτερος, λένε κοπελιές. Φέτος είναι η χρονιά.

που θα δώσω πανελλήνιες εξετάσεις, αλλά φοβάμαι ότι δεν θα πάω καλά. Το ξέρω ότι δεν θα πάω καλά και έτσι θα καταλήξω με μια δουλειά που δεν θα μου δίνει λεφτά. Πλέον δεν με ευχαριστεί τίποτα από τη ζωή. Δεν μπορώ να δω τίποτα θετικό. Μαμά και μπαμπά, δεν θέλω πια να ζω. Αυτός ο κόσμος δεν είναι πια για μένα. Άκουσον. 17 χρονών κορίτσια, τι συνέστημα έβγαλαν πριν να πέσουν από τον έκτο όροφο. Η μία δυστυχώς δεν είναι πια στη ζωή και η άλλη χαροπαλεύει στο ασκληπείο της βούλας. Τα δύο κορίτσια, σύμφωνα με πληροφορίες, είχαν κλειδώσει την πόρτα της ταράτσας αφού είχαν ζητήσει από την διαχειρίστρια της πολυκατοικίας τα κλειδιά, φόρεσαν ακουστικά και έπεσαν μαζί κρατώντας το χέρι η μία της άλλης. Κάτι κάνουμε λάθος. Κάτι δίνουμε λάθος στα παιδιά μας. Κάτι η πίεση, κάτι το άγχος, κάτι η έλλειψη ορών. Είναι εγκλωβισμένα τα παιδιά. Δεν ξέρω πραγματικά τι μπορεί να κρύβεται πίσω από αυτή την αυτοκτονία, αλλά πραγματικά θα πρέπει να μας κλονίσει όλους. Και βεβαίως το γεγονός ότι εμείς ασχολούμαστε με μπούρδες, επιτρέψτε μου, με μπούρδες, πραγματικά όταν μαλώνουμε για τις ομάδες, με ξεπερνάει.

Με τα παιδιά μας πρέπει να κάνουμε πολλή δουλειά. Από μικρά, χωρίς πίεση, χωρίς να τα οδηγούμε σόνι και ντε σε κατευθύνσεις που μόνο εμείς θέλουμε, ενώ αυτά δεν θέλουν. Που θέλουμε εμείς, διότι εμείς δεν καταφέραμε να γίνουμε και πρέπει να στρέψουμε οπωσδήποτε τα παιδιά μας σε κάτι το οποίο πολύ πιθανόν ούτε αυτά να θέλουν.

Και πόσο ευθύνη έχουμε και εμείς που παίρνουμε ένα μικρόφωνο και λέμε διάφορα, ας πούμε, μπούρδες θα μου επιτρέψετε, ή κάποιοι γραφιάδες που γράφουν και καλλιεργούν τοξικότητα, καλλιεργούν μίσος μεταξύ των ανθρώπων. Καλά, τι να πω για τους ηγέτες πίσω από τα πληκτρολόγια, για αυτούς τους τα τέρατα αυτά πίσω από τα πληκτρολόγια. Ακόμα και για αυτό το θέμα, αν δείτε σχόλια, θα πάθετε πλάκα. Σε τι κόσμο ζούμε? Λοιπόν, κάπου εδώ εγώ θα σας αφήσω. Ήταν εκπομπή Ολική Ανατροπή. Ραντεβού αύριο. Έχουμε αγώνες βεβαίως. Στο πλαίσιο της εκπομπής θα έχουμε τη μετάδοση του αγώνα Ολυμπιακού Παναθηναϊκού και του αγώνα του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ. Να σας ευχηθώ καλό βράδυ.

Και να πω για άλλη μια φορά, δέστε το νόημα της ζωής, το πραγματικό και όχι πράγματα τα οποία είναι δευτερεύουσα σημασίας. Στο μικρόφωνο ήταν ο Δημήτρης Στρατάκης, στην υπεσιογραφική παραγωγή ο Γιώργος Μελιώτης, ο οποίος ακολουθεί με την εκπομπή Sports Night. Θα σας κρατήσει τη ροφιά μέχρι τις 12. Να είστε καλά, να είστε καλά, γεια σας.

0: στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο ΔΕΗ.gr.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
3: 943 Intervention Sports.
4: Η ώρα είναι 10.
5: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
6: Το ποδόσφαιρο είναι ο πολιτισμένος τρόπος για να πολεμάνε δύο χώρες. Ζόρζ Μπρασένς, Γάλλος τραγουδοποιός.
7: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός εξετάζουν την περίπτωση του 23χρονου point guard Ζαν Μοντέρο, σύμφωνα με Ισραηλινά δημοσιεύματα. Ο Γιώργος Γιακουμάκης θα είναι στη διάθεση του Ρασβάν Λουτσέσκου για τον αγώνα του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ταξίδεψε τελικά στη Βαλένθια ενώπιση του αγώνα του Παναθηναϊκού Άκτορ με την ομώνυμη ομάδα που θα κρίνει και το εισιτήριο για το Final Four. Ο Ηράκλης έκανε την υπέρβαση ανακοινώνοντας επίσημα την πρόσληψη του Ιταλού τεχνικού Βάλτερ Ματσάρη με συμβόλαιο 1-1 χρόνια. Σε συνέχεια των δημόσιων καταγγελιών του Μιχάλη Δημητρακόπουλου στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού θα βρεθούν Μαρούση και Προμηθέας Πάτρας την ερχόμενη 5η 14 του μήνα προκειμένου να εξεταστεί το ενδεχόμενο ανάκλησης πιστοποιητικού της ομάδας Πελοποννήσου. Για την 8η αγωνιστική των play-out και η Φυσιά Ατρόμητος 0-3, Αστέρας Άκτρος Παρσεραϊκός 1-0 και Πανετολικός ΑΕΛ 1-1. Με αυτή την ισοπαλία ο Τίτορμος εξασφάλισε μαθηματικά την παραμονή του, ενώ η ομάδα του Κάμπου βυθίστηκε στο μείον 5 από τη ζώνη του υποβιβασμού 2 αγωνιστικές πριν από το φινάλι της σεζόν. Ο 28χρονος αμυντικός της Arsenal Ben White χάνει το υπόλοιπο της σεζόν λόγω του τραυματισμού που αποκόμισε από το παιχνίδι με τη West Ham. Ο Ντάνι Καρβαχάλ έμεινε εκτός προεπιλογής των 55 παικτών της Εθνικής Ισπανίας για το Μουντιάλ 2026. Για την 34η αγωνιστική της Λα Λίγκα, Θέλτα Λεβάντε 2-3. Μπέτις Έλτσε 1-1 στο ημίχρονο και στις 10.30 ο Σασούνα Ατλέτικο Μαδρίτης. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί εκπομπή Sports Night.
3: 943 Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
8: Στο Intervention Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervention με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Στο ραδιόφωνο στους 94,3. Στον υπολογιστή σου. 943 intervetensports.gr. Μείνε εδώ, όπου κι αν είσαι. Όπως

Φίλες και φίλοι του 943 Interveten Sports, καλησπέρα σας. Τρίτη 12 του μήνα. Εκπομπή Sports Night και η Middlesbrough ανοίγει το σκορ στο 5ο λεπτό στο παιχνίδι με τη Southampton. Με τον Μαγκρή. Southampton, Middlesbrough 0-1 στο 5ο λεπτό.

Η Middlesbrough με αυτό το γκολ αποκτάει προβάδισμα για την πρόκριση στο τελικό του Wembley εναντίον της Hull. Με αντίπαλο τη Hull. Η Hull η οποία νωρίτερα νίξε 2-0. Νωρίτερα για τα play-out της Super League, Αστέρας Τρίπολης Πανσεραϊκός 1-0. Οι Αρκάδες έκανα σημαντικό βήμα παραμονής με γκολ του Φεντερίκο Μακέντα. Αντιθέτως Πανσεραϊκός και ΑΕΛ μπλέξανε. Η ΑΕΛ που σοφαρίστηκε στο τελευταίο λεπτό καθυστερήσεων από τον Πανετολικό εκτός έδρας. Ο Πανετολικός εξασφάλισε την παραμονή του στην κατηγορία. Η ΑΕΛ στο μείον 5... με δύο αγωνιστικές να αποπαίνουν για το τέλος, έχουν ψαλιδιστεί η διαφορά οι ελπίδες της για παραμονή. Κηφισιά Ατρόμητος 0-3.

Αύριο αγώνες για τα playoffs 1-4. Πλέον η δεύτερη θέση αποκτά ενδιαφέρον, διότι η πρώτη έχει καπαρωθεί από την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ που δοκιμάζεται πλέον ως πρωταθλήτρια στην Τούμπα απέναντι στον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος δεν είναι αδιάφορος, κυνηγάει την δεύτερη θέση. Και το άλλο παιχνίδι της βραδιάς, το ντέρμπι Ιωνίων, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός εδώ και μερικές αγωνιστικές οριστικά τέταρτος. Ο Ολυμπιακός διεκδικεί και αυτό στη δεύτερη θέση από τον ΠΑΟΚ. Πέρυσι τέτοιες ημέρες στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας εκτιλήσονταν πως θα το πούμε λαϊκά δικαστήρια με τον Μάριο Ηλιόπουλο στο επίκεντρο της κριτικής στο φινάλε μιας εφιαλτικής χρονιάς. Ένα χρόνο αργότερα στο ίδιο γήπεδο ο νέος ιδιοκτήτης της Κιτρινόμα

Μαύρης ΠΑΕ είναι ξανά στο επίκεντρο. Αυτή τη φορά όμως ακούει 30.000 κόσμου να φωνάζει ρυθμικά το όνομά του και το αμίμητο Super Mario, όσο ο ίδιος σε ένα απόλυτο δελήριο πανηγυρίζει την κατάκτηση του πρώτου πρωταθλήματος στο τιμόνι του συλλόγου. Για να φτάσει εκεί έπρεπε να βάλει μπροστά τις 4 λέξεις που επαναλαμβάνει διαρκώς: υπομονή, επιμονή, πίστη και πάθος. Αυτό που έγραφαν τα κασκόλ που μοιράστηκαν στο γήπεδο, αλλά και τα μπλουζάκια των πρωταθλητών Ελλάδας. Ο Μάριος Ηλιόπουλος λέει: η αλήθεια είναι, πίστεψε πολύ σε αυτό το πρωτάθλημα, επένδυσε και δούλεψε για να φτάσει στο σημείο να το πανηγυρίσει την Κυριακή το βράδυ, και κανείς δεν μπορούσε να του στερήσει αυτές τις στιγμές. Ήταν φανερό ότι από τη στιγμή που μπήκε στον αγωνιστικό χώρο για να πανηγυρίσει δεν θα έβγαινε με τίποτα. Ανάμεσα στον κόσμο που είχε κατακλείσει το χορτάρι της All Win Arena, ο Μάριος Ηλιόπουλος πανηγύριζε έξαλλα, αλλά κυρίως αγνά.

Εφόσον μάλιστα εξακολουθεί να την ευνοεί η εξέλιξη σε άλλα πρωταθλήματα, θα μπει στην κληροτίδα ως ισχυρή ιδιότητα που θεωρητικά πάντα της εξασφαλίζει μια πιο βατή κλήρωση για να κουνήσει εντόνι. Μέχρι τώρα η τύχη χαμογέλασε στην Ένωση σε 8 πρωταθλήματα και χρειάζεται να το κάνει σε άλλα 3. Ευνοήθηκε από τους τίτλους που κατέκτησαν οι Σαμπάχ στο Αζερμπαϊτζάν αντί της Καραμπάχ, η Άρχου στη Δανία αντί της Κοπενχάγης ή της Μίντιλαντ, η Λεύσκη Σόφια στη Βουλγαρία αντί της Λουντογκόρετς, η οποία έχασε το πρωτάθλημα μετά από 14 συναπτά έτη, απίστευτο, η Τούν στην Ελβετία αντί των Βασιλείας ή Young Boys, καλύτερα, και η Βίκινγκ στη Νορβηγία αντί της Μπόντο Γκλιμπτ, αλλά και του γεγονότος ότι δεν διεκδικούν τον τίτλο οι έχουσες υψηλότερο συντελεστή Μακάμπι Τελαβίβ, Στεάουα Βουκουρεστίου και Young Garden σε Ισραήλ, Ρουμανία και Σουηδία αντίστοιχα. Το Σάββατο, παραμονές της απονομής του τίτλου της πρωταθλήτριας στον αγώνα Φιέστα με τον Ολυμπιακό στην Αγία Σοφιά, η ΑΕΚ θα μάθει αν θα είναι δεδομένα ισχυρή στην προαναφερθήσα κλήρωση. Τι χρειάζεται να διατηρήσει την πρωτιά της στην Αυστρία η Λάσκ Λίτζ, στο συν 2 είναι από τη Στουτγκράτζ αυτή η φορά. Να κάνει το ίδιο η Γιόρ στην Ουγγαρία, στο συν 1 βρίσκεται από τη Φερετσβάρος, αλλά και η Χάρτς στη Σκωτία. Η ομάδα του Αλέξανδρου Κιζηρίδη βρίσκεται στο συν 1 από Σέλτικ, 2 αγωνιστικές πριν από το τέλος. Υπάρχει εμβόλυμη την Τετάρτη και το Σάββατο αντιμετωπίζει εκτός έδρας τους Καθολικούς σε ντέρμπι τίτλου. Πραγματικά, παιδιά. Τι κούρσα τίτλου είναι αυτή φέτος στην Σκωτία, μεταξύ άλλων πρωταθλημάτων, έτσι. Αλλά ως ένα βαθμό έχει επισκιαστεί αυτή η κούρσα τίτλου από την αντίστοιχη της Αγγλίας.

Η ΑΕΚ μαζί με τον τίτλο έκλεισε και ένα εισιτήριο για τα play-offs του Champions League, έχοντας εξασφαλισμένη την παρουσία της Elite Face Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης. Η Ένωση για να επιστρέψει στα αστέρια έπειτα από 8 χρόνια θα πρέπει να κάνει πρόκριση στο τελευταίο και καθοριστικό γύρο. Την ίδια στιγμή και με γνώμονα αυτό έχουν εξασφαλισμένη παρουσία στη League Face του Europa League και αυτό σημαίνει πως ήδη μπορούν να υπολογίζουν πως ξεκινούν το 26-27 τη χρονιά 2026-2027 με ελάχιστα εγγυημένα έσοδα από την UEFA ύψους 8,6 εκατομμύρια ευρώ, έτσι. Το συγκεκριμένο ποσό είναι ήδη στα ταμεία τους χωρίς να παίξουν και είναι το ελάχιστο δυνατό που θα λάβουν και πάει στο χειρότερο δυνατό σενάριο για το κλαμπ, έτσι. Αντιστοιχεί στο μπόνους 4.290.000 ευρώ που θα λάβει για την παρουσία του στα play-off του Champions League και σε εκείνο για τη συμμετοχή του στη League Face του Europa League που ανερχόταν φέτος σε 4.310.000 ευρώ. Ανάλογα με την εκτός των συνόρων πορεία της και με τις επιτυχίες που θα κάνει, πόσο δε αν προκριθεί στη League Face του Champions

Champions League, όπου τα ποσά είναι μεγάλα, θα αυξηθεί σημαντικά, έτσι. Την ίδια στιγμή μπορεί να υπολογίζει σε χρήματα από το μίσο, όπως τα εισιτήρια, αλλά και το value pillar που της αντιστοιχεί. Μάλιστα, ο Ανδρέας Δημάτος, σύμβουλος media της UEFA και η Δήμων στα ευρωπαϊκά θέματα, μιλώντας σε αθλητική εκπομπή το μεσημέρι χθες Δευτέρας, τόνισε ότι η ενδεχόμενη πρόκληση στη League Phase θα σημαίνει εγγυημένα έσοδα άνω των 22 εκατομμυρίων ευρώ. Φανταστείτε.

Να περάσουμε στον Ολυμπιακό. Όταν βλέπεις τον σπουδαίο Σέντερ Φόρ Ελ Καμπί να χάνει τέτοιες σπουδαίες ευκαιρίες για γκολ, όπως στα δύο παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ, όταν ο Τσικίνιο, ο Μαρτίνς και ο Ταρέμι έχουν σημαντικές στιγμές για τέρμα, όταν ο Ολυμπιακός έχει 25 τελικές προσπάθειες στον αγώνα με τον ΠΑΟΚ, των οποίων οι 7 ήταν εντός εστίας, αλλά πέτυχε μόλις ένα τέρμα. Έτσι, όταν το γκολ ήρθε από τον Ροντινέι, που δεν είναι κλασικός εξτρέμ, έτσι, και όταν η άμυνα δεν κρατάει το 0 στις δύο καλές ευκαιρίες του αντιπάλου, τότε δεν ξέρω, παιδιά, δεν μπορείς να περιμένεις και πολλά. Τι άλλο να έκανε αυτή τη φορά ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ? Ορισμένοι ίσως να γκρίνιαξαν στο άκουσμα της ενδεκάδας για μια-δύο επιλογές, αλλά δεν ήταν αυτό το θέμα. Ο Ολυμπιακός ήταν ορμητικός, αποφασιστικός σε πολλά κομμάτια του παιχνιδιού, αλλά έλειψαν το καθαρό μυαλό από κάποιους παίκτες και η αποτελεσματικότητα. Αυτό που έγινε με τον δικέφαλο του Βορρά δεν συνέβη για πρώτη φορά. Οι Ερυθρόλευκοι ήταν καλύτεροι από τους αντιπάλους τους, αλλά δεν κατάφεραν να τους κερδίσουν. Έτσι, ο Ολυμπιακός συμπλήρωσε φέτος 5 αγώνες με τον ΠΑΟΚ χωρίς να τον κερδίσει. 0-2-3 ήταν το overall εναντίον της ομάδας του Ρασβάν Λουτσέσκου, και αυτό είναι κάτι που βαραίνει τον προπονητή και τους παίκτες. Και δεν είναι το μόνο, καθώς η Πειραιακή ομάδα όχι μόνο έχασε το πρωτάθλημα, αλλά κινδυνεύει να τερματίσει στην τρίτη θέση. Ο Παναθηναϊκός λέει είναι το καταπραϊντικό για όλους, λέει ο Σάκης χαριτολογώντας.

Ολυμπιακός λοιπόν να τα δώσει όλα για να κατακτήσει τη δεύτερη θέση του πρωταθλήματος και να βγει στο Champions League. Οι Πειραιώτες είναι αποφασισμένοι στα δύο να απομείναν τα παιχνίδια να κάνουν το 2-2 και μία γκέλα. Με μία γκέλα του ΠΑΟΚ περιμένουν να τερματίσουν αυτοί οι πρώτοι, γιατί στην ισοβαθμία θυμίζουμε ο ΠΑΟΚ είναι πρώτος. Στα αγωνιστικά το μοναδικό πρόβλημα για τον Μεντιλή παραφορά στον Ντανιέλ Ποντένσε. Ο Πορτογάλος εξτρέμ έδειξε έπειτα από αρκετό καιρό ότι βρίσκεται σε καλή κατάσταση και έδινε το κάτι παραπάνω. Αλλά όπως δείχνουν τα πράγματα θα είναι εκτός

για την Championship, 24ο λεπτό Southampton, Middlesbrough 0-1. Όπως μόλις σε ηλικία 21 ετών ο Brandon Clark πέθανε. Ήταν καλαθοσφαιριστής των Memphis Grizzlies, στους οποίους ήταν το νούμερο 21 του draft του 19 και επιλέχθηκε από τους Thunder, οι οποίοι τον παραχώρησαν με ανταλλαγή στο Memphis. Ακόμα δεν γνωρίζουμε πολλά για τα αίτια θανάτου του, ωστόσο πριν από 1,5 μήνα είχε συλληφθεί, συγκεκριμένα την Τετάρτη 1η Απριλίου συνελήφθη στο Αρκάνσας με κατηγορίες για ναρκωτικά και υπερβολική ταχύτητα. Κρίμα, κρίμα, πολύ κρίμα, 29 ετών.

0: 943 Intervet Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές

Στο μεταξύ, η Μπέτις στο 68 λεπτό έχει πετύχει δεύτερο γκολ εναντίον της Έλτσε. Μπέτις Έλτσε 2-1 στο 73 λεπτό.

Απ' την άλλη η Έλτσε παλεύει για την σωτηρία της. Έχει 39 βαθμούς μαζί με άλλες 1, 2, 3, 4 ομάδες. 5 συνολικά ομάδες έχουν 39 βαθμούς. Είναι η Έλτσε, η Μαγιόρκα, η Λεβάντε, η Εσπανιόλ και η Τζιρόνα. 37 έχει η Αλαβές, 29 η ήδη υποβιβασμένη Ρεάλ Οβιέδο. Έξι ομάδες παλεύουν για τη σωτηρία τους, απίστευτο.

Για την Super League Ελβετίας, για τον γκρουπ υποβιβασμού Grasshoppers, Vide Tour 0-2 στο 51ο λεπτό. Στο ίδιο λεπτό, Λουκέρνη Ζηρίχη 0-0, χωρίς σκόρ είναι και αναμέτρηση ανάμεσα στη Σερβέτ και τη Λοζάνη, 51ο λεπτό.

Έφτασε λοιπόν η στιγμή που ο Ισπανός αποφάσισε να αλλάξει τη διάταξη, να παρατάξει την ομάδα του σε ένα 4-2-3-1 και όχι σε ένα 3-4-3. Το έκανε υποχρεωτικά

κατά κάποιο τρόπο, διότι δεν είχε στη διάθεσή του τον τιμωρημένο Ερνάντεθ και τους τραυματίες Ίγκασον, Γετβάη και Κάτρι, τους οποίους δεν θα έχει ούτε αύριο στο Φάληρο. Δεν προτίμησε να καταφύγει σε λύσεις μιας χρήσης όπως θα ήταν η χρησιμοποίηση ενός εκ των Καλάμπρια, Κότσιρα ή Κυριακόπουλου σε θέση κεντρικού αμυντικού, και σε γενικές γραμμές μπορεί βάσιμα να ισχυριστεί ότι με αυτή την καινούρια, μετά από 16 παιχνίδια διάταξη, το Τριφύλι έκανε πολύ καλύτερη εμφάνιση συγκριτικά με όλα τα προηγούμενα εκτός έδρας ντέρμπι επί Μπενίτεθ. Ακόμη και από τη νίκη με 1-0 στο Φάληρο επί του Ολυμπιακού, ο Παναθηναϊκός ήταν πολύ πιο ισορροπημένος, πολύ πιο επικίνδυνος, έκτισε περισσότερες καλές αντεπιθέσεις, έκλειψε μπάλες στη μεσαία γραμμή, αλλά επειδή είναι αδούλευτος επιθετικά, δεν κατάφερε να τις μετουσιώσει σε περισσότερες αξιόλογες ευκαιρίες. Η δεύτερη μεγάλη αλλαγή στο προχθεσινό μάτς ήταν η χρησιμοποίηση του Παντελίδη, του Παύλου Παντελίδη και όχι του Αναζαουρή, σε θέση εξτρέμ, δεδομένη της απουσίας του τραυματία Μπελίστρη αλλά και της μετάθεσης του Ταμπόρτα σε ρόλο επιτελικού μέσου. Ο 24χρονος εξτρέμ είχε παίξει για τελευταία φορά ως βασικός πριν από 1,5 μήνα με τον Πανετολικό και συνολικά από τον Φεβρουάριο ήταν μέλος της αρχικής ενδεκάδας μόνο σε 3 παιχνίδια, ενώ σε πολλά είχε μηδενικό χρόνο συμμετοχής. Εναντίον της ΑΕΚ απέδειξε ότι άξιζε σε όλο αυτό το διάστημα περισσότερα λεπτά, όχι μόνο διότι προκάλεσε πολλά προβλήματα στην αριστερή πτέρυγα της Ένωσης, αλλά και διότι ήταν συνεπής αμυντικά, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι και ήταν τέλειος. Εντάξει. Ήταν πολύ μέσα στο μάτς ο Παντελίνης, δείχνοντας ότι αξίζει μια θέση στο ρόστερ ως εναλλακτική λύση την επόμενη σεζόν.

YouTube. Ο Σβέρεφ υποστήριξε ότι ο Ρεμπρόφ ταξίδεψε πριν από μέρες στην Αθήνα. Συναντήθηκε με στελέχη του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού και ζήτησε και συζήτησε μαζί τους. Μάλιστα, το ταξίδι του παλέμαχου επιθετικού φέρεται να πραγματοποιήθηκε κατ' όμοι πρόσκληση των Ερυθρολεύκων και όχι των Πρασίνων. Η δεύτερη εξαίρεση ήταν η ιστοσελίδα En Front, η οποία επικαλούμενη πηγές από το περιβάλλον του Ρεμπρόφ ανέφερε ότι η διαπραγμάτευση με τον Παναθηναϊκό είναι προχωρημένη και γι' αυτό από το Ελληνικό Σύλλογο δεν ψάχνουν πλέον για προπονητή. Θεωρώντας βέβαια ότι ο Ράφα Μπενίτε θα φύγει από το Γεώργιος Καλαφάτης μετά την ολοκλήρωση των play-off, ακριβώς εξαιτίας της έκτασης που πήραν τα σενάρια για τον Ρεμπρόφ από τον Τριφύλλη, εμπενεύσαν για να τα περιορίσουν. Δεν έχουν καμία βάση τα γραφόμενα για τον Ρεμπρόφ, σχολίασαν από τη διοίκηση. Εκτός από την ανάγκη να διευκρινίσει ο σύλλογος τι ισχύει με τον πρώην ομοσπονδιακό τεχνικό της Ουκρανίας, ήταν μια αντίδραση σεβασμού και προστασίας του Ράφα Μπενίτεθ.

Μία λεπτομέρεια που έχει τη σημασία της είναι ότι η ΠΑΕ και ο Ρεμπρόφ είχαν συμφωνήσει να συνεργαστούν τον προηγούμενο Σεπτέμβριο σε όλους τους όρους, όπως το οικονομικό, το μεταγραφικό πλάνο και το αγωνιστικό στυλ. Όμως τότε, επειδή ο Ρεμπρόφ προπονούσε την Ουκρανία και διεκδικούσε την πρόκριση στο παγκόσμιο κύπελο, δεν ήθελε να πάρει.

Μάτσα του ΠΑΟΚ τώρα με το παιχνίδι απέναντι στην ΑΕΚ να αποκτά πλέον χαρακτήρα τελικού για τη δεύτερη θέση. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου καλείται να διαχειριστεί ένα από τους μεγαλύτερους πονοκέφαλους των τελευταίων εβδομάδων για τον ΠΑΟΚ, που δεν είναι άλλος από τη μεσαία γραμμή. Οι επιλογές έχουν περιοριστεί, η αλήθεια είναι σημαντικά. Αξικόπως είναι πλέον εμφανής σε αυτό το σημείο του πρωταθλήματος σε αρκετούς ποδοσφαιριστές και οι λύσεις που απομένουν δεν βρίσκονται απαραίτητα στο καλύτερο δυνατό. Και ουσιαστικά θέτει αυτόν εκτός πλάνων για τον ντέρμπι με την Ένωση. Μια ακόμα σημαντική απουσία για τον άξονα, έτσι, καθώς ο Αφρικανός μέσος ανεξαρτήτως των μεταπτώσεων στην απόδοσή του μέσα στη χρονιά αποτελεί ένα ποδοσφαιριστή με ένταση, έτσι, δύναμη και προσωπικότητα στο παιχνίδι του. Το μεγάλο ερωτηματικό τώρα αφορά ξεκάθαρα το ΜΕΙΤΕ. Ο Γάλλος Χαφ βρίσκεται μακριά από τον καλό του εαυτό στα τελευταία παιχνίδια και η εικόνα του στο Φάληρο ήταν ενδεικτική της κατάστασης που διανύει το τελευταίο διάστημα. Ήταν βαρύς κινήσεις, χωρίς ένταση.

Τώρα όσον αφορά τον άρχοντα του αγώνα, του ντέρμπι της Τούμπας, το γερμανό ρεφερί Σβέν Γιαμπλόνσκι όρισε η ΚΕΔ για να διευθύνει το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ στο πλαίσιο της πέμπτης αγωνιστικής, 7.30 ώρα θυμίζουμε είναι ο αγώνας. Ο 36χρονος διαιτητής ανήκει στην πρώτη κατηγορία της UEFA και θεωρείται ένα από τα σταθερά ονόματα της γερμανικής διαιτησίας τα τελευταία χρόνια, έχοντας σημαντικές παρουσίες τόσο στην Bundesliga όσο και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Αυτή θα είναι η τρίτη φορά που ο Γιαμπλόνσκι θα σφυρίξει αγώνα του ΠΑΟΚ. Η πρώτη ήταν την περασμένη σεζόν στην Τούμπα, στην ήττα του δικεφάλου από τον Ολυμπιακό με 3-2 εντός έδρας για την 11η αγωνιστική του πρωταθλήματος το Νοέμβριο του 2024. Βρέθηκε σε 4 αναμετρήσεις της League Phase του Champions League. Συγκεκριμένα διεύθυνε το παιχνίδι της Πάφου με τη Villarreal το 1-0. Το Ajax Benfica 0-2, Club Brugge Arsenal 0-3 και Bodoglimt Manchester City 3-1, αποκτώντας έτσι ακόμα μεγαλύτερη εμπειρία σε απαιτητικά ευρωπαϊκά παιχνίδια υψηλής έντασης.

0: εκπληκτική.
1: Με τραγανή ζύμη,
0: πλούσια σε υλικά
1: και μοναδική σε γεύση.
0: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
1: Αγνά υλικά,
0: αυθεντικές ιταλικές συνταγές,
1: φροντίδα και μεράκι
0: δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
1: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
0: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
1: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό Χωριό.
2: Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα. Γιώργος Γεωργιάδης, Πάνος Προυναράς. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί.
3: Η ώρα είναι 11.
4: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
5: Το γεγονός ότι από τη Νέα Γουινέα έως τη Γρυλανδία, την ίδια χρονική στιγμή, οι άνθρωποι δονούνται από τη συγκίνηση στο ίδιο θέαμα, είναι κάτι συγκλονιστικό. Αλέν Φίνκελ Κρό, Γάλλος φιλόσοφος.

Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervetten Sports, στο μικρόφωνο Δημήτρης Στρατάκης. Για την 8η αγωνιστική των play-out, Κηφισιά Ατρόμητος 0-3, Αστέρας Άκτορ Πανσεραϊκός 1-0 και Πανετολικός ΑΕΛ 1-1. Με αυτή την ισοπαλία ο Τίτορμος εξασφάλισε μαθηματικά την παραμονή του, ενώ η ομάδα του Κάμπου βυθίστηκε στο μείον 5 από την ζώνη του υποβιβασμού 2 αγωνιστικές πριν από το φινάλε της σεζόν. Η 5η 14 Μαΐου, προκειμένου να εξεταστεί το ενδεχόμενο ανάκλησης πιστοποιητικού της ομάδας της Πελοποννήσου. Οι Memphis Grizzlies από το χώρο του NBA γνωστοποίησαν πως ο Brandon Clark έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 29 ετών δίχως να αποκαλύπτουν τα αίτια της τραγικής αυτής είδησης. Φαίνεται πως το περιστατικό ερευνάται ως πιθανή περίπτωση υπερβολικής δόσης ουσιών. Ο 28 ετών αμυντικός της Arsenal, Ben White, κάνει το υπόλοιπο της σεζόν λόγω του τραυματισμού που αποκόμισε από το παιχνίδι με την West Ham. Ο Ντάνι Καρβαχάλ έμεινε εκτός προεπιλογής των 55 παιχτών της Εθνικής Ισπανίας για το Μουντιάλ του 2026. Για την 34η αγωνιστική της La Liga, Θέλτα Λεβάντε 2-3, Μπέτις Έλτσε 2-1, Οσασούνα Ατλέτικο Μαδρίτης 0-1 στο 30 λεπτό. Για τα play-off της Championship, στο ημίχρονο, Southampton Middlesbrough 1-1.

Στο γκρουπ υποβιβασμού στη Super League της Ελβετίας, Grasshopper Vinted Tour 3-2 στο 84ο λεπτό. 84ο λεπτό βρίσκεται και το παιχνίδι Λουκέρνη Ζυρίχη. 1-0 προηγούνται οι γηπεδούχοι. 84ο λεπτό και στην Γενέβη, Σερβέτ Λοζάνη 2-0.

Να περάσουμε στο μπάσκετ και στην άλλη μεριά του Ατλαντικού. Η πρώτη σκούπα των ημιτελικών του NBA είναι γεγονός, αφού η New York Knicks διέλυσαν 144-114 εκτός έδρας τους Philadelphia Sixers και με 4-0 νίκη.

Να περάσουμε στα της Ευρώπης. Παραμένουμε στην μπάλα με τα σπυριά. Μετά τον αποκλεισμό από τον Ολυμπιακό στα play-off της Ευρωλίγκας, η Μονακό βρίσκεται ξανά στα πρόθυρα της διάλυσης αγωνιστικά και οικονομικά. Στον τελευταίο αγώνα. Στην Αδριατική Λίγκα, ολική ανατροπή πραγματοποίησε η Τσεντεβίτα επιστρέφοντας από το μείον 21 και επικρατώντας του Ερυθρού Αστέρα εντός έδρας 92-86, κάνοντας τη σειρά 1-1. Το σύνολο του Σάσα Ομπράντοβιτς βρέθηκε να προηγείται και με 21 πόντους στα μέσα του δευτέρου δεκαλέπτου, 39-18. Ωστόσο, δεν μπόρεσε να κρατήσει το υπέρ του προβάδισμα και είδε τους αντιπάλους του να αντιδρούν. Οι γηπεδούχοι επέστρεψαν και εγώ τον κορυφαίο τον Gibson με 26 πόντους, με συγχωρείτε, 8 rebound και 5 assist. Για τους ερυθρόλευκους ξεχώρισε ο Νόουρα που τελείωσε την αναμέτρηση με 22 πόντους, 1 rebound και 4 assist. Πλέον η πρόκριση στα ημιτελικά της Αδριατικής Λίγκας, της ABA Λίγκα, θα κριθεί σε τρίτο μάτς στο Βελιγράδι στις 15 Μαΐου.

Για την Ελβετική Super League, Grasshopper Winterthur 3-2 στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων. Τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων είναι και οι άλλες δύο αναμετρήσεις. Λουκέρνη Ζυρίχη 1-0 και Σερβέτ Λοζάνη 2-0.

Έκτο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου, Σασούν Ατλέτικο Μαδρίτης 0-1. Νωρίτερα τελικά αποτελέσματα, Μπέτις Έλτσε 2-1, Θέλτα Λεβάντε 2-3. Για την Championship, 60 λεπτό, Southampton Middlesbrough 1-1.

Σπουδαία ευκαιρία εδώ για τη Southampton να πάρει και πάλι προβάδισμα. Αν παραμείνει αυτό το 1-1, οι δύο ομάδες οδηγούνται στην παράταση και μετά στα πέναλτι.

Βίλα και Φράιμπουργκ στις 20 Μαΐου στην Κωνσταντινούπολη, ενώ ο Ιταλός Μαουρίτσιο Μαριάνι επιλέχθηκε για τον τελικό του Conference League ανάμεσα στην Crystal Palace και τη Ράγιο Βαγεκάνο στις 27 Μαΐου στη Λειψία. Στον τελικό της Champions League γυναικών μεταξύ Λιόν και Μπαρτσελώνα θα σφυρίξει η Σουηδή Τες Όλοφσον από το που θα διεξαχθεί στο Όσλο στις 23 Μαΐου. Τώρα, η πρώτη εμπειρία της Μπαρτσελώνα μαζί του αποδείχθηκε ιστορικά τραυματική, αφού ήταν ο προπονητής της Μπάγερ Μονάχου που την φιλοδόρησε με την πιο ατιμωτική ήττα στην ιστορία της, το 8-2 στο μονό λόγω κορονοϊού προημιτελικό του Champions League το 2020. 6 χρόνια αργότερα ο Χάντζι Φλικ νιώθει πολύ της Βαρκελόνης και οι Μπλαουγκράνα πίνουν νερό στο όνομά του, αφού οδήγησε την ομάδα της στην κατάκτηση 2 διαδοχικών πρωταθλημάτων, ενός κυπέλου και 2 Super Cup Ισπανίας, παίζοντας σε πολύ επιτυχημένο αθλητικό διευθυντή της Σεβίλης και της Αστον Βίλα Μόντσι, ο οποίος ανέλαβε το πόστο του γενικού αθλητικού διευθυντή της ομάδας της έτερης ομάδας της Βαρκελόνης, παρότι η Εσπανιόλ δεν έχει ακόμα εξασφαλίσει και μαθηματικά την παραμονή της στην Ισπανική Λα Λίγκα. Ημίχρονο έχουμε στη Λα Λίγκα, ο Σασούνα Αθλέτικο Μαδρίτης 0-1.

0: αξία. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Είμαι ο Αργύρης Δινόπουλος και με ακούτε κάθε μέρα από τις 7 έως τις 9 το πρωί.
2: Η ώρα είναι 11:30.

Επιστρέψαμε στην εκπομπή Sports Night. Μόλις κατέφτασε και ο πρωταθλητής Ελλάδας Βασίλης Γερασίμου. Μπαίνει με ένα πλατή χαμόγελο στο στούντιο.

Για τα playoffs της Champions, είπε 72ο λεπτό, Southampton Middlesbrough 1-1. Υπενθυμίζουμε, άμα παραμείνει αυτό το σκορ, οι δύο ομάδες οδηγούνται στην παράταση και μετά στα πέναλτι.

Στο χθεσινό θρίλερ της Premier League η Tottenham δεν εκμεταλλεύτηκε όσο θα μπορούσε την ήττα της West Ham, αφού στην έδρα της και κόντρα στην αδιάφορη Leeds αγκομάχησε για να πάρει το ισόπαλο 1-1. Με τον τερματοφύλακα Άντονι Κίνσκι να τη γλιτώνει από τα χειρότερα. Δύο αγωνιστικές πριν από το φινάλι της αγγλικής Premier League, τα σπιρούνια παραμένουν εκτός ζώνη υποβιβασμού, αλλά μόλις το συν 2 από τα σφυριά από τη West Ham του Κωνσταντίνου Μαυροπάνου. Στην Ιταλία, η Νάπολη απέτυχε να κλειδώσει το εισιτήριο για το Champions League, αφού ιτήθηκε στην έδρα της από την Μπολόνια με 3-2. Ενώ στην Ισπανία, η Ράγιο Βαγεκάνο και Τζιρόνα έμειναν στο φινάλε σε ένα δραματικό 1-1 που δεν εξυπηρετεί καμία από τις δύο ομάδες. Ο Σάκης από την Κόρινθο λέει, από τον Ισθμό λέει, Βασίλη, φέρε κανένα κουτί με γλυκά για το πρωτάθλημα. Έχει καβούρια στις τσέπες του, πες του. Τώρα έρχεται απάντηση, να ξέρεις, Σάκη,

Τώρα εδώ έχει κάποιες ώρες σοκ έχει προκαλέσει ο θάνατος του Μπράντον Κλάρκ των Grizzlies. Σύμφωνα με όσα αναφέρει το TMZ, ο θάνατος του προήλθε από υπερβολική δόση, αναφέρουν. Οι αρχές βρήκαν στο σπίτι που διέμενε σύνεργα ναρκωτικών ουσιών. Ενώ όταν κλήθηκαν οι διασώστες να επέμβουν στην οικία του, ο παίκτης είχε ήδη καταλήξει. Τα ακριβή αίτια θανάτου παραμένουν ακόμα άγνωστα την ώρα που αναμένεται να διευκρινιστούν μέσω της νεκροψίας.

0: Δεν βλέπω, γιατί σε 10 μέρες περίπου θα προκληθούν εκλογές, να υπάρχει κάποιος να θέλει να βάλει υποψηφιότητα απέναντί μου. Να θυμίσουμε τα έτη 9, 13, 17, 21. Κανένας δεν είχε βάλει απέναντί του να διεκδικήσει την προεδρία της Ισπανικής ομάδας. Μάλιστα, για να γίνει αυτό θα πρέπει κάποιος να καταθέσει ως εγγύηση το 15% του προϋπολογισμού της Real, του Τέστιν, 187 εκατομμύρια ευρώ. Οπότε προς το παρόν κανένας δεν έχει εμφανιστεί και δεν ξέρω αν θα εμφανιστεί κιόλας. Να θυμίσουμε ότι ο Φλωρεντίνο Πέρεθ εξελέγει για πρώτη φορά το 2004. Είχε πάρει 21.377 ψήφους, δηλαδή το 91,36% των ψηφισάντων. Ενώ ο δεύτερος, ο έτερος υποψήφιος, ο Λορέντσο Σαν, είχε πάρει μόλις 458 ψήφους, δηλαδή το 1,96%. Ο κύριος Πέρεθ είπε ότι έχουν ακουστεί διάφορα τελευταία ότι βρίσκεται, ότι έχει καρκίνο και βρίσκεται στο τελικό στάδιο. Κάτι τέτοιο λέει, δεν υφίσταται. Είμαι πολύ καλά στην υγεία μου και προχωράω. Τώρα, αναφέρθηκε στο θέμα της φιλονικίας πρόσφατα που υπήρχε ανάμεσα στον αρχηγό της ομάδας, τον Φεντερίκο Βαλβέρδε και τον Γάλλο τον Τσουαμενί. Όπως είπε, είναι δύο φανταστικά παιδιά. Εμείς στη Ρεάλ και άλλες φορές έχουμε δει ποδοσφαιριστές να μαλώνουν, αλλά αυτό είναι φυσιολογικό για μια ομάδα η οποία θέλει πάντα να διακρίνεται και να φτάσει όσο μπορεί πιο ψηλά.
1: Μάνο, ναι. Μάνο Σάκης λέει εδώ πέρα ο φίλος ο ακροατής, η Ρεάλ και ο Παναθηναϊκός τέτοια κατάντια, δεν πλησιάζει κανείς αναφέρει. Μάλιστα.
0: Ναι, μόνο που η Ρεάλ έχει πάρει και κάτι Champions League έτσι.
1: Ναι, εντάξει.
0: Και πριν δύο χρόνια κυριαρχούσε. Λοιπόν, πρόσθεσε επίσης, δηλαδή άφησε εχμές ότι όλα αυτά ξεκίνησαν από έναν ποδοσφαιριστή της Ρεάλ που διέρευσε αυτά που συμβαίνουν στα αποδυτήρια. Δεν κατονόμασε τον Θεμπάγιος. Τον έχει αποκαλύψει όμως ο ισπανικός τύπος, γιατί ο Θεμπάγιος το έχει ξανακάνει αυτό το 2023. Οπότε θεωρώ ότι ο Θεμπάγιος φέτος με τη λήξη του φετινού πρωταθλήματος θα πρέπει να αναζητήσει αλλού ποδοσφαιρική στέγη για να συνεχίσει τη σταδιοδρομία του. Δεν τον σηκώνει το κλίμα, θεωρώ, στην Ρεάλ Μαδρίτης. Ακόμα σε ερωτήσεις για τη σήμερα υπάρχουν πολλά δημοσιεύματα και στην Ισπανία και στην Πορτογαλία που κάνουν λόγο ότι τη Δευτέρα, που θα έχει ολοκληρωθεί πιθανότατα το Σάββατο λίγη και θα ξεκαθαρίσει αν η Μπεφίκα θα παίξει Champions League ή όχι. Και ερωτηθείς νωρίτερα, ο Μουρίνιο είχε πει ότι δεν θέλω να μιλήσω για το μέλλον μου, θα τα πούμε από Δευτέρα. Λοιπόν, στην Ισπανία η ΑΣ, όλοι οι εφημερίδες σήμερα γράφουν ότι έχει συμφωνήσει ο Μουρίνιο με τον

Φλωρεντίνο Πέρεθ, ωστόσο έχει θέσει δύο όρους που περιμένει να του απαντήσει ή μπορεί να του έχει πει κάτι δει, θα δούμε τι θα γίνει, θα το μάθουμε. Ο Μωρίνιο λοιπόν έχει πει ότι θέλει, έχει βάλει δύο όρους που θα πρέπει αυτοί, πέρα από τα χρήματα, αυτά είναι σε, θα τα βρούνε, δεν είναι αυτό το θέμα, ότι πρέπει να τηρηθούν. Και ο πρώτος όρος είναι ότι στην πολιτική των μεταγραφών θα πρέπει να έχει λόγο για το ποιους παίκτες θα πάρει η Ρεάλ ο Μωρίνιο. Και το δεύτερο, θα πρέπει να ισχύει η ιεραρχία στο οργανόγραμμα, δηλαδή της Ρεάλ Μαδρίτης, για άπαντες. Δηλαδή, για να πάει κάποιος να μιλήσει με τον πρόεδρο, για παράδειγμα, ή το γενικό γραμματέα ή τον αντιπρόεδρο, θα πρέπει να έχει περάσει από τον προπονητή. Δηλαδή για τους προσθέσεις τώρα, έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτά είναι τα δύο βασικά στοιχεία που είχε απαιτήσει ο Μουρίνιο για να προχωρήσει σε συμφωνία με την Ρεάλ. Να θυμίσουμε ότι στην πρώτη θητεία του Μουρίνιο στη Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία ήταν το 10 με το 13, έτσι, όπου τότε είχε πάρει ένα πρωτάθλημα Ισπανίας, ένα κύπελο και ένα Super Cup Ισπανίας η Ρεάλ, ο Μουρίνιο είχε φροντίσει και έτσι η Ρεάλ Μαδρίτης πήρε πρώτα απ' όλα τον Μόντριτς, που έγινε σήμα κατά τεθέν στους Μαδριλένους, έτσι ακόμα έτσι. Όλοι τον θυμούνται, τον νοσταλγούν, και ο οποίος παίζει πάρα πολύ καλά στη Μίλαν, μονοετές συμβόλαιο και πιθανόν το θα ανανεώσει το συμβόλαιο του και για δεύτερο χρόνο. Έπειτα είχε πάρει η Ρεάλ τότε τον Γερμανό, τον Κρός, που άφησε και αυτό στο δικό του στίγμα στους Μπλάνκος, έτσι. Και τώρα είναι πολύ πιθανό να επανέλθει ως αθλητικός διευθυντής, συζητάει. Και τρίτο είχε πάρει και τον Αμπτισουτγκάρδη, τον τουρκικής καταγωγής διεθνή Γερμανό, τον Μεσούτεζίλ, τον αριστεροπόδαρο, που μετά τον πούλησε 50 εκατομμύρια ευρώ στην Arsenal και μεγαλούργησε εκεί. Αυτά λοιπόν είναι τα δύο βασικά στοιχεία που έχει ως προτεραιότητες ο Μουρίνιο για να πάει να συνεχίσει την σταδιοδρομία στην Ρεάλ Μαδρίτης. Θα δούμε τι θα γίνει από εκεί και πέρα. Τώρα, από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, το θέμα του Βαλβέρδε και του Τσουαμενί θα μείνει εκεί, στο πρόστιμο των 500.000 ευρώ ο καθένας. Δεν νομίζω ότι θα προχωρήσει το θέμα τους παραπέρα, δηλαδή ούτε ο Μουρίνιο νομίζω αν αναλάβει θα πει κάποιος από τους δύο να φύγει, γιατί είναι περιουσία με τι άλλο του συλλόγου, ούτε ο ίδιος ο Φλωρεντίνο Πέρεθ, ο οποίος όπως δίνει τα πράγματα θα επανεκλεγεί, έτσι. Δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει κάποιος που μπορεί να θέσει να διεκδικεί στην προεδρία της Ρεάλ Μαδρίτης. Πάμε και στην Μπαρσελόνα, όπου ο Γερμανός προπονητής της πρωταλήτριας Ισπανίας, ο Hans Flick, αναφέρθηκε στη σημαία που κυμάτισε στο ντέρμπι, στο κλάσικο της περασμένης Κυριακής, ο Λαμίν Γιαμάλ, που κυμάτισε με τη σημαία της Παλαιστίνης, και λέει: «Δεν μου άρεσε αυτή η κίνηση του Γιαμάλ». Προφανώς δεν θέλει να εμπλέκονται τα πολιτικά θέματα και τα σύμβολα, κάτι που το απαγορεύει και η UEFA βεβαίως, τους αγοριστικούς φόρους. Έχουμε και τις πρώτες κλήσεις στην Εθνική Ισπανίας, έτσι σιγά σιγά ξεκινάει κάθε μία εθνική ομάδα ομοσπονδιακός προπονητής. Για παράδειγμα, ο Ντελαφουέντε σήμερα κάλεσε 55 ως την πρώτη προεπιλογή και στις 30 με 1η Ιουνίου θα ανακοινώσει τους τελικούς 26, όπου στους 55 δεν συμπεριλαμβάνει το διεθνής δεξιός back half της Ρεάλ Μαδρίτης, ο Ντάνι Καρβαχάλ, 34 ετών, 52 φορές διεθνής, ένα γκολ, έχει πάρει πρωτάθλημα Ευρώπης το 24 με την Εθνική Ισπανία, στο Nations League το 23 με τους Φούριας Ρόχας, οπότε ο Καρβαχάλ αυτή τη φορά δεν θα είναι στο παγκόσμιο κύπελο. Έχουμε επίσης στη Σουηδία, κλήθηκαν, καλά λογικό ήταν, ο Γιόκερες σίγουρα που παίζει στην Άρσεναλ, αλλά και ο Ισάκ, που τελευταία άρχισε να χρησιμοποιείται κάπως από τον σλότ, γιατί έλειπε για μεγάλο χρονικό

0: διάστημα εξαιτίας σοβαρού τραυματισμού ο Σουηδός Φορ που τον είχε πάρει πέρυσι το καλοκαίρι με 140 εκατομμύρια ευρώ από τη Νιουκάστλ, έτσι. Αντιθέτως αποκλείστηκε ο Κουλουσεύσκη, ο μεσοεπιθετικός της Τότεναμ. Στην Βοσνία τώρα που και αυτή κάλεσε την προεπιλογή ποδοσφαιριστών ο Σέρζ Μπάρμπαρες ο προπονητής της, ξεκινάει με τον αρχηγό του, τον 37χρονο τον Εντίν Τζέκο, που ήταν από τους πρωταγωνιστές της ομάδας του και στο παιχνίδι στα play-off εναντίον της Ιταλίας που την απέκλεισε η Βοσνία. Μετά καλεί τον Κολάσινα, τους έμπειρους, τον Ταχίροβιτς και ένα μόνο νέο παιδί, τον Ερμίν Μάχμιτς. Θα δούμε από εκεί και πέρα τι μελιγενέστε. Τώρα υπάρχουν στην Λα Λίγκα 13 ομάδες, σήμερα έχει βέβαια πρωτάθλημα, που παίζουν να σωθούν, γιατί είναι τόσο κοντά η μία από την άλλη που θα πρέπει να γίνει μάχη για το ποιες θα παραμείνουν στη μεγάλη κατηγορία και ποιες θα υποβαστούν.
1: Ακριβώς. Πέντε ομάδες νομίζω είναι με 39 βαθμούς. Είναι απίστευτο.
0: Ναι. Πάμε και στο Λονδίνο, που ο δήμαρχος του Λονδίνου λέει ότι καλεί μάλλον τους κατοίκους που μένουν στο Λονδίνο ότι κύριοι να παρακαλάτε να υποβεβαστεί η Τότεναμ και να παραμείνει στη μεγάλη κατηγορία η West Ham. Ιδάλλως θα πρέπει να καταβάλλετε φόρους όλοι μαζί, ό,τι αναλογεί στον καθένα, είναι ύψους 2,9 εκατομμυρίων ευρώ, γιατί ο προκάτοχός του, ο Μπόρι Τζόνσον, που μετά είναι και πρωθυπουργός της του Ηνωμένου Βασιλείου,
1: ναι,
0: είχε παραχωρήσει δωρεάν για 100 χρόνια το Ολυμπιακό Στάδιο του Λονδίνου για να παίζει η West Ham. Αν θέσει λοιπόν η West Ham, καταλαβαίνει κανένας ότι αυτό δεν ισχύει για τη β' κατηγορία και
1: σωστά,
0: θα πρέπει κάποιο ενίκιο να το πληρώσουν οι κάτοικοι του Λονδίνου. Ό,τι αναλογεί στον καθένα είναι πάντα. Έχουμε και τον Μέση, ο οποίος αναφέρθηκε στο παγκόσμιο κύπελο, έτσι, που λέει αυτή τη φορά η παγκόσμια πρωταθλήτρια εθνική ομάδα της Αργεντινής, κατά την προσωπική του άποψη βεβαίως, δεν την θεωρεί ένα από τα φαβορί. Στα φαβορί συμπεριλαμβάνει πρώτη την εθνική ομάδα της Γαλλίας, η οποία έχει πολλούς ποδοσφαιριστές υψηλού επίπεδου. Επίσης, πάντα όπως είπε μέσα στις διεκδικήτρες είναι η Βραζιλία και η Ισπανία. Κοντά τους η Γερμανία, η Αγγλία και η Πορτογαλία. Δεν είπε τίποτα για την εθνική Αργεντινής. Θα δούμε βέβαια όλα αυτά.
1: Μένει να αποδειχθούν στο γήπεδο ότι, ότι πιστεύει ο καθένας.
0: Σωστό, έτσι είναι.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, θα δούμε.
1: Λέει εδώ πέρα πάλι ο Σάκης από, ναι, από τα Ίστιμια, λέει, ναι, αναφερόμενος στο θέμα του Μουρίνιο. Ποιος Μουρίνιο, αυτός πλέον δεν φτιάχνει ομάδες, κυνηγάει αποζημιώσεις και βαρβάτες. Από κοντά και ο Μπενίτεθ σε λίγο. Ο Μουρίνιο θα είναι ο πρώτος στις μπουνιές, αναφέρει χαριτολογώντας.
0: Εντάξει.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: Μάνο. Αυτή τη στιγμή πρέπει να πούμε,
1: ναι,
0: Γιώργο, ότι
1: βεβαίως,
0: άλλο όπως είναι, θέλει πάνω απ' όλα να προπονηθεί, να βάλει πειθαρχία στα αποδυτήρια.
1: Αυτό, εκεί χάνει η Ρεάλ πρώτα απ' όλα.
0: Έτσι είναι. Πρέπει ο προπονητής, όπως ήταν ο Ζιντάν, να έχει μεγαλύτερη προσωπικότητα από τους ποδοσφαιριστές. Καλώς το σώσο Αρμπελόα, είναι από τα τμήματα υποδομών, είναι δικό της παιδί της Ρεάλ Μαδρίτης, ο αμυντικός, ο παλιός διεθνής, αλλά δεν, το ανάστημά του αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να ξεπεράσει τα μεγάλα αστέρια και να επιβληθεί.
1: Να διαχειριστεί, ναι, ακριβώς τα μεγάλα αστέρια.
0: Είτε στον Μπαπέ, είτε στον
1: Βινίσιους,
0: στο Βινίσιους,
1: ναι, ναι, σε πολλούς.
0: Είτε στον Κουρτουά, σε οποιοδήποτε, εν πάση περιπτώσει, αστέρα της Ρεάλ Μαδρίτης. Ενώ πιστεύω ότι ο Μωρίνιο, που σίγουρα αυτή τη στιγμή δεν είναι στα καλύτερά του, έτσι, αλλά θα μπορέσει εκεί μέσα να βάλει πειθαρχία. Τώρα, το Ζιντάν που ήταν να τον πάρει, ο Ζιντάν ξέρουμε όλοι ότι έχει συμφωνήσει με την Εθνική Ομάδα της Γαλλίας και μετά τον Παγκόσμιο Κύπελλο θα αναλάβει την τεχνική της ηγεσία στη θέση του Ντεσάν που θα αποχωρήσει. Ο Γιούργεν Κλοπ, προφανώς η γυναίκα του, δεν θέλει να επιστρέψουν στην καθημερινότητα. Παίζει και αυτό το ρόλο του, έτσι.
1: Σωστά.
0: Γιατί άλλο να είσαι διευθυντής σε ένα παγκόσμιο οργανισμό όπως είναι η Red Bull, που πας στο γραφείο ή δεν ξέρω τι κάνει το πρόγραμμά του, αλλά δεν είναι κάθε μέρα στο γήπεδο για προπόνηση, για συνεντεύξεις, ο τάδε

0: Προσφαιριστή σε καρικίνο τάδε το άλλο. Υπάρχει μια διαφορά μεγάλη.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Θα δούμε. Θα δούμε. Οπότε πιθανότατα θεωρώ ότι κλείνει προς τον Μουρίνιο για αυτούς τους λόγους. Πειθαρχία.
1: Μάλιστα. Μάνο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Και εγώ καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια. Ήταν ο Μάνος Ταραμόπουλος με τα τελευταία νέα από τον διεθνή χώρο. Λέει ο Σάκης επίσης, αναφερόμενος στον Βασιλή Γερασίμου, φέρε γλυκά στους συναδέλφους σου ρε εσύ, άσε το γήπεδο Μπιλάρα. Και θα σου πω κάτι φίλε Σάκη, ο Μπιλάρας έχει εξηγηθεί πάρα πολύ καλά με φαγητό, ειδικά σε μένα να ξέρεις.

Εννοείται ότι μετά τις 12 μένετε εκεί που είστε, μένετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο άνθρωπος του Προέδρου Βασίλης Γερασίμου. 91 λεπτό, Southampton Middlesbrough 1-1. Όλα δείχνουν ότι το παιχνίδι οδηγείται στην παράταση εκτός συγκλονιστικού απρόβλεπτου. Ο νικητής παίζει με τη Χαλ. Για ένα εισιτήριο στα σαλόνια της Premier League την επόμενη σεζόν. Έχουν ανεβεί ήδη Coventry ως πρωταθλήτρια της Championship και η Ipswich.

Λέει εδώ ο Σάκης ο φίλος, καλό παιδί είναι για τον Μπιλάρα, το Γερασίμου. Καλό παιδί είναι, τον αγαπάμε και τον πειράζουμε λιγάκι. Το ξέρει και αυτός, το ξέρει και αυτός. Σάκη, να είσαι σίγουρος.

Was it something I said? Κάπου η εκπομπή Sports Night έφτασε στο τέλος της. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 10. Μένετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο άνθρωπος του Προέδρου Βασίλης Γερασίμου. Από όλους εμάς, από τον Γιώργο Ρουμελιώτη που ήταν στο μικρόφωνο, το Χάρη Ζαφυράκη που ήταν στην τελική ρύθμιση των ήχων και τον Δημήτρη Στρατάκη που ήταν στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Καλή συνέχεια.

0: νύχτα όπως πρέπει να τη ζεις.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
3: 943 Intervet & Sports.
4: Η ώρα είναι 12.
5: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
6: Όσα γνωρίζω περί ηθικής και καθήκοντος, μου τα έμαθε το ποδόσφαιρο. Αλμπέρ Καμί, φιλόσοφος, συγγραφέας.

0: 943 Ιντερβέτ & Sports.
1: Όταν η πόλη ησυχάζει, η νύχτα εδώ αρχίζει. Ο Βασίλης Γερασίμου, μετά από 30 χρόνια στη νυχτερινή ζώνη, είναι ακόμα εδώ. Κρατάει παρέα και φτιάχνει το πιο ανατρεπτικό βραδινό πρόγραμμα. Μπάλα, σχόλιο, ιστορίες. Και ο κόσμος στα τηλέφωνα να γράφει τη συνέχεια. Ο άνθρωπος του Προέδρου. Κυριακή έως Πέμπτη. Ακριβώς τα μεσάνυχτα. Με τον Βασίλη Γερασίμου. Στον 943 Intervention.

0: πραγματικά την παραμονή του, ενώ η ομάδα του κάμπου βυθίστηκε στο μείον 5 από την ζώνη του υποβιβασμού δύο αγωνιστικές πριν από το φινάλε τη σεζόν. Θλίψη στην αθλητική δημοσιογραφία. Ο Ηρακλής Γκοτζιάς έφυγε από την ζωή σε ηλικία 88 ετών. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελληνίου Συνδέσμου Αθλητικού Τύπου εκφράζει τα ειλικρινή συλληπιτήριά του στην σύζυγο του Έφη και στα παιδιά του Βασιλική και Γιάννη. Ο Ηρακλής έκανε την υπέρβαση ανακοινώνοντας επίσημα την πρόσληψη του Ιταλού τεχνικού Βάλτερ Ματσάρη με συμβόλαιο 1+1 χρόνια. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ταξίδεψε τελικά στην Βαλένθια ένωψη του αγώνα του Παναθηναϊκού Άκτρο με την ομώνυμη ομάδα που θα κρίνει και το εισιτήριο για το Final Four. Μεγάλες επιτυχίες για το ελληνικό ταεκβοντό αφού η χώρα μας κατέκτησε 3 χαλκινά μετάλλια στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μονάχου. Οι μεγάλοι πρωταγωνιστές ήταν ο Γιάννης Παπαδόπουλος, Κώστας Δημητρόπουλος και Μαγδαληνή Κλακάλα. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός εξετάζουν την περίπτωση του 23χρονου point guard Ζαν Μοντέρο σύμφωνα με Ισραηλινά δημοσιεύματα. Σε συνέχεια των δημόσιων καταγγελιών του Μιχάλη Δημητρακόπουλου στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού θα βρεθούν Μαρούση και Προμηθέας Πάτρας την ερχόμενη Πέμπτη προκειμένου να εξεταστεί το ενδεχόμενο ανάκλησης πιστοποιητικού της ομάδας της Πελοποννήσου. Ben White χάνει το υπόλοιπο της σεζόν λόγω του τραυματισμού που αποκόμισε από το παιχνίδι με την West Ham. Ο Ντάνι Καρβαχάλ έμεινε εκτός προεπιλογής των 55 παιχτών της Εθνικής Ισπανίας για το Μουντιάλ του 2026. Για την 34η αγωνιστική της La Liga, Θέλτα Λεβάντε 2-3, Μπέτις Έλτσε 2-1, ο Σασούνα Ατλέτικο Μαδρίτη στο 68-01. Για τα play-off.
1: Ψαγμένους ακροατές. Στο Intervet Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervet με dealers προφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervet Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. ελλάδαeco.gr. Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ήρθε η ώρα για το πιο ανατρεπτικό βραδινό πρόγραμμα στην ιστορία του ελληνικού ραδιοφώνου. Κοντά σας, ο άρχοντας της νύχτας. Βασίλης Γεραστίου.

9.43 η Dervetten Sports. Πολύ πολύ καλημέρα σας. 7 λεπτά μετά τις 12. Κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα. Ξημερώνει Τετάρτη 13 Μαΐου. Και εμείς θα είμαστε παρεούλα όπως κάνουμε καθημερινά από τώρα έως 5 το ξημέρωμα. Στο μικρόφωνο Βασίλης Γερασίμου, εσείς πάντα εδώ στο νέο αθλητικό ραδιόφωνο της πόλης, 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Πάμε να πούμε τρόπους επικοινωνίας όπως κάνουμε πάντα, τα τηλεφωνάκια μας 210-220-5943, 215-215-5943. Το Viber για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onearpapaki943. Και μας ακούτε και βέβαια και από το site του σταθμού, διαβάζοντας όλα τα νέα, ό,τι υπάρχει στην αθλητική επικαιρότητα. Το site του σταθμού είναι 943sports.gr. Είχαμε χθες παιχνίδια για τη Super League. Κερδισμένος είναι ο Αστέρας Τρίπολης. Να πούμε τα παιχνίδια: Πανετολικός ΑΕΛ 1-1, Κηφισιά Τρόμητος 0-3 και Τρίπολη Πανσεραϊκός, ένα επεισοδιακό μάτς 1-0 τελικό αποτέλεσμα. Πανετολικός σώθηκε και τώρα η μάχη γίνεται ανάμεσα στις ομάδες της ΑΕΛ, του Πανσεραϊκού και του Αστέρα Τρίπολης. Να πούμε τη βαθμολογία. Ατρόμητος έχει σωθεί εδώ και καιρό, 43 βαθμούς και η Φυσία 37 δεν έχει πρόβλημα, το ίδιο και ο Πανετολικός με 35 βαθμούς. Τώρα πάμε, γίνεται μεγάλη μάχη, βέβαια η Τρίπολη φαίνεται ότι έχει ένα αβάτζο 4 βαθμών, Τρίπολη 32, Πανσεραϊκός 28 και η Λάρισα σε πολύ δύσκολη θέση με 27 βαθμούς, με δύο αγωνιστικές να απομένουν, για τη Λάρισα το πράγμα δυσκολεύει πάρα πολύ. Να δούμε και τα επόμενα μάτς. Δύο έχουν μείνει ακόμα. Το Σάββατο λοιπόν, Πανσεραϊκός Πανετολικός, ΑΕΛ Ατρόμητος και Αστρέας Τρίπολης με την Κηφισιά.

Λοιπόν, σήμερα έχουμε τα υπόλοιπα μάτς για τις θέσεις 5 έως 8 που παίζουν για να παίζουν στην ουσία. 5 ώρα Λεβαδιακός Όφη και Βόλος Άρης και στις 7.30 δύο παιχνίδια που έχουν ενδιαφέρον μόνο για τη δεύτερη θέση που οδηγεί στα αποκλειματικά του Champions League. 7.30 τα μάτς Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Πάμε να δούμε τι είχαμε και στα στοιχηματικά μας, παιχνιδάκια που για σήμερα έτσι τα πιο σημαντικά μάτς από το κουπόνι το χθες.

Σινό. Είχαμε ένα παιχνίδι που ο Χάτζημα μου το είπε Άντερ 2,5 κύπελο Φιλανδίας Ίντερ Τούρκου Χέρκουλες 8-0. Πάμε τώρα στην Τσεχία. Σλοβάτσκο Μπάνικο Στράβα 2-1. Μπλάντα Ντούγκλα Πράγας 1-2. Σλίν Τέπλιτσε 2-4. Ένα παιχνίδι β' κατηγορία Ιταλίας, Μόντενα Γιούβε Στάμπια είναι στο 0-1, Θέλτα Λεβάντε 2-3. Πάμε Σουηδία, Βάρναμο Έρεμπρο 0-1, Λανσκρόνα Νόρμπι 1-1. Από την Πολωνία, Μπότεφ με την Άρντα 1-2, Μπέτι Σέλτσε 2-1, Σπάρτα Πράγας Βικτόρια Πλιζέν 0-0. Παιχνίδι από την β' κατηγορία της Γαλλίας, Red Star Ronde 2-3. Πάμε στα play out για την Ελβετία. Grasshoppers Vindetour 3-2. Λουκέρνη Ζηρίχη 1-0. Servette Lausanne 2-0. Πάμε στην Σκωτία. Στην Premiership, Aberdeen St Mirren 0-2. Kilmarnock Dundee 3-1. Dundee Livingston 0-0. Dunfermline Patrick Thistle 1-1. Clyde Χάμιλτον 1-1. Σε παιχνίδι μπαράζ Southampton Middlesbrough, η ομάδα που θα κερδίσει θα παίξει με τη Χάλ την άνοδο στην Premier League. Southampton Middlesbrough είναι 1-1 στο 5ο λεπτό της παράτασης. Αν τελειώσει έτσι θα πάμε στα πέναλτι. Κατανζάρο Αβελίνο 3-0. Παιχνίδι από την Κολομβία, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, κύπελο. Λεωνές με την Ορσομαρσό 2-0 τελικό. Και ένα παιχνίδι από την Ισπανία, ο Σασούν Ατλέτικο στο 77-0-2. Yeah, αυτά λοιπόν τα είπαμε όλα, τα στοιχηματικά μας. Σήμερα είπαμε σπουδαία μάτς με ενδιαφέρον από ΠΑΟΚ και από Ολυμπιακό που παλεύουν για την δεύτερη θέση για τα προκριματικά του Champions League, αλλά έχουμε και πολύ μεγάλο μάτς στη Βαλένθια. Θα δούμε τέταρτη ομάδα του Final Four. Θυμίζουμε, τρεις ομάδες έχουν περάσει ήδη. Ολυμπιακός με 3-0, Φενέρμπαξε και Ρεάλ με 3-1. Το πρώτο ζευγάρι το έχουμε ήδη. Είναι Ολυμπιακός με τη Φενέρ. Και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει σήμερα στο μεγάλο μάτς στη Βαλένθια. Βαλένθια Παναθηναϊκός. Η σειρά είναι 2-2. Όποια ομάδα περάσει θα παίξει με την Ρεάλ. Αυτά τα είπαμε όλα. 210-220-5943, 215-215-5943 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Ο φίλος ο Γιάννης, καλημέρα, καλή εκπομπή Βασίλη. Θέλω ακόμα δύο νίκες για την ομάδα μας, μία μέσα στην Τούμπα και την άλλη Κυριακή μέσα στην Αγία Σοφιά με τον Ολυμπιακό. Έτσι για να κλείσει πολύ καλά η χρονιά, λέει ο φίλος ο Γιάννης από τον Βόλο.

Να πούμε, έφυγε από τη ζωή ένας πολύ μεγάλος δημοσιογράφος, ο Ηρακλής Κοντζιάς. Όλοι έχουμε ακούσει τη φωνή του. Τα μεσημέρια από την Έρα Σπορ και όχι μόνο. Έφυγε από τη ζωή. Να πούμε συλληπιτήρια στην οικογένειά του, στα παιδιά του, στη γυναίκα του. Καλημέρα, Μπιλάρα, και από εμένα, λέει ο φίλος ο Νίκος, που έστειλε μήνυμα από το Χαλάνδρι. Καλημέρα στο φίλο μας το Γιάννη, από το Βεζνάδικο στην Παιανία.

Καλημέρα, Μπιλάρα, και από εμένα, λέει ο φίλος ο Παύλος που έστειλε μήνυμα από το Παλαιό Φάληρο, και στο φίλο μας το Γιώργο από το περίπτερο εκεί στους Αμπελοκήπους. Χάρισμα, παιδιά, είναι εξαφανισμένος. Πρέπει να έχει πιάσει πολύ μεγάλο δελτίο στοίχημα ή πρέπει να κοιμάται.

από την Κυριακή μέχρι τώρα να μην έχει ξυπνήσει ακόμα. Έχει πέσει σε χειμερή ανάρκη, όπως οι αρκούδες. Βέβαια ξύπνησε το μεσημέρι για να μου πει το άντερ, το μεγάλο άντερ την Φιλανδία που ήρθε 8-0. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Ο κύριος Στρατάκης, παιδιά, έξω είναι. Τον ακούσετε νωρίτερα, 8 με 10. Τώρα έξω είναι, ετοιμάζεται να πάει για ξεκούραση, μάλλον για φαγητό πρώτα και μετά ξεκούραση. Το Viper για μηνύματα είπαμε 69 39 943 943, και το email μας onerpapaki943.gr. Μας ακούτε Αττική, Αργοσαρονικό και Εύβοια 94,3 και στα Νότια Προάστια με την ίδια συχνότητα 94,3. Στην Κύπρο μας από τον Super Sport FM Κύπρους 104, Δωδεκάνησα 103,7 Prime Radio, Θεσπρωτεία 98,6, Ιγουμενίτσα, Κέρκυρα και Κεφαλονιά, Έτωλο Ακαρνανία 100,9, Αγρίνιο, Μεσολόγγι και Ιόνιο, Λακωνία 104,6, Σπάρτη, Μονεμβασιά και Ελαφώνησο, στον Πύργο, Νομός Ηλίας, Πύργος, Αμαλιάδα, Ζαχάρο και Ζάκυνθο 98,6 και Νομό Αρκαδίας από Τρίπολη, Μεγαλόπολη 104,6 και βέβαια Νομός Βιωτίας από Ράδιο Ένωση 97,3 και έρχονται κι άλλα. Καλημέρα Βασίλεια, εκάρα μόνο, ο φίλος μου ο Νικόλας από το Καματερό, από το Φούρνο. Γεια σου Νικολάκη μου. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο που έστειλε μήνυμα από την Μεταμόρφωση και στη φίλη μας την Ελένη που έστειλε μήνυμα από τον Πειραιά. Ο φίλος ο Μάριος από τη Νέα Φιλαδέλφια. Μπιλάρα, θα είσαι Κυριακή γήπεδο. Κυριακή γήπεδο, από το πρωί, παιδιά. Από νωρίς, το μεσημεράκι μάλλον. Μετά τις 2.30 θα πάω τις μικρές και θα κατέβουμε Φιλαδέλφια. Θα είναι ωραία μέρα, το πρωί θα έχει γιορτούλα. Και το βράδυ στο γήπεδο. Όσοι τυχεροί θα είναι μέσα, οι υπόλοιποι γύρω-γύρω, σκαβετέριες, γύρω-γύρω από το γήπεδο και στον αετό μπροστά θα γίνει ένας χαμός. Και μετά πάμε για μπάνια. Μετά ξεκινάνε οι διακοπές. Διακοπές εννοώ για τα ποδοσφαιρικά εδώ, τα ελληνικά. Διακοπές ακόμα δεν έχουμε, το Μάιο,

Μπιλάρο, θα κατέβει ΑΕΚ με αλλαγές σήμερα? Όχι, δεν νομίζω ότι αντί αλλαγές. Κανονικά θα πάει να παίξει το παιχνίδι της. Ένα παιχνίδι που ενδιαφέρει μόνο τον ΠΑΟΚ. Ενδιαφέρει και τον Ολυμπιακό. Περιμένει κάτι καλό από την ΑΕΚ στην Τούμπα. Και αν ο Ολυμπιακός καταφέρει και δει στον Παναθηναϊκό να προλάβει να πάρει τη δεύτερη θέση. Δεύτερη θέση, η οποία τώρα είναι πιο κοντά ο ΠΑΟΚ. Γιατί σε βαθμία υπερτερεί ο ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός πρέπει να κάνει νίκη με τον Παναθηναϊκό, να περάσει και από τη Φιλαδέλφεια. Ο ΠΑΟΚ να κάνει μια γκέλα στα δύο μάτς που έχει με την ΑΕΚ και με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Καλημέρα στο φίλο μας το Θανάση που μας έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Μπιλάρα, καλημέρα.

Λοιπόν, σήμερα είναι ο μήνας, είπαμε, 13 Μαΐου. Έχουν γιορτούλα, η Γλυκερία γιορτάζει σήμερα. Ο Σέργιος, η Σεργία, η Σεργιανή και η Σεργιούλα. Βέβαια τα ονόματα αυτά γιορτάζουν και, σε άλλη ημερομηνία. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους και σε όλες που έχετε σήμερα τη γιορτούλα σας. Καιρός είναι για μια χαρά, παιδιά, καλοκαίρι. Σήμερα η θερμοκρασία θα είναι και πάλι υψηλή, από 17 έως 28 βαθμούς. Αύριο βλέπω Πέμπτη ίσως να έχουμε βροχούλα και λίγο έτσι να πέσει η θερμοκρασία, από 15 να πάει στους 22, μέχρι 22 βαθμούς, αλλά δεν το λες και κρύο. Καλημέρα στο φίλο μας τον Αλέξανδρο που έστειλε μήνυμα από το κέντρο φύλακας. Καλημέρα μπιλάρα και από εμένα, ο Νικόλας που έστειλε μήνυμα από το Εγάλεο. Το παιχνιδάκι μπαίνει στο δεύτερο ημίχρονο της παράτασης, δεν έχει αλλάξει κάτι. Southampton με την Middlesbrough στο 1-1, πολύ μεγάλο μάτς. Ένα μάτς πριν την κατηγορία. Αν όποια ομάδα περάσει θα παίξει με τη Hull στο Wembley, μονό παιχνίδι, και η ομάδα που θα κερδίσει θα ακολουθήσει την Coventry και την Ipswich που του χρόνου θα παίζουν στα σαλόνια της Premier League. Από εκεί πέρα στο 87 ο Σασούν Ατλέτικο Μαδρίτης 0-2, καθαρίζει το μάτς, το διπλό στο 2-47 παρακαλώ από ό,τι βλέπω. Σήμερα φιλαράκο τις αποδόσεις των παιχνιδιών, μισό λεπτό να τις βρω και να σας πω των ελληνικών παιχνιδιών, μου λες αν έχουν ανεβάσει ή πέσει οι αποδόσεις. Να πούμε ότι έχει κουπονάκι σήμερα με παιχνίδια, εντάξει, καλό είναι. Έχει παιχνίδια από την Βουλγαρία, από την Τσεχία, από την Κροατία, από ό,τι βλέπω, από την Γαλλία, Ισπανία. Έχει μεγάλο κουπονάκι, έχει ολόκληρη κατηγορία η αγωνιστική από την Σουηδία, την πρώτη κατηγορία. Έχει πολλά παιχνίδια, έχει και Premier League από ό,τι βλέπω, ναι. Manchester City, Crystal Palace και αυτό από την Premier League, το παιχνίδι που είχε αναβληθεί, το παιχνίδι που έχει λιγότερο η City. Lens Paris Saint-Germain, αυτό είναι τελικός νομίζω, όχι, Ligue 1, είναι στις 10 η ώρα. Lazio Inter, εδώ πρέπει να είναι τελικός, ναι, τελικός κυπέλου, Lazio Inter στις 10, παιχνίδι από τη Σκωτία. Το σπουδαίο μάτς έχει η Hearts, παίζει με την Falker. Η Motherwell υποδέχεται τη Celtic και γίνεται χαμός για το πρωτάθλημα. Η Rangers έχει μείνει πίσω, δεν προλαβαίνει. Και το βράδυ 10:30 άλλα δύο μάτς, Alavés Barcelona και Χετάφε με τη Μαγιόρκα. Και από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, μετά το πρωτάθλημα που πήρε η Barcelona, το διπλό μέσα στην Alavés δίνει 2-0-8. Παρακαλώ, που άλλες, αν δεν είχε πάρει πρωτάθλημα η Barcelona, θα ήταν στο 1-30-1-40 και τώρα έχει πάει στο 2-0-8. Ίσως κάτι ξέρουν παραπάνω οι μπούκιδες, μήπως η Μπάρτσα κατεβάσει πολλούς αναπληρωματικούς. Αυτά έχει για σήμερα. Λοιπόν, τα παιχνίδια τα ελληνικά, τα δύο τα που λέει ο φίλος, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-44, 4-35, 7-25 το διπλό του Παναθηναϊκού. ΠΑΟΚ 1-67, 3-85, 4-85. Οι Μπουκ βλέπουν τα παιχνίδια και πάνε φαβορί με Ολυμπιακό ΠΑΟΚ που θέλουν το παιχνίδι. Η ΑΕΚ έχει πάρει πρωτάθλημα και ο Παναθηναϊκός δεν πάει για κάτι, γι' αυτό οι Μπουκ θεωρούν ότι οι αποδόσεις είναι σωστές. Για μένα λάθος, 1-44 και 1-67 είναι πολύ μικρές οι αποδόσεις. Τέλος πάντων, ο καθένας όπως ό,τι θέλει θα επιλέξει. Εμείς πάμε στον πρώτο φίλο που είναι στη γραμμούλα. Καλημέρα. Ναι. Α, μας το κλείσε ο φίλος, δεν πειράζει, θα μας ξαναπάρει, δεν μας άκουγε. Και τα άλλα δύο μάτς τα διάφορα για τις θέσεις 5 έως 8. Βόλος Άρης 3-65, 3

41-98 και Λεβαδιακός Όφι 1-64-4-4-75. Όφι, ο οποίος είπαμε είναι φέτος κυπελούχος Ελλάδας. Έχει ασφαλίσει ήδη Ευρώπη, θα παίξει στο Europa έναν γύρο, αν δεν καταφέρει και μπει στους ομίλους του Europa. Έχει μπει ήδη στους ομίλους του Conference, μεγάλη επιτυχία για την κριτική ομάδα. Λοιπόν, είμαστε 26 λεπτά μετά τις 12, τραγουδάκι, πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο, πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43 Ιντερβέτεν Sports.

0: 943 Intervention Sports.
1: Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα. Γιώργος Γεωργιάδης, Πάνος Πουρναράς. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί.
2: Η ώρα είναι 12 και μισή.

0: Έπεσε πάνω σε σένα. Αν έπεσε πάνω, ξέρω εγώ, δεν ξέρω. Στο Χ.
1: Κοίταξε να δεις τώρα με το, αυτό με τα κοριτσάκια στην Ηλιούπολη, γιατί κοριτσάκια είναι. Εντάξει. Εγώ το ξαναπεί τέτοια εποχή κάθε χρόνο, παιδιά, μην αγχώνετε τα παιδιά σας με τις πανελλήνιες, με τις κοτοπανελλήνιες. Δεν θα γίνουν όλοι επιστήμονες. Ας αποτύχουν, δεν τρέχει τίποτα. Γιατί υπάρχει από πολλούς γονείς, όχι θελημένα, και οι γονείς το καλύτερο και τα παιδιά τους θέλουν, υπάρχει μια πίεση για τις πανελλήνιες, να περάσετε, να κάνετε, να ράνετε. Δεν τρέχει τίποτα, η ζωή δεν τελειώνει στις πανελλήνιες. Τα παιδιά αγχώνονται, πολλά παιδιά είναι λίγο έτσι επιρρεπείς και αγχώνονται περισσότερο. Και έχουν θεματάκια, κλείνονται στον εαυτό τους, δηλαδή είναι αμαρτία από το Θεό. Δεν τρέχει τίποτα, δηλαδή μηδέν να γράψουν.
0: Να πω εγώ τώρα το παράδειγμα το δικό. Η επιστήμη γύρω από τους υπολογιστές, τα security και τις επικοινωνίες, και βρήκε και αυτός δουλειά. Δηλαδή υπάρχουν λύσεις.
1: Μα εγώ λέω ότι δεν υπάρχει.
0: Εάν θέλει να σπουδάσει.
1: Εγώ λέω ότι υπάρχουν δουλειές και ας μην είναι σπουδαγμένα τα παιδιά.
0: Ναι, σαφώς.
1: Και υπάρχουν δουλειές και όλες να τα λέμε και ομά που είναι πολύ περισσότερα χρήματα από ότι να είσαι επιστήμονας. Τι να λέμε τώρα.
0: Έχω το φίλο μου το Χάρη που είναι υδραυλικός και ηλεκτρονικός.
1: Μην τρελαθούμε. Υπάρχουν πολλές δουλειές για κορίτσια και για αγόρια. Μην τρελώνουν τα παιδιά με τις κολοπανελλήνιες. Το ξαναλέω, είναι πρόβλημα. Κάθε χρόνο τέτοια εποχή ακούμε πράγματα. Ακούμε διάφορα. Εγώ στα δικά μου παιδιά τους έχω πει, δεν με ενδιαφέρει. Θέλετε να σπουδάσετε, σπουδάστε. Καλά παιδιά να είστε.
0: Όχι, να προσέχουν τον εαυτό τους.
1: Αυτό, να είναι καλά παιδιά. Τώρα γίνει επιστήμονα, γίνει κομμώτρια, δεν με ενδιαφέρει.
0: Τι λέτε τώρα.
1: Να είναι καλοί άνθρωποι, αυτό είναι το θέμα.
0: Τα επαγγέλματα της τέχνης, εδώ τώρα ένα, το ενός γείτονα το παιδί. Εγώ ερχόταν εδώ πέρα ένας φίλος μου ηλεκτρολόγος που τα πίνουμε κιόλας μαζί. Λέει, φέρτε εδώ, φέρτε μαζί μου. Το θέλω εγώ, βοηθώ. Τα παίρνει τόσα. Τον έχει κάνει τσακάλι και όπου δεν προλαβαίνει οι δικές του δουλειές τον στέλνει και ό,τι πάρεις του λέει δικά σου. Λοιπόν,
1: είναι αμαρτία το Θεό, είναι αμαρτία.
0: Έχει πάρει το αμαξάκι, το έχει παντρευτεί, έχει κάνει οικογένεια και δεν τις προλαβαίνουν τις δουλειές. Δεν τις προλαβαίνουν.
1: Θέλει προσοχή πολύ. Είναι εποχές τώρα, μην τα πολύ συζητάμε γιατί είναι και άσχημα πράγματα. Αλλά είναι εποχές στις Πανελλήνιες κάθε χρόνο να ακούς και ένα γεγονός, παιδί μου. Τώρα αυτό το τραγικό στην Ηλιούπολη, δύο κοριτσάκια να πέσουν τώρα το μπαλκόνι. Τώρα εντάξει.
0: Θα μαλώσει και με ένα φίλο γιατρό. Μου λέει κανένα από τα κορίτσια μου να μην θέλει να γίνει γιατρός, να πάρει το ιατρείο κτλ. Του λέω, άκου να δεις. Ό,τι θέλουν θα σπουδάσουν, μην πιέζεις, γιατί η πίεση θα δημιουργήσει μεγάλη αντίδραση. Άφησε, σπουδάσαν αυτά που θέλαν αυτές και είναι μια χαρά. Είναι μια χαρά. Του λέω τώρα τι λες, σε ενδιαφέρει που θα μείνει το ιατρείο. Κράτα το όσοι.
1: Ο κάθε γονιός θέλει κάτι για το παιδί. Νέα παιδιά, η ζωή είναι μπροστά τους. Έχουν και άλλα πράγματα να κάνουν. Δεν είναι μόνο να σπουδάσουν. Δεν τρέχει τίποτα. Για να μην περάσει πανελλήνιες, δεν τρέχει τίποτα. Τι έγινε. Δεν πέρασε πανελλήνιες. Θα δώσει την επόμενη χρονιά. Δεν πέρασε και την επόμενη χρονιά. Πάμε κάπου αλλού. Κάτι άλλο. Μπορεί να έχει ταλέντο το παιδί κάπου διαφορετικά. Ηλεκτρολόγος, υδραυλικός, κομμώτρια. Κάτι διαφορετικό. Δεν είναι κακό. Δηλαδή, αν δεν γίνει επιστήμονας, δεν γίνει κακό. Ας πούμε. Δεν είναι όλοι επιστήμονες. Δεν γίνονται όλοι γιατροί, όλοι δικηγόροι. Όσα παιδιά μπορούν, θα γίνουν. Όσα δεν μπορούν, δεν

και τίποτα. Ο Μπιλάρας λέει: Μπιλ είναι και η πίεση από τους γονείς για να τους μοιάσουν. Της μίας ο πατέρας ήταν καθηγητής πανεπιστημίου. Όσοι, ας πούμε, πάνε στην νομική χωρίς να το θέλουν, γιατί από μικρή ηλικία ακούν το πήγαινε νομική, θα σου αφήσω το γραφείο. Εντάξει, είναι και αυτό με τους γονείς. Εγώ καταλαβαίνω και τους γονείς θέλουν πάντα το καλύτερο για τα παιδιά τους. Ένας γονιός που είναι γιατρός να γίνει, να συνεχίσει τη ιατρική η κόρη του ή το γιος του. Εντάξει, όλα τα δέχομαι, αλλά όχι πίεση. Αν το παιδί μπορεί, θα γίνει. Αν δεν μπορεί να γίνει γιατρός, θα γίνει τραυλικός. Δεν τρέχει τίποτα. Εντάξει, οι γονείς έχουν και αυτοί το άγχος με τα παιδιά τους. Λογικό είναι, το καταλαβαίνω. Να γίνουν κάτι, να ακολουθήσουν τη δουλειά του μπαμπά, της μαμάς, γιατρός, δικηγόρος, παιδίατρος. Αλλά αν το παιδί δεν μπορεί, δεν χρειάζεται να το πιέζεις. Δεν γίνονται τα παιδιά για να γίνουν επιστήμονες. Υπάρχουν πολλές δουλειές που μπορούν να γίνουν τα παιδιά σας, τα παιδιά μας. Εγώ έχω ξαναπεί, σας λέω στα παιδιά μου, η μία κόρη είναι πολύ καλή στο γυμνάσιο, η άλλη μικρούλα είναι πιο το γάιδαρο καβάλα. Δεν με πειράζει. Δεν με ενδιαφέρει. Ποτέ δεν έχω πει στα παιδιά ότι η μία κόρη, να πω στη μικρή, κοίτα η Άννα τι καλή που είναι και εσύ δεν είσαι τόσο καλή. Δεν με ενδιαφέρει. Θα βγάλουν το σχολείο, το λύκειο, αν μπορούν να σπουδάσουν, θα σπουδάσουν. Καλά παιδιά να είναι. Καλοί άνθρωποι να βγουν στην κοινωνία. Αυτό. Όλα τα άλλα είναι να είχαμε να λέγαμε.

Ναι, ο φίλος όμως. Ναι, φίλε μου, δεν το χωράει. Δηλαδή το άκουσα, το διάβασα μάλλον στο ίντερνετ. Δεν ήξερα τίποτα γιατί είχα πολύ ύπνο σήμερα. Κοιμόμουν από νωρίς το απόγευμα μέχρι αργά το βράδυ. Δεν πήρα χαμπάρι. Το βράδυ στο ίντερνετ το χάζεψα και λέω: αυτά δεν γίνονται. Λέω: αυτά τα πράγματα δεν είναι. Δηλαδή δεν το χωράει ο ανθρώπινος νους. Ότι δύο παιδιά ανέβηκαν στην ταράτσα, δύο κοριτσάκια και έπεσαν στο κενό. Και έγραψα και ένα γράμμα, συγκλονιστικό γράμμα.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Μαρίνο που έστειλε μηνυματάκι. Καλημέρα Μπιλάρα, όπως τα λες φιλαράκο, και σε όλους τους γονείς. Δεν τρέχει τίποτα αν τα παιδιά δεν σπουδάσουν. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Δεν τρέχει τίποτα τα παιδιά εάν δεν σπουδάσουν.

2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viper για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onairpapaki943.gr.

Ο φίλος ο Κώστας μας έστειλε μήνυμα από την Μεταμόρφωση. Καλημέρα μπιλάρα και από εμένα, λέει ο φίλος ο Βαγγέλης που έστειλε μήνυμα από το Παγκράτη. Γεια σου Βαγγέλη μου. Και στη φίλη μας τη Μαρία που έστειλε μήνυμα από το Εγάλεο. Τελείωσε το μάτς, Southampton είναι νικήτρια 2-1 στην παράταση, κανονική διάρκεια 1-1 και θα παίξει στο Wembley το μεγάλο τελικό για μια θέση στην Premier League, εκεί που έχουν ήδη ανέβει η Coventry και η Ipswich. Λοιπόν, για το φίλο που είχε ρωτήσει νωρίτερα, να πούμε και τα είπαμε τις αποδόσεις των παιχνιδιών και για τις θέσεις 5 έως 8, φίλε.

Γκέρτζερ Μπιρλιγκή με την Τράμζο Σπορ στις 8.30 είναι τελικός κυπέλου για την Τουρκία, αν δεν κάνω κάποιο λάθος. Ο φίλος ο Γιώργος μας έστειλε μήνυμα από την Ρόδο. Γεια σου φίλε Γιώργο, καλημέρα στο φίλο μας τον Κώστα που μας έστειλε μήνυμα από το Ναύπλιο.

0: Το παιχνίδι Παναθηναϊκού Φιλόχερ 9 και 4. Σήμερα ο Παναθηναϊκός παίζει στη Βαλένθια. Τελευταίο μάτς. Όποιος κερδίσει θα είναι στο Final Four της Αθήνας. Παίζει στις 10. Βαλένθια Παναθηναϊκός στις 10. Όποια ομάδα περάσει θα παίξει με την Ρεάλ στον ημιτελικό. Το άλλο μάτς το ξέρουμε είναι Ολυμπιακός με την Φενέρ. Για πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα. Καλημέρα.
1: Ναι, καλημέρα Βασίλη.
0: Γεια σου φίλε μου.
1: Πέτρος από Νέα Ιωνία Εξής.
0: Γεια σου Πετράν.
1: Λοιπόν, εκείνο που θέλω από την ομάδα μου είναι, παρόλο ότι πήρε το πρωτάθλημα, θέλω να παίξει τα δύο παιχνίδια σαν να είναι ισόβαθμοι.
0: Ναι.
1: Και στα δύο παιχνίδια να παίξει επάξια.
0: Εντάξει, βέβαια, ξέρουμε τώρα πόσο, ναι, και πόσο άδειοι είναι οι παίχτες τώρα. Το λέμε εμείς.
1: Και
0: εγώ αυτό,
1: και
0: εγώ αυτό θέλω, αλλά δεν ξέρεις κατά πόσο είναι η ομάδα άδεια μετά από αυτό που έκανε. Ξέρεις, καμιά φορά τα μυαλά φεύγουν.
1: Ειδικά από... τελευταία αγωνιστική, όσο να είναι γιορτή, δεν θα είναι καλή. Τόσο καλή αν χάσουμε από τον Ολυμπιακό, έστω και χωρίς ενδιαφέρον.
0: Ναι, γιατί θα κάνουμε, για να χάσουμε τελείως το πρωτάθλημα το πήραμε. Τώρα τι ψάχνεις να βρεις τώρα. Χάσουμε, κερδίσουμε το πρωτάθλημα το πήραμε. Αυτό μετράει.
1: Βασίλη, να σε ρωτήσω κάτι. Ο Μαρινάκης θα κάνει την απονομή.
0: Α, δεν ξέρω ποιος θα κάνει την απονομή. Κάποιος θα...
1: Δεν είναι πρόεδρος Super League ο Μαρινάκης.
0: Ναι, μπορεί να βάλει ότι πρόεδρος, ξέρω εγώ.
1: Α,
0: δεν νομίζω να έρθει ο Μαρινάκης.
1: Κάποιος Ολυμπιακός μου το είπε και το πήγα.
0: Δεν νομίζω να κάνει την απονομή.
1: Είναι τρελοκομεία, αλλά δεν νομίζω πως θα έρθει τώρα ο Μαρινάκης να κάνει απονομή τώρα.
0: Δεν νομίζω ότι θα έρθει ο Μαρινάκης.
1: Και βέβαια λέει ότι είναι σαν πρόεδρο Super League, πρέπει να κάνει την απονομή. Αλλά έτσι πως είναι τα πράγματα τώρα, δεν
0: είναι. Δύσκολο να έρθει ο Μαρινάκης. Τώρα και καταλαβαίνεις το λόγο, δεν μπορεί να έρθει ο Μαρινάκης τώρα στη Φιλαδέλφεια να κάνει την απονομή. Θα ακουστούν πολλά και διάφορα. Δεν κακό, λάθος θα είναι. Εντάξει, ας έρθει κάποιος άλλος. Όποιος πει να κάνει την απονομή, το πήραμε το πρωτάθλημα, αυτό μας ενδιαφέρει η απονομή τώρα.
1: Δεν μου λες, Βασίλη, θα μπει γιγαντοθόνη έξω από το γήπεδο.
0: Λογικά θα φτιάξουν. Θα έχουν λογικά πολλά πράγματα ετοιμάσει. Δεν ξέρω ακόμα τίποτα, αλλά θα έχουν λογικά ετοιμάσει πράγματα πολλά.
1: Λοιπόν, χάρηκα, Βασίλη.
0: Να είσαι καλά. Γεια χαρά. Γεια σου, Πέτρο. Γεια χαρά. Γεια χαρά. Μπήκε το άλλο με το πρόεδρο του Πασόκ. Πώς, ναι, πώς μου φάνηκε, λέει. Το είδε, έχασε. Το είδα. Τα είπα χτες, κύριε Μπιλ Γραφίστα. Το είπα χτες ο κύριος Ανδρουλάκης με το πόθεν έσχε στον πολιτικό που βρεθήκαν αρκετά χρήματα γενικότερα στους πολιτικούς. Πολλά λεφτά σε τραπεζικούς λογαριασμούς, σε οικόπεδα, σε ακίνητα βγήκανε πολλά. Τον κύριο Αντρουλάκη, ναι, τον 1 εκατομμύριο ευρώ, είπε ότι έκανε λάθος ο λογιστής, ξεχάστηκε ο λογιστής. Έπινε κάτι τσίπουρα και ξεχάστηκε να δηλώσει 1 εκατομμύριο ευρώ, χρήματα που ήταν στο εξωτερικό. Άντε να ξεχάσεις ή να δηλώσεις 50 ευρώ στην εφορία. Σε βλέπω για ισόβια. Καλημέρα στη φίλη μας την Κατερίνα που έστειλε μηνυματάκι. Μπιλάρα, καλημέρα Κατερίνα. Καλημέρα και στον Κώστα που ακούει τώρα στην δουλειά του. Γεια σου Κατερίνα μου. Καλημέρα και στον φίλο τον Κώστα. Ο φίλος ο Μανώλης μας έστειλε μήνυμα από τα Χανιά. Καλημέρα και στον φίλο μας τον Γιάννη που μας έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Και ο Γιώργος εδώ, Περιστέρι και ο Γιώργος. Καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα σε όλη την παρέα και στο φίλο μας τον κύριο Μπέλο που έχει εξαφανιστεί. Ο κύριος Μπέλος θέσει για δουλειά και μετά είχε πολύ περπάτημα για να πάρει δυνάμεις. Τώρα ακόμα δεν έχει στείλει μήνυμα, λογικά θα μας στείλει αργότερα.

Ο Νικόλας εδώ μας έχει μηνυματάκι, μισό να το διαβάσουμε. Καλημέρα, Μπίλα από Θεσσαλονίκη. Νίκος, φίλος του Άρη. Η ΑΕΚ ιτήθηκε από τον ανταγωνισμό Ολυμπιακό ΠΑΟΚ στον πρώτο γύρο. Έφερε ισοπαλία στο δεύτερο γύρο και νίκησε το ανταγωνισμό στα playoffs. Η ΑΕΚ έτρεχε με 80 χιλιόμετρα στον Α γύρο, με 120 στο δεύτερο και με 180 στα playoff. Δεν τους έβλεπε. Συγχαρητήρια, νίκη του ποδοσφαίρου, πρωτάθλημα της ΑΕΚ. Ο φίλος ο Νικόλας από Σαλόνικα, που είναι φίλος του Άρη, που τραβάει και αυτό την περιπέτειά του εκεί με τον Καρυπίδη. Τα έχω ξαναπεί για τον Άρη, παιδιά. Κάθε χρόνο δεν μπορείς να κάνεις ομάδα αλλάζοντας 10, 15, 16 ποδοσφαιριστές. Μπορείς ο Άρης να κάνει μια καλή ομάδα, να κρατήσει ένα κορμό τα τελευταία χρόνια, γιατί κάθε χρόνο φεύγαν όλοι. Να κρατήσει ένα κορμό και να κάνει κάτι παραπάνω από ό,τι κάνει τα τελευταία χρόνια. Δεν γίνεται να φτιάξει ομάδα όταν κάθε χρόνο έχεις καινούριους 15 ποδοσφαιριστές. Δεν προλαβαίνεις να κάνεις την ομάδα. Δεν προλαβαίνεις. Τώρα είπαμε, ο Άρης παίζει σήμερα με τον Βόλο στο Βόλο. Παιχνίδια διάφορο τελείως, εφόσον πήρε το κύπελο Όφη. Όλες οι ομάδες που παίζουν τώρα 5-8 είναι σαν να κάνουν αγκαρία. Δεν υπάρχει λόγος κιόλας, αλλά αυτά ήταν όλα. Τα έκανε η ΕΠΟ έτσι μαντάρα, γιατί αυτή είναι αλήθεια. Εγώ ξέρω το τελικό σκυπέλου γίνεται στο τέλος πρωταθλήματος. Γιατί να το, τι έγινε. Ξαφνικά κάνανε τον τελικό νωρίτερα από το τέλος της κανονικής του πρωταθλήματος και οι ομάδες που θα παίζανε για μια θέση 5-8 χωρίς να ξέρουν αν το έχει πάρει Όφη ή όχι, γιατί ο τελικός θα γινόταν αργότερα. Τώρα που ξέρουν ότι πήρε το κύπελο Όφη, παίζουν για να παίζουν. Δηλαδή είναι τρελή αποτυχία της ΕΠΟ αυτό το πράγμα που έγινε. Έχει βάλει τώρα 4 ομάδες να παίζουν, να κάνουν ταξίδια, να ταλαιπωρούνται για να βγουν 5η, 6η, 7η και 8η χωρίς να υπάρχει κάποιος λόγος.

0: 9.43 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
1: Η μέρα τελειώνει. Το σπορ όμως ξεκινά τώρα. Καθημερινά, 10 με 12 το βράδυ, ο Γιώργος Δρουμελιώτης παίρνει τον έλεγχο. Όταν υπάρχει δράση, είμαστε εκεί. Live μεταδόσεις, ρεπορτάζ, όλο το ταμείο της ημέρας. Sports Night με τον Γιώργο Ρουμελιώτη. Καθημερινά, 10 με 12 το βράδυ. Το βραδινό ραντεβού με το παιχνίδι. Στον 9.43 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
2: Η ώρα είναι 1.

Ναι, φίλε, το είπαμε νωρίτερα. Το ένα κορίτσι είναι νεκρό και στην Λιούπολη, το άλλο δίνει μάχη για να κατουθήσει η ζωή. Να ο κύριος Μπέλος, παιδιά. Να ο κύριος Μπέλος, έστειλε μηνυματάκι. Γεια σου κύριε Σωτήρη Μπέλο, γεια σου κύριε Περιπατητή. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνία. Στο Viper για μηνύματα 69-39-9-43-9-43 και το email μας onearpapaki943.gr. Καλημέρα στο φίλο μας τον Δημήτρη που μας έστειλε μήνυμα από τον Χολαργό. Μπιλάρα, καλημέρα και από εμένα. Ο Κώστας νωρίς νωρίς σήμερα από το φούρνο στην Γλυφάδα. Γεια σου φίλε Κώστα. Στο φίλο μας τον Νίκο που έστειλε μήνυμα από την Αρτέμιδα. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Γιώργο που έστειλε μήνυμα από την Γερμανία.

Λοιπόν, τελείωσε το μάτσο Σασούνα και Ατλέτικο με την Ατλέτικο Μαδρίτης. 1-2 τελικό αποτέλεσμα με γκολ του Μπάρχα στο 91. Έπαιζε με 10 από αποβολή του Λιορέντε. Η Ατλέτικο τελικά πήρε την νίκη. 1-2 τελικό αποτέλεσμα. Ένα παιχνίδι από την Κολομβία, Ρεάλ Σαν Αντρές Μπόκα Τζούνιορ Σκάλι, 0-3, και ξεκίνησε ένα παιχνίδι για την Αργεντινή, Μπελγράνο Ουνιόν Σανταφέ, 0-0 στο 5ο λεπτό.

Έχουμε, ναι, παιχνιδάκια NBA έχουμε. Φίλε, τα NBA, το NBA συνεχίζεται κανονικά, τα play-off για το, εκεί το πρωτάθλημα από στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Spurs Minnesota, η σειρά νομίζω είναι, όχι νομίζω, είναι 2-2. Τρεις ώρα παίζουν, ξεκινάει το παιχνίδι αυτό και αργότερα, μάλλον τρεις ώρα, έχει ένα μάτς σήμερα μόνο, αύριο το επόμενο, όχι αύριο. Ναι, αύριο Πέμπτη ξημερώματα, το παιχνίδι Detroit με τους Cleveland και εδώ η σειρά είναι στο 2-2 και οι δύο οι σειρές. Η Νέα Υόρκη πέρασε με το 4-0 που έκανε με τη Φιλαδέλφια, η οποία κατάφερε, έκανε τη μεγάλη έκπληξη, κέρδισε τη Βοστόνη, πέρασε με ανατροπή, κέρδισε, πέρασε, αλλά με την Νέα Υόρκη δεν τα κατάφερε, έχασε 4 μάτς συνεχόμενα και αποκλείστηκε από τη συνέχεια.

Καλημέρα, Μπιλάρα. Καλή εκπομπή. Λέει ο φίλος ο Γιάννης που έστειλε μήνυμα από το κέντρο φύλακας. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Κώστα που έστειλε μήνυμα από τον Γέρακα.

15 δοκάρια είχε η ΑΕΚ φέτος και 7-8 ακυρωθέντα γκολ, λέει ο φίλος. Το αναφέρω γιατί αμέσως η επόμενη ομάδα είναι η ομάδα μου, ο Άρης, με 13 δοκάρια και ίδια γκολ, επειδή 2-3 λεπτά πριν παίχτης του Άρη στραβοκοίταξε αντίπαλο και φυσικά δεν ήταν αυτή η αιτία της φετινής πορείας του Άρη. Απλά το τονίζω. Πάντως μπράβο στην ΑΕΚ που φέτος πάλεψε με θεούς και δαίμονες. Πολλοί κόσμος στην πόλη χάρηκε. Με σωστές επιλογές θα μπει και στη League Face του Champions League, λέει ο φίλος ο Νίκος που είναι αριανός από Σαλόνικα. Ο φίλος μας ο Λευτέρης έστειλε μήνυμα από την Αγία Παρασκευή. Καλημέρα πιλάρα και από εμένα, λέει η φίλη μας η Γεωργία που έστειλε μήνυμα από τον Κολονό. Είμαστε 10 λεπτά μετά τη μία, πάντα συντονισμένοι εδώ 9.43 Ιντερβέτεν Sports.

Το πρωτάθλημα Αφίνα είναι Τετάρτη, Κυριακή και τέλος. Έχουμε Τετάρτη, αύριο δηλαδή τα παιχνίδια, τα αυριανά, και μετά έχουμε την Κυριακή και το πρωτάθλημα τελειώνει οριστικά πια και τα play-off. Και από Κυριακή οι παίκτες ξεκινάνε τις διακοπές τους, να ξεκουραστούν και οι ποδοσφαιριστές, ξεκουράζονται και οι διοικητικοί υπόλοιποι και σε λίγο καιρό ξεκινάνε τις διαδικασίες μεταγραφών και τα υπόλοιπα. Πάμε, είπε πια, καλοκαιράκι. Και για μας και για εσάς, για τον κόσμο, τους οπαδούς, τους φιλάθλους, καλοκαίρι. Ηρεμία, τάξη και ασφάλεια. Και site με τα γραφικά, θα γίνει πάλι φέτος ένας χαμός. Θα παρελάσουν πάρα πολλά ονόματα από όλες τις ομάδες.

Ναι, φίλε, στο τέλος συμφωνώ. Μπορεί ο Ζαγουμάρο να μην έπαιξε πολλά παιχνίδια φέτος, αλλά τον γκολ που έβαλε θα μείνει στην ιστορία, δηλαδή δεν θα ξεχαστεί ποτέ. Όχι απλά σαν γκολ. Εντάξει, απλά, όχι απλά σαν γκολ. Ένα γκολ το οποίο όμως έφερε πρωτάθλημα στην ΑΕΚ. Χωρίς τον γκολ αυτό θα είχαμε ακόμα παιχνίδια να παίξουμε σήμερα στην Τούμπα. Με τον γκολ του Ζαουμάριο το πρωτάθλημα τελείωσε οριστικά, αφού και ο Ολυμπιακός έφερε ισοπαλία με τον ΠΑΟΚ. Η διαφορά πήγε στις 8, δεν γίνεται να ανατραπεί. Άρα το γκολ του Ζαουμάριο θα μείνει στην ιστορία, δεν θα ξεχαστεί από κανέναν φίλο της ΑΕΚ. Αυτό είναι η αλήθεια. Ο φίλος ο Πάρης μας έστειλε μηνυματάκι. Από τη Νέα Ιωνία, γεια σου γείτονα. Καλημέρα στο φίλο μας στο Δήμο που είναι πολύ κοντά εδώ, Ήλιον, κοντογείτονας, μάλλον γείτονας, ο Δήμος από το Ήλιον. Μπίρδεν είδα στην έκια σαν δοκουμένα της Παρασκευής. Μήπως δέχτηκες κανένα απειλητικό τηλεφώνημα, κανένα εκφοβισμό, λέει ο φίλος ο Μπίλαρος. Μια εικόνα, χίλιες λέξεις, μπιλάρα μου. Μόνο αυτό που είδες, καταλαβαίνεις τι έγινε. Τα άλλα είναι περιτά. Καλημέρα στο φίλο μας τον Νίκο που έστειλε μήνυμα από το Εγάλεο, που λέει μπιλάρα που είναι ο Τζίτζης. Ο Τζίτζης, παιδιά, δεν είναι σήμερα εδώ. Ο Τζίτζης είναι αύριο, Τετάρτη λογικά θα έρθει. Αύριο το βράδυ. Σήμερα πάμε σόλο, μόνοι μας. Μόνοι μας, με σας παρέα. Ωραία, εδώ πέρα διαβάζω. Η Σουηδία, που είναι πολύ μπροστά σε αυτά, ανακοινώνει επίσημα το σεξ ως άθλημα και ήδη διοργανώνει ένα τουρνουά για πρωταθλητές. Να με τι τρέλα κουβαλάει ο κόσμος τώρα. Και η Σουηδία ανακοίνωσε επίσημα, λέει, ότι το σεξ θα είναι άθλημα και θα κάνει τουρνουά κάθε χρόνο. Τα έχει και οπαδούς δηλαδή. Γύρω γύρω θα κυροκοτάνε ολέ και αυτά. Βάλ το αγόρι μου. Τι θα λένε τώρα.

φίλε ο Σάκης, καλώ τον άρχοντα τη νύχτα, εσύ τον άνθρωπο του Προέδρου. Γεια σου, κύριε Σάκη, τρελάρα εκεί από τον Ισθμό. Καλημέρα.

Για το φίλο που λέει για τον Παναθηναϊκό, φιλαράκο Παναθηναϊκό, τώρα τελείωσε χρονιά, καταστροφική χρονιά, δεν λέει κάτι τώρα η τέταρτη θέση, μην τρελαθούμε. Για τον Παναθηναϊκό, αν πει καλό είναι γι' αυτό, το Λότελα καλή και η Παναγιώτονα, γιατί φανταστείτε τώρα να ήταν ο Παναθηναϊκός να μην παίρνανε το Λεβαδιακό και όφη, και όφη πήρε το κύπελο, να μην είναι ο Παναθηναϊκός εκτός Ευρώπης. Μιλάμε για τραγωδία θα ήταν η φετινή χρονιά, όχι ότι η οποία πήγε καλά, ο Παναθηναϊκός τερμάτισε τέαρτος χωρίς να παίξει καλά, με πολλά πολλά προβλήματα, αλλαγές προπονητών, μουρμούρα στον κόσμο, γενικότερα πολλά θέματα ο Παναθηναϊκός. Να δούμε τι θα κάνει την καινούργια χρονιά, να δούμε αν θα μείνει βασικά ο Μπενίτεθ σαν προπονητής, που φαίνεται ότι έτσι φαίνεται ότι δεν θα μείνει, ακούγονται διάφορα δεξιά-αριστερά, φαίνεται ότι δεν θα μείνει, θα δούμε τελικά αν είναι ο Μπενίτεθ ή κάποιος άλλος προπονητής και πώς θα πάει του χρόνου για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος χρειάζεται και μεταγραφές, θα φύγουν αρκετοί παίχτες. Να δούμε, φίλε μου Νίκολα. Ο Μπιλάρ δίνει τον γκολ του Ζωάο Μάριο, θα πάρει τη θέση του στη καρδιά μας, δίπλα στον γκολ του Καλαγκαζόπουλου το 89. Λέει ο φίλος ο Μπίλαος και δεν έχεις και άδικο, φίλε Μπιλ. We're moving fast, never looking back. Pounding drums, we're on the... Μιλά ανάθε κανακερί στον Άγιο Τούμπα που τον οπίστιο που γυρνάει τον ποπό του και στον Πάλμερ που τη στρώνει στον καράφλα. Εντάξει τώρα αυτά που λες Άκη μου είναι άλλα λόγα να αγαπιόμαστε. Ακούς διάφορα που λένε δεξιά αριστερά. Ο Γιώβιτσα κεφαλιά προς τον Ζωάο Μάρο. Τώρα αυτά που λέτε είναι να είχαμε να λέγαμε. Εντάξει. Όσα λεφτά είναι λεπούντα, κάνει και μαστάγια. Βρήκατε τώρα κάποιοι, σαν και δεν ξέρω που τα ακούς και εσύ αυτά, βρήκατε κάποιοι να πείτε ότι έστωσε την μπάλα ο παίκτης Παναθηναϊκού για να πάρει το πρωτάθλημα ΙΑΕΚ. Καλά, εντάξει, άμα ήταν έτσι, ας το αφήνατε από την αρχή να πάρει πρωτάθλημα ΙΑΕΚ. Να μην το πηγαίνει στο 93. Καλό το παραμύθι κάποιον, αλλά δεν έχει δράκο κάποιων δημοσιογράφων που λένε τα δικά τους. Και ακούς, σαν και εσύ τα γράφεις και εσύ. I watch the sky turn dim. Έτσι πως θα λένε κάποιοι, γιατί να πάει το παιχνίδι στο 93 ρε παιδιά και δεν πήγαινε στο 23, να γίνει 2-0 να τελειώσει το παραμύθι. Παναθηναϊκός δεν γίνει τίποτα φέτος, δεν πάει καλά. Έτσι δεν γίνει. Το Ολυμπιακό χάσε 2-0 εύκολα. Την ΑΕΚ την δυσκόλεψε δύο φορές. Μία ισοπαλία της πήρε στη Λεωφόρο και στο 93 κατάφερε να κερδίσει η ΑΕΚ. Άμα ήταν έτσι πως λένε κάποιοι και εσείς Άκη του τσακούς, ας ήταν το παιχνίδι 2-0 στο ημίχρονο. Και να πήγαινε 2-0 τελικό. Εύκολα. Όμορφα και απλά. Δεν πήγαινε πάρα στο 93.

Άσε ρε Μπιλά, 7 γκολ μας έβαλε ο χοντρός. Πλάκα μας κάνεις. 7 γκολ σου βάλε γιατί ήταν καλπεθαράς. Γι' αυτό σου βάλε 7 γκολ. Ας πρόσεχες. Σάκη μου, αν τώρα είναι να παρηγορήσεις με αυτά που γράφεις, γράφτα, παρηγοριά στον άρρωστο, οκ, εντάξει, όλα καλά. Άμα όμως έτσι, εσύ και κάποιοι άλλοι συνεχίσετε έτσι, το χρόνο το ίδιο πράγμα θα είναι ο Παναθηναϊκός. Να ξέρεις. Καλημέρα και από εμάς, καλημέρα στον Παναγιώτη Μπιστρό, στο μεγάλο πρόεδρο Τζίτζι και στο μέγιστο τεράστιο Tipsters Χάτζιμαν, ο οποίος είναι εξαφανισμένος. Και ο Χάτζιμαν, εξαφανισμένος, δεν υπάρχει ακόμα ο Παναγιώτης σε μήνυμα, εκεί από τον Μπιστρό, από την Βεάκη, και ο πρόεδρος ο μεγάλος Τζίτζις, και αυτός δεν έχει φανεί ακόμα, κύριε Σωτήρη Μπέλο.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Θανάση που έστειλε μηνυματάκι. Γεια σου φίλε Θανάση. Τελικά στον Ηρακλή, ναι, ο κύριος Μονεβασιώτης, μία έτσι, μία αλλιώς, τελικά υπέγραψε ένα συν ένα χρόνο. Ο Ιτάλος που είχε έρθει εδώ και φύγει, τώρα γύρισε πάλι και υπέγραψε συμβόλαιο με τον Ηρακλή για ένα συν ένα χρόνο. Μαντζάρι, λέγεται ο προπονητής, αυτό θα έχει ο Ηρακλής την επόμενη χρονιά. Ο Γιάννης λέει καλημέρα Μπιλάρα, έτσι πες τα για να δούμε ποιος θα κάτσει, θα βγει δεύτερος, ποιος είναι ο ρυθμιστής, λέει ο φίλος. Μα εγώ αυτό λέω, λέει ο Σάκης, οι ταγαράδες δικοί μας να φύγουν, να έρθουν καλύτεροι, δεν τα βάζουμε το χοντρό το δικό σας, δικοί σου τον έλεγαν χοντρό, δεν πιάνεις, εντάξει δικοί μου τον έλεγαν χοντρό, όποιος ξέρει μπάλα καταλαβαίνει, χοντρός ή χοντρός, 16 γκολ έβαλε, 20 σύνολο, μακάρι να έχει έκτη τέτοιους χοντρούς κάθε χρόνο και να βάζουν 20 γκολ.

Να πούμε για, για τον Ρονάλντο που ήταν έτοιμη να πανηγυρίσει η ομάδα του Ρονάλντο μετά από 7 χρόνια. Ήταν η Αλ Νάσρ του Ρονάλντο. Ωστόσο, ανασύλλητο το αυτογκόλ του Μπέντο, του Πρωτιέρο, στην εκνοή στον Ντέρμπι Κορφής με την Αλ Χιλάλ, ανέλαβε την στέψη. Λοιπόν, η παρέα του Ρονάλντο ήθελε την νίκη απέναντι σε εκείνη του Καρίμ Μπενζεμά στον Ντέρμπι Κορφής, 32η αγωνιστική της Saudi Pro League, ώστε να στεφθεί και μαθηματικά πρωταθλήτρια Σαουδικής Αραβίας για 11η φορά στην ιστορία της, και τον γκολ του πρώην άσου της Λειψίας Μοχάμεντ Σιγαμάν στο 37 την έφερε μια ανάσα από την κούπα, αλλά έκανε ένα τραγικό λάθος ο τερματοφύλακας ο Μπέντο στην τελευταία φάση του αγώνα και στέρισε την δυνατότητα να πανηγυρίσει από τώρα η ομάδα του Ρονάλντο το πρωτάθλημα. Πάντως είναι, από ό,τι διαβάζω, απόλυτο φαβορί για τον τίτλο, καθώς βρίσκεται στο συν 5 από την Αλ Χιλάλ, η οποία έχει μάτς λιγότερο και το μόνο που θα χρειαστεί ώστε να πάρει πρωτάθλημα η ομάδα της είναι να επικρατήσει την τελευταία αγωνιστική της Ντάμακ, που δίνει μάχη για να αποφύγει τον υποβιβασμό. Σημειώνεται ότι στο ενδεχόμενο ισοβαθμίας η Αλ Χιλάλ υπερτερεί. Αυτά εκεί στη Σαουδική Αραβία. Σαουδική Αραβία. Όχι, δεν έβαλε 8 μέσα, 7 έβαλε, Σάκη μου. 4 και 3 έβαλε, 7, μπερδεύεσαι. Καλημέρα στο φίλο μας το Χριστάρα που έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη. Καλημέρα Μπιλάρα. Στο φίλο μας τον Παναγιώτη που έστειλε μήνυμα από την Κεσαριανή. Ο Τύψερς κοιμάται, υπάρχει ενημέρωση, ο πρόεδρος γυρίζει κάπου στο Εγάλο και ο Παναγιώτης έχει δουλειά στο μπιστρό, μπορεί να μην έχει τελειώσει ακόμα, λέει ο φίλος μας ο Σωτήρης που είναι για πάντα, τα πάντα ενημερωμένος. Είπαμε το μπιστρό, παιδιά, είναι εκεί στη Βεάκη, ένας πολύ ωραίος χώρος, να πάτε να πιείτε το καφεδάκι σας από το πρωί μέχρι κάτω βράδυ, το ποτάκι σας, έχει και ωραίο φαγητό και κάθε Παρασκευή πάμε, έχει ελληνική βραδιά και θα πάμε τον Τζίτζι να τραγουδήσει την Παπαλάμπρενα και να χορέψει ο κύριος Μπέλος με τον κύριο Χάτζημαν. Αν και ο Μπέλος δεν χορεύει, τα αποφεύγει, όπως απέφυγε σαν ο διάολος στο λιβάνι να χορέψει με την κοπέλα Οριεντάλ. Δεν είναι του χορού ο Μπέλος, είναι του περπατήματος. Καλημέρα στην παρέα εκεί, στο φίλο μου τον Γιώργο, τον Βαλάντη, τον Κυριάκο, τον Κιανό, τον Στεφανίδη και όλα τα παιδιά που μας ακούνε. Καλημέρα Λεβεντόπεδα, καλή δουλίτσα. Τώρα λογικά θα είστε στην πίστα και θα τραγουδάτε. Καλημέρα. Και στο φίλο μου τον Μιχάλη και τον Παναγιώτη, τον Αμπατζάκη και τον Αντρέα και όλα τα παιδιά εκεί. Καλή διασκέδαση να έχετε. Τρελόπεδα. Μπιλάρα, Μπέλος θα έρθει, δεν ξέρω. Τος κάνει εκπλήξεις γενικώς. Δεν ξέρω αν πάει για περπάτημα σήμερα ή πάει για ξεκούραση. Ο φίλος ο Κυριάκος έστειλε μήνυμα από τον Βόλο. Γεια σου φίλε Κυριάκο. Ο Βασίλης είναι ονόματος, από τα κάτω Πετράνωνα. Μπιλάρα, καλημέρα, καλή εκπομπή και σήμερα παρεούλα μέχρι το πρωί, λέει ο φίλος μας. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Μπάμπη που έστειλε μήνυμα από την Ηλιούπολη. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 1:30, πάμε το τραγουδάκι μας, απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα, μικρό είναι και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο, εδώ πάντα συντονισμένοι, 9.43 Ιντερβέτεν Sports, ξημερώνει, είπαμε, Τετάρτη 13 Μαΐου.

0: 943 Intervetten Sports.
1: Κάθε Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι και Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι έρχεται ο Βασίλης Γερασίμου με την εκπομπή επικοινωνίας Το Βλέπες, Το Παίξες. Εκπομπή για τους μερακλείδες του στοιχήματος και της επικοινωνίας. Το Βλέπες, Το Παίξες. Ο Βασίλης Γερασίμου ανοίγει τις γραμμές και μιλάει με τους ακροατές του 943 Intervetten Sports. Το Βλέπες, Το Παίξες. Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι, Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
2: Η ώρα είναι 1:30.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επανήλθαμε. Ο φίλος ο Νικόλας, η απόφαση του Πενράις στο 93 στο Καρασκιάκι να τραβηχτεί και να βγάλει τον Πυρόλα offside έκλεινε το μισό πρωτάθλημα. Προχθές η μαγική έμπνευση, η απόφαση του Γιώβιτς στο 93 να πασάρει με στη κεφαλιά στο Ζάο Μάριο έκλεινε το άλλο μισό. Πάντα κατά την άποψή μου, για πολλωστή φορά δικαιώνεται ο τεράστιος Γιώχαν Κρόιφ που είχε ως το κυριότερο προσόν του ποδοσφαιριστή την απόφαση πέραν των άλλων φυσικών και τεχνικών χαρακτηριστικών, τεχνική ταχύτητα, δύναμη, αθλητικότητα, αλτικότητα κτλ. Λέει ο φίλος ο Νικόλας. Πάμε στη γραμμούλα. Καλημέρα.
1: Βασίλη, καλημέρα.
0: Γεια σου, Αλέξανδρε.
1: Πώς είσαι?
0: Καλά, φιλαράκο. Λίγο πιο δυνατά, αν θέλεις.
1: Α, ναι, κάτσε γιατί. Τώρα με ακούσει ή όχι?
0: Τώρα καλύτερα, έλα.
1: Πώς φάνηκε η κατηγορία σήμερα για τον υποβιβασμό που λέμε?
0: Εντάξει, εγώ περίμενα την Τρίπολη να κερδίσει, το είχα πει χθες. Βλέπω Πανσεραϊκό, Λάρισα να πέφτουν. Λάρισα, δηλαδή δύσκολα θα γλιτώσει. Πολύ δύσκολα.
1: Ναι. Ενώ προηγήθηκε.
0: Δεν είναι καλή η Λάρισα, δεν είναι καλή. Μετά το τέλος πρωταθλήμα στα play-off ήταν, είναι η Λάρισα που είδαμε στα περισσότερα παιχνίδια στο πρωτάθλημα.
1: Ναι. Και σου λέω, επειδή προηγήθηκε, λέω, επειδή μου έκανε γρήγορα. Έκανε το 1-0 στις αρχές του δεύτερου ημίχρονου. Αρχές. Το δεύτερο ημίχρονο. Δεν ξέρω.
0: Δεν νομίζω να η Λάρισα να σώσει κατηγορία. Πολύ δύσκολο. Νομίζω ότι η Τρίπολη και ο Φασοθήκη και ο Πανσεραϊκός.
1: Τώρα έχει πάει 32 ο Αστέρας.
0: Έχει 4 βαθμούς διαφορά από τον Πανσεραϊκό και 5 νομίζω από τη Λάρισα. Αν δεν κάνω λάθος, μισό λεπτό να δω κιόλας.
1: Νομίζω 5 πρέπει να έχει. 32, 28, 27 πρέπει να είναι.
0: Νομίζω πως έτσι πρέπει να είναι. Ναι, 27 έχει η ΑΕΛ, 5 βαθμούς διαφορά από την Τρίπολη. Δύσκολο σε δύο παιχνίδια.
1: Είναι
0: πολύ δύσκολο και δεν ξέρω και τι γίνεται σε βαθμία με την Τρίπολη. Αν έχει η Τρίπολη απαντάζει.
1: Είχαν φέρει 2-2 στην Τρίπολη στην κανονική διάρκεια. Είχε νικήσει

0: Πανσεραϊκός και θα έμενε 3 βαθμούς διαφορά από την Τρίπολη. Ναι. Τώρα δεν κέρδισε, ο Πανετολικός σώθηκε οριστικά πια με τον βαθμό που πήρε σήμερα. Αυτά.
1: Και φυσικά δεν ήταν τελείως αδιάφορο το Ανατρόμητο.
0: Και φυσικά ήταν, εντάξει, ήταν παιχνίδι το οποίο εντάξει, αδιάφορο
1: αυτό
0: τελείως.
1: Αυτό δεν είχε 3-0.
0: 0-3, ναι, κέρδισε ο, ο Ατρόμητος. Και τώρα η Άλλη παίζει με τον Ατρόμητο. Παίζει η Άλλη. Δεν ξέρω αν μπορεί να κερδίσει τον Ατρόμητο η Ρεάλ. Γιατί ο Ατρόμητο.
1: Δεν κερδίσει, δεν φτάνει η βαθμή.
0: Τρίπολη παίζει με την Κηφισιά. Αν κερδίσει Τρίπολη, τελείωσε. Τρίπολη σώθηκε. Ναι, ναι. Που είναι ευκαιρία τη Τρίπολη να σωθεί γιατί με την Κηφισιά η οποία αδιάφορη. Κηφισιά δεν πάει για τίποτα. Ναι. Και Πανσεραϊκό Πανατολικό. Πανατολικό ομένο δεν βλέπω να την γλιτώνει η Λάρισα. Πολύ δύσκολο.
1: Και θα μείνουν όλε πανεσοφίε.
0: Και την επόμενη παίζει Πανατολικό Τρίπολη. Ατρόμητο Πανσεραϊκό και Κηφισιά Έλλη νομίζω ότι. Αν δεν γίνει κάποια μεγάλη έκπληξη, Πανσεραϊκός και Κηφισιά ΑΕΛ μας αποχαιρετούν. Αν δεν γίνει κάποια μεγάλη έκπληξη.
1: Και να κάνει δύο νίκες, δεν φτάνει. Θα ήταν και να νικήσει ο Αστέρας.
0: Βέβαια.
1: Και με χείνα φέρνει την Κηφισιά, έχει μείνει.
0: Α, δούμε.
1: Και το κρίμα, εντάξει, δεν έχει κάνει νίκη, είναι σε play-off. Έδωσε το play-off αυτή η κατηγορία, δεν έχει κάνει νίκη. Και σου λέω, πήρε τόσους βαθμούς από Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ.
0: Αλλά εκεί έδειξε μόνο. Έπαιξε την απτά και να πάρει αποτέλεσμα. Στα υπόλοιπα μάτς ήταν κακή. Κακή ομάδα.
1: Και σου να το δούμε λίγο ιστορικά και λίγο από θέμα οπαδών. Θα μείνει η Κηφισιά.
0: Θα μείνει όμως γιατί αξίζουν, φίλε. Ναι. Δηλαδή, ομάδες δεν είναι αυτές που μένουν κατηγορία αυτοί που έχουν κόσμο.
1: Αντίθεση αστήρα των τριών ομάδων δεν έχει ούτε χίλια. Και τρεις μαζί δεν έχουν χίλια αστήρια.
0: Ναι, εγώ είμαι πάρα συλλογική ότι εφόσον δεν μπορείς, δεν πάει να έχεις 100.000 αστήρια κάθε Κυριακή, αν δεν είσαι καλός, θα πέσεις. Δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε κάτι για την Κηφισιά. Η ομάδα πάλεψε, σώθηκε. Ας έχει 50 αστήρια. Δεν πάλεψε. Μέσα στο κήπεδο τα πήρε τα αποτελέσματα.
1: Ναι, έτσι είναι.
0: Εντάξει. Οι ομάδες που αξίζουν πρέπει να σώζονται. Έχουν, δεν έχουν κόσμο. Τι θα κάνουμε τώρα.
1: Για τον μπάσκετ.
0: Το μπάσκετ σήμερα βλέπω 50-50. Ναι, δεν βλέπω να υπάρχει ξεκάθαρο φαβορί.
1: Τη Βαλένθια έχω φαβορί. Δηλαδή όχι 50-50, 60-40.
0: Εντάξει, ωριακά και εσύ την έχεις φαβορί, εγώ την έχω 50-50.
1: Γιατί είναι και καλή ομάδα, παίζει και το Σέδρας, έχει την ψυχολογία πλέον. Το γύρισε από 0-2 στο πήγε σε 2-2. Μετράει πολύ αυτό. Τώρα εκτός αν απόψε ο Νάν τα γράφει όλα.
0: Εντάξει, είναι ένα παιχνίδι για τους μεγάλους παίκτες. Νάν, Ντέιβις, είναι ένα παιχνίδι για αυτούς τους παίκτες. Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι αν ο Παναθηναϊκός σήμερα το βράδυ κυνηγάει την Βαλένθια, πάλι όπως κυνηγάει, δεν θα μπορέσει. Αν ο Παναθηναϊκός από την αρχή επιβάλλει το ρυθμό του και προηγείται, δεν λέω με 20 πόντους και 15, και να προηγείται και στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα, θα το πάρει το μάτς γιατί έχει παίκτες.
1: Αν λήξεις κάτι και σε τέσσερα παιχνίδια ο Παναθηναϊκός κυνηγάει, στα δύο που δεν πήγε στον πόντο το κατάφερε στην Ισπανία. Δεν έχει ποτέ βγει ο Πανακός στο σκορ μπροστά.
0: Ναι, επειδή μου αλλάζει να κυνηγάζει 19 πόντους και 16 πόντους και 17 και όταν κυνηγάζει 4 πόντους 5. Αυτό λέω κυνηγή. Ναι. Μην κυνηγάει 19 πόντους και 17 και 15.
1: Ναι.
0: Αν κυνηγάει 4 5 πόντους, εκεί θα μετρήσουν.
1: Αν κυνηγάει 7-8 να κυνηγάσει όταν εκτός και άλλοι παίζουν γρήγορα και καλά, είναι πολύ δύσκολο.
0: Θα δούμε, θα δούμε.
1: Και αρχίζει και τώρα και τα καλά. Το Ολυμπιακό σχολείο δεν έχει κανένα νόημα.
0: Εντάξει, τώρα αυτά είναι μόνο για να προπονηθούν οι ομάδες να είναι έτοιμες στο Final Four.
1: Ναι, ναι. Αλλά και γενικώς είναι το κακό με το ελληνικό πρωτάθλημα ότι δεν υπάρχει κάποια ομάδα. Δηλαδή αντί να πούν στους τέσσερις, να περάσουν οι τέσσερις ομάδες. Μετά σε μητελικά είναι δεδομένοι ποιοι θα κέρδουν στους μητελικούς. Δεν έχει κάποιο ενδιαφέρον εκεί. Δηλαδή παίζουν για να παίξουν.
0: Εντάξει, εγώ έχω ξαναπεί τη γνώμη μου. Η Ευρωλίγκα είναι ένα πολύ ωραίο πρωτάθλημα, αλλά είναι άδικο για κάποιες χώρες. Δηλαδή τώρα, γιατί να παίξει ΑΕΚ ο ΠΑΟΚ για πρωτάθλημα. Θα κάνει τίποτα. Θα πει ένα πρωτάθλημα, okay. Και ναι. Θα πάει κάπου.
1: Μα ξέρετε μου, δεν το πήραν όμως, θα το έχουν πάρει και δεν πάνε στην Ευρωλίγκα. Μα δεν το παίρνουν, δεν πάνε ποτέ πάνω από τρίτη.
0: Μα δεν επενδύσει κανείς, φίλε, να πάρει ένα πρωτάθλημα στην Ελλάδα, χωρίς να ξέρει ότι θα πάει πουθενά. Να παίξει πάλι στο Champions League και στο Euro.
1: Κάτι, ο Πάκο να φέτος βάλει κάποια χρήματα, θα πάει να πάρει το Euro Cup Play για να πάει Ευρωλίγκα.
0: Ναι, πρέπει να κάνεις υπέρβαση για να πας στην Ευρωλίγκα παίρνοντας το Euro Cup, που δεν είναι εύκολο.
1: Όχι.
0: Αλλά, αν και το Euro Cup φέτος ήταν πιο εύκολο από το Champions League. Και πιο κακές ομάδες από το Champions League, αλλά δεν λέει τίποτα όμως. Δηλαδή, αν παίρνεις ένα πρωτάθλημα και λες ότι και να το πάρω, δεν πάω πουθενά. Ενώ παλιά ήταν διαφορετικά, θυμάσαι. Βγαίνανε ομάδες πρωταθλήτες, πήγαιναν στην Ευρωλίγκα. Έχει αλλάξει πολύ. Είναι ωραίο πρωτάθλημα, φοβερό.
1: Παλιά όμως ήταν δύο ξένοι, μόνο τώρα είναι έξι ξένοι.
0: Ναι, είναι φοβερό πρωτάθλημα, αλλά είναι ένα κλειστό κλαμπ, ρε φίλε. Είναι για κάποιες ομάδες συγκεκριμένες.
1: Όχι απλώς παλιά, δεκαετία 90 και 2000, ήταν δύο ξένοι. Κανα δυο ομογενείς ήταν οι υπόλοιποι Έλληνες. Οπότε έκανε διαφορά οι Έλληνες ουσιαστικά διαφορετικά.

0: και τα χρήματα λόγω των δύο πολύ καλών ξένων. Τώρα είναι 6 ξένοι, 8 και παίζουν οι 6.
1: Μα τώρα, ναι ρε φίλε, μα τώρα δεν μπορεί να πάει η ΑΕΚ τώρα με 2,5 εκατομμύρια budget να συναγωνιστεί Παναθηναϊκό Ολυμπιακό που έχουν 40. Πού να πας. Δηλαδή, μάλλον η αναπληρωματική του Παναθηναϊκού του Ολυμπιακού παίρνουν πρωτάθλημα στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Η αναπληρωματική, όχι βασική.
0: Ναι. Μα δεν ξέρεις παλιά, λες θα πέραγαν από το Παγκράτη, από το Σπόρδικα, από εκεί χάνανε οι ομάδες μεγάλες. Τότε δεν υπάρχει αυτό ποτέ να γίνει. Θα γίνει μια ήττα το χρόνο.
1: Ναι, δεν γίνεται τώρα. Δεν υπάρχουν και τίποτα έσοδα και αυτά. Δεν υπάρχουν εισιτήρια. Δεν γίνεται. Είναι το πρωτάθλημα το ελληνικό και κάποια άλλα πρωταθλήματα. Όχι μόνο το ελληνικό, είναι για 2-3 ομάδες και τέλος.
0: Το μόνο που αξίζει πολύ είναι το ισπανικό.
1: Ναι, εκεί που έχει ομάδες οι οποίες επενδύουν και μπορεί να γίνει καμία.
0: Ομάδα θα κερδίσει η Ρεάλ. Γιατί βέβαια τι γίνεται. Αυτές οι Ρεάλ και οι Μπαρσελόνα που είναι στην Ευρωλίγα κάθε εβδομάδα έχουν αγώνα σημαντικός εκτός έδρας αλλά και εντός έδρας. Γιατί ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός κάνει προπόνηση.
1: Ναι, αυτό είναι προπόνηση.
0: Λίγο Τουρκία κάτι γίνεται. Είναι οι 5-6 ομάδες καλές μετά τις δύο πολύ καλές. Εδώ και η Ιταλία, καλά η Ιταλία, είχα βέβαια χαμηλά η Ιταλία, αλλά και η Ιταλία έχει ομάδες καλές, δηλαδή και στο EuroCup είναι ομάδες καλές. Ενώ οι δικές μας στο EuroCup μέχρι τώρα λέω, είναι πολύ χαμηλές, δηλαδή οι Ισπανίες που ήταν στο EuroCup φέτος, είναι πολύ χαμηλού επίπεδου. Ενώ οι Ιταλικές που μετέχουν εκεί, οι Ισπανικές, είναι σημαντικές. Είναι καλές
1: ομάδες. Πιο δυνατές ομάδες, βέβαια. Αυτή είναι αλήθεια.
0: Γι' αυτό κοντράρουν εκεί την Μπολόνια, το Μιλάνο. Τις κοντράρουν. Δηλαδή είναι η Βενέτσια, είναι η Τρέντο, είναι η Καντού, είναι η Βαρέση. Είναι πολύ καλές ομάδες.
1: Ναι, υπάρχει συναγωνισμός. Δηλαδή δεν βλέπεις μια ομάδα να παίρνει ποτέ μαΐτο.
0: Μπράβο, αυτό είναι το θέμα. Εδώ πέρα κάθε χρόνο μια θα είναι ήττα.
1: Μία από τις δύο θα είναι ήττα κάθε χρόνο. Άντε να κάνει μια ήττα στα μεταξύ του μάτς ένα-ένα. Να κάνει μια ήττα ο καθένας, ένας στο ΆΚΑ και ένας στο ΣΕΦ. Δεν υπάρχουν άλλες ήττες.
0: Κοίταξε τώρα, μόνο εδώ
1: θέλει να πάνε κόσμο. Να πάνε έκανε ο Παναγιώτης δύο ήττες, έκανε πώς έκανε, μία με τον Άρη.
0: Όχι, έκανε πέντε μου.
1: Πέντε ήττες, οκ, ναι. Το πότε πώς θα γίνει, μια φορά τα 50 χρόνια. Να κάνει πέντε ήττες.
0: Γιατί άμα γίνουν δύο ήττες, λες μετά χάσε την προθέση, άρα μετά χαλαρώνει.
1: Ναι, αυτό.
0: Όσο σου δίνει διαφορά μια νίκη, είσαι στην πίεση και όλο κερδίζεις. Μετά λίγο το παρατάσσει κιόλας.
1: Αυτό δηλαδή. Έχουν ξεφύγει πολύ οι δύο ομάδες αυτές από τις άλλες. Δηλαδή, καμία σχέση. Δεν μπορούν να κοντραριστούν με τίποτα.
0: Μα δεν τύχε ότι η τελευταία φορά που είχε πάρει πρωτάθλημα ήταν το 2002 η ΑΕΚ.
1: Ναι, με τον Σάκοτο δεν ήταν. Με τον Ιωαννίδη.
0: Πριν από 24 χρόνια. Και πιο πριν ήταν ο ΠΑΟΚ το 92.
1: Πιτσιρικά είμαστε. Πιτσιρικά δεν είμαστε. Ναι, δεν γίνεται, δεν υπάρχει. Έχουν ξεφύγει πολύ τα. Και οι παιχτικά και οι παίχτες είναι πολύ ανώτεροι. Και αφού σου λέω τώρα η πεντάδα του Παναθηναϊκού του Ολυμπιακού παίρνει πρωτάθλημα στην Ελλάδα ήττο.
0: Ναι.
1: Άντε να κάνει μια ήττα δύο. Οι αλλαγές, όχι πεντάδα η κανονική. Δεν συζητάμε για κανονική πεντάδα. Οι αλλαγές των ομάδων αυτών παίρνουν πρωτάθλημα στην Ελλάδα.
0: Για τον ημιτελικό Ολυμπιακό στον έρθει, αμφίροπο το βλέπεις.
1: Εντάξει, δίνω ένα παραπάνω στον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Γιατί έχει πολύ μεγάλη περιοπλία στους ψηλούς.
0: Κάτω καλά είναι, κάτω καλά περιοχή, πολύ Ολυμπιακός.
1: Αν πεις και άλλοι είναι πολύ καλή γύρω-γύρω, αν και ο Ολυμπιακός γύρω-γύρω είναι καλός. Αλλά η περιοπλία μεγάλη έχει στα καλάθια. Δηλαδή, έχει πολύ μεγάλη περιοπλία.
0: Καλή δυνατή άμυνα στη Φενέρ και ο Ολυμπιακός στην περιφέρεια, ειδικά στη θέση 2 ο Ολυμπιακός με Ντόρση Φουρνιέ, δεν είναι τόσο δυνατός στην άμυνα.
1: Ναι, δεν παίζουν πολύ καλή άμυνα. Ενώ αυτοί έχουν παίξει αμυντικούς καλούς, ναι, και τον Ιταλό που είναι πολύ καλός. Αλλά είναι όμως ένα Ολυμπιακός, το πιστεύω ότι είναι ψηλοφαβορή. Δηλαδή θα του δίνει ένα 65-35 με τη Φενέρ.
0: Ναι.
1: Εντάξει, είναι παιχνίδι και βραδιά όμως. Λέμε, αλλά μπορεί να είναι μια βραδιά να μην μπαίνει τίποτα από τη Φενέρ, να μην μπαίνει τίποτα από τον Ολυμπιακό. Κατάλαβε, είναι παιχνίδι βραδιά. Δεν πάει να πει ότι αν η Φενέρ κερδίσει τον Ολυμπιακό, α πούμε, ότι είναι η καλύτερη ομάδα. Γιατί εντάξει, είναι ένα παιχνίδι.
0: Είναι το βράδυ, αυτό που λέμε.
1: Είναι, ο Ολυμπιακός πήγε τώρα, έκανε μια πορεία τρένου στην κανονική διάρκεια της Ευρωλίγκας, αλλά σε ένα μάτς, ξέρεις, κανένα φορά, να, ο Γιούλα ας πούμε πέταξε την μπάλα και πήγε στο καλάθι μέσα και ο Ολυμπιακός έχασε το τρόπαιο.
0: Εκεί το έκανε το νούμερο.
1: Λέω, θέλω να πω ότι μια βραδιά, είναι βραδιά όπου βραδευτούν οι παίχτες.
0: Ναι.
1: Είναι παράξενο άθλημα το μπάσκετ. Μπορεί δηλαδή μια βραδιά να σου καταστρέψει όλη τη χρονιά. Όπως την ΑΕΚ, ας πούμε, με τη Ρήτας. Μια ολόκληρη χρονιά, ας πούμε, που βγήκε η ΑΕΚ ΑΕΤΗ, πέρασε την Μπάγερν, πέρασε την Πανταλώνα, το φαβορί, στο γήπεδό της έπαιζε, τελικά δεν πήγε, τη Μάλαγα, και με 19 πόντους έχασε από τη Ρήτας. Είναι παιχνίδι βραδιάς.
0: Μα και αυτό ήταν πια βραδιά, ήταν το 4ο.
1: Ναι, ούτε βραδιά. Ένα 7 λεπτό χάλασε ολόκληρη τη χρονιά.
0: Το 10 λεπτό.
1: Αυτό.
0: Δηλαδή έγινε 35-17.
1: Ναι, ναι, έγινε μεγάλη διαφορά. Σε ένα δεκάλεπτο,
0: ναι.
1: Αυτό σου λέω ότι είναι παιχνίδι βραδιά στο μπάσκετ. Είναι παράξενο άθλημα. Είναι παράξενο άθλημα.
0: Και εντάξει, και αυτός ο Λουόμιος, κάπως έτσι.
1: Ναι, αυτός τα βάλε όλα. Δεν είχε βάλει 0 πόντους με το ημιτελικό και έβαλε 25-26. Τα βάζει όλα. Είναι αυτό σου λέω. Είναι δηλαδή.
0: Έχει εκεί να τον πιάσει, να το κάνει τι. Λες, θα βάλει το άλλο, θα βάλει το άλλο, θα βάλει και όμως έβαζε, έβαζε.
1: Ναι, και αν το βλέπει στον ημιτελικό, τα είχαν όλα.
0: Ναι.
1: Σύντροπη, είχαν όλα κέρμπολ στον ημιτελικό. Ναι. Ήταν βραδιά του. Ήταν να δεκάλεπτο κακό τη ΑΕΚ. Άδεια στο μυαλό του και το χάσανε. Θα συμβαίνουν. Στο, ειδικά στο μπάσκετ.
0: Μα και το σκορ πήγαινε πάρα πολύ χαμηλά, ήταν 63-45. Δηλαδή μέσω όρος 36 πόντια ένα δεκάλεπτο και στο τελευταίο μπήκαν 52 πόντια.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Δεν ξέρω.
1: Οκ, okay, φιλαράκο μου, έλα.
0: Πάσε καλημέρα.
1: Να σε καλά. Γεια σου Αλέξανδρε. Γεια χαρά, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς το φίλο μου τον Παναγιώτη. Καλημέρα Βασίλη μου, καλή εκπομπή. Κύριε Μπέλο, εδώ ο Παναγιώτης Μπιστρό έστειλε μηνυματάκι. Σας περιμένει την, και τον Τζίτζι και σένα και τον Στρατάκι την, και τον Dipsters, το Χάτζιμαν. Παρασκευή που είναι ελληνική βραδιά. Εκεί γίνεται χαμός με πολύ ωραίο κόσμο πάνω στα τραπέζια. Έτσι Παναγιώτη, καλά τα λέω. Καλή ξεκούραση Παναγιώτη μου, τι καλή ξεκούραση. Συνεχίζεις τη δουλειά εσύ. Καλή δουλειά τέλος πάντων. Και τι μας υποβρύχια για το Τζίτζι. Υποβρύχια. Ο Μπέλος πίνει τα πάντα, μην ανησυχείς. Πίνει θάλασσες, ωκεανούς. Καλημέρα από και στην Μερούλα, αν μας ακούει τέτοια ώρα. Καλημέρα Μπιλάρα και από εμένα, καλή εκπομπή, καλή ακρόαση σε όλους τους φίλους. Καλή επιτυχία στο μπασκετικό Παναθηναϊκό για απόψε. Θέλω να περάσει ο φίλος ο Βασίλης. Ο Σάκης θα τους λεντήσει ο Μπιμπέροβιτς, θα περάσουν όμορφα. Μπιλάρα λέει ο φίλος ο Σάκης. Στην Ελλάδα που η τροφοδοσία στις μεγάλες ομάδες, μάλλον και στην Ιταλία, παιδιά, βλέπω παιχνίδια μπάσκετ και τα γήπεδα 8 και 10 χιλιάδων είναι γεμάτα. Στην Ελλάδα που η τροφοδοσία στις μεγάλες ομάδες και της εθνικής ήταν παλαιότερα ομάδες όπως ο Απόλλων, Πάτρας, Πανιώνιος, Sporting, Πανελλήνιος, Ηρακλής. Τώρα οι μικρές ομάδες δεν βγάζουν παίκτες Έλληνες, αγοράζουν ξένους οι οποίοι μόλις πιάσουν πάνε σε μεγάλες ομάδες. Αλλά οι Έλληνες που είναι, λέει ο φίλος ο Βασίλης. Ο φίλος ο Γιάννης μας έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Γεια σου Γιαννάκη μου, καλημέρα Μπιλάρα και από εμένα, λέει ο φίλος ο Χρήστος που έστειλε μηνυματάκι και θα πάει την Παρασκευή το βράδυ, παίγει γενέφυλα λέει, να ακούσει το φίλο μου το Βαλάντι, τον Κιανό και το Στεφανίδη. Να πας φιλαράκο μου και να περάσεις καλά, σου εύχομαι τα καλύτερα, χρόνια πολλά, να τα ξαναπούμε.

Που διαβάζω εδώ πέρα στο κύπελο Ελλάδας από την επόμενη χρονιά θα είναι ο ΑΟ Τρίκαλα. Λοιπόν, ο Όφη κατέχει το κύπελο Ελλάδας τη φετινή χρονιά 25-26, στην οποία έπειτα από πολύ καιρό συμμετείχαν μόνο επαγγελματικές ομάδες Super League 1, Super League 2. Ωστόσο, από τη νέα σεζόν, την καινούργια που μας έρχεται, θα πάρει μέρος και μια ερασιτεχνική ομάδα. Ο λόγος για τον ΑΟ Τρίκαλα, ο οποίος κατέχει το κύπελο ερασιτεχνών Ελλάδας 25-26. Λοιπόν, συγκεκριμένα η οργάνωση αυτή επέστρεψε φέτος έπειτα από ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, στο οποίο έλαβαν μέρος μόνο οι ερασιτεχνικές ομάδες της ΓΑΜΑ Εθνικής, μάλλον και ομάδες της ΓΑΜΑ Εθνικής υποχρεωτικά και οι κυπελούχοι των τοπικών ενώσεων ΕΠΣ προαιρετικά. Η ομάδα των Τρικάλων κατέχει το κύπελο αφού επικράτησε 2-1 με τον Πανθρακικό στον τελικό που έγινε στο ΔΑΚ Σικεών στις 19 Τετάρτου. Άρα, του χρόνου θα έχουμε τον ΑΟ Αθλητικός Όμιλος Τρίκαλα, θα έχουμε στο κύπελο μια ομάδα ερασιτεχνική. Ο φίλος ο Βαγγέλης μας έστειλε μηνυματάκι. Καλημέρα Μπιλάρα, πότε είπες έχει ελληνική βραδιά στο μπιστρό? Έχει την Παρασκευή, κάθε Παρασκευή DJ εκεί βαράει κάργα με ελληνικά, γίνεται χαμός. Σάββατο είναι πιο χαλαρά, είναι house βραδιές για πιο έτσι ερωτικούς τύπους, δηλαδή στυλ μπέλου.

Ο Χρήστος μας έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη. Γεια σου φίλε Χρήστο, καλημέρα πιλάρακι από εμένα. Λέει ο φίλος ο Παναγιώτης, έστειλε μήνυμα από την Παλίνη. Ο φίλος ο Θωμάς από τον Πειραιά, καλημέρα πιλάρακι από μένα. Ο Γιώργος έστειλε μήνυμα από τον Ασπρόπριγο. Και στο φίλο μας τον Γιώργο, πάλι Γιώργο, που έστειλε μήνυμα από το Εγάλο εκεί στο Περίπτερο.

Καλημέρα στο φίλο μου τον Χριστάρα, τον Μάρκου και του χρόνου πρωταθλητή μου. Γεια σου Χριστάρα μου. Καλημέρα, καλή ξεκούραση φιλαράκο. Θα περάσω μια μέρα να είσαι εδώ. Έχω καιρό να περάσω, θα περάσω μια μέρα με τα πιτσιρίκια. Να είσαι εδώ Χριστάρα μου και από κοντά. Να είσαι καλά φιλαράκο.

Α, δεν μας τα λέει αυτά ο κύριος Μπέλος. Ο Παναγιώτης λέει: από το πιστρό είχα τον Μπέλο με την παρέα του απόψε, Βασίλη μου. Περάσαμε πολύ ωραία. Εσύ πότε θα έρθεις? Θα έρθω κι εγώ, κύριε. Θα έρθω μια Παρασκευή που θα είναι ελληνική βραδιά. Κύριε Παναγιώτη, α, είχες Μπέλο σήμερα. Δεν μας τα είπα αυτά. Ο Σωτηράκης περπάτησε πάλι, ε. Μπήκε μας σε μια μεγάλη παρέα από το Χαϊδάρι. Και λέει ο Βασίλης, την Παρασκευή που έχει στο πιστρό ελληνική βραδιά, μπορούμε να τον ζητήσουμε να μας βάλει Καλαματιανό Νάξου να χορέψουμε. Καλαματιανό Νάξου που λέει ο φίλος μου ο Χάτζημαν. Ναι, σας βάλει ο Παναγιώτης εκεί, θα σας φτιάξει ο DJ μάλλον. Ακούς Παναγιώτη, παραγγελιές έχουμε.

Φιλαράκο, ναι, βλέπω και εγώ αυτό που λες. Το είπα και πριν με το φίλο που μίλαγα τον Αλέξανδρο. Δεν βλέπω τη Λάρισα να σώσει την κατηγορία. Ισοφαρίστηκε σήμερα, εχθές μάλλον, στο 95 το Πανετολικό. Αν έκανε το διπλό, θα είχε ελπίδες. Νομίζω τώρα οι ελπίδες μειώθηκαν. Νομίζω με το 1,5 πόδι μας αποχαιρετάει η Λάρισα. Έχει 5 βαθμούς διαφορά, 27 με 32 από την. Από τον Αστέρα Τρίπολης, δύσκολα σε δύο μάτς. Πολύ δύσκολο, πολύ δύσκολο. Δεν ξέρω αν είσαι Λάρισα, σου έχουμε να τα καταφέρει η ομάδα σου, αλλά το βλέπω ότι είναι σχεδόν απίθανο, αν όχι δύσκολο. Είναι δύσκολο, πώς το λένε, είναι για τους οπαδούς της Λάρισας που είναι και πολλοί και μαζεύουν και πολύ κόσμο. Τα πράγματα δεν πάνε καλά. Ήταν μια χρονιά που τελείωσε καλά με την ισοπαλία που έφερε ο Καραϊσκάκη με καλά αποτελέσματα. Άρα στα play-off δεν εμφανίστηκε ποτέ και τώρα βρέθηκε τελευταία να κυνηγάει την Τρίπολη που έχει μάλλον η Τρίπολη βλέπω να σώζεται και να πέφτει ο Πανσεραϊκός και η Λάρισα. Μια Τρίπολη η οποία έχει κάνει καλά play-off όπου τα λέμε σε σχέση με το πρωτάθλημα που δεν πήγε καθόλου καλά στα play-off. Είναι καλύτερη και από τον Πανσεραϊκό και από τον, και από τη Λάρισα, γι' αυτό και είναι ένα βήμα πριν την παραμονή του. Το μπουκαλάκι μην ξεχάσουμε για 4 φίλους της εκπομπής. Ναι παιδιά, όσοι θέλετε ένα μπουκαλάκι έχουμε για Παρασκευή, Σάββατο, ποια μέρα θέλετε, για το μπιστρό εκεί στο, στη Βεάκη. Βεάκι και Κνωσού, όσοι θέλετε ένα μηνυματάκι στέλνετε στο Viber του σταθμού ή στο Facebook το δικό μου και πάτε κερασμένο μπουκαλάκι ό,τι γουστάρετε εκεί από το φίλο μας τον Παναγιώτη. Στείλτε μήνυμα και κάνε Παρασκευή, ένα τυχερός, Παρασκευή, Σάββατο ή όποια μέρα θέλετε να πηγαίνετε μπουκαλάκι κερασμένο. Καρσιλαμά, το ξέχασες, το χόρεψε ο Χάτζημαν. Χασάπικο, υπηρώτικο. Ναι, τα χόρεψε όλα μαζί ο Χάτζημαν. Το χορό το χόρεψε, ό,τι χόρευε, στον ίδιο ρυθμό. Τα χέρια ψηλά και χοροπήδαγε σαν κατσίκι.

Λοιπόν, εδώ είμαστε 5 λεπτά μετά τις 2, πάντα συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Sports. Καλημέρα στη φίλη μας την Σοφία που έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 69-39-9.

Καλημέρα, Μπιλάρα, και από εμένα. Λέει ο φίλος ο Γιάννης που έστειλε μήνυμα από την Ελευσίνα. Καλή εκπομπή, Μπιλάρα. Εδώ είμαστε και σήμερα. Λέει ο φίλος ο Αποστόλης που έστειλε μήνυμα από τον Ταύρο. Και στο φίλο μας το Βασίλη, το συνονόματο, που έστειλε μήνυμα από τα κάτω Πετράλωνα. Μπιλάρα, ευχαριστούμε για τη συντροφιά την καθημερινή. Περνάει εύκολα και όμορφα η βάρδιά μας. Να είσαι καλά, φιλαράκο μου. Ο φίλος ο Νίκος, Μπιλάρα, αν μπορείς, έστειλα το όνομά μου, το επώνυμό μου, το βλέπω, φιλαράκο, για να, το μπουκαλάκι για το μπιστρό. Είπαμε, παιδιά, ένα μπουκαλάκι σας περιμένει εκεί στο μπιστρό, στη Βεάκη και Κνωσού. Παρασκευή, είναι ωραία μέρα που έχει και ελληνική βραδιά, ή Σάββατο αν θέλετε. Απλά στέλνετε όνομα επώνυμο και τη λέξη μπιστρό και είστε ok. Παναγιώτη σας περιμένει με ανοιχτές τις αγκαλιές και τα κορίτσια, με αγκαλιές μεγάλες. Αποστόλη μου, γιατί παίρνεις τηλέφωνο και δεν συνδέεται? Συγχαρητήρια στην Αϊκάρα μας, Αποστόλης από Σαλαμίνα. Αποστόλη μου, για ξαναδοκίμασε. Δεν πιστεύω να παίρνεις στο τηλέφωνο. Δεν μου χτυπάει κάποια γραμμή εμένα. 210-220-5943 215-215-5943. Για προσπάθησε μια φορά ακόμα.

0: Όχι στο κινητό, δεν μπορεί να πάρει αυτό το μήνυμα που στέλνει, φίλε, μήνυμα. Δεν μπορεί να βγει στον αέρα, μόνο στο σταθερό τηλέφωνο. Μπορεί να βγει, φίλε, αποστόλη, όχι στο Viper. Από εδώ δεν βγαίνει στον αέρα, δεν γίνεται να βγει. Μόνο από το κινητό σου, το σταθερό σου τηλέφωνο, στο σταθερό του σταθμού. Μόνο εκεί. Για πάμε σε μια γραμμούλα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Δεν έχουμε μιλήσει μαζί, αλλά απογευματινός είμαι εγώ, με το Θέμη μιλάω.
0: Ναι.
1: Είπα να πάρω σήμερα.
0: Καλά έκανες.
1: Το μικρό σου όνομα.
0: Βασίλης.
1: Με το φέρος. Βαγγέλη.
0: Βασίλης.
1: Α, Βασιλόγη. Yeah. Εγώ είμαι μεγάλος στην ηλικία, είσαι μικρός. Λοιπόν, τις τελευταίες μέρες τώρα, δηλαδή τελευταίες μέρες, κάνα δύο μέρες.
0: Ναι.
1: Βλέπω ορισμένους, οι οποίοι έχουν εκτεθεί. Και για ποιους λέω? Για τους θύρους του Ολυμπιακού, σχετικά με την ΑΕΚ. Δηλαδή, ακούω τώρα βγαίνει και λένε ότι το πρωτάθλημα δεν το πήρε η ΑΕΚ. Το πρωτάθλημα το έχασε ο Ολυμπιακός. Επομένως, για να χάσει το πρωτάθλημα ο Ολυμπιακός, κάποιοι λόγοι συνέτρεχαν. Συμφωνούμε.
0: Ναι, μα έτσι γίνεται πάντα. Και όταν το χάνει ο Ολυμπιακός, κάποιος το χάνει άλλος.
1: Ναι, αυτό που λένε, δηλαδή, τι είναι, τους κοιμάει? Τι θέλω να πούμε, το χάσανε, το χάσατε γιατί δεν ήσασταν καλοί. Απλά.
0: Ήταν καλύτερη η φετινή ΑΕΚ. Και από τον ΠΑΟΚ και από τον Ολυμπιακό στη διάρκεια του πρωταθλήματος ήταν πολύ καλύτερη.
1: Και το οξύμορο είναι το εξής. Ότι πριν από πέρσι μάλλον είχαν βγει και κάποιος συγκεκριμένος, ξέρω ονόματα, δεν θέλω να αναφέρω, θα μιλήσω για αυτό που είπε, ότι παιδιά, όσο υπάρχει ο Ολυμπιακός, ο Ολυμπιακός θα καθορίζει πότε θα παίρνουν οι άλλοι πρωταθλήματα. Μια αλαζονία, δηλαδή. Και τώρα, τι έχει να μας πει ο κύριος αυτός? Όντως το κανονίζει ο Ολυμπιακός, το κανόνισε ο Ολυμπιακός για να πάρει η το πρωτάθλημα? Δηλαδή, γελία πράγματα. Αυτή η αλαζονία, όμως, όταν είναι κάποιος αλαζόν, δεν μπορεί να είναι συνέχεια. Κάποια στιγμή γυρίζει μπούμερακ.
0: Κατάλαβα. Εντάξει, τώρα μην δίνεις σημασία. Τώρα κάποιοι, εντάξει, πιο πολλοί φίλοι του Ολυμπιακού, οπότε μιλάω εγώ, συγχαρητήρια έδωσαν για την ΑΕΚ που φίλε το πρωτάθλημα. Κάποιοι άλλοι μπορεί να το βρήκαν διαφορετικά. Εντάξει, μην δίνεις σημασία. Το θέμα ότι η ΑΕΚ πήρε πρωτάθλημα, το πήρε δικαιότατα.
1: Δεν παίρνω εξαπαλώνων ήχων, μην το περνάμε αυτό. Και θα σου πω γιατί. Γιατί εγώ προσωπικά.
0: Δηλαδή τώρα θα κάνουμε να ασχοληθούμε τι λένε κάποιοι φίλοι του Ολυμπιακού, αν είναι αλαζόνες, δεν είναι αλαζόνες, φίλε, πλάκα μου κάνεις. Σιγά, η ΑΕΚ πήρε πρωτάθλημα, τελείωσε. Το πήραμε, τέλος. Ας λένε ό,τι θέλουν.
1: Σύμφωνοι, αλλά αυτά δημιουργούν και κάποια αντιπαλότητα. Δεν συμφωνείς, Βασίλη?
0: Αντιπαλότητα υπάρχει γενικά. Ένας που έχει μυαλό.
1: Όταν φτάνει στο σημείο λες το ποιος θα καθορίσει, δηλαδή είναι τόσο μεγάλο σύλλογος ο Ολυμπιακός θα καθορίζει, αυτός όποτε γουσάρι θα παίρνει.
0: Βρε, το ίδιο μπορεί να πεις και εσύ σαν έκτζες, και εγώ θα πεις ότι αν θέλω να το πάρω Ολυμπιακός. Δηλαδή είναι λογική, αυτή δεν είναι λογική τώρα. Ασχολείσαι τώρα με τρελά πράγματα.
1: Ας κάνουν υπομονή, εντάξει.
0: Το πήρε φέτος η ΑΕΚ, πέρυσι το πήρε Ολυμπιακός, πρόπερσι το πήρε ο ΠΑΟΚ, έτσι είναι, όταν είναι καλύτερη ομάδα.
1: Ας πάρει και η φτωχούλα και ένα πρωτάθλημα, αλλά αυτό που παίρνει η ΑΕΚ το πρωτάθλημα είναι, έχει πάρει λίγα πρωταθλήματα, αλλά καθαρά πρωταθλήματα. Αυτά είχα να πω.
0: Να είσαι καλά, καλημέρα.
1: Και φοβάμαι ότι αύριο είναι πολύ δύσκολο το παιχνίδι για το μπάσκετ.
0: Για το μπάσκετ. Ποιο μπάσκετ?
1: Για
0: τον Παναθηναϊκό, με τη Βαλένθια. Με τη Βαλένθια, ναι, δύσκολο μάτς. Εντάξει, δεν είναι εύκολο, δύσκολο. Πολύ δύσκολο.
1: Είναι πολύ δύσκολη ομάδα.
0: Είναι καλή ομάδα.
1: Να πέρασε η ελληνική ομάδα είναι, και να μην γίνουμε ρεζίλοι τώρα και οργανώνουμε εμείς εδώ και δεν υπάρχει ελληνική ομάδα.
0: Υπάρχει μια ομάδα, Ολυμπιακός έχει πάει ήδη. Να πάει και δεύτερη, καλό είναι να πάει και δεύτερη.
1: Λοιπόν, καλό ξημέρα.
0: Να είσαι καλά, καλημέρα. Γεια χαρά, καλημέρα. Καλημέρα στο φίλο μας το Μάκη Περιστέρι 7 που έστειλε μηνυματάκι. Γεια σου Μάκαρε, καλημέρα. Για πάμε στον επόμενο φίλο, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Αποστόλης από Σαλαμίνα.
0: Γεια σου, Αποστόλη.
2: Μπερδέθηκα πριν και έπαιρνα του Viber το.
0: Όχι, εκεί δεν μπορεί να βγει στον αέρα.
2: Και γι' αυτό έχει Σαλαμίνα.
0: Δεν μπορεί να βγει στον αέρα από εκεί, μόνο από το σταθερό.
2: Εντάξει, Βασίλη μου, συγχαρητήρια στην ΑΕΚ. Θέλω να δώσω σήμερα. Φέτος μας έκανε πολύ ευτυχισμένους.
0: Ναι.
2: Αυτό και τίποτα άλλο δεν θέλω να πω.
0: Ήταν καλή χρονιά και πήγαμε καλά και στην Ευρώπη.
2: Ήταν καλή χρονιά και ευχαριστιόμαστε και τους ευχαριστούμε όλους.
0: Έτσι. Να σε καλά, φιλαράκο μου. Να σε καλά, Αποστόλη μου. Να σε καλά. Για χαρά, για χαρά. Συμπατέρα ο κύριο, λέει ο ΑΕΚΤΖΙ, μην ακούει του πολύ παθιασμένου. Συγχαρητήρια από μένα, λέει ο φίλο ο Μπίλαρο για την ΑΕΚ. Εντάξει, παιδιά, τώρα θα υπάρχουν και κάποιοι που εντάξει, τα μηδενίζουν όλα. Ακούμε διάφορα ότι το πήρε η ΑΕΚ γιατί δεν ήταν καλή άλλη. Με τη λογική αυτή, όταν το παίρνουν άλλε ομάδε, δεν είναι καλή η ΑΕΚ. Δηλαδή, πέρυσι το πήρε ο Ολυμπιακό, δεν ήταν καλό ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ. Πέρυσι το πήρε ο ΠΑΟΚ, δεν ήταν καλή η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακό. Δεν είναι λογική αυτή. Εντάξει. Τι πάνε να πει δεν ήταν καλή. Ήταν κάποια ομάδα καλύτερη. Πάντα έτσι γίνεται. Τώρα, να παίρνει ένα πρωτάθλημα μια ομάδα, είναι καλύτερη από τις άλλες. Δεν γίνεται να είναι καλή όλοι και να παίρνουν πρωτάθλημα όλοι, να το μοιράσουμε. Φέτος ήταν η χρονιά της ΑΕΚ, το πήρε δικαιότατα. Ήταν καλύτερη στο μεγαλύτερο διάστημα του πρωταθλήματος. Ήταν καλύτερη στα play-off. Πιο σταθερή ομάδα το πήρε. Πέρυσι το πήρε ο Ολυμπιακός. Πρόπερσι ο ΠΑΟΚ. Έτσι είναι. Δηλαδή αυτή η λογική, ας πούμε, παιδιά, ναι, κάποιοι που τρελαίνεστε δεν οδηγεί πουθενά, ας πούμε. Δεν είναι λογική αυτή, το ξαναλέω. Δηλαδή, πει κάποιος ΑΕΚτζής ή κάποιος Παναθηναϊκός ΠΑΟΚτζής ότι το πήρε το κόφερ ως Ολυμπιακός, δεν ήταν καλές οι ομάδες. Είναι λογική αυτή. Το πήρε το κόφερ γιατί ήταν καλύτερος. Δεν θα πει κάποιος τώρα ένα τρελό πράγμα. Βγει κάποιος να πει το πήρε ο Ολυμπιακός ο κόφερ, αλλά ήταν καφενείο η Φιωρεντίνα. Είναι λογική αυτή. Δεν πήγε τελικό όπως ήταν καφενείο. Απλά ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος εκείνη την ημέρα. Πιο τυχερός, καλύτερος, ό,τι και να ήταν, το πήρε. Το να λες, ας πούμε, ότι το πήρε μια. Όταν δεν ήμουν καλός εγώ, είναι και χειρότερο πράγμα. Εντάξει. Για πάμε σε άλλη μια γραμμούλα. Είμαστε 18 λεπτά μετά τις 2. Καλημέρα. Ναι.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Τι έγινε ρε φίλε, τι κάνεις?
0: Γεια σου φιλαράκι μου, καλά είμαι. Εσύ?
3: Καλά είμαι. Άκουσε με λίγο κάτι.
0: Ναι.
3: Χωρίς να θέλω να το χοντρίνω. Γιατί τον ακούω πολύ καιρό και είναι συνέχεια προκλητικός. Είναι ένας άνθρωπος ηλικιωμένος, τον σέβομαι πολύ και δεν θέλω να τον εβάλω στην πρίζα. Αλλά όταν βγαίνεις και μας λες η ΑΕΚ τα παίρνει καθαρά. Τι εννοείς ρε κύριε Γεωργιάδη, για να μας πεις τι εννοείς καθαρά. Έχει πάρει ο Ολυμπιακός βρώμικα δηλαδή. Και αν τα πήρε καθαρά, από ποιους καθαρούς τα πήρε, για πες μας. Κατάλαβες θέλω να πω ρε Βασίλη, δεν κατάλαβες.
0: Ο φίλος ακούει.
3: Εντάξει. Το να βγαίνεις λοιπόν και να δες ότι η Ολυμπιακή είναι προκλητική που ξέρεις πολύ καλά εσύ, έχω μιλήσει 15.000 φορές και στα έχω πει εδώ και ένα μήνα. Αλλά βγαίνοντας και θέλοντας να ρίξεις το δηλητήριο του λέγοντας η ΑΕΚ σας λέω ότι τα παίρνει καθαρά. Καθαρά από ποιους ρε Παρπαγιώργο, για βγες να μας πεις από ποιους τα παίρνει καθαρά. Από ποιους τα παίρνει καθαρά. Από τους Ρωμιάριδες δηλαδή. Φίλε, μην το άστο, μέχρι εκεί. Είσαι καλά κατά
0: τα. Καλά, καλά, γιουγάρα μου, καλά. Τα κάνετε σήμερα.
3: Δύσκολο το παιχνίδι, ρε φίλε. Κοίταξε, ένα τέρκι, ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
0: Ναι, εντάξει, δύσκολο.
3: Δύσκολο είναι.
0: Δύσκολο.
3: Εντάξει. Γιατί ο Παναθηναϊκός να μην παίξει τα ρέστα του σήμερα, να μας καθαρίσει άμα το έτσι, έστω και να εκεί, να μας βάλει τρίτος.
0: Ναι, ναι, σωστό. Σωστό.
3: Γιατί εγώ βλέπω ότι ο Πάγκο θα πάρει και τα ρέστα.
0: Αν πάρει ο ΠΑΟΚ τα δύο παιχνίδια, εντάξει δεν έχεις τύχη. Εγώ πιστεύω ότι.
3: Να δείτε, φίλε, τώρα να σου πω κάτι αύριο, δηλαδή άμα πάρει αποτέλεσμα η ΑΕΚ, θα πρέπει να πάρει τη γαλλία του Λευκού Πύργου. Μια ΑΕΚ που έχει τα μπουζούκια. Δεν ξέρω αν αντιλαμβάνεσαι.
0: Ναι, κατάλαβα. Το μυαλό είναι άδειο, έχει αδειάσει. Λογικό είναι.
3: Ναι, το η ομάδα και λογικό
0: χωρίς
3: είναι.
0: Χωρίς προπόνηση, χωρίς προπόνηση Δευτέρα.
3: Εντάξει. Για, αλλά να σου πω και κάτι. Είναι ο Κυριώργος αυτός που έβγαινε και έλεγε ότι ο ΠΑΟΚ θα μας δει στο παιχνίδι γιατί είμαστε βιλαρακιά. Ρωτάω εγώ τώρα. Αλλά στο ξαναπεί, επειδή κάποιοι έχουν πρόβλημα στο κεφάλι τώρα.
0: Εντάξει, μου ακούσαμε πολλά. Ακούσαμε.
3: συγκεκριμένους ακροατές χρόνια τώρα, χρόνια, βγαίνει, κρινιάζει στο Θέμη, κάνει, δείχνει, λοιπόν, και Γιώργος σε σέβομαι, σε αγαπάω, σε εκτιμάω, ο Γιώργος από το Λονδίνο είμαι, όταν θα ξαναβγείς, θα βγεις και θα απολογηθείς για αυτό το καθαρά που μας είπες.
0: Ρε, ακούμε, τώρα γιατί ακούσαμε.
3: Η απάντηση σε αυτό το καθαρά είναι οι αυτοί που σου δίνουν, οι υπόλοιποι, ότι ξέρετε κάτι, τον Ολυμπιακό θα ρωτήσει που θα φέρνετε πρωτάθλημα, ρε. Γι' αυτό σου δίνουν αυτή την απάντηση. Γιατί βγαίνεις και λες, εγώ τα παίρνω καθαρά. Κατάλαβες και Γιώργο. Φίλε Βασίλη, εγώ μεγάλη εκπομπή.
0: Να σε καλά, Γιώργο μου, καλημέρα, καλημέρα.
3: Να σε καλά,
0: για χαρά. Για χαρά, για χαρά. Εδώ πέρα ο φίλος λέει: ζητούνται εργάτες για συγκομιδή κερασιών, αμοιβή 40 ευρώ, ώρες 2 τα μεσάνυχτα με 5 και μισή. Μετά έχει το διοκτήτης. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο που έστειλε μηνυματάκι από την Κεσαριανή. Γεια σου, φιλαράκο μου. Φιλαράκο, με ρωτάς, όχι, δεν είδα καθόλου. Τι, Eurovision, όχι, δεν είδα καθόλου, φιλαράκο. Δεν παρακολουθώ Eurovision, δεν με ενδιαφέρει. Δεν κάθομαι να δω, θα διαβάσω μετά διάφορα στο Facebook και αυτά, θα δω τι έγινε και αυτά, αλλά μέχρι εκεί δεν έχω ιδέα, δεν έχω εικόνα από τα τραγούδια των χωρών που θα πάνε. Από τον δικό μας έχουμε μια εικόνα που το βλέπουμε στα Facebook καθημερινά, το φέρτο φέρτο, αλλά παραπάνω πράγματα για την Eurovision δεν ξέρω. Με ρωτάς τι βλέπεις, Μπιλάρα, για την Eurovision να παίξουμε κανένα στοιχηματάκι, δεν βλέπω τίποτα, φίλε, γιατί δεν ασχολούμαι με το πανηγυράκι αυτό. Για πάμε παρακάτω, καλημέρα. Ναι. Καλημέρα.
4: Εγώ είμαι.
0: Ναι.
4: Εγώ είμαι.
0: Ναι.
4: Ζήτω την ΑΕΚ που πήρε το πρωτάθλημα, αλλά δυστυχώς έκατσε στο λαιμό πολλών ανθρώπων. Δηλαδή, τι εννοούσε ο κύριος.
0: Τώρα, παιδιά, δεν θέλω να το κάνουμε έτσι τώρα εδώ πέρα. Άμα κάνετε αυτά, δεν θέλω τέτοια πράγματα.
4: Απλώς θέλω και εγώ να μιλήσω.
0: Ωραία, μίλα και εσύ. Μην μιλάμε ο καθένα μετά να ξαναπάρει πάλι. Αυτή τη δουλειά κάνουμε τώρα. Παντέρα μα τον άλλον.
4: Θυμάσαι τι έλεγε ο Θεοδωρίδης.
0: Τι έλεγε.
4: Πάρτε παίχτες, λέει, να κάνετε ομάδα.
0: Ναι.
4: Και μα κουνούσε το δάχτυλο.
0: Ναι.
4: Το θυμάται αυτό.
0: Ναι, το θυμάται. Να το θυμάται.
4: Φέτος δεν είχε παίχτες, χάσαν το πρωτάθλημα.
0: Ήταν καλύτερη, έγκυο πήρε. Ήταν καλύτερη, το πήρε.
4: Αμπράβο. Δηλαδή, εγώ θέλω ένα πράγμα να καταλάβω. Σε όλη την Ελλάδα. Αν δεν το πάρει ο Ολυμπιακός, γίνεται πού να σου πω, καταστροφή μεγάλη. Για ποιο λόγο? Δηλαδή κάθε χρόνο πρέπει ένας να παίρνει το πρωτάθλημα. Και τι είναι η Real Madrid? Εδώ η Real Madrid έχει χάσει πολλά πρωταθλήματα.
0: Τα τελευταία χρόνια το έχουν πάρει τρεις ομάδες. ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός και ΑΕΚ.
4: Μπράβο. Και μακάρι να γίνουν όλα τα χρόνια τα υπόλοιπα έτσι όπως είναι.
0: Να δούμε.
4: Εγώ είμαι 78 χρονών και έχω δει τη ΣΑΕΚ παιχνίδια που την ακυρώσανε πρωταθλήματα, για ένα γκολ, για ένα πέναλτι και πολλά άλλα. Αυτό το ξεχνάει ο κύριος. Άντε να μην πω και τίποτα άλλο. Είμαι ΑΕΚ και θα είμαι ΑΕΚ και ζήτω η ΑΕΚ.
0: Ωραία. Λοιπόν, να είσαι καλά. Καλημέρα. Για χαρά. Για χαρά. Για χαρά. Για χαρά. Μια τρέλα. Έχω ξεκινήσει περπάτημα κανένα δύο μέρες μαζί με γυμναστήριο ο κύριος Μπέλος. Έγινε νέος χάτζημα. Δεν τρομάρα ασούρτη. Περπάτημα για γυμναστήριο. Που δεν αφήνεις μπριζόλα για μπριζόλα. Δεν αφήνεις παϊδάκι για παϊδάκι, γουρνοπούλα για γουρνοπούλα. Εσύ και ο Χάτζημαν μάθετε τώρα γυμναστήριο και περπάτημα. Τι να γυμνάσεις? Τι να γυμνάσεις τους πρικυλιακούς? Θα βγεις στην παραλία, γόη. Εσύ και ο Χάτζημαν. Να πηγαίνετε μαζί για περπάτημα και γυμναστήριο. Έχει ένα καλό εκεί στο Περιστέρι, απέναντι έχει ένα σουλατζίδικο μεγάλο. Να πηγαίνετε μετά απέναντι να κάνετε το περπάτημά σας. Τρομάρα σου που θες για γυμναστήριο, γέρος άνθρωπος. Καλημέρα στο φίλο μας τον Νικολάκη που έστειλε μηνυματάκι. Γεια σου Νικόλα. 2-10-2-20-59-43 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Στο Viper για μηνύματα 69-39-9-43-9-43. Έτσι μου λέει ο Χάτζημαν. Κάνω μου λέει 4 γύρους καθημερινά. Διπλούς. πατάτες, ντομάτα, γύρω μέσα, τέτοια πιτόγυρα εννοούσε, γύρους. Λοιπόν, έχουμε παιχνίδια σε εξέλιξη, να τα δούμε και αυτά. Λοιπόν, Μπελγράνο Ουνιόν Σανταφέ 0-0 στο 62, Ιντερνασιονάλ Αθλέτικ Κλουμπ 2-1 στο ημίχρονο, Λονδρίνα Σάο Μπερνάντο 0-2 στο ημίχρονο και Αθλέτικο Νασιονάλ Ιντερνασιονάλ Ντε Μποκοτά από την Κολομβία 0-1 στο 6ο λεπτό. Λοιπόν, πάμε τραγουδάκι, τα λέμε σε λίγο. Μετά το διάλειμμα, ο φίλος ο Βασίλης, μην κοντράρεστε αγαπητοί μου, στα τελευταία 4 χρόνια η ΑΕΚ πήρε 2 πρωταθλήματα, ο Ολυμπιακός και ο Ολυμπιακός 1, ο ΠΑΟΚ. Μπράβο, να χαίρετε, να το χαρείτε, να μην ασχολείστε με τους άλλους. Θα στο λέω, εγώ είμαι Ολυμπιακός 71 χρόνια.

0: 9.43 Intervention Sports.
1: Είμαι ο Ευάγγελος Μίχος και κάθε μέρα από τη Δευτέρα ως την Παρασκευή 10 ως 12 το πρωί κάνουμε ραδιοφωνικές μοιχείες.
2: Η ώρα είναι 2:30.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε. Καλημέρα στο φίλο μας τον Θέμη που έστειλε μηνυματάκι από το Βύρονα. Γεια σου φιλαράκο μου. Μιλάρα καλημέρα, σας ακούω πολλά χρόνια. Πρώτη φορά στέλνω μήνυμα, λέει ο φίλος ο Διονύσης που έστειλε μήνυμα από το Καματερό. Καλώς ήρθες στην παρέα μας φίλε. Και με το μηνυματάκι σου, πάντα συντονισμένη εδώ στον Ιντερβέτεν Sports 943 210-220-5943 215-215-5943 οι δύο τηλεφωνικές γραμμές μπορείτε να καλέσετε. Το Viber για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr.

0: Για πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα. Καλημέρα. Ναι.
1: Καλημέρα, Μίστερ Γερασίμου.
0: Καλώς το φίλο μας.
1: Τάσο από Μελβούρνη.
0: Πού σε Τασούλε, τι κάνεις φίλε. Τι κάνει Μελβούρνη.
1: Καλά ρε φίλε, μια χαρά.
0: Τώρα τι ώρα είναι εκεί.
1: Λιακάδες, εδώ τώρα φίλε μου είναι 9:32 για να είμαι ακριβώς.
0: Το πρωί.
1: Το πρωί. Πρωί.
0: Ναι. Και έχει λιακάδες, ε. Καλά, εκεί δεν έχει τώρα, όταν έχουμε εμείς καλοκαίρι, δεν έχει χειμώνα εκεί.
1: Ναι, εδώ ο καιρός είναι λίγο παράξενο. Έκανε κάτι κρύα την προηγούμενη εβδομάδα, 2 μέρες, 3, αλλά μέχρι το Σάββατο θα έχει 20.
0: Τώρα, όμως εσείς τώρα πάτε για χειμώνα, έτσι δεν είναι εκεί.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Πώς πας?
0: Καλά, φιλαράκο μου, όλα καλά. Τα δικά σου τα νέα.
1: Μπράβο, ρε φίλε. Τίποτα, φίλε, τα ίδια. Ρουτίνα, δουλειά, τα ίδια.
0: Όπως
1: θα πούμε και την καλημέρα μας στο Γιώργο από το Λονδίνο. Είναι μάγκας ο Γιώργος, τα λέει στα ράτα. Αν και Ολυμπιακός, καλά τους λέει. Αλλά δεν χρειάζεται και τόσα νεύρα δεν χρειάζεται, ρε φίλε.
0: Ναι, μωρέ, ησυχία μου.
1: Μαγκιά της, το πήρε, τελείως.
0: Εντάξει, ήταν καλύτερη. Έλα, πες το.
1: Το πήρανε. Το τραγικό αυτό το γεγονός που έγινε εκεί στην Ηλιούπολη, ρε φίλε.
0: Ναι, τα είπαμε και νωρίτερα. Εντάξει, τι να πεις, ρε φίλε, τι να πεις. Ήταν τα στενάχωρα
1: πάλι. Δεν ξέρω πώς έχει. Ναι, δυστυχώς είναι πολλά τα... Είναι πολλά τα πράγματα που συμβαίνουν και δύσκολα για όλους, φίλε. Άλλος ψυχολογικά, άλλος οικονομικά, άλλος έτσι, άλλος αλλιώς, άστα να πάνε.
0: Τι να κάνουμε, πρέπει, εντάξει, η ζωή είναι ωραία ρε φίλε τώρα, αυτό που έγινε τώρα ήταν τραγικό τώρα, δεν μπορεί να το βάλει, το μυαλό δεν το χωράει τώρα, δύο κοριτσάκια 17 χρόνια το καθένα να πέσουν από τον 7ο μόροχο που πέσανε και το ένα να είναι νεκρό και το άλλο να χαροπαλεύει.
1: Είχαν και γκάτς, δηλαδή είχαν θάρρος να το κάνουν αυτό το πράγμα ρε.
0: Εντάξει τώρα.
1: Θέλει θάρρος να το κάνεις. 17 χρόνια παιδάκια, τώρα να πηδήξουν από τον 6ο μόροχο τι ήταν. Τι να πεις. Πώς θα βλέπεις τα πράγματα, η ΑΕΚ πρωταθλήτρια, τώρα ο Ολυμπιακός με το Παναθηναϊκό. Εγώ πιστεύω, αν και Παναθηναϊκός που είμαι φίλε, έστω και δύσκολα ο Ολυμπιακός θα το πάρει το παιχνίδι.
0: Εντάξει, το Παναθηναϊκός το χείλη το θέλει και να περιμένει κάτι καλό από την Τούμπα. Αλλιώς δεν γίνεται δουλειά.
1: Δεν γίνεται.
0: Δηλαδή το να το πάρει ο Ολυμπιακός μόνο δεν λέει τίποτα. Το θέμα είναι να πάρει.
1: Εγώ βλέπω χινάρι την ΑΕΚ με στην Τούμπα.
0: Να πάρει χινάρι η ΑΕΚ την Τούμπα, ο Ολυμπιακός είναι καβάλα στα λόγο μετά.
1: Ναι, εγώ έτσι το κόβω και βλέπω και Ολυμπιακός.
0: Καβάλα στα λόγο. Πρέπει να πάει μετά Φιλαδέλφια ο Ολυμπιακός να κερδίσει την ΑΕΚ, να φέρει ισοπαλία και να φέρει το ίδιο αποτέλεσμα ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή, άμα ο Ολυμπιακός πάει Φιλαδέλφια και χάσει και ο Παναθηναϊκός και χάσει από τον ΠΑΟΚ, πάλι δεν λέει τίποτα.
1: Αυτή η ομάδα, φίλε, που έπαθε κάζο σήμερα το πρωί που έβλεπα τον αγώνα, ήταν 3 ώρα το πρωί εδώ, 2.30. Ήταν η Λάρισα, ρε φίλε, στο 93 και.
0: Ναι, στο 93 και μάλλον, μάλλον πέφτει η Λάρισα από ό,τι φαίνεται.
1: Παναθηναϊκός, ο τερματοφύλακας, δεν μπορώ να καταλάβω τι έκανε εκεί, τέλος πάντων. Πέρασε μπάλα πάνω από το χέρι.
0: Ναι, πέρασε από πάνω μπάλα και το φαίνεται. Εγώ στο 95 ήταν, στο 94 και κάτι.
1: Ναι. Σώθηκε ο Πανετολικός.
0: Πανετολικός σώθηκε μαθηματικά, ναι.
1: Ναι. Οι άλλοι, τα άλλα τα μοντέλα που είναι.
0: Τα μοντέλα, ποια είναι τα μοντέλα, ποια είναι μοντέλα. Το Τζίτζι και το. το έχουν ρίξει. Ναι, ο Τζίτζι έχει ρεπό σήμερα, θα έρθει αύριο. Ο Μπέλος και ο Χάτζμαν έχουν ρίξει περπάτημα και πάνε γυμναστήριο τώρα και κουράζονται.
1: Πάνε γυμναστήριο. Εγώ ακούω αυτοί τρώνε 3 κιλά κρέα στην καρδιά του.
0: Ναι, εντάξει, μετά πάνε γυμναστήριο να το χάσουν.
1: Το τρώνε με σαλάτα, βρε.
0: Ναι, πάντα σαλατούλα, πάντα.
1: Βασιλάκη, χάρηκα που σου
0: είπα. Να είσαι καλά, Τασούλη μου. Καλημέρα, φιλαράκο μου. Καλημέρα.
1: Καλή σου μέρα,
0: καλημέρα,
1: λέμε.
0: Καλημέρα, για χαρά. Καλημέρα, λέμε τώρα γιατί η Μελβούρνη είναι 9:32 πρωί στη Μελβούρνη. Καλοκαιρινή. Υπάρχει πίεση από το σύστημα και από γονείς, λέει ο Μάκης Περιστέρη, 7 για αυτό το τραγικό συμβάν που έγινε στην Ηλιούπολη. Ναι, υπάρχουν και αυτά. Εγώ το είπα και νωρίτερα. Παιδιά, μην πιέζετε τα πιτσιρίκια, μην πιέζετε τα παιδιά σας για τις Πανελλήνιες. Δεν τρέχει τίποτα αν δεν περάσουν. Και μία και δύο και πέντε χρονιές και ποτέ να μην περάσουν. Δεν τρέχει τίποτα. Δεν χάνεται, δεν φεύγει η ζωή. Δεν τελειώνει η ζωή αν δεν περάσουμε στις Πανελλήνιες. Δεν μπορούν να περάσουν όλοι να γίνουν επιστήμονες. Δεν γίνεται. Υπάρχουν και άλλες δουλειές. Το κάθε παιδί πρέπει να βρει το δικό του δρόμο. Μην πιέζουμε τα παιδιά όσοι έχουμε παιδιά, γονείς, με το να γίνουν κάτι. Το παιδί πρέπει να αποφασίσει μόνο τι θέλει να κάνει στη ζωή του για να είναι ευτυχισμένο. Γιατί αν πάει να κάνει κάτι το οποίο δεν του αρέσει, δεν θα είναι καλά, δεν θα περνάει καλά. Και το έχω ξαναπεί κάποιες φορές που λέμε, έχουν γιορτές τα παιδιά και λέμε στους γονείς ευχές να το χαίρεστε ό,τι επιθυμείτε, να γίνει ό,τι επιθυμείτε, ό,τι επιθυμεί το παιδί. Εντάξει, εγώ καταλαβαίνω, είπαμε και νωρίτερα, και τους γονείς που έχουν στο μυαλό τους να γίνει το παιδί, ας πούμε, το επάγγελμα του μπαμπά γιατρός, το επάγγελμα της μαμάς να γίνει δικηγόρος. Καταλαβαίνω και τους γονείς, αλλά παιδιά, δεν είναι όλα τα παιδιά να γίνουν δικηγόροι, γιατροί και τα υπόλοιπα. Τώρα, ειδικά τώρα σε αυτές τις παρελλήνιες, κάθε χρόνο με τις παρελλήνιες που ξεκινάνε σε λίγο καιρό, πάντα το κάτι ακούμε, κάτι σοβαρό. Κάτι τραγικό. Κάθε χρόνο, θυμάμαι τα τελευταία χρόνια, πολλά χρόνια, ότι κάτι, όταν γίνονται πανελλήνιες, κάτι υπάρχει, κάτι γίνεται. Έχουμε ένα τραγικό γεγονός. Γιατί δεν πέρασε το παιδί στις πανελλήνιες. Ζαμάν φου, να μην περάσει ποτέ. Δεν τρέχει τίποτα. Καλοί άνθρωποι να είναι τα παιδιά, τίποτα άλλο. Το δρόμο θα το βρουν μόνα τους. Υπάρχουν πολλές δουλειές.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Χρήστο που έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη. Είπαμε παιδιά, έχουμε και μπουκαλάκι. Παρασκευή είναι μια πολύ ωραία μέρα εκεί στο μπιστρό με ελληνική βραδιά, χαμός. Έχουμε ένα μπουκαλάκι για ένα φίλο ή μια φίλη. Στείλετε μήνυμα, όνομα επώνυμο, τη λέξη μπιστρό και είστε ok. Και ο Παναγιώτης ο Γίγαντας.

ναι, είχαμε και, ναι, και το άλλο που λες Φιλαράκο, ναι, ήταν και αυτό το τραγικό που έγινε εκεί στο Άγιο Ντομίνικο, στο Survivor, το διάβασα και εγώ χτες το πρωί. Ένας παίκτης του που είχε πάει εκεί ένα παλικαράκι να πάρει μέρος στο παιχνίδι, πήγαινα για ψάρεμα από Σαραντούφεκο, πέρασε από πάνω ένα σκάφος λέει και τον χτύπησε και ακροτηριάστηκε το πόδι του από ό,τι λένε. Αυτά είναι, γι' αυτό είναι πολύ άσχημο, τραγικό γεγονός να πάει να παίξει ένα παιχνίδι και να παθαίνεις αυτό που έπαθε ο Πιτσιρικάς ήταν ο Σταύρος Φλόρος λέγεται το όνομά του. Κρίμα και γι' αυτόν να πας τώρα. Τι γίνεται στον κόσμο ρε παιδί μου. Από μια στιγμή στην άλλη μπορεί να σου γυρίσει τελείως η ζωή σου ανάποδα. Τούμπα.

Ο φίλος ο Γιώργος, γεια σου Βασίλη, εσύ φίλε στην ονόματε Σίγαβρε, μην τζιμπάς, άστον τον να έχει το δικαίωμα να πει για την ομάδα του. Τι να πούμε για τους ταξιτζίδες που βγαίνουν στο Θέμη, σχεδόν ξερνάνα, εγώ απορώ πως δεν τους κλείνει, λέει ο φίλος ο Γιώργος, πες τηλε μήνυμα. Άλλος Γιώργος, καλημέρα Μπιλάρα, Γιώργος από Κορυδαλό, καλή ακρόαση σε όλους τους φίλους, γεια σου Γιωργάρα μου. Και ο φίλος ο Παντελής, απάνω για χεδάση, λέει την... χάσαμε το μήνυμα. Την επέτειο του γάμου του. 5 χρόνια παντρεμένος. Θα πάμε στο Βαλάντι, το φίλο, στον Κιανό και το Σεβανίδη. Θα πάτε εκεί στο Μπουρνάζι, στον Μποτέγκα. Να πάτε να περάσετε καλά. Φιλαράκια μου και χρόνια πολλά. Και την επέτειό σου, 5 χρόνια παντρεμένος. Σου εύχομαι όλα τα καλά, φιλαράκο. Να είσαι πάντα αγαπημένοι και ευτυχισμένοι. Και να περάσετε καλά εκεί στα φιλαράκια μου, το Στεφανίδη και του υπόλοιπου. Λοιπόν, δεν έχουμε κάποια αλλαγή στο στοίχημα. Μπελγράνο, έχουμε μια αλλαγή. Μπελγράνο, Ουνιόν Σανταφέ, στο 83 γίνεται 1-0. Ιντερνασιονάλ Αθλέτικ Κλουμπ 2-1 στο 57. Η Αθλέτικ παίζει με 10. Λοντρίνα Σάο Μπερνάντο 0-2 και παραμένει το 0-1 στο παιχνίδι από την Κολομβία. Αθλέτικο Νασιονάλ Ιντερνασιονάλ Ντε Μποκοτά 0-1 στο 27ο λεπτό.

Ο Γιώργος λέει, ο φίλος είναι νιώπαντρος. Εγώ είμαι 28 χρόνια παντρεμένος και εσύ νιώπαντρος είσαι. Φίλε Γιώργο, 28 χρόνια, ε. Άντε, να τα χιλιάσεις, να κατοστήσετε.

Τα δύο μάτς, φίλε, σήμερα είναι 5 ώρα. Τα δύο μάτς για τα θέσεις 5 ως 8. Το Βόλος Άρης και το Λεβαδιακός Όφη. 5 ώρα, 7.30 τα άλλα δύο μάτς που έχουν και μεγαλύτερο ενδιαφέρον. 7.30 λοιπόν, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ ΑΕΚ σε 7.30.

0: 943 Interveten Sports.
1: Τι να πεις, έρχονται οι χωριάτες και μας παίρνουν τις καλύτερες ώρες. Και κάνουν και εκπομπές. Να φύγουνε, να πάνε αλλού. Καθημερινά, 12 με 2 το μεσημέρι, ο θείος από το χωριό έρχεται στην πρωτεύουσα και αναστατώνει την καθημερινότητά μας.
2: Τι έγινε, Γιωργάκη, σε γουστάρει η χωριά της, α?
1: Και όταν δεν μπορεί ο Γιώργος Κελάκης, έρχεται ο άλλος μπάρμπας, ο Γιώργος Κογκαλίδης. Μη σας τύχει.
3: Η ώρα είναι 3.